0: προς ανάλυση. Γιατί είναι ένας παίκτης που ανήκει στην Αλ-Σαμπάμπ, που είχε ένα συμβόλαιο που ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένος να το καλύψει εξ ολοκλήρου. Θυμίζω ότι η Αλ-Σαμπάμπ ήταν μια ομάδα η οποία φερόταν κάποια στιγμή τον Ιανουάριο να είχε κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό ως ιδέα. Ότι δώστε μας τον Ελκαμπή που λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι να σας χαρίσουμε τον Ποντέσε. Ούτε καν συζητήθηκε δηλαδή τέτοιο σκηνικό. Απλά εγώ είμαι της άποψης ότι ο Ποντένσε με νορμάλ οικονομικές απολαβές και φόρμα την οποία μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος να βρει, πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει μια ποιότητα την οποία και προχθές την κατάλαβαν όλοι, δηλαδή ήταν ένα μισάρο που ο Ολυμπιακός έπαιξε άλλη μπάλα από αυτή που προσπάθησε να παίξει την πορεία. Παίκτες οι οποίοι μιλάνε στην μπάλα, που έχουν καλές επαφές, που έχουν ποιότητα, που ξέρουν να κάνουν μια τρίπλα, τους έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο, τους έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι αν μπορεί να εξαντλήσει ο Ολυμπιακός, πιθανότητα να τον κρατήσει. Στο στόχο, γιατί δεν είναι ο πρώτος, ο τελευταίος δεν πήγε καλά τη φετινή χρονιά. Τουλάχιστον αυτός ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Δεν ήταν δηλαδή από όταν ήρθε χώμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα δηλαδή και να μείνει εδώ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει με τέτοιες λογικές, δεν κάνει ο Ποντένσε, μήπως δεν κάνει ο Αντρέ Λουίζ να πάει κάπου αλλού, μήπως ο ένα και το άλλο, θα πρέπει να κάνει 20 μεταγραφές και όχι 8-9 στο τέλος ή 10, ξέρω εγώ. Έτσι και δεν αναφέρομαι στο κομμάτι μόνο πρωτοκλασσά των μεταγραφών. Εντάξει, θα πρέπει να γίνει. Το έχουμε πει, θα το κάνουμε και από τη Δευτέρα που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Μια επαναξιολόγηση του ρόστερ. Δεν την κάνω ούτε εγώ ούτε ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί με βάση τα θέλω του και τι του αρέσει. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν έχω αποκλείσει, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός να πάρει 2 δεξιά μπακ το καλοκαίρι. Έτσι. Να πάρει 2 αριστερά μπακ. Θα τα δούμε δηλαδή πώς θα γίνουν και πρέπει οπωσδήποτε να τονώσει και το ελληνικό του στοιχείο. Είτε αυτό θα έχει να κάνει με επιστροφές, π.χ. Φορτούνης ή αναλόγως θα αποφασίσει και ο Μασούρας τι θέλει να γίνει, είτε με παραμονή κάποιων παικτών. Όμως εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει Έλληνα το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας από τους Ζολάκη Μουζακίνη θα απασχολήσει πολύ έντονα ομάδες και θα μπει μια κουβέντα κάποιος να απολυθεί. Και γιατί πιέζουν από την πλευρά τους ορισμένοι, δεν αναφέρομαι στους. Σε αυτούς τους δύο και γιατί είμαι της άποψης ότι αν κάποιος δεν νιώθει καλά στο σύλλογο για χύψη λόγους, καλή επιτυχία, την πάμε παρακάτω. Δεν είναι θέμα δηλαδή με το ζόρι, με οτιδήποτε, ούτε χρειάζεται να το επικοινωνείς γιατί μπορεί να κράζουν στα social media κάποιοι και να λένε τις ιστορίες τους. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ το οποίο έχει επιτυχίες να παρουσιάσει. Δηλαδή, μόνο του με τη Λίμπαρ βάζω και κάτω, λέω το conference, το double και το super cup. Όταν έχει πάρει δηλαδή από το Μάιο του 24 στον Ιανουάριο του 26 4 κούπες, 3 στην Ελλάδα και 1 στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι του λείπουν οι επιτυχίες. Αυτό που του λείπει είναι οι βάσεις να φτιάξει μια καλή ομάδα και αν χαίρεται ο κόσμος που θα πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει την μπάλα.
1: Επίσης και αυτό που ισχύει και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε μάθει τα προηγούμενα 2 καλοκαίρια να φτάνει βαθύ καλοκαίρι και να πιάνει μπάλα, και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, είναι ότι τα περσινά ρόστερ, ή τέλος πάντων ο περσινός κορμός, να πούμε όλο το ρόστερ, είναι που δίνουν τις προκρίσεις σε μακριές σειρές προκριματικών. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν είναι δεύτερος, μπορεί να παίξει 2 προκριματικά.
2: Τα λέει ο Λουτσέσκο πολλά χρόνια τώρα.
1: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο, Θοδωρή. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
2: Έτσι είμαι, είναι, όχι, έτσι είναι. Έτσι.
1: Είμαι μαζί του σε αυτό, 100-0. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει 2 σειρές, ρε παιδί, προκριματικές, αν παίξει Champions League. Οκ. Αλλά αν πούνε στην τρίτη, σε 3 σειρές, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο κορμός, ο περσινός, είναι αυτός που θα σου δώσει προκρίσεις. Αν το πειράξει πάρα πολύ, το έχει κάνει 2 φορές ο Παναθηναϊκός.
3: Μεγάλο είναι το ρίσκο.
1: Τεράστιο το ρίσκο τόσο.
3: Πρέπει να είναι οι αντίπαλοι πρέπει να είναι πολύ χαμηλό.
1: Ή να είναι οι αντίπαλοι τα τάβλα ή να είσαι σούπερ τυχερός.
3: Πολύ έτοιμος, ναι.
1: Ή τέλος πάντων να είναι τρομερά μεγάλη ποιοτική σου αναβάθμιση που το υπερκάνει.
2: Έτοιμος αποκλείεται να είσαι, ρε.
1: Έτοιμος όχι. Έτοιμος, να είναι ποιοτική αναβάθμιση.
0: Αυτό...
1: Να πεις ότι φρατής παιχταράδες που κλάψε το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό έχει και άλλη ανάγνωση. Για να γίνει αυτό που λες τώρα, θα πρέπει ο Ολυμπιακός μέχρι τις 15 Ιουλίου να τελειώσει όλες τις μεταγραφές. Δεν έχει γίνει κανένα καλοκαίρι.
3: Κανένα δεν τελειώνει.
1: Ξέρεις τι, Ιούλιο. 4-5 παίχτες σε δεκάδας δεν μπορεί να τους βάλεις αποκριματικές σειρές. Κατευθείαν. Δηλαδή, πες ότι βρίσκει 4-5 μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Του βάζει μόνο τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να μπουν δεκάδα κατευθείαν, παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει ομοιογένεια ομάδα.
4: Πάντως η σειρά η σωστή είναι συγκεκριμένη και. Σκέφτεται τώρα οι 4 διεκδικήτρες του πρωταθλήματος και του χρόνου,
1: ναι.
4: Από πού ξεκινάει κάθε μία. Πρώτο είναι προπονητής. Κλείνει και μένει ή οτιδήποτε.
1: Εννοείται.
4: Δεύτερον, αξιολόγηση ρόστερ και αξιολόγηση δανεικών. Πολύ σημαντικό αυτό και για τον Ολυμπιακό ιδιαίτερος.
1: Για να μην αδικηθούν κάποιοι που ενδεχομένως να έχουν αδικηθεί.
4: Σωστά. Και τρίτον, ενίσχυση, φίλε. Ενίσχυση με βάση αυτό που λέει ο Διονύσης όμως. Δηλαδή, όχι εγκλήματα όλοι ξένοι μπακ, όχι εγκλήματα τέτοιου είδους. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Αυτά τα ζητήματα. Ο Ολυμπιακός, τα οποία δεν τα είχαν.
4: Θα πούνε οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων και οι προπονητές.
1: Ήταν ένα θέμα μεγάλο που είχε ο Ολυμπιακός φέτος. Γιατί δεν το είχαν κανείς άλλος.
4: Και επίσης ακούμε προσοχή το Διονύση τόση ώρα και δεν βρίσκω λάθος αυτό που λέει ότι μπορεί να χρειαστεί, λέει, δύο δεξιά μπακ. Αν πάει για δύο δεξιά, δύο αριστερά όμως, φίλε, τέσσερα, δύο στόπερ που αποδεδειγμένα μάλλον θέλει. Ίσως τερματοφύλακα αν ο Τζολάκης ειδικά φύγει σίγουρα. Ξεκινάμε για την άμυνα και, μιλάμε για 7 άτομα.
1: Ριμπούτι, άμυνα όλοι.
4: Δηλαδή ήδη είναι μεγάλος ο αριθμός. Φαντάζομαι να πας πιο μπροστά.
3: Πολύ μεγάλος.
4: Στα εξτρέμ, στα αμυντικά χαφ, αν φύγει ο Μουζακίτης.
3: Και με προκληματικά.
4: Είναι πολλά δηλαδή. Είναι κομβικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και κάτι. Η ιστορία έτσι είναι. Κάνει κύκλους.
3: Καλά, προφανώς.
4: Και για την ΑΕΚ συμβαίνει, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ.
3: Και δεν σημαίνει το ότι έχεις πολύ χρόνο ή περισσότερο, όπως θα έχει η ΑΕΚ φέτος, ότι του χρόνου η σεζόν θα πάει πολύ καλά.
4: Ναι,
3: το είχε ο Ολυμπιακός.
4: Σωστά. Λοιπόν, αφήνω, Βερβελέ, αποδεσμεύω. Θα τα πούμε αύριο από κοντά, αλλά και το βράδυ έχουμε να τα κουβεντιάσουμε στην 3 ώρη, 3.30. 3.30, 3. Πόσο μας έχουν πει, να κάτσουμε.
3: 8.11.
4: 3 και 1 τέταρτο, εντάξει.
0: Τι 8, αγοράζω. Ρε. 8.
4: 8 αέρα είμαστε εμείς, ναι. Όποτε μπορείς εσύ, ρε.
3: Είμαστε στον...
0: Τι κάνετε, ρε, τι λάθη.
4: Μη σε απασχολεί.
1: Έχει τον μπάσκετ για αυτό, εντάξει.
0: Έχετε πάρει απόφαση να πεθάνουμε στον αέρα.
4: Όχι, ρε, θα λέω για αστέρα από τις 8.
3: Στα προκριματικά θα ξεκινάμε από πριν game, Διονύση.
1: Από τις 4.
0: Ξεκινάτε από...
3: Την Κυριακή να δεις. Την Κυριακή να δεις. Την Κυριακή να δεις.
1: Καπετανάκια 2026.
3: Πώς ήταν τα τσικλητήρια?
0: Την Κυριακή θα πάω σε παιδότοπο με την κόρη μου.
4: Από εκεί θα βγεις. Το έχουμε κανονίσει. Κάτσε, μην έρθω κι εγώ με την κόρη
0: μου.
1: 10 λεπτά μια ανάλυση από τη λεωφόρο για τα πάντα και αμίγος παρασύμπρε.
0: Ναι, ρε, είσαι καλά, ρε.
4: Χαστά έχεις δύο σκυλιά.
2: Δύο σκυλιά, δύο γατιά.
4: Το ένα ακούγεται από τα δύο τώρα, νομίζω πολύ. Τόση ώρα λένε οι φίλοι εδώ.
1: Φτάνει τα σκυλιά.
2: Σκυλί!
4: Σκυλί! Σκυλί! Μπορεί να το χρειαστούμε.
0: Βέβαια, ο Χαστάς θα έχει σκυλί. Ποιος θα έχει, Παγκόπουλε, εμείς θα έχουμε σκυλί. Πάμε να ξεκινήσουμε να πάμε στην Κρού, θέλουμε μια ώρα να πάμε 10 χιλιόμετρα απόσταση. Έτσι είναι. Βγαίνει ο Χαστάς έξω τον δεις μποέμ. Το κρασάκι του, το γλυκάκι του, το εσπερσάκι του.
3: Χαλαρός.
0: Το ζήλεψα, ρε. Αλήθεια, ρε. Θεσσαλονίκη, λέω, ρε, ωραία, ρε. Βγάλα 5 λεπτά με τα πόδια για καφέ. Το σκυλάκι βόλτα, το γατί να νιαουρίζει και όλα αυτά. Κάτσε εσύ, βάρα κεφαλιές.
4: Κεφαλιά. Η μεγάλη απόδραση στον 11 η μπάλα. Φιλιά πολλά και στους δύο. Τα λέμε αργότερα.
2: Φιλιά, bye, παιδιά.
4: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 8 η ώρα θα είμαστε αέρα. 8 παρα 5 για την ακρίβεια, στο άλλο στούντιο, σε ένα από τα πολλά που διαθέτουμε άλλωστε. Δεν κάνω, δεν φλεξάρω τίποτα, δεν κάνω επίδειξη.
1: Ρωτήσω, κάνω επίδειξη. Θα
4: πούμε και ο καθένας να πάει σε διαφορετικό. Θα βγούμε πάντως.
1: Εγώ θα βγω από εδώ, εσείς από κάτω.
4: Κάνουμε συνδέσεις με τα στούντιο. Οπότε 8 το βράδυ μέχρι 11 και 4, 11 και 20. Μετά αναλαμβάνουν οι μπασκετικοί μας φίλοι για το μάτσο Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Έχουμε πολλά σήμερα να δώσουμε και να δείξουμε. Πρώτα απ' όλα να δείξουμε λίγο ελαμπέτ.
1: Έχει το μπάσκετ μετά.
4: Έχει το μπάσκετ μετά, ναι.
1: Ναι, θα έχει το μπάσκετ. Γι' αυτό πάμε εμείς.
4: Ναι, ωραίο, αυτό είπα.
1: Ωραίο. Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου.
3: Πάμε τέτοιο, αλλάζουμε κατευθείαν.
1: Το γιατί δεν είχα καταλάβει.
4: Θα δούμε.
1: Ξέρετε το τάι, που θα φάει το νοιάζει. Θα φάμε εδώ ή θα φάμε δίπλα σου, λέγε.
4: Η Elabet χορηγός εταιρεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet, που είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Επίσης, θέλω να πω ότι εδώ έχω το τηλέφωνο μια δεύτερη φορά να το δείξω, τώρα που έχουμε και πολύ κόσμο και θα ήθελα μερικά like ακόμα, παιδιά. Είμαστε under 1000.
3: Under 1000,
4: ναι, ναι.
3: Το έχεις παίξει.
4: Όχι, το είχα παίξει over. Δώστε μου την ευκαιρία να το πιάσω αυτό. Η εταιρεία, η Sky Telecom, είναι αυτή που μας δίνει το πολύ ωραίο τηλέφωνο, αυτό το Apple iPhone Air. Με 3 λογαριασμούς που ακολουθείτε. Sky Telecom, Αθλητικό Action 24.
1: Και τους 3 για να έχουμε έγκυρες παρουσίες και συμμετοχές.
4: Like στο post mention, φίλοι φίλοι, στα σχόλια. Τρίτη 26 του μήνα ολοκληρώνεται αυτό. Και
1: 13 μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά.
4: Μιας και συζητήσαμε γι' αυτό, υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Το Colline Sound, το θυμάσαι? Τι ωραία γυρίσματα έχουμε κάνει, ε? Έχει ανέβει ήδη τώρα ακόμα ένα στο athletico.gr, στο λογαριασμό του Instagram, γενικώ στα social του Αθλέτικο. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε, το γύρισμα που κάναμε με Καπετανάκο, Γουλή, Βερβελέ.
1: Υπήρξε ισχυρή παρέμβαση, γιατί κάποιοι θέλουν να τις κάνουν απαβά.
4: Ναι.
3: Όπως παλιά.
4: Να τις μοιράσουμε μεταξύ μας, θέλαμε.
3: Τα παγωμένα, τα μπαλάκια.
4: Ο Μυρός συμφώνησε όμως, όπως θυμάσαι. Συμφώνησε να τις μοιράσουμε μεταξύ μας. Μόνο εσύ εξεράγεις.
1: Και μίλησα για παράγκες.
4: Μίλησες. Λοιπόν,
1: αυτό.
4: Εγώ θέλω στο σημείο αυτό να δω την κάρτα για τον τρόπο που εμείς σας δίνουμε, σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το Colline Sound Festival. Είναι Και στις 4 μέρες, με την, το εισιτήριο αυτό, τις 2 διπλές προσκλήσεις, τις 10 διπλές προσκλήσεις, διπλές ξαναλέω, διπλές, άρα 20 άτομα μιλάμε.
1: Ναι, ρε, εσύ και η γυναίκα σου, εσύ και ο κολλητός σου.
4: 29 του μήνα,
1: το κορίτσι σου.
4: Με 1η Ιουνίου, 4 μέρες, πηγαίνετε όλες στις κολλήνες και περνάτε πάρα, πάρα πολύ
1: και
4: καλά.
1: Και πιάνεις και άνοιξε και καλοκαίρι.
4: Πολύ δυνατό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Follow, βλέπετε ποιους λογαριασμούς, Αθλέτικο Action 24 και Κολίνες Sound. Μπείτε λίγο μέσα να δείτε.
1: Και τους τρεις.
4: Και τους τρεις. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια που θα πάρεις μαζί σου αυτόν τον φίλο θέλουμε ή τη φίλη. Δηλαδή διπλή πρόσκληση. Ποιο θα πάρεις μαζί. Εγώ θα έπαιρνα, ας πούμε, το Χαστά που είναι αδερφός μου. Εσύ θα έπαιρνε.
3: Εγώ θα πάρω το Γουλή γιατί είπε το πριν Γουλή. Ότι βλέπει έβαρση σε μένα, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε να το συζητήσουμε λίγο.
4: Το Βερβελέ το φορτώσαμε στο. Το φορτώσαμε στο Μυρότσο, έτσι θα πηγαίναμε εδώ. Είδαμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε. Και φυσικά αυτή η διαδικασία, η κλήρωση.
1: Μια εβδομάδα είναι, έτσι. Βιαστείτε
4: ναι,
1: λίγο.
4: Κάντε το τώρα, μα είναι.
1: Είναι μια εβδομάδα.
4: Θα γίνει.
1: Γρηγορείτε.
4: Θα γίνει και θα ανακοινωθεί μέσω Instagram. Και εννοείται θα τα πούμε και εδώ στο back to back τις επόμενες ημέρες πάλι. Θα το υπενθυμίζουμε αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεφύγετε λίγο, αδερφέ. Να ξελαμπικάρουμε λίγο όλοι μας. Να πάμε ακούσουμε μουσικούλα. Καλούς όρους, καλλιτέχνες.
1: Δεν το κλείνουμε και εμείς 4 μέρες.
4: Τι λες?
1: Δεν το κλείνουμε και εμείς 4 μέρες να πάμε.
4: Τότε θα το έχουμε κλειστό έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, να το κλείσουμε γενικότερα, λέω.
3: 29 με.
1: Να φύγουμε εξάδα. Εξάδα φωτιά.
4: Εντάξει, εμείς είμαστε στην ενημέρωση σταγμένοι. Δεν μπορούμε να λείψουμε όλες τις μέρες.
1: Θα αντέξει, πιστεύω, το ρεπορτάζ να μην μας έχει
4: χωρίς εμάς.
1: Ναι, εντάξει, δεν πάθει.
4: Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει το ρεπορτάζ χωρίς εμάς. Λέει, Μπακόπουλε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι φεστιβάλ. Αλλά θα ήθελα να έρθω και είναι οι Πανελλήνιες, τι λέει τότε. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, Κυριακή δεν θα έχεις Πανελλήνιες. Δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να έρθεις.
1: Κοιτάξτε, το έχω προσιλωμένο στο αυτό.
4: Φύγει, πάει μια βολτούλα, να ακούσει.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
4: Να ακούσει.
1: Το σέβομαι αυτό.
4: Χαραβέρα.
1: Γιατί σε ένα χρόνο θα το ζήσουμε κι εμείς.
4: Ματούλα Ζαμάνη.
1: Το ζούμε.
4: Πάνω Βλάχο.
3: Πολύ πράγμα.
4: Απών. Έχει τώρα αδικό τώρα κάποιο. Έχει 30 καλλιτέχνες τώρα που είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία τετραήμερο. Και δεν χρειάζεται να πάτε όλες τις μέρες. Εντάξει, εμείς δίνουμε τις προσκλήσεις για όλες τις μέρες, τις 10 διπλές. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε την Κυριακή. Δείτε το πρόγραμμα τι έχει. Τη Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος. Δείτε τι έχει.
1: Να ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες, αδερφέ μου.
1: Κάτι διαβάζω για λουκούμια εδώ. Έχουν έρθει λουκούμια.
4: Κοίτα, τα λουκούμια τα έχω σπίτι. Α. Με βαριά καρδιά θα τα αποχωριστώ και θα τα φέρω κάποια στιγμή αύριο. Θα είναι και ο Βερβέλες εδώ, θα είναι και ο Μυρότσος.
1: Γιατί έχει ρωτήσει εδώ, φίλο, ένα μήνυμα.
3: Σ' αρέσει να βουλεί.
4: Από τη Σύρο.
1: Όπως είμαι μέσα.
4: Είναι αυτά με σοκολάτα πάνω.
3: Δεν θα συμπαθώ καθόλου.
1: Τα λουκούμια, σιριανά και όλα. Δεν φαντάζεσαι. Και το κουτί.
4: Ναι, ναι. Τα φάμε. Α, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο φαν.
3: Δεν τα συμπαθάω.
1: Και όλες τις βερσιόν γενικά λουκούμια. Καλά, κοιτάξτε, εννοείται. Αποθέωση Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά με τα λουκούμια και αυτά που έχουν είναι.
3: Σιροπιαστά και τέτοια.
4: Για τελευταία εκπομπή, λέει, πότε θα κάνουμε, λέει, και αν θα είναι σε κανένα μέρος με κοκτέιλ και τέτοια, λέει ο φίλος. Ωραίες ιδέες. Θα ήθελα ιδέες για εκπομπές από τις τελευταίες του καλοκαιριού.
1: Έχω πει.
4: Αν και αργούμε ακόμα.
3: Θεματικές.
1: Όχι θεματικές.
4: Πού θα γίνει.
1: Με Νεγάκι, στο έχω πει.
3: Α, να πάμε έξω.
1: Ναι, στο Λαγωνίσι, εκεί, στο Grand Resort.
4: Που βγαίνει κάθε φορά.
1: Που έβγαινε η Ελένη. Γιατί να μην βγούμε κι εμείς.
4: Τι είμαστε εμείς.
1: Και με μαγιό, Βερβελέ. Λοιπόν, και με μικρόφωνο, όχι με τέτοια εδώ. Με μικρόφωνο.
4: Με
1: λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι. Δεν μπορεί να μείνει ο Αντρέ Λουίζ άλλο.
4: Ναι. Θα τα σχολιάσουμε.
1: Τρίχα εδώ, μαυρίσματα.
3: Δεν μπορεί να κάνουμε μεταγραφές και να μην παίζουν.
4: Λοιπόν, ωραία. Στείλτε ιδέες και θα το δούμε να το κανονίσουμε. Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Τι έχεις να πεις.
1: Τι έχω να πω και απολογήσου.
4: Και από πού να ξεκινήσεις τώρα, δεν είναι και λίγα τα θέματα.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί έστειλε μήνυμα φίλος που το διάβασε και καλά ρωτάει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Μέχρι αύριο περιμένουμε να εξεταστεί η αίτηση του Παναθηναϊκού προς τη ΔΕΑΒ για αναστολή ποινής, εκτέλεση ποινής, δηλαδή να πάει στην πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος. Ξαναλέω, η αίσθηση που υπάρχει, μια φορά έχει αλλάξει και έχει γίνει κάτι τέτοιο στις 30 ποινές που έχει ρίξει η ΔΕΑΒ, μπορεί και παραπάνω. Δεν πιστεύω θα πάρει αναστολή. Άρα, δηλαδή, η Κυριακή θα είναι άδεια λεωφόρο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι. Στο Απόστολο Νικολαίδη με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, γιατί ενδεχομένω μπορεί να δούμε τον χρόνο την Κηφισιά εκεί να παίζει. Super League.
4: Πιστεύεις,
1: πολύ πιθανό. Και επίση το καλοκαίρι υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι θα υπάρξει μια εβδομάδα τουλάχιστον εκδηλώσεων στο Απόστολο Νικολαίδη με αποκορύφωμα ένα φιλικό. στα καλοκαιρινά τη προετοιμασία που ούτω ή άλλω θα έδινε ο Παναθηναϊκός, να είναι λίγο ξεχωριστό, να έχει λίγο, να είναι λίγο σημειολογικό
3: το σχέδιο. Πότε περίπου. Αφαιρικό. Πότε περίπου.
1: Ερεσία που θα παίξει 23 θα παίξει μπάλα Ιουλίου. Πάντα ο Παναθηναϊκός έκανε πρόβα general 15-16.
3: Να μην κάνει δηλαδή.

0: Διάβασε το ένα έτσι. Υπάρχει και ένα για τον Τάσο. Ο Χαβιέ έχει τίποτα έτοιμο για τον Μάιο. Θα απαντήσει εσύ μετά σε λίγο.
1: Προχωρήσουμε μετά.
0: Ένα λοιπόν.
1: Φίλε που σου στείλε, συγγνώμη γιατί δεν το πρόσεξε, μπορεί να το πες. Από το εξωτερικό είναι και σου είπε ότι έρχομαι για να δω το ιστορικό αυτό παιχνίδι. Ελπίζω να έχει κόσμο.
0: Το εξωτερικό το έχει στείλει χτες. Και είπαμε ότι μη βιάστης,
1: ναι. Του λέτε, βιάζει, φίλε.
0: Γιατί δεν το βλέπω να γυρίζει.
1: Φέρνει και την οικογένεια.
0: Προτιμότερο είναι να έρθει αν μπορεί ο
1: άνθρωπος. Sound, δεν πειράζει.
0: Έλα κολλήνες, δε. Προτιμότερο είναι αν μπορεί βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι και γίνει αυτό το φιλικό, τέλος πάντων αυτή η σειρά εκδηλώσεων για να τιμηθεί όπως πρέπει λεωφόρος, να έρθει τότε. Mm-hmm. Για δύο μέρες, τρεις μέρες. Καλύτερα να έρθει τότε. Πραγματικά το χάρισε την οικογένειά σου παρά να υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και να μην μπορεί να μπει στο γήπεδο μεθαύριο με τον ΠΑΟΚ. Αυτό στην άκρη. Πάμε λίγο να δούμε τα απόψινά. Είπαμε λίγο στο intro με τον Διονύση το τι Παναθηναϊκό περιμένουμε να δούμε. Τον είδαμε, τον ίδιο εγώ πιστεύω που είδαμε και στα προηγούμενα, ότι τουλάχιστον θα παίξει η ενταξιοπρέπειά του και την τιμή του και κυρίως οι παίκτες του και το prestige, αλλά κυρίως και για τη δική του επόμενη μέρα κάποιοι.
1: Αξιοπρεπείς και με ΑΕΚ.
0: Ναι, κοίταξε, με την ΑΕΚ μέχρι το 70 που ξεκινάει και κάνει τις αλλαγές ο Μπενιτέθ και μετά αποδυναμώνεται ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με βάση το game plan που εκτελούσε μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Και κουράστηκε.
0: Και κουράστηκε, αλλά για παράδειγμα ο Κοντούρης δεν έπρεπε να βγει, αλλά οκ, τα ακούω όλα. Δεν είχε μεγάλο κίνητο ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν κυνηγούσε πράγματα, θα ήταν εντελώς πιστεύω διαφορετική και η προσέγγιση συνολικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, το πρωτοσέλιδο που έλεγες. Μου το στείλε, φίλε. Το είδες, σας έλεγε σένα.
0: Παπαρίμπο. Παπαρίμπο, ναι. Φοβερό. Φοβερό, Παπαρίμπο.
1: Ο Γιάννης μου το στείλε. Έλα.
0: Δεν νομίζω θα δούμε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή, παρότι από το μάτς της Κυριακής μέχρι τώρα μία προσθήκη έχει, το Χάβι Ερνάντεθ, δεν νομίζω θα δακρύσει και το ποδόσφαιρο που γυρίζει ο Ισπανός και εξέτσε την ποινή του. Είναι μια προοπτική να το γυρίσει πάλι σε τριάδα, έχοντας τον Ισπανό μέσα και τον Ισπανό κεντρικό στόπερ με Τουμπά και πάλι με Μπράουν.
1: Ο άλλος δεν βάζει υδραυλικά και βλέπει εμάς. Βάζει υδραυλικά και βλέπει εμάς.
0: Μπράβο,
1: έχει
0: ρε
1: Μαγιά. Έχει τραφεί ο κόσμος, παιδιά. Έχει ζεσταίνει και καιρό στο. Αδερφέ, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, παιχταρά μου.
1: Θα πηγαίνει να τραβήξει ζανάκι ο άλλος και θα ακούει το γουλί.
0: Έχω εγκλωβεί στον ήχο να ξέρεις, δεν φαντάζεσαι. Σου έχω κάνει ένα μαστόρεμα.
1: Μάστορ είναι κανονικό αυτό. Ναι, μια χαρά.
0: Μη σε νοιάζει.
1: Τζορτζίνα, για δώσε μου λίγο αυτό, μια και διακόψαμε λίγο το.
0: Πατάς εδώ και βγαίνει Μπακόπουλος. Πατάς εδώ, βγαίνει Βερβελές.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλντίνι κουβεντιάσαμε πάρα πολύ. Θέλω να δω λίγο. Για τον Γουλίνι μιλήσαμε λίγο.
0: Άντε, ρε, δεν τρέπεστε.
1: Είχε την έμπνευση από χθες, έχει φάει ο άλλος. Είχες ποτέ μαλάκι?
0: Είχα μαλλί μέχρι εδώ.
1: Τι λες, ρε? Όχι με ακρούλες όμως κατσαρό, έτσι όπως
0: όχι τέτοιο σγούρο και τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μαλλί μέχρι εδώ.
1: Τι λες, ρε φίλε?
0: Μέχρι Δευτέρα Λυκείου.
1: Θα ήθελα φωτογραφικό υλικό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά.
0: Και το Δευτέρα Λυκείου το έκοψα το καλοκαίρι, γιατί ήμουν έξαλλος με τη φιλόλογό μας.
1: Ναι.
0: Και πέτω, το έχω ξαναπεί την ιστορία. Που ήθελα να γίνω αρχαιολόγος.
1: Ευχαριστώ, Τζορτζίνε, που το πήρες αυτό. Το βλέπα τόση ώρα. Θα νομίζει κανένας ότι πήρε άλλο τεχνικό διευθυντή ο Παναθηναϊκός.
0: Έγραφα 17-18 στα αρχαία.
1: Και επειδή, τι λες, ρε.
0: Άκουμε λίγο. Και επειδή τη είχε βγάλει. Ναι. Τη είχε κάνει το βίο-βίο το αδερφός μου 4 χρόνια νωρίτερα μαζί με τον κολλητό του Βαγγέλη, οι οποίοι βρέθηκαν κιόλας στη συναυλία των Μετάλλικα τώρα. Η πρώτη τη στιχομηθεία μαζί μου ήταν στη Δευτέρα Λυκείου στην αρχή. Μου λέει. Ξεκινόμαστε, αγγλικό καπετανάκο. Ήμουν τότε Β1.
1: Ναι.
0: Και φτάνω στο όνομα Γουλής και μου λέει: το φάνη το Γουλί, τι τον έχεις?
1: Το θυμήθηκε.
0: Παγώνω εγώ, λέω: αδερφός μου. Και απαντάει: α. Πορφίλε, έγραφα 17-18, εν τιμή το λέω, και μου βάζει 9.
1: Τι λες, ρε?
0: Στο τρίμηνο. Μου βάζει 9.
1: Από 17-18, 9.
0: Μου έβαζε 9.
1: Τι σου σβήνει αυτά που γράφεις?
0: Όπως το λέω. Στο τρίμηνο, βαθμολογία μου ήταν, γιατί είχαμε τρίμηνα τότε, ήταν 9. Ναι.
1: Εντάξει, μπορούσε να πει τα γραπτά τόσο στα
0: προφορικά. Ότι δεν δίνω σημασία, εντάξει, ξέρω εγώ, ότι ευχαριστώ, ναι. Αούα. Ναι. Και είμαι τόσο παρμένος που έχω, δεν έχω διαβάσει 2 μεταφράσεις το καλοκαίρι και έχω μείνει μεταξιδευτέρως για μισή μονάδα. Επί της ουσίας. Αφού φαντάζομαι πήγε το Σεπτέμβρη για να ξαναδώσω η πανεξέταση και ήμουν, με κοιτάγανε έτσι κάτι. Ήμουν 19. Τους είπα και προφορικά και γραπτά και 19. Και μου λέει, εσύ πώς έμεινες, αγόρι μου? Λέω, δεν θέλετε να μάθετε.
1: Όλα αυτά από τον αδερφό.
0: Ξέρετε,
1: τι είχε κάνει?
0: Τι κάνα διάφορα από ό,τι κατάλαβα.
1: Πάμε στο τσάτ να μας πει τι είχε κάνει ο αδερφός. Τρομερό πάντως. Τι μπορεί να είχε κάνει ο αδερφός Γουλή? Πρέπει να ήταν.
0: Πρέπει να είχαν περάσει ωραία με τον το φίλο του Βαγγέλη τότε.
1: Για λέγε λοιπόν.
0: Γιατί όμως την είπα αυτήν την ιστορία τώρα, γιατί είχα καινομνήμης τώρα.
1: Για το μαλλί.

0: Το Μάλι.
1: Μπράβο, και είχα το Μάλι εδώ και από τα νεύρα μου.
0: Ναι.
1: Πήγα και τα έκανα πιο κοντά από τη βλέψη που έκανα τώρα.
2: Να μην σε.
1: Ναι. Είχα, τότε ήταν τότε εποχή Νιρβάνα, φίλε. Και Κομπέιν, είχε αυτοκτονήσει ο Κομπέιν, ήμασταν όλοι. Εδώ το Μάλι μέχρι εδώ. Γουλή με μαλλί. Φτιάξτε ένα γουλί με μαλλί. Μακρύ κανένα.
0: Θα στείλουν 20 τώρα, κάτσε με το που το πες.
2: Η παράγκα του Υπουργείου Παιδείας δηλαδή έπαιξε μπαλά.
1: Όχι, η συγκεκριμένη που ήταν λίγο.
2: Εγώ εσένα.
1: Λίγο εντάξει, είχε θέμα.
2: Τι ξαναπέτυχε από τότε.
1: Στη γειτονιά μου έμενε.
2: Τι λες, ρε.
0: Αυτή που είσαι τώρα τη γειτονιά.
1: Στην παλιά, στο πατρικό μου. Στο πατρικό μου. Σύντον ένα μήνυμα κόσμο. Στο πατρικό μου. Εντάξει, ο καιρός τα έφερε με τα πολλά χρόνια όπως έπρεπε. Να πω κάτι άλλο.
2: Ο Αλή Γουλή την τιμώρησε.
0: Έχουμε καταβίνες εκπομπές πολύ σύντομα. Μην ανησυχείτε, θα κουβεντιαστούν όλα αυτά.
1: Όλα αυτά θα αναλυθούν. Όχι, καταλήξαμε εκεί γιατί δεν είχα. Μιλάμε για μαλλί εδώ, παιδιά. Εδώ. Και πρόσεξε, ήταν η εποχή Νιρβάνα και τα περνάμε και από μέσα κοντά.
2: Ναι.
1: Και πέφτω μαλλί.
2: Και εγώ είχαμε Κέρ Κομπέιν.
1: Ναι.
2: Και εγώ μαλάκι εδώ πέρα, ξανθώ όλο.
0: Και εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Έχεις υλικό τέτοιο.
2: Δυστυχώς έχω.
1: Και πολύ πιο αδύνατο γουλάκι τότε.
2: Και κίτρινο μαύρα στο φωσίρα ηλικούλης.
0: Να σου πω, θέλετε να φέρουμε φωτογραφίες δικές μας.
1: Άστο, σου λέω, θα κλάψει το ποδόσφαιρο.
0: Θέλεις.
1: Γκραγκάσες, γράφει ο άλλος.
0: Γκραγκάσες. Αλλά Τζορτζίνα φάνε βράδυ και θα είσαι και εσύ εδώ.
2: Και θα φέρει και η Τζορτζίνα μια διάθεση. Αφού δεν φέρνει το ρινί, φέρει μια παλιά.
1: Και η Τζορτζίνα θα είναι με καρφάκια, δεν με μακρύ μαλλί, ξέρεις, καρφάκια. Πώς το λένε.
2: Θέλω παλιά και Ντατσόπουλο όμως φωτογραφία.
0: Δεν είχαν φωτογραφικές μηχανές τότε.
2: Δεν είχε ανακαλυφθεί, ε.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ο τροχός.
0: Ο τροχός. Ντατσόπουλος θες, παλικάρι. Για πολλούς λόγους. Άστο.
2: Ναι.
0: Στο μετά, άστο. Παλικάρι.
2: Έμαθα ότι κυνήγαγε.
0: Ήταν στην Τρίπολη.
2: Έναν συγκεκριμένο. Κυνήγαγε. Τον κυνήγαγε. Έμαθα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έκαναν έξαλλο το, ναι, τον κάπτεν ναι. Έξω. Έξαλλο τον κάπτεν.
2: Πήγε όμως, καθάρισε. Την παραμονή και τέλος.
1: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, θέλω.
1: Δεκάδα πάντως.
0: Ναι. Πρόλαβες.
1: Είναι πολύ. Δεν ήταν και πολλές ημέρες για να δούμε. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά τις πρόβες που γίνονται Παρασκευή τουλάχιστον, άντε περισσότερο Παρασκευή και λιγότερο Σαββάτο, okay. Δεν είχαμε το περιθώριο να τους δούμε τώρα. Εδώ είναι η επαφή του ότι καθαρά τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να παίξει με τριάδα, να το γυρίσει πίσω στο σύστημα, έχει έναν στόπερ ακόμα. Όλοι οι υπόλοιποι 8 που λείψαν από το μάτς με την ΑΕΚ θα λείπουν και τώρα. Μπακασέτα, Ρενάτο, Κάτρι, Ίγκαζον, Πελίστρε που πήγε ήδη Ουρουγουάη. Για να κάνει εκεί θεραπείες.
0: Να πω κάτι σημαντικότερο από αυτό που λες.
1: Ό,τι θες.
0: Ένας φίλος μου δείχνει δίπλες από Καλαμάτα να τις στείλεις, ναι. Εντάξει, έχετε
1: μπράβο,
0: φάει δίπλες
1: ναι,
0: από κάτω. Έχετε φάει.
1: Όχι, διάκοψε για τέτοια θέματα, τώρα να με διακόψει συνέχεια, σε παρακαλώ.
0: Συγγνώμη που σε διάκοψα, αλλά ήταν σημαντικό.
1: Για τέτοια θέματα να με διακόψει.
2: Μάνα μου τώρα από Τρίπολη, καταλαβαίνεις τώρα τι δίπλες φτιάχνει. Ας πούμε να φτιάξεις τώρα ένα ταψί. Πρωταθληματικό.
1: Φίλε, να φας κοτόπιτα από την κυραμάνα μου.
2: Από την κυραμάνα σου. Έτσι φωνάζεις. Κυραμάνα.
0: Λοιπόν, είναι ένας φίλος ο οποίος είναι πάνω σε πλοίο και είναι στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και βλέπει εμάς. Πάμε, δείξε μου. Το έχεις. Το δούμε. Κάθε το άλλος.
1: Η Μπουρού.
0: Εδώ κοίτα.
2: Τι λες.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι λες ρε.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Έχεις τεράστιο πρόβλημα.
0: Λυπάμαι πολύ για σένα. Μας το είχε υποσχεθεί και άλλη φορά ότι θα στείλει φωτογραφία. Ένα βράδυ που ήμασταν αέρα, θυμάμαι καλά.
1: Μου θυμίζει κάτι.
2: Είναι ό,τι πιο κοντινό έχω κάνει σε ταξίδι τελευταία.
1: Να το, ορίστε.
0: Ναι, τι.
2: Τι είναι.
0: Τι βρήκες.
1: Λευκάδα λέει τελευταία εκπομπή και τα κοκτέιλ δικά μου.
2: Ποια είναι η τελευταία εκπομπή. Αυτό δεν έχουμε τελευταία.
1: Όταν θα έρθει η τελευταία εκπομπή, ρε παιδί σου, λέει καλοκαιρινή.
0: Μία εκπομπή.
2: Δεν έχω σύνθημα, μη σταματά την εκπομπή. Στο Μακόπουλο.
1: Στο Μακόπουλο. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα φρένο κάποιων εβδομάδων.
2: Όχι. Εδώ εδώ. Θα ξαναβγάλεις μαλλιά.
1: Τα κόκαλα, λέει, θα φύγει εδώ πέρα. Τα κόκαλα.
2: Σούπα.
1: Μου θυμίζει αυτό με το φίλο εδώ πέρα με το καράβι. Το ξεφύγαμε τέλος την εκπομπή. Φαντάζομαι πόση σημασία δίνουμε στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό συγκεκριμένο. Μου θυμίζει κάτι βιντεάκια ριλάκια που βλέπουμε με μαύρη θάλασσα που πηγαίνει έτσι το καράβι.
0: Ναι.
1: Λόχο, που ακούγεται και τα λοιπά.
0: Φίλε.
1: Φαντάσου ένα τέτοιο βίντεο και να φέρετε back to back πίσω.
0: Τώρα αυτό είναι τρομακτικό έτσι. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ηλιακάδα, μια χαρά.
1: Αυτό είναι μια χαρά εκεί, Αίγυπτο. Τα άλλα που πηγαίνουν τα κύματα μέχρι εκεί πάνω είναι. Πω. Και να βλέπει από πίσω Μπακόπουλο να κάνει ρε παιδιά γιατί κουνάει σήμερα.
0: Τον ευχαριστούμε τον αδερφό μας. Ωραίος. Στέλνω φωτογραφίες εγώ στην Τζορτζίνα, μην δίνεις σημασία σε μένα. Έλεγες κάτι που σε διάκοψε για Πελίστρα, αν θυμάμαι καλά.
1: Πελίστρα αθλητής είναι στην Ουρουγουάη.
0: Όπως το λέγανε χθες οι φίλοι που έλεγαν να μην είναι στην Ουρουγουάη.
1: Είναι στην Ουρουγουάη, πήρε άδεια από την Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να παίξει. Η δραματίας έχει θλάσει πρώτου βαθμού στο δεξιό προσαγωγό. Ήδη έχει σωματωθεί. Στην Ομοσπονδία, δεν έχει ξεκινήσει κάμπ ακόμα για το Μουντιάλ η Ουρουγουάη, αλλά είναι σε άμεση επικοινωνία και κάνει θεραπείες μαζί με το ιατρικό team της Ουρουγουάης για να το ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι 11 του μηνού του Αλουνού έτοιμος για την πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Mm-hmm. 11-12. Δεν θα έχει λοιπόν καινούργια πρόσωπα, μόνο τον Ερνάντεθ. Τώρα, αν θέλει να παίξει με Ερνάντεθ και πάει με 30 πίσω, θα μπει ο Ερνάντεθ, θα φύγει ένας από τους μπροστά. Ποιος μπορεί να φύγει από τους μπροστά? Πιο πιθανό βλέπω τον Παντελίδη.
0: Για να το δούμε κιόλας.
1: Δεν έχω δώσει σε Τζορτζίνα όμως το έτερο που πιστεύω εν τέλει αυτό θα κάνει.
0: Εντάξει.
1: 4-2-3-1 αλλά Φιλαδέλφια.
0: Στους αστερίσκους τώρα, να δούμε και το κανονικό.
1: Εγώ πιστεύω θα πάμε πάλι όπως Φιλαδέλφια.
2: Ναι. Μα δεν έχει λόγο.
1: Λαφών.
0: Ακύλα Μάριο έχει βάλει τίτλο πρωτοσέλιδο. Εντάξει, τι να δείξω τώρα, τι να πρωτοδείξω, μου έχετε στείλει 100 μηνύματα. Ακύλα και Μάριο.
1: Για Μάριο. Εγώ δεν έχω ψυχούλα να δω, δηλαδή.
0: Α, συγγνώμη, περίμενα.
2: Χαιρετίσματα από Ινδικό ωκεανό.
1: Ινδικό ωκεανό.
0: Τρελά.
2: Μου στέλνετε.
0: Τρελά.
2: Δεν έχει λόγο να την πειράξει.
1: Και στέλνει και το μήνυμα από το φεγγάρι που έχουν πάει οι άλλοι.
2: Δεν είναι τέτοιο. Για να αλλάξει την δεκάδα δεν υπάρχει λόγο.
1: Πήγε καλά.
2: Και είναι και άδικο για τα παιδιά.
1: Είναι άδικο και αυτό που λέει ο Τάσος, πήγε καλά. Το ένα πλάνο λοιπόν με 4-2-3-1 θα είναι αυτό. Λαφών, ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν, ο Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο Στάκρα, το Κοντούρι Τσέν πήγε μια χαρά και ο Τσέν ήταν πάρα πολύ καλός και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Παντελίδης, πολύ καλός. Ένα πράγμα μόνο, Παύλο, λίγο να γυρνάμε να καλύπτουμε και τον μπακ.
0: Για λέγε του, μίλα σε όλους. Παντελίδης λέει.
2: Ναι. Παντελίδης.
1: Λίγο να γυρνάμε να καλύπτουμε και τον μπακ.
2: Κάλυψε πάρα πολλές φορές τα δύο χαφ που πιέζανε ψηλά. Έπαιζε ουσιαστικά σχεδόν με τρία χαφ ο Παθηναίκος. Και ο Παντελίδης ήταν ο τρίτος. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εγώ τον Κοντούρι σε πολλά εισαγωγικά τον ψιλοζήλεψα.
1: Ο Κοντούρης,
2: για τα χρήματα που τον πήρε ο Παθηναίκος και για το πακέτο που είδα στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχω δει όλα τα παιχνιδιά.
1: Και στο Φάλιρο ήταν εξαιρετικό.
2: Και
1: στο Φάλιρο ήταν εξαιτικό. Και στα κανένα δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο ήταν εξαιρετικό.
0: Όχι, και ενδιαφέρον που το λέει αυτό που έχει πινέδα Μαρίν. Έτσι.
2: Ναι,
0: δεν το λέει κάποιο.
2: Και σε ξύλο που έφαγε δεν μάσησε. Δεν μάσησε.
1: Γρινιώτη.
2: Μου θύμισε κάτι εργάτε στο Αγρίνιο.
0: Πρέπει να επενδύσει με 20 παίκτε αυτό κουβέντιά.
1: Εμένα το λε.
0: Όχι, στον Μπενίτε το λέω.
1: Όταν θέλει 10 με 11 δεκαντά του, ό,τι βλέπει σε project εκεί μέσα, σημαίνει θα πάει στο πύρτο εξώτερων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλο πάντων, Κοντούρη, αν συνεχίσει αυτό το παιδί. Α, σταυρό και σένα, λεβέντι μου.
0: Έλα, ρε, λοιπόν, σταυρό σε όλου.
1: Εγώ δεν βλέπω
0: σήμερα πώ θα πάμε τον Παναθηναϊκό το βράδυ με τον μπάσκετ. Αν δεν πάει καλά, τέρμα τα σταυρώματα. Το υπόσχεσαι.
2: Τελείωσε, έχει αποκλειστεί.
1: Θα αποκλειστεί, Βασίλη.
0: Μα σταυρώνει στο Κοντούρι τώρα.
1: Και δεύτερον, εάν δεν πάει καλά το βράδυ, δεν ξέρω αν θα κάνουμε εκπομπή μαζί. Αν θέλει, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Θα είμαστε αέρα από πριν, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα είμαστε αέρα.
1: Κάποιο μπορεί να κοιτάει μόνο το κινητό του έτσι.
0: 10 αρχίζει το μάτς. Θα
1: είμαστε κοιτάει μόνο το κινητό του. Καλά, 10 μπορεί να μπω κι εγώ μέσα. Θα γράφω νωρίτερα. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Ρε, συνέλθετε, είμαστε από τι 8 ώρα αέρα. 8 με 11 και με εσύ 11 και δεν έρθει.
1: Θε να γράφω την ώρα τη εκπομπή στο
0: μάτι. Γράφε, δεν
1: πειράζει. Πρόβλημα.
0: Τι είναι πρόβλημα να έχω.
1: Τόσο τέτοιο.
0: YouTube είμαστε μόνο μετά.
1: Τόσο μπροστά.
0: Έχουμε κοντά 5.000 παιδιά κόσμο και έχουμε 1.300 like. Όχι, μήνυμα χάριστο, ευχαριστημένο είμαι. Αν θέλετε κάτι παραπάνω.
2: Πάμε, το... πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε λίγο.
1: Ρόξτε λίγο τα like.
2: Να πούμε κάτι μεταγραφικό μετά για την ΑΕΚ.
1: Ένα δεκαλεπτάκι.
2: Θα τελειώσει ο αδερφό μου. Και έχω στείλει και τρομερή φωτογραφία Τζορτζίνα.
0: Και εσύ και εγώ.
2: Πρέπει να τη δεις. Ειδικά εσύ, ειδικά εσύ.
1: Τον Κοντούρι πάντως, okay, που πιάσει και τον πιάσαμε στην κουβέντα. Αυτό παιδί γερός να είναι. Εγώ βλέπω ότι σε λίγα χρόνια, όχι τώρα, μην πάμε υπερβολικά. Mm-hmm. Τον βλέπω και αρχηγός στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
0: Τον Κοντούρι.
1: Πολύ εύκολα.
0: Τον Κάτερ τον βλέπεις να παίζει βασικός κάποια στιγμή. Όχι με τραυματισμούς.
1: Δεν τραυματίας, δεν συμπίλει.
0: Όχι.
1: Βασικό να είναι.
0: Του χρόνου.
1: Να
0: είναι όλοι καλά. Όλοι καλά και να παίζει αυτός.
1: Θα τα πάρει τα παιχνίδια του. Ένα κοσάρι παιχνίδι, δεν υπάρχει.
0: Ένα κοσάρι παιχνίδι, αυτό λέω.
1: Δεν υπάρχει
0: για γεμάτη παίξεις χρονιά.
1: Δεν υπάρχει μέσα να μην παίξεις. Έχει φανεί ότι μπορεί να σταθεί τέλος. Όταν εφόσον πήγε το παιδί σε μάτς που γινόταν. Τέλος πάντων, μην πω τη λέξη. Στο πλιζέν. Και όχι μόνο ανταποκριθεί. Ήταν ο κορυφαίος στόπερ σου σε εκείνο το μάτς. Το τάκλι που έχει κάνει στον άλλο που του έχει πάρει την μπουκιά και
0: εγώ
1: το πορτοφόλι του.
0: Δεν μαζί σου. Δεν λέω
1: υπάρχει
0: κάτι
1: τώρα
0: άλλο
1: αυτό που έχει.
0: Δεν
1: κάνει.
0: Ξέρω τι ψάχνουμε μερικέ φορέ. Πάμε να πάρουμε τον τάδε στόπερ από τη Βραζιλία.
1: Παναγκός,
0: από τα βάθη τη
1: Ελλάδα. Η προτεραιότητά του είναι να πάρει ένα. Δηλαδή θα φύγουν δύο.
0: Αν συμβεί.
1: Θα φύγει και ο Γετβάη, θα φύγει και ο Ερνάντεθ. Ναι. Θα φύγουν δύο. Θέλει να πάρει έναν στόπερ σε πρώτη φάση.
0: Ακού τι γίνεται τώρα γιατί όπω μου παντά, μου αρέσει όπω μου παντά. Ο Κοντούρη είναι ο ένα. Ναι. Ο Κάτρης είναι δύο. Ο Κυριακόπουλος είναι τρεις. Ο Τετέ είναι τέσσερις. Λέω ένα rotation σχετικά μικρό. Ο Παντελίδης είναι πέντε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, βλέπεις αμέσως μαζεύονται ένας ελληνικός κορμός που έχει ενδιαφέρον.
1: Εδώ ακόμα είναι και εμάς.
2: Σε αυτές τις θέσεις, με αυτά τα πρόσωπα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα με τα εργαλεία και τους Έλληνες. Είναι καλοί παίχτες, εργαλεία τους χρειάζεσαι.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχει ο Παναθηναϊκός πρόβλημα είναι στα μεγάλα συμβόλαια. Δεν κουβαλάνε την ομάδα όπως πρέπει.
1: Αυτό
2: οι ακριβές μεταγραφές και τα μεγάλα συμβόλαια
1: αυτό πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
2: Είναι
1: αυτό.
2: Πολύ μεγάλη πληγή.
0: Για τον Κοντούρη που λέει ένας φίλος.
1: Αυτό πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
0: Ένας φίλος ότι τον βλέπω να πηγαίνει σε μεγάλη ομάδα. Σε μεγάλη ομάδα είναι. Ο Παναθηναϊκός σε μεγάλη ομάδα.
1: Εκτός Ελλάδας.
2: Θα κάνει μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Εσωτερικό,
1: να κάνει μια μεταγραφή.
0: Το πιστεύω. Ψηλό επίπεδο
1: και δεν το πιστεύω. Όπως επίσης, παιδιά, εγώ σας το λέω και δεν έχω τώρα να ούτε υπερβάλλω ούτε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Θα είναι εγκληματικό για τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η λέξη. Εάν δεν παίξουν, δεν φτάσουν σιγά-σιγά μέσα από μια διαδικασία παραγωγική να παίξουν στην πρώτη ομάδα και να αποκτήσουν ρόλο, όχι του χρόνου, σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια, σιγά-σιγά όμως. Να υπάρχει ανέλυξη συνολική. Ο Λάβδας με τον Εμπί. Δεν γίνεται. Τα δύο βασικότεροι πυλώνες της ομάδας
0: θα περιμένουμε.
1: Που είναι πολύ καλή φουρνιά.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Τη ΚΑΠΑ 17
2: πρώτη ομάδα.
0: Εγώ κρίνω αυτό
1: σε μια κανονική ομάδα, εννοείται. Ναι. Εδώ θα πάρει να ζητήσω από τα παιδιά από τον Εμπί και τον Λάβδα να κάνουν διαφορά. Παιδιά, δεν είναι βασικότατη πυλώνες και της Εθνικής που θα πήγε στο Μουντιάλ. Θα τη δούμε τον, το φθινόπωρο στο Μουντιάλ κάτω στο Κατάρ. Στο Κατάρ νομίζω είναι.
2: Ναι.
1: Ή το κάτω από τα 17. Αν δεν έχουν φύγει τίποτα δεξιά-αριστερά.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Σωστό.
1: Εγώ έχω τρομάξει με τον Λάβδα. Δεν μπορεί να είναι 17 χρόνια αυτό παιδί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τον βλέπαμε να φύγει στο εξωτερικό και θα λέγαμε πού.
2: Μπορεί να είναι μια περίπτωση ο Φορίκου που ήρθε 18 και έφυγε 17 από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, Τάσο. Είναι περίπτωση, είναι περίπτωση που είναι 10. Τον γνωρίσαμε στην προετοιμασία 16 και κοιταζόμασταν έτσι μεταξύ μας. Αυτός. 16.
0: Είπες ότι έχει σωματότυπο πιο εντυπωσιακό από τον
1: Κυριακό Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο πιτσιρικά όταν ήρθε του Γόρων.
2: Είναι ταυρί.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, δεν είναι. Ο Κερεμέγε πονάει ακόμα.
2: Νομίζω τον Παπαδόπουλο σε σωματοδομή το ξεπέρασε ο Μαυροπάνος. Αυτό που είδαμε.
1: Όχι, ο Μαυροπάνος δεν ήταν έτσι.
2: Δεν ήταν έτσι.
1: Το χτίσα στη Γερμανία. Στη Γερμανία έγινε έτσι.
2: Όταν έφυγε ήταν. Το βλέπεις.
1: Έγινε έτσι στη Γερμανία.
2: Πώς?
1: Έτσι.
2: Ήσυχα, ρε.
1: Ήσυχα.
0: Δώσε μου λίγο το γουλί.
1: Λίγο Μαυροπάνο.
2: Πάμε να δούμε γουλί.
0: Όλες.
1: Βλέπεις τι έχετε φτιάξει πάλι.
0: Αυτός είναι ο Γούλης.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θέλαμε μακρύ Μαλιγούλης. Αυτός είναι.
1: Εδώ είμαι Ινδιάνος, μεταξύ. Αν Ινδιάνος.
0: Εδώ όντως είσαι Αλμέιδα.
1: Εδώ είμαι το.
2: Εδώ είναι από τη μεταγραφή του στην Τσίβας.
1: Προπονητής στην Τσίβας.
0: Πάμε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Έχεις και κοντό κάρε, ναι, για και αυτό.
1: Όχι τέτοιο, όχι, όχι.
2: Εδώ είναι καφενείο στην Κυψέλη.
0: Εδώ είναι.
2: Που αναλύει.
1: Εγώ θα σου πω τι έχει κάνει το 50.
2: Που αναλύει το χείσο και στο Αγρίνιο.
1: Εγώ θα σου πω για το 50.
0: Μάτι!
1: Με έχει φάει το μάτι.
2: Μάτι, με έχει φάει.
1: Μάτι, μάτι. Με έχει φάει.
0: Και έχεις και μία πιτσερικά φοιτητή. Να το φοιτητή. Εδώ.
2: Εδώ είναι από τα χρόνια στην ΑΣΟΕ.
1: Εδώ με καρδέλει. Εδώ είναι καρδέλης κανονικό.
0: Εδώ πάει σε δισκοτέκ.
2: Εδώ είναι πολυτεχνείο.
0: Ναι. Και χορεύει.
1: Με θυμάσαι ρε.
0: I totally miss you. Μετά χορεύει.
1: Έτσι. Το βράδυ έτσι από σένα.
2: Εδώ είναι η πρώτη προσπάθεια σε μπάντα. Έχει ξεκινήσει.
0: Είμαι αλυσίδα, με θυμάσαι ρε.
1: Φίλε σου, έτσι από τη. Το βράδυ σε εκπομπή έτσι από μέσα.
2: Σαν τον Νέστορα είσαι.
1: Σαν τον Νέστορα, έχει δίκιο. Ναι, ρε φίλε. Ο δεύτερο ήταν ο Νέστορα. Η δεύτερη ήταν ο Νέστορα. Ρε σατανάδες, τι γράφετε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat που στέλνει τις φωτογραφίες.
2: Υπέροχη.
0: Έχεις δώσει και εσύ τίποτα άλλο.
2: Έδωσα την πρώτη.
0: Την πρώτη και εσύ. Λοιπόν, πάμε. Συνέχισε.
1: Περιμένουμε το βράδυ λοιπόν όλο αυτό, είπαμε το πλάνο. Εγώ πιστεύω ότι τετράδα θα δούμε. Περιμένουμε πάλι κάποιους παίχτες να δείξουν κάποια πράγματα. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ άχαρη η όλη διαδικασία, την καταλαβαίνουμε. Είναι να βγουν δύο παιχνίδια. Ώστε να το μεγαλύτερη αξιοπρέπεια να δούμε τι γίνεται από Δευτέρα και μετά.
0: Ξέρεις τι μου κάνει αρνητική εντύπωση.
1: Για πες.
0: Για το προπονητή έτσι. Ναι. Σου λέω προσωπικά δεν έχω. Δεν μου έχει κάνει τίποτα άνθρωπος. Και το θεωρώ και με ένα βιογραφικό που δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα ποτέ. Αλλά δεν το με τη Λίμπαρ, εννοώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι θέλω να πω. Ξεκινάμε και βάζουμε, τα έχει αναλύσει εδώ ο Μυρότσος, 10 διαφορετικούς σχηματισμούς. Μάλιστα. Έρχεται στιγμή και καταλήγουμε σε μια τριάδα πίσω στην άμυνα, σε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού κλπ.
1: Γιατί πίστευε ότι θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια, ναι. γιατί αυτά που έχει αναλύσει.
2: Μπορεί και για ένα διάστημα να του πήγε καλά.
0: Και πηγαίνει και καλά. Ναι, να είμαι δίκαιος. Πηγαίνει και καλά. Ειδικά στην Ευρώπη. Ναι.
1: Στην Ευρώπη πήγε.
2: Πυροξηγόνο.
1: Και πήρε και το διπλό στο φάληρο.
0: Πάμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Σε κάποιε στραβέ που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, αναγκάζεται να αλλάξει και να κάνει τετράδα. Σωστά. Του πηγαίνει ψηλοκαλά η τετράδα.
1: Δύο φορέ έγινε αυτό.
2: Δύο φορέ και με την άλλη δύο.
0: Μάλιστα. Για την τελευταία μιλάω εγώ. Του πάει ψηλό καλά. Και αντί να πει ότι τελειώνει το παιχνίδι αυτό και επειδή εγώ έχω αποφασίσει θα παίζω με τριάδα, ξαναπάω με τριάδα, το κάνει τετράδα. Στο από το ξεκίνημα τώρα, έτσι, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος. Και τώρα μου περιγράφεις ότι σήμερα.
1: Τετράδα προχτές. Δεν είχε άλλο στόπερ, εσύ.
2: Δεν είχε άλλο στόπερ. Περίμενε. Δεν υπήρχε και ο.
0: Κάτσε, λύσεις πάντα υπάρχουν. Αν πιστεύεις στο σύστημα αυτό, βάζεις τον Καλάμπρια. Βάζεις τον Κότσιρα. Βάζεις δεν ξέρω ποιο μου πες.
1: Δεν ήθελα να το θυσιάσει έτσι. Γιατί
0: βάλει τον Παντελίδο όλη την πλευρά, γιατί έτσι λέγανε και στο Ιωσήλιο.
1: Το Γιάννη μου ξεχάσει από τον ήταν.
0: Περίμενε. Συνδρομητικό, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Συνδρομητικό κανάλι έλεγαν και είχαν την αμφιβολία μέχρι τελευταία στιγμή. Άκουγα τα παιδιά που το κουβεντιάζανε. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τσόχος, Σαμπράκο ήταν, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Ότι μπορεί να ξεκινήσει μια τριάδα και να βάλει όλη την πλευρά τον Παντελίδη. Το περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν συνέβη αυτό. Λέω ρε Κώστα, με
1: λίγα τετράδα θα παίξει.
0: Αν πιστεύει αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει, το βάζει παντού και φτιάχνει τα εργαλεία σου. Έχει περισσότερα σε ένα μάτς, έχει λιγότερα. Αυτό ο κύριο εδώ. Βλέπω ότι πειραματίζεται πολύ ακόμα και είναι μήνες εδώ, δεν είναι λίγο. Mm. Αυτό με προβληματίζει.
1: Εγώ είδα πάντως ένα Παντελίδη που επιβεβαιώθηκε στα δικά μου μάτια ότι είναι αδικημένος, βέβαια, για να με ακριβήσει όλα του. Παυλό, να καλύπτουμε λίγο τον μπακ. Υπήρχαν φορές που τον έχει αφήσει τον Καλάμπρια και του έχει βάλει χέρι ο Ιταλός δικαιολογημένα. Ο Ιταλός δεν είναι ποτέ άδικος. Δεν θα βάλει χέρι γιατί είναι ο Καλάμπρια στον Καπετανάκο, γιατί εσύ δεν είσαι τρεις στην καριέρα τη δικιά μου. Όχι. Θα βάλει χέρι εκεί που πρέπει. Για το καλό της ομάδος και δεν είναι τύπος δηλαδή που θα το κάνει. Του βάλε χέρι, είχε λόγο και κάποια στιγμή μια κάρτα πήρε ο Τετέι, την πήρε γιατί είχε παρακαλύψει το κενό που είχε αφήσει εκεί πέρα ο Παύλος. Στα υπόλοιπα όλα άψογος. Mm-hmm. Και καταρχήν τον γκολ ξεκινάει από αυτόν, από την αριστερή πλευρά κιόλας και είναι εντυπωσιακό γιατί δεν το έχουμε δει φέτος σε πολλές φάσεις. Ότι είναι με την μπάλα, καταρχήν ο πιο γρήγορος Έλληνας ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια. Γιατί και εγώ το Πελίστρι τρέχει, αλλά δεν τρέχει με την μπάλα στα πόδια όπως τα έχει ο Παντελίδης.
2: Και τα τελειώματά του είναι καλύτερα το Πελίστρι.
1: Ναι, καλά, 100%. Και είναι στη φάση λοιπόν πώς ξεκινάει από τα αριστερά. Τον κυνηγάει ο Ρέλβας. Πού ήταν το λες, ο Αργοκούρου, ήταν το Ρέλβας. Και δεν μπορεί να τον πιάσει. Με την μπάλα στα πόδια.
2: Γουλί, άλλες συνθήκες. Γουλί, εσύ και ο Μπρουζλί. Συγγνώμη. Υπό άλλες συνθήκες θα τον γκρέμιζε, αλλά έχει κίτρινη. Δεν ήθελε να τον πλησιάσει.
1: Και φάει την κίτρινη. Το πρώτο μήχρονο. Σωστό. Αλλιώς θα τρώγε. Πιστεύω ότι θα τον έτρωγε εκεί πέρα. Και το, είδες, τον πήρε στο σπριντ, έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έγινε το μελέ, το σου του Τσέρνη κτλ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό παίχτη. Εντάξει, δεν θα γίνει superstar ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που χρειάζεσαι και Έλληνας και απ' όλα και καταλαβαίνει και νιώθει που βρίσκεται και ξέρει που βρίσκεται. Και είναι και η άβρα και η σχέση του με τον Τετέι, όλα παίζουν ρολό.
2: Έκανε και δύο σουτ, πήρε.
1: Έκανε και το σουτάκι του κουντούρι πέρα εκεί πέρα, αλλά το έβγαλε. Ο Ντασά
2: ήταν πολύ καλή επέμβαση που κάνει. Έσκασε κάτω, ήταν περίεργη.
1: Στρακόσια φέτος Ντασά έφερε, τι κάνει. Τι κάνει αυτό το Στρακόσια φέτος.
2: Αγόρι μου, εσύ με το λαφόν με την ΑΕΚ πήγε να πάρει το παιδί μεταγραφή πάνω να πάρει. Από την ΑΕΚ. Έχει πιάσει σε δύο μάτς. Αυτό που πιάσει ο... Γεια σου κύριε Μύρατσο.
0: Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Χαίρετε.
2: Το glass floor, το δες.
1: Glass floor.
0: 8 θα έρθεις, έτσι. Ο άλλος θέλει να φύγει. Πανάβει τον μπάσκετ, λέει. 10 του λένε τον μπάσκετ.
1: Όχι. Εγώ να το γράψω και θα είμαι εκπομπή και
0: θα
1: γράφω.
0: Ναι, ρε, ναι, ρε. Ναι,
1: θα γράφω τόσο τσαμπουκαλωμένα.
0: Λοιπόν, πάμε, έλα.
2: Έλα, πάμε.
1: Ό,τι πει ο Πιτελάκης.
0: Θες κάτι φοβερό άλλο να πεις, γιατί θέλω να ακούσω μεταγραφές μου. Υποσχέθηκε κάτι.
1: Δεν έχω κάτι. Τώρα ρεπορταζιακά, άμεσα. Και χρηστικό, όχι.
0: Δες Γουλή, Instagram σου λέει ένας φίλος με τον Nation. Και ένας άλλος φίλος, τον Bob από το Twin Peaks, είναι ο Γουλή. Δεν το έχω δει Twin Peaks, οπότε δεν ξέρω να κρίνω αν είναι έτσι. Και κάποια άλλα ωραία μηνύματα και όπως στέλνετε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα για την εκπομπή. Να είστε καλά, μάγκες. Και θέλω να ευχαριστήσω και για τα like. Είναι κοντά στα 1500 ήδη.
2: Πάμε. Λυσιάζουμε. Προχωράμε.
0: Προχωράμε.
2: Και άλλα like. Πάμε λίγο τη φωτογραφία, να πάρουμε λίγο θετική άβρα. Πάμε λίγο.
0: Ποια φωτογραφία.
2: Τώρα θα βάλει η Τζορτζίνα, ξέρει.
0: Ναι, κι άλλη.
2: Κοίτα λίγο, Γουλή. Τι είσαι ετοιμάσει, για σένα είναι.
0: Οχ.
2: Κυρία Βιργινία.
0: Τι λέει. Πω, με Ζωάο Μάριο.
2: Ζωάο Μάριο, your reaction after your champion goal with Pao was, as we say here in Greece, all the money.
0: All the money, όλα τα λεφτά.
2: Τι κυρία, βέβαια. Χθες, που έφυγε η Άγια Θεσσαλονίκη και έχει μέσα μια κούπα με ένα χαμογελαστό πρόσωπο. A happy man.
1: Εδώ, κοίτα τι μου φτιάξανε. Εδώ ξέρεις ποιος είναι. Στο Harry Potter, ο κύριος ο Σλίθερ, από το Σλίθερ, πώς το έλεγαν, ο...
2: Voldemort.
1: Όχι ο Voldemort. Ο άλλο που ήταν κακό και τον είχαμε παρεξηγήσει, αλλά δεν ήταν κακό.
2: Ο Βαμπρόκελεν.
1: Δεν παναθεμάσαι. Παναθεμάσαι.
0: Φανάρλε.
2: Φαμπάστε.
1: Φανάρλε.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε, σταματάμε. Στι φωτογραφίε. Στοπ. Είπε μεταγραφέ. Ρε, είπες μεταγραφές εδώ.
2: Να πούμε κάποια πράγματα.
1: Τι, τυράκια πετάς.
2: Να πούμε κάποια πράγματα μεταγραφικά για την ΑΕΚ.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Ζωάο Μάριο Γκρούγκιτς είναι οι δύο παίκτες που αποχωρούν. Όλα αυτό, όλα δείχνουν ότι πάμε σε.
0: Τώρα που τον δείξαμε το γραφείο του Ζωάο Μάριο, τον διώχνει.
2: Το χαιρετήσαμε, τον ευχαριστήσαμε. Πήρε την κούπα του. Θα πάρει και την Κυριακή τη μεγάλη κούπα.
1: Αμίγος,
2: και θα
0: τον δώσε μου Αλέξη Αβόπουλο, τον έχουμε μαζί μας. Τώρα μιλάει ο Τάσος.
2: Δανεικός είναι.
0: Γεια σου, Αλέξη.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Αλέξη. Για Περέιρα υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό.
2: Θα γίνει μια κουβέντα.
1: Ναι. Σε λιγότερα χρήματα και
2: επιρρεαλιστικής βάσης.
1: Ναι.
2: Και στη θέση του στο rotation και επί οικονομικής βάσης.
0: Παίζουμε οικονομικά, δεν θυμάται ο κόσμος. Πώς θα
2: παίρνει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Με τα μισά
2: είμαστε εντάξει. Θα πάμε για πολύ πολύ λιγότερα.
0: Με τα μισά.
1: 6.
2: Δεν νομίζω.
1: Θέλει 200.000 και εμείς δεν δίνουμε τίποτα.
2: Πιο χαμηλά. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Δεν κλειδώνουμε κάτι. Ναι. Ούτε ότι φεύγει, ούτε ότι μένει. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Με Λιούμπισιτς και Ελίασον, αυτό που σας είχα πει, θα γίνει συζήτηση για το μέλλον τους.
0: Πού θα πάνε.
2: Το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα σκέφτεται έντονα το να πάει στην αγορά να δει τι μπορεί να πάρει από τους δύο παίκτες.
0: Λιούμπισιτς
2: και Ελίασον.
0: Ελίασον.
1: Ελίασον.
2: Ναι. Και σε μια πρώτη, σε ένα πρώτο προγραμματισμό πάμε για 4 με 5 μεταγραφές. Για το αριστερό μπακ πρέπει να ξεκαθαρίσει οπωσδήποτε το τι θα γίνει με τον Πενράις. Ναι. Τι μπορεί να φέρει από την Σκωτία.
0: Αν πάει πάλι εκεί, ναι.
2: Ναι, γιατί είναι η μοναδική χώρα από την οποία μπορεί να πάρει κάτι και τον Πενράις και περιμένει κάτι ο Ριμπάλτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό το λέω για να ανοίξει ο δρόμος για το αριστερό μπακ που σας είχα πει.
1: Από τους Rangers που λέγανε, υπήρχε δημοσίευμα
2: προχτές. Ο Rangers είχε γραφτεί, ναι.
0: Αν φύγει λοιπόν, θέλουμε ένα αριστερό μπακ.
2: Ανοίγει ο δρόμος για αριστερό μπακ.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει όμως να ξεκλειδώσει οπωσδήποτε η υπόθεση του Πενράις για να κινηθεί η ΑΕΚ για αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα. Έχουμε πει για κεντρικό αμυντικό ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει. Ο Γεωργίεφ θα είναι
0: προς τα δεξιά.
2: Αυτό που είχαμε πει ότι θα είναι μια λύση πίσω από τον Ρότα. Αυτός είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει προς το καλοκαίρι. Ο βασικός χαφ που η ΑΕΚ θέλει να φέρει.
0: Βασικός, ρε Τάσο.
2: Μαζί θέλει να έχει τρεις βασικούς με Πινέδα, Μαρίν και αυτόν που θα έρθει ως μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα να, κάνει, να μπορεί να μπλέκει τα δίδυμα ή να μπορεί να τον βάλει και ως τριάδα.
0: Okay. Άρα θέλει από πρώτο ράφι, αυτό εννοούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει...
0: Τώρα θα είναι βασικός, γιατί αυτοί τώρα δύσκολο να σπάσουν, όπως το πες, και οι διακοπές μαζί θα πάνε.
2: Να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει στον άξονα. Γιατί από εκεί πέρα θα έχει Σαχαμπό και Μάνταλο.
1: Σαχαμπό.
2: Να δω ακόμα. Γιατί επειδή παίζει με αρκετούς χαφ συνήθως ο Νίκολιτς και θέλει να παίξει τη νέα σεζόν, μπορεί να δούμε και αυτό με το Ρόμβο που δεν κατάφερε να παίξει από το περασμένο καλοκαίρι. Ίσως το δούμε αυτό. Και εκεί θα χρειαστεί περισσότερους χαφ. Οπότε να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει στον άξονα.
0: Προβλέπω που δεν ξέρω κάτι από ρεπορτάζ, το ξέρεις πολύ καλύτερα. Περέιρα να μην μένει. Ναι. Γιατί τώρα που μου φέρεις και άλλους χαφ, ο Μάνταλος έχει μείνει. Ο Σαχαμπό είναι μια επένδυση. Που ξέρεις, μπορεί να τους βάλει μαζί με τον Μάριν και τον. Πώς το λένε, και τον Πινέδα. Και θα έρθει κι άλλος. Πού να χωρέσει τώρα.
2: Προχθές είπε στη συνέντευξη, το είπαμε και χθες, ο Νίκολιτς, ναι, ότι λόγω της συνθήκης του Champions League η ΑΕΚ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ρόστερ.
1: Για να βαθύνει το ρόστερ της.
0: Πολύ μεγαλύτερο, ναι.
2: Επίσης, σε όλο αυτό θα πρέπει, θα πάμε λίγο στα άκρα τώρα, ότι δεξιά με Λιούμπισιτς και Ελίασον να γίνει αυτή η κουβέντα, η ΑΕΚ θα πάρει οπωσδήποτε και δεξί ακραίο στην επίθεση.
0: Ναι.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Εφόσον Ελίασον και Λιούμπισιτς δεν χωράνε στο πλάνο.
1: Όχι.
2: Από εκεί υπολογίζεται και ο Κοϊτά, είναι μια λύση. Υπάρχει και η ανοιχτή κουβέντα με Γκατσίνοβιτς.
0: Για πες γι' αυτό.
2: Η τελευταία αίσθηση για Γκατσίνοβιτς είναι ότι πάμε καλά. Είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση, κόντρα στα δημοσιεύματα που τον θέλουν στον Ερυθρό Αστέρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι η υπόθεση Γκατσίνοβιτς πάει αρκετά καλά για την ΑΕΚ. Και ο Νίκολης θα τον ήθελε να υπάρχει στο βάθος του ρόστερ για το rotation. Γιατί είπαμε, επαναλαμβάνω, θέλει ο Νίκολιτς μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή να ξέρει ότι πίσω-πίσω έχει τον Γκατσίνοβιτς. Πέρα από την ενδεκάδα.
0: Αν οπότε χρειαστεί. Το ρόλο του αυτός, ναι, πέρα από το οικονομικό.
2: Όποτε χρειαστεί. Για δεξιά, για αριστερά υπάρχει το δίδυμο Κοϊτά Κουτέσα που βλέπω να στοιχίζουν.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αλλαγή σε αυτόν τον προγραμματισμό.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Εκεί μπορεί να ανοίξει,
0: ναι,
2: εκεί μπορεί να ανοίξει, αν δεν μείνει ο Περέιρα, να ανοίξει κουβέντα, να έρθει ακραίος.
0: Γιατί ο Περέιρα. Μέχρι πότε έχει.
2: Ο Κουτέσα πέρυσι αποκτήθηκε.
0: Άρα,
2: ναι, ναι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δεν τελειώνει το συμβόλαιο. Και για την επίθεση διατηρείται αυτή η τριάδα. Αν επιμείνει, όχι αν επιμείνει, αν αποφασίσει ο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι τελικά χρειάζεται και ένας δεύτερος επιθετικός. Θα πάει κανονικά στην προετοιμασία ο Καραγγύρης. Θα εκτιμηθεί εκεί κατά πόσο μπορεί να αντέξει σε αυτό το επίπεδο. Μέχρι στιγμής στην ΚΑΠΑ 19 έχει πάρα πολύ καλά νούμερα με γκολ. Και όλα δείχνουν ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Να υπάρχει δηλαδή ως τέταρτη λύση πίσω από Γιώβιτς, Βάργκα και Ζήνη. Mm-hmm. Για δύο θέσεις επαναλαμβάνω στην δεκάδα, γιατί έτσι παίζει ο Νίκολιτς. Οπότε να υπάρχει ένα τέταρτο και να είναι ο Καραγγύρης.
1: Και τις δύο.
2: Αν αλλάξει κάτι σε αυτό, να κινηθεί η ΑΕΚ. Αυτό θα το δούμε το καλοκαίρι για να κινηθεί για άλλον φορ.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα του προγραμματισμού. Αυτό που.
0: Διαβάζει που μηνύματα. Να... Τι στέλνουν όλοι.
2: Τι στέλνουν.
0: Δεν ξέρω, να σου πω εγώ. Πολλά μηνύματα λένε.
2: Ο Καλοσκάμης υπάρχει επίσης για δεξιά. Δεν το ξέχασα το όνομα.
0: Νομίζω λες και άκουσε πριν να μιλήσω, κατάλαβες τα πράγματα. Έλληνες. Θέλει και άλλους Έλληνες, λέει ο κόσμος. Καταλαβαίνω ότι τους αρέσει ένα τέτοιο κονσεπτάκι, αλλά πάντα κοιτάς τις ποιοτικότερες λύσεις. Δηλαδή, ο Καλοσκάμης, αν είναι καλός, θα παίξει. Αν δεν είναι καλός, θα παίξει επειδή είναι Έλληνας, για παράδειγμα.
2: Και αυτό που είπε τώρα ο Βασίλης, να ξέρετε ότι είναι και στο μυαλό του Ριμπάλτα. Αν δεν είναι καλός ο Έλληνας, δεν θα έρθει. Απλά για να έρθει Έλληνας. Δεν θα έρθει απλά για να έρθει να
0: συμβεί. Δηλαδή, ο Ρώτα.
1: Δεν απλά θα φτάσει στα ίδια ευρωπαϊκή σου λίστα.
0: Ρώτα είναι.
2: Γι' αυτό,
0: είναι καλός παίκτης.
2: Γι' αυτό και μέχρι στιγμής η κουβέντα που γίνεται είναι ότι η ΑΕΚ θα διατηρήσει το ίδιο δίδυμο και στους goalkeeper. Θα πάει δηλαδή με 300 Μπρινιόλ, παρότι υπάρχει το πρόβλημα στη λίστα με τους ξένους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα το βρει μπροστά της, όχι ότι είναι πρόβλημα. Θα βρει μπροστά της ότι και ο δεύτερος τερματοφύλακας είναι ξένος.
0: Εγώ
2: είχα πει ότι καλό θα ήταν ο δεύτερος να είναι Έλληνας για να ξεκλειδώνει μια θέση.
0: Ανησυχούν τάσο σε αυτό το θέμα, δηλαδή με τους Έλληνες και με τις λίστες κλπ. Το κουβεντιάσαμε πολύ πέρσι. Είναι και ο Σαββόπουλος εδώ. Ο Αλέξης το θυμάται πολύ καλά για όλες τις ομάδες.
2: Προφανώς έχουν κάνει τα κουμάντα τους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν θα το βρουν μπροστά τους, θα είναι άξιοι της μοίρας. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Το να πάρουν παίκτες και να μην τους βάλουν στη λίστα ή στην αποστολή.
0: Θα είναι
2: άξιοι της μοίρας. Δεν νομίζω για το επίπεδο σοβαρότητας που έχουν δείξει ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα ότι δεν θα έχουν σκεφτεί κάτι τέτοιο.
1: Αν δεν το βρει, γιατί δεν έχει Έλληνες.
0: Παναγιώτη, έχει στείλει ένα donate, μου λες εδώ πέρα. Δεν το έχω δει, αδερφέ μου. Γράψτε μου κανονικά το μήνυμα, θα το διαβάσω. Στο υπόσχομαι, φίλε, αλλά συγγνώμη, δεν τα προλαβαίνω όλα. Συνέχισε.
2: Μέχρι στιγμής με τον όρο που υπάρχει τώρα για το κύπελο, ο Καραγγύρης είναι μέσα στον
1: το
2: κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Πες μου, Κώστα.
1: Λέω, θα το βρει μπροστά της, γιατί δεν έχει πολλούς Έλληνες. Και θα φτάσει μάχη δηλωμένο 20.
2: Να δούμε μέχρι τώρα, 18-19. Μέχρι το 18-19 Αυγούστου που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, υπάρχει δρόμος. Τώρα λέμε έναν αρχικό προγραμματισμό.
0: Ναι.
2: Πώς θα κλειδώσει.
0: Δεν μπορεί να μην το χειριστεί.
2: Εγώ, σαν προσωπική αίσθηση, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει μόνο με αυτές τις 4-5 μεταγραφές. Εν ώψη της Champions League.
1: Okay.
2: Αλλά υπάρχει ένας αρχικός προγραμματισμός που λέει ότι στην ΑΕΚ σκέφτονται αυτά. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι και οικονομικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτά που έχει να διαχειριστεί ο Ριμπάλτα. Τον ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ΑΕΚ θα είναι άνετη στο να μπορεί να κάνει αγορές που θέλει, όπως έκανε και το περασμένο καλοκαίρι και το χειμώνα, να κινηθεί δηλαδή σε παίκτες ποιοτικούς που έχουν συμβόλαιο και μπορούν να έρθουν να αναβαθμίσουν την ΑΕΚ. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί με ρωτάνε από χθες για το Μάη, αν έχει κάτι έτοιμο η ΑΕΚ. Σας έχω πει ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από αρχές Απριλίου ετοιμάζεται ήδη και υπάρχει και μια υπόθεση η οποία είναι αρκετά προχωρημένη. Δεν ξέρω αν θα κλείσει τώρα. Αυτά είναι και πώς θα γίνει με την ομάδα του. Αν θα κλείσει μέσα στο Μάιο, αν θα έρθει αρχές Ιουνίου. Εντάξει, λεπτομέρειες είναι. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά είναι αρκετά προχωρημένο και πάει καλά αυτή η υπόθεση για τον Ριμπάλτα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Κάτι άλλο από μεταγραφές, όχι. Μα ωραία ήταν αυτό το ξεκαθάρισμα.
2: Ναι.
0: Εμένα με εντυπωσίασε. Πες το Μάιο ακόμα για αυτούς που φεύγουν σίγουρα.
2: Αυτή τη στιγμή ότι είναι στην πόρτα της εξόδου είναι Ζωάο Μάριο και Γκρούγκιτς. Ο Ζωάο Μάριο λύγει ο δανεισμός του από την Μπεσίκτας. Πλήρωνε η Μπεσίκτας το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολαίου του, πάνω από το 50%. Αλλά και αυτό που απέμενε στην ΑΕΚ ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν θα συνεχίσει όμως στην ΑΕΚ. Ούτε η ΑΕΚ θα επιδιώξει, από όσο ξέρω, τώρα να διεκδικήσει την ανανέωση του δανεισμού. Και ο Γκρούγκιτς, ο οποίος είχε ένα ασφαλές συμβόλαιο εισαγωγικά με την ΑΕΚ, 1-2. Και ότι αν η ΑΕΚ δεν τον ήθελε αυτό το καλοκαίρι, θα μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση. Και κάπως έτσι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία που είχε καταφέρει ο Ριμπάλτα το περασμένο καλοκαίρι με τον Σέρβο Χάφου. Τελικά ήταν μια μεταγραφή που ήρθε, αλλά δεν κατάφερε.
1: Μετά
2: το πρώτο δίμηνο, καταλάβαμε όλοι ότι δεν μπορούσε να δώσει πράγματα και γι' αυτό ο Νίκολιτς πάρα πολύ ξεκάθαρα και κοινικά και απολύτως επαγγελματικά. Δεν πανά σε συμπατριώτης να σε έφερα εγώ με τον Ριμπάλτα. Δεν μου κάνεις στην άκρη και εκτός λίστας κιόλας στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Χωρίς
1: ναι.
2: Πολλά-πολλά.
1: Όλοι οι Ερυθρός Αστέρα πάνε. Και αυτός, πρώτα ο Θεός, και ο Τζούρισιτς.
2: Για τον Κατσίνοβιτς γράφτηκε, αλλά βλέπω ότι έμαθα ότι πάει πολύ καλά με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Πέτρος εδώ, ο Μάντελος, δεν είναι ο κανονικός.
2: Ναι.
0: Λέει
2: ελπίζω, γιατί έχουμε μάτσα.
0: Ναι, γιατί αν πάει καλά, λέει, στα προκριματικά και μπει ο Μίλους,
2: ναι,
0: εκεί μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια-δυο προστικούλες ακόμα καλές.
2: Εκεί είναι λίγο με τις ημερομηνίες, να δούμε τι. Συνήθως αφήνουν Κώστα από τη ρεμβάνς και μετά μέχρι να τελειώσει να δηλώσει τη λίστα για το Champions League έχει 3-4 μέρες κενό.
1: Ναι.
2: Κάπου εκεί συνήθως.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί δηλαδή θα πρέπει, αν η ΑΕΚ θέλει κάποια έξτρα κίνηση, θα πρέπει να είναι πολύ έτοιμος ο Ριμπάλτα να γίνει μπαμπαμ.
0: Ναι. Θα το δούμε.
2: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά. Μιλάμε τώρα για αρχές Μαΐου.
1: Ο Αλμύρας που θα πάει. Σε ποιον θα τον.
0: Τον Αλμύρα, ο Αστέρας.
1: Ρεπετήμα του μεγάλου.
0: Δεν το δίνουμε
1: πουθενά. Τον κοιτάνε όλοι.
0: Δεν το δίνουμε πουθενά.
2: Νομίζω ότι το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνει του χρόνου μια γεμάτη σεζόν ως βασικός.
1: Να κάνει σεζόν το παιδί, όχι να φυγιάζει.
0: Έχει διπλασιάσει τη χρηματιστηριακή τοξία και τα
1: ζωτήρα.
2: Και ως χρόνο, βασικός του χρόνου να πάρει όλη τη σεζόν, θα την τριπλασιάσει.
0: Γιατί αν βάλει και μερικά γκολ όπως αυτό που έβαλε προχθές, με το σκάσιμο της μπάλας και αυτό. Και πάντα κυνηγά τον κολλή.
1: Και με τις ελπίδες πρέπει να το.
2: Έχει πιο γεμάτο πακέτο από Κουρμπέλι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τι?
2: Πιο γεμάτο ως χαφ από τον Κουρμπέλι.
1: Έχει γκολ.
0: Νομίζω ναι, αυτό σκεφτόμουν χθες, ρε φίλε. Είσαι στο μυαλό μου. Αυτό σκεφτόμουν χθες.
1: Έχει γκολ, παιδιά.
0: Μην το χάσω πάλι. Το Παναγιώτη στέλνει το μήνυμα. Το είχε στείλει το Νέσον Παναγιώτη. Απολογούμε ότι δεν το είχα δει πριν. Τι γίνεται με τον Σόσα που γυρνάει από ανόρθωση, με το χάτσε τη Χάπολ που παίξαμε αντίπαλοι με τον Αμανατίδη από το Μακεδονικό και τι γίνεται με Μπρινιόλι.
2: Αυτά είναι τα παιδιά Αμανατίδη και αυτά είναι τα παιδιά που αφορούν την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι δανεικοί δεν βλέπω να μένει κάποιο. Ακόμα και το Φερνάντε είναι πολύ λίγε οι ελπίδε. Ακόμα και να πάει στην προετοιμασία. Δεν βλέπω κάποιο φω. Για τον Μπρινιόλι είπα ότι το πιθανότερο είναι θα συνεχίσει η αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά με το ίδιο δίδυμο στα goal post. Και μόνο μια πινελιά. Ότι...
0: Γρήγορα για να μην και δεκάδα του Άρη, θέλω, με Βόλο.
2: Υπάρχει μια ενόχληση τη ΑΕΚ για τη Super League, τη στάση τη. Δεν υπάρχουν ούτε δημόσια συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτε
0: σούπα, θα το κάνουν
2: στα social media.
0: Ναι.
2: Θεσμικά, τυπικά, περίμενε κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ. Μια καλύτερη αντιμετώπιση από την Κυριακή δεν έγινε.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια ανακοίνωση εξαφανισμένη ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Αυτό. Στο site. Τίποτα άλλο. Ούτε στα social, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω και τέλος.
0: Θα το κρίνουμε αυτό τέλος της εβδομάδας που είναι και επίσημα, αλλά συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Συμφωνώ. Αλέξη μου, πάμε δεκάδα πρώτα και μετά έχουμε κουβέντα λίγο για τον Άρη μέχρι 5 και.
4: Ναι. Πάντως αυτά τα νούμερα που ακούω από τον Τάσο, ξεκινήσω από αυτά τα 4-5 είναι. Εμείς τα έχουμε για πρωινό Τάσο μου αυτά. 4-5
0: μεταγραφέ.
4: Μια εβδομαδούλα είναι.
2: 4-5 κάνεις από το 15 Αύγουστο μέχρι το επόμενο πανηγύρι.
4: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Χαλά την πιάτσα, αγόρι μου. Κάνε κάτι παραπάνω κι εσύ. Λοιπόν, 7 αλλαγές έχει ο Άρης το βασικό σχήμα για το μάτς που ξεκινάει. Είχε ένα πολύ εκτεταμένο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου, επειδή είναι προφανώς πολύ κοντά τα μάτς μεταξύ τους και υπάρχει και το επόμενο, την Κυριακή κόντρα στο Λεβαδιακό. Αποφασίζει να αλλάξει αρκετά πράγματα σε όλες τις θέσεις. Θα άλλαζε και τον Αθανασιάδη στο τέρμα, αλλά μια ενόχληση του Μάικιτς στη χθεσινή τελευταία προπόνηση δεν το επιτρέπει να είναι κάτω από τα δοκάρια, άρα παραμένει
2: δεν τη δούμε την
4: ο Αθανασιάδης. Δεν τη δούμε από ό,τι φαίνεται την ψυχούλα, ναι. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Η τετράδα στην άμυνα σήμερα αποτελείται από τους Τεχέρο και Μεντίλ δεξιά και αριστερά.
0: Okay.
4: Ο Ρόους θα έχει παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας στο Σούντμπερκ, καθώς ο Φαμπιάνο είναι εκτός, είναι τραυματίας και νομικά δεν θα το δούμε ούτε στο επόμενο παιχνίδι, τελειώνει η σεζόν για αυτόν. Ο Χόγκλα επιστρέφει στη μεσαία γραμμή, θα παίξει δίπλα στο Ράσιτς, κολόνα δεν κουνιέται, ο Σέρβος δεν βγαίνει ποτέ. Ο Πέρεθ μένει στο πάγκο, καθώς δέχτηκε μια κλωτσιά στο μάτς με τον Όφη και τον προφυλάσσει ο προπονητής του Άρη, τον αφήνει στον πάγκο. Βάζει τον Γκαρέ στο 10 σήμερα, με τον Μπουσαΐντ να είναι στη μία πλευρά της επίθεσης. Αυτός παίρνει την ευκαιρία του σήμερα. Και ο Γιαννιώτα στην άλλη. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Παρότι ο Κουαμέ προχθές έκανε πράγματα και θάματα, με 2 γκολ ασίστ και μια φανταστική εμφάνιση. Προφανώς τον κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει δεύτερο συνεχόμενο 90 λεπτό μέσα σε λίγα 24 ώρα και επαναφέρει τον Κατεβέρε στην κορυφή της επίθεσης ο προπονητής του Άρη.
0: Λοιπόν, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάω στο break του Action 24. Εμείς παραμένουμε εδώ, κουβεντιάζουμε με Αλέξη και μόλις επιστρέψουμε στο Action 24, μέχρι 5 και κάτι. Επαναλαμβάνω, πήρα μια μικρή παράταση. Θέλω να ακούσω μερικά πράγματα από τον Αλέξη, ίσως και μεταγραφές. Θα το δούμε. Πάμε στο Action όσον αφορά το συγκεκριμένο break και παραμένουμε στο YouTube εμείς εδώ.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλεγες για Αλμύρα, που ρώτησε ένας φίλος. Οπα. Ο Αλέξε λίγο μαζί μας. Είδες, με το που είπα ότι κάτι που δεν είναι εφικτό, σηκώθηκε και έφυγε όλος. Τώρα θα γυρίσει πάλι. Είναι ένας παίκτης πάντως που μπορεί να απασχολήσει ομάδες. Μου λένε πολύ για τον Όφη, αν παίκτες του θα απασχολήσουν ομάδες των τεσσάρων μεγάλων. Εγώ θα πω φυσικά είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Για Ολυμπιακό μιλήσαμε για δύο παίκτες που ήταν δικοί του και τους έχει δώσει.
1: Αποστολάκης για ΑΕΚ θα τέριαζε πάρα πολύ.
2: Αυτό πρέπει να πω τώρα. Ο Χριστογιώργος είναι μια περίπτωση που δεν θα απασχολεί στην ΑΕΚ. Ο Αποστολάκης απασχόλησε και ίσως απασχολήσει ξανά.
0: Ο Νους.
1: Ναι, νομίζω όχι.
0: Όχι την ΑΕΚ, λέω κάποια ομάδα. Τον Ολυμπιακό μου ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε ίσως να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει παίκτες ο Όφη, δεν είναι ότι δεν έχει.
2: Προφανώς. Παιδιά, μην ξεχνάμε το τι έχει ο Όφη φέτος να κάνει.
0: Τι?
2: Έχει να παίξει στην Ευρώπη 8 σίγουρα μάτς.
1: Εγώ αφήνω πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Το ξαναείπαμε την άλλη φορά εδώ πέρα. Ναι. Να πληρώσει τη ρήτρα και τον πάρει πίσω το Χριστόγεωργο.
2: 300.
1: Λιγότερο είναι.
2: Λιγότερο από 300.
1: Ναι. Το ρώτησα. Και επίσης δεν ισχύει, γιατί το είπα και στο Βασίλη την άλλη
2: φορά. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Τα δίνεις και το πήρες.
1: Ναι, και δεν ισχύει το ότι η ρήτρα αυτή ίσχυε μόνο για την πρώτη διετία. Είναι για όσο ανήκει το παιδί στον Όφη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ένα ωραίο νέο. Πήγα να κάνω ερώτηση και να κουβεντιάσουμε για άλλη μέρα. Ναι. Τον κόβω και του λέω πάμε και άξιον 24. Συνδυάμαστε με άξιον 24. Τι συνέβη και δεν είχαμε εικόνα, ξέρεις. Διακοπή ρεύματος. Πού μένει η ρε Τζορτζίνα. Πού μένει.
2: Κάπου κοντά στο κέντρο δεν είχε πει.
0: Αριστοτέλος μένει. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω πού μένει, αλλά ο άνθρωπος. Τέλος πάντων.
1: Τι τα λέει, Ρε
2: ρωτάει για Ριμπάλτα και Ριμπάλτα και Νίκολης έχουν συμβόλαιο μέχρι το 27. Εγώ το αφήνω ανοιχτό για το καλοκαίρι, μήπως έχουμε κάτι καινούριο για αυτούς τους δύο.
1: Να επεκταθεί να δεθούν με το κλαμπ για περισσότερα χρόνια. Ναι. Πολύ λογικό.
2: Όχι πολλά περισσότερα.
1: Μια τριετία στο total, ρε φίλε.
2: Το...
1: ως το 29, γιατί. Ναι.
2: Με την αύξηση αποδοχών σε αμφότερους.
0: Δώστε μου, παρακαλώ, την Έλαμπετ να τη δω. Μου έλειψε.
1: Πριν πέσει το ρεύμα.
0: Η Έλαμπετ, λοιπόν, είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5 καθημερινά στο back-to-back. Βρίσκεται μαζί μας. Την βλέπουμε εδώ. Στο υπέρλαμπρο. Καινούριο μας στούντιο. Έτσι, Χρήστο, το λέω καλά. Να πω κι άλλα.
1: Glass
0: ένα στούντιο ευρωπαϊκών, μη πω παγκόσμιων προδιαγραφών. Μέχρι χαλάκι να σκουπίζουν τα πόδια μας στο κυβέλαιο εδώ. Κάλα σε λίγο θα παίζουν μπάλα. Θα πάνε περίπατο.
1: Πιστεύω ότι εδώ κάτω γυαλίζει τόσο ωραία. Μέχρι και πατινάς κάνεις.
3: Φίλε, φτιάχνω το μαλλί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και πάει και να δείξουμε και e-food, παρακαλώ.
1: Α, βέβαια. Και εκεί πλησιάζουμε.
0: Ετήσια. Βλέπεις.
1: Βέβαια.
0: Για έναν ολόκληρο χρόνο. Το προ, το περίφημο προ. Το giveaway είναι αυτό.
1: Το από εμάς για ανέδειξε ο Βερβελές.
0: Follow λοιπόν e-food και αθλητικό, δύο λογαριασμούς.
1: Και τους δύο. Μπράβο. Για να αναγκύρισουμε το χείσεις.
0: Έπρεπε και τους τρεις. Like στο post και mention φίλοι ή φίλοι στα σχόλια. 28 Πέμπτου είναι Πέμπτη. Θα είναι ο Δημαριάννα για να κάνουμε την ωραία μας κλήρωση. Θυμίζω, Κολίνε Sound, μπείτε μέσα στα social το αθλητικό και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Το υπενθυμίζω αυτό. Και στην Καλαμαριά μένει, εκεί έχει διακοπή ρεύματος, να ξέρετε. Αλέξη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ σήμερα. Μας έδωσε δεκάδες. Εμείς φταίμε. Αύριο ξεκινάμε με Αλέξη.
2: Εγώ φταίω.
0: Αύριο ξεκινάμε με Αλέξη.
2: Εγώ φταίω. Sorry, Αλέξη.
1: Να φανταστούμε, Άλεξ, γιατρέ μας.
2: Εγώ τον διέκοψα.
0: Δείξτε μου λίγο αυτό που αγαπάει τόσο ο Τάσος.
2: Μάνα, συγγνώμη και πατέρα για αυτό που βλέπετε.
0: Συγγνώμη από όλους.
1: Είμαστε τα Pokémon.
2: Είναι μοντάζ.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Παιδιά, σε 3 ώρες πάμε να φάμε κάτι και τα λέμε. 8 παρα 5 είμαστε αέρα. Να είστε μαζί μας. Σας περιμένουμε όλους. Πηγαίνουμε αργά σήμερα, έχουμε πολλούς λόγους. Γεια χαρά.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της Ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτοί σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βίρονας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρελάβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή την διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα, του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Τόμο Σκουάιρς, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakain είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Σίλβα Πλάνα και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά, έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Startboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz της Ελβετίας, στις Ελβετικές Άλπες, είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένοι η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό. Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι
εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του Windsurfing στην Σίλβα Πλάνα ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλαϊ Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε.

Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην Λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αδρών τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκόγιαρντ στην τρίτη για τους άνδρες, στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με απαντές να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders.

δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ισοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς έχει αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024.
Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας, κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέω ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μία μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat καθώς και Λαμπερά Πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Biscayne. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper X40, το νέο αθλητικό σκάφος VX1, και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη Regatta του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη Regatta ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοή αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου,
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselbergen. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το Ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα καταγαλανά νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την βραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Λανκάβι Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Λανκάβι Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λανκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Οι ιστιοπλοεί απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιστιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λανκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους, ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Λανκάβι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Κουάν Τζέτι είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λανκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Ντάταραν Λανκ είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λανκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Ντάταραν Λανκ χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λανκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λανκάβι.
Η βραβευμένη μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλοούς, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτό τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην Νοτιοανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Mata Hari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή με αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Το αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοοί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA-72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοοί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες, πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μιλήσουμε και ας δούμε πώς πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Mata Hari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα
αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε στον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να πλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Evelyn δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Evelyn είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν η Ευελίνη και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάης στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε το δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες δύο μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με άφθονη δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρ Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουν μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change.
Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό.
και φυσικά δικαίωση, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα, ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκινήσει.
1: Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ.
2: Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο Σουσέβια σήμερα.
1: Έχω παγώσει, αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.
3: Απ' την Κότα, έτοιμα. Στο Τηγάνι, κατευθείαν για φρέσκια μελετούλα.
0: Ένα πανέμορφο και σαρικό του Χελμού, από μας για εσάς.
4: Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
1: Χωρίς χάρτη, στην ορεινή Αχαΐα.
2: Θα πάρω τον Τζακ και θα φύγω με τον Τζακ.

Πρόταξε, φίλοι μου, αποφάσισα να ταξιδέψω πάνω σε δύο τροχούς. Το αίσθημα της ελευθερίας, η μοναξιά του δρόμου, η θέα των επιβλητικών βουνών που βλέπω μπροστά μου. Ας αφήσω όμως τους ρομαντισμούς για να σας πω ότι κατευθύνομαι προς τα Καλάβρητα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Ένας μαγευτικός τόπος. Το περιβάλλον τριγύρω σε καθυλώνει. Ο χελμός από πάνω επιβλητικός. Σαν να αγκαλιάζει στοργικά αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις μπαίνοντας είναι οι όμορφοι ξενώνες, σε συνδυασμό μάλιστα με τη μυρωδιά των τζακιών, δημιουργούν μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Απέχουμε 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 90 από την Πάτρα. Πάμε όμως να περπατήσουμε μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσω να σας δείξω μέρη και γωνιές που δεν έχετε ξαναδεί.

Πρώτη βόλτα στα Καλάβρητα, εννοείται, ξεκινά πάντα από αυτή τη στάση του τρένου, από όπου ξεκινά μία από τις ομορφότερες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη και η ομορφότερη των Βαλκανίων. Ο Δωδωτός, παιδιά, ξεκινά από εδώ από τα Καλάβρητα και διασχίζει μία διαδρομή περίπου μίας ώρας για να φτάσει μέχρι το Διακοφτό. Και εννοείται, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική φύση αφού διασχίζεις το φαράγγι του Βουραϊκού. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων γέννησε πολλούς μύθους για τους έρωτες του Απόλλωνα και του Δία. Μάλλον γι' αυτό μέχρι και σήμερα πολλά ζευγαράκια επιλέγουν τον προορισμό για να ζήσουν το δικό τους μύθο. Ρε παιδιά, σε τέτοιους προορισμούς δεν έρχεσαι μόνος. Εδώ τόπος προσφέρεται για να το απολαύσεις με κάποιον δίπλα σου. Τέλος πάντων, πάμε καμιά βόλτα.

Λοιπόν, θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Πέρα από το γραφικό στοιχείο που έχουν τα Καλάβρητα, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τον ωραίο πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, με τα παραδοσιακά προϊόντα αριστερά και δεξιά, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδάκια τους στην πλατεία, με τα ποδηλατάκια, τα καροτσάκια, να κάνουν τη βόλτα τους, να το απολαμβάνουν. Παρατηρώ μια βρυσούλα εκεί πέρα. Καλές βρύσες, λέει, προέρχεται τα Καλάβρητα. Πάμε να δοκιμάσουμε το νερό, τι λέει.

ελαφρύ. Πονευτικό φαίνεται. Κοίτα τι ωραία ιδέα είχαν εδώ στα Καλάβρητα οι άνθρωποι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Δανείσου ή και πρόσφερε ένα βιβλίο. Οπότε έρχεσαι εδώ, ανοίγεις το ντουλαπάκι, παίρνεις το βιβλιαράκι σου, το πας σπίτι, το διαβάζεις και το ξαναεπιστρέφεις. Επίσης, αν έχεις δικά σου βιβλία στο σπίτι σου, τα προσφέρεις σε αυτό εδώ το κουτάκι για να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο, εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες των Καλαβρίτων είναι η πεζοπορία στο απαράμιλης ομορφιάς Φαράγγι του Βοραϊκού. Η εντυπωσιακή χαράδρα, την οποία έχει λαξέψει ο ποταμός, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων και το μονοπάτι στο οποίο κινούμαστε πηγαίνει παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού. Η καλή παρέα κάνει πάντα τη διαφορά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το περπατήσουμε με τον Βασίλη, ένα περιπετειώδη πεζοπόρο και γνώστη της περιοχής.
1: Πού είσαι ρε Βασίλη?
2: Καλώς το,
1: έλα,
2: καλώς
1: ήρθες. Έλα ρε φίλε, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Πρόλαβες, είδες καθόλου τα μέρη μας?
1: Λίγα πράγματα πάνω από τη μηχανή, ό,τι πρόλαβα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε σένα, γιατί θα μας πας στο Φαράγγι του Βοραϊκού παράλληλα, πάνω στις Ράγες του Οδοντοτού. Έχω κάνει τη διαδρομή με το τρένο, αλλά δεν την έχω περπατήσει.
2: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Χωρίς χάρτη, στο Φαράγγι του Βοραϊκού. Ακολουθήστε μας.

0: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω το μύθο που σου είπα πριν. Αφορά το όνομα του Βοραϊκού, η μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από το όνομα μιας νεαρής όμορφης στη Βούρα, την οποία ερωτεύτηκε τον Ηρακλή και ο Ηρακλής επειδή αυτή βρισκόταν στη... Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω το μύθο που σου είπα πριν. Αφορά το όνομα του Βοραϊκού, η μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από το όνομα μιας νεαρής όμορφης στη Βούρα, την οποία ερωτεύτηκε τον Ηρακλή και ο Ηρακλής επειδή αυτή βρισκόταν στη θάλασσα για να την προσεγγίσει, άνοιξε όλο αυτό το φαράκι για να φτάσει κοντά της. Και βλέπεις τι κάνουν οι ερωτευμένοι. Εσύ έχεις κάνει κάτι παρόμοιο?
1: Κάτι τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ.
0: Εντάξει, κάτι πιο μικρό.
1: Κάτι πιο μικρό έχω κάνει σίγουρα.
0: Okay.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να περπατήσεις στο Βουράικο?
1: Πιστεύω ότι είναι η Άνοιξη και γι' αυτό το λόγο κάθε Άνοιξη διοργανώνεται μία διάσχιση από τα Καλάβρητα μέχρι το Διακοπτό ή αντίστροφα, όπου εκατοντάδες κόσμος έρχεται για να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι το Φαράγγι το διατρέχει το πανευρωπαϊκό μονοπάτι ε4 και όλο τον κόσμο, όπως είδαμε και εμείς αρκετούς σήμερα, έρχονται για να κάνουν το πέρασμα αυτό.

0: Φυσικό τοπίο, μιλάμε για ένα απίθανο φαράγγι κατά πράσινο με κάποια ιδιαίτερα πετρώματα που θα τα δούμε δηλαδή και στη συνέχεια. Ο Δοντωτός, το τρενάκι αυτό που ενώνει τα Καλάβρητα με το Διακοπτό. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σημείο που τελειώνει ουσιαστικά η ανηφόρα, ξεκινάει από πιο κάτω και εδώ ουσιαστικά βάζει τα γρανάζια ώστε να το βοηθήσουν να ανέβει το τρένο προς τα πάνω.
1: Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κατολισθήσεων,
0: ναι,
1: δεν λειτουργεί ο Δοντωτός, οπότε και γι' αυτό εμείς κινούμαστε με ασφάλεια στις ράγες.

0: Ρε παιδιά, δεν έχει αργήσει το τρένο. Τι θα κάνουμε.
1: Παιδιά, δεν θα περάσει το τρένο.

0: Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο Σουσέβια σήμερα.
1: Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα μάθουμε να μαγειρεύουμε και οι δύο μαζί.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Βασικά θα κάνουμε ένα κόκορα με τουτουμάκια. Χιλοπίτες. Κλασικό πιάτο της περιοχής. Θα του βάλουμε και λίγα μπαχαρικούλια να μας δώσει λίγη μυρωδιά παραπάνω. Και το κυριότερο, θα το ψήσουμε στην τσερέπα.
0: Τσερέπα?
1: Τσερέπα είναι το σκεύος που βλέπουμε εδώ. Είναι στην ουσία ένας φούρνος χωρίς να είναι φούρνος. Ξυλοφωτιά κάτω, το ταψί μας με το φαγητό, η τσερέπα και από πάνω κάρβουνα. Φανταστείτε, οι τσοπάνιδες τα παλιά χρόνια και σε σπίτια βέβαια, όταν δεν είχαν φούρνο και έπρεπε να φτιάξουν μια τέτοια μορφή φαγητό, χρησιμοποιούσαν τσερέπα, γάστρα, αυτά τα σκεύη. Βάλουμε εδώ τα κομμάτια μας στο κόκορα. Είναι ένα φαγητό που δεν χρειάζεται φοβερή προετοιμασία. Τη δουλειά όλη μας την κάνει το σκεύος. Απλά ρίχνουμε τα υλικά και δουλεύει η φωτιά για εμάς. Θα προσθέσουμε λίγο σκόρδο για αρχή, αλάτι, λίγο πιπέρι, όσο αγαπάμε.
0: Και το αγαπάμε το πιπεράκι μας.
1: Γαρίφαλο.
0: Αγαρίφαλο.
1: Και ένα ξυλαράκι κανέλα. Εσύ. Θα προσθέσουμε
0: φρέσκος.
1: Φρέσκια ντομάτα.
0: Μποστάνι.
1: Μποστάνι. Θα βάλουμε νεράκι. Καλάβρυτα σημαίνει καλές βρύσες. Καλά νερά.
0: Επόμενο βήμα, σεφ.
1: Τώρα, τη δουλειά θα μας την κάνει όλη η φωτιά.
0: Φωτιά. Ωραία.
1: Κοίταξε πόσο εύκολο είναι. Τώρα γίνεται η δουλειά που θα έκανε ένας φούρνος.
0: Πόση ώρα θα μας πάρει?
1: Εξαρτάται πόσο άγριος ήταν ο κόκορας.
0: Okay.
1: Εξαρτάται από τη θερμοκρασία που θα μας βγάζει η φωτιά, γιατί στη ουσία τη ρυθμίζουμε εμείς, βάζοντας λιγότερα ή περισσότερα.
0: Τι θερμοκρασία πιάνουμε εδώ?
1: Εμείς θέλουμε 280. Αλλά εδώ δεν το ελέγχεις. Μπορούμε να φέρουμε το θερμόμετρο που μετράει από μακριά, αλλά για ποιο λόγο? Slow cooking.
0: Slow cooking. Yeah.
1: Υπομονή. Το καλό φαγητό θέλει υπομονή.
0: Ξεροσφύρι θα το φάμε?
1: Τι πες. Εδώ που ήρθες ξεροσφύρι, με ένα κόκορα θα τη βγάλουμε. Κοίταξε με καλύτερα.
0: Μπράβο, θέλω κι εγώ λίγο να πάρω.
1: Εσύ είσαι παιδικό νούμερο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα μέσα σε ένα καρβέλι ψωμί.
0: Εμένα, και εμένα καρβέλι με λένε.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό το επέλεξα.
0: Μπράβο.
1: Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι της χωριάτικης σαλάτας?
0: Το βούτυμα του ψωμιού στο λάδι και στο.
1: Πώς το λέμε?
0: Παπάρα.
1: Το καλύτερο κομμάτι της χωριάτικης είναι παπάρα. Μπράβο. Οπότε έχουμε μια χωριάτικη που από μόνη της θα είναι μια παπάρα. Μπράβο. Καλά, έχουμε τη χωριάτικη στο καρβέλι. Τον καρβέλι, ποια τον χαίρεται?
0: Δεν θα τα πούμε όλα, αρχή σεζόν. Έχουμε πορεία ακόμα. Κάτσε.

0: Ζωγραφίσαμε. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Αφήνουμε τώρα το κάρβουνο να δουλέψει. Και στο τέλος να ρίξουμε χιλοπίτες, έτσι.
1: Θα ρίξουμε. Μόλις δούμε ότι το κρέας μας τσιμπιέται, τότε ρίχνουμε και τις χιλοπίτες.
0: Στα τελευταία 10 λεπτά, ας
1: πούμε. Στα τελευταία 10 λεπτά.
0: Να μην γίνει και λάσπη, θέλουμε να κρατάει.
1: Να κρατάει.
2: Ο κόκορας είναι κόκορας.
0: Κόκορας, πράγμα. Ευλογημένος τόπος. Γεννήθηκες ή τον επέλεξες?
1: Νομίζω πως ο τόπος με επέλεξε. Εδώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Η καταγωγή μου είναι λίγο πιο κάτω, είναι από το ίσο Μαχαΐας. Στην περιοχή δραστηριοποιούμε τα τελευταία 8 χρόνια. Στο χώρο βρίσκομαι από 12 χρόνων παιδί. Στην εστίαση. Είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι ζωής για μας. Ζούμε, αναπνέουμε για να χαρίζουμε όμορφες στιγμές προσφέροντας φαγητό.
0: Γιώργο, μέχρι να γίνει το φαγητό, πετάγω μέχρι το αστεροσκοπείο και έρχομαι, έτσι. Φτάσαμε!

αυτό βλέπουμε εμείς μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή. Και είναι από τις εμπειρίες που δεν έχω ξαναζήσει. Στο αστεροσκοπείο του Χελμού βρίσκεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δεύτερο σε μέγεθος της υπηρετικής Ευρώπης. Το όνομά του το πήρε από το Σάμιο αστρονόμο Αρίσταρχο. Η θέση αυτή έχει επιλεγεί καθώς είναι ένα από τα σημεία με την χαμηλότερη φωτορρύπανση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

κάνει αρκετό κρύο να σας πω. Έχω παγώσει. Αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.

0: Στο πόστο μου πάλι, σεφ. Πήγα, ήρθα, αλλά τις χυλοπίτες δεν τις ξέχασα.
1: Θα ρίξουμε χυλοπίτες τώρα. Σε λίγο τρώμε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, γιατί δεν μπορώ, έχω... Ναι.

0: Γιώργο, να ευχηθούμε έναν καλό, δημιουργικό και γευστικό χειμώνα για όλους. Χωρίς χάρτη, μόνο.
1: The night Ellen was attacked, I saw you.
2: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
6: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
7: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
8: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
5: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φύγαμε από τα Καλάβρητα, παιδιά, και δεν μπορώ να σας κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και απολαμβάνω αυτό το όμορφο τοπίο. Είναι νωρίς το πρωί, το φως έχει αρχίσει και λούζει τη βλάστηση τριγύρω μας, τα φύλλα από τα πλατάνια χρυσαφίζουν, οι μυρωδιές είναι απίστευτες και πραγματικά νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι στον δρόμο και έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω

Ακολουθώντας τις ταμπέλες προς τον Άγιο Ταξιάρχη, 10 λεπτά χωματόδρομος για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το σημείο και σας περιμένει κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε.

Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ. Συχνά με ρωτάτε γιατί αναζητώ μανιωδώς τέτοια τοπία. Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ρυθμούς της φύσης. Σε αυτά εδώ τα μέρη λοιπόν, ξεχνάω τι ώρα είναι, αδειάζει το μυαλό μου και ηρεμώ.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε νεράιδες. Εγώ πάντως περπατώντας μέσα σε αυτό το μέρος, μου ξυπνούν αναμνήσεις από τα παιδικά βιβλία που διαβάζαμε μικροί, που μας μιλούσαν για τις νεράιδες, για τα ξωτικά, για τις νύμφες. Νιώθεις πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη βάφρα θα βγει μια νεράιδα, θα λούσει τα μαλλιά της στον καταράκτη και έτσι όμορφα θα συνεχίσει τη βόλτα της μέσα σε αυτό το επίγειο παράδεισο. Φαντασιόπληκτος, μπορεί, αλλά έτσι αξίζει το ταξίδι.

Η πόλη και ολόκληρη επαρχία των Καλαβρίτων δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος που αξίζει να βρεθείς μια φορά στη ζωή σου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μαρτυρικά και αιματοβαμμένα. Όπου και να κοιτάξεις θα δεις σημεία με ιστορικές αναφορές που βροντοφωνάζουν όχι πια πόλεμοι. Στην πλατεία του Χελμού έδωσα ραντεβού με ένα σπουδαίο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έναν άνθρωπο που μας αφηγήθηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη ως έζησε ως παιδί τον Δεκέμβριο του 1943. Τότε που οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων.

0: Αρχίζουμε αυτή την αφήγηση κάτω από αυτό το ξενοδοχείο Χερμός. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων. Έχει χτιστεί το 1923 και το ταυτίζουμε με την αφήγηση αυτή, διότι είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έκαψαν οι Γερμανοί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: Ήμουν 13. Ήμουν 13 χρόνων. Στις 9 λοιπόν Δεκέμβρη του 1943 μπαίνουν στα Καλάβρητα, ένα πρωί του Δεκέμβρη του 1943. Στις 9 Δεκέμβρη του 1943. Ήταν χειμώνας. Από το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν πολύ καταπιά και βλέπω κάτι σκιές να τρέχουν. Κατάλαβα, ήταν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί για μας τότε, θυμάμαι, δεν είχαμε ραδιόφωνα, δεν ήταν κινητά, καλά δεν υπήρχαν τότε, αλλά ούτε και τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μαθαίναμε πολλά πράγματα, αλλά ωστόσο ακούγαμε Γερμανοί, ετρέμαμε. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί, καταλάβανε την πόλη, ανοχήρω την πόλη, την ίδια μέρα στις 9 χτυπάνε τις καμπάνες να μαζευτεί ο πληθυσμός κάτω στην πλατεία, να έρθει ο κόσμος στην πλατεία. Πράγματι, υποχρεωτικά ο κόσμος μαζευτήκανε, όχι πολλοί, παρά τη θέλησή τους, ορισμένοι στην πλατεία.
1: Εσείς πήγατε?
0: Εγώ όχι, ο πατέρας μου πήγε. Λίγοι πήγανε. Όχι από θέλησή τους. Να μην δυσαρεστήσουμε τους Γερμανούς, γιατί καταλαβαίναμε τι θα επακολουθήσει. Εκεί λοιπόν μας είπανε, Μη φοβάστε, εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν πειράζουμε κανένα, εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε, δεν σας πειράζουμε. Καλέσα τον πρόεδρο τότε της κοινότητας, θα μαζέψεις λίγα τρόφιμα για το γερμανικό στρατό και κάτι τους μάζεξε, δεν τους μάζεξε, δεν υπήρχε και τίποτα. Παράλληλα, τον υποχρεώνει να τους πάει και μια κατάσταση, έναν κατάλογο γραμμένα τα ονόματα των αντάρτων. Γιατί πράγματι ήταν πολλοί αντάρτες από τα Καλάβρητα. Ο πρόεδρος εκατάρτισε αυτόν τον κατάλογο. Διαλύθηκε αυτή η συγκέντρωση που έγινε. Κατάχλωμος ο κόσμος, καταλάβανε περίπου τι τους περιμένει. Κάψαν το Χερμό. Και αυτό το κάνανε να πανικοβάλουν για τον κόσμο, όπως και το επέτυχαν. Αρχίσαν να καίνε. Αυτό ήταν πρόγραμμα, τετραήμερο που καθίσανε. Εν ολίγης, τα περιγράφω πολύ χοντρικά, φτάνουμε στις 13 Δεκεμβρίου. Όλοι κάτι εκείνο το βράδυ περιμέναν ότι κάτι θα ξεσπάσει αυτή η μπορά. Είναι αδύνατο να μην ξεσπάσει. Κρύο, μυστικοί, ταλαιπωρημένοι, κατατρομπαγμένοι, αποδιοργανωμένοι. Απ' έξω ζωντανοί και μέσα πεθαμένοι. Πέθαμε όλοι, είχαμε. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τον τύπο, τελείωσε. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους πλέον. Περιμέναν κάτι μεγάλο κακό, αλλά όχι αυτής της έκτασης. Χτυπάνε καμπάνες από πρωί-πρωί. Βγαίνουν έξω, κακός, κακή, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Είπαν οι Γερμανοί, εντός μιας ώρας, όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, να ευρίσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όποιος βρεθεί εκτός σχολείου, θα θανατώνεται επί το. Έτσι λοιπόν έξαλλοι μέσα σε αυτή την ώρα να βγάλουν πιτζάμες, να φορέσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να ζητήσουν, βρεθήκανε στους δρόμους να προλάβουν εγκαίρως να είναι στο σχολείο. Εδώ το κόλπο τους το εσχρό. Οι ενήλικες, έλεγε αυτή η διαταγή, θα πάρουν τρόφιμα για μιας μέρας και μια κουβέρτα. Αυτό ήταν μέσα σατανικά του σχέδια και έπιασε. Είπαμε λοιπόν, το διερμηνεύσαμε όλοι, να πάρουν τρόφιμα ενήλικες και κουβέρτα μιας μέρας.
1: Κάπου θα μας πάνε.
0: θα τους πάνε να κάνουν κανένα, να διορθώσουν κανένα σαμποτάζ που κάνουν, να τους καμιά γεφυρούλα μικρή, να πάρουν τις πέτρες από το δρόμο που πάνε, να τα εμποδίσουν τους Γερμανούς να μην έχουν διέλευση ομαλή, κάτι τέτοιο. Το εξηγήσατε, το ερμηνεύσαμε όλη αυτή την ερμηνεία. Τι άλλο. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο μπαίνουμε στην πόρτα τη σιδερένια που υπάρχει και σήμερα. Εκεί στα σχαλιά, στα πέτρινα σχαλιά, ένθεν και ένθεν ήταν δύο Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτοί έκαναν την επιλογή. Ξέραν αυτοί γιατί κάνουν την επιλογή. Ποιους θα σκοτώσουμε και ποιους δεν θα σκοτώσουμε.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο γινόταν αυτή η επιλογή. Αν σε θεωρούσε 13 ή 14 χρονών, σε έστελνε με τη μάνα σου και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, σε μια αίθουσα που ξέρουν ότι δεν θα τους σκοτώναμε. Αν σε θεωρούσαν 14-15, σε έστελνε στην άλλη αίθουσα των ανδρών που ξέρουν ότι πας για θάνατο. Πας για εκτέλεση. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε. Εγώ έφτασα στο... αμφέβαλε ο Γερμανός που να με στείλει. Είναι μια άλλη ιστορία, την παρακάμπτουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Όταν γέμιζαν λοιπόν οι αίθουσες των ανδρών, τους παίρναν λίγους και τους πηγαίναν στον τόπο της εκτέλεσης. Εμείς κρατούμε εκεί μέσα. Τώρα, το τι επικρατούσε εκεί μέσα, τι κλάματα, πανικός, μια φρίκη μέσα εκεί. Παράλληλα, βάραν και φωτιά. Αρχίσαν από τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί προς το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα 2 λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικήσαν από τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί προς το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα 2 λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικά κλεισμένοι και με τον απόδειο στεκόμαστε. Κάποια στιγμή κατάφερα, άνοιξα, οι πόρτες ανοίγαν προς τα μέσα. Ο κόσμος ήταν ασφιχτικά και είχαν πιεσμένες οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έπρεπε να παραμερίσουν, να σφίξουν ο κόσμος, να πρωθεί προς τα μέσα για να ανοίξει η πόρτα. Και το ερμήνευσαν μετά ότι ήταν και εδώ, καμιά πόρτα δεν ήταν, διάπλατα ανοιχτές, κλειστές, όχι κλειδωμένες. Εγώ έφυγα, δεν είδα την έξοδο των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκαν οι γυναίκες να πηδήσουν από τα παράθυρα. Σε μια στιγμή, ακούγεται, κάποια γυναίκα πήγε προς τα εκεί που ήταν το σπίτι της και εκεί βλέπει, να πούμε, αίμα, λέει, μάλιστα το περιγράφει, βλέπω μπροστά μου ένα λιβάδι με κόκκινες παπαρούνες από το αίμα το πολύ και λοιπά. Και τότε όταν πήγε, βλέπει το θέαμα, ποιος ξέρει πόση ώρα έμεινε, αλλά είναι πια με το θέαμα που είδε. Και τότε όποτε συνήρθε φωνάζει, γυναίκες, οι άντρες σας μην ψάχνετε, οι άντρες σας είναι και τα παιδιά σκοτωμένα εδώ. Τώρα, άλλο πρόβλημα, πού να πάνε οι γυναίκες 1500 μετά να βγουν σε αυτό το Γολγοθά και τον Ανήφορο. Μα που άκουσαν το γεγονός, κόπηκαν τα πόδια. Πέραν του κόπου, τον ολοήμερο κόπο που είχαν της πείνας, της νηστείας, τρομοκρατίας, πώς να πάνε εκεί πάνω. Αλλά το μεγάλο θέμα ήταν πού να αφήσουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην δουν το θέμα. Τα 2 χρόνια, του 1 χρόνου, της αγκαλιάς, των 5 χρόνων, πού να τα αφήσουν αυτά τα παιδιά, να μην τα πάρουν να δουν αυτό το θέμα. Η δική μας μάνα μας άφησε μπροστά από την εκκλησία να μας υποπτεύει μια ξαδέρφη που ήταν 16 χρόνων τότε.
1: Και πήγε πάνω,
0: Και πήγε πάνω. Ανάλογα έκαναν και άλλες. Και πήραν την κουβέρτα που τους είχαν πει να πάρουν και αρχίσαν να τους κουβαλάνε κάτω. Τους κουβαλήσανε, το θρήνο δεν περιγράφεται.

0: Παρότι έζησες ό,τι έζησες εδώ, έμεινες στον τόπο, δεν έφυγες.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα με έδεσαν περισσότερο με τον τόπο μου. Όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η ιστορία με έδεσε περισσότερο με τον τόπο μου.
0: Γιατί μοιράζεις αυτή την ιστορία?
1: Όσο ζω, το έχω, πώς να σου πω, το νιώθω σαν ανάγκη να, όσα ξέρω, να μην τα πάρω κοντά μου, να περιγράψω με όσα χρώματα, με όση δύναμη μπορώ, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν θέλω να τα ζήσει άλλη γενιά. Ή αν τα ζήσει, να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη. Να έχει υπόψη του στοιχειώδη τι σημαίνει πόλεμος. Δεν εννοώ να γυρίσω τη σελίδα. Θέλω να αφήσω το φάρο διάπλατα να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης. Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
0: Πότε αισθάνθηκες πρώτη φορά χαρούμενος μετά από αυτό που έχεις ζήσει?
1: Κοίταξε, πάντα τη χαρά μας τη συνόδευε μια σκιά. Η καλή πτυχή της ζωής μου, δεν γνώρισα καλή πτυχή,

από 10 χρονών, τότε μετά άρχισε η κατοχή. Μετά η ορφάνεια, η πείνα, η φτώχεια, η συφορά, η πολέμη. Ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν ότι είχα έναν καλό σύντροφο. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής μου.

0: Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας, τα κεράσματά σας και τα τσιγάρα που μου έδωσε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Φτάνει άραγε αυτή η απίστευτη θέα στην οθόνη σας. Βρίσκομαι κάτω από το χιονοδρομικό του Χελμού και κατευθύνομαι ανατολικά. Οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή συνήθως αγνοούν ότι και από την άλλη πλευρά του βουνού υπάρχει ένας ολόκληρος παράδεισος. Θα δείτε σε λίγο.

0: Ο δρόμος, παιδιά, με έβγαλε στο χωριό Σόλο.
1: Σόλο, τον ιστορικό Σόλο.
0: Εδώ με τον Γιώργη κάνουμε μια βολτούλα στο χωριό. Να μας ξεναγήσεις και τώρα πού πάμε.
1: Πάμε στον Άγιο Γεώργιο, στην εκκλησία. Το οποίο είναι έργο του χωπρατηγού Νικόλαου Σολιώτη, του 1800 έχει χτιστεί με φροντίδα χρηματοδότηση τον Μπασάο Σολιώτη, πήρε την άδεια και ήταν και πρωτομάστορας.
0: Τα κλειδιά αυτά είναι από τον ναό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κλειδί.
1: Μεγάλο, αφού είναι 216 χρόνων.

0: Γιατί είναι ιστορικό το χωριό?
1: Το χωριό ήταν και καλοκόρι. Είχε 600-650 σπίτι. Είχε με 2.500 πληθυσμό. Αλλά το 1826, στις 5 Μάη, μέσα στις Ηνωμένες Παραλίες του Χελμού, κάτω από τα Ήλα Δυστυχώς, ήρθε με 3.000 Τουρκο-Αιγύπτιους στρατό. Και έδωσε μια μεγάλη μάχη.
0: Ο Ιμπραήμ.
1: Ο Ιμπραήμ Πασάρ, ναι. Οι Έλληνες ήταν σκαρφαλωμένοι μέσα στα βράχια και για ταμπούρι είχαν το χιόνι. Γιατί 5 Μάη είχε μέτρο χιόνι ο Χελμός. Και έγινε μεγάλη ιστορία εκεί πέρα. Έπεσαν πολλά κορμιά, Έλληνες και Τούρκοι. Και αφού τελείωσαν εκεί, γύρισε πίσω ο Ιμπραήμ με μανία. Μπήκε μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Άρχισε με το σπαθί του να χαρακώνει τις εικόνες στην Παναγία για τον Χριστό. Και μετά βάζει και φωτιά στα στασίδια. Ευτυχώς μία γερόντισα, θες, ο Αγιώρης έβαλε το χέρι του και τα πρόλαβε. Και γλίτωσε ο Αγιώρης. Το χωριό κάηκε. Μείνανε 10 με 15 σπίτια. Φύγανε μετά ο κόσμος, φύγανε κάτω. 15 σπίτια. Μετά άρχισαν τώρα και ήρθαν, ας πούμε, και αναστήθηκε πάλι το χωριό. Φτιάξανε 15-20 σπίτια ακόμα. Αλλά δεν πάει να ρημώνει πάντα.

0: Πόσοι κάτοικοι είστε τώρα στο Σόλιο?
1: Τώρα είμαστε τρεις.
0: Τρεις κάτοικοι μόνιμοι. Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Εγώ όχι. Στην Ακράτα πάω λίγο που έχω σπίτι, στην Ακράτα τίποτα. Και Σόλο. Σόλο Ακράτα. Καλάβρητα και πίσω.

0: χωρίς χάρτη. Πάμε να ταΐσουμε τις κοτούλες. Για να ρίξουμε.
1: Ρίξε εδώ μέσα.
0: Τι έχεις εδώ μέσα, και πίτουρο.
1: Πίτουρο με καλαμπόκι σπαστό.
0: Ωραία.
1: Και χόρτα, κολοκύθια, τουρίνο.
0: Κάτσε να ρίξουμε εδώ, από
1: εδώ. Ρίξε μέσα εδώ στο... Έλα, έλα το χωριστό. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ρίξε,
0: πάτε, κοτούλες.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και αυγουλάκι.
1: Έχουμε. Πήραμε πέντε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα κάνουμε ομελέτα τώρα, ο Ισπανδέρας, πάρτα.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνουμε ομελέτα. Προχωράμε.
0: Να τα. Απ' την κότα, έτοιμα. Στο τηγάνι, κατευθείαν για φρέσκια ομελετούλα.
1: Ομελέτα με μανιτάρια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε κάνουμε βόλτα στο χωριό, σιγά σιγά.
1: Πάμε μια βολτίτσα, πρέπει να έρθετε εδώ.
0: Άντε.

0: Έλα ρε Δημήτρη, πού είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς πάει?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Εντάξει όλα, κοιμήθηκες ωραία? Σε πλάκωσε λίγο το πάπλωμα, ε.
1: Κοίτα, βροχούλα, τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τσουρ τσουρ τσουρ, ό,τι πρέπει για ύπνο.
1: Μπράβο.
0: Φθινοπορεινός καιρός, όπως πρέπει.
1: Πού να σηκωθείς να πας με τέτοια ομορφιά?
0: Ναι, αλλά έχουμε δουλειά όμως. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε για μανιτάρια.
1: Ή μανιταριών.
0: Βέβαια. Για να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε.
1: Και πόσο κυνήγι είναι, γιατί το ακούω κυνήγι μανιταριών, αλλά.
0: Είναι κυνήγι, όπως να το κάνουμε είναι.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Χωρίς χάρτη στο χελμό.

0: λέει ο Δημήτρη εδώ, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεσαρικό, αμανίτα σεζάρια.
1: Τα τρογιοκέσαρας
0: αυτά. Τα τρογιοκέσαρας αυτά, ναι, είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο μανιτάρι. Και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι στο δεύτερο στάδιο της ηλικίας. Να το βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο καλυμμένο μέσα σε αυτό εδώ. Σε τη μεμβράνη.
1: Σαν αυγό που σπάει.
0: Σαν αυγό, ναι. Το οποίο αυτό μετά ανοίγει και βγαίνει από μέσα το μανιταράκι μας.
1: Υπάρχει μυρωδιά για να δούμε.
0: Μυρωδιά είναι ανυπέστητη, αλλά μπορεί να διθμίρισει.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά μανιτάρι μυρίζει περισσότερο.
0: Ναι. Απλά βγάζει τη γεύση του μετά στο μαγείρεμα. Έντονα, έντονα αρώματα και γεύσεις θαλασσινών, μύδια, γαρίδες ενδεχομένως.
1: Σούπερ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Το συλλέγουμε.
0: Τέλεια. Πάμε.
2: Να για την κυνήγη, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Πανέμορφο.
0: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, Σπύλιο, έχει πολλά λακτάριος.
0: Εδώ. Καλά είναι κι αυτά.
2: Πώς τα είπαμε?
0: Δελισιόσους. Λακτάριος δελισιόσους. Λακτάριος ο νόστιμος.
2: Ο νόστιμος.
0: Εντάξει, είναι αρκετά νόστιμο. Τίμιο μανιτάρι.
2: Κουμαρίσχες τι λέμε στο νησί.
0: Ναι, και κουμαρομανίτες τα λένε. Και πευκομανίτες.
2: Ω, κοίτα εδώ.
0: Οικογένεια.
2: Οικογένεια. Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει ένα μανιτάρι, κάθε μανιτάρι θέλει τις δικές σου συνθήκες.
0: Όπως το πες. Αυτές οι συνθήκες που έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, είναι ιδανικές. Δηλαδή, αυτό το ψηλόβροχο που έχει με αυτή τη θερμοκρασία είναι ιδανικές συνθήκες για την καρποφορία μανιταριών. Όχι όλων, αλλά των περισσότερων του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο απλά. Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν βγαίνουμε στο δάσος και μαζεύουμε μανιτάρια ό,τι βρούμε. Αν δεν είσαι γνώστης, δεν μαζεύεις απλά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ δίπλα από τους λακτάριους, ας πούμε, που μαζεύαμε, υπάρχουν και κάποια άλλα είδη. Παράδειγμα αυτό.
2: Άσχημο φαίνεται.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν έχει να κάνει.
0: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μανιτάρι.
2: Το τρως μια φορά.
0: Μια φορά. Αμανίτα πανθερίνα. Απλά. Αν δεν είμαστε γνώστες, δεν μαζεύουμε.
2: Ένας φίλος μας που θέλει να ξεκινήσει να μαζεύει μανιτάρια, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει?
0: Ένα πρώτο βήμα είναι να ασχοληθεί να διαβάσει. Χωρίς αυτό να είναι διάβασμα. Μετά, να έχει πάρα πολύ χρόνο να βγαίνει στο δάσος με έναν έμπειρο. Να λέμε έμπειρο. Να ξέρει ότι είναι έμπειρος μανιταροσυλλέκτης και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες περπάτημα στο δάσος, πάρα πολύ διάβασμα, παρατήρηση, γιατί δεν είναι ότι ξεκινάς, ας πούμε, τα μανιτάρια και λες πάω αυτό, βγαίνω στο δάσος, θα βρω. Να σου το πω, δηλαδή, με τα χρόνια, με την εμπειρία που αποκτάς, όταν μπαίνεις σε έναν τόπο, σε ένα δάσος, κατά κάποιο τρόπο το διαβάζεις.
2: Άρα διάβασμα, με έναν έμπειρο μαζί στην αρχή.
0: Και μετά άπειρες ώρες περπάτημα στο δάσος.
2: Ωραία. Ας συνεχίσουμε το περπάτημα.
0: Πάμε.
2: Πάντως νομίζω είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία το να είσαι στο δάσος και να
0: μαζεύεις. Βέβαια, ρε φίλε, δεν το συζητάω. Είτε βρεις είτε δεν βρεις. Ναι.
2: Η βόλτα από μόνη της.
0: Η βόλτα μετράει πάντα.
2: Εμείς βέβαια βρήκαμε. Κάτι γίνεται σιγά σιγά.
0: Κάτι κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία σου σήμερα, για πες μου.
2: Αρχικά ηρέμησα, που είναι ο πρώτος στόχος κάνοντας μια τέτοια δραστηριότητα στη φύση. Και δεύτερον, το βγάλαμε το φάι μας.
0: Και με το παραπάνω, μάλιστα, έτσι.
2: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα μανιτάρια
0: με
2: και
0: τα
2: το κυνήγι των μανιταριών?
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδί, δηλαδή όντας ακόμα παιδί του δημοτικού. Μου τα έχει μάθει κάποια είδη ο πατέρας μου, ένας θείος μου. Και δεν ξέρω, κάτι με τράβαγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή με το που ερχόμουν στο χωριό, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω ένα μαχαίρι, ένα καλαθάκι και να πάω να μαζέψω μανιτάρια. Και όλο αυτό, ξέρεις, μου άρεσε όλο αυτό το μυστήριο, γιατί είναι και ένα μυστήριο η όλη η ιστορία, ρε παιδί μου, αυτό η αναζήτηση, το ψάξιμο, να μπεις μέσα στο δάσος, τι μπορεί να βρεις, πού αυτό. Με τα χρόνια πάρσα κι εγώ να το προσπαθώ να το εξελίσω κιόλας, γιατί δεν γίνεται τώρα να είσαι εμπειρικός με ένα τέτοιο αντικείμενο, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο. Σήμερα φαίνεται ότι ήταν απλό. Δεν είναι όμως.
2: Όχι. Ζεις μόνιμα εδώ στο Σόλο?
0: Ζω και στο Σόλο και στην Ακράτα. Αλλά περισσότερο καιρό είμαι στο χωριό, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι και η περίοδο των μανιταριών. Έτσι δεν γίνεται, πρέπει να είσαι κάθε μέρα εδώ. Και διατηρώ μια ταβέρνα στο χωριό, μοναδική ταβέρνα του χωριού, στην οποία μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει αυτά τα υπέροχα μανιτάρια και όχι μόνο αυτά.
2: Τοπικές γεύσεις.
0: Τοπικές γεύσεις, λιτές, απλές και απέριτες.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σπίλιο.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Σπίλιο, για την εμπειρία που μας πρόσφερες.
3: Μπράβο,
2: Σπίλιο. Ευχαριστούμε. Περάσαμε ωραία στη φύση σήμερα.
0: Εγώ να δείτε. Τέλεια.
2: Αυτά μόνο στο χωρίς χάρτη για το Action 24.

Αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στη λίμνη Τσιφλού, μια φυσική λίμνη στα 750 μέτρα υψόμετρο. Για να δούμε πόσα χρώματα χωράνε στην ίδια εικόνα. Ανάλογα τη θέση του ήλιου, η λίμνη δίνει και μια διαφορετική απόχρωση του μπλε. Το νερό της γαλήνει. Πώς όμως δημιουργήθηκε? Μετά από μια σφοδρή κατολίσθηση, αποτέλεσμα της βαρυχημονιάς του 1913, χώματα υποχώρησαν και έφραξαν την κήτη του ποταμού Κράθη, παρασύροντας μαζί ένα ολόκληρο χωριό της Ηλίβαινα και μέρος του χωριού Τσιβλός, από το οποίο τελικά πήρε και το όνομά της. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: κερδίσατε. Να πούμε καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας.
1: Καλή επιτυχία. Cyprus. Δόσπα. Καλά το είπα.
0: Καλά το είπα.
1: Ωραία το είπα. Δόσπα. Ναι. Ναι, ήθελα να το πω πάντα. Ήθελα.
0: Ναι, ναι, και εγώ, και εγώ προχθές. Γι' αυτό έκανα. Γκρέσ, δόσπα. Γκρέσ, δόσπα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Μας βλέπω του χρόνου να αντικαταστήσουμε τους παρουσιαστές του Eurovision και να τα λέμε εμείς. Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ το κυπριακό. Πολύ ωραίο γιατί πάει με τη Λάμπο σε ένα χωριό και γίνεται πανηγύρι.
0: Με τις γιαγιάδες εκεί.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι. Και είναι και κορίτσαρος και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και πολύ ωραίο κορμί, πες το Νίκο μου.
1: Τι?
0: Και πολύ ωραίο κορμί.
1: Φωνή ακούμε τώρα.
0: Και φωνή και σκηνική παρουσία. Δεν τη λες και τη σκηνική της παρουσία.
1: Εγώ άλλα πράγματα, μισό λεπτό τώρα γιατί ξεκινάει ημέρα. Άλλα πράγματα βλέπω. Έλα. Βλέπω τη Λάμπο πίσω, το ταξί. Το παραδοσιακό κυπριακό σπίτι, τις γιαγιάδες που συζητάνε για την κατοχή της Κύπρου.
0: Καλή τη σκηνική παρουσία του κοριτσιού, δεν τη βλέπεις. Κοίτα πώς πτηνάζει το μαλλί.
1: Κυρία Μόλι, το χάλασε μόλι.
0: Δεν το χάλασε, κυρία Μόλι, το μαλλί. Δεν ψυχείτε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πες καλημέρες μας, έλα.
0: Αχ, καλό πρωινό να έχουμε εδώ. Πέμπτη σήμερα, 14 έφτασε ο μήνας αυτός. Εντάξει, φτάσαμε πια στα μισά του μήνα, Νίκο μου.
1: Φάγαμε και αυτόν, πάει τελείως.
0: Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο ατελείωτος αυτός ο μήνας.
1: Και ο προηγούμενος ατελείωτος φαινόταν και ήταν 29 Απριλίου.
0: Όχι, είχε πέσει το Πάσχα μέσα, καλά ήταν.
1: Πες καλημέρα, συνέχισε Αλεξάνδρα.
0: Πάμε στις 10 παρα 20 παρέα λοιπόν με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Για την Αλεξάνδρα Καημένου.
0: Θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας όπως κάνουμε κάθε ημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, φτιάξτε το καφεδάκι σας και έτσι λίγο πριν πάτε στη δουλειά σας, καθίστε να ενημερωθείτε για όλα.
1: Να πούμε χρόνια πολλά. Πάμε. Στον Αριστοτέλη, νομίζω ότι έχουμε Αριστοτέλιδες αρκετούς οι οποίοι το έχουν κόψει και το έχουν κάνει πώς.
0: Τέλης.
1: Θεράπων δεν έχω. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ το μόνο θεράπων είναι όταν βγαίνουμε από το νοσοκομείο και είσαι πλέον. Ναι.
0: Η Ισιδώρα επίσης.
1: Έχουμε Ισιδώρες αρκετές. Μπράβο.
0: Ισιδώρα και ο Ισίδωρος.
1: Μπράβο και ο Σιδέρης. Και Σιδέρη έχουμε. Το φίλο μας στην κεντρική Λαχανογάρα το κάνει το Σιδέρη. Λοιπόν,
0: βεβαίως. Γιάννη Σιδέρη τον λένε. Άμα τον λένε Γιάννη Σιδέρη δεν γιορτάζει, ρε Νίκο.
1: Δεν γιορτάζει. Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι, να το πω, είναι προπαρασκευή, παιδιά, και κάπως έτσι μας έχει επηρεάσει το γεγονός ότι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού.
1: Α, μπράβο, και...
0: Γιατί ο Νίκος θέλει καλοκαίρι, παιδιά.
1: Θα έχουμε σε λιγάκι τον κύριο Παπαϊωάννου. Ακούστε.
0: Ναι.
1: Ραγδαία αλλαγή του καιρού, μας λένε εδώ, με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Γιατί, τι έχουμε φταίξει. Τι σας έχουμε κάνει φέτος. Να μην δούμε λίγο καλοκαίρι, να κολυμπήσουμε, να πάμε να βάλουμε το ποδαράκι μας μέσα στη θάλασσα. Και όχι μόνο το ποδαράκι μας, και το χεράκι μας. Κοκαλάκι μας.
0: Μέχρι εκεί.
1: Φτάνει. Ναι.
0: Μέχρι εκεί, φτάνει. Ναι, αλλά να πω εγώ κάτι όμως.
1: Έλα,
0: παιδιά, το πρωί φτάνουμε μαζί έξω με τον Νίκο και αρχίζω να φωνάζω. Γυρνάει ο Νίκος, με κοιτάει περίεργα, σου λέει κάτι έχει πάθει.
1: Βγήκε ο άνθρωπος της ασφάλειας έξω στον δρόμο. Τι έπαθε, λέει. Νόμιζε ότι κάτι συμβαίνει. Φώναζε. Τι φώναζε, πες.
0: Νίκο, Νίκο, κοίτα, ξημέρωσε, χαράζει. Γυρνάει ο Νίκος, με κοιτάει με απορία. Μετά μπήκα πάνω στο γραφείο, έβγαλε έξω τη φιλιά, έβγαλε έξω τη Στέφη, για να δουν ότι παιδιά έχει ήδη μεγαλώσει πάρα πολύ η μέρα και από τις 5 και 20 αρχίζει και χαράζει.
1: Αυτό τραβάμε. Εδώ στο άξιο 24 πρωινή ζώνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματά μας, γιατί έχουμε κινέζικη ατζέντα, έτσι. Ο πρόεδρος Τραμπ σε μια ιστορική επίσκεψη στο Πεκίνο, χωρίς τη σύζυγο, δεν είναι η σύζυγος μαζί. Τέλος πάντων, δεν είναι η σύζυγος μαζί. Έτσι, θα μιλήσουν για όλα και. Από ό,τι μαθαίνουμε, θα λάβουν και κάποιες αποφάσεις για τη λήξη του πολέμου. Θα έρθει αυτή η ώρα, δεν θα έρθει.
0: Κοίτα, η Κίνα θέλει να παίξει ένα διαπραγματευτικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Τον οποίο φαίνεται ότι θα τον παίξει. Εκτός από τις συμφωνίες που θα υπογράψουν τόσο σε τεχνολογία, έχει πάρει και επιχειρηματίες μαζί τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την ώρα είναι η συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, βεβαίως. Μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Πάμε, επόμενο θέμα, τι έγινε με την Τουρκία.
0: Επόμενο θέμα, έχουμε νέα τουρκική πρόκληση τώρα από την Τουρκία. Ενόχλησαν στην πραγματικότητα ένα πλοίο το οποίο πόντιζε καλώδιο εκεί στην Αστυπάλαια, στην ΚΟ. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Φενέκο και τον Νίκο Νανούρη, εννοείται, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτήν τη νέα τουρκική πρόκληση.
1: Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ναι. Η Αλεξάνδρα ξέρει ότι έχω γίνει βραχνάς. Υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Πρωθυπουργός, χθες μιλώντας σε διεθνές δίκτυο, το επιβεβαίωσε αυτό, ότι θα έχουμε ρίξει νέα χρήματα για να ενισχύσουμε την κοινωνία. Έχουμε απόθεμα από ό,τι είπε. Ετοιμαστείτε. Θα τα δούμε ενδεχομένως φέτος, έτσι, όχι για του χρόνου, φέτος.
0: Χρειάζεται, Νικό, γιατί περνάμε
1: όλα
0: δύσκολα.
1: Έτσι,
0: τα συζητάμε καθημερινά στο μέτωπο της ακρίβειας, δεν πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Νέα απάτη με call center. Πόσα ήταν η λία τους, ξέρεις?
1: Για πες.
0: 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Δουλευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή την πατάμε κι εμείς. Θέλουμε και μας τρώει ο... Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μας. Πάμε. Η ιστορική αυτή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ, έτσι. Μετά από 9 χρόνια έγινε αυτή η συνάντηση. Την είχαν να την κάνουν 9 χρόνια οι δύο ηγέτες των παγκόσμιων δυνάμεων. Τώρα μην γελιόμαστε. Η Κίνα από τη μία πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη.
0: Δες εδώ πέρα υπερπαραγωγή υποδοχή.
1: Τι συγχρονισμένη είναι, δεν το είχα δει αυτό.
0: Δεν θα είναι βέβαια οι Κινέζοι συγχρονισμένοι, είσαι με τα καλά σου.
1: Είναι υπερπαραγωγή. Έχουν χορευτικό δηλαδή. Δεν το είχα δει ότι είναι έτσι.
0: Είχαν στήσει ολόκληρη φιέστα, εντάξει, και λογικό, για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ και ξαναλέμε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, όλα στο τραπέζι και όλα στην ατζέντα των συζητήσεων.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Τι θα γίνει με τα αποθέματα που εξαντλούνται? Ο ΠΕΚ βαράει καμπανάκι, 10 εκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί ημερησίως. Τι θα γίνει με όλα αυτά, θα το πούνε, θα σωθεί ο κόσμος?
0: Τεράστιο ζήτημα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το καμπανάκι που χτυπάει ο ΠΕΚ, τι σημαίνει για την επόμενη μέρα, για την τσέπη μας, έτσι, θα την επηρεάσει πάρα πολύ. Θέλεις να δούμε όλο το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Μουζακίτης?
1: Βεβαίως, και να δούμε και τις business που γίνονται στο business. Πώς το λέμε, τις συνεργασίες που μπορούμε να τα δούμε τώρα που πάμε το ρεπορτάζ. Πάμε να το δούμε λιγάκι, τι πάνε να συμφωνήσουν, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε. Business στο Πεκίνο. Ωραία το έχουν γράψει. Αγορά, λέει, 500 αεροσκαφών Boeing. Προσοχή. Από την Κίνα προς Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι,
0: σωστά.
1: Τώρα.
0: Συμμαχία για chips υψηλής τεχνολογίας. Όχι αυτά που σας λέγαμε. Όχι αυτά που τρώμε. Ναι, όχι αυτά. Ναι. Όχι αυτά.
1: Συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο θα κάνουν οι business. Επενδύσεις μαμούθ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέρε λεφτά αν θέλεις να πουλάς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα εσύ να φτιάξεις εργοστάσια.
0: Σωστά. Και εδώ, άνοιγμα εισαγωγών αγροτικού τομέα, made in China.
1: Made in China και στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία κυρίως στη σόγια που είναι πολύ δυνατή.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμφωνήσουν και θα τα μάθουμε τις επόμενες ώρες. Τώρα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.

0: 9 χρόνια μετά, το Air Force One αγγίζει τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πεκίνου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κρίσιμης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετά το πλήθος και στη συνέχεια πατά το κόκκινο χαλί που έχει στηθεί προς τιμήν του. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται μια πολυπληθής κινέζικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Χαν Τσενγκ. Η τελετή υποδοχής εντυπωσιακή. Στρατιωτική μπάντα πεανίζει εμβατήρια, ενώ την παράσταση κλέβουν 300 παιδιά με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας που επεφημούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνοδεία του. Πίσω από τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί διακρίνονται ο γιος του Έρικ και ο Μίστερ Τέσλα Ήλον Μάσκ. Ο πόλεμος στο Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει να πείσει τον Σι να εμπλακεί στις διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine.
0: Ένα θέμα που θα συζητηθεί κατηδίαν είναι και αυτό της Ταϊβάν με την Κίνα να αντιτίθεται στην πώληση αμερικανικών όπλων. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ταραχώδεις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Ένα ακόμα αγκάθι στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ισορροπίες στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένουν εύθραυστες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί 9 χρόνια μετά να ενισχύσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο.
2: Διεξάγονται συνομιλίες. Όταν θα έχουμε ρεπορτάζ, είμαστε συντονισμένοι. Θα σας μεταφέρουμε αμέσως για το τι ακριβώς θα συμφωνήσουν.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτή τη νέα τουρκική πρόκληση που είχαμε από τουρκική πυραβλάκατο ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ.
2: Να δούμε το σημείο και συνέχιση. Να βλέπουμε
3: είναι
2: το σημείο,
3: σε ένα
2: παρακαλώ,
3: πλοίο το οποίο έκανε πόντιση καλωδίου για οπτική ίνα. Βλέπετε το σημείο εδώ, διάσυρμά του. Παρενοχλεί το πλοίο Ocean Link, όπως ονομάζεται. Βεβαίως, αμέσως ήταν εκεί η φρεγάτα Αδριάς, η οποία από την ελληνική πλευρά απάντησε και πλέον οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.
2: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στα εγχώρια, εφόσον θα το αναλύσουμε, να πούμε, αργότερα με τον κύριο Φερνέκο και τον Νίκο Νανόρη το θέμα αυτό. Να δούμε τι ακριβώς ζητούν οι Τούρκοι τόσο πολύ μέσα και παρενοχλούν πλοία που κάνουν δουλειά. Να πάμε στο θέμα του ρεύματος. Είχαμε άγρια κόντρα στη Βουλή, έτσι, μεταξύ του κύριου Πιερακάκη και του κύριου Ανδρουλάκη. Ακριβό το ρεύμα, λέει, αντιπολίτευση. Δεν έχετε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουν. Και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει ότι έχουμε νέα μέτρα στήριξης. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός ο χώρος θα μοιραστεί στους πολίτες. Εγώ το λέω πολύ καιρό τώρα.
3: Το λέει.
2: Γιατί τα έχω δει τα νούμερα. Έχει ότι δει. Έχει παραπάνω από όσο πρέπει. Έτσι.
3: Άρα δεν πρέπει αυτό να έρθει σε εμάς. Δεν πρέπει να γυρίσει πίσω.
2: Άμπρα.
3: Λεφτά του Έλληνα πολίτη. Δεν είναι
2: αυτά. Κάθε κράτος δεν μοιράζει. Καμία κυβέρνηση μοιράζει λεφτά δικά της. Το δικά μας τα χρήματα είναι.
3: Φορολογούμαστε υψηλά. Και υπάρχουν λεφτά στα ταμεία του κράτους για να γυρνάνε αυτά πίσω σε εμάς.
2: Οι επιχειρηματίες από την άλλη, δεν να πούμε ότι φωνάζουν, έχουμε ακριβό ρεύμα, λένε. Θα το δείτε τώρα στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ. Η κυβέρνηση όμως λέει ότι εμείς το επιδοτούμε. Τώρα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει, στην τσέπη μας φαίνονται όλα.
3: Πάμε να τα δούμε.
4: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, άφησε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εξέφρασε την εκτίμηση πάντως ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
5: Probably, you know, possibly more in the pipeline. I hope we don't have to use. We've kept some of our powder dry, of course, as we should be doing in these cases.
4: Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ελστάτ για την περίοδο Απρίλιος 2025 με Απρίλιος 2026 δείχνουν αύξηση 14% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η άνοδος αυτή έχει ήδη αρχίσει να βαραίνει τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα όσους διατηρούν ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βλέπουν τους λογαριασμούς να ανεβαίνουν μήνα με το μήνα.
6: Το κόστος πλέον έχει ανέβει δραματικά με το ρεύμα, με τα μηχανήματα εδώ, ψυγεία, όλα κατά ψήφιση και ένα παρεμβολικό ρεύμα.
4: Φούρνοι ψυγεία, ζαχαροπλαστεία, βιτρίνες και εργαστήρια λειτουργούν σχεδόν όλο το 24ωρο. Με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό ρεύμα να αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα.
7: Τα ψωμιά μας, επειδή είναι αργή ορίμανση, μπαίνουν σε ορυμαντήρια, σε ψυγεία. Μέρα νύχτα τα ψυγεία καταναλώνουν ρεύμα.
4: Ανάλογη εικόνα περιγράφουν και οι ιδιοκτήτες οπωροπολίων. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανάγκη για ψήξη γίνεται μεγαλύτερη, ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά να διατηρούνται φρέσκα.
8: Λόγω ότι τα νοπά προϊόντα χαλάνε γρήγορα, καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, σχεδόν το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα.
4: Το ενεργειακό πρόβλημα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης στη Βουλή ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
9: Και για τη στέγαση, και για το κόστος ζωής, και για την ενέργεια, και για την αντιμετώπιση που έχουν τις τράπεζες και στην υγεία, αλλά και στη δημόσια παιδεία. Σε αυτές όλες τις πολιτικές που καθορίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στην επιλογή του λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές.
10: Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
4: Πάντως οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, αρκετές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να αντέξουν.
3: Καλά. Όσες έχουν αντέξει μέχρι στιγμής, έτσι. Ναι, γιατί θυμάσαι, βλέπαμε φούρνους για παράδειγμα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, που έχουν βάλει λουκέτο και είναι και πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πήγαινε με τώρα στο πεδίο το δικό σου. Έλα να σε ακούσουμε.
3: Πάμε.
2: Είναι κέντρο αριστερά και
3: κέντρο αριστερά. Στο πεδίο μου.
2: Στο πεδίο της.
3: Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλές ζυμώσεις στην κεντροαριστερά πολυκατοικία. Όλοι τσακώνονται για ένα λόγο. Να δούμε ποιος θα πάρει τα κλειδιά του πολυπόθετου διαμερίσματος.
2: Δεύτερο διαμέρισμα.
3: Της κεντροαριστερά.
2: Το ρετυρέ το έχουμε. Ψάχνουμε να δούμε ποιος θα μείνει στον
3: αριστερά.
2: Στον επόμενο.
3: Στον από κάτω όροφο. Στα αριστερά. Αυτό ψάχνουμε να δούμε. Ποιος θα κρατήσει το κλειδί, ποιος θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει μέσα. Θα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Όλο ένα και περισσότερο πονοκεφαλιάζει η Χαριλά ο Τρικούπη, βλέποντας τον Αλέξη Τσίπρα και αυτήν την εκδήλωση που είχε προχθές το Χαλάνδρι, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που βλέπει και περνάει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν πλέον, πρέπει να σου πω, ότι έχουν ξεκινήσει από τη Χαριλάου Τρικούπη και τις αμφισβητούν.
2: Γιατί?
3: Γιατί δεν τους αρέσουν, μάλλον.
2: Όπως
3: δεν άρεσαν τον κύριο Τσίπρα, τώρα. Θέλω να σου θυμίσω. Δεν του άρεσαν τον κύριο Τσίπρα οι δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, ωραία. Και όμως είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που δίνουν την εικόνα της στιγμής. Τώρα θέλω να σου πω το εξής. Διαγωνίζονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι, θέλει να σωματωθεί πλην Προλακαίους και τους λοιπούς για το ποιος θα καταφέρει να έχει τη δεύτερη θέση. Γιατί αυτός μπορεί να παίξει και κάποιο ρόλο αργότερα. Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται εδώ. Τα βλέπετε καθημερινά, το απολαμβάνετε. Θα το βλέπουμε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές.
3: Να το απολαύσουμε το ρεπορτάζ τώρα που έχει επιμεληθεί η Θεοδόρα Ζαγανάκου.

0: Την ώρα που το κόμμα Τσίπρα είναι πρώτων πύλων και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στον Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ έντονη είναι η ανησυχία στην Κουμουνδούρου για διαρροή στελεχών που θα βρεθούν στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού. Από το βήμα της Βουλής πάντως, ο Σωκράτης Φάμελος καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις σε κοινό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για διεφθαρμένη κυβέρνηση.
1: Η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών το ξεκαθαρίζουμε. Θα έρθει μόνο όταν φύγει αυτή η απαράδεκτη επικίνδυνη κυβέρνηση και θα υπάρχει μια προοδευτική προοπτική με τη δύναμη του λαού και των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Την ίδια στιγμή και ενώ συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ο επικείμενος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα έρχεται και αλλάζει ξανά τις ισορροπίες με τα πρώτα στελέχη που δηλώνουν πρόθυμα να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα. Μετά τον Κώστα Μπάρκα και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, την πρόθεσή της να ενταχθεί στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξέφρασε μέσω του Action 24 η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ενώ ανοιχτό παράθυρο άφησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
2: Αν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα. Θα είμαι στο κόμμα. Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη και περιμένουμε κάθε πράγμα στον καιρό του.
3: Μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βέβαια, αναμένουμε να δούμε λίγο τις προγραμματικές του θέσεις.
4: Άρα θέλετε να δείτε τι να κόμμα δούμε, θα κάνει.
3: Βεβαίως.
0: Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως φαίνεται πως εντείνεται η ανησυχία

0: Αν η συζήτηση πάει στο 15, στο 19, στο 17, εκεί είναι βούτυρο στο σημείο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον. Έχουμε φέρει προτάσεις.
1: Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, προφανώς είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τον επιλέγει για αντίπαλο, τον έχει νικήσει πολλές φορές. Αυτό το δεύτερο στη δημοσκόπηση είναι το ταβάνι του κυρίου Τσίπρα. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να πέφτει.
2: Μέσα στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό, νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν και με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
3: Σε λίγο, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Νίκο Σβέρκο. Καταλαβαίνετε, θα δούμε τα ονόματα που πηγαίνουν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τις ζυμώσεις που γίνονται στην κεντροαριστερά. Και φυσικά, πλούσιο ρεπορτάζ και από τον Γιάννη Παπαγιάννη.
4: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Ο Σπύρος θα μας πει πώς είναι η υγεία της 17χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ. Το κορίτσι που έπεσε από τον ψηλότερο όροφο της πολυκατοικίας. Στην Ηλιούπολη, να σας ακούσουμε, Σπύρο.
5: Καλή σας ημέρα. Η κατάσταση της υγείας της 17χρονης κοπέλας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ υπό την διαρκή παρακολούθηση των αρμόδιων γιατρών. Φέρει βαρύτατες κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σε όλο της το σώμα, ένα πολύ σοβαρό στην λεκάνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει κρανοεγκεφαλική κάκωση, είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον τα πρώτα 2-24 ώρα οι γιατροί να κάνουν μια πλήρη διάγνωση, να κάνουν μια εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Κάθε ώρα που περνάει από εδώ και στο εξής θα είναι κρίσιμη. Δίνεται μια μάχη για να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν πρώτα την 17χρονη αιμοδυναμικά. Εφόσον γίνει αυτό εφικτό, στη συνέχεια θα υποβληθεί σε μια σειρά από επεμβάσεις, πολύ δύσκολες επεμβάσεις. Επομένως, είναι και η οικογένειά της στο πλευρό της, φυσικά. Ζει το δικό της δράμα αυτές τις ημέρες. Όλοι προσεύχονται να μπορέσει να τα καταφέρει 17χρονη και να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας και τον κινδύνο.
3: Ναι. Και φυσικά έχουμε και μια παρέμβαση μέσω μιας ανάρτησης της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι ήταν προσωπική της απόφαση να μην μιλήσει για κάποιες ημέρες, για αυτή την τραγωδία που είχαμε. Ωστόσο, ζήτησε να σεβαστούμε όλοι τα παιδιά, τις οικογένειές τους. Και η πολιτεία, Σπύρο Αλεξανδρή, και η κοινωνία. Και πολλό δε μάλλον εμείς, Σπύρο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
5: Γιατί, όπως είπε, μια τραγωδία με παιδιά έγινε θέαμα χωρίς καμία ευθύνη. Γι' αυτό κάλεσε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την πολιτεία και την κοινωνία να τηρήσουν μια στάση υπευθυνότητας, να σεβαστούν τα παιδιά, τις οικογένειές τους που ζουν το δικό τους δράμα αυτές τις ημέρες. Επομένως, όποιος έχει δημόσιο κυρίως λόγο, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του σχετικά με αυτό το περιστατικό που μας έχει συγκλονίσει όλους.
3: Και αυτό είχαμε αποφασίσει και εμείς, σαν Action 24, αυτό, ναι. Πριν από την ανάρτηση της κυρίας Ζαχαράκη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τις οικογένειες αυτή τη στιγμή να το αντιμετωπίσουν. Δύο οικογένειες, το ξαναλέμε, ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Η μία έχει χάσει το παιδί της, της άλλης το παιδί μας μετέφερε στην κατάστασή του πριν από λίγο. Είναι δύσκολη. Άρα, εδώ τα στόματα κλείνουν, εδώ ο κανιβαλισμός σταματάει. Τέλος. Ακριβώς αυτό που κάνει ο Νίκος. Τέλος η συζήτηση.
4: Σπύρο, σε λιγάκι θα τα πούμε για τα υπόλοιπα θέματα. Φοιτητικές εκλογές είχαμε χτες. Mm-hmm. Πώς πήγανε, ποιος κέρδισε?
3: Κάτσε να σου πω. Πάμε. Κατά τη ΔΑΠ κέρδισε η ΔΑΠ. Κατά Μπράβο. Την πανσπουδαστική κέρδισε η πανσπουδαστική.
4: Χι ήταν τελικά. Πώς ήταν το παιχνίδι? Χι ήταν.
3: Θα σου πω, δεν θα σου πω το αποτέλεσμα.
4: Για πάμε, σας παρακαλώ, κάτσε, πάρα πολύ σημασία. Γίνανε σε ήρεμο κλίμα. Σχεδόν σε ήρεμο κλίμα.
3: Σχεδόν.
4: Μετά τα προχθεσινά.
3: Ναι, ναι,
4: έτσι,
3: ναι.
4: Μετά τα προχθεσινά, σχεδόν σε ήρεμο κλίμα.
3: Πρώτη λέει η ΔΑΠ με ποσοστό 60%.
4: 60.
3: Δεύτερη η Πουκουσού, η πανσπουδαστική, με 26,26. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5%.
4: Δεν τα πήγε καλά η ΠΑΣΠ.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Καλά, και τώρα οι καταγγελίες υπήρξαν κατέρωθεν, τελείωσαν νωρίτερα, πήρατε τις κάλπες, αλλάξατε την καταμέτρηση. Καταλαβαίνετε αυτά που έχουμε κάθε χρόνο στις φοιτητικές εκλογές.
4: Μάλιστα. Και να δούμε και τα έργα για τις ημέρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, της συμμορίας των οκτών. Να δούμε ένα απίθανο βίντεο, σας παρακαλώ πολύ, πριν τους συλλάβουνε. που έχει έρθει στη δημοσιότητα από πρωινά εδώ.

0: είναι τα παιδιά, η συμμορία των 8. Μετρήστε τους, έχουν μπει μερικοί μέσα και τώρα μπαίνουν και οι επόμενοι. Έχετε ένα βίντεο στη δημοσιότητα από παλαιότερες ληστείες που επιχείρησαν να κάνουν. Ένα βίντεο που τους δείχνει να προσπαθούν να ρημάξουν και να σπάσουν και να παλωτριώσουν αυτόματα ταμιακά μηχανήματα, τα οποία τελικά δεν τα καταφέρνουν σε μία από τις απόπειρες, αλλά έχει καταγραφεί, σας λέω, θέλω να σας πω, σε βίντεο, θα το δούμε αργότερα. Λοιπόν.
1: Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μάριζα Λιναρδάτου.
0: Βέβαια, πάμε.

0: Η συμμορία των 8 εν δράση. Τα μέλη της οργάνωσης με βαρύ οπλισμό, πιστόλια και υποπολιβόλο τύπου στένης βάλουν σε τραπεζικό κατάστημα στην Αχαΐα. Υπάλληλοι και πελάτες κοιτούν έντρομοι, ενώ τα στελέχη της τράπεζας σηκώνουν τα χέρια στο κεφάλι την ώρα που οι ληστές αδειάζουν τα ταμεία και αρπάζουν 1.500 ευρώ. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, μέλος της συμμορίας φορώντας μαύρο καπέλο και γάντια απειλεί με πιστόλι μια τραπεζική υπάλληλος του παπάγου, της δίνει μια πλαστική σακούλα και απαιτεί να αδειάσει το ταμείο. Η υπάλληλος στην προσπάθειά της να διατηρήσει την ψυχραιμία της δίνει τα χρήματα και συνεχίζει να εξυπηρετεί έναν ηλικιωμένο, ο οποίος παρατηρούσε ατάραχο στο σκηνικό.
1: Ασχοληθήκαμε κατά καιρούς με αυτά τα περιστατικά ληστείων, με πόσο βαρύ οπλισμό εισέρχονταν μέσα στα καταστήματα τραπεζών και εξέρχονταν με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
0: Είναι μόνο δύο από τις 11 ληστείες που η συμμορία των 8 διέπραξε κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δράσης της, με τη συνολική λία να αγγίζει σχεδόν το 500.000 ευρώ. Ένας 30χρονος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Επέλεγε τις τράπεζες και χάραζε το σχέδιο των ληστείων. Υπαρχηγός ήταν η 26χρονη σύντροφός του, η οποία συντόνιζε τις επικοινωνίες μεταξύ των μελών.
2: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
0: Σε βάρος των 8, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων. Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής ληστεία, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοκατοχής και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.
1: Με όλο το βαρύ οπλισμό που έφεραν και κατά τη διάρκεια της ληστείας, τα χρήματα τα οποία αφαίρεσαν πριν κάποιες ώρες από τη σύλληψη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο ουσιαστικά να αποκρούσουν τις κατηγορίες, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ληστεία.
0: Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από που ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.
3: Για να δούμε τι θα ισχυριστούν και τι θα πούν.
4: Τι θα ισχυριστούν. Εντάξει, τους βλέπω και τους 8. Ναι. Να μετράνε πολλές μέρες στα κελιά. Ναι. Λοιπόν, πάμε Περιστέρη.
3: Βεβαίως, πάμε να καλημερίσουμε ξανά τον Σπύρο, ναι, Αλεξανδρή, να καλημερίσουμε και τη Θεοδώρα Πότα.
4: Καλημέρα, Θεοδώρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Για να ξεκινήσουμε από εσένα, Σπύρο Αλεξανδρή, για μια σοκαριστική περίπτωση. Ακούστε. Με 6 ανήλικα παιδιά, τα οποία πού βρέθηκαν και σε τι κατάσταση βρέθηκαν. Δεν σε ακούμε, Σπύρο.
4: Σπύρο, το μικροφωνάκι άνοιξε από κάτω. Ναι, το άνοιξε, το άνοιξε.
5: Ούτε.
4: Ωραία, ναι, τώρα με κανά, μια χαρά, ωραία.
5: Βρέθηκαν σε ένα διαμέρισμα Τρόγλη στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών. Εκεί διαδιούσαν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στα σκουπίδια, μαζί με τους γονείς τους, 33 και 37 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κινδυνό μετά από καταγγελία που έγινε. Μάλιστα, δεν είναι πρώτη φορά που καταγγέλλεται η συγκεκριμένη οικογένεια. Έχει άλλες 3 καταγγελίες στο παρελθόν και μάλιστα το 2021 είχε διαταχθεί από τον εισαγγελέα προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών, τα οποία παρακολουθήθηκαν από ψυχολόγο για κάποιους μήνες και στη συνέχεια δόθηκε εντολή να επιστρέψουν πίσω στην οικογένειά τους. Ωστόσο, δεν φέρονται να άλλαξαν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν αυτά τα παιδιά. Μάλιστα, στην τελευταία καταγγελία έχουν γίνει 2 καταγγελίες από το χαμόγελο του παιδιού. Τα παιδιά φέρονται να μην πήγαιναν ούτε στο σχολείο, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, στη γειτονιά. Λένε ότι δεν τα είχαν δει να βγαίνουν έξω από το σπίτι. Άρχισαν να ανησυχούν όλο και περισσότερο και έτσι έγινε μια επιχείρηση προχθές το βράδυ από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Φτάνοντας στο διαμέρισμα, η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ έντονη. Μπήκαν μέσα και βρήκαν τα παιδιά υπό αυτές τις συνθήκες. Τα παιδιά τώρα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού για περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις. Οι γονείς, όπως είπαμε, συνελήφθησαν και ο εισαγγελέας πλέον θα αποφασίσει για τις τύχες των παιδιών.
3: Μάλιστα. Ναι. Αν είναι δυνατόν.
4: Γιατί τους τα ξανάδωσε πίσω, δεν έχω καταλάβει εγώ. Τους παρακολουθούσε κάποιος κοινωνικός λειτουργός, αν είναι συνεπείς γονείς, απέναντι σε αυτά τα παιδιά.
3: Και να τους παρακολουθούσε, Νίκο, ξέρεις τι παρακολούθηση γίνεται. Πηγαίνουν μια φορά στις 10 μέρες, μια φορά την εβδομάδα.
4: Τα έχουν έξω σε επετεία μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τα παιδιά να βιώνουν αυτό το δράμα, γιατί παίζουν.
3: Τι να πεις.
4: Πάμε στη Θεοδώρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θα το δούμε το θέμα αργότερα, έτσι, με το χαμόγελο του παιδιού του κύριου Γιαννόπουλου, θέλω να σας πω. Για αυτή την τραγωδία που είχαν με ένα νεκρό 27χρονο οδηγό δικύκλου, συγκρούστηκε με γιοταχή Θεοδώρα. Για πες μας, παρακαλώ, πώς έχει αυτό το δυστύχημα.
6: Καλή σας ημέρα. Ένα τροχαίο το οποίο εκτυλίχθηκε χτες γύρω στις 4 νωρίς το απόγευμα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Δρυμού στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου είχε τραγική κατάληξη, όπως είπες Νίκο. Ένα δίκυκλο το οποίο οδηγούσε 27χρονο συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με όχημα το οποίο οδηγούσε 69χρονο. Χρειάστηκε η διακομιδή του 27χρονου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εκεί έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των γιατρών προκειμένου να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δυστυχώς ο νεαρός άνδρας δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του. Διενεργείται προανάκριση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο από το αρμόδιο ανακριτικό του τμήμα.
3: Πόσο αίμα θα χυθεί ακόμα?
4: Πάει.
3: Έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αλήθεια, ναι, αλλά... είναι τα τροχαία δυστυχήματα, αλλά βλέπουμε συνεχώς καθημερινά χάνονται ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο περιστατικό, Θεοδώρα. Με έναν 37χρονο, ο οποίος τι ακριβώς έκανε?
6: Ακούστε να δείτε, ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν μέσα σε χώρο τουαλέτας στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο της περιοχής της Καλαμαριάς και προσπαθούσε από το διαχωριστικό που υπάρχει ενδιάμεσα από τις καμπίνες να φωτογραφίσει μία 45χρονη, η οποία βρισκόταν ακριβώς δίπλα. Και τελικά το έπραξε, τα κατάφερε, βιντεοσκόπησε τη συγκεκριμένη γυναίκα. Εκείνη το αντιλήφθηκε, αντιλαμβάνεστε, την αναστάτωση και το σοκ. Ακολούθησε η σύλληψη του 37χρονου και έγιναν μάλιστα και έρευνες στο σπίτι του. Εκεί εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχείων από φωτογραφίες γυναικών ή από μέρη των σωμάτων τους, τις οποίες ο ίδιος φαίνεται ότι είχε τραβήξει εν αγνία τους, χωρίς να το έχει αντιληφθεί καμία, από διάφορα μέρη, είτε εκείνες φορούσαν εσώρουχα, είτε μαγιό, είτε ήταν ακόμη και γυμνές, γιατί μιλάμε για φωτογραφίες οι οποίες τραβήχτηκαν είτε στη θάλασσα, είτε μέσα σε τουαλέτες, είτε ακόμη και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη, αναμένεται να απολογηθεί στον δεύτερο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να το κάνει αυτό θα παραμείνει υπό καθεστώς κράτησης.
4: Και πάμε και μέχρι την Κομωτινή για έναν τύπο ο οποίος τι μετέφερε, πες μας παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Αναβολικά. Υπήρξε η πληροφορία αυτή την οποία αξιοποίησαν οι αστυνομικοί. Έκαναν έλεγχο σε φορτηγό, το οποίο οδηγούσε ο 54χρονος αλλοδαπός. Υπήρχε η πληροφορία ότι ναρκωτικά διακινούνται από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία και όντως εντοπίστηκαν σε ειδικές κρύπτες του συγκεκριμένου φορτηγού περίπου 2.000 δισκία αλλά και μεγάλη ποσότητα φιαλιδίων αναβολικών. Πλέον ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και αναμένουμε να δούμε τι θα πει βεβαίως και στην απολογή.
4: Και να δούμε πού θα κατέληγαν τα αναβολικά, να δούμε αν υπάρχει κύκλωμα και ποιος θα πάρει στο λαιμό του αυτός.
3: Γιατί
4: σε παίρνει στο λαιμό σου. Δεν περνάς από αναβολικά τα 40, δύσκολα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο συναδέλφους. Θα τα πούμε αργότερα στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Ήρθε
4: η ώρα. Έλα, Νικόλα, δώσ' τα όλα. Λοιπόν, θέλω σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου συμπεριφέρεστε όμορφα, γιατί θα πάμε στις αθλητικές εφημερίδες.
3: Ναι, παιδιά, λίγο τον Νίκο σήμερα.
4: Θέλω να μου μιλάτε γλυκά.
3: Με φροντίδα και προδέρμ.
4: Γλυκά είπα, όχι προδέρμ.
3: Όχι προδέρμ.
4: Γλυκά. Το προδέρμ είναι μια άλλη δουλειά. Λοιπόν, έλα, Νικόλα. Έλα. Πες την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό, στο κοινό που σε περιμένει.
3: Τι σύνδεση έχεις κάνει τώρα, μπορείς να μου πεις.
4: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα νέα έρχονται και μας λένε τράπεζες. Παράνομη προμήθεια, λέει, με δικαστική βούλα. Η Εκπιζώ το κέρδισε αυτό το θέμα, έτσι. Για τα 80 λεπτά της μηνιαίας χρέωσης για την ενημέρωση. Για ποιο λόγο? Κωδικός αδρίας. Είναι η φρεγάτα μας που βρέθηκε εκεί σε αυτό το σημείο. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Ποντίζανε καλώδιο οπτική σύνας εντός για τις εσωτερικές μας τηλεπικοινωνίες και πήγαν και παρενόχλησαν το πλοίο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν, το έχουν ξανακάνει. Και πάνω αριστερά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, πάω ΚΑΚ 1-1, Ερυθρόλευκη φαβορή για τη δεύτερη θέση μας, λένε τα νέα.
3: Εφημερίδα Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας. με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, με μια κρίση βεβαίως έτσι σε εξέλιξη. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αυξάνονται τα περιστατικά τουρκικής παρενόχλησης. Υπόρρωση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση από τους μαθητές. Και δείτε εδώ, έφτασε το καλοκαιράκι, έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν.
4: Λοιπόν, οικονομική καθημερινή. Έλεγχος, λέει, όλων των αποδείξεων σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ. Δεν γίνεται για τώρα, τι έγινε. Έως τα τέλη του 2026 ενεργοποιείται το νέο υπερόπλο της εφορίας. Όλες θα είναι real time, παρακαλώ. Και η πράσινη μετάβαση και η ενεργειακή ασφάλεια. Η καθημερινή έκανε ένα Refinancial Times, ένα συνέδριο για τα θέματα της ενέργειας.
3: Και σε αυτό θα παραμείνουμε. Παραμένει και ο ελεύθερος τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Υποδομή εθνικής εμβέλειας ΟΒΟΚ, είπε ο κύριος Δήμος, αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός μεταφορών. Μας τα είπε και εμάς εδώ την περασμένη εβδομάδα. Στόχος μας, το προσιτό κόστος ζωής, αμήν και πότε, θα συνεχιστούν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλό ρεπίσω. Η εφημερίδα των συντακτών έρχεται με πρωτοσέλιδο. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης, λέει Μητσοτάκης. Αυταρχικός κατήφορος βόβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό.
3: Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας.
4: Τα φάγε ο κύριος Κινάς. Μπράβο, καλά έκανε.
3: Μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποίησης για δίθεν παραγωγούς. Δείτε εδώ ένα καλό νέο. Στους δρόμους της πρωτεύουσας, 1076 νέα λεωφορεία έρχονται και προσλήψεις οδηγών.
4: Στο νου, το νου σας δεν ακούγονται, είναι ηλεκτρικά. Δεν ακούγονται. Έτσι, το νου σας.
3: Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο για την Ενέργεια εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη.
4: Πάμε στο μανιφέστο. Μας έρχονται για τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Συγκλονιστική έρευνα με πολλές συνεντεύξεις, μαρτυρίες, συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς των θυμάτων. Και η συνέντευξη του Χρήστου Δήμα, το βλέπουμε εντός του καλοκαιριού, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, παρακαλώ πάρα πολύ. Ζωτικό το θέμα για τη Θεσσαλονίκη.
3: Τρεις μήνες μας είπε ο κύριος Δήμας. Μέσα σε τρεις μήνες θα έχει
4: να επαληθεί. Μπράβο.
3: Εφημερίδα Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Σε λίγο, με τον Νίκο Νανούρη και τον κύριο Φενέκο.
4: Τιμωρούν, λέει, τους τίμιους. Νέα έση, λέει, στα πόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσοχή. Για τις μαϊμού επιδοτήσεις των βιολογικών. Πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και δεν καίγονται όλοι. Σύμφωνα με τις πιστοποιήσεις, είναι εκτός η μισή και παραπάνω. Έτσι. Για πάμε, ποιος είναι πρώτος.
3: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ανάσα και ελπίδα για τη νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Άφησε, λέει, ξανά στη δεύτερη θέση τη Δάπνου Δουφουκού. Μάλιστα. Είπαμε, στις φοιτητικές εκλογές κάνει ο καθένας τη δική του ανάγνωση.
4: Καταντάει,
3: είναι όλοι πρώτοι.
4: Καταντάει πλέον χαζό όλο αυτό. Χαζό πραγματικά για τις νοημοσύνες ανθρώπων που είναι νέοι και χειρίζονται όλη αυτή την ιστορία. Έτσι, χαζό καταντάει. Λοιπόν,
3: και οι άνθρωποι αυτοί ψηφίζουν και στις εθνικές εκλογές επίσης.
4: Χαζό καταντάει. Πάμε στην κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα η Φαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Ο χάρτης θα γίνει νόμος, λέει, της γαλάζιας πατρίδας.
3: Εφημερίδα Λόγος. Τέλος τα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας.
4: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε την πολιτικά που μας έρχεται στα email. Ορίστε. Είναι μανιρά τέλος το Αιγαίο, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Εφημερίδα Εσπρέσο, Ακύλας ο κατακτητής, δελήριο σε όλη την Ευρώπη, ύμνη από τον BBC.
4: Ναι, μας έπαιζε το BBC χθες.
3: Βεβαίως, όλο το παρασκήνιο, λέει, από τον ημιτελικό της Βιέννης. Οι Eurostar μιλούν, λέει, για το Φέρτο και σε λίγο θα συνδεθούμε και εμείς.
4: Με τους Φέρτους.
3: Βεβαίως.
4: Ώρες αγωνίας, λέει, για τη Γωγό, περαστικά στον Ευαγγελισμό, νοσηλεύεται σοβαρή κατάσταση. Εγώ περαστικά και ο Τραγιανός ο Δέλλας από κοντά, ο σύζυγός της, δίνει τη μάχη της. Από καρδιάς να πούμε.
3: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
4: Πάμε.
3: Αυτό. Ναι. Ανίερη συμμαχία, ναι. Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόουν της Λευκάδας. Έγινε.
4: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή στα αθλητικά. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εφημερίδες που να γράψω και τον Παναθηναϊκό να είναι. Ναι. Αγγίζει, λέει, το Σεντόνι. Έτσι, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι δεύτερος και να πάει στα προκριματικά για τον Champions League, έτσι. Είναι συν 2 από τον ΠΑΟΚ.
3: Εφημερίδα Φως των Σπορ, έξω ο ΠΑΟ, πράσινο πατατράκ. Το περίμεναν πώς και πώς, παιδιά, εχθές. Να περάσουν και εκείνοι στο Final Four. Βλέπετε τη στεναχώρια του Νίκου μας. Αλλά Νίκο,
4: πες και την άλλη.
3: Το νοικιάζετε το σπίτι σας.
4: Έλα.
3: Τώρα στο χέρι του. Ο Ολυμπιακός 1-0 του Παναθηναϊκού και έγινε φαβορί για το Champions League. Παιδιά, συγγνώμη, ελάτε. Έλα.
4: Στο χέρι του, λέει, του Ολυμπιακού 1-0 του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Τραγωδία για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
3: Yes. Ναι, η Live Sport, μυθικό κάζο, ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα του Αταμάν και των παικτών του ΠΑΟ και Τρόμος και Σωτήρας, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ήταν εξαιρετική και στην Τούμπα.
4: 1-1 λέει στην Τούμπα, 1-1 η ΑΕΚ με τον ΠΑΟ, δεν την νίξαν ούτε τώρα ούτε ποτέ από την αθλητική ώρα. Έσταλε.
3: Αυτά, παιδιά, τι να κάνουμε, ψυχραιμία η Παναθηναϊκή, μια δύσκολη στιγμή, το καταλαβαίνουμε, εμείς οι Ολυμπιακοί, που έχουμε πάει στο Final Four και μπορεί και να σηκώσουμε και την κούπα, γιατί όχι. Δεν ξέρω από αυτά, αλλά γιατί όχι, γιατί να μην τη σηκώσουμε. Τέλος πάντων, μείνετε εδώ στο Action 24. Time out, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν κάνω ούτε spoiler, μείνετε εδώ. Ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παδακού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: για όσες και όσοι είναι ελεύθεροι δίων ανθόσπαρτων. Να ζήσουν τα παιδιά. Και όσοι δεν είναι, να προετοιμαστούν και να κάνουν κάτι τέτοιο, ωραία περνάνε.
1: Ωραία, ωραία. Είναι η εποχή τώρα των γάμων.
0: Περιμένουμε προσκλητήριο.
1: Βεβαίως, είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Περιμένουμε προσκλητήριο.
1: Καλά, για να παντρευτεί κάποιος τώρα, τον έχει κλείσει το γάμο ένα χρόνο πριν.
0: Περιμένουμε προσκλητήριο.
1: Να, όποιος παντρεύει.
0: Περιμένουμε προσκλητήριο.
1: Όποιος παντρεύει. Θα σου στείλει, Νίκο μου. Άμα δεν είναι να σε καλέσει το γάμο, το οποίο παντρεύεται.
0: Γενικά το λέω και το αφήνω εδώ.
1: Ναι. Έτσι. Ναι.
0: Τα social
1: media. Α, έλα, έλα.
0: Τα social. 2-10-7-7-7-7 δεν είναι social media αυτό, είναι κανονικό media. Έτσι, πάρτε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε.
1: Είναι τα κορίτσια μας και περιμένουν τα δικά σας τηλέφωνα. Email info.action24.gr.
0: Η νεολαία που το χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Instagram και TikTok. Action24 Newsroom.
1: Και Facebook X. Action24 TV. Και τα δικά μας μας βρίσκεται σε όλα τα social media. Instagram εγώ. Εσύ που είσαι, είπαμε.
0: Παντού είμαι.
1: Παντού
0: είμαι. Εγώ είμαι λάτρης της νέας τεχνολογίας. Instagram,
2: TikTok είναι ο Νίκος Υποφάντης.
0: Πολύ δυνατός.
2: Πολύ
0: δυνατός, παιδιά. Πολύ ακόλουθη.
2: Είναι ο TikToker που υπάρχει.
0: Παίρνουν, λέει, και κάτι ρουμπιός, ρουμπινιά. Τι παίρνουνε.
2: Ρουμπιός, τριανταφυλάκια παίρνουνε, νομισματάκια παίρνουνε.
0: Αυτά είναι cash που πληρώνονται. Από ποιον πληρώνονται.
1: Και τι τα
2: κάνουν.
0: Έλα, πρέπει να του κάποιον στιγμή να ξεχωρίσει.
2: Όταν δίνει το τριανταφυλάκι σου, το λουδάκι σου σε ένα live, πληρώνει εσύ.
1: Σε live.
2: Ναι. Κάνουν live οι TikToker διάσημοι. Και τι πληρώνει.
1: Γιατί.
2: Τι ξέρω ρε εσύ,
1: να κάνω live.
2: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Θα πληρώσω όταν κάνω live στο
2: TikTok. Ναι, μπορείς να κάνεις live. Στο έχουν ξεκλειδώσει.
1: Έχεις αγοράσει την για 30 φυλάκι.
2: Δεν είναι ακριβό. Δηλαδή μέχρι 1 ευρώ, ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι, τώρα φαντάζομαι να σε βλέπουν 50.000 άτομα. Να σε βλέπουν όμως.
0: Το 30 φυλάκι, ο κρεμάγκερ μπορεί να γίνει ανθόκηπος. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έλα, Στέβη.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε και επειδή έχει το καλοκαίρι, θέλω λίγο να σας δείξω τις δύσκολες ασκήσεις που κάνει η αποστολή ζωή για να μας. Μπάσει τώρα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, πραγματικά. Wow. Εδώ η κοιλιακή αυτή, η ανάποδη κοιλιακή.
0: Γυρίστε
2: λίγο. Όχι, δεν είναι έτσι η στάση. Δεν είναι γυρισμένη η κάμερα. Όχι, δεν θα γυρίσει.
0: Αντί να κάνει τη λήψη έτσι, την έχει γυρίσει έτσι.
2: Καταλαβες. Όχι, το κρεβάτι που είναι. Δεν είναι, άμα το γυρίσει.
0: Το κρεβάτι είναι από πάνω, κολλημένο.
2: Δεν είναι στο πάτωμα το κρεβάτι, είναι στον αέρα.
0: Παιδάκι,
2: και κάνουμε αυτές τις ασκήσεις και συνεχίζουμε,
0: ναι.
2: Βεβαίως, και συνεχίζουμε και για τα μπρατσάκια μας και όλα. Αλλά πιστεύω θα ταυτιστείτε πάρα πολύ με αυτό που έγραψε στη Λεζάντα. Και είπε, ζω για την ημέρα που θα παίρνουμε ένα χάπι και θα γινόμαστε φέτες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, το απέδωσε πάρα πολύ σωστά.
1: Πώς
0: συμφωνώ και εγώ γι' αυτό ζω.
2: Πραγματικά.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
2: Πώς θα γίνει.
1: Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη. Γιατί δεν κάνετε κάτι.
2: Κάντε κάτι.
1: Γιατί δεν κάνετε κάτι.
0: Στον πόνο σου.
1: Δηλαδή, εμείς στην επιστήμη την πιστεύουμε πάρα πολύ. Έχει κάνει άλματα πρόοδου.
2: Έτσι.
1: Αλλά εδώ υπάρχει ένα κενό.
2: Οχριά.
1: Το οποίο
2: οχριά η επιστήμη
1: πρέπει
2: εδώ.
1: Να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Λοιπόν, μόνο με γυμναστική γίνονται οι φέτες. Τέλος, αφήστε τα υπόλοιπα και πλακωθείτε στα γυμναστήρια. Πάμε.
2: Συνεχίζουμε. Γυμναστήρια και ένα χαπάκι δεν θα μας χαλούσε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, θέλω να σας πάω να γυρίσω πάλι στη Eurovision.
1: Ναι. Θες,
2: όπου τις εντυπώσεις δεν έκλειψε μόνο ο Ακύλας, αλλά και ο διερμηνέας νοηματικής. Πραγματικά το απέδωσε
0: το
2: κομμάτι. Απίστευτα, μαγικά. Είναι ο Πάνος Κατσής, αν το τονίσω σωστά, που θέλετε να πάρω μια γεύση.
0: Ναι, πάμε, αλλά το φέρτε όπως το λέει, ναι.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πηγιά με σφαίρο. Καφρά, κάσω. Το αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγκο και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεδουσάσω. Δεν τα πολλά πολλά, πάλι δεν τα χορτάσω. Real estate, εδώ, σαν σύνη του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λίγη designer σου λέω, φερτώ. Με θερπαντώ, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, το μεστά.
2: Εδώ τώρα, κοίτα εδώ.
1: Ωραίος.
0: Το φέρτο, το κατάλαβα, είναι φέρτο.
2: Φέρτο, ναι.
0: Φέρτο. Το φέρτο είναι
2: φέρτο.
0: Εύκολο.
2: Είναι και φέρτο. Από τις δύο πλευρές. Και δεξιά και ευθεία και αριστερά.
0: Ωραία, ξεβιδώθηκε πάλι σου.
2: Πολύ, δηλαδή έδωσε τον παλμό, έδωσε όλο το νόημα του τραγουδιού. Ήταν απίστευτος.
0: Ωραία.
2: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω λίγο στην. Σήμερα μην σας πω ότι είναι η Κύπρος με το Τζάλα.
0: Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, με το Τζάλα. Κοιτάξτε, σίγουρα θα πάει στο τελικό. Αυτή είναι από την πρόβα που δόθηκε από την Eurovision.

0: Αυτό διακρίνει ένα άγχος πάντως τη φωνή τη.
1: Θα το καταφέρει στη
0: θα
1: περάσει.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, και μαζί στο τελικό, το Σάββατο. Πάμε τώρα να σας πάω στην Νέα την Υόρκη.
2: Στην Νέα την Υόρκη.
0: Βεβαίως, θα σας πάω εκεί πέρα, όπου είναι η Τζένιφερ Λόπες, στα πλαίσια για την πρεμιέρα της νέας ταινίας. Στο Netflix. Είναι Office Romance, λέγεται η ταινία.
1: Αυτό είναι το μακέτο.
0: Όχι, αυτό δεν είναι μακέτο. Είναι η πραγματική Τζένιφερ Λόπες, χωρίς κανένα φίλτρο. Λίγο μαυρισμένη.
1: Τι λίγο μαυρισμένη, έχει το σολάριο με έχει.
0: Λίγο μαυρισμένη, είπα, γιατί μπορεί να έχει την πισίνα του και να κάνει ηλιοθεραπεία στο LA. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Έχει βάλει και τις
1: λάμψεις.
2: Ναι, τις λάμψεις, τις κρέμες της, για να τονίζεται
1: όλο αυτό. Έχει βάλει
0: το πάνω σ' αρέσει που φοράει, το σακάκι, τύπου σακάκι που φοράει με το βαθιντεκόλτε.
1: Φοράει σακάκι.
0: Φοράει σακάκι, δεν φοράει
1: ναι.
0: Το από μένα.
1: Μάλιστα, ναι, ωραία. Λοιπόν, πρεμιέρα,
0: Πρεμιέρα, είναι τώρα θα βγει αυτή η ταινία, θα βγει στο Netflix και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα υποδηθεί μάλιστα. Μια πολύ έτσι επιχειρηματίας αυστηρή η Τζένιφερ Λόπες.
1: Ωραία.
0: Και τώρα θέλω να σας ξαναγυρίσω εδώ πίσω στην Ελλάδα και να σας πω στα Ιωάννα, γι' αυτό μην φοβηθείτε, γιατί θα δείτε κάποιο λύκο. Ένα λύκο.
1: Λυκάκι είναι αυτό, να το δούμε κοντά, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Είναι λύκος. Όχι λυκάκι, λύκος.
1: Λύκος σκυλάκι μου φαίνεται, πρέπει να σας έχουν κάνει λάθος.
0: Όχι, είναι λύκος.
1: Αφού κάθεται στα 4 βρε αυτό.
0: Τώρα θα το δεις που θα φύγει, θα τρέξει.
1: Και θα έρθει, πού το.
2: Πολύ μητέρη μητούλα.
1: Εντάξει. Πού πάει, φεύγει, έφυγε.
2: Κάντε βόλτα του.
1: Παιδιά, είναι σε πεζόδρομο κανονικά. Μπα είναι κανένα σκύλο και έχει κάνει λάθος.
0: Είναι στο παραλίμνιο ποδηλατόδρομο στα Ιωάννα.
1: Και η δικιά μου έχει τέτοια αυτάκια. Η Χάνα μου έχει τέτοια αυτάκια.
2: Δεν είναι λύκο.
0: Όχι, λύκο.
2: Όχι, αυτό είναι λύκο. Αυτό δεν είναι λύκο.
0: Δεν το βλέπει ότι είναι λύκο. Καταρχήν ήρθε η αστυνομία, το επιβεβαίωσαν ότι είναι λύκο.
1: Η αστυνομία που ξέρει από του λύκου. Συγγνώμη.
0: Το πήγε μετά σε κτηνίατρο για αποδείξει ότι είναι λύκο. Είναι λύκο. Μην το αμφισβητεί.
1: Και το αφεντικό του είναι εκεί με φουντοτή. Ότι καλά, μα δείξουν την ωρίτσα τη δικιά μου. Πάλι λύκο.
0: Μην το αμφισβητεί, σε παρακαλώ. Είναι λύκο.
2: Μα το δικό σα φίλο, μου, τι ράτσα είναι.
0: Θέλει να σου φέρω και το έγγραφο του κτηνίατρου.
2: Ακίτα. Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, λύκο. Το νου σα δεν χαϊδεύουμε, δεν ταζουμε.
0: Λοιπόν, και τώρα θα πάτε στα αθλητικά. Να κλάψουμε λιγάκι.
1: Γιατί έπρεπε να έρθει
0: δύο ήττες, δύο ήττες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Του χρόνου όμως επιφυλασσόμαθα.
1: Άσε μας του χρόνου. Άσε μας
0: του καλημέρα. Χρόνου,
2: του χρόνου σπουδαία. Ευχαριστούμε, Στέφη, θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Τον προανήγγειλε, ο κύριος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας.
3: Τι να τα ξεπετάξω.
1: Γρήγορα μας λένε ότι έχουμε θέμα, πρέπει να συνδεθούμε.
3: Έχουμε πίεση χρόνου.
1: Με Πεκίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Συνδεόμαστε με το Πεκίνο, ευχαριστούμε.
3: Τίποτα, αυτό ήτανε. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες ιτήθηκε με 81-64 από την Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι. Συνολικά δηλαδή 3-2.
1: Τι θα κάνουμε.
3: Να μην το πούμε τι έγινε.
1: Άντε, πες.
3: 3-2, δηλαδή έχασε την σειρά, αποκλείστηκε από το Final Four. Σε ένα παιχνίδι πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κακό στην επίθεση. Είχε στην πρώτη περίοδο 10 πόντους, στη δεύτερη περίοδο 13, στην τρίτη περίοδο έβαλε 27 και στην τέταρτη περίοδο 14 πόντους. Ήταν πολύ καλύτερος αμυντικά, αλλά επιθετικά δεν ήταν καλός.
1: Σκόραραν στην πρώτη περίοδο μετά από 4 λεπτά, 4 και 40. Αν είναι ποτέ δυνατόν για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι ποτέ.
3: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν με 2-0 πριν από περίπου μια εβδομάδα, κατάφερε όμως να χάσει 3 συνεχόμενους αγώνες, 2 στην έδρα του και ένα στην Βαλένθια, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός Final Four. Μεγάλη αποτυχία, την οποία δυστυχώς πιστώνεται ο Αταμάν, ο οποίος δεν έκανε.
1: Πίσω αεροπλάνο ή θα πάνε κανονικά.
3: Τώρα, η αλήθεια δεν έχουμε κάποια αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον διοκτήτη, τον κύριο Γιαννακόπουλο, αλλά σίγουρα το κλίμα είναι πολύ άσχημο στις τάξεις του Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα. Βλέπω να έχουμε αλλαγές, αυτό το λέω, επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Μην μας αποχαιρετήσει ο κύριος Αταμάν. Μάλιστα.
3: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Βεβαίως.
1: Άντε, πες και αυτό.
3: Και εκεί δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ιτήθηκε με 1-0 την πέμπτη αγωνιστική των play-off από τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι που οι Ερυθρολεύκοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον, αρχικά με τον Μπρούνο να σκοράρει. Αυτό το γκολ βέβαια ακυρώθηκε.
1: Γιατί ακυρώθηκε αυτό, δεν κατάλαβα.
3: Γιατί υπήρχε φάουλ του Σιπιώνη πάνω στον Ταμπόρδα όταν έκλεψε την μπάλα ο Σιπιώνη.
1: Εδώ είναι. Πριν.
3: Υπάρχει ένα χτύπημα του Σιπιώνη στην γάμπα του Ταμπόρδα. Γι' αυτό θεώρησε ο διαιτητής.
1: Πάνω στη φάση τώρα ήταν αυτό το πράγμα. Δινόταν και δεν δινόταν.
3: Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός όμως σκόραρε τον γκολ μετά από ένα λάθος του Καλάμπρια. Ένα τραγικό γύρισμα προς τα πίσω. Τα Ρεμί πάτησε περιοχή, άντεξε στους κραδασμούς. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ο Ροντινέι πήρε το rebound.
1: Μπορεί να ήταν και πέναλτι άμα δεν έμπαινε.
3: Ναι, και οι δύο έσπρωξαν. Και ο ένας έσπρωξε τον άλλον. Οπότε κάπως έτσι μέτρησε τον γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος γκέλαρε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, που ήταν αδιάφορη, παρόλα αυτά έδειξε γιατί είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Σκόραρε με τον Γιώβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης με τον
1: Μίθου. Παίζει πολύ καλή μπάλα το τελευταίο διάστημα. Κάνα εξάμηνο, παίζει καλή μπάλα, το που πήραν χαμπάρι.
3: Δεν έχει τυθεί 7 μήνες από τα τέλη Οκτωβρίου.
1: Παίζει πολύ καλή μπάλα, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι.
3: Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός θέλει ίδιους ή περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει την δεύτερη θέση και το καλό εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.
1: Και τι άλλο μας έχεις?
3: Λοιπόν, Χριστίνα Γκέτζου κυριάρχησε στο ευρωπαϊκό παραταεκβοντό του Μονάχου. Κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο να μας κάνει περήφανος. Είχε ανεβεί στην κορυφή της Ευρώπης και το 2024 στο Ευρωπαϊκό, στο Βελιγράδι. Είχε πάρει χάλκινο μετάλλιο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Δεν είναι μια τυχαία αθλήτρια και συνεχίζει να μας κάνει περήφανος στην Ευρώπη.
2: Μπράβο της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.
1: Παπαϊωάννου φεύγει, Παπαϊωάννου μπαίνει.
2: Σκυτάλη τώρα στον
1: αδελφό. Παπαϊωάννου.
2: Για τον καιρό.
4: Μια δύσκολη μέρα για τον Νίκο.
2: Δύσκολη μέρα.
3: Λοιπόν.
1: Για τον καιρό δεν έχει εσύ.
3: Ναι, για τον καιρό.
2: Ναι.
1: Πάμε στον καιρό.
3: Λοιπόν.
2: Δύσκολη μέρα και για τον καιρό.
3: Για τον καιρό, εντάξει. Θα είναι άσχητος ο καιρός σήμερα, είναι η αλήθεια. Ήδη σημειώνονται κάποιες μπόρες και στη Δυτική Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο και καταιγίδες. Στη Βαλένθια, ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Λοιπόν. Θα είναι άσχητος ο καιρός σήμερα. Θα έχουμε κάποιες μπόρες, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Και κάποια διαστήματα όμως ηλιοφάνειες, ειδικά. Περισσότερα στην νότια Ελλάδα βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω από τα ορεινά υπηρετικά κυρίως, σε Θεσσαλία, Μακεδονία και στη Στερεά και λιγότερο στην Πελοπόννησο. Στο νότιο Αιγαίο, όπως είπαμε, θα είναι αρκετά καλύτερος ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Και οι άνεμοι στα 3 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ, δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα οι άνεμοι και σήμερα. Η θερμοκρασία σε πτώση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες θα πέσει η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα δηλαδή. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν κάποιες λίγες μπόρες σήμερα. Έως 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, οι μπόρες το μεσημεράκι και απόγευμα. 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη με συννεφιά κατά διαστήματα και κάποιες μπόρες το μεσημέρι στα γύρω από τα ορεινά. Και αργά το βράδυ θα βρέξει και στην πόλη, το βράδυ όμως στην πόλη. 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, νότια άνεμη από το μεσημέρι και μετά. Αλεξανδρούπολη, με άστατο καιρό και κάποιες βροχές, ειδικά τώρα το πρωί, 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο βρέχει τώρα το πρωί, 19 βαθμούς. Ναι, ναι. Στο Βόρειο Αιγαίο βρέχει και έχει κάποιες μπόρες. 21 βαθμούς στην Κέρκυρα, με λίγες ροχές, 20 βαθμούς στην Τρίπολη, χωρίς ροχές στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως 27 βαθμούς με ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός στην Κρήτη. Εδώ στην Αττική, 27 βαθμούς στα Μέγαρα, με λίγη συννεφιά, 27 βαθμούς στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αυξημένη το μεσημέρι απόγευμα, 26 βαθμούς στην Γλυφάδα, που δεν θα βρέξει, 25 βαθμούς στο Λαύριο και εκεί δεν θα βρέξει. Λοιπόν, είπαμε ότι Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, το Σάββατο όμως. Θα έχουμε μια σύντομη διαταραχή, η οποία θα φέρει βροχές και κάποιες καταιγίδες, ειδικά στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει λίγο προς το απογευματάκι. Γενικά δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός, δηλαδή θα συννεφιάσει, θα έχει και τη σκόνη στη νότια χώρα το Σάββατο. Την Κυριακή όμως θα είναι καλύτερη μέρα, με πολύ περιορισμένα φαινόμενα. Γενικά θα είναι μια καλή μέρα η Κυριακή. Το Σάββατο είναι που θα τα χαλάσει λίγο.
1: Άρα το Σάββατο θα έχουμε κάποιες βροχές.
3: Ακριβώς, θα έχουμε κάποιες βροχές, ειδικά στη δυτική και βόρεια χώρα, περισσότερες εκεί και καταιγίδες, λιγότερες στην κεντρική και νότια χώρα. Με αφρικανική σκόνη, όπως είπαμε, στη νότια χώρα. Όμως από το ύψος Στερεάς και νοτιότερα θα έχουμε αφρικανική σκόνη και ειδικά στην Κρήτη θα είναι περισσότερη σκόνη και λασποβροχές προφανώς μαζί με τη σκόνη.
2: Συγγνώμη, βλέπεις μπροστά κάποια κακοκαιρία μέσα στο Μάιο?
3: Όχι, θα σου πω. Ουσιαστικά τη Δευτέρα θα είναι βελτιωμένος ο καιρός. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε άστο καιρό. Δηλαδή θα έχουμε τον καιρό της ψυχρής λίμνης, έτσι λέγεται. Ναι. Όπου θα έχουμε ψυχρές αέρες μας ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ναι. Το οποίο θα φαίνει αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Δηλαδή τις κλασικές μπόρες.
2: Τις ανοιξιάτικες.
3: Ακριβώς. Τις ανοιξιάτικες μπόρες που έχουμε συνήθως το μεσημέρι και το απόγευμα. Γενικευμένη κακοκαιρία δεν θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι σίγουρα καλοκαιρινή. Καλοκαιρινή επόμενη εβδομάδα θα είναι ανοιξιάτικη με τις μπόρες, όπως είπαμε, το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λίγη βροχούλα το Σάββατο, είπε στην Αττική.
3: Λίγη βροχούλα εκεί προς το μεσημέρι, απόγευμα.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
1: Είμαστε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
2: Βεβαίως. Πάμε. Είναι εδώ η κυρία Εβίτα Βαρελά, δικηγόρα μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρελά.
2: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Και Φίλιππος Πλιακοπάνος μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα και από το Φίλιππο να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως, από εκεί το ρεπορτάζ.
2: Για, αυτές τις απάτες, Φίλιππε, που είχαμε, εξαρθρώθηκε το κύκλωμα. Ακόμη ένα κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες και μάλιστα με πολύ μεγάλη λία κιόλας.
6: Πράγματι, Αλεξάνδρα, από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, μια πολυμελής οργάνωση η οποία δραστηριοποιούταν με το κέντρο της στην Κορινθία, εξαρθρώθηκε χτες. Μετά από πολύμηνες έρευνες της αστυνομικής διεύθυνσης ξυχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, όπως είπα προηγουμένως, τέσσερα μέλη από τον αρχηγικό πυρήνα αυτής της οργάνωσης συνελήφθησαν χτες μετά από επιχείρηση αστυνομίας στην Κορινθία. Ένα ακόμα μέλος, εισπράκτορας, να το πω έτσι, συνελήφθηκε αυτός στην Κορινθία, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα άλλα 9 μέλη της οργάνωσης. Η οργάνωση που πιθανολογείται ότι έχει λία πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ με 96 μέχρι τώρα υποθέσεις, 77 που προσπάθησαν και πήραν χρήματα και άλλες 16 που έγινε απόπειρα να πάρουν. Να πούμε ότι στα άλλα 9 άτομα υπάρχουν 6 ημεδαποί, 2 γυναίκες ημεδαπές από ημεδαπές και μία αλλοδαπή γυναίκα έχουν ταυτοποιηθεί. Η ομάδα λειτουργούσε με δύο μέλη, το αρχηγικό κέντρο, το τηλεφωνικό αρχηγικό κέντρο, το οποίο βρισκόταν στην Κορινθία και με συντονισμένες έρευνες βρίσκαν ανυποψίας τους μεγάλης ηλικίας πολίτες, τους οποίους προσποιούμενοι, τους υπαλλήλους του ΣΕΦΚΑ, τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, υπαλλήλους τραπεζών και άλλους φορείς, προσπαθούσαν να τους παραπλανήσουν. Συντονισμένα οι σπράκτορες της ομάδας βρισκόταν στα μέρη στα οποία τηλεφωνούσαν και προσπαθούσαν με διάφορες προφάσεις, είτε λόγω κάποιου διαρροής ηλεκτρικού, είτε κάποιας καταμέτρησης από την εφορία, από το ΕΦΚΑ, προσπαθούσαν και εξαπατούσαν τους πολίτες, οι οποίοι συγκέντρωναν τη μαλφή και χρήματα και στη συνέχεια τα έπαιρναν. Τα τηλέφωνα ανήκανε σε αχυράνθρωπους. Ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη απάτη. Τα τηλέφωνα της οργάνωσης ανήκανε σε αχυράνθρωπους. Οι εισπράκτορες είχαν είτε μισθωμένα αυτοκίνητα, είτε είχαν και κάποιο συνεργό όταν κυκλοφορούσαν με τα δικά τους αυτοκίνητα και τους περίμενε στα αυτοκίνητα προκειμένου να διαφύγουν με την Λία.
2: Μάλιστα.
6: Πάρα πολύ καλά οργανωμένη απάτη, η Αλεξάνδρα Γενικό.
2: Πάντοτε έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι, αλλά να που τελικά όλα ξεσκεπάζονται, κύριε Καλιακμάνη.
5: Ναι, ξεσκεπάζονται και μετά τους πάλι έξω αφού πάνε στα δικαστήρια και ξανασυνεχίζουν πάλι το έργο τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, βλέπουμε 77 τετελεσμένες απάτες. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν και εξαπάτησαν 77 συμπολίτες μας και 19 απόπειρες. Με 1.600.000, καταλαβαίνετε τώρα γιατί δραστηριοποιούνται σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα πλέον αυτοί που πριν ήταν διαρρήχτες του κοινού ποινικού δικαίου. Έμπαιναν μέσα στα σπίτια του κόσμου, αλλά τώρα το εξέλιξαν και κάνουν αυτή την μορφή εγκληματικότητας, δραστηριοποιούνται με την απάτη γιατί είναι πιο εύκολο. Τους παραδίδουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται καν να μπουν μέσα να ψάξουν, τους τα παραδίδουν στα χέρια και μετά φεύγουν.
2: Άρα, Γιώργο Καλιακμάνη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που λες. Έχετε παρατηρήσει δηλαδή ότι οι ληστείες με τον κλασικό τρόπο που ξέραμε παλιά έχουν μειωθεί και έχουν αυξηθεί τέτοια περιστατικά?
5: Οι διαρρήξεις.
2: Ναι.
5: Ναι. Παλιά μπαίναν στα σπίτια. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.
2: Ναι.
5: Τώρα χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή εγκληματικότητα, στην απάτη.
1: Η απάτη.
5: Είναι πιο εύκολο.
1: Μισό λεπτό όμως. Γιώργο Καλιακμάνη, πληροφορίες που έχουν. Πού βρίσκουν πληροφορίες για τα υποψήφια θύματά τους?
5: Μα δεν χρειάζεται να
1: τι
5: έχουν
1: δεν χρειάζεται.
5: Κάποιες φορές έχουν πληροφορίες.
1: Ναι.
5: Ίσως έχουν πληροφόρηση από κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
1: Και πώς βρίσκουν τα στοιχεία, ναι.
5: Πάνε οι ίδιοι σε κάποια σπίτια, βρίσκουν κάποια έγγραφα, βρίσκουν κάποιοι, ανοίγουν κάποιους φακέλους και βλέπουν κάποια στοιχεία. Τις περισσότερες φορές όμως δεν έχουν καν πληροφορίες. Καν.
2: Και ό,τι ψαρέψουν.
5: Δεν μιλάω ότι για αυτές τις περιπτώσεις που...
1: Συνήθως γρογαλιακμάνοι επιτίθενται σε άτομα ηλικιωμένα. Επιτίθενται, συσσαγωγικά επιτίθενται. Εξαπατούν άτομα ηλικιωμένα.
5: Το έχουμε δει και αυτό, επιτίθενται κιόλας.
1: Πώς γνωρίζουν ποιος είναι ποιος, ποιος γνωρίζουν ότι δίπλα από τον ηλικιωμένο δεν θα είναι ο γιος αστυνομικός που ξέρει τη δουλειά ή δεν θα είναι κάποιος ο οποίος είναι γνώστης να το καταγγείλει στην αστυνομία. Πώς το γνωρίζουν.
5: Δεν το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουν ότι εκεί που δεν τσιμπάνε τα, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, τα υποψήφια θύματά τους, εκεί κλείνουν το τηλέφωνο. Mm. Και τελείωσε.
2: Να. Μάλιστα.
5: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν παίρνει κάποιος υπάλληλος της ΔΕΔΙΑ και να τους πει βγάλτε έξω τα αντικείμενα, ρε παιδιά. Πρέπει δηλαδή και αυτοί που έχουν, που είναι νεότεροι και έχουν πατεράδες, μανάδες, ηλικιωμένους, ας τους το πούν. Ας τους πάρουν ένα τηλέφωνο, ας ασχοληθούν λίγο να τους πούν ότι ξέρετε, αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας κάνουν ότι είναι λογιστές ή υπάλληλοι της ΔΕΔΙΑ και σας ζητήσουν να βγάλετε έξω τα λεφτά και τα κοσμήματα, μην το κάνετε. Ή αν σας ζητήσουν να ανοίξετε την πόρτα να μπουν να ελέγξουν ποιες συσκευές δημιουργούν το πρόβλημα στο ρεύμα κλπ. Μην ανοίξετε την πόρτα να μπουν μέσα. Δεν έρχονται οι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΑ να μπουν έτσι μέσα στα σπίτια. Ας πει κάποιος αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχει αυτή η μορφή εγκληματικότητας και μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και στην άλλη γραμμή να είναι ένας απατεώνας. Δεν φτάνει μόνο εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το λένε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν βλέπουν ούτε καν τηλεόραση.
1: Κυρία Βαρελή.
5: Ας πάνε οι μικρότεροι, τα παιδιά τους να τους το πούν.
1: Αυτοί συνολικά έχουν πολλές μικροαπάτες, κυρία Βαρελά. Την Λία τη βλέπουμε στο 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Για κακούργημα, από ό,τι ξέρουμε, είναι πάνω από 120.000 ευρώ. Πόσο πηγαίνει.
2: Μάλιστα.
1: Θα πάνε για κακούργημα ή θα το μοιράσουν το ποσό, θα
7: σίγουρα
1: το σπάσουν.
7: Σίγουρα, γιατί υπάρχει και η εγκληματική οργάνωση, το αδίκημα για το οποίο διώκονται. Και φυσικά όλο αυτό είναι ένα θέμα της κυρίας ανακρίτρης, του κυρίου Εισαγγελέως, να δουν παρήντινος πρόκειται.
1: Μισό λεπτό, θα μείνουν κάνα 10 χρόνια φυλακή να σοφρονιστούν. Για να τους δούμε σε καμία δύο εβδομάδες έξω.
7: Ξέρετε, αυτές οι ερωτήσεις είναι λίγο δύσκολο να απαντηθούν, γιατί δεν γνωρίζουμε την εμπλοκή του κάθε κατηγορουμένου. Σίγουρα όμως θα είναι βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί αφορά το αδίκημα της απάτης, αφορά το αδίκημα της κλοπής. Δεν ξέρω αν έχει υποστεί κάποια βία το θύμα ενδεχομένως διακεκριμένης κλοπής, εγκληματικής οργάνωσης, άρα θα έχουμε ένα βαρύ κατηγορητήριο. Αυτό που ήθελα να πω είναι στην ερώτηση πώς γνωρίζουν τις πληροφορίες οι δράστες. Δεν τις γνωρίζουν, αλλά είναι πάρα πολύ, είναι κοντά στο νου και γνώση. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος ενδεχομένως να έχει χρυσαυγικά στο σπίτι. Δεν θα έχει κάποια παιδιά στα οποία θα μπορεί να επικαλεστεί ο δράστης ότι έχει χτυπήσει το παιδί σου, έχει χτυπήσει ο συγγενής σου. Ψαρεύουν. Ψαρεύουν δηλαδή τα θύματα και τα θύματα αναλόγως με τις απαντήσεις προσαρμόζουν τις επόμενες ερωτήσεις για να τα ψαρέψουν.
2: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω σε όλους μας
7: ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτάκι.
1: Ναι, ναι.
7: Όσον αφορά τώρα το ζήτημα, το πώς μπορούν να προστατευτούν τα θύματα. Βλέπουμε ότι τα θύματα, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχουν μάθει σιγά-σιγά πώς γίνονται αυτές οι απάτες. Δηλαδή, όσον αφορά το ότι έχει χτυπήσει ένα συγγενή σου, πλέον το γνωρίζουν. Δηλαδή, εξαιτίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της δουλειάς που κάνετε εσείς, της πολύ σπουδαίας δουλειάς των δημοσιογράφων, ενημερώθηκαν ηλικιωμένοι ως προς αυτό. Τώρα σιγά-σιγά ενημερώνονται
2: για τους λογιστές.
7: Για τους λογιστές.
2: Για τους παράνομους λογιστές.
1: Παράνομους λογιστές.
2: Α, καινούργια αυτά. Μαϊμού λογιστές. Ναι, έχουμε δει μαϊμού λογιστές.
1: Μαϊμού αστυνομικούς, δεδιέδες.
5: Ξέρω στοιχεία από τα θύματα.
1: Τι λες, Γεωργό.
7: Σιγά σιγά ενημερώνονται.
5: Ναι, στους λογιστές είναι αυτό που είπε η Εβίτα. Αλλά όταν προσποιούνται τους λογιστές, ξέρουν το όνομα του λογιστή, ξέρουν το όνομα του πελάτη.
1: Ναι,
5: δεν παίρνουν έτσι, να λένε είμαι ο λογιστής σου.
1: Μου έχει πει και εμένα.
5: Ναι. Είμαι ο Κώστας ο λογιστής.
1: Από το γραφείο, από το λογιστικό γραφείο, λέω, βοηθός.
5: Πρέπει να κάνετε αυτό, έτσι πράγμα.
1: Το γλέντισα βέβαια.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις
1: Γιώργο μπορείς... Καλιαγμάνη, μισό λεπτό για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Πώς επιστρέφουν πίσω τα κοσμήματα, τα λεφτά, οι λίρες, πώς επιστρέφουν πίσω? Τι πρέπει να πάει στον δικηγόρο?
5: Δεν
1: τα βρήκε η αστυνομία, τα βρήκε τώρα αυτά, δεν πρέπει να τα γυρίσουν.
5: Ναι, όταν τα βρουν, εκεί υπάρχει μια διαδικασία, θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν. Και με τα χρήματα υπάρχει.
1: Κάτσε βέβαια Γιώργο, τις λίρες θα αναγνωρίσει τα κοσμήματα ή τα μετρητά?
5: Τα κοσμήματα τα αναγνωρίζουν, τα μετρητά. Εδώ βλέπουμε 96 περιπτώσεις. Άντε βρες, βρήκανε τα, ξέρω εγώ, τα 500 χιλιάρικα, τα 100. Ναι, ναι. 100 χιλιάρικα. Αυτοί έχουν πάρει μια λία 1.600.000. Άντε βρες άκρη.
2: Να. Και πού να ξέρουν τώρα σε ποιον ανήκει τι, έτσι, στα μετρητά εννοώ.
5: Οι τελευταίοι πολίτες οι οποίοι το έχουν καταγγείλει και βρίσκονται τα χρήματα, οι τελευταίοι τα παίρνουν. Οι άλλοι φυσικά, μην νομίζετε ότι αυτοί τα εμφανίζουν τα χρήματα και σου λένε έλα εδώ να σας τα δώσουμε να τελειώνουμε. Όχι. Τελείωσε αυτό. Πάνε τα χρήματα. Πέταξαν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Φίλιππο Βιακοπάνο.
1: Φίλιππε, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά.
2: Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλό πρωινό, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
8: Καλό πρωινό. Τρεις φορές με ξύπνησαν το βράδυ, αγαπητοί μου, για θέματα από τη γραμμή.
1: Ναι.
8: Ξέρετε, κάποιοι κύριοι, σαν τον κύριο Καλιακμάνη, θετικά το λέω, έχουν βρει το χαμόγελο με εισαγγελικές εντολές να λύνει όλα τα θέματα σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, πονάει το γεγονός ότι είσαι μόνος σου, μαζί βέβαια με τους αστυνομικούς που είναι στην πρώτη γραμμή, μαζί με το ΕΚΑΒ, μαζί με τους ανθρώπους που ξενυχτάμε μαζί τους. Και για το θέμα που με καλέσατε, που είναι...
1: Για τα έξι ανήλικα που ήταν σε άθλια κατάσταση στο Περιστέρι.
8: Καθημερινότητά μας, έξι ανήλικα λοιπόν, τριών... 6, 8, 9, 10 και 11 χρονών βρέθηκαν σε μια κατάσταση φρικής σε 27 τετραγωνικά ένα χώρο. Είχαμε κάνει εμείς αναφορές, δεν τις λέμε καταγγελίες, και κάποια στιγμή είχαν πάρει τα παιδιά για να πάνε κάπου σε κάποιο χώρο φιλοξενίες, όχι δομή, δεν τα λέμε δομές, έτσι όπως μας προσπάθουν να μας επιέσουν από κάπου. Και τελικά ξαναπήγαν πάλι εκεί και μπήκαν στη φρίκη πάλι. Τα πήραμε λοιπόν με εντολή εισαγγελική για μια ακόμη φορά, γιατί η συνέχεια θα είναι πάλι να ξαναβρεθούμε και να μιλάμε για έξι παιδιά τα οποία ζουν σε κατάσταση κινδύνου. Κινδύνου λόγω παραμέλησης, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης. Γιατί δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας και γιατί οι μόνοι χώροι που έχουν μείνει πλέον είναι τα νοσοκομεία, παρκαρισμένα. Ναι. Λοιπόν...
2: Πείτε μας λίγο, κύριε Γιαννόπουλε, χτύπησε το τηλέφωνο για να επέμβετε σε αυτό το περιστατικό. Τα παιδιά πώς εντοπίστηκαν? Μας λέτε μέσα σε ένα δώμα στην πραγματικότητα, λίγο παραπάνω από 20 τετραγωνικά.
8: Η αστυνομία τα εντόπισε, η αστυνομία ενημέρωσε την εισαγγελία ανηλίκων, να μην πω το όνομά της, ναι, η οποία εισαγγελία λέει το χαμόγελο του παιδιού, γιατί 7 παιδιά, που δεν τα βάλετε ρε παιδιά στο περιπολικό, και ποιος θα είναι μαζί τους για να τα κάνει μπάνιο που είναι σε κατάσταση φρίκης. Το λέω για να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είναι αυτονόητο ότι οι δύο ψυχολόγοι να είναι καλά τα παιδιά. Δεν σκέπτονται ότι εμείς είμαστε ψυχολόγοι τώρα θα κάνουμε μπάνιο κάποια παιδάκια που είναι σε κατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα να τα ζουν σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας όμως. Γιατί το λέω? Το λέω και τα θεωρείτε όλοι σας αυτονόητα. Μόνο ο κ. Καλιακμάνης δεν το θεωρεί, γιατί μας είχε ζήσει στο αεροδρόμιο που συνέχεια τηλέφωνο, πάρτε αυτά τα παιδιά, πάρτε εκείνα τα παιδιά.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, μισό λεπτό.
5: Δεν το λέει τυχαίο.
1: Μισό λεπτό να τον ακούσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Γιαννόπουλε. Μισό λεπτό να τον ακούσουμε τον κ. Καλιακμάνη, ο οποίος έχει εμπειρία για τον περιστατικά.
5: Έχω επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με το χαμόγελο του παιδιού. Και έχουν έρθει οι άνθρωποι και 2 η ώρα τη νύχτα και 4 και 5 και 6 για να πάρουν ασυνόδευτα παιδιά. Και αυτός ο οργανισμός έχει προσφέρει μεγάλο έργο. Τώρα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, 6 παιδιά που ήταν σε κακά χάλια. Σε κακά χάλια. Και είναι αυτό που είπε ο Κώστας ο Γιαννόπουλος. Ποιος θα τα έπαιρνε αυτά τα παιδιά? Ποιος, πέστε μου. 2 ώρα τη νύχτα, 3 ώρα τη νύχτα, ο αξιωματικός υπηρεσίας, ο επόπτης της αστυνομίας σε κάθε διεύθυνση. Ποιον να πάρει τηλέφωνο, ποια υπηρεσία θα πάρει τηλέφωνο που θα έρθει. Μόνο το χαμόγελο του παιδιού, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να. Την η αλήθεια.
2: Τι εννοούμε κακά και, χάλια εισαγγελέ... τώρα, δηλαδή πώς εντοπίστηκαν αυτά τα παιδιά, για να καταλάβουμε κι εμείς.
5: Υπήρξε καταγγελία. Υπήρξε καταγγελία ότι εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι τα παιδιά που διαβιούν εκεί δεν διαβιούν με τις καλύτερες συνθήκες. Όντως, όταν πήγαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι υπήρχε βρωμιά σε όλο το σπίτι, αλλά και τα παιδιά είχαν πάνω τους ακαθαρσίες, να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπρεπε αμέσως να ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Οι γονείς κατηγορούνται για έκθεση ενηλίκων σε κίνδυνο και φυσικά θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όμως πρόκειται για μια κατάσταση κοσταλέξη.
1: Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Καλιακμάνη, γιατί ξαναπήγαν τα παιδιά εκεί. Κύριε Βαρελά, γιατί τα ξαναπήραν τα παιδιά πίσω με εισαγγελική εντολή. Ενώ δεν είναι, δεν τους έκρινε κάποιος κατάλληλος να μπορούν να τα μεγαλώσουν τα έρμα.
7: Ποια ήταν η προηγούμενη?
1: Τους τα είχαν πάρει, ακούσαμε. Μείνανε στη δομή. Δεν θέλει να το λέμε ο κ. Γιαννόπουλος δομή.
7: Όχι, ποια ήταν η προηγούμενη κατηγορία? Πάλι η ίδια, της έκθεση κίνδυνο ζωής. Προφανώς ο εισαγγελέας.
1: Παραμέληση.
7: Παραμέληση. Είναι μειότερης ποινικής απαξίας το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου από αυτό της έκθεσης κίνδυνο ζωής. Προφανώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, ο εισαγγελέας ανηλίκων, για να επιστρέψουν στην οικογένεια. Αυτό τώρα το αδίκημα όμως, της έκθεσης κίνδυνο ζωής, αυτό προϋποθέτει ότι ο γονέας έχει σοβαρή ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκονται τα παιδιά και τα, με δόλο, έτσι, τα εκθέτει σε κίνδυνο, το οποίο τιμωρείται ως κακούργημα. Δηλαδή, αυτό το θέμα τώρα, ενδεχομένως να δούμε και κακουργηματική δίωξη.
8: Μου επιτρέπετε, με την εμπειρία σας σαν νομικός, το λέτε καλά. Αλλά εδώ δεν είναι νομικό το θέμα. Εδώ κρίθηκαν ακατάλληλοι.
7: Καλά, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί... κύριε Γιαννόπουλε, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος, με ρωτάνε για τα νομικά.
8: Ναι, αυτό όχι, δεν διαφωνώ.
7: Απλά Θεού, να πω, αν μου επιτρέπετε για το λίγο χρόνο που θα μιλήσω, ότι... Όχι, παρακαλώ, όχι, έχετε δίκιο. Αλλά να πω ότι τα παιδιά δεν είναι ζήτημα τώρα το εισαγγελέος ανηλίκων. Δηλαδή δεν έκανε κάτι ο εισαγγελέας λάθος. Για να μην το ρίξουμε πάλι
1: στην δικαιοσύνη. Δεν έκανε λάθος, μου το ξαναγυρίσει, πήρα να ξανακαταλήξει τα παιδιά. Δεν έκανε λάθος. Δεν έκανε λάθος.
7: Αυτό που λέει, με συγχωρείτε, γιατί ενδεχομένως...
1: Δεν πρέπει να κρίνεται η καταλληλότητα μετά των γονέων, αν μπορούν να ξαναπάρουν πίσω τα παιδιά από ειδικούς ψυχικής υγείας.
7: Σίγουρα.
1: Από κοινωνικούς λειτουργούς. Τι τους
8: έχουμε. Από εισαγγελέα κρίνεται. Και από την πρώτη.
1: Ο εισαγγελέας δεν είναι κοινωνικός λειτουργός, κύριε Γιαννόπουλε. Είναι δικαστικός.
8: Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα.
1: Δεν είναι δουλειά του εισαγγελέα να δει αν αυτοί οι δύο γονείς, σαν εισαγωγικά γονείς.
8: Μόνο την πρόνοια του Δήμου έχει. Θέλετε να

0: Δεν μπορούν να είναι τώρα στα νοσοκομεία μαζί με άλλα 40-50 παιδιά και που έχουν πάρει χώρους, τρεβάτια ιατρικά, γιατί δεν έχει το νοσοκομείο δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί κλείσανε σπίτια με το νέο νομοθεσία και πάνε μόνο στα κρατικά ιδρύματα τα οποία είναι προστελεχωμένα. Τώρα με βλέπετε θυμωμένο πρωί-πρωί και συγγνώμη, αλλά λέμε για εκείνο, για το άλλο εισαγγελέα κανονικά. Έπρεπε μια ολόκληρη υπηρεσία γύρω εισαγγελέα ανήλικων, ειδικότερα Αθηνών. Έπρεπε να έχει μια ολόκληρη υπηρεσία με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, που υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Η νομοθεσία το λέει. Πού, πότε, πώς. 30 χρόνια. Μάλιστα. Και ξέρετε και κάτι, να σας πω και κάτι. Αύριο το σταματάμε γιατί δεν έχουμε χρήματα, που λέει ο λόγος. Στα 400 άτομα πληρώνουμε από πού, ξέρετε, με ζητιανιά. Και θεωρούν αυτονόητο το αυτοκίνητο, οι ψυχολόγοι, ο οδηγός, τα καύσιμα. Τα πληρώνουμε. Από πού τα πληρώνουμε, αγαπητοί? Από πού καλύπτονται όλα αυτά? Και με τι ψυχική οδύνη κάθε φορά όταν βλέπουμε τα παιδάκια, γιατί τα παιδιά μας ενδιαφέρουν. Αυτά τα πλασματάκια, όταν βγει η βρώμα από πάνω, η βρώμα ενώ της ζωής που κάνανε, είναι πλασματάκια όπως όλα τα πλασματάκια που ξέρουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Συγγνώμη για το θυμό, αλλά.
2: Όχι, έχει δίκιο.
1: Δίκιο έχετε που θα λέγατε.
2: Αλλά έχει δίκιο, αλλά πού θα το βρει? Γιατί τα θύματα τα μεγάλα είναι τα παιδιά. Πού θα το βρει όμως το δίκιο, τι θα γίνει? Αυτό έχει γίνει ολόκληρο ρεπορτάζ για τα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία.
3: Κύριε Γιαννόπουλε,
1: θα
3: έχουμε εξέλιξη σε αυτήν την υπόθεση. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλή συνέχεια. 100 υποθέσεις που περιμένουν στη σειρά τους. Μάλιστα. Το ίδιο θέμα.
1: Φαντάσου.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Και τώρα, υπόθεση τη Θωρέα Γιώργο Γαλιακμάνη. Αυτά τα μπουμπούκια, οι 8, οι οποίοι πάνε μέσα για κακούργημα. Ναι. Έρχονται συνεχώς νέα βίντεο, δείτε εδώ, στη δημοσιότητα. Βλέπετε λεπτομέρειες από τη δράση τους. Είναι κάποια από τις σκηνές της ληστείας. Μπαίνουν μέσα. Κοιτάξτε να δείτε με τι άνεση, έτσι. Τη μασκούλα τους κανονικά, όπως βλέπεις τις ταινίες μου. Φαίνεται, νόμιζα ότι είναι ταινία τώρα. Για πες μας, κύριε Γαλιακμάνη, τους είχανε, λέει.
4: Ναι, τους είχανε από την ληστεία που έγινε πριν ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου, εκεί στα μέρη μου.
3: Ναι.
4: Εκεί λοιπόν, σε κάποιο σημείο, φάνηκε το αυτοκίνητο διαφυγής από κάμερα και η αστυνομία έφτασε στα ίχνη κάποιον, έπρεπε όμως να μαζέψει στοιχεία αποδεικτικά μέσα, προκειμένου όταν πάνε στο δικαστήριο αυτοί οι άνθρωποι να κατηγορηθούν για όλες τις υποθέσεις που έχουν εμπλακεί στο παρελθόν. Και είναι λίγες, είναι περίπου 11 μικρολιστίες τραπεζών. Δεν βρήκαν πολλά χρήματα, δηλαδή, αυτό το λέω, μικρολιστίες. Αλλά και, όπως σας είπα, η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου και τώρα στη Θωρέα. Κατά την παρακολούθηση της ομάδας των διαρρηκτών των συγκεκριμένων ατόμων, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι αυτοί, όταν συναντιόντουσαν σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, Γαλάτσι και Σαριανή και λοιπά, πήγαιναν σε άλση και ήταν πάντα μεταμφιεσμένοι, δεν κρατούσαν ποτέ μαζί τους το κινητό τους τηλέφωνο, παίρναν μέτρα δηλαδή προστασίας, αντιπαρακολούθησης. Πήγαιναν στα άλση γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μια παρακολούθηση να πάρεις κάποιον από πίσω και να πάει σε ένα άλσος μέσα και να μην γίνεις αντιληπτός ότι τον παρακολουθείς. Mm. Γιατί στο άλσος, πώς κινούνται μέσα, ειδικά το βράδυ, θα σε δει. Γι' αυτό πήγαιναν εκεί. Εκεί λοιπόν σχεδίαζαν τα προσεκτικά τις κινήσεις που θα κάνουν, προκειμένου ποια τράπεζα θα ληστέψουν και πώς θα το κάνουν. Εδώ στη ληστεία της Θωρέας, το μαύρο πεζό που χρησιμοποίησαν το άφησαν σε ένα σημείο στο βουνό. Εκεί του έριξαν χλωρίνη για να καταστρέψουν τα ίχνη που είχαν αφήσει, το DNA και τα αποτυπώματα. Και κατόπιν πήραν το άλλο αυτοκίνητο. Η αστυνομία όμως, όταν έφτασαν εκεί στο λεποχώρι τους, είχε περικυκλώσει και δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα καλάζνικο που κρατούσαν στα χέρια. 5 άτομα συνελήφθησαν εκεί. Έγινε μια παράλληλη επιχείρηση της αστυνομίας και στην Αθήνα και συνελήφθησαν άλλα 3 άτομα, 6 άντρες, 2 γυναίκες. Μάλιστα η μία γυναίκα φαίνεται ότι σε μία από τις επιχειρήσεις της ομάδας αυτής για να κλέψουν ένα ATM φαίνεται ότι κρατάει και η ίδια Καλάζνικοφ. ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

0: πληροφορία μου λέει ότι ένας από αυτούς είχε πάρει μέρος σε επεισόδια και στην Ιταλία και εκεί του απογορεύτηκε η είσοδος στη χώρα, στην Ιταλία.
1: Ήταν
0: δηλαδή.
1: Διεθνής, ήταν, κάναμε ναι, εξαγωγή προϊόντος. Ναι.
2: Ναι. Το κρατήσαμε μόνο εδώ.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί, να σας πω το προφίλ του ενός από αυτού,
1: ναι,
0: αυτούς για να καταλάβετε, ένας που είναι από τα μέρη εκεί τα δικά μου, από πολύ καλή οικογένεια, με ένα πολύ καλό παιδί ήταν.
2: Έτσι συμβαίνει συνήθως.
1: Και πώς κατέληξε έτσι το παιδί, Γιώργο Γαλιακμάν.
0: Πέρασε στο πανεπιστήμιο, ακούστε, έχει σημασία αυτό που σας λέω. Πέρασε στο πανεπιστήμιο και στο πανεπιστήμιο, από ό,τι φαίνεται, στρατολογήθηκε στον...
1: Οι κακές παρέες τον μπλέξαν το παιδί, Γιώργο Γαλιακμάν.
0: Προφανώς εκεί στα πανεπιστήμια γίνονται και αυτά.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω.
1: Δεν είναι το πανεπιστήμιο για αυτή τη δουλειά όμως. Με συγχωρείς τώρα. Δεν είναι το πανεπιστήμιο για αυτή τη δουλειά.
3: Εδώ πέρα όμως υπάρχει και τη ιδιαιτερότητα. Καταρχάς θα εξεταστεί η εμπλοκή όλων των συλληφθέντων σε σχέση με τις προηγούμενες ληστείες όπως αποτυπώνται στο βιντεοληπτικό υλικό. Το ζήτημα είναι, αν δεν απατώμε, ότι υπάρχει και ένα άρωμα τρομοκρατίας σε
1: γι' αυτό,
3: αυτή την υπόθεση.
1: Αυτό λέει ο Γιώργος Γαλιακμάνης.
3: Δηλαδή, ότι για ποιο λόγο έκαναν όλες αυτές τις ληστείες και... αυτά τα χρήματα, τι στόχο είχαν, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξαν μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που ήδη έχουν βγάλει κάποιες... ενημερώσει στο διαδίκτυο, πάνε ως αλληλέγγυοι στα δικαστήρια. Από πού και ως πού, ας πούμε, αυτά τα άτομα πιστεύουν ότι η ληστεία αυτή έπρεπε να γίνει.
1: Εδώ
3: με
1: βλέπουμε
3: λίγα
1: τον άνθρωπο τον παίρνουν όμηρο στο βίντεο το οποίο παρακολουθούμε
3: και
1: τώρα.
3: Και μιλάνε για
1: βίντεο.
3: Βαρύ κατηγορητήριο, ότι δηλαδή δεν έπρεπε να αποδίδονται αυτές οι κατηγορίες στους συλληφθέντες. Ναι. Από πού και ως πού γνωρίζουν το τι συνέβη, ας πούμε, σε όλες αυτές τις ληστείες που έχουν διαδραματιστεί, ώστε να έχουν άποψη για το κατηγορητήριο. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση, διότι αν έχουν άποψη, τότε ενδεχομένως να υπάρχει και ένα άρωμα τρομοκρατίας στην...
1: Άρα λέτε να μην πέσουν στα μαλακά για μια απλή ληστεία.
3: Όχι,
1: να
3: δεν λέω αυτό, αυτό το κρίνει δικαιοσύνη. Εγώ λέω από πού και ως πού οι αλληλέγγυοι ξέρουν τι έχουν κάνει οι συλληφθέντες.
1: Ναι.
3: Είναι μια εύλογη ερώτηση.
1: Πολύ εύλογη ερώτηση.
3: Και εκτός αυτού, εντάξει, τώρα το κατηγορητήριο θα είναι βαρύ. Το ξέρουμε. Ληστεία, πρόσκαιρη κάθερξη. Εμένα μου έκανε εντύπωση ως προς τη σύλληψη ότι καθυστέρησε το αυτοκίνητο γιατί ήθελαν να καθαρίσουν τα ίχνη, αν δεν απατώμε. Ναι. Υπήρξε μία καθυστέρηση.
2: Μας είπε ο Γιώργος Γαλιακμάνης ότι έριξαν και χλωρίνη.
3: Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει και ένα άρωμα γυναίκας στην υπόθεση.
1: Υπάρχουν γυναίκες.
3: Διότι υπαρχηγός, όπως αποδίδεται μία κατηγορία, είναι γυναίκα. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να υπήρξε και αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γιώργο Γαλιακμάνη, την καλημέρα μας. Κυρία Βαρελά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο στον ψηφιακό τοίχο για να ρίξουμε μια ματιά που βρισκόμαστε με την κίνηση. Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολλά φορτηγά. Έχουμε λίγα. Ύψος μεταμόρφωσης. Για πάμε να το δούμε. Τι που, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κοίτα εδώ σταματημένα πάλι.
2: Για μία ακόμη φορά είναι η ώρα που ξεκινάει ουσιαστικά ο κόσμος να πάει στις δουλειές του και βλέπουμε το χάος που επικρατεί εδώ στη μεταμόρφωση και...
1: Πάνω στη γέφυρα. Στη γέφυρα, εδώ πάνω στη βλέπεις η Αττική οδό. Φορτηγάκια ακούνε τα μέρα ή νυχτά και μέρα και νύχτα λοιπόν τα φορτηγάκια. Δεν κουνούνται καθόλου, λες και είναι... Αυτή η γέφυρα είναι μακέτο. Λοιπόν,
2: είναι σαν να τα έχει ακουμπήσει κάποιος.
1: Τα έχει βάλει εκεί πέρα, παίζει κανείς μετά του φορτηγάκια του. Ναι, πάμε, καλημά.
2: Φύγαμε, ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, ρεπορτάζ, παρασκήνιο. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης θα έρθουν και φυσικά.
1: Για το ελληνοτουρκικό είναι σοβαρό. Σε λίγο, κύριε Στανέκος.

0: δεν νομίζω ότι είναι ίδρυτα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
11: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
12: Ouais ! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
13: Allons, allons, les enfants, du calme.
12: Wow ! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
14: Ça fait même pas mal !
12: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
15: Maman !
16: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
17: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
18: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
19: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
21: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
21: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
17: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε 7 και 35. Καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, 14 έχει ο μήνας. Εδώ συντονισμένοι στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Φύγαμε. Πάμε Νίκο Νανούρη.
1: Πάμε Νίκο Νανούρη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας. Καλό πρωινό, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Να πούμε την καλημέρα μας, κύριο Φενέο Ναύαρχε, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχεις πολλά πράγματα σήμερα να μας αναλύσεις και να μας πεις. Να καταλάβουμε τι ακριβώς πάνε να κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Γιατί ξεκινάει τον Ιούνιο, θα έχουμε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Τελικά, Νίκο Νανούρη, αυτοί οι χάρτες που γκριζάρουν σχεδόν όλο το Αιγαίο θα είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Δεν θα είναι. Οι Τούρκοι, τι λένε τα τουρκικά μέσα, τι λένε για αυτήν την ιστορία.
2: Ναι, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το σχέδιο, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα έχει ήδη ολοκληρωθεί μάλλον το προσχέδιο και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να το δούμε και στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έρχονται περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο νόμο. Καταρχάς, να πούμε ότι οι κυβερνητικές πηγές από την Τουρκία διέρευσαν χθες ότι ο νόμος θα περάσει κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο, μετά το τέλος της αργίας της μουσουλμανικής γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, 1 Ιουνίου. Από 1 Ιουνίου και μετά αρχίζει αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να δούμε το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Το προσχέδιο εξάλλου έχει ολοκληρωθεί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές. Τώρα αυτό τι θα περιλαμβάνει. Αυτό που λένε από την Τουρκία και αναφέρουν πηγές είναι ότι είναι ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, ρυθμίζει θέματα τα οποία μέχρι σήμερα βρισκόντουσαν στο κενό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες γκρίζες ζώνες. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, το θέμα βραχονισίδων, νησίδων, που η Τουρκία αφισβητεί την κυριαρχία τους, που αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία τους, θα τεθούν στο νομοσχέδιο και εκεί θα προσδιοριστεί το ακριβές νομικό καθεστώς τους. Έτσι ανέφεραν χαρακτηριστικά. Η άλλη σημαντική εξέλιξη, την είχαμε αναφέρει κιόλας, είναι ότι σε περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ, ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει την αρμοδιότητα να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος, δηλαδή η Τουρκία σε περιοχές που αφισβητεί στο Αιγαίο. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια ρύθμιση που φωτογραφίζει το Αιγαίο, η συγκεκριμένη ρύθμιση. Η Τουρκία θα αφισβητεί οποιαδήποτε ελληνική παρέμβαση και θα λέει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε θαλάσσιο πάρκο είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την έγκρισή της. Πρέπει να δίνει εκείνη την άδεια. Έτσι τουλάχιστον θα λέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έτσι αναφέρουν κάποιες πηγές. Αναμένουμε βέβαια να το δούμε ολόκληρο το κείμενο όταν περάσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για το τι ακριβώς θα λέει. Πάντως, να κλείσω ότι αυτό που τονίζουν και πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή τεχνική ρύθμιση ο συγκεκριμένος νόμος. Είναι ουσιαστικά ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα ορίζει τις αξιώσεις της Τουρκίας, τις αξιώσεις κυριαρχίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, θα μας κάνετε λίγο τη δική σας μετάφραση να δούμε τι επιδιώκουν οι γειτονές μας που φέρνουν τη γαλάζια πατρίδα και με νόμο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και καιρό, χρόνια πολλά, η Τουρκία κάνει αυτό το διευρυνόμενη προσπάθεια δικαιοδοσίας στο Αιγαίο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. Εκμεταλλεύεται τις αρμοδιότητες, τις ρυθμίσεις, το χώρο ταξικό σχεδιασμό, την αλία. Και τώρα έρχεται όλα αυτά και προσπαθεί να τα ενοποιήσει σε ένα νομοσχέδιο, δημιουργώντας μια ελεγκτική και εποπτική αρχή ενιαία υπό ένα νόμο. Και σε αυτό εντάσσει και τα ζητήματα υφαλοκρηπίδας, καλωδίων κλπ. Η κίνησή της είναι εξόχως επικίνδυνη και χρειάζεται συγκεκριμένη μεθοδική απάντηση από την πλευρά μας.
0: Δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή. Η αίσθησή μου είναι ότι πολλά σκάφη που έχουμε πάρει για περιπολίες του πολεμικού ναυτικού πρέπει να πάνε στην ακτοφυλακή για να μην στρατιωτικοποιούμε τις κρίσεις που θα γίνονται, που είναι πιθανό να γίνονται. Δεύτερον, πολλά στελέχη του πολεμικού ναυτικού που αποστρατεύτηκαν και είναι σε μια ηλικία μικρή και πολύ επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα, θα μπορούσαν κάλλιστα να στελεχώσουν τις μονάδες της ακτοφυλακής. Γι' αυτό ειδικά το ρόλο του ελέγχου της επιτήρησης και της αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών στο Αιγαίο. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κάνουμε έναν άτλαντα, όπου εκεί να καταχωρήσουμε όλες τις ελληνικές θέσεις με χάρτες, με βάση το διεθνές δίκαιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις προβλέψεις. Και όλο αυτό το κομμάτι, αυτό τον άτλαντα, να τον κοινοποιήσουμε σε όλα τα φόρα. Στον ΑΗΕΜΟ, στον ΑΗΚΕΟ.
1: Ναι, αλλά συμβαίνει, κύριε Φενέκο, και θέλω να σα συνδέσουμε κιόλα με την χθεσινή παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο του πλοίου που πόντιζε οπτικές ίνες για να συνδέσει νησιά με χερσαίο τμήμα της χώρας. Αυτοί πριν το χάρτη, πριν ψηφίσουν αυτό το γκρίζο χάρτη που πάνε να φτιάξουν τώρα, έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν στο Αιγαίο. Πήγε ο Ανδρίας εχθές για να τους διώξει, να τους βγάλει από εκεί. Τι ακριβώς κάνουν αυτό το διάστημα, τι θέλουν να πούνε?
3: Κοιτάξτε, αυτό με τα καλώδια είναι λίγο πιο παλιά υπόθεση. Και όταν πήγαμε να ποντίσουμε μεταξύ Σάμου Χίου, και εκεί απέναντι. Άρα θα είναι επεισόδια που θα τα βλέπουμε συνεχώς. Άρα το ένα πράγμα είναι η διεθνής νομιμοποίηση που χρειάζεται η Ελλάδα. Άρα πρέπει να ενεργοποιήσουμε διπλωματικό κεφάλαιο και όλη αυτή την ενιαία στρατηγική που είπα προηγουμένως. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση των αστυνομικών μέσων που έχουμε, που είναι η ακτοφυλακή, για να μην στρατιωτικοποιούμε τις κρίσεις και μην κατηγορούμεθα ότι εμείς είμαστε που προκαλούμε την ένταση. Με βέβαια πάντα ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού να δράσει. Και το τρίτο είναι ένας ενιαίος τρόπος ελέγχου όλου του Αιγαίου, που σας θυμίζω το περιστατικό του ντρόνου πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στρατηγικά. Ενδεχόμενα να κάνουμε και συνορεύουσα ζώνη για να αυξήσουμε τη δυνατότητα των μέσων μας να ενασκούν τη δικαιοδοσία μας σε μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου.
0: Να. Κύριε Φενέκο, μπορούμε να πούμε πλέον ότι από τα ήρεμα νερά περάσαμε σε φουρτούνες στο Αιγαίο?
3: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία μπορεί να ψηφίσει το νομοσχέδιο, αλλά είδαμε ότι και στην περίπτωση πυραβλάκα του το χειρίστηκε πολύ με τρίο παθός. Έφυγε πυραβλάκα του. Όταν θα τελειώσει η κρίση όμως με το Ιράν και η Τουρκία θα αισθανθεί πιο ασφαλής ως προς τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις, τότε ναι, πιθανό να δούμε μεγαλύτερη ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλουμε και τη γνώση σας όσον αφορά την επίσκεψη που έχουμε σε εξέλιξη αυτήν την ώρα του Προέδρου Τραμπ με τον Xi Jinping, τον Πρόεδρο της Κίνας. Αυτό το οποίο είπε όταν υποδεχόταν τον Πρόεδρο Τραμπ, ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να είμαστε φίλοι και όχι απέναντι.
0: Έτσι, και μια δυνατή χειραψία.
1: Του σήξε το χεράκι και του είπε, έλα να σε φιλοξενήσουμε εδώ στην Κίνα και να συζητήσουμε, να λύσουμε θέματα. Τι περιμένουμε από αυτήν την ιστορία? Θα λήξει ο πόλεμος στο Ιράν, θα ξαναδούμε τη βενζίνη στο 1,70?
3: Αν δούμε λίγο το συμβολισμό του σώματος, θα δούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ήταν μαζεμένος.
0: Λοιπόν, να δω ξανά τη φωτογραφία τώρα, κύριε Φενέκο.
1: Για πείτε, τι είδατε, κάτι που δεν το έμεινε.
3: Ο Κινέζος είναι εκεί σταθερός αβράχος, δεν χαζογελάει, δεν κάνει κινήσεις.
1: Ναι.
3: Και τον αντιμετωπίζει ως ίσως προς ίσον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά του πέταξε και την ατάκα, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και άρα τι του είπε στην ουσία του Τραμπ? Ότι, κοίτα, εμείς είμαστε με έναν ερχόμενη δύναμη, αλλά είμαστε σε τέτοιο στάδιο πλέον που σε αμφισβητούμε. Αυτή ήταν ο συμβολισμός της πράξης του. Και ο Ρούμπιο στην ουσία τοποθετήθηκε σοβαρά, ο οποίος είπε ότι χρειαζόμαστε την Κίνα στη σύγκρουση με το Ιράν και ελπίζουμε στο κομμάτι του Ορμούζ και της άνοιξης των δρομολογίων κλπ. Να συνεισφέρει. Ο Τραμπ συνέχισε την ίδια ρητορική, δεν χρειαζόμαστε την Κίνα. Εντάξει, ποιος το πιστεύει αυτό, ότι η Αμερική δεν χρειάζεται την Κίνα σήμερα?
0: Μάλιστα. Πάντως, τώρα μπήκα να το δω αυτό που λέει ο κύριος Φινέκος. Είναι στην πρώτη χειραψία που κάνουν, είναι ελαφρώς κατεβασμένη η ώμη του, είναι αρκετά μαζεμένος ο Αμερικανός πρόεδρος, με ό,τι αυτό κι αν σημαίνει. Πάντως, κύριε Φινέκο, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα της Μέσης Ανατολής, η κρίση της Μέσης Ανατολής, με την Κίνα, να το ξαναλέμε, να επιδιώκει και να θέλει να διαδραματίσει έναν διαπραγματευτικό ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση και στην επίλυση του ζητήματος αυτού.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Πέραν από τις εμπορικές συμφωνίες που θέλει να επιδιώξει ο Τραμπ, να τις παρουσιάσει σαν θρίαμβο στην Αμερική και να ισοφαρίσει το έλλειμμα του πολέμου, είναι γεγονός ότι και οι δύο χώρες θέλουν να ανοίξει το Ορμούς και θα ήθελαν να υπάρξει μια εκεχηρία και να σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι.
3: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Φενέκο. Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στην πόλη και στους δρομείους της πόλης. Τώρα, είσαι έτοιμη να ακούσεις την εξέλιξη με την κάρτα εργασίας, αυτή την περιβόητη ψηφιακή κάρτα, που πρέπει να χτυπάμε και σε εστίαση και σε λοιπές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται, Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μας τα πούνε τώρα ποιοι
0: θα
1: οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.
0: Σωστά. Ο κύριος Χότζογλου, να τον καλημερίσουμε, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε
0: Χότζογλου. Τουρισμού. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Δαβερώνης, ο πρόεδρος των Εστιατόρων και Συναφών Αττικής. Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Πριν ξεκινήσουμε, να μιλήσουμε λιγάκι για τα στοιχεία τα οποία έχουμε, για το πού εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα. Δείτε λοιπόν τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από το πρώτο τρίμηνο. Σε τουρισμό, εστίαση και λιανεμπόριο, παρακαλώ πάρα πολύ, γίνονται έλεγχοι για την ψηφιακή κάρτα και την αδήλωτη εργασία, επισταμένη έλεγχη. Περί 19.800 έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα πρόστιμα, ακούστε, φτάσανε τα 12,9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Φυσικά είχαμε και παραβάσεις, 878 στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με πρόστιμα 3,79 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο για την ψηφιακή κάρτα, και τα προβλήματα στην εφαρμογή είναι το χτύπημα εξόδου και συνέχισης εργασίας, δηλαδή χτυπάς και παραμένεις στην εργασία και δουλεύεις, γιατί αν θα φύγεις θα κλείσεις το μαγαζί, καθυστερημένη ενεργοποίηση της κάρτας, και εδώ υπάρχει ένα θέμα, και μη δήλωση υπεραωριών. Συμβαίνει στην εστίαση αυτό.
0: Βέβαια. Γιατί όταν χτυπάς την κάρτα και συνεχίζει και παραμένει εκεί, δεν έχει πάρει ο άνθρωπος που δικαιούται τις υπερορίες του. Έχουμε μέσα στο 2026.
1: Περίπου 72.000 έλεγχοι θα γίνουν.
0: Πρόβλεψη, σωστά.
1: Έτσι. Αυξημένη παρουσία σε τουριστικές περιοχές, μας λένε από την αρμόδια υπηρεσία. Πού εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα? Σούπερ μάρκετ, τράπεζες, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό, εστίαση, security και δέκο. Και τέλος, η επέκτασή που θα γίνει.
0: Σε υγεία, τηλεπικοινωνίες, καθαριότητα, κομμωτήρια και σε κέντρα αισθητικής.
1: Λοιπόν, να ξανακινήσουμε από εσάς, κύριε Χότζογλου. Χτυπάνε την κάρτα, παραμένουν και εργάζονται οι εργαζόμενοι. Υπερορία δεν ξέρω αν κολλάνε. Για να σας ακούσουμε.
4: Ναι, κοιτάξτε, το ταγκό θέλει δύο.
1: Να.
4: Έτσι. Εγώ θυμώνω πολύ με συναδέλφους, οι οποίοι χτυπούν την κάρτα τους ότι σχολάσανε και συνεχίζουν και δουλεύουν. Είναι απαράδεκτο, ή παραχωρούν την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον εργοδότη ή στον διευθυντή για να τη χτυπάει εκείνος όπως θέλει. Ξαφνικά δεν είναι τυχαίο ότι βρεθήκαμε να πέφτουν στο σύστημα εργάνιο ότι η εστίαση και ο τουρισμός δουλεύουν με πενθήμερο 40 ώρο. Κάτι συμβαίνει εκεί, έτσι. Λοιπόν, επομένως κακιώνω πρώτα με τους συναδέλφους μου που κάνουν κάτι τέτοιο και ύστερα με τους επιχειρηματίες. Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει αποτυπώσει σε μεγάλο βαθμό τον πραγματικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Έχουμε μια εκτείναξη τουλάχιστον με τα πρεσινά στοιχεία των δηλωμένων υπερορίων. Όμως, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, θα πρέπει όσον αφορά εμάς, τους εργαζόμενους, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παραχωρούμε προσωπικά μας δεδομένα σε κανέναν.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι το έχω ακούσει στο σούπερ μάρκετ.
1: Τι?
0: Υπάλληλο σε υπάλληλο να λέει: μου χτύπησες την κάρτα. Ναι, έχω ακόμα δουλειά εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, στην εστίαση.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς σημαίνει?
4: Κοίταξε, στην εστίαση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν 3-4 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο κλάδος αυτός για χρόνια ήταν πρωταθλητής είτε στη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, είτε στην ψευδώς υποδηλωμένη.
1: Α.
4: Δηλαδή, μας δίνουν 4 ώρα και στην ουσία βλέπαμε 8 και 9 και 10 ώρες. Έχει μπει μια τάξη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Θέλουμε πολλή δουλειά όμως ακόμα, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι μόνο. Αν μου επιτρέψετε να το πω στην εκπομπή σας, δεν είναι μόνο ότι χτυπιέται η κάρτα από εργοδότη ή διευθυντή ή ο εργαζόμενος παραχωρεί το δικαίωμα να του χτυπάνε εκείνο που θέλουν. Είναι ότι ακόμα εκατοντάδες επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας.
1: Ναι.
4: Εξαιρούνται δηλαδή από τον νόμο. Και ποιες είναι αυτές? Αυτές που δεν έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας, είτε την εστίαση είτε την ξενοδοχεία. Μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει μια εταιρεία κατασκευαστική ή θωματουργικές εργασίες ή γεωργικές εργασίες και να έχει υποκατάστημα ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο. Εκεί εξαιρούνται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
1: Τι λέτε τώρα? Αυτό είναι τέχνασμα.
0: Τώρα.
1: Αυτό είναι τέχνασμα. Κύριε Δαβερώνη.
5: Κύριε Υποφάντη, η εστίαση έχει αλλάξει πλέον. Πολύ ορθά το είπατε. Η ψηφιακή κάρτα έχει μπει στην ζωή των εστιατόρων, στα καταστήματα εστίασης. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στο να αποτυπώνεται η πραγματική δουλειά των εργαζομένων στα καταστήματά μας. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχίσει και θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας στην εστίαση. Και σε κάθε περίπτωση εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, Όπως γνωρίζετε, ένα κατάστημα εστίασης θέλει να έχει ένα σωστό προσωπικό, ένα προσωπικό το οποίο θα είναι ευχαριστημένο, να παίρνει τα χρήματα τα οποία θέλει και σε κάθε περίπτωση και εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε τις αντιρρήσεις μας στο ξεκίνημα, όταν ζητάγαμε από την Υπουργό κάποια παράταση για να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε, θεωρώ ότι έχουμε μπει σε έναν σωστό δρόμο και θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με την όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Κύριε Δαβερόνη, επειδή λέμε ότι θα γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι, σχεδόν πάνω από 70.000 μέσα στον χρόνο, μέσα στο 2026, γίνονται πράγματι αυτοί οι έλεγχοι, έρχονται κλιμάκια?
5: Ας γίνουν οι έλεγχοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ξέρετε, εμείς ο ρόλος της εστίασης είναι να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πελάτες που έρχονται να φάνε. Αυτό είναι το βασικό μέλημα της εστίασης. Από εκεί και πέρα, αυτοί που εργάζονται μέσα στο μαγαζί, θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε στο μεσαίωνα. Κάποιος ο οποίος δεν συμφωνεί με τις συνθήκες εργασίας μπορεί να φύγει και να αλλάξει επάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέτε όσον αφορά το ότι αν γίνονται έλεγχοι, δυστυχώς, η πολιτεία εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια έχει μπει στη διαδικασία να ελέγχει τα πάντα στον κλάδο της εστίασης, με αποτέλεσμα τα πρόστιμα. Τώρα τα πρόστιμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και να το διαχωρίσουμε κάποια στιγμή, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τον πιστόλι στον κρόταφο. Κάνουμε μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι για να τολμήσεις να ανοίξεις εστιατόριο ή ταβέρνα ή μεζοδοπολείο ή μια καφετέρια, πρέπει να έχεις μεγάλες αντοχές. Η πολιτεία έχει καθορίσει τον έλεγχο, τον συνεχόμενο έλεγχο, όχι μόνο από την υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας, αλλά πολλές υπηρεσίες. Δεν μπορώ να... Αν κάθομαι να σας πω, θα πρέπει να περάσω τουλάχιστον μισή ώρα να σας λέω ποιες υπηρεσίες περνάνε από ένα κατάστημα εστίασης. Με μια λογική, να ξέρετε, πώς θα επιβάλλουμε πρόστιμα στον εστιατόρο.
0: Ακούσατε όμως τι είπε ο κύριος Χότζογλου, κύριε Δαβερόνη, πριν. Ότι στον κλάδο της εστίασης πολλές φορές γινόταν πάρτι. Πάρτι με εργαζόμενους οι οποίοι ήταν δηλωμένοι για τετράωρο και δούλευαν 10 και 11 ώρες. Ο κύριος Χοντζόγλου, δεν τα λέω εγώ. Άρα μήπως υπάρχει λόγος που αυτή τη στιγμή είστε με το πιστόλι στον κρόταφο, όπως μας λέτε?
4: Το Υπουργείο τα έλεγε, ούτε ο Χοντζόγλου.
0: Α, ορίστε.
4: Το Υπουργείο τα έλεγε.
0: Εντάξει, κύριε Χοντζόγλου, ευχαριστώ.
5: Πάρτι, εμείς δεν αμφισβητήσαμε ποτέ από τη μεριά της εστίασης ότι υπήρχε πρόβλημα στον κλάδο. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να αλλάξουν κουλτούρα. Το έχουμε δει τα τελευταία 1-2 χρόνια με τους αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι έχουν γίνει. Θα πρέπει όμως να σταματήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να λειτουργούμε εντός εισαγωγικών πονηρά. Θα πρέπει να δούμε ότι αυτός ο κλάδος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και μια επιχείρηση, κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει όλη τη μέρα, ας λειτουργήσει λιγότερες ώρες. Εάν δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να περνάει την ψηφιακή κάρτα, πρέπει να βαράει ταμιακή μηχανή, να έχει το πώς. Είναι ζητήματα τα οποία μας έχουν επιβληθεί και πρέπει να τα τηρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι δικό μας το θέμα των θεσμικών οργάνων της εστίασης, να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και τους φόρους οι οποίοι επιβάλλονται στον κλάδο.
1: Κύριε Δαβερόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χότζογλου, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε σιδεροκέφαλος για τα νέα σας καθήκοντα. Ως μέλος της ΓΕΣΕΕ και βεβαίως το επόμενο βήμα το οποίο θα κάνετε. Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστούμε για την κουβέντα μας. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να συναντήσουμε την εκπρόσωπο επικοινωνίας και τύπου του ΕΦΚΑ, η κυρία Βρίνα.
6: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση. Γιατί λέτε ότι θα κάνετε κάτι το οποίο πραγματικά άντε και να το δούμε μετά από πόσα χρόνια, να γίνεται πιο γρήγορη η απονομή της επικουρικής σύνταξης, η επικούρηση που λέμε, που όσοι βλέπουμε τα καθαριστικά μας τις παρακρατήσεις. Κολλάμε όλοι κανονικά. Για λέτε να σας πούμε πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το λύσει το πρόβλημα, έτσι, και να βλέπουμε σιγά σιγά και σημείο-σημείο και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ΕΦΚΑ.
6: Πάμε να δούμε τι αλλάζει.
1: Τι αλλάζει, πάμε.
6: Γιατί
1: λοιπόν,
6: ήδη από χθες ψηφίστηκε, γίνεται νόμος του κράτους, ο οποίος με τη ρύθμιση αυτή, η οποία έφερε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, δίνεται η λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, όπως είπαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί, τι έχει συνέβαινε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή σας, ότι η όποια καθυστέρηση ήταν στις επικουρικές είχε να κάνει με τις διαδοχικές ασφαλίσεις, που αυτό τι σημαίνει. Υπήρχε ένα μπλοκάρισμα σε σχέση με τα επικουρικά ταμεία. Πολλές φορές έπρεπε να γίνονται διαδοχικοί έλεγχοι από ταμείο σε ταμείο, μέχρι να καταλήξουμε στο ποιο ταμείο είναι αυτό το οποίο θα έδινε την επικουρική σύνταξη.
1: Μπράβο.
6: Πάμε να δούμε τι αλλάζει σήμερα, τι φέρνει αυτή η νέα ρύθμιση. Αποφασίζει και δίνει ο τελευταίος φορέας. αυτόν στον οποίο βρίσκεσαι την ώρα που πας να συνταξιοδοτηθείς. Επίσης, εκεί όλος ο χρόνος ασφάλισης θα υπολογίζεται εκεί, άρα θα σταματήσει αυτό το πηγενέλα των φακέλων ανάμεσα στις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος αναμονής στις επικουρικές. Μπορεί να θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι το επόμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι μαζί με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό πρόγραμμα, το οποίο ο κύριος Βαρβέρης προωθεί και είναι ο δικός του προσωπικός αγώνας και ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, συν η διάταξη η οποία πέρασε, έτσι ώστε αν και σήμερα έχουμε φτάσει να λέμε ότι είμαστε στις 30.000, κάτω από τις 30.000 η αναμονή στις επικουρικές, εκτιμώ ότι οι πολίτες οφείλουν και πρέπει να έχουν ακόμα ταχύτερη εξυπηρέτηση.
0: Πόσο ήταν, πόσο μπορεί να περίμεναν?
6: Υπήρχαν περιπτώσεις, δεν θέλω να κρύβομαι. Υπήρχαν, τώρα μην με πάτε πολύ πίσω, γιατί αν πάω πολύ πίσω θα πάμε και στα 6 και στα 7
0: χρόνια.
6: Θέλω να σας πω ότι έχω την εκτίμηση ότι περίπου στο 22 πρέπει να ήταν γύρω στις 80-100.000. Σήμερα είμαστε στις 30.000, στις ληξιπρόθεσμες. Αυτό να το καταλάβουμε. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται επικουρικές και από αιτήσεις οι οποίες έχουν κατατελευτεί το τελευταίο δίμηνο.
1: Κακώς. Πρέπει να είναι ψηφιοποιημένα τα πράγματα, να βγαίνουν αυτόματα.
6: Κοιτάξτε,
1: και
6: κύριε Υποφάντη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά χρόνια και εσείς.
1: Γνωρίζω τον Μπάχαλο, έχω βαρεθεί.
6: Όχι, γνωρίζετε όμως και την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του ΕΦΚΑ το τελευταίο
1: πάμε
6: διάστημα.
1: Πάμε στο πάγωμα των επιτοκίων για τα χρέη προς τα ταμεία έως το 2027. Τι κερδίζουν λοιπόν οι οφειλέτες? Πάμε να δούμε την επόμενη μας κάρτα, παρακαλώ.
6: Ωραία, πάμε εδώ να δούμε τι αλλάζει. Είχε γίνει πάγωμα των επιτοκίων για τους οφειλέτες μέχρι 12/9 του 2025, το Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ακολουθούμε στα επιτόκια, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
1: που
6: φτάνουν και βρίσκονται στο 8. Είμαστε στο 5, κύριε Υποφάντη, δεν λέω ότι είναι το άριστο. Σας λέω όμως ότι το 5,5, για φανταστείτε, στο 8 έχει μία απόκληση. Αυτή τη στιγμή παγώσαμε αυτό, το παγώσαμε. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι με αναδρομική ισχύ, αυτό τι σημαίνει, αν υπάρχουν κάποιοι που θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν, αν όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχει υπολογιστεί με την αύξηση του ΑΠΟΕ, θα έρθει ο συμψηφισμός, αυτό θα μου πείτε που βοηθάει. Δεν βοηθάει στο να μην αυξηθεί το ποσό του των επιχειρηματιών ως προς τις αφιλές.
1: Όχι, μια ανάσα μικρή.
6: Κοιτάξτε
1: τώρα,
6: να σας πω, συμφωνώ,
1: να μην έχει να πληρώσει
6: συμφωνώ
1: ο άνθρωπος,
6: μαζί σας, ακούστε έτσι με κάτι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, όμως αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μία πολιτική. Η πολιτική
1: ακούστε,
6: λέει
1: κύριε Βρήνα,
6: αυτό.
1: Κάθε περίπτωση οφειλέται είναι ξεχωριστή.
6: Απολύτως συμφωνώ.
1: Εντάξει. Και επειδή είναι ξεχωριστή, θα πρέπει και οι υπηρεσίες να τη βλέπουν ξεχωριστά. Αυτό το παγώσαμε το επιτόκιο. Από το 8 πήγαμε στο 5 και τι άλλαξε? Αφού δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος. Δεν μπορεί να πληρώσει.
6: Εδώ πάμε σε άλλες ρυθμίσεις. Και νομίζω. Όχι, δύο λεπτά. Νομίζω ότι και οι ρυθμίσεις έχουν έρθει κατά διαστήματα. Μην ξεχνάτε ότι την περίοδο του COVID, που εκεί δημιουργήθηκε και ένα μεγάλο πρόβλημα, δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες και δόθηκαν πάρα πολλές ρυθμίσεις. Μετά, μετά τη δεκαετία να μπορούν να γίνονται παραγραφές. Από 1η-1η του 2026, όσοι θα αρχίσουν να έχουν οφειλές θα βρίσκονται με παραγραφή στην πενταετία. Επίσης, ανακοινώθηκαν τα μέτρα με τις 72 δόσεις. Ναι. Θέλω να πω
1: ότι...
6: κοιτάξτε, ποτέ δεν θα φτάνει ό,τι και να δώσουμε.
1: Λέω,
6: πάντα θα δίνουμε και κάτι, θα χρειάζεται κάτι περισσότερο. Όμως ο εξοδικαστικός, θέλω να σας πω ότι είναι μια αρκετά καλή λύση και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των οφειλετών που έχουν προσφύγει στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στα καλά. Για πάμε
6: με 240 έχει τη δυνατότητα, προσέξτε γιατί είχα χθες ένα θέμα, 240 δόσεις, 54 ευρώ η μία δόση από το ένα ταμείο και 6 ευρώ η άλλη, δηλαδή 60 ευρώ.
1: Πάμε να μοιράσουμε λίγο χρήμα.
0: Έλα, πάμε. Για πείτε μας λοιπόν πότε θα καταβληθούν οι
6: συντάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε πληρωμές. Βεβαίως. Έχουμε πληρωμές στις 26 Μαΐου, είναι για τη σύνταξη του Ιουνίου. Είναι Τρίτη. Τα χρήματα θα καταβληθούν και θα μπουν στο ATM την Δευτέρα, μετά τις 4-5 το απόγευμα. Είναι ο ΑΕ, ο ΓΑ, τα και επικουρικές ιδιωτικού τομέα.
0: Ωραία.
6: Και πάμε και την Πέμπτη, όπου έχουμε 28 Μαΐου. Τα χρήματα θα μπουν την Τετάρτη στις 27 και είναι ΙΚΑ Δημόσιο και επικουρικές Δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιράσουμε μόνο λίγο χρόνο, γιατί σταθεί η αγορά.
6: Να σας πω κάτι. Ναι. Θέλω, κατανοώ όσα μου λέτε. Θέλω όμως να καταλάβετε ότι στόχος της διοίκησης του ΕΦΚΑ και της Υπουργού είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Σίγουρα δεν θα φτάνει. Θα έρχομαι εδώ και θα μου λέτε πάντα υπάρχει και μπορούμε το κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν,
6: εδώ είμαστε να το δούμε.
1: Κυρία Αυρίνα, θα τα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο μια κίνηση λίγο πίσω να δούμε αν έχουν ξεκολλήσει τα φορτηγά.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Πάμε, σκουθώ. Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουν ξεκολλήσει. Τι είναι ακόμα περίπου. Για να δούμε πάλι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κολλημένα φιλιό.
1: Όχι, πάνω ξεκολλήσανε. Πάνω φύγανε από πάνω. Ναι. Μείνανε από κάτω. Πήγανε κάτω τώρα.
0: Βγήκανε κάτω.
1: Παίζει κάποιο τα φορτηγάκια. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέμε. Δείτε πόσα πολλά φορτηγά τροφοδοσίας. Δες το, Αλεξάνδρα, παρατήρησε το. Πόσα πολλά φορτηγά τροφοδοσίας αυτή την ώρα μέσα στον Κηφισό. Τεράστιο το πρόβλημα.
0: Εγώ βλέπω ότι η κίνηση αυτή πάει πάρα πολύ πίσω, αν το παρατηρήσεις.
1: Μεταμόρφωση, ναι.
0: Ναι. Πολύ
1: και κολλάνε
0: πίσω.
1: Εκεί το περιβόητο τηλεμομπούκαλο. Μου φαίνεται από τρεις γίνονται. Από τέσσερις γίνονται τρεις. Και ανοιγοκλίνει πάλι παρακάτω. Με αποτέλεσμα να σημειώνεται αυτό. Και να σου κάτσει και ένα τροχαίο.
0: Καλά.
1: Α, γεια σου, χάσαμε την ημέρα.
0: Καληνύχτα.
1: Έτσι.
0: Καληνύχτα.
1: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα σας.
1: Πόσο ρεπορτάζ έχουμε σήμερα. Σας μνημονεύουμε από το πρωί. Με την καλή έννοια.
8: Σας παρακολουθούμε από τις 6 ώρα.
1: Με την καλή έννοια σας μνημονεύουμε. Έτσι, γιατί πάντα. Έχετε και οι δύο πολύ μεγάλο ρεπορτάζ.
0: Και έχουμε και συνέδριο, παιδιά.
1: Όπα, σε ποιο συνέδριο?
0: Ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, ναι, για πες μας.
8: Λοιπόν, αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παρασκευιάτικα.
8: Παρασκευή. Θα ανοίξει το συνέδριο ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κ. Τόδωρος Ρουσόπουλος, και θα ακολουθήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν προβλέπεται κάτι άλλο από το πρόγραμμα το οποίο μου ήρθε πριν από λίγο για την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Τα ενδιαφέροντα είναι την Κυριακή, όπου θα ψηφίσουν για τη νέα πολιτική, για το νέο πολιτικό συμβούλιο, και με εξαίρεση τους βουλευτές που είναι εξ οφίτσιο συμμετέχουν και δεν μπαίνουν στη διαδικασία της σταυροδότησης, απαιχτούν κάποια παιχνιδάκια εσωκομματικού χαρακτήρα. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο το απόγευμα, θα πέσει πάνω στα δελτία δηλαδή, και το δικό μας δελτίο και τα δελτία των άλλων καναλιών.
1: Κατά τις 8 παρά.
8: Προγραμματισμένο για τις 7.30 είναι.
1: 7.30, εντάξει, βάλε και το τέταρτο του
8: Πασόκ. Για να πέσει όλα τα δελτία. Το Σάββατο δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάει να μιλάει ο κ. Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος, ο διευθυντής, ο Γιάννης Σμυρλής, οι κορυφαίοι υπουργοί. Ο κ. Ζένδιας θα μιλήσει το απόγευμα, ο κ. Πιερακάκης το μεσημέρι. Και την Κυριακή θα κλείσει το συνέδριο με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12.30 το μεσημέρι. Μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, όπου εκεί θα αναδειχθούν περίπου 300 μέλη από σταυροδότηση, από ψηφοφορία. Οι υπόλοιποι είναι εξ οφίτσιο. Όλο αυτό το πράγμα αναμένεται σίγουρα να βγάλει και κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αύριο Παρασκευή. Τι ακριβώς είναι αυτό, δεν ξέρουμε.
0: Τι εκπλήξεις εννοείς?
8: Στην ομιλία του, ίσως πει κάτι παραπάνω για τα μέτρα, για μέτρα στήριξης στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Γιατί το έχει αφήσει, ναι, ναι, ανοιχτό, το έχει αφήσει ανοιχτό για μέτρα.
8: Ίσως τα πει αύριο. Ακόμα δεν
1: να
8: το έχουμε.
1: Πάμε να μην πάμε δεύτερο να να μην περιμένουμε λίγους μήνες ακόμα.
7: Κάτι
8: είναι μακριά.
1: Τρεις μήνες.
7: Μιλάμε, μήπως δώσεις κανένα σήμα. Κάτι.
8: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Μην γελιόμαστε. Πέρυσι έμειναν εκτός οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες.
8: Είναι οι πιο αδικημένοι από την κυβέρνηση.
1: Πήραν συνταξιούχοι, πήραν έστολοι, θα θυμόμαστε όλα αυτά. Είμαι σε ατάξη.
8: Ναι, ναι, όπως
1: θα λέγαμε. Ναι.
8: Τώρα είχαμε μια έκπληξη χθες το βράδυ.
1: Τι έγινε?
8: Εδώ η φίλη μας, την οποία καλείται πολύ συχνά, η κυρία Γκελεστάθη, παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Παραιτήθηκε δηλαδή από το Μεάρχης.
1: Α, για προσωπικούς λόγους, από την
7: προστασία του πολίτη. Απόφαση συνολικά από το κόμμα.
8: Ναι,
7: παραιτήθηκε από μέλος.
8: Ναι, δεν το εξήγησε. Για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε, λένε, από τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια άφησε κάποια κενά. Δεν προκύπτει κάποια σοβαρή εσωκομματική διαφωνία. Άφησε χμές, ναι. Το ρεπορτάζ λέει και άλλα πράγματα.
7: Πολιτικά, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει. Τι έχω καταλάβει. Ναι. Και να με επιβεβαιώσει ή να με διαψεύσει. Από ό,τι έχω καταλάβει, πράγματα, η κυρία Γκελεστάθη είχε κατέβει στις εκλογές τις διπλές τις προηγούμενες. Τις πρώτες είχε εκλογή, στις δεύτερες ήταν επιλαχούσα.
8: Πρώτη επιλαχούσα.
7: Γιατί χάθηκε κάποια
8: στον νότιο τομέα. Κόρη του πρώην υπουργού του Νίκου του Γκελεστάθη.
7: Βέβαια, βέβαια. Από τη Φωκίδα, τη Δεσφίνα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ βάζει κάποια θέματα όσον αφορά εξελίξεις που έγιναν, λέει, το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, η κυρία Γκελεστάθη, να σας θυμίσω. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση να πάει προς τα δεξιά?
8: Όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά είχε κάποιες προσωπικές πικρίες από κάποιους στη Νέα Δημοκρατία.
7: Α, μάλιστα. Γιατί είχε πει ότι μήπως πρέπει να συγκυβερνήσουμε.
8: Για να το κλείσουμε το θέμα. Η κυρία Γκελεστάθη έβλεπε ότι δύσκολα θα εκλεγόταν στο νότιο τομέα.
0: Μάλιστα. Ναι, ωραία, και γιατί να φύγει από μέλος όμως του κόμματος?
8: Υπήρξε μια προσωπική πικρία. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε αύριο.
0: Εντάξει.
8: Λοιπόν, τώρα είπαμε τα του συνέδριου. Είχαμε κόντρα χθες Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή, αγαπητέ βέβαια. Κύριε Σβέρκο.
7: Βέβαια. Σκληρή κόντρα, διότι έτσι κι αλλιώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως σας είχα πει, θέλει να γυρίσει και στο θέμα της καθημερινότητας.
1: Μάλλον, σου είπα, βλέπει. Βλέπουν, όλοι βλέπουν.
8: Όλοι σε παρακολουθούν. Ναι,
7: το θέμα της ακρίβειας είναι, άλλωστε στις δημοσκοπήσεις, όπως ξέρουμε, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο θέτουν οι πολίτες και τους προβληματίζει.
1: Νίκο μου, δεν είναι στις δημοσκοπήσεις, είναι στην τσέπη μας, το βλέπουμε, δεν χρειάζομαστε.
7: Όχι, το λέω από την άποψη πάμε ότι είναι μακρύ. Καλά, φυσικά.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ την έχουμε στην κρίνια. Κάθε φορά που περνάει απ' έξω από το σούπερ μάρκετ, κρίνια έρχεται. Εδώ είναι χάλια. Δεν είναι. Τώρα δεν έχεις πάει. Σήμερα χτες δεν πήγες.
7: Φαίνεται καλά.
1: Υπάρχει ηρεμία. Το βλέπετε, την έρευνα.
7: Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή, κοιτάξτε, με την ατζέντα περί κράτους δικαίου κτλ., μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όμως η βασική. Η βασική κόντρα γίνεται στο θέμα της ακρίβειας.
1: Και να σας πω κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό, να μείνουμε λίγο στη Βουλή.
7: Όχι. Για τη Βουλή θέλω να πω. Ότι είναι πολύ σημαντικό, λέω για τους λόγους, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ υπάρχει ένα κενό πολιτικό. Δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί το κόμμα Τσίπρα. Δεν έχει πει κάτι για την ακρίβεια. Άρα σου λέει πρέπει να πιάσουμε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να πιάσουμε τον κόσμο ο οποίος δυσαρεστείται και θέλει να μετακινηθεί.
0: Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπράβο. Όχι, πολύ και ένα αυτό
1: και δεύτερο. Χτες ο κύριος Πιερακάκης, συγγνώμη που σας το λέω παιδιά, τον γλεντάει. Γιατί του λέει εντάξει. Έχουμε πάρει αυτά έτσι. Τα μέτρα. Πες μας τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, τα οποία να μην βγαίνουν εις βάρος των υπόλοιπων. Που είμαστε στην κοινωνία.
7: Έχει.
1: Δεν απάντησε εκεί.
7: Πώς δεν απάντησε.
1: Τι απάντησε,
7: έχει, λοιπόν. Έχει πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ, πολύ συγκεκριμένο. Έχει για τους έμεσους φόρους, έχει για τα θέματα που. Για τα συνολικά διαρθρωτικά μέτρα αναφορικά με το εισοδηματικό θέμα, για να επιβληθούν έκτακτες εισφορές, για να υπάρχουν έλεγχοι. Υπάρχει πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έχει πρόγραμμα. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιπτώσεις δεν το ξέρουμε. Καλό ήταν λοιπόν που έγινε και αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μα όταν μένει στις υποκλοπές, στο κράτος δικαίου και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν θέλω να το μειώσω καθόλου, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει πάρα πολλά λεφτά από αυτό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βεβαίως. Αλλά όταν μένεις μόνο σε αυτά, τα οποία κακά τα ψέματα δεν αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Και θυμάσαι τώρα να έρθεις και να ασχοληθείς με την ακρίβεια που εμφανίζεται ένα κόμμα Τσίπρα και στις δημοσκοπήσεις, καλός ή κακός, εμφανίζεται δεύτερος. Έχεις καθυστερήσει, Γρηγόρη ναι. Τσιμογιάννη.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Σας και στους τηλεθεατές.
8: Είπε και κάτι άλλο χθες ο κ. Πιερακάκης, ναι. Με αφορμή το θέμα της ΔΕΗ, για την οποία είπε ότι η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα το 34% κοστίζει 2,5 δις ευρώ. Ο κ. Πιερακάκης, αγαπητέ Γρηγόρη, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι ανταγωνίζεται σε τοξικότητα με τον Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση.
9: Εντάξει, ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι αναμενόμενος και καθώς έχουμε μπει ήδη ουδής αμφισβητή σε προεκλογική περίοδο, αυτές οι εντάσεις θα ενταθούν ακόμα, θα υπάρξουν όξυνση ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτές οι εντάσεις υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσον αφορούν τους πολίτες και κατά πόσον θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να τους ακολουθήσουν. Τι θέλω να πω, ότι ανεξαρτήτως της εκκίνησης, της κριτικής, γιατί δεν για παράδειγμα, υπάρχει ένα δεδομένο που αφορά τον κόσμο, είτε ψηφίζει Τσίπρα, είτε ψηφίζει Ανδρουλάκη, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Το πληρώνει κάθε μήνα και είναι υψηλότατο. Το πληρώνουν επίσης οι επιχειρήσεις. Το πληρώνουν με πάρα πολύ ακριβό τρόπο και αυτό επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητά τους. Και επίσης όλα αυτά μαζί μεταφέρονται και μετακυλούνται στο κόστος.
8: Αν μου επιτρέπεις.
9: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
8: Ναι. Κατά την εκτίμησή σου, επειδή έχεις αρκετά μεγάλη εμπειρία στον χώρο του πολιτικού, της πολιτικής ανάλυσης και των εκλογών, με τα σημερινά δεδομένα, ποιος κατά τη γνώμη σου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα ή ο Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ?
9: Θα πρέπει να δούμε τι τελικώς θα παρουσιάσει και με ποιους ανθρώπους ο κύριος Τσίπρας. Αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα το έχει το ΠΑΣΟΚ, διότι δημοσκοπικά καταγράφεται ως το δεύτερο κόμμα. Όμως η δυναμική, με την έννοια και του καινούργιου και των δεξιοτήτων που ξέρουμε ότι έχει ο κύριος Τσίπρας και τις συνολικές προσπάθειες που έχει κάνει, έρχεται να τον ενισχύσει με μεγαλύτερη δυναμική. Ναι. Αυτά μένουν τώρα να επιβιωθούν με την ένδυση του κόμματος, τι θα πει και με ποιους θα το πει.
7: αλλιεύουν από την ίδια δεξαμενή ή έχουν διαφορετικές δεξαμενές ή τέλος πάντων συμπίπτουσες δεξαμενές. Γιατί το λέω? Διότι υπάρχει, ας πούμε, μια άποψη στο ΠΑΣΟΚ, την είπε και ο κύριος Κουτσοκαλάθας, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συνέντευξή του, που λέει ότι αν είναι κάποιος να μετακινηθεί, να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, πιο εύκολα θα πάει στο ΠΑΣΟΚ παρά θα πάει στον Τσίπρα. Από την άλλη, ο Τσίπρας έχει λαμβάνει και από αυτήν την δεξαμενή, ας πούμε, των αναποφάσιστων ή της γκρίζας ζώνης που λέμε που δεν συμμετέχουν ή δεν έχουν συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές.
9: Άξτε. Και οι δύο έχουν κοινά πεδία στα οποία επιχειρούν να αντιλήσουν ψηφοφόρους. Δεν ταυτίζονται, δεν είναι τα ίδια και έχετε απόλυτο δίκιο στην επισήμανση στην εξής. Το ποιος, όχι μόνο το ποιο κόμμα, αλλά συνολικά, επειδή θα έχουμε πάρα πολλά κόμματα. 2, 3, 4, μένει να δούμε. Αν αυτά τα κόμματα, παλιά και καινούργια, μπορέσουν να κινητοποιήσουν τον κόσμο και πάει να ψηφίσει, τότε πραγματικά θα έχουμε έτσι σοκαριστικές αλλαγές. Υπάρχει διαγωνισμός, ο κύριος, τον Πασόκ πηγαίνει πιο πολύ στο κέντρο και κέντρο αριστερά, ο κύριος Τσίπρας του επιτρέπει να απευθύνεται σε ένα συνολικότερο, μια συνολικότερη δεξαμενή ψηφοφόρων που κινούνται και σε αντιδεξιό ή αντικυβερνητικό έτσι, πεδίο.
1: Να δούμε λιγάκι, όχι μόνο σε αναμονή, είναι και τα στελέχη σε αναμονή.
7: Ναι,
1: Νίκος Βέρκο, έχεις ετοιμάσει και πάμε να δούμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Ποιοι είναι καθοδόν, βήμα σημειωτών προς αντίθετη κατεύθυνση.
7: Πάμε να δούμε. Τώρα. Και το ζήτημα εδώ έχει να κάνει με το ποια είναι εκείνα τα στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να μεταβούν στο νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Και θα τα δούμε και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα εδώ. Να σας πω ότι βλέπουμε την κυρία Παπατσαπανίδη, η οποία ήταν και εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.
0: Με φόρα τη βλέπω να πηγαίνει.
7: Κύριος Καραμέρος επίσης έχει μιλήσει πολύ θετικά και για τις παρεμβάσεις και για την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και για το μανιφέστο που έβγαλε. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, σταθερή συνοδοιπόρος και συνομιλήτρια του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Είναι καθοδόν, έτσι. Mm.
7: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος επίσης είναι από τους βουλευτές που φέρονται να. Και εκείνος, να βλέπει πολύ
0: θα
7: θετικά το εγχείρημα.
0: Ξανά στις εκλογές ο κύριος Ξανθόπουλος.
1: Μας είπε ότι θα κατέβει ξανά στην Δράμα. Τέλος πάντων, μπορεί να.
7: Και μόνο ο στέλεχος όμως στην Δράμα έχει
0: είναι
7: κόσμο.
0: Είναι σημαντικό, βεβαίως. Ναι.
7: Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος έχει. Μάλιστα, είχε δημιουργήσει και αίσθηση μια πρόσφατη δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να μεταβεί. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου θα την έβαζα στην ομάδα των σκληρών ακρεφνών τσιπρικών με την κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος Μικόπουλος, ο κύριος Μπάρκας, δύο βουλευτές της περιφέρειας από τον Βόλο και στην Πρέβεζα αντίστοιχα, που βλέπουμε ότι και εκείνοι είναι πολύ θετικοί στο να ενεργοποιηθούν στο νέο σχήμα.
8: Αυτά τα πρόσωπα, Νίκο, αξιόλογα, μαχητικά, όλα υποδηλώνουν αριστερά. Τίποτα από αυτό που δεν βλέπω δεν είναι
1: εντάξει,
8: κέντρο.
1: Ο κύριος Κεδίκο,
8: έχουν μια ιστορία οι άνθρωποι αυτοί, τα στελέχη στην αριστερά, οκ, σεβαστό, αλλά δεν λένε τίποτα για άνοιγμα προς το κέντρο.
7: Απλά είναι και ισχυρά στελέχη και στις περιφέρειές τους.
1: Okay. Πάμε και στους πάμε αργά.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι τα θέματα, εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Γελάει ο κύριος Τσιμογιάννης από πίσω.
7: Διότι έχουμε τον Χρήστο Γιαννούλη στην Θεσσαλονίκη, θα θυμίζω, την κυρία Ρένα Δούρου και στην Αττική εκλέγεται και τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, στελέχη επίσης να πω του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Γιαννούλης είναι και στη Βουλή πολύ μαχητική. Εδώ θα βάζα ένα ερώτημα αναφορικά με την κυρία Ρένα Δούρου, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη πρόθεση και διάθεση από την πλευρά Τσίπρα, έτσι ώστε να την δεχτεί.
0: Και για πάμε
7: υπάρχουν
0: να δούμε.
7: Και εκείνοι οι οποίοι, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν το συζητάνε και έχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις.
8: Δεν πάνε ή δεν τους θέλει.
7: Και τα δύο.
8: Και τα δύο.
7: Δηλαδή έχουμε τον κύριο Νίκο Βαβά και τον κύριο Παύλο Πολάκη, οι οποίοι και οι δύο, να σας πω, ότι έχουν ζητήσει άμεση συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να δουν πώς θα διαχειριστούν, την συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θέλουν αυτοδιάλυση,
8: δηλαδή,
7: θέλουν διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από ό,τι καταλαβαίνω, όλοι επιστρέφουν με εξαίρεση δύο. Η πολλή δουλειά, δηλαδή, η πολλή φασανία, γι' αυτό έγινε.
7: Γιάννη, θα σου πω, έχουν πει κάποιοι ότι ο μεγάλος κίνδυνος για τον Αλέξη Τσίπρα, και θέλω και την άποψη του Γρηγόρη, ο μεγάλος κίνδυνος είναι μην εμφανίσει ένα σχήμα που θα είναι
8: ίδιο.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23,
8: ναι.
7: Μείον τον Πολάκη, τον Παπά και τον Τσακαλώτο.
8: Άρα χρειάζεται και άλλα πρόσωπα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι τον Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Αν τελικά δεν είχε συμπεριλάβει τον κύριο Πολάκη στα ψηφοδέλτια των εκλογών του 2023, θα είχε αναγκαστεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή?
1: Όχι μόνο, δεν ήταν μόνο ο κύριος Πολάκης, και άλλοι ήταν.
0: Και ο
1: κύριος
0: Κατσούλης είχε φύγει, συγγνώμη, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για τον κύριο Πολάκη τότε.
9: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που είχε και πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές μετά το 19, δεν έκανε τίποτε για να προχωρήσει στα επόμενα βήματα που όλα ήταν αναμενόμενα και δεν χρειάζονταν κανείς ιδιαίτερη έτσι, ευφυΐα για να καταλάβει ότι ήταν απαραίτητα για να προχωρήσει την επόμενη μέρα ο τότε ΣΥΡΙΖΑ.
7: Γρηγόρη, να το βάλω πιο γενικά. Να το βάλω πιο γενικά για να έχει ενδιαφέρον και να συμπεριλάβουμε και το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, συζητάνε τώρα. Μήπως να πάρουν την κυρία Τζάκρη, μήπως να πάρουν την κυρία Κασιμάτη, μήπως να πάρουν τέτοια. Βέβαια, είναι διαφορετικές περιπτώσεις η καθεμία και ο καθένας. Αλλά ας πούμε τέτοια πρόσωπα που μπορεί να δημιουργούν πολλώσεις, όπως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Τζάκρη, τελικά προσθέτουν σε αυτά τα κόμματα. Γιατί το κριτήριο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αν θα σου φέρουν ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Μήπως όμως χάνουν τα κόμματα από τη μεγάλη εικόνα.
9: Βεβαίως, γιατί όλα αυτά είναι κινήσεις που βασίζουν σε μια αμηχανία και σε μια ανασφάλεια να βάλω τα πρόσωπα που θα φέρουν. Όμως η ζωή έχει δείξει, η ιστορία έχει δείξει ότι οι δυναμικές εκείνες, δηλαδή το γενικότερο αφήγημα, τι έχουν να βάλουν στο τραπέζι. Είτε κινητοποιώντας τους πολίτες με φόβο, είτε κινητοποιώντας με το κέρδος.
8: Πάντως με αυτά τα πρόσωπα
9: που κινητοποιούν.
8: Δεν πρόκειται κανένας του μεσαίου χώρου, αναποφάσιστος ψηφοφόρος, μετριοπαθής, μετακινούμενος.
1: Αλλά δεν το ξέρεις, λοιπόν.
8: Τώρα με αυτά τα πρόσωπα. Αποδοκιμάστηκαν αυτά τα πρόσωπα σε τόσες εκλογές. Αποδοκιμάστηκαν, μισό λεπτό να το πω αυτό, στις εκλογές του 19. Αποδοκιμάστηκαν στις εθνικές εκλογές του 23, στις ευρωεκλογές του 19, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που έγιναν. Όλοι αποδοκιμάστηκαν.
1: Αυτό. Δεν το ξέρεις πώς θα
9: γίνει. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
9: Κοιτάξτε, αυτά τα πρόσωπα δεν ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων με την ίδια ένταση όπως άλλα στέλεχη, όπως ο κ. Πολάκης και ο κ. Παπάς.
1: Ναι,
9: όμως
1: ναι,
9: είναι μια φωτογραφία του παλιού. Ναι. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας όταν θα παρουσιάσει το κόμμα, γι' αυτό λέω μένει να δούμε τι θα κάνει και πώς θα το κάνει, δεν μπορεί στη Μαρκίζα να έχει μόνο ικανά μεν. Για το χώρο του, αλλά τα ίδια πρόσωπα. Μια παλιά φωτογραφία.
8: Θέλει και άλλα πρόσωπα.
9: Να δούμε ποια θα είναι η
1: ανάγκη. Επειδή οδεύομαι προς τα εκλογές και οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, και ίσως θα είσαι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτό το πάνελ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Καλημέρα. Και τώρα, είπαμε το αντικείμενο χθες της διασταύρωσης των ξυφιδίων. Ήταν μεταξύ του κύριου Ανδρουλάκη
8: και του κύριου Κερακάκη
1: η ακρίβεια. Και έτσι εμείς πήραμε πάσα από εκεί για να ετοιμάσουμε την επόμενη μας κουβέντα.
0: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Πεταλά, με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Καλό πρωινό,
1: καλό
0: πρωινό
1: κύριε Πεταλά.
10: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε και τον κύριο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας μέρα. Γιατί θέλω να σας δείξω το εξής. Πριν από περίπου 4 χρόνια, ένα δημοσίευμα μικρό από μια ξένη γερμανική εφημερίδα έλεγε για μια, πώς τη λέμε, πρακτική που την ονομάζουμε...
0: Είναι αυτό που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, ότι μειώνεται το προϊόν, η τιμή μένει ίδια ή αυξάνεται. Shrinkflation λέγεται.
8: Shrinkflation.
7: Από το shrink και το inflation,
0: σωστά.
7: Φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Λέγεται...
10: Συρρίκνωση.
7: Όχι, είναι η συρρίκνωση, αλλά και η αύξηση της τιμής.
0: Σωστά.
7: Δηλαδή, συρρίκνωση του προϊόντος, πληθωρισμός στην τιμή.
1: Ναι, λοιπόν. Και θέλω να δούμε, κύριε Πεταλά, με την βοήθεια λοιπόν των όσων έχουμε μαζέψει από το ρεπορτάζ, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Μικρότερο βάρος ή λιγότερα τεμάχια μέσα στο προϊόν. Ίδια εμφάνιση συσκευασίας. Προσοχή, δεν άλλαξε
0: δεν
1: κάτι.
0: Αλλάζει.
1: Τα αλλάξαμε.
0: Το γιαούρτι δεν αλλάζει, έτσι. Και η τιμή είναι ίδια ή αυξημένη στο ράφι. Θέλετε να δούμε και μερικά παραδείγματα.
1: Για πες μας, Αλεξάνδρα μου, γιατί εσύ
0: λοιπόν,
1: είσαι καταναλώτρια δυναμική.
0: Εγώ είμαι πολύ δυναμική καταναλώτρια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Γιατί
0: σοκολάτα.
1: Θα γλιτώσει τώρα άλλος.
0: 10 γραμμάρια.
1: Ναι.
7: 10% λιγότερο δίδυ. Τι είναι λίγο.
0: Σωστά.
7: 10% λιγότερο προϊόν.
0: Και στα πατατάκια έχουμε μείωση. Εκεί που δεν καταλαβαίνεις εννοείται τη μείωση, από τα 200 στα 170 γραμμάρια, ούτε στα δημητριακά καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι τη μείωση, έτσι.
1: Καλά, νομίζεις. Αλλά το καταλαβαίνουν τα πιτσίρικα που είναι με μια σακούλα δημητριακών συνέχεια. Τα μπισκότα από τα 16 γραμμάρια τα κάνανε 14. Είναι μικρότερα, άμα τα παρατήρησε.
7: Αυτό σημαίνει, αυτά ποσοστία, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, είναι 10 έως 20% λιγότερο προϊόν.
0: Ναι. Σωστά. Πάμε το καφεδάκι μας και εκεί πέρα έχουμε μείωση σε ορισμένους καφέδες από τα 200 στα 180 και στο παγωτό το οικογενειακό μας πουλάνε κιλό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι 850 γραμμάρια.
1: Τα αναψυκτικά δεν μπορεί να μην το έχετε δει, παιδιά, ότι από το 1,5 λίτρο έχουμε φτάσει στο 1,25, δεν πιστεύω να μην το έχετε δει.
7: Ναι.
1: Η ίδια είναι η τιμή, έτσι. Τα απορρυπαντικά από τις 70 μεζούρες που το διαφήμιζαν παλιά, έχουμε πάει σε 60.
0: Εμένα δεν μου φτάνει, θέλω να σου πω.
1: Η μεζούρα, το
0: απορρυπαντικό... Η μεζούρα δεν καταλαβαίνω πώς λένε για τόσες πλήσεις, για παράδειγμα, εμένα δεν μου φτάνει. Ναι. Και στα σαμπουάν έχουμε μειώσεις και στα ζυμαρικά. Δεν είναι μισό κιλό, είναι 350 γραμμάρια.
1: Και κοιτάξτε τι κάνανε.

0: υποχρεώνει τον παραγωγό των προϊόντων όταν κάνει μείωση της ποσότητας σε ένα προϊόν, αλλά η τιμή μένει η ίδια. Αυτό θα πρέπει για 2 τουλάχιστον μήνες να υπάρχει μια σήμανση πάνω στο προϊόν. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η ποσότητα σε ένα οποιοδήποτε προϊόν αφορά τον παραγωγό του προϊόντος. Όταν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και αγοράσετε ένα προϊόν οποιοδήποτε, κάποιος το παρήγαγε αυτό, αυτός έκρινε με τον δικό του τρόπο, με τις έρευνες ή με τον ανταγωνισμό, ποια ποσότητα θα έχει. Και έχει και μια τιμολογιακή πολιτική προς την φοδιαστική αλυσίδα και προς τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι κακό μια εταιρεία να κρίνει ότι πρέπει να αυξήσει την ποσότητα ή να μειώσει την ποσότητα. Και δεν είναι κακό να κρίνει και τη τιμολογιακή πολιτική. Αυτό που είναι επιλείψιμο και αυτό είναι που ονομάζεται shrinkflation είναι όταν μειώνεται η ποσότητα αλλά η τιμή μένει ίδια. Αυτό ακριβώς θέλει να δει ναι. αυτή η διάταξη
1: Αν
0: που
1: μου επιτρέπετε,
0: ορίστηκε.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λεχουρίτη, μπορώ?
2: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Χθες ανακοινώθηκε από την αρχή και αφορά και εσάς, κύριε, και τον άλλο συνομιλητή μας.
3: Πεταλά,
1: συγγνώμη. Ανακοινώθηκε βαρύτατο πρόστιμο 1,7 εκατομμύρια ευρώ στην ιστορικότερη και μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της χώρας. Δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Η κατηγορία είναι ότι υπερεύει το επιτρεπόμενο περιθώριο μεικτού κέρδους σε 21-22 κωδικούς προϊόντων. Γάλατα, γιαούρτια, τυριά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί. Τελικά όλο αυτό λειτουργεί κατά τη γνώμη σας θετικά για την αγορά? Είναι τόσο μεγάλο το περιθώριο κέρδος για αυτές τις εταιρείες που το 1,7 εκατομμύρια δεν τους κάνει τίποτα?
3: Είναι έσοδα μιας μέρας που λέω.
1: Μπράβο.
4: Κύριε Παπαγιάννη, γεγονός είναι ότι είναι τόσο μικρά τα πρόστιμα σε σύγκριση με τα ποσά που βγάζουν, που τα πρόστιμα είναι αμελητέα. Ένα.
1: Μάλιστα.
4: Δεύτερον, είπε ο κύριος Πεταλάς ότι έχουν το δικαίωμα η παραγωγή, βιομηχανία, βιοτεχνία, ανάλογα με την κρίση της, και εδώ δεν υπάρχει ευθύνη των σούπερ μάρκετ για την μείωση των ποσοτήτων και την αύξηση των τιμών, σας πληροφορώ. Δεν είναι μόνο ότι μειώνουν την ποσότητα, αυξάνουν και τις τιμές. Και αυτό το παρατηρούμε σε μαργαρίνες που ήταν 500 γραμμάρια και έγιναν 450 γραμμάρια, σε 250 έγιναν 200 γραμμάρια και δεν έμεινε η ίδια η τιμή, αυξήθηκε η τιμή. Από την άλλη, λέει ο κύριος Πεταλάς, και δεν είναι κυβέρνηση, πως φέρνει διάταξη το Υπουργείο Ανάπτυξης έτσι ώστε να γίνεται επισήμανση των προϊόντων για 2 μήνες. Εδώ μιλάμε ότι μεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να εξαπατάς, να παραπλανάς τον καταναλωτή, και ο 2251 του 1994 αυτό το προβλέπει. Παραπλάνηση καταναλωτή είναι όταν ήξερε πως τα 90 γραμμάρια τα σακουλάκια, πατατάκια, γαριδάκια ήταν 90 γραμμάρια, και τώρα βλέπεις σε μια μεγάλη πάλι συσκευασία να έχει αέρα και όταν το ανοίγεις αυτά γίνονται στο μισό. Αυτό είναι ανήθικο, κύριε Πεταλά. Και δεν σας είπα ότι είναι ευθύνη
3: αλλά το σούπερ μάρκετ είναι το τελικό σημείο πριν ο καταναλωτής προμηθευτεί το προϊόν.
4: Ακριβώς.
3: Μήπως πρέπει να επιπλήξει, όχι να επιπλήξει.
4: Να πιέσει. Πρέπει να πιέσουν τα σούπερ μάρκετ.
3: Μπράβο.
4: Προς τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Παιδιά, ξέρετε, τα παράπονα δεν έρχονται σε εσάς. Έρχονται σε εμάς που πουλάμε το προϊόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμμετέχουμε κι εμείς στο παιχνίδι το δικό σας.
3: Κύριε Λεχουρίτη, ακούστε κάτι. Ακούστε, να απαντήσει ο κύριος Πεταλάς αυτά τα οποία λέτε. Να δούμε και τον πληθωρισμό όμως, κύριε Πεταλά, μέσα μετά. Για απαντήστε σε αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ αν ήμουν παραγωγός θα το σκεφτόμουν πολλές φορές αν θα μείωνα την ποσότητα και θα άμεινα την τιμή η ίδια, εκτός αν από τις έρευνες που θα έκανα φαινόταν ότι έπρεπε να αυξήσω την τιμή, και για να μην αυξήσω την τιμή σε ειδικές συνθήκες πληθωριστικές της εφοδιαστικής αλυσίδας θα προτιμούσα για το καλό του καταναλωτή να μειώσω λίγο την ποσότητα και να έχω την ίδια τιμή. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο καταναλωτής θα πρέπει να κρίνει και θα πρέπει να συγκρίνει. Έχει πολλές επιλογές πάνω στα ράφια. Δεν έχει μόνο σήμαντη επιλογή. Και μπορεί να αγοράζει ένα προϊόν σε σχέση με ένα άλλο, σε σχέση με την ποσότητα, σε σχέση με την τιμή ενός άλλου προϊόντος.

0: Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα συμφωνήσω ότι αν ήμουν εγώ παραγωγός, θα το έκανα, δεν θα το έκανα με τέτοια ευκολία.
1: Πάντως, κύριε Πεταλά,
0: να πούμε όμως ότι με βάση τα
2: στοιχεία. Για το καλό του καταναλωτή, κύριε Πεταλά, συγγνώμη, δεν είναι. Για το καλό της βιομηχανίας είναι.
3: Και των πολυεθνικών. Εντάξει.
1: Πάντως, κύριε Πεταλά, είπατε πριν ότι υπάρχει απέτηση από τον νόμο, αν αλλάξει το βάρος, αν κατάλαβα καλά αυτό είπατε, αν αλλάξει το βάρος μιας συσκευασίας και του περιεχόμενου προϊόντος, πρέπει να το γράφει για 2 μήνες. Εγώ προσωπικά αυτό
3: δεν έχω δει ποτέ. Εγώ έχω δει να μειώνεται η ποσότητα στο προϊόν που πήρα, αλλά χωρίς να με έχει ενημερώσει ποτέ κανείς.
4: Ειδικά στα πατατάκια. Μόνο εκεί.
0: Πραγματικά δεν το έχετε δει, και γιατί ψηφίστηκε πριν από 10 μέρες αυτό. Και ουσιαστικά είναι σε ισχύ πλέον από εδώ και πέρα.
3: Καλώς.
0: Η εκτίμηση δική μου.
3: Έχουν μειώσει όλη την ποσότητα.
0: Ότι με αυτή τη διάταξη το φαινόμενο τη μείωση τη ποσότητα για την ίδια τιμή. Ωραία. Θα εξαλειφθεί εντελώς.
3: Κύριε Πεταλά,
4: αργήσαμε, θα πω εγώ, συγγνώμη, γιατί αυτό είναι από τα χρόνια του COVID. Αργήσαμε.
3: Βέβαια.
2: Πέντε χρόνια. Θα σας πω μια κραυγαλαία περίπτωση.
4: Ελάτε,
2: Λάδι.
3: Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λεχουρίτη, ένα σχόλιο κύριε Πεταλά θέλουμε. Κύριε Πεταλά, θα έρθουμε αμέσως μετά. Για το 5,4 του πληθωρισμού, τι έγινε πάλι, για ποιο λόγο τόσο τα καύσιμα. Μισό λεπτό, κύριε Λεχουρίτη. Να μείνουμε λίγο στο 5,4 και αμέσως μετά έρθουμε σε εσάς. Ελάτε, κύριε Πεταλά.
0: Λοιπόν, με τα στοιχεία του Απριλίου που πλέον έχουμε από όλες τις πηγές, έχουμε από την Ελστάτ αναλυτικά, την Eurostat, το ILK, αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες που ανακοίνωσε χθες τα στοιχεία πληθωρισμού. Πράγματι, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός σε όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα εκτινάχθηκε σε σχέση με την περίοδο πρώτων γεωπολιτικών φαινομένων, δηλαδή πριν από το Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα να πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ήταν περίπου στο 1,8%, είναι 3 τον Απρίλιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 1,9, είναι 3,8 τώρα. Στην Ελλάδα ήταν 2,5 ο πληθωρισμός, συνολικά ο πληθωρισμός μιλάμε τώρα, και πήγε στο 5,4. Είναι σαφές ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο.
5: Εντάξει, κυρίως λόγω των καυσίμων βέβαια εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και στα προϊόντα.
0: Μόνο λόγω των καυσίμων. Αν δούμε
5: αλλά και κάποια προϊόντα τσιμπάνε παρόλα αυτά.
1: Εσείς κύριε Πεταλά, ως κλάδος στο σούπερ μάρκετ, τι θα κάνετε για να μειωθεί ο πληθωρισμός? Θα μειώσετε το περιθώριο κέρδους σας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εάν αυξάνονται οι τιμές πριν έρθουν τα προϊόντα σε εσάς, και εσείς κρατάτε σταθερό το περιθώριο κέρδους, έχετε και μεγαλύτερα κέρδη. Εσείς λοιπόν είστε διατεθειμένοι να μειώσετε λίγο ή να κρατήσετε τα κέρδη σας σε απόλυτες τιμές όπως είναι σήμερα, ώστε να μειωθούν και οι τιμές στο χρέος του σούπερ μάρκετ?
0: Θα σας απαντήσω αμέσως, κύριε Σβέρκο. Να πω μονάχα ότι αν δούμε τον πληθωρισμό τροφίμων τον Απρίλιο σε σχέση με την πρώτη πολέμου περίοδο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, είναι ακόμα χαμηλότερος από τότε. Είναι η μόνη κατηγορία η οποία δεν είχε άνοδο στην περίοδο αυτή. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οφείλεται στο ότι ακόμα η εφοδιαστική αλυσίδα, και το λέω το ακόμα, παρότι επηρεάζεται δυσανάλογα πολύ, δεν έχει προχωρήσει λόγω της πολύ μεγάλης αβεβαιότητας για τις εξελίξεις των τιμών της ενέργειας και των δεδομένων.
1: Για πείτε μας όμως, θα κάνετε κάτι όμως όσον αφορά να μειώσετε το περιθώριο κέρδους?
0: Θα σας απαντήσω. Ο πληθωρισμός, όπως ξέρετε, έχει μια εκρηκτική άνοδο από το 2021 και μετά, και ιδιαίτερα των τροφίμων. Επηρεάστηκε πάρα πολύ αρχικά από την πανδημία, μετά από την γεωπολιτική εξέλιξη της Ουκρανίας, όπου εκτινάχθηκε η ποσότητα της ενέργειας. Αλλά ειδικά τα τρόφιμα, να σας πω ότι είχαν μια πολύ μεγάλη επίδραση αρνητική από την κλιματική κρίση. Και αν δούμε ποια προϊόντα είναι αυτά που επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την εξέλιξη τα τελευταία 4 χρόνια, θα δείτε ότι είναι προϊόντα που επηρεάστηκαν κυρίως από την κλιματική κρίση. Μάλιστα. Σε όλη αυτή την περίοδο που αναφέρουμε, και θα σας πω και το νούμερο, αθρηστικά ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 35% τα τρόφιμα.
3: Εμείς τα πληρώνουμε.
0: Τα σούπερ μάρκετ, τα οποία ενώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα διεθνή και τοπική με τους καταναλωτές, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του πληθωρισμού το απορρόφησαν εκ των πραγμάτων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω του πολύ αδύναμου
4: εισοδήματος.
3: Ένα λεπτό, κύριε Λεχουρίτη.
2: Λοιπόν, ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Σε συσκευασίες των 5 λίτρων λάδι βάζανε μέσα 3 λίτρα. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω, το δεύτερο που θέλω να πω για τον κύριο Πεταλά είναι, δεν φταίνουν τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάτι είπε ο κύριος Σβέρκος για το περιθώριο κέρδους.
4: Ναι.
2: Φταίει το ότι δεν βάζεις πλαφόν από την αρχή μέχρι το ράφι και μου το βάζεις στη λιανική τιμή. Το να μου βάζεις πλαφόν στη λιανική τιμή δεν κερδίζει ο καταναλωτής, ίσα ίσα χάνει ο καταναλωτής. Γιατί όσο ακριβότερο αγοράζει το σούπερ μάρκετ με το ίδιο ποσοστό κέρδους, τόσο ακριβότερα και περισσότερα κερδίζει. Άρα η διάταξη έπρεπε να ήταν όταν ξεκινάει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι,
3: είναι
2: 600% κερδοφορία.
3: Έτσι είναι, κύριε Λεχούρη, τι έτσι είναι.
4: Πονοκέφαλος μας πιάνει κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Άρα λοιπόν η διάταξη, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, η διάταξη έπρεπε να ήταν μπλαφόν στο περιθώριο όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Και στον κύριο Πεταλά. Συνάδελφοι, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Εσάβριο είναι τα σπουδαία. Έτσι την Παρασκευή να κλείσουμε με ειδήσεις οι οποίες έρχονται.
5: Τριμεράκι με πολιτικές ειδήσεις λόγω του συνεδρίου.
3: Φουλ,
5: θα έχει δηλαδή ένα ενδιαφέρον πολιτικό ειδήσεων.
3: Και όχι μόνο. Και θα όσο γίνονται στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία.
4: Φύγαμε, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: πίστη αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Eurovision είναι και αυτό.
1: Eurovision είναι και αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, Eurovision. Εξαιρετικό κομμάτι, δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, εξαιρετικό κομμάτι. Λοιπόν,
1: okay.
0: Κρατάμε λίγο να δούμε μια εικόνα από την Αχαΐα.
1: Βεβαίως, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ρωμανό Αχαΐας, γιατί εδώ πέρα μπορεί να έχουμε ήλιο, αλλά δείτε εικόνα, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, θα έχουμε κάποιες μπόρες.
0: Εδώ και πέφτουν λέει και κάτι αστραπές.
1: Αέρα βλέπω.
0: Ναι.
1: Στο βάθος, βάθος, βάθος, κάτι φαίνεται να ανοίγει, κάτι, ναι. Κάτι, κάτι. Έτσι.
0: Καλές είναι βροχές,
1: ναι.
0: Το χρειάζεται η γη μας. Έτσι, θέλω να σου πω ότι ακόμα έχουμε χιόνια στα ορεινά, δεν έχουν λιώσει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, αργούν, αργούν.
0: Έτσι, να είναι ένα καλό έτος όσον αφορά τα υδρολογικά, αλλά πολύ
1: δούμε.
0: Κνουπ.
1: Τι?
0: Πολύ κνουπ.
1: Πολύ κουνα...
0: κνουπ.
1: Κουνούπι, κουνούπι.
0: Έτσι,
1: θα κάνουμε
0: ψεκασμούς,
1: Νίκο μου, για να μην σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Ο κύριος Νικολακόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καλώς ήρθατε. Κνουπ το λένε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν το λένε όλοι. Και στο Μεσολόγγι.
2: Και στο Μεσολόγγι έτσι το
0: λένε. Κνουπ, έτσι.
1: Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου, καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Και η κυρία Σαπουνά από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα, καλώς ορίσατε κι εσείς.
3: Αυστρία είδαμε, η περσινή νικητήρια συμμετοχή.
0: Α, μπράβο, είδατε, άμα υπάρχει, μπράβο.
4: Άμα υπάρχει γνώση.
0: Άμα υπάρχει γνώση.
1: Eurovision
0: φάνηκε. Σαμπουνά,
3: απλά το συγκεκριμένο προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ως τραγούδι.
1: Ναι,
3: και η τραγουδίστρια μου θεωρώ ότι έχει μεγάλο ταλέντο.
0: Εμείς περιμένουμε τώρα με τον Ακύλα να έχουμε...
3: Ναι, και Eurovision fan, γιατί όχι. Γιατί, και γιατί να το κρύψω με ένα άλλο.
0: Έτσι, έτσι.
5: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική
0: συμμετοχή.
1: Θα δείτε δηλαδή Eurovision, Σάββατο βράδυ.
2: Μπορούμε να μην δούμε με τις κόρες μαζί. Κάνουμε ολόκληρο σουαρέ Eurovisionικό. Δεν γίνεται.
3: Κοιτάξτε, έχει 116 εκατομμύρια τηλεθεάσεις περίπου.
1: Σας βλέπω, κυρία Σαπουνά, έχετε αρκετές γνώσεις για την Eurovision.
5: Νομίζω ότι
3: είμαι συνδρομήτρια στο European Correspondent και βγαίνει ένα ολόκληρο άρθρο προχθές για την επίδραση την πολιτική της Eurovision και πόσες τηλεθεάσεις έχει και πώς πολλές φορές το συγκεκριμένο θεσμό τον χρησιμοποιούν για να δείξουν, να περάσουν μάλλον και πολιτικά μηνύματα.
1: Μάλιστα. Εκτός από την Eurovision.
3: Με το Ισραήλ, δεν ξεχνάμε τι έγινε το Δεκέμβριο. Παραιτήθηκαν και 5 χώρες, δεν συμμετέχουν.
1: Εκτός από Eurovision όμως το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οπα.
1: Κύριε
3: να πάμε
1: Νικολακόπουλε.
5: Δεν είναι δύσκολο το συνέδριο.
2: Χωρίς τον κύριο Καραμαλή.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
3: Έχουν τον αφήσει να μιλήσει.
1: Δεν μιλάω, κάθομαι στην άκρη.
2: Τον ένα τον διέγραψαν, ο άλλος δεν πάει στο συνέδριο.
1: Τα πει, κύριε Γιαννακοπούλου.
0: Να τα εσωτερικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία τα έχετε κάτω το χαλάκι, κύριε Νικολακόπουλε.
5: Δεν ξέρω για την ανησυχία του Πασόκ για τη συμμετοχή του κύριου Καραμαλή. Εγώ θα πω το εξής, ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το συνέδριο ως μια μεγάλη ενωτική προσπάθεια, μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης συσπήρωσης εν όψη και της τελευταίας χρονιάς εν όψη και των εκλογών που θα γίνουν το 2027. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μέσα από τις διαφορετικές απόψεις που καταθέτουν τα στελέχη της διαχρονικά, πάντα το βγαίνει ενωμένη, πάντα το βγαίνει με ισχυρές προτάσεις, με προτάσεις οι οποίες εφαρμόζονται. Ξέρετε, μέσα από τη σύνθεση πάντοτε υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό θα γίνει και στο συνέδριο αυτό, που θα ακούσουν πολλές απόψεις. Είναι μια γιορτή για τα μέλη μας, για τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, στους αγωνιστές όλους αυτούς που έχουν δώσει τις νίκες και το 19 και το 23, και αυτό θα γίνει.
0: Ήθιστε στα συνέδρια, όσοι έχουν παρακολουθήσει των κομμάτων, και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα, να βγαίνουν σε ηγέτες από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Έτσι, μέχρι τον ηγέτη, ο οποίος τώρα είναι του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αφαιρέσετε τη φωτογραφία του κύριου Σαμαρά, ξέρω, ενδεχομένως του κύριου Καραμαλή, που κυβέρνησε το 2004.
5: Προφανώς και όχι.
0: Α, προφανώς και όχι.
5: Και κοιτάξτε λίγο, η Νέα Δημοκρατία σέβεται την ιστορία της, σέβεται όλους τους πρωθυπουργούς, τους αρχηγούς που έχουν προσφέρει. Και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή και όλους προφανώς είναι ένα μέρος της ιστορίας και έχουν όλοι προσφέρει. Και ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση του οποίου έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι, στο να η χώρα να περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αυτά όλα δεν παραγράφονται. Είναι προσφορά προς την παράταξη, προς τη χώρα και αυτό ο σεβασμός τον οφείλουμε όλα τα στελέχη, πάντοτε.
1: Θα έχει άρωμα εκλογών αυτό το συνέδριο.
5: Εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Βεβαίως όμως, πάντοτε η τελευταία χρονιά είναι και μια χρονιά που όλοι αντιμετωπίζουμε με έναν επιπλέον, αν θέλετε, ζήλο και μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, αν θέλετε, και να αναδείξουμε και το όραμα της επόμενης τετραετίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
1: Δεν υπάρχει.
5: Συγγνώμη.
1: Σενάριο εκλογών για τον Οκτώβριο δεν υπάρχει.
5: Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος και εγώ στην τοποθέτησή μου. Αλλά περισσότερο από όλα αυτός που αποφασίζει και είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ακόμα περισσότερο ξεκάθαρος. Έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κοιτάξτε λίγο. Ο Πρωθυπουργός, το έχω ξαναπεί, εννοεί αυτό το οποίο λέει. Γιατί πρωτεύων είναι η σταθερότητα της χώρας και η σταθερότητα της χώρας δεν επιτάσσει να επιλέγονται ο χρόνος των εκλογών με βάση το όποιο κομματικό συμφέρον υπάρχει. Γιατί το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχει αυτή τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και νωρίτερα, αν θέλετε, θα ήταν να κάνει εκλογές. Δεν το κάνει. Αυτό που έχει σημασία είναι το συμφέρον της χώρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλο, έρχονται οι δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει κάτω από το νέο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει κυβερνήσει, ένας πρωθυπουργός, πρώην ο οποίος έχει δοκιμαστεί. Βλέπουμε να συσπηρώνει τον κόσμο από την κεντροαριστερή πολυκατοικία που ψαρεύεται και εσείς σε αυτά τα νερά και να έρχεται πάνω από εσάς. Εάν είστε τρίτοι, θα έχετε την ίδια αξία στο πολιτικό μας σύστημα με αυτήν που έχετε τώρα που είστε δεύτεροι?
2: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ θα πω αυτό που λέει και ο ΣΕΔΕΑ. Γιατί θέλω να λειτουργώ πάντα θεσμικά.
0: Ωραία.
2: Καθίστε πρώτα να ανακοινωθούν τα κόμματα, γιατί τότε πρέπει να μετρηθούν πριν από την ανακοίνωση οποιοδήποτε κόμματος. Είναι αντιδεοντολογικό να γίνεται οποιαδήποτε μέτρηση και μου δημιουργεί απορίες για ποιο λόγο αυτό γίνεται από εταιρείες οι οποίες μάλλον δεν συμμετέχουν στο ΣΕΔΕΑ. Και όταν αυτό θα γίνει και θα φανεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις, όταν ανακοινωθεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που εδώ και ένα χρόνο αυτή την κουβέντα κάνουμε. Θα ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, θα ανακοινωθεί, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα είστε δεύτεροι, θα είστε τρίτοι. Καθίστε πρώτα να γίνει αυτό και όταν θα γίνει εδώ πέρα θα είμαστε να συζητήσουμε. Εγώ δεν θέλω ούτε να ετεροπροσδιορίζομαι, ούτε να μιλάω με καμία φοβικότητα. Βεβαίως παρακολουθώ και παρακολουθούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το τι γίνεται στην υπόλοιπη κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι από τη στιγμή που εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και η δουλειά μας είναι να αναδεικνύουμε διαρκώς ποια είναι τα θέματα της καθημερινότητας και ποια είναι η δική μας εναλλακτική πρόταση, γιατί, ξέρετε, στα πάνελ όλο το τελευταίο διάστημα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, τι θα πούν οι δημοσκοπήσεις, γίνονται και επιθέσεις στους δημοσκόπους, μια κουβέντα η οποία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, θεωρώ ότι είναι ανούσια και άγωνη. Δεν νομίζω ότι μας προσθέτει κάτι. Όμως, αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και υπάρχει κλιμάκωση ενός πολέμου στο Ιράν, με μια παγκόσμια ανησυχία για το τι αυτό σημαίνει για την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, για το τι σημαίνει να πει για την εκτόξευση των τιμών συνολικά, για τον πληθωρισμό. Από την άλλη, εχθές είδαμε ότι θα ψηφιστεί στην Τουρκία το νέο χωροταξικό, το οποίο και αυτό δημιουργεί μία ανησυχία και το οποίο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερα επεισόδια. Άρα ζητούμε και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή από τον αρμόδιο καθήλυν υπουργό, προκειμένου να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό το οποίο είδαμε και πληροφορηθήκαμε ότι γίνεται στη γειτονική χώρα, η οποία προφανώς αισθάνεται περικυκλωμένη και είναι σε μια δύσκολη θέση. Όμως, εδώ πέρα αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα. Ναι. Για αυτά πρέπει να συζητούμε. Για την αιμονή και το δογματισμό της κυβέρνησης να μην μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε τέτοιες συνθήκες πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, γιατί αν αυτό δεν είναι δογματισμός, αναρωτιέμαι τι είναι. Γιατί αν θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι σχεδόν, διπλασιάζει μάλλον την τιμή της ενέργειας, του πετρελαίου, των καυσίμων, της βενζίνης, αν δεν το κάνετε αυτό, τι μπορεί πραγματικά να γίνει για να ανακουφίσει τον κόσμο? Και αν επίσης δεν το κάνετε, τι σημαίνει να πει για τις ανατιμήσεις στο ράφι, στα προϊόντα παντού?
1: Κύριε Γιαννακοπούλου,
2: βγείτε από το δογματισμό επιτέλους, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Διαβάζω.
5: Δεν είναι δογματισμό.
2: Βεβαίως και υπάρχει. Το κάνουν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
5: Και εσείς επιμένετε
1: και εμένετε. Για να βάλουμε ένα θέμα στην κυρία Γιαννακοπούλου, να περάσουμε στην κυρία Σαπουνάνα.
5: Το θέμα λοιπόν είναι, μια και μιλήσατε και για δημοσκοπήσεις, οι προτάσεις οι οποίες γίνονται από το κάθε κόμμα να είναι κοστολογημένες και να μην γίνεται ένας συναγωνισμός πλειοδοσίας και λαϊκισμού, που, στον οποίο ακούστε, έχει εισχωρήσει το ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν είναι πλειοδοσία και λαϊκισμός.
5: Ακούστε λίγο τώρα.
2: Ακούστε λίγο. Είστε
3: ακούστε
2: λίγο.
5: Λαϊκιστές είστε εσείς,
2: που μας λέτε ότι αντιμετωπίζετε την ακρίβεια
5: και δυστυχώς θα είναι από εδώ και πέρα κοστολογημένα. Έχουμε διαθέσιμο δημοσιονομικό φόρο.
3: Έχετε καταναλωτικό φόρο κατανάλωση.
5: Ο συγκεκριμένο δημοσιονομικό φόρο.
2: Είμαστε σε πρωτοφανή κρίση.
5: Μιλάτε και οι δύο
3: σε μια παράταξη του δικού φόρου κατανάλωση.
5: Στη μείωση του ΠΑΣΟΚ και στην ελεύθερη αγορά.
3: Και έχει καταθέσει έχουμε και το ΠΑΣΟΚ
5: πάνω από
3: 83% από το γενικό λογιστήριο του κράτου.
5: Δεν θα κάνετε κήρυγμα για μείωση φόρων σε αυτή την παράταξη.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και την τοποθέτηση.
5: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πρωτοφανή με τη μοναδική κρίση. Αν δεν είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό που κάνουν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πότε θα γίνει.
5: Λαμβάνουμε μετρά.
2: Πότε θα
1: γίνει. Ελάτε να ακούσουμε και την κυρία Σαπουνά.
5: Δεν ακούσατε τα μέτρα μείωσεων φόρων.
2: Σας χειροκροτούν στην Ηλία όταν περπατάτε.
1: Ελάτε, ελάτε.
2: Σας λένε ότι
5: είναι πολλά μέτρα που είναι στοχευμένα.
1: Ελάτε να ακούσουμε και την κυρία Σαπουνά.
5: Και είναι και αποτελεσματικά. Από εκεί και πέρα, το να ισχυρίζεστε εσείς ότι μπορείτε να δώσετε περισσότερα από αυτά που αντέχει ο δημοσιονομικός
2: δεν υπάρχει. Είναι κάτι
1: να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαπουνά, παρακαλώ, να μην την αδικούμε.
5: Και το πλήρωσε η ελληνική κοινωνία. Ελάτε. Το 2026 να πείτε τα ίδια.
1: Κυρία Σαπουνά, γι' αυτό
2: ως απομίμηση,
5: λοιπόν, είστε τρίτη.
1: Ελάτε, κυρία Σαπουνά.
2: Να σας πω,
5: είστε απομίμηση
1: κακή. Μα ελάτε, σας παρακαλούμε.
5: Απομίμηση κακή.
1: Παίρνουμε
5: τον χρόνο τη κυρία Σαπουνά.
3: Αποβάλλετε
5: αυτό για να ξεκολλήσει η βελόνα.
3: Δεν καταλαβαίνω και εγώ μετά μονότερμα το λόγο.
0: Λέει η κυρία Γιαννακοπούλου ότι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Αυτή το λένε.
3: Η αλήθεια σας λέω δεν
5: βολεύει ο Τσίπρας.
0: Λέει η κυρία Γιαννακοπούλου, παρακαλώ. Ότι σας βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Ισχύει αυτό?
2: Όχι.
0: Βλέπετε ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα?
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν την βολεύει να καταφέρουμε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να υπάρχει μια ενιαία απάντηση για τον κάθε ψηφοφόρο και υποστηρικτή της αριστεράς.
0: Με ποιον μπροστά?
3: Λύνεται εύκολα. Ποιος είναι το σώμα?
0: Τι θα πει?
3: Θα λύνει το σώμα. Στην αριστερά, σε αυτά τα κόμματα τα δικά μας.
0: Αριστερά εννοούμε και το ΠΑΣΟΚ.
5: Τα κόμματα τα δικά σας, ποια κόμματα τα δικά σας, πόσα κόμματα
3: έχετε? Αν δεν με αφήσετε να σας ολοκληρώσω τη σκέψη μου,
5: θέλω να το καταλάβω αυτό. Τα κόμματα
3: σας μιλάω ειλικρινά,
0: πόσο
3: δεν θα καταλάβω.
0: Λέτε αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Σαπουνά, ρωτώ. Λέτε αριστερά και το ΠΑΣΟΚ.
3: Η πρόσκληση λοιπόν που είχαμε στείλει, εδώ και 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, συμπεριλάμβανε και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε συνέδριο.
0: Είναι αριστερό κόμμα το ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν έχει ανθρώπους που είναι αριστεροί στο ΠΑΣΟΚ? Έχει μόνο δεξιούς, έχει μόνο σημειτικούς, έχει μόνο ανθρώπους δηλαδή. Όχι όλοι. Αλλά δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ.
2: Κρίνεται και να μην πηγαίνει η κουβέντα. Το ΠΑΣΟΚ είναι δεξιά, αυτό μας λέτε τώρα.
3: Αυτή είναι η δική μας εμπειρία.
2: Ναι. Κοιτάξτε, για να σας εξηγήσω λίγο.
1: Ελάτε να την αφήσουμε να ολοκληρώσω.
3: Να με αφήσετε να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε μετά
0: στις κέντρο αριστερά.
2: Αν εσείς βαφτίζετε δεξιό, τότε σημαίνει να πει ότι όντως εσείς οι ίδια λέτε ότι δεν υπάρχει καμία
1: περίπτωση. Ελάτε να παρακαλούμε να ολοκληρώσει η κυρία Σαπουνά.
3: Σε μία συζήτηση η οποία θα δώσει ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να βγει στον αφρό.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Αλλά μην μας προκαλείτε και μην μας
1: προσβάλλετε. Μα δεν την έχουμε αφήσει να μιλήσει η πολιτική.
2: Δεν έχετε να μας προκαλείτε ούτε να μας προσβάλλετε.
3: Κυρία Γιαννακοπούλου, δεν με έχετε και ο κ. Νικολακόπουλος αφήσει να ολοκληρώσω μία σκέψη.
0: Ωραία, ελάτε.
3: Εάν αυτό το θεωρείτε ότι στέκει, πρέπει να με αφήσετε όμως να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Πάμε, πάμε, κύριε Σαπουνά.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Δεν θα μπούμε λοιπόν σε καμία συζήτηση που δίνει τροφή και νερό και ελπίδα στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη όλων μας είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω στην αρχή, να βρεθεί μία ενιαία απάντηση για κάθε άνθρωπο που θέλει να στηρίξει αυτό το χώρο στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές. Είναι καθαρά προεκλογική περίοδος. Θέλουν να τις κάνουν τον Σεπτέμβριο, θέλουν τον Νοέμβριο, θέλουν τον Μάρτιο. Η ΔΕΘ είναι προεκλογική. Οι οικονομικές τους αποφάσεις είναι συγκεκριμένες. Έχουν αποφασίσει να μην βοηθήσουν ούτε τα νοικοκυριά ούτε τις επιχειρήσεις. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μία απάντηση. Το ΠΑΣΟΚ πήγε σε συνέδριο. Αποφάσισε αυτόνομη κάθοδο. Δεκτό. Σεβαστό. Τελεία. Όλος ο υπόλοιπος χώρος θα πρέπει να καταφέρει να συνεργαστεί και να συνεννοηθεί. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Κοντζιάς, είναι η κυρία Κατσέλη. Είναι οι οικολόγοι πράσινοι.
0: Το πάτε μακριά τώρα.
3: Δεν το πάω μακριά, διότι αν πάμε σε μια κάλπη μπροστά που δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση, εγώ θέλω να είμαι ρεαλίστρια και να βλέπω τους αριθμούς. Οι αριθμοί δυστυχώς Παρότι όντως οι δημοσκοπήσεις, αυτή που κυκλοφορεί τελευταία, είναι από μια εταιρεία που δεν έχει άδεια. Εντάξει. Μάλιστα. Και όντως δεν μετρώνται τα κόμματα τα οποία δεν υφίστανται προς το παρόν. Θα βρουν οι επόμενες.
1: Πάμε να βάλουμε ένα. Κύριε Γιανακόπουλο, επιτρέψτε μας, σας παρακαλώ.
3: Το ΣΥΡΚΛΙΝ 1 δεν λέει τίποτα για κανέναν. Ούτε για την Δημοκρατία.
1: Κύριε Γιανακόπουλο, διαβάζω μία ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Την έκανε πριν από περίπου μία-μιάμιση ώρα. Τη διαβάζω αυτολεξή. Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν υψηλόβαθμο κομματικός τέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματά του αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως μάθαμε, λέει, όλοι. Και διερωτάτε αν είναι ηθικό αυτό, σίγουρα όχι, απαντάει μόνος του ο
0: Άδωνης. Και διαρωτάτε επίσης αν είναι και νόμιμα.
1: Ναι.
0: Διαρωτάτε αν είναι και νόμιμα. Για δώστε μας μια απάντηση αυτό.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, το ακούω αυτή τη στιγμή από εσάς. Mm-hmm. Πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι αυτό. Όπως από όσο καταλαβαίνω από όλα αυτά τα οποία μου διαβάζετε, πρόκειται για μια σύμβαση που έγινε το 2009. Τότε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε κάποιον ρόλο ούτε ως γραμματέας, ούτε ως, δεν είχε κάποιον κομματικό ρόλο, κάποιο αξίωμα. Κομματικό ρόλο είχε, αξίωμα δεν είχε. Εντάξει. Φαντάζομαι θα δώσει εξηγήσεις. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτό το οποίο μου λέτε.
1: Εδώ λέμε, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι το τότε κτηματολόγιο νίκιασε.
2: Ναι, το λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν σημαίνει να πει ότι είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θέλω να πω κάτι, δεν γνωρίζω και όταν δεν γνωρίζω δεν θέλω να τοποθετούμε. Το ακούω αυτή τη στιγμή από εσάς, δεν το είδα χθες, δηλαδή πριν πέσω για ύπνο το βράδυ, δεν το είδα.
1: Τι να σας πω,
2: και τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή το ακούω. Φαντάζομαι και πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει εξηγήσεις.
0: Μάλιστα. Απεριμένουμε ανακοίνωση από το Πασόκ. Ναι.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει πρώτα εξηγήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm. Και από εκεί πέρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι ηθικό κάτι τέτοιο. Γιατί φαντάζομαι και ελπίζω να είναι νόμιμο όλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, μια και μου δεν είναι αφορμή.
0: Λέει το εξής.
5: Είναι πολύ χρήσιμο.
0: Ότι υπήρχε πληροφορία πριν το. Γι' αυτό συνδέει πριν το πρώτο μνημόνιο. Γι' αυτό δεν είναι αντίδραση σας.
5: Είναι όμως πολύ χρήσιμο να πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο και παραδεδεγμένο, ήδη και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Το να κάνεις μία δήλωση που όθεν έσχες και πραγματικά να ξεχνάς από παράληψη. Αμέλεια, δεν λέω ότι έγινε σκόπιμα. 1.000.000 ευρώ και να αποδεικνύεται ότι το 1.000.000 αυτό βρίσκεται σε ξένες τράπεζες, όταν την ίδια ώρα ζητάς εσύ να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα σαν πολιτική αρχή και σαν πολιτική που περνάμε προς την ελληνική κοινωνία για την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι κάτι σωστό και δεν είναι, αν θέλετε, και πολιτικά ορθό και νομίζω και γι' αυτό πρέπει να το συγχύσεις. Ξέρετε κάτι.
2: Ναι. Όταν
1: είναι, όταν έχει είναι να συζητήσουμε. Έχει βγει σύμβαση, για όταν να το πω εγώ, ναι.
2: Όταν
1: να δούμε
2: είναι να συζητήσουμε.
5: Κοιτάξτε λίγο, το λέω αυτό, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης κουνάει συχνά το χέρι σε επίπεδο ηθικής, αυτά νομίζω ότι δεν είναι μηνύματα που πρέπει να περνάμε και στην ελληνική κοινωνία ως πολιτική. Λοιπόν, αυτά όλα στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψει και ένα μικρό σχόλιο, επειδή άκουσα και δεν ήθελα στη συνέχεια να διακόψω και την κυρία Σαπουνά. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με ένα πόλεμο να μένεται στην Μέση Ανατολή και ήδη και στην Ευρώπη, στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι οι οικονομικές συνέπειες και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Και με όλα αυτά τα οποία ακούω από την άλλη πλευρά, για κόμματα της αριστεράς, προοδευτικού χώρου, για ένα μέρος του Πασόκ μπορεί να πάει και όλο αυτό που συμβαίνει γενικότερα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες τι μπορεί να συμβεί αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία στις εκλογές. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να κάνουν μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να πάρει αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις όπως αυτές που έλαβε.
2: Εκτός αν μας λέτε ότι θα πάρετε εμείς, λοιπόν, και αυτοδυναμία. Θεωρούμε. Όταν οι δημοσκοπήσεις, γιατί μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις για την αντιπολίτευση, δεν κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις και για εσάς, γιατί και η ΑΛΚΟ σας έδωσε στο 22%.
5: Όταν
2: της ΕΔΕΑ εταιρεία, αναγνωρισμένη.
5: Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω, κάνετε ένα πολύ ωραίο
2: ερώτημα. Άρα, από το 22% ως την αυτοδυναμία, δεν το λέτε και ευκολάκι.
5: Επιτρέψτε μου όμως να σας απαντήσω. Λοιπόν, με όλες αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες θα δουν μπροστά και θα προτάξουν τα προβλήματα της χώρας, μπορούμε να βρούμε ιδεολογικές συγκλίσεις και με πολλούς. Και αυτό νομίζω το έχει αποδείξει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε μια κρίσιμη συγκυρία. Από εκεί και πέρα, εάν η συγκυρία το επιβάλλει, όλα τα κόμματα θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Και μεταξύ αυτών θα είναι σίγουρα και το ΠΑΣΟΚ.
3: Και η Γιαννακοπούλου σας κάνει ευθέως πρόταση συνεργασίας. Αλλά
2: είναι
3: εγώ θα ήθελα
2: εγώ
3: να ρωτήσω
2: μας
3: κάτι.
2: Να μην συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία.
3: Όταν ανάγκες, να φορολογηθούν οι τράπεζες.
5: Είμαι πολύ
3: με αφορμή
5: ανάγκες,
3: αυτό που διαβάσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Είπατε
3: ότι κακό ζητάει αντιπολίτευση να φορολογηθούν οι τράπεζες.
5: Δεν έκανα καμία πρόταση.
3: Όχι, θέλω μια διευκρίνηση.
5: Γιατί όλα τα κόμματα
3: θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους. Θέλουν να ανοίξουμε και τη βεντάλια της φορολογικής βάσης. Εσείς λέτε ότι δεν πρέπει. Πρέπει να φορολογούνται
5: ξεκάθαρος.
3: Οι τράπεζες.
5: Ήμουν πολύ ξεκάθαρος.
3: Δηλαδή θεωρείτε ότι
5: τώρα
3: πρέπει να είναι.
5: Την μπάλα στην εξέδρα.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε μονίμως σε καθεστώς αναβαλλόμενου φόρου.
5: Εμείς είμαστε η κυβέρνηση η οποία μειώσαμε τις χρεώσεις που δεν μειώσατε εσείς ποτέ.
3: Τι λέτε,
5: όλες
3: έχετε δει τα κέρδη των τραπεζών. Είδατε τα κέρδη των τραπεζών. Είδατε πόσα δισεκατομμύρια θα μοιραστούν μέρισμα. Ξέρετε ότι τα μερίσματα φορολογούνται με 5% ενώ εγώ που είμαι μισθωτή του δημοσίου πέφτει κανονικά μισθό στην κλίμακα.
5: Είσαστε κατά τη φορολόγηση των μερισμάτων.
3: Εγώ είμαι υπέρ και σας λέω ότι πρέπει, επειδή είναι, είναι σε φυσικά πρόσωπα,
5: ότι να αυξηθεί η φορολογία στα μερίσματα. Απαντήστε με.
3: Ευθέως.
5: Στο πόσο τοις εκατό. Εμείς όμως 5%. Η Κύπρος έχει
2: 5%.
3: Θέλετε την απάντηση.
5: Πόσο θέλετε.
3: Θέλετε την απάντηση να ακούσετε από έναν εφοριακό που έχει βοηθήσει να φτιαχτεί και το πρόγραμμα.
0: Θα γυρίσουμε λίγο πίσω για να κλείσουμε την κουβέντα.
3: Η απάντηση είναι μία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για πείτε μας για αυτή
0: την ανάρτηση που έχουμε. Μισό λεπτό. Τα μερίσματα
3: επειδή είναι εισοδήματα φυσικών προσώπων. Θα πρέπει να φορολογούνται όπως τα υπόλοιπα έσοδα των φυσικών προσώπων στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
0: Άρα, θέλω λίγο αυτό.
5: Είναι πολύ ξεκάθαρο το λέω, Σελίδα. Πρέπει να φορολογούνται τα φυσικά πρόσωπα, λοιπόν, η φορολογία πρέπει να αυξηθεί από το 5% στα μερίσματα και να πάει σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
3: Έχετε υπουργούς και βουλευτές που έχουν πολλά έσοδα από μερίσματα και γι' αυτό έχετε πια.
0: Κυρία Σαπουνά, ακούστε με λίγο, θέλω την άποψή σας.
3: Δεν ξέρω για ποιον λόγο κρατάτε τέτοιες άμυνες. Μόνο θα μας δέρνετε φορολογικά, θα πολλαπλασιάζετε τα έσοδα.
5: Είναι θράσος να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ,
3: θράσος,
5: ο Τσίπρας,
3: δείτε τα στοιχεία των εφραίων
5: και τις άλλες. Και μιλάτε σε αυτή την κυβέρνηση από 19 μειώνει φορούς.
1: Να πάρουμε σχόλιο από την κυρία Σαπουνά για την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Κυρία Σαπουνά, ένα σχόλιο και από εσάς για την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, για τις καταγγελίες. Να πω εγώ μόνο...
3: Κοιτάξτε, αν δεν απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε.
1: Έχουν δημοσιευτεί και, και τα έγγραφα.
3: Δεν έχω δει τίποτα.
1: Το προφανώς, λέω εγώ, για να είναι fair play. Για να λέμε και την πηγή πάντοτε.
3: Όχι, για να είμαστε τίμοι και να είναι ένα fair play, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον κύριο Ανδρουλάκη να απαντήσει. Και μετά προφανώς θα τοποθετηθούμε όλοι δημόσια.
2: Πάντως για τις τράπεζες, επιτρέψτε μου, 4,6 δις υπερέσοδα. Τα μερίσματα φορολογούνται με 5% με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια το είχε πάει στο 10%.
5: Εμείς λέμε για όλες τις επιχειρήσεις, όχι για τις τράπεζες.
3: Γιατί πρέπει
5: για
3: να
5: φορολογούνται
2: για να εισφέρουν
3: στην κλίμακα. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ
5: στην καλημέρα μας. Αυτή η πολιτική μειώσεων φόρων.
3: Στην κλίμακα για να υπάρχει φορολόγητο για αυτούς που έχουν έσοδα μόνο από μερίσματα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας.
3: Ευχαριστούμε για την
0: καλημέρα. Φτάνουμε και μέχρι την αγορά εκεί όπου θα βρούμε. Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην κυρία Ζάγκα, την Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
4: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
1: Μην μας χαλάσετε τη διάθεση, γιατί εγώ εχθές είδα τον ντίζελ κάπου στο 1,70. Κάπου εκεί είδα τον ντίζελ. 1,70 κάτι νομίζω.
0: 1,70, δηλαδή εμείς που βάζουμε βενζίνη, γιατί πληρώνουμε 2,7.
4: 2,9.
0: Εμείς, κυρία Ζάγκα, που βάζουμε
4: βενζίνη.
0: Εμείς που βάζουμε βενζίνη, γιατί είμαστε στο 2,7.
4: Εσείς αδικήστε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η βενζίνη πέφτει πιο λίγο από ότι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Και το σημαντικό είναι που κατεβαίνουμε κάτω από το 1,80. Χωρίς να παίζουμε με την ποιότητα ή με την ποσότητα. Τίμια. Και σωστά. Ναι. Άρα λοιπόν βήμα-βήμα κατεβαίνει. Εγώ πιστεύω είμαστε σε μία κάθοδο, ασχέτως έξω που γίνεται το έλα να δεις από δηλώσεις, οπότε υπάρχει ο φόβος, μην το ξεχνάμε, για την απειλή $150 τιμή Brent βαρέλι. Εμείς εδώ για την ώρα είμαστε πτωτικά.
1: Ναι.
4: Η αγορά κινείται κανονικά, όμως ο καταναλωτής κάνει κράτη.
0: Μισό λεπτό.
4: Δεν θέλει πολύ να ξοδεύει τόσο όσο
0: μισό λεπτό,
4: όδη το περιττό.
0: Μισό λεπτό. Είπαμε ναι. 2,079, ήταν χθες 2,08, έτσι.
4: Απλή αμόλυτη. Α, ναι. 2,08.
0: Και ανεβαίνει δηλαδή. Προς τα πάνω. Κάποιος το είδα 2,09. Δηλαδή οι βενζινοκινητές, κινούμαστε με τη βενζίνη τέλος πάντων.
4: Ναι.
0: Γιατί να την πληρώνουμε εμείς.
1: Είχε 2,10 προχθές, ε.
4: Έλατε, γιατί αν έδινε μια οριζόντια επιδότηση και στη βενζίνη, θα ήσασταν κι εσείς ευχαριστημένοι. Αυτό δεν λέω.
0: Αυτό λέω.
4: Το πετρέλαιο κάθεται κάτω γιατί έχει τα 20 λεπτά. Γι' αυτό το κρατάμε χαμηλά. Αν έδινε και στη βενζίνη, θα ήσασταν κι εσείς ευχαριστημένοι, γιατί νιώθετε μια αδικία και είναι πάρα πολύ σωστό. Και είναι και πολύς ο κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μικρή ποσότητα ανθρώπων. Όχι, έχετε δίκιο. Μήπως πρέπει να τους το ξανθυμίσουμε ότι υπάρχουμε κι εμείς που έχουμε αυτοκίνητα με βενζίνη.
1: Ναι, ναι, γιατί...
4: Γιατί όχι. Εγώ βεβαίως... μαζί σας είμαι. Γιατί βεβαίως εγώ τέτοιο αυτοκίνητο έχω.
1: Ναι, βεβαίως να πούμε. Εγώ έχω κινητήρα με ντίζελ, αλλά να πούμε το εξής. Ότι ναι. για τις μεταφορές χρησιμοποιείτε τον ντίζελ κυρίως, έτσι.
4: Βέβαια.
1: Γιατί οι μεταφορές είναι αυτές που ανεβάζουν και το κόστος της ζωής μας.
4: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτοί οι κερδοσκόποι που περιμένουν στη γωνία και σου λέει το πετρέλαιο πανάκριβο. Όχι ρε φίλε, κατεβαίνει το πετρέλαιο, δεν έχεις καμία δικαιολογία για να ανεβάσεις τις τιμές. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό φωνάζουμε για οριζόντιες μειώσεις στην Αγγλία, γιατί έτσι δεν θα ανεβαίνουν τα ράφια, οι παροχές υπηρεσιών, οι μεταφορές δεν είδατε πώς ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε νέα αύξηση στη βενζίνη, κυρία Ζάγκα. Περιμένουμε νέα αύξηση στη βενζίνη.
4: Κοιτάξτε, είναι τόσο περίεργα τα πράγματα που αν θα πω κάτι μπορεί να ενθαρρύνω ή να αποθαρρύνω. Mm. Οι στατιστικές επί του παρόντος λένε για τη βενζίνη τσίπιμπα επάνω. Mm. Αλλά θα επιφυλακτώ γιατί δεν ξέρω το τιμολόγιο τι θα μου φέρει.
0: Πότε παραλαμβάνετε
4: το
0: εσείς.
4: Το πετρέλαιο μπορεί κάποια στιγμή, ακούστε, το πετρέλαιο υπάρχει κάποια στιγμή να κάνει ένα μπαμ απότομο κάτω. Εγώ το περιμένω. Γιατί έχει κάνει φούσκα πολύ επάνω. Αλλά δεν ξέρω πότε.
0: Ναι, πότε περιμένετε να παραλάβετε.
4: Είναι περίεργα, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα.
0: Μα πότε θα παραλάβετε καύσιμο, πότε θα παραλάβετε.
4: Εχθές παρέλαβα πετρέλαιο και βλέπετε ότι έπεσε η τιμή.
0: Λοιπόν,
1: θα έρθω το μεσημέρι να βάλω, κυρία Ζάγκα, κανονίστε.
4: Δεν ξέρω, Σάββατο.
0: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα.
4: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
0: Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
4: Ψυχραιμία, να είναι ο κόσμος ψύχρεμος. Βλέπουμε πόσα γίνονται, ιδίως αυτά με τα δυο κορίτσια που χάθηκαν άδικα. Ψυχραιμία λοιπόν. Και θα τα καταφέρουμε.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Κύριε Ζάγκα.
0: Ευχαριστούμε. Τώρα, πάμε στον Φίλιππο Πιακοπάνο, ο οποίος μας έχει μια έκτακτη είδηση από την περιοχή για ένα φορτηγό το οποίο πού ακριβώς έπεσε, Φίλιππο. Για πες μας.
6: Νίκο, ένα φορτηγό το οποίο ξεκίνησε από το λιμάνι Τσιγουμενίτσας με έναν Βούλγαρο οδηγό, ο οποίος είχε 1,15 στην μέτρηση στο αλκοόλ.
0: Τίφυλα.
6: Στην σύραγγα της... Ναι, ναι, στη σύραγγα της Γκρίκας έσπασε το πεζοδρόμιο από την σύραγγα σε απόσταση 50 μέτρων, σχεδόν και από τις δύο πλευρές, όπως το είδα τώρα, Νίκο, τώρα πριν από λίγο. Τα ξημερώματα ξεκίνησε από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, όπως είπα, ο οδηγός. Ήτανε υπό την επίρρεια αλκοόλ, 15 χιλιόμετρα περίπου μετά το λιμάνι Τσιγουμενίτσα στη σύραγγα τη συγκεκριμένη, το φορτηγό που οδηγούσε προσέκρουσε στο κράσπεδο του από το τούνελ, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στην σύραγγα, αλλά και στο ίδιο του το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό το περιστατικό, Νίκο, να πούμε ότι έρχεται να προσθεθεί σε ένα συμβάν που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με έναν άλλον αλλοδαπό οδηγό φορτηγού, ο οποίος οδηγούσε για 20 περίπου χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας.
0: Α, καλά.
1: Α, καλά.
0: Πάλι τύφλα κι αυτός.
6: Είναι πάρα πολλά τα... Ναι, είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν με οδηγούς οι οποίοι το βράδυ και όλη μέρα κατά την πορεία, κατά την πλεύση τους που έχουν από την Ιταλία προς την Ελλάδα, καταναλώνουν αρκετές ποσότητες αλκοόλ και ξεκινάνε το ταξίδι τους για να παραδώσουν ή να πάρουν εμπορεύματα μεθυσμένοι. Θα πρέπει να υπάρξει νομίζω μια μέρημνα εκεί, να υπάρχει ένα αλκοτέστ με το που θα βγαίνουν από το λιμάνι, Νίκο και Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ. ευχαριστούμε, Φίλιππε.
0: Ναι, γιατί πάνε μέσα στο πλοίο μέχρι να περάσουν απέναντι, πίνουν, τα κοπανάνε, πίνουν όσο μπορούν να πιούν και μετά πάνε να οδηγήσουν. Και πέφτουν ευτυχώς στο τούνελ, δεν είχαν λίγο χειρότερο.
1: Τώρα που πες για να οδηγήσουν, για οδηγούς.
0: Ναι,
1: το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στα ταξί το βράδυ έχει διπλή ταρίφα, σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Κάποια ώρα και μετά έχουν διπλή ταρίφα γιατί αμείβεται τη βραδινή εργασία. Ναι.
1: Σωστά. Όχι μέρα μεσημέρι όμως.
0: Γιατί μέρα μεσημέρι, ποιο έβαλε μέρα μεσημέρι.
1: Πιάσανε έναν, του βάλανε χειροπέδες, οδηγό ταξί που μέρα μεσημέρι είχε διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο. Καλημέρα, κυρία Πετράκη. Η κυρία Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξιατικής.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Πετράκη. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλώς σας βρήκα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στον κόσμο μας.
1: Είναι από αυτά τα περιστατικά που κάνουν κακό στο επάγγελμα, κυρία Πετράκη.
7: Πραγματικά τα καταδικάζουμε, ειδικά οι εγκληματίες που είναι ολόσωροι και έχουμε μεγάλο ποσοστό σε αυτό, μη σας πω 99%, το 1% δημιουργεί προβλήματα. Πράγματα τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε κατά καιρούς όσο μπορούμε, γιατί το κράτος δεν μας δίνει τη δυνατότητα άμεσα να αφαιρέσουμε αυτόν τον κόσμο που μας δημιουργεί προβλήματα. Αν είχαμε μεγαλύτερη αρμοδιότητα, αυτό θα είχε γίνει η πρώτη μας αρχή, γιατί ο κλάδος είναι σωστός, δουλεύει σωστά.
0: Μισό λεπτό, κυρία Πετράκη.
7: Με το πολύ μικρό ποσοστό.
0: Μισό λεπτό. Αυτός ήταν οδηγός ή ιδιοκτήτης ταξί, ο οποίος ήταν οδηγός που πιάσανε.
7: Δεν ξέρω.
0: Γιατί αν ήταν οδηγός, ο ιδιοκτήτης μπορεί ως εργαζόμενο τον έχει τώρα, μην γελιόμαστε, να τον διώξει. Απολύεσαι, κύριε. Έκλεβες, έκανες κακό. Απολύεσαι. Δεν σε θέλω στο ταξί μου πάνω. Δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Άιντε δρόμο. Τώρα, αν είναι ιδιοκτήτης και συνεχίζει να τον κάνει, βάλτε μια στάμπα εκεί πέρα. Αυτός είναι κλέφτης.
7: Εγώ είμαι σύμφωνη στο να υπάρχει ένα αρχείο το οποίο να, όπως τα πειθαρχικά που έχουμε, όσοι γνωρίζουμε από τα πειθαρχικά, ξέρουμε και φτάνει κάποιος με παράπτωμα τέτοιο, δεν συνεχίζει στο επάγγελμα πειθαρχικά.
0: Λοιπόν,
7: αυτό είναι η προτεραιότητά μας, γιατί η εικόνα μας πρέπει να είναι καθαρή.
0: Ακούστε, κυρία Πετράκη, είστε ο πρώτος σύνδεσμος, εγώ το ξαναλέω, που έρχεται σε επαφή με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Όχι μόνο στην Αθήνα και στην ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε ταξί αναβαθμισμένα, με ανθρώπους που να μιλάνε και τα αγγλικά τους, να είναι καθαρό το ταξί μας, να μην κλέβουν τους ανθρώπους, να τους μιλάνε ευγενικά, να τους λένε δείτε και από εδώ την Ακρόπολη μας, τι ωραία που είναι, και ελάτε και σε κάνα μουσείο. Είστε η πρώτη γραμμή. Έτσι, αν έχουμε τώρα τέτοιους απατεώνες στο επάγγελμα και τους βγάζουν κάθε τρεις και λίγο, γιατί κάθε τρεις και λίγο τα λέμε εδώ, γιατί δεν τους πετάτε έξω να καθαρίσει ο κλάδος.
7: Είναι θέμα του κράτους. Αν μας δώσει την αρμοδιότητα, πιστέψτε μας, θα καθαρίσει μια ώρα και πέρα ο κλάδος.
0: Έχετε πειθαρχικά.
7: Υπάρχουν πειθαρχικά, όμως περνάνε από το κράτος, φτάνει σε ένα σημείο και βρίσκουν τα παραδευτεράκια πάλι ώστε να γυρνάνε να παραμένουν μέσα.
0: Λοιπόν.
7: Εμείς οι συνάδελφοι οι καινούργοι που λέτε, το καινούργιο κλίμα, άλλοι κάνουν μαθήματα πρώτης βοήθειας, άλλοι βοηθάνε τον κόσμο. Έχουμε τόσα περιστατικά τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε και όχι μόνο τα άσχημα. Προχτές βράθηκε ένα πορτοφόλιο, ο συνάδελφος το έδωσε. Αυτά πρέπει να λέμε από εδώ.
1: Και άλλοι δεν μιλάνε ούτε ελληνικά, κυρία Πετράκη.
7: Αυτό είναι ένας μικρός πόνος, αλλά πιστεύετε με, θα μάθουμε και ελληνικά. Συνδικά μου αγάπη να έχετε και να ξέρετε ότι ο κλάδος μας προχωράει σε άλλο επίπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Πάμε στο διάλειμμά μας και μόλις επιστρέψουμε. Μείνετε γιατί έχουμε υπερπαραγωγές στα ελληνικά μας, τα νησιά και όχι μόνο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές, δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: όλο καιρό.
1: Γιατί βρέχει έξω. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, εσείς που έρχεται.
0: Βρέχει. Και στον Πειραιά βρέχει και στο κέντρο της Αθήνας βρέχει.
1: Δεν έχω πάρει αδιάβροχο, θέλω να σου πω.
0: Θα σε γυρίσω.
1: Και θα ζοριστώ. Πώς θα με γυρίσει εσύ μόνο.
0: Θα σε πάω σπίτι μου.
1: Θα κάνει ολόκληρο κύκλο με παστανό
0: κατά. Θα σε πάω. Να κάνω. Και εδώ βρέχει, στα βόρεια.
1: Έρχονται οι συνάδελφοι εδώ, γι' αυτό λέει καθυστερούμε, γιατί βρέχει. Μάλιστα. Okay. Προσοχή όσοι είναι να ξεκινήσετε. Προσοχή, βλέπουμε και τα κουρασγερόπλια εκεί δεξιά. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα.
0: Κουρασγερόπλια, Κουρασγερόπλια, Τι γίνεται τώρα με τα κουρασγερόπλια?
1: Δεν ξέρω, έχω φοβηθεί. Να πάω κουρασγέρα, θα σε πάω.
0: Θες να πας τώρα κουρασγέρα και εσύ άστο, δεν τα αφήνεις καλύτερα.
1: Νίκο, το Σαντορίνη. Για πες μας, παρακαλώ, πάρα πολύ.
0: Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Θεοδωράτο, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας. Καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, κύριε Θεοδωράτο.
0: Και την κυρία Ψαλτοπούλου. Παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
1: Να ξεκινήσουμε τον γιατρό.
0: Βεβαίως. Είναι πλωτές παγίδες, κυρία Ψαλτοπούλου, τα κρουαζιερόπλια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο διάστημα με το χανταϊό έχουμε λίγο φοβηθεί όλοι.
2: Είναι κάτι πολύ ευχάριστο προφανώς να είσαι σε κρουαζιέρα, αλλά σίγουρα οι κίνδυνοι που ελοχεύουν αφορούν το γεγονός ότι είναι αρκετός κόσμος σε κλειστούς χώρους. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που, εφόσον και θεωρώ ότι ακολουθούνται στις πλήσεις των περιπτώσεων, τότε διασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η υγεία των επιβατών. Αυτό το περιστατικό που είδαμε για το χανταϊό έχει συμβεί τοπικές επιδημίες και σε άλλες περιοχές του κόσμου και προφανώς και στην Αργεντινή. Ήταν κάτι που το πιο πιθανόν και έτσι όπως έχουμε δει μέχρι τώρα δεν είχε καμία σχέση με το πλοίο, αλλά αφορούσε μόλυνση των περιστατικών έξω, δηλαδή σε μία άλλη χώρα στην Αργεντινή που υπήρχε αυτός ο ιός των Άνδεων.
0: Έχουμε και 1.700 άτομα σε καραντίνα, βεβαίως, σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό της Γαλλίας, με οξία γαστρεντερική λίμωξη.
2: Σωστά. Αυτή είναι παγκοσμίως η νοροή και ρωταή, οι πιο συχνές αιτίες υιογενούς γαστρεντερίτιδας. Οπότε την περιμένουμε οπουδήποτε. Θα το δούμε και σε χώρους εργασίας και σε σχολεία και στα σπίτια μας. Και σίγουρα χρειάζονται για τον περισσότερο κόσμο υφίεται εύκολα. Μεγαλύτερο κίνδυνο βεβαίως έχουν τα άτομα τρίτης, τέταρτης ηλικίας, εγκυμονούσες, τα παιδιά και τα...
1: Μισό λεπτό, κύριε Ψαλτοπούλου. Βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία διωγγώνεται σε πλοία, σε κρουαζιερόπλοια. Τώρα, δηλαδή, αν θα έχουμε μια καραντινταρίτιδα εδώ, στον χώρο εργασίας μας, πρέπει να μπούμε όλοι σε καραντίνα. Όχι. Όμως το κρουαζιερόπλοιο μπαίνει σε καραντίνα.
2: Αυτό λέω. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάδοσης από άτομο σε άτομο. Καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί, ειδικά για το χανταϊό, βέβαια, η ευαισθητοποίηση ήταν και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μας για την πανδημία. Οπότε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και επειδή ήταν από διάφορες χώρες, έδρασε έτσι ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή μετάβαση όλων και την ελαχιστοποίηση μικροεπιδημιών στις χώρες διαμονής των ατόμων.
1: Κύριε Θεοδωράτο, να μπαίνουμε σε κουρασγερόπλια, να μπαίνουμε σε επιβατικά πλοία, κινδυνεύει να έχουμε διασπορά? Τι σας λένε, συνεργάζεστε με υγειονομικούς, τι σας λένε οι υγειονομικοί?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα από τις ελληνικές υγειονομικές αρχές. Νομίζω ναι. Το αυτοκλοϊκό πλοίο είναι ένα πλοίο που μεταβαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β. Ο κόσμος κάθεται λίγες ώρες πάνω στο πλοίο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και δεν έχει δοθεί καμιά οδηγία για να υπάρξουν κάποια μέτρα για τα ελληνικά αυτοκλοϊκά πλοία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με βάση αυτά που λένε οι ελληνικές υγειονομικές αρχές.
1: Ναι. Είναι καθαρά τα πλοία της εκτοπλοείας μας, λέω. Πρώτον. Δεύτερον, τα συστήματα εξαρισμού δουλεύουν σωστά? Γίνεται η απαιτούμενη συντήρηση στους υγειονομικούς χώρους? Όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί είμαστε μια τουριστική χώρα, καταλαβαίνετε και έχει φοβηθεί ο κόσμος να μπαίνει στο πλοίο.
3: Τα πλοία είναι πάρα πολύ καθαρά. Το θέμα της συντήρησης στα ακτοπλοϊκά πλοία είναι συνεχής και σταματάνε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να συντηρούνται και παίρνουν και όλους τους ελέγχους από τις ελληνικές λιμενικές αρχές. Δεν υπάρχει κανένα θέμα στα θέματα των πλοίων της ακτοπλοείας και νομίζω ότι τα νησιά μας θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος και τα πλοία θα μεταφέρουν πολύ κόσμο στα ελληνικά νησιά.
0: Να πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα κρουαζιερόπλοια. Σκέψου το πλοίο που πάει στην Κρήτη, πόσες ώρες κάνει και πόσες ώρες μένει μέσα ο κόσμος. 9 ώρες. Σκέψου το πλοίο που πάει στην Πάτμο, για παράδειγμα, ή στα απομακρυσμένα
1: 12-13
0: νησιά. 12-13 ώρες. Και όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται κυρίως στο κατάστρωμα για να έχει και μια οικονομικότερη θέση. Άρα και σε αυτά τα πλοία, γιατί δεν είναι μόνο τα κρουαζιεροπλοία, και σε αυτά τα πλοία μένει πάρα πολλοί κόσμος για πάρα πολλές ώρες ένα δίπλα στον άλλον.
3: Ναι. Κοιτάξτε, η ελληνική αυτοπλοεία, συγγνώμη σας, η ελληνική αυτοπλοεία και γενικά τα ελληνικά επιβατικά πλοία πέρασαν και μια μεγάλη πανδημία.

0: με το γαστρεντερικό. Οπότε, εφόσον ακολουθείται και η διαδικασία ασφαλούς παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, νομίζω ότι ελαχιστοποιείται και αυτή η πιθανότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωράτου, μιας που είμαστε εδώ και μιλάμε για τα θέματα υγειονομικά μας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το κομμάτι των εισιτηρίων? Θα μείνουμε εκεί που είμαστε, θέλουμε νέα επιδότηση? Όχι, δεν νομίζω. Θα τα πληρώσουμε εμείς? Τι θα γίνει, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, είχαμε πει και έχουμε ξαναμιλήσει και μαζί ότι το θέμα του κόλπου και η αύξηση του κόστους καυσίμου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην καθημερινή λειτουργία του πλοίου. Είμαστε σε μια συνεχή επαφή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα. Πρόθεση ή μας είναι όλο να μην διαταραχθεί η διασύνδεση των νησιών και να μην υπάρξει επιβάρυνση του κόστους προς τον επιβάτη.
3: Πάλι καλά, κύριε Ψαλτοπούλου, το ακούσατε. Μας ενδιαφέρει η υγεία μας, αλλά μας ενδιαφέρει και η ψυχική μας υγεία, γιατί αν είναι να βάλουμε τόσο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
1: Και κολλήσουμε και τίποτα,
3: όχι. Και κολλήσουμε και. Εντάξει τώρα. Και πάμε κι άρρωστοι στο νησί.
0: Οπότε πάμε νησιά. Πάμε νησιά το καλοκαίρι.
1: Τι υπέροχοι που είστε, μπράβο. Κύριε Θεοδωράτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας και στους εργαζόμενους, να πούμε έτσι.
3: Βεβαίως.
1: Και όσους βρίσκονται και στη θάλασσα και εξυπηρετούν όλους εμάς, αλλά και στη διοίκηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Δύσκολη δουλειά τους.
1: Δύσκολη δουλειά τους, γιατί πρέπει να είναι alert.
3: Και πάμε. Πάτε με το χαμόγελο. Πάμε σε νησί.
1: Πάμε σε νησί. Έλα, πού θα με πας?
3: Μύκονο.
1: Μύκονο.
3: Βεβαίως, Μύκονο θα σε πάω.
1: Ωραία, πάμε Μύκονο. Πού.
3: Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε. Τι κάνετε?
1: Μύκονο. Καλώς ήρθατε. Γιατί δεν πάμε στην Μύκονο μαζί?
4: Γιατί στην Μύκονο, ναι, έχουμε.
1: Καταρχήν να πούμε ποιος είναι ο κ. Χριστόπουλος και τον κόσμο.
3: Είναι ο διεθνός σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ. Καλό πρωινό.
1: Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σωστά.
3: Σωστά.
1: Το παλιό Ελληνικό. ΕΚΟΜΕΔ έχει κάτι άλλο.
3: Οπτικό ακουστικό.
1: Το παλιό Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
4: Έτσι συγχωνεύτηκε με το ΚΟΜΕ, έγινε καινούριο.
1: Ωραία, ωραία.
3: Σωστά. Έμιλιν Πάρις, λοιπόν, στη Μύκονο. Τώρα καταλαβαίνετε. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε, τουλάχιστον.
4: Δεν έχω να πω και πάρα πολλά, διότι η αλήθεια είναι ότι. Τα θέματα της παραγωγής είναι πάντα και λίγο έχουν μία μυστικότητα, ναι. Γιατί οι περιοχές και τα λοιπά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι με τις επόμενες μέρες ξεκινάνε τα γυρίσματα. Είχαν ήδη έρθει κάποιο καιρό πριν για να κάνουν το ρεπεράζ που λέμε.
1: Να δούνε που θα στήσουν τις κάμερες και τις σκηνές.
4: Οπότε τις επόμενες μέρες, νομίζω από τις 18 μέχρι τις 26-27 Μαΐου, θα έχουμε τα γυρίσματα σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου.
3: Ναι.
4: Είναι μια μεγάλη παραγωγή.
3: Πώς το πετύχαμε αυτό, κύριε Χριστόπουλε? Τώρα το Emily in Paris, νομίζω που πάει για έκτη σεζόν.
4: Η
3: έκτη σεζόν, λοιπόν, θα γυριστεί στη χώρα μας. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες σειρές του Netflix. Και το γεγονός ότι θα γίνουν γυρίσματα στη χώρα μας και η Emily, που μέχρι και πρωθυπουργός βλέπει η Emily in Paris, έτσι.
4: Από
3: ό,τι μας έχει πει ο ίδιος, δηλαδή. Που η Emily θα τριγυρνάει στα σοκάκια της Μυκόνου και θα τη βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε πόσο καλό κάνει αυτό στη χώρα μας.
4: Κάνει οπωσδήποτε καλό. Κοιτάξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών, αφορά και την υποστήριξη του εγχώριου κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη βιομηχανία πια της χώρας. Μια αναδυόμενη αναπτυξιακή δύναμη της χώρας, την οποία το κράτος την είδε, την αναγνώρισε και την υποστηρίζει. Σιγά-σιγά, γιατί έχουμε διεθνείς παραγωγές που έρχονται στη χώρα από πολύ παλιά, αλλά σιγά-σιγά βλέπουμε ότι αλλάζει λίγο και το μέγεθος αυτών των παραγωγών. Δηλαδή, όταν έρχεται ο Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, όταν έρχεται ο Μπραντ Πιτ με μια παραγωγή αρκετά σημαντική, η οποία λέγεται στην Ίδρα και στην Αθήνα, η οποία λέγεται ότι θα είναι και πρόταση για τα Όσκαρ του χρόνου. Έχουμε μια πάρα πολύ πετυχημένη σειρά, όπως είπατε, το Emily in Paris. Αλλά έχουμε και πολλές, πολύ μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τώρα οι Κάνες ξεκινάνε με τρεις ελληνικές ταινίες. Και μία πάρα πολύ σημαντική μεγάλου μήκους.
1: Ποιες είναι, Κωνσταντίνας,
4: της Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη. Θα σταθώ στην Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη και στο Free Elise, το οποίο συμμετέχει, αλλά και μία ταινία η οποία είναι restoration παλιάς ελληνικής ταινίας, της Εύας, η οποία πρώτη φορά ελληνική ταινία συμμετέχει σε αυτό το διαγωνιστικό τμήμα της των Κανών. Αλλά ειδικά η μεγάλη ταινία, ο Τιτανικός Ωκεανός, Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη, που συμμετέχει σε ένα πολύ σημαντικό διαγωνιστικό μέρος των Κανών, δείχνει ότι και ο ελληνικός κινηματογράφος αρχίζει και έχει ιδιαίτερα μεγάλες επιτυχίες.
1: Εγώ θέλω να μείνω λιγάκι στους ξένους που έρχονται να κάνουν τις παραγωγές εδώ. Τι τους δίνουμε?
4: Αυτό που τους δίνουμε.
1: Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια, δίνουμε δωρεάν ξενοδοχεία. Τι τους δίνουμε? Δωρεάν φαγητό?
4: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό κίνητρο που
1: δίνουμε
4: το ελληνικό κράτος, βεβαίως. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες το δίνουν της Ευρώπης. Και υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές χώρες για το ποια έχει το καλύτερο χρηματοδοτικό κίνητρο για να προσελκύσει ξένες παραγωγές στη χώρα της, γιατί ακριβώς έχει τεράστια ωφέλη, όχι μόνο τουρισμό.

0: στατιστικά. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι εμείς κάναμε τη μελέτη με γύρω 200 κάτι εκατομμύρια ευρώ που έχουμε δώσει ως κίνητρο από το 2019 μέχρι σήμερα. Τα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στη χώρα και στο ελληνικό ΑΕΠ είναι κοντά στο ένα δις, πάνω από το ένα δις. 3.000 θέσεις εργασίας κάθε χρόνο. Αυτά τα έβγαλε μελέτη μεγάλης εταιρείας, η οποία κάνει
1: ακριβώς. Ναι, πώς έρχονται τα χρήματα πίσω? Εμείς ενισχύουμε ως κράτος.
0: Το 40% των επιλέξιμων δαπανών που κάνουν στη χώρα αυτές οι παραγωγές, τους το επιστρέφουμε στο τέλος της παραγωγής ως επιστροφή.
1: Που είναι τι οι επιλέξιμες δαπάνες? Συγγνώμη, Αλεξάνδρα,
2: ναι, ναι,
1: δεν το,
2: ναι,
1: το ξέρω.
2: Θα
1: το
0: μάθω. Οι επιλέξιμες δαπάνες μιας οπτικοακουστικής παραγωγής, μιας διεθνούς παραγωγής και μιας ελληνικής παραγωγής, ναι, μπορεί να είναι τα πάντα. Από τους ηθοποιούς, δηλαδή τα above the line, πλέον, ηθοποιοί, πνευματικά δικαιώματα, ξενοδοχεία, μεταφορές, τα φαγητά τους, όλα είναι σε ένα πακέτο, μπαίνουν σε μια λίστα επιλέξιμων δαπανών. Οπότε, αν ξοδέψουν ένα εκατομμύριο στη χώρα, εμείς τους δίνουμε πίσω τις 400.000.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχετε υπολογίσει, αφού γίνουν τα γυρίσματα, αφού προβληθεί η ταινία, πόσα έσοδα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία από αυτή την προβολή της χώρας μας?
0: Αυτό που έχουμε υπολογίσει και το έχει υπολογίσει μάλιστα ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγηση από τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, είναι ότι από όλη αυτή την πολιτική που έχουμε για κίνητρα στις ξένες παραγωγές και τις ελληνικές, έχουν έρθει γενικά στο ελληνικό ΑΕΠ πάνω από ένα δις ευρώ. Τώρα, στα δημόσια ταμεία δεν το έχουμε υπολογίσει ακόμα, διότι πρέπει να δούμε εισφορές, τους φόρους που πληρώνουν κτλ. Θα υπολογιστεί και αυτό. Κάνουμε μια δεύτερη μελέτη τώρα να το υπολογίσουμε. Αλλά γενικά, αυτό που έβγαλε η μελέτη είναι ότι για κάθε ένα ευρώ δημόσιας δαπάνης που δίνουμε στην οπτικοακουστική βιομηχανία, είτε αυτό αφορά τηλεόραση, είτε αυτό αφορά κινηματογράφο, είτε video gaming, είτε animation, επιστρέφουν στην εθνική οικονομία 4,2 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Άρα έχει μεγάλο return on investment όλη η βιομηχανία.
2: Συγγνώμη να επιμείνω λίγο στην Έμιλη.
1: Ναι, για πες.
2: Ξέρετε μήπως σε ποιες περιοχές έχει γίνει αυτό το ρεπεράζ?
0: Όχι, αυτές δεν τις ξέρω, αλλά και να είμαι ειλικρινής και να τις ήξερα,
2: δεν θα μας τις λέγατε. Ωραία.
1: Όχι, θέλουμε να πάμε να κάνουμε αυτό που
2: μακριά από
1: παπαράτσινγκ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό, ρε περάζω αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι θα είναι διπλάσιος ο πληθυσμός εκεί λόγω του παπαράτσινγκ.
1: Πάντως, προσοχή. Θα έρθουν οι παραγωγοί από το εξωτερικό, οπερατέρ, σκηνοθέτε. Δεν ξέρω πόσοι άλλοι συμμετέχουν.
2: Νομίζω ότι φτάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ηθοποιοί.
1: Πόσα άτομα περίπου περιμένουν?
0: Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 500 άτομα.
1: 500 άτομα!
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα μπορεί να λέω και υπερβολικό
1: αριθμό. Θα κάνουν και ζωάρα.
2: Καλά, δεν
0: το.
1: Συγγνώμη, τώρα στην Μύκονο έρχονται.
0: Μιλάμε για τεχνικούς, μιλάμε για τα πάντα.
2: Καλά, έτσι, δεν γιατί λέμε λιμπάρες μιλάμε. Έγιναν διαπραγματεύσεις, μήπως ζήτησαν κι άλλο νησί, εμείς τους προτείναμε, εκείνοι ήθελαν να έρθουν στη Μύκονο?
0: Όχι, νομίζω ότι από μόνοι τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να έρθουν και να κάνουν ένα location scouting μέσω του Εκομέδη, μέσω των παραγωγών. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ξεκάθαρη απόφαση.
1: Μπράβο. Και άλλη παραγωγή περιμένουμε για να κλείσουμε.
0: Αυτό και αν δεν μπορώ να το πω δυστυχώς.
2: Πάντως,
0: αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνονται συζητήσεις για αρκετές παραγωγές.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας περιμένουμε ξανά να μας κάνετε τα αποκαλυπτήρια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, έλα.
1: Πάμε Αθήνα, Ήλια Νέγκαση, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μιλάς καθόλου. Φιλοξένησε μία μορφή του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού μας. Γιώζεφ Βάντσικ. Αγέροχος, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας καταπληκτικός αθλητής. Μια τεράστια δόξα.
2: Γέλα.
1: Πάμε να το ακούσουμε το βουνό, τι ακριβώς. Τι λες?
2: Γέλα στο χιλάκι.
1: Επιτέλους, ναι, γιατί έχω τόσο σπίκρα σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το βουνό.
3: Μου δεν δίνουμε ένα ποσό, του λέω. Τι είναι αυτά τα λεφτά, μου λέει να απογράψει. Το κοιτάω.
2: Ναι.
3: Μου λέει εντάξει, μου έδωσαν, μου λέει άμα τα έτσι κοιτά. Εγώ δεν το κοιτάω ότι ήταν λίγα, κοιτάω ότι
2: πού
3: να το πάρω τα λεφτά.
2: Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε πολλά λεφτά, τι μπορούσατε να αγοράσετε εκείνη την εποχή
3: για
2: με αυτά τα λεφτά?
3: Τότε που ήταν πατέρας μου που είχε πολύ μεγάλο μισθό, μόλις το έφερα αυτά τα λεφτά στο σπίτι, ήρθα στο σπίτι και το βάζω στο τραπέζι και το μετράει, ναι, η μάνα μου τα βλέπει τα λεφτά. Παιδάκι μου, που το έκλεψες, πήγε να το δώσεις πίσω, να σε πάνε φυλακή. Του λέω, όχι, μα είμαι από τη ομάδα που τώρα να παίζω αυτά. Νομίζω ότι βοήθησα και το Παναθηναϊκό και αυτοί με βοήθησαν και πέρναγα φανταστικά με τις χαρές, με λύπες. Παλιά ήταν πιο ζεστή ατμοσφαίρα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, απαραίτητα στο Παναθηναϊκό, άμα χάναμε ντέρμπι με το Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, 2-3 μέρες που έμενα στα Βελίσια, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη, δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει.
2: Ναι.
3: Τώρα χάνουν και βράδυ βλέπεις τα μπουζούκια. Μία μέρα ξυπνάω, μένα στο Ολύμπου τότε στα Βελίσια, Ξυπνάω πρωί που πίναμε με την Νέγα καφέ. Του λέω, είχα ένα όνειρο. Μου λέει, τι όνειρο πάλι είχες. Του λέω, έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με το Ολυμπιακό. Μου λέει, άρε τρελέ, τι μου λες τώρα πρωί για το πέναλτι. Του λέω, ναι, στο ΆΚΑ, εδώ στο τέρμα, πιάνω το πέναλτι στη αριστερή γωνία και όπως είναι εκεί που βγαίνει το έξοδο κινδύνου, βγαίνω εκεί, τρέχω στον δρόμο και πάω για Ομόνια, τρέχω. Μου λέει, τι όνειρα. Και σε δύο εβδομάδες παίζουμε στο Καρασκάκι και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του Καραπιάλη.
4: Αν τώρα μπαίνατε σε έναν αγώνα, ένα ημίωρο το βγάζατε.
3: Άμα να μου δώσεις 3-4 μέρες να κάνω λίγο προετοιμασία, κάτι να πιάνω ακόμα.
1: Γιώζεφ ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα. Έτσι υπέροχος, έτσι πραγματικά. Εμείς οι Παναθηναϊκοί το χαιρόμαστε όποτε και να μας μιλάει. Ο Πολωνός.
2: Ένα χαρείτε κι εσείς λίγο σήμερα.
1: Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, από νησί σε νησί, από τη Μύκονο της Έμιλης, τους Λειψούς, όπου έχει φτάσει εκεί αυτή η πολύ σημαντική δράση που γίνεται με τους γιατρούς, με τους φαρμακοποιούς, με όλους που πηγαίνουν από νησί σε νησί για να βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους αυτούς.
1: Η κυρία Δερμάνη είναι εκεί. Η κυρία Δερμάνη, η φαρμακοποιός μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Βύρονα. Να είστε καλά, κυρία Δερμάνη. Και η κυρία Μιλωνάκη, γενική χειρουργός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Μιλωνάκη. Να ξεκινήσουμε από τη γιατρό. Είναι ανώτερη σε βαθμό, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως.
2: Είπαμε ότι είναι στους Λειψούς. Το είπαμε. Καλημέρα. Στους γραφικούς και μαγικούς Λειψούς.
5: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη δράση της ομάδας Αιγαίου.
1: Τι ακριβώς λοιπόν κάνετε, πείτε μας, κυρία Μιλωνάκη.
5: Καταρχήν, η ομάδα Αιγαίου είναι η πιο παλιά. 32 χρόνια έρχεται σε όλα τα κρατικά νησιά για να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Το βασικότερο από όλα είναι ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό ανάλογα φυσικά με τον πληθυσμό του, η παραμονή μας είναι ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε νησιού. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στους Λειψούς θα καθίσουμε να κάνουμε ιατρία και το πρωί αλλά και το απόγευμα, γιατί έχει περίπου 700 κατοίκους. Οι κάτοικοι λοιπόν μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να έχουν παρακολούθηση, να παρακολουθηθούν από 20 διαφορετικές ειδικότητες, παθολογικές, παθολόγο, καρδιολόγο, παιδίατρο, ορθοπαιδικό, χειρουργό.
1: Αν χρειαστούν απεικονιστικά, τι κάνετε?
5: Έχουμε η κάθε ειδικότητα έχει εξαιρετικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία μετακινούνται με πλωτό, μαζί μας δηλαδή έρχονται με το ανάλογο σκάφος μας και το οποίο μετά τα κουτιά τα αντίστοιχα του κάθε ιατρείου μετακινούνται και τοποθετούνται πριν από την λειτουργία του κάθε ιατρείου. Έτσι ώστε με τη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, πρόληψη και επίσης εμείς οι χειρουργοί να πραγματοποιήσουμε και βιοψίες που πολλές φορές χρησιμοποιούμε και υπέρηχο. Και αυτές οι εξετάσεις μετά τις στέλνουμε σε ανάλογα κέντρα, ή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, στα κέντρα τα οποία συνεργάζονται με την ομάδα Αιγαίου. Και όταν θα βγουν οι απαντήσεις, θα δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες στους εξεταζόμενους.
2: Πείτε μας λίγο πώς σας περιμένει ο κόσμος εκεί. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
5: Είναι η σχέση που δημιουργείται μεταξύ μας, μεταξύ του κόσμου και των γιατρών.
1: Ναι.
5: Γιατί ερχόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο στα νησιά.
1: Μπράβο.
5: Και έτσι οι κάτοικοι αισθάνονται μεγάλη ασφάλεια και δεν ταλαιπωρούνται και οικονομικά, αλλά και δεν ταλαιπωρούν τις οικογένειές που είναι μεγάλη.
1: Γιατρέ, και έτσι και χρειαστεί, και τώρα πάμε στην κυρία Δερμάνη, η ιατροφαρμακευτική αγωγή. Έχουμε τα φάρμακα να τους τα χορηγήσουμε?
6: Εμείς δεν έχουμε φάρμακα. Υπάρχουν κάποια νησιά που έχουν σύνδεση με άλλα νησιά.
7: Εμείς και είμαστε εδώ περισσότερο για την πρόληψη και τη διάγνωση. Αυτό που κάνουμε είναι μικροβολογικές εξετάσεις και είναι και 20 ειδικότητες που παραλαμβάνουν στο να διαγνώσουν προβλήματα στο πληθυσμό. Επίσης, να σας πω ότι η ομάδα Αιγαίου δεν είναι μόνο οι ειδικότητες αυτές, έχουμε και άλλες δράσεις. όπως έργα υποδομής, κάνουμε επέφρια, γυμναστήρια, ανακαινήσουμε παιδικές χαρές. Έχουμε μια πολιτιστική ομάδα, η οποία διοργανώνει ρόλο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε συνεργασία για πρώτη χρονιά με το Ίδρυμα Γουλανδρή.
1: Μπράβο,
7: και να
1: μπράβο,
7: ταξιδεύουμε
1: μπράβο.
7: Τον πολιτισμό στα κριτικά νησιά.
2: Τι ωραία
1: πράγμα.
7: Όπως και η συμβουλευτική.
1: Ελάτε κύριε Δερμάνη, ελάτε και η συμβουλευτική, ναι.
7: Και σεμινάρια για τους ντόπιους, όπως είναι μαζί μας ο Ερυθρός Σταυρός.
1: Υπέροχα, έτσι, υπέροχα. Μπράβο σας, μπράβο σας. Ο επόμενος σταθμός.
7: Έχουμε περάσει από Ανάφη, Φύλο, Ξέριμο, Χάλκη και Αρκιούς. Βρισκόμαστε στους Λιξούς. Και συνεχίζουμε για την αγαπημένη κυρία Ειρήνη στην Κίναρο. Και καταλήγουμε τα Κουφονίσια.
1: Μπράβο σας.
8: Να προσθέσουμε, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά που διακόπτω, αλλά θα ήθελα να προσθέσω ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο, το οποίο ξεκίνησε πέρυσι με το να εγκαινιάσουμε το ιατρείο, μάλλον το σπίτι του γιατρού και του νοσηλευτή στα Κουφονίσια.
1: Μπράβο.
8: Και συνεχίζεται, είναι δημόσια σπίτια. Είναι
1: περιμένουμε πλάνο από την Κίναρο, περιμένουμε λοιπόν. Να σας δούμε και από εκεί. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας. Καλό δρόμο, καλές θάλασσες.
7: Να πούμε ότι η θάλασσα δεν μας χωρίζει, μας ενώνει.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Λοιπόν.
2: Φινίτο. Τέλος για σήμερα. Όλα.
1: Όλα. Λοιπόν, το μόνο που δεν είχαμε, καλά αποτελέσματα. Τέλος πάντων. Τώρα και Γιώργος Γρούς και τώρα είναι εδώ. Άξιον τώρα. Ενημερωθείτε για άλλες 3 ώρες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από το Άξιον 24.
2: Μία η ώρα με το σημερινό δελτίο ειδήσεων με την Ιωάννα Βασού.
1: Ο Μπακόπουλος και η παρέα του θα αναλύσει την τραγωδία που είχαμε και με τους δύο Παναθηναϊκούς και τους ποδοσφαιρικούς και τους μπασκετικούς.
2: 7:50 Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν μου έχετε φερθεί καλά σήμερα.
2: Ναι.
1: 8 έρχεται ο Σεραφείμ Κοτρώσος με όλη την υπόλοιπη δημοσιογραφική παρέα.
2: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης. Και μη χάσετε στις 12 Αθηναΐς Νέγκα με Νίκο Υποφάντη καλεσμένο.
1: Λοιπόν, εμείς οι δύο τι ώρα θα είμαστε καλεσμένοι εδώ, αύριο
2: 6,
1: στους τηλεθεατές μας.
2: Εδώ θα είμαστε στο ραντεβού μας, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Πάρτε ομπρελίτσα, όσο φεύγετε τώρα, είδατε. Ψιλοβρέχει έξω.
1: Μυρίζει βροχή. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε πάρει δεύρωχα. Πού θα πάμε έτσι με αυτόν τον καιρό. Θα βραχούμε, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να ντυθούμε καλά. Πρέπει να βάλουμε κάτι από πάνω μας, να μην πάμε.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Κολλιό τραγιστό 5%. Κολλιό τραγιστό 2%. Κολλιό τραγιστό high protein. Κολλιό τραγιστό lactose free. Τώρα και κολλιό τραγιστό 0%. Κολλιό. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Έχετε πάει στην Πάτμο? Αν ναι, έχετε πάει ασφαλώς και στο περίφημο μοναστήρι της. Ήταν από τα πιο μεγάλα θρησκευτικά προσκυνήματα του Ορθόδοξου κόσμου από τον καιρό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καστρομονάστηρο της Πάτμου, όπως ονομάζεται το περίφημο μοναστήρι του Άγιου Ιωάννου του Θεολόγου στο Ιερό Νησί των Δωδεκανήσων, χτίστηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο το 1088. Ο Χριστόδουλος Λατρινός καταγόταν από τη Μικρά Ασία και από μικρός μπήκε στον μοναστικό ασκητισμό. Έκτισε διάφορες μονές κατά τη διάρκεια της ζωής του, καθώς συνεχώς μετανάστευε από εδώ και από εκεί. Έκτισε ένα μοναστήρι στο όρος Λάτρος κοντά στη Μίλητο, από όπου ονομάστηκε Λατρινός, ένα στιγκό όπου κάποιος πιστός του δώρησε μεγάλες εκτάσεις, ενώ στο τέλος της ζωής του βρέθηκε στην Εύβοια. Το μεγαλύτερο έργο του όμως ήταν στην Πάτμο, όπου έκτισε το μεγάλο και ξακουστό μοναστήρι του Θεολόγου στην κορυφή του βουνού που δεσπόζει πάνω από τη σπηλιά στην οποία ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Χριστόδουλος Λατρινός ήταν μια ακραία ασκητική μορφή. Δεν ήθελε συναναστροφές με τον κόσμο. Γι' αυτό και διάλεξε την Πάτμο, η οποία ήταν μακριά από τους εμπορικούς δρόμους και ένα νησί με σχεδόν καθόλου κατοίκους. Αν δούμε τα βιβλία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα ιστορικά στοιχεία, το 1089 ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός είχε απαλλάξει το νησί από στρατιωτικές υποχρεώσεις. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι δεν υπήρχαν άντρες στο νησί να στρατευτούν, γι' αυτό το έκανε. Το νησί ήταν ερημωμένο και από τις πειρατικές επιδρομές. Ο Λατρινός, που ήταν από τους πιο διάσημους καλόγερους της αυτοκρατορίας της Βυζαντινής, η οποία ήταν και θρησκόληπτη έτσι, πήγε στον Αλέξιο και του ζήτησε να του παραχωρήσει το νησί για να τον μετατρέψει σε θρησκευτικό τόπο, σε τόπο προσκυνήματος. Ο Αλέξιος του έδωσε την άδεια, έφτιαξε ένα χρυσόβουλο που υπάρχει στο μοναστήρι, στο μουσείο του μοναστηριού, μέχρι σήμερα. Το χρυσόβουλο λέει ότι το μοναστήρι είναι καθαρά θρησκευτικός τόπος και ότι απαγορεύεται να υπάρχουν λαϊκοί πάνω σε αυτό. Μόνο παπάδες, καλόγεροι κλπ. Ο αυτοκράτορας, παρά το γεγονός ότι ήταν θρησκευάμενος πολύ και παρά το ότι η Πάτμος δεν άξιζε τίποτε, το παραχώρησε στο Λατρινό το νησί με μία προϋπόθεση. Του λέει, σου δίνω την Πάτμο, αλλά θα μου δώσεις τα κτήματα που έχεις στην Κο, που είναι πιο έφορα. Έγινε η ανταλλαγή. Ο Χριστόδουλος, επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας πιστών σε αυτών καλόγερων, πήγε στο νησί και άρχισε να χτίζει το μοναστήρι. Επειδή δεν ήθελε καθόλου λαϊκούς να μολύνουν το νησί του, αποφάσισε το έργο να γίνει μόνο από τους καλογέρους. Όμως οι μοναχοί τότε, όπως και σήμερα, δεν ήταν συνηθισμένοι σε χειρονακτική εργασία και σύντομα επαναστάτησαν. Τότε αναγκάστηκε ο Χριστόδουλος να παραβιάσει την εντολή που ο ίδιος είχε υπαγορεύσει στον αυτοκράτορα και να καλέσει λαϊκούς κτίστες μαζί με τις οικογένειές του στο νησί. Αυτοί αποτέλεσαν τη μαγιά για τους μετέπειτα πολυάριθμους κατοίκους της Πάτμου. Όλοι μαζί έκτισαν ένα φοβερό μοναστήρι που έγινε από τα κυριότερα προσκυνήματα του Ορθόδοξου κόσμου. Από μέσα έχει όλη την ομορφιά και την ευσέβεια του μοναστηριού και απ' έξω όλη την αγριάδα ενός άπαρτου φρουρίου. Οι σημερινοί μελετητές λένε ότι η εξωτερική αρχιτεκτονική του μοναστηριού είναι πολύ περίεργη. Θεωρούν ότι έχει χτιστεί εξωτερικά σαν φρούριο και μάλιστα με τόση λεπτομέρεια και τόση μελέτη που πιστεύουν ότι είναι αδύνατο κάποιος καλόγερος ή ακόμα και κάποιος λαϊκός κτίστης να το έχει σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο. Τέτοιο χειροματικό έργο, λένε, μόνο κάποιος στρατιωτικός θα έφτιαχνε, θα σχεδίαζε. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν το βρίσκουμε σχεδόν πουθενά άλλου είναι
Ο εξώστης στο μπαλκόνι που υπάρχει πάνω από την κεντρική πύλη του μοναστηριού. Το πάτωμά του, παρά το ότι είναι πέτρινο, είναι διάτριτο, έχει τρύπες για να μπορούν οι υπερασπιστές να ρίχνουν καυτό νερό ή καυτό λάδι σε αυτούς που από κάτω προσπαθούν να σπάσουν και να παραβιάσουν την πύλη. Βεβαίως, ο Χριστόδουλος ήταν φανατικός χριστιανός που θεωρούσε την αρχαία ελληνική τέχνη διαβολική και ειδωλολατρική. Στο σημείο που χτίστηκε το μοναστήρι υπήρχε αρχαίος ναός της Άρτεμις με ένα καλά σωζόμενο μαρμάρινο άγαλμά της. Ο Χριστόδουλος το κατέστρεψε όπως έκανε και σε άλλα κοντινά νησιά. Όπου μάθαινε ότι υπήρχαν ειδωλολατρικοί ναοί, έβαζε σε ένα καΐκι ένα τσούρμο καλογέρους και εξέδραμε για να καθαρίσει τον τόπο. Και πού να φανταζόταν λοιπόν ο λατρινός ότι θα ερχόταν εποχή που τσούρμα τουριστών από όλο τον κόσμο θα μπαινοβγαίνανε στο μοναστήρι που έκτισε για να θαυμάσουν αυτά που εκείνος ονειρεύτηκε και έφτιαξε πέτρα-πέτρα.

0: Έχουν μια γκλαμουριά, ρε παιδί μου, εκεί στην Κίνα. Τώρα πώς θα το κάνουμε.
1: Τι χαριτωμένα που είναι αυτά τα κινησάκια.
0: Είναι αυτοκράτηση.
1: Επίσης νομίζω ότι είναι σαν να είναι το ίδιο, είναι τέτοιος ο συγχρονισμός τους, δες. Που νομίζεις ότι είναι ένα πρόσωπο και απλά τον έχουν πολλές φορές.
0: Κάτι σε virtual θα μπορούσε να είναι, κάτι σε AI θα μπορούσε
1: εντάξει,
0: να είναι.
1: Είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Αυτή η υποδοχή.
1: Και δεν είναι και όλοι οι ίδιοι.
0: Και τι δεν είχε τώρα, έτσι. Είχε αγήματα. Είχε στρατιωτικές μπάντες που απέδιδαν και τον Αμερικανικό ύμνο, τον Εθνικό και τον Κινέζικο. Είχε αυτά τα παιδάκια που ξετρελάθηκε κουτροκόη από το πρωί. Δεν χορταίνει να τα βλέπει με ανθοδέσμες και με σημαίακια που χοροπηδούσανε. Αλίμον, αν ξέρουν το τι συμβαίνει βέβαια εκεί αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Τους είπαν, ελάτε να τους υποδεχτούμε τους δύο προέδρους.
1: Άμα μου βάλεις το Xi Jinping με άλλους Κινέζους, δεν θα καταλάβω
0: ποιος είναι. Όλοι ίδιοι είναι, παιδί μου. Γιατί ξεχωρίζεις τα παιδάκια εδώ. Δεν βλέπεις πώς είναι τα προσωπάκια τους. Όλα ίδια. Αλλά και με τον ίδιο ρυθμό χοροπηδάνε επίσης. Κανένα δεν ξεφεύγει από τον ρυθμό.
1: Ο συγχρονισμός τους είναι μοναδικός, πραγματικά.
0: Εντάξει, ήταν ωραία, ωραία τελετή υποδοχή, παιδί μου. Πολύ εντυπωσιακή
1: και
0: τελετή υποδοχή.
1: Και ζεστή. Ωραία. Και τα λόγια που, και που έτσι, τα λόγια της υποδοχής ήταν θερμά επίσης.
0: Και κόκκινα χαλιά. Και όντως τους παρακολούθησε και όλος ο πλανήτης, έτσι.
1: Ναι,
0: εντάξει, πέντε η ώρα νομίζω ξημερώματα ώρα Ελλάδος.
1: Ναι, ναι. Δεν το παρακολουθήσαμε απευθείας.
0: Όχι, αλλά με το που ξυπνήσαμε ήταν πρώτη είδηση παντού. Και αναφορά στον Θουκυδίδη, η Ελλάδα είναι παντού, παιδί μου.
1: Είμαστε παντού.
0: Είναι παντού. Ναι, γιατί λέει ο Θουκυδίδης, είχε πει έτσι, αν θυμάμαι λίγο από την ιστορία κλπ. Γιατί έχουν πέρασει κάποια χρόνια, κάτι με την Αθήνα και την Σπάρτη, που η Αθήνα τότε ήταν ως πολύ ισχυρή πόλη. Ήρθε μετά η Σπάρτη που απειλούσε λίγο την πρωτοκαθεδρία της Αθήνας εδώ στην Ελλάδα. Και αυτή ήταν η αναφορά εκεί του Θουκυδίδη που έκανε και ο Κινέζος πρόεδρος. Δεν ξέρω τι θέλει να πει, θέλει να περάσει, αν απειλείται από την Αμερική ή όχι, η Κίνα.
1: Είναι ο ισχυρότερος υποτίθεται, ο πιο αδύναμος ουσιαστικά προσπαθεί, όχι να επιτεθεί εν πάση περιπτώσει, να βγει μπροστά για να καταφέρει να προλάβει τον ισχυρό.
0: Έτσι είχαμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, Αθήνα-Σπάρτη.
1: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε τι ακριβώς, τι μήνυματα έστειλαν οι δύο πρόεδροι, ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο ομολογός του.
0: Να μας βοηθήσει η Εμμανουέλα τώρα που είναι και μαζί μας.
1: Η Εμμανουέλα Τσουδερού το έχει έτσι.
0: Έλα,
1: πολύ όλο
0: μας.
1: Το ρεπορτάζ. Είναι εδώ,
2: καλημέρα.
1: Να την καλημερίσουμε, το
0: όλα
1: έχει παρακολουθήσει.
0: Όλα αυτή η συνάντηση, είχε και λάμψη, είχε και γκλαμουριά, είχε και μηνύματα όμως και είχε και συζητήσεις και για τον πόλεμο και για το εμπόριο και για τι άλλα.
2: Είχε αρχικά όλο το εθιμοτυπικό κομμάτι, όλες τις προετοιμασίες, τις υποδοχές που είδαμε και είχε και το ουσιαστικό κομμάτι, πολιτικά μηνύματα, πάρα πολύ σαφή και αρκετά αιχμηρά ορισμένα εξ αυτών.
1: Σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, έτσι το αναμέναμε όλοι πώς και πώς.
2: Φυσικά.
1: Αυτό το ραντεβού.
2: Το ταξίδι λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε χθες, έφτασε χθες στο Πεκίνο. Ωστόσο, σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη. Συναντήθηκαν λοιπόν στο μεγάλο παλάτι του λαού, το οποίο βρίσκεται στο Πεκίνο. Εκεί ο Τραμπ λοιπόν έλαβε όλη την επίσημη υποδοχή με στρατιωτικές τιμές. Η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου έφτασε στην πλατεία Τιανανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όπως είπατε κι εσείς τώρα τις 5 ώρα Ελλάδας. Εκεί λοιπόν ήταν ο Κινέζος. Ο ηγέτης, ο οποίος δεν ήταν χθες στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί, είχε στείλει τον αντιπρόεδρο της χώρας. Εκεί λοιπόν υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, παρουσία όπως είπες και εσύ του στρατιωτικού αγήματος, αντάλλαξαν τη χειραψία, μια χειραψία τη βλέπουμε τώρα.
0: Θερμή, η οποία θα
2: θερμή και θα μείνει και στα βιβλία της ιστορίας. Είναι η δεύτερη συνάντησή τους μετά από 9 χρόνια. Ξεκινούν λοιπόν, αργότερα ξεκίνησαν μάλλον σήμερα τις συνομιλίες τους για εμπόριο, τεχνολογία και Ιράν. Περπάτησαν πάνω στο κόκκινο χαλί, παρατεταγμένοι στρατιώτες υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων και των δύο χωρών, ενώ βρισκόντουσαν και τα παιδιά που αναφέρατε εκεί πέρα, τα οποία κρατούσαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες. Τώρα, στις πρώτες τους δηλώσεις, στις εναρκτήριες δηλώσεις, ο Xi Jinping υποστήριξε ότι ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί την συνάντησή μας, είπε στον Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τις ΗΠΑ και την Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τον σεβασμό του στον Κινέζο Πρόεδρο. Τώρα, η παγίδα του Θουκυδίδη, όπως το αναφέρατε κι εσείς, οσεί λοιπόν Έθεσε ευθέως ένα ερώτημα στον πρόεδρο Τραμπ. Το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι μια θεωρία που στην πραγματικότητα περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί μια άλλη ήδη κυρίαρχη δύναμη.
1: Η Αθήνα της Σπάρτη δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ακριβώς αυτή είναι η θεωρία. Έχει την αναφορά φυσικά στην αρχαία Ελλάδα. Διερωτήθηκε λοιπόν ο ΣΥ αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα. Τώρα, η συνάντηση επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα, εμπορικές σχέσεις, τεχνολογία, η κρίση με το Ιράν. Οι συνομιλίες διήρξαν περίπου 2,5 ώρες, τελείωσαν πριν από λίγη ώρα και κλεισμένων των θυρών και οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν μαζί το Ναό του Ουρανού. Είναι ένας από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Κίνας. Έφτασαν εκεί λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ώρα Κίνας και ο Τραμπ δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι η Κίνα είναι πανέμορφη. Αυτά ως προς τα πιο συμβολικά εθιμοτυπικά. Τώρα, στα πιο πολιτικά και ουσιώδη, είχαμε μια σφοδρή προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ. Λέει, το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση. Είναι καλύτερο, λέει, να είμαστε εταίροι παρά αντίπαλοι, αλλά αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις μας θα παραμείνουν σταθερές. Αν όμως ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατηθούν και θα μπορούσαν ακόμα και να εμπλακούν σε μία σύγκρουση.
1: Πώς απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος?
2: Δεν απάντησε σε αυτό ευθέως. Γενικά τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου ήταν πολύ πιο φιδωλά και προσεκτικά. Αναφέρθηκε, είπε πόσο τρομερός ηγέτης και φίλος του είναι ο Σι Τζινπίνγκ, πόσο όμορφη χώρα είναι.
0: Τα καλύτερα. Περιμένουμε στην επιστροφή να δούμε στο προεδρικό αεροσκάφος που συνηθίζει να απασφαλίζει εκεί ο Τραμπ. Το τι θα πει η Εμμανουέλα.
2: Να σας πω ότι νομίζω ότι η πρώτη πολιτική δήλωση από την πλευρά του ΗΠΑ έρχεται από τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Από τον Μάρκο Ρούμπιο, από τον Υπουργό Εξωτερικών.
2: Ο οποίος αυτό που είπε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ κατά την αναχώρησή του για το Πεκίνο. Είπε ότι ελπίζουμε ότι η Κίνα θα διαδραματίσει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο σε όλο το ζήτημα με τα στενά του Ορμούς και την κρίση στο Ιράν. Κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ακριβώς το αντίθετο. Είχε πει πως δεν χρειαζόμαστε την Κίνα για να λύσουμε τη σύγκρουση και το πρόβλημα.
0: Τελείωσες.
2: Τελείωσα.
0: Ο Σι είναι ψηλός ή ο Τραμπ είναι κοντός? Γιατί ίδιο ύψος τώρα εγώ βλέπω. Τι γίνεται?
1: Όχι, ο Τραμπ είναι λίγο πιο ψηλός.
0: Εντάξει, αλλά για Κινέζος ο Σι έχει μπόι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω είναι πάνω από 1,90. Είναι αρκετά ψηλός.
0: Αλήθεια, λες. Ναι.
1: Άρα και ο Σι Τζινπίνγκ είναι ψηλός.
0: Ναι.
1: Θα το ξεχωρίζουμε έτσι. το ύψος.
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει και πολύ.
1: Ναι. Το ότι σχολιάζουμε.
0: Τώρα σκέφτεται η Εμμανουέλα.
1: Το ότι σχολιάζουμε. Συγγνώμη.
0: Ρε Γρηγοριάδη, δηλαδή τόση
1: ώρα
0: σου λέω τι έγινε και εσύ με λύσεις το ύψος του ΣΥ. Συγγνώμη, Εμμανουέλα.
2: Όχι, όχι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμμανουέλα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Να σε
1: πάμε καλά. Στα καθημάς, πάμε στα δικά μας να επιστρέψουμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα, είπαμε.
0: Δεν είπαμε. Ούτε καν τη μέρα είναι. Παρασυρθήκαμε εκεί από την τελετή στο παλάτι.
1: Κινεζάκια.
0: Να
1: πούμε καλημέρα.
0: Τι μέρα είναι?
1: Είναι Πέμπτη.
0: Άντε, μπράβο.
1: 14 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε εδώ. Το φάγαμε το Μάιο.
0: Ακριβώς στα μέσα.
1: Θέλω να σου πω ότι την ώρα που ήμουν στο μακιγιάζ, άκουγα έναν θόρυβο. Νόμιζα ότι είναι το κλιματιστικό απ' έξω, η μονάδα κτλ. Και τελικά ήταν βροχή.
0: Μη με τρομάζεις τώρα, πάλι.
1: Ήταν βροχή.
0: Συγγνώμη, την Παρασκευή δεν είπε, Σαββατοκύριακο Παπαϊωάννου θα βρέξει.
1: Δεν ξέρω την Τρίτη.
0: Όχι,
1: την Τρίτη είχαμε σκάσει στην κυριολεξία με 35 βαθμούς και πριν από λίγο έβρεχε πάλι.
0: Και ξέρεις τώρα τι είναι αυτό, ό,τι χειρότερο. Υγρασία, διότι είχαμε και ζέστη τις προηγούμενες ημέρες. Με αυτή τη βροχή τώρα. Εντάξει, έλα, θα περάσει.
1: Ανοίγουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε αρχικά στο Σπύρο Αλεξανδρή να δούμε ό,τι εξέλιξη έχουμε για αυτό τη φρικτή είδηση που από χθες γνωρίζουμε στο Περιστέρι με αυτά τα 6 παιδάκια ανήλικα, παιδιά μιας οικογένειας που οι γονείς τους τα είχαν εκεί σε ένα δώμα, σε μια ταράτσα. Κάτω από άθλιες συνθήκες ζούσαν αυτά τα παιδιά, δυστυχώς. Έλα, Σπύρο.
3: Τρία αγοράκια και τρία κοριτσάκια συγκεκριμένα, από 3 έως 11 ετών, τα οποία δεν πήγαιναν σχολείο, δεν έκαναν μπάνιο, είχαν πάρα πολύ καιρό να κάνουν μπάνιο και διαβιούσαν σε αυτό το δώμα, στην ταράτσα, στην πολυκατοικία επί της οδού Κυποπόλεως στο Περιστέρι, 27 τετραγωνικά, μέσα στα οποία ζούσαν 8 άτομα μαζί με τους δύο γονείς της οικογένειας, μέσα στις ακαθαρσίες, μέσα στα σκουπίδια, και μέσα στην βρώμα γενικότερα. Όταν έφτασαν εδώ προχθές οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, η οσμή ήταν πολύ έντονη από τα κάτω διαμερίσματα. Έγινε λοιπόν καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν η πρώτη καταγγελία που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ήδη από το 2021 είχε γίνει καταγγελία, μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών για κάποιους μήνες μετά από απόφαση του εισαγγελέα. Τα παιδιά παρακολουθούνταν από ψυχολόγο. Ωστόσο, διατάχθηκε μετά από λίγους μήνες η επιστροφή των παιδιών στην Ωραία. Οικογένεια.
0: Σπύρο,
3: σε αυτήν την περίπτωση...
0: Βάλε μία ανωτελεία σε αυτό για να σου κάνω εγώ ένα ερώτημα και εσύ να μου δώσεις μία απάντηση η οποία θα είναι λάθος άνθρωπο ρωτάς. Πρόσεξε τώρα. Τα είχανε απομακρύνει, λέει, αυτά τα παιδιά, είχε γίνει καταγγελία και επέστρεψαν στο ίδιο δώμα, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, ενώ τα παρακολουθούσαν ψυχολόγοι, φαντάζομαι και κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι δηλαδή, τα παιδιά συνέχισαν και διαβιούσαν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι.
0: Εδώ έρχεται το κράτος τώρα και η απουσία του και των αρμόδιων.
3: Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρουν οι γείτονες, στο συγκεκριμένο δώμα είχαν μετακομίσει τις τελευταίες ημέρες. Δεν ήταν όλο αυτό το διάστημα και μάλιστα γείτονας αναφέρει ότι σκόπευε να μετακομίσει η οικογένεια να πάει σε μεγαλύτερο σπίτι. Ωστόσο, το ερώτημα είναι, εφόσον υπήρχε αυτή η απόφαση σε βάρος της οικογένειας ήδη από το 2021, ήταν στο μικροσκόπιο των δημοτικών αρχών και της πρόνοιας συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά συνέχιζαν να κάνουν και άλλα παιδιά.
1: Κύριε Σπύρο,
3: πρωτίστως
1: μας λες, εγώ αυτό δεν το γνώριζα χθες το μεσημέρι, οπότε και έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, σωστά? Αυτό κάτι, αυτό με βάση τη νομοθεσία μας απαγορεύεται. Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό το διάστημα που τα παιδιά αυτά δεν πήγαιναν στο σχολείο, προφανώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μερίμνησαν για αυτά τα παιδάκια. Και προφανώς και για το μέρος εκεί όπου διαβιούσαν, που ζούσαν, που έμεναν, κανένας δεν πήγε να τα επισκεφθεί. Γιατί αν είχαν πάει να τα επισκεφθούν, προφανώς, ή κάποιος από το σχολείο που θα υποτίθεται θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με το δημοτολόγιο αυτά τα παιδιά, ούτε η εκπαιδευτική κοινότητα αναζήτησε και έψαξε να βρει τι γίνεται.
0: Αόρατα.
1: Εδώ έχω μία Κατερίνα Τάδε, λέω εγώ τυχαία ονόματα. Δεν έχει έρθει ποτέ στο σχολείο, στο Δήμο, τηλέφωνο. Αυτή που βρίσκεται, γιατί...
0: Αόρατα παιδιά. Και εντάξει, τα μικρότερα το αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να μην ήταν σε ηλικία για να πάνε σε σχολείο.
1: Για τα τρία
0: αλλά
1: μεγαλύτερα.
0: Για τα τρία μεγαλύτερα κανένας δεν τα έψαξε. Κανένας δεν νοιάστηκε.
1: Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση τώρα.
3: Έχουμε τα παιδιά τώρα...
1: Έλα. Είναι στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού.
3: Αυτό αναμένεται να συμβεί. Ακριβώς εξετάζονται τα παιδιά, γιατί μπορεί να έχουν και κάποια ασθένεια για την οποία δεν γνώριζαν οι γονείς τους, δεν είχαν πάει στο γιατρό τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εργάζονταν αυτοί οι γονείς. Μισό λεπτά και λίγο. Εργάζονταν αυτοί οι γονείς. Γνωρίζουμε αν εργάζονταν.
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας της οικογένειας είχε πάει για να εργαστεί τους προηγούμενους μήνες σε νησί, στους Λειψούς, μαζί με την οικογένεια. Ωστόσο, είχε φύγει από το νησί, είχε επιστρέψει στην Αθήνα η οικογένεια και έψαχνε κάποιο σπίτι για να μείνει. Καταλαβαίνουμε από τις συνθήκες, να πούμε ότι ήταν και υποσιτισμένα τα παιδιά, δεν τρέφονταν σωστά. Η οικογένεια είχε προφανώς οικονομικά προβλήματα, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο πολύ σοβαρό ενδεχομένως και στην υγεία των παιδιών. Αναμένεται εισαγγελική παρέμβαση και τα παιδιά να μεταφερθούν σε κάποια προνοιακή δομή, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
3: Και οι γονείς φυσικά αντιμετωπίζουν νομικές συνέπειες. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Υπάρχουν πολύ επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους.
0: Ναι. Σπύρο, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με τη τύχη αυτών των 6 παιδιών. Που ευχόμαστε όλοι το καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Γεια σου Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Η Ιωάννα Ρίζου είναι μαζί μας, θα συνδεθούμε με την συνάδελφο. Θα μας μεταφέρει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της 17χρονης Ιωάννα, η οποία μαζί με τη φίλη της έπεσαν στο κενό, στην Ηλιούπολη.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ακόμα η 17χρονη μετά την απόφασή της να βουτήξει στο κενό μαζί με τη φίλη της, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Αφού λοιπόν πρώτα μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, κρίθηκε αναγκαίο να έρθει εδώ πέρα στο νοσοκομείο κάτω, που οι γιατροί την χαρακτήρισαν ως πολυτραυματία, καθώς έφερε πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις στη λεκάνη, στο θώρακα, όπως επίσης και εντοπίστηκε εγκεφαλικό είδημα για το οποίο υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ήταν εφικτό, καθώς, όπως ανέφερα, μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και τώρα παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και προς το παρόν να μην έχει εκδοθεί κάποιο ιατρικό ανακοινωμένο.
0: Είναι η οικογένειά της φυσικά στο πλευρό της, ναι, από την πρώτη στιγμή η Ιωάννα. Είναι και ψυχολόγοι εκεί για τη στήριξη αυτών των γονιών και γενικότερα των συγγενών. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ποιος είναι μαζί μας?
1: Ο κύριος Γιαννακός, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ. Να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες. Να μας πείτε, πρόεδρε, και εσείς τι γνωρίζετε για την κατάσταση του κοριτσιού?
5: Κοιτάξτε, το κορίτσι τώρα βρίσκεται στο ΚΑΤ, το οποίο είναι το πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο της χώρας μας για τραύματα. Έχει γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, όπως και στο Ασκληπείο άλλωστε, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά το κορίτσι. Όμως αυτό, επειδή είναι πολυτραυματίας, όπως είπε και η συνάδελφός σας πριν, δεν καθίσταται δυνατόν. Το κορίτσι νοσηλεύεται σε πολύ πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι να σας πω τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσουμε, πρόεδρε, επειδή είναι και ένα παιδί 17 ετών, έχουν δυνατό οργανισμό οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία, να αντέξει και να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό ευχόμαστε όλοι, με τους γιατρούς βέβαια.
5: Το ευχόμαστε όλοι, ειδικά με όσα έχουν μεσολαβήσει, που αυτά τα κορίτσια, δηλαδή η σκέψη μας ήταν όλων μας, σε αυτά τα κορίτσια δηλαδή, και γιατί φτάσανε σε αυτό το σημείο να πέσουν από τον έκτο όροφο.
1: Ανταποκρίνεται,
5: και όλοι μας κάνουμε,
1: πρόεδρε,
5: την αυτοκριτική μας, δηλαδή, για όλα.
1: Ανταποκρίνεται, πρόεδρε, στο οτιδήποτε το κορίτσι αυτό στο νοσοκομείο?
5: Είναι σε καταστολή, όχι.
1: Όχι.
5: Είναι σε
1: από
5: δύσκολη
1: την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.
5: Είναι σε δύσκολη κατάσταση το παιδί. Και δεν υπάρχουν και σημάδια βελτίωσης, δυστυχώς.
0: Ενώνουμε όλες τις προσευχές μας, πρόεδρε. Με τη βοήθεια της επιστήμης και του Θεού ελπίζουμε να...
5: Πάντως βρίσκεται αυτό που έχουμε να πούμε, είναι βρίσκεται στο πιο εξειδικευμένο και καλύτερο νοσοκομείο της χώρας για αυτές τις περιπτώσεις, για πολυτραυματίες.
0: Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Θεοδωρά Πότα, συνάδελφος από εκεί, θα μας δώσει ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Βρέχει και εκεί, Θεοδωρά. Σωστά, διαπιστώνουμε.
6: Καλή σας ημέρα. Ακόμη δεν βρέχει, ψυχαλίζει όμως. Για βροχή το πάει και εδώ.
0: Μάλιστα. Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με μια τραγωδία. Είχαμε ένα νεκρό δικυκλιστή.
6: Χθες το μεσημέρι ένα τροχαίο το οποίο εκτυλίχθηκε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Δρυμού, εκεί στο Δήμο Ρεοκάστρου, υπό άγνωστες συνθήκες το δίκυκλο που οδηγούσε ένας 27χρονος συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος. Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δυστυχώς, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραυματά του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια, τις συνθήκες του τροχαίου, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο, από το ανακριτικό τμήμα της αστυνομίας.
1: Πάμε να δούμε τι έκανε και ένας 37χρονος εκεί, σε ανυποψίαστες γυναίκες προφανώς. Τις βιντεοσκοπούσε.
6: Ένα σοκαριστικό περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε στο ΔΑΚ της Καλαμαριάς. Εκεί αποκαλύφθηκε η δράση του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος τι έκανε? Την ώρα που βρισκόταν στις τουαλέτες μία 45χρονη γυναίκα, εκείνος στο διαχωριστικό εκεί ενδιάμεσα που υπάρχει από τις καμπίνες, είχε βάλει το κινητό του τηλέφωνο και τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο από την γυναίκα. Αντιλήφθηκε εκείνη τι συνέβαινε πολύ μεγάλη
0: ανάσταση. Το ΔΑΚ είναι το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, αυτό είναι το ΔΑΚ. Σε αθλητικό κέντρο
6: της Καλαμαριάς.
0: Στην Καλαμαριά, ναι. Έτσι, ναι.
6: Και μάλιστα εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη και σχολική εκδρομή στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Τον αντιλήφθηκε.
6: Ημερήσια.
1: Τον αντιλήφθηκε.
6: Έτσι λοιπόν, τον αντιλήφθηκε η γυναίκα και μάλιστα με την βοήθεια εκεί δύο άλλων ανδρών τον ακινητοποίησαν επί τόπου και έπειτα οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σε έρευνα που έγινε, ακούστε τώρα να δείτε, στο σπίτι του 37χρονου εντοπίστηκε πολύ μεγάλο αρχείο φωτογραφιών αλλά και βίντεο γυναικών ή μερών των σωμάτων γυναικών με εσώρουχα, με μαγιό, ακόμη και γυμνές. Φωτογραφίες ή βίντεο που είχε τραβήξει ο συγκεκριμένος άντρας σε ανυποψία στις γυναίκες δεν είχαν καταλάβει τίποτα εκείνες, είτε στη θάλασσα, είτε μέσα σε τουαλέτες, είτε σε μέσα μεταφοράς. Έτσι λοιπόν τώρα όλο αυτό το υλικό έχει κατασχεθεί από την αστυνομία και αναμένεται να σταλεί για περαιτέρω εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο άντρας οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη, αναμένεται να απολογηθεί στο δεύτερο τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση.
0: Είχε απασχολήσει καθόλου στο παρελθόν, ξέρουμε βρε Θεοδώρα, την οικογενειακή του κατάσταση, δεν ξέρω, κάποιος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ή ένας όπως εμείς,
6: θέλω να πιστεύω, φυσιολογικός. Κάποια σχετική αναφορά για τέτοιου είδους στοιχεία του συγκεκριμένου άνδρα.
1: Ναι. Α, τι κουβαλάει ο καθένας. Πάμε να δούμε στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή, κάποιος που μετέφερε αναβολικά σε ειδικές κρύπτες φορτηγού. Ξέρουμε το παράνομο εμπόριο που γίνονται
1: αλλά
0: εκεί σε γειτονικές χώρες. Ευτυχώς.
6: Είχαμε τη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού. Υπήρξε αξιοποίηση πληροφοριών από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας για αναβολικά τα οποία διακινούνται από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία. Έτσι λοιπόν ελέγχθηκε το συγκεκριμένο φορτηγό και σε ειδικές κρύπτες εντοπίστηκαν αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται από 100 μέχρι και 160.000 ευρώ. Πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών ο συγκεκριμένος άνδρας και γίνονται έρευνες για να εντοπιστεί αν ενδεχομένως είχε και επικοινωνίες με άλλους συνεργούς του με τους οποίους δραστηριοποιούνταν στις παράνομες αυτές ενέργειες.
1: Θεοδώρα, εκεί ψυχαλίζει. Εδώ ψυχαλίζει. Θα σε αφήσουμε να δούμε τι κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Να δούμε μήπως εκεί είναι καλύτερη η κατάσταση. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Και
0: γεια
1: εκεί
0: σου,
1: ήταν
0: Νίκο.
1: Μια από τα ίδια. Και εκεί πάτε για ψιλόβροχο, υγρασία βλέπω.
0: Καλημέρα,
1: κάτω.
0: Πού φανάκι φόρεσες πάλι, ε?
1: Α, πουθενά.
7: Επιστροφή στα ίδια. Γιατί πριν 5 λεπτά είχαμε κανονική βροχή, ήταν έντονη βροχή, τώρα σταμάτησε. Εντάξει. Υπάρχει συννεφιά, έχει πέσει και σήμερα λίγο.
1: Άρα δεν ερχόμαστε.
7: Άμα
1: είχες λίγο ήλιο, θα έπαιρνα τον Γρηγοριάδη να έρθουμε. Αλλά αφού είστε στα ίδια κι εσείς, δεν μπαίνουμε στον κόπο τώρα. Το αφήνουμε για άλλη φορά.
0: Τα παιχνίδια του καιρού. Νίκο, έρχεται νόμος στην Τουρκία
7: ακριβώς
0: για την γαλάζια πατρίδα.
7: Τον Ιούνιο, όπως όλα δείχνουν. Τον Ιούνιο, αυτό που είχε διαρρεύσει ήδη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση τις προηγούμενες ημέρες. Προχθές επιβεβαιώθηκε από μια συνέντευξη τύπου που έγινε από ένα Ινστιτούτο που ειδικεύεται στο ναυτικό δίκαιο και σχεδίασε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Ανακοινώθηκε αυτό από τη συνέντευξη τύπου που έγινε στην Άγκυρα και ήδη διαρροές από κυβερνητικούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι από αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου το νέο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα να περάσει στην τουρκική αυτοσυνέλευση.
1: Τι θα περιλαμβάνεται? Τι θα περιλαμβάνεται σε αυτό?
7: Αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο είναι ότι να νομιμοποιήσει, να βάλει νομικό μανδύα στις αξιώσεις που έχει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή τα 6 ναυτικά μίλια στα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, τα 12 στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ο κύριος στόχος είναι να εμποδίσει, όπως λένε και εδώ, οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δίνει κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου τις περιοχές όπου δεν έχει κηρυχτεί ΑΟΣ να τις θεωρεί ως περιοχές ειδικού καθεστώτος, για παράδειγμα, περιοχές όπου η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία. Εδώ λένε ότι ο Τούρκος πρόεδρος μέσω αυτού του νόμου θα μπορεί να τις ορίζει ως ειδικού καθεστώτος και οποιαδήποτε παρέμβαση, οποιαδήποτε πρωτοβουλία στις συγκεκριμένες περιοχές να χρειάζεται η άδεια της Τουρκίας. Το άλλο σημαντικό θέμα όμως, το οποίο θα περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
0: Και μας μεταφέρεις το τι λένε στην Τουρκία και τι θεωρούν ότι θα γίνει με αυτόν τον νόμο τώρα που θα περάσει. Φαντάζομαι ότι θα περάσει από την Βουλή του τον Ιούνιο. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο βέβαια, έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ψηφίζουμε ως μία χώρα μπορεί να γίνει και πράξη. Εντάξει.
1: Τι άλλο...
7: Ακριβώς. Ναι. Αλλά το ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, το οποίο μας κάνει και εντύπωση διαβάζοντας τις διαρροές σχετικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι το θέμα των γκρίζων ζωνών. Δηλαδή, μέσα στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, που θα γίνει νόμος του κράτους τον επόμενο μήνα, θέτει θέμα και ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, τα οποία η Άγκυρα αφισβητεί. Δηλαδή, μιλάει για βραχονισίδες και γεωγραφικούς σχηματισμούς, τον οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και ο προσδιορισμός αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συγκεκριμένες διαρροές, θα προσδιοριστεί ξεκάθαρα στο νέο νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται
7: μέσω αυτού του νόμου
1: και στα βιβλία, στη σχολική ύλη πλέον της Τουρκίας. Έτσι, αυτά τα οποία μας περιγράφεις είναι αυτά τα οποία διδάσκονται και τα παιδιά των Τούρκων και έτσι μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά.
7: Και βλέπουμε πως βήμα-βήμα η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση, τη ρητορική όσον αφορά το θέμα και της Γαλάζιας Πατρίδας. Πρώτα είχαμε ακριβώς με τα σχολικά το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας που μπήκε στα σχολικά εγχειρίδια. Τώρα βλέπουμε να γίνεται νόμος του κράτους και πολλοί λένε γιατί τώρα. Γιατί τώρα η Τουρκία επιλέγει να κλιμακώσει, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Και οι Τούρκοι αναλυτές δίνουν την απάντηση στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή στην Άγκυρα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια σχετικά με το κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που είχαμε από την Ελλάδα πέρσι
8: και για τα θαλάσσια και πάρκα. Τρέχει επίσης, τώρα να προλάβει λέει, το χρόνο.
7: Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, και γι' αυτό θέλουν να προλάβουν de facto καταστάσεις. Ναι. Έτσι αναφέρω χαρακτηριστικά και γι' αυτό το λόγο προχωρούν στο επόμενο βήμα.
1: Θα δούμε και εμείς.
7: Βεβαίως που από ό,τι καταλαβαίνουμε ναι. επικρότηκε η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
1: Θα δούμε σε λίγο τι λένε και οι Έλληνες αναλυτές, όχι μόνο οι Τούρκοι αναλυτές, εδώ που θα έχουμε καλεσμένους στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο. Έλα, πάνε να προσαντευτείς κι εσύ. Μούσκεμα μας τα
1: έκανες, Παπαϊωάννου. Τον Παπαϊωάννου. Δεν θέλω
0: μούσκεμα
1: μας
0: τα έχεις κάνει. Μούσκεμα, δηλαδή ήμαρτον.
9: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
9: Εντάξει, άνοιξη είναι, παιδιά. Είναι άνοιξη. Η άνοιξη έχει αυτές τις ασταθιούλες. Ωραία.
1: Ναι, να τις έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
9: Περίμενε, κάτσε. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, δεν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα δούμε καμιά τρελή βελτίωση αύριο και μετά.
9: Όχι, ισχύει αυτό.
1: Άρα μην μου λες είναι Πέμπτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και εγώ είμαστε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο να κάνουμε κάνα μπανάκι. Έχουμε αυτές τις κυρικές συνθήκες. Δηλαδή γιατί.
9: Το Σάββατο θα είναι η πιο. Θα το χαλάσει λίγο περισσότερο γιατί.
0: Ωραία.
1: Το Σάββατο. Εγώ περίμενα να πει το Σάββατο θα
9: όχι,
1: είναι καλά.
9: Όχι, όχι. Κυριακή όμως θα είναι αρκετά καλύτερα.
0: Τι η να
9: Κυριακή
0: κάνουμε, θα είναι μέρα σχετικά καλή. Δεν να κάνουμε τίποτα. Δεν τις Κυριακές, Παπαϊωάννου.
9: Τι να κάνω εγώ, τι να κάνω.
0: Βάλε τα δυνατά σου.
9: Λοιπόν, το Σάββατο θα είναι λίγο χειρότερα που θα έχουμε και σκόνη και κάποιες κέλας που βροχές. Θα έχουμε και βροχές ενώ
1: γενικότερα. Ήλιο θα έχει.
9: Το Σάββατο το πρωί. Το πρωί, άμα πα. Το πρωί, άμα πα.
0: Αν πα παραλία, δεν θα προλάβει.
9: Το πρωί.
0: Αν πα, θα φύγει.
9: Βγαίνει το πρωί, από το μεσημέρι μετά όχι.
0: Λοιπόν. Στο μπαλκόνι.
1: Ξεκίνα να μα λέει. Δεν έχει καμία ουσία το ρόλο αυτό. Πάμε.
9: Λοιπόν, εντάξει, λίγη υπομονή. Το καλοκαίρι έρχεται ούτως ή άλλως. Λοιπόν, σήμερα άστος ο καιρός. Είναι η αλήθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Με κάποιες μπόρες. Ανοιξιάτικες μπόρες. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά έχει και τώρα το πρωί. Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα και λιγότερο και στην Βόρεια χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από τα ορεινά, θα έχουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Πολύ καλύτερος ο καιρός στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Εκεί δεν περιμένουμε φαινόμενα και θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν στα 3 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ, το Εξάρι στο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο κυρίως. Και η θερμοκρασία πέφτει σήμερα, το έχουμε καταλάβει. Κοντά στα κανονικά, θα έλεγα, ίσως και λίγο πιο κάτω, στους 22 με 25 βαθμούς το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές.
0: Βρέθηκε εδώ. Θερμοκρασίες μια χαρά είναι.
9: Ναι,
0: το
9: εντάξει,
0: θέμα έχει. Είναι να μην έχουμε αυτή την αστάθεια με τις βροχές. Δηλαδή και 22 βαθμοί δεν είναι λίγοι.
9: Ναι, όχι, όχι. Είναι καλές.
0: Που θέλουμε άνοιξη.
9: Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε το καλοκαίρι από τώρα.
0: Δεν θέλουμε βροχές, Μανώλη μου.
9: Λοιπόν, λοιπόν, ναι, σήμερα είχαμε ένα ψηλό βροχό νωρίς το πρωί. Θα βγάλει ήλιο προς το μεσημέρι, όμως θα βγάλει και κάποιες μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού θα έχουμε κάποιες μπόρες εκεί αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα. 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στην Αττική. Θεσσαλονίκη έβρεξε και εκεί λίγο νωρίς το πρωί. Θα βγάλει ήλιο, κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά. Το βράδυ θα βρέξει και στην πόλη, αργά το βράδυ όμως. 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία είναι αυτό που λέμε άστατος καιρός. 3 με 5 μποφόρ νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με άστατο καιρό και εκεί. Κάποιες βροχές τώρα το πρωί, 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και στη Λίμνο βροχές τώρα το πρωί, 19 βαθμούς. 21 βαθμούς το μεσημέρι, στην Κέρκυρα με άστατο καιρό. Στην Τρίπολη έως 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, πολύ καλύτερος ο καιρός, όπως είπαμε, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 27 βαθμούς το μεσημέρι, 27 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά, 26 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο με ηλιοφάνεια και νεφώσεις τώρα, ειδικά το πρωί, 25 βαθμούς.
1: Στο Λαύριο θα πάω.
9: Μπράβο.
1: Εντάξει, με έπεισες. Λοιπόν... Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, έχεις κι άλλα να μας πεις.
9: Όχι, όχι, αυτό που είπαμε. Το Σάββατο θα χαλάσει λίγο. Κυριακή όμως θα είναι αρκετά καλύτερα. Αρκετά καλύτερα. Ωραία. Θα είναι καλός ο καιρός.
1: Από Δευτέρα καύσωνα.
9: Όχι ακριβώς. Δευτέρα θα είναι καλή μέρα, όντως. Από Τρίτη όμως θα έχουμε πάλι αυτή την αστάθεια για αρκετές ημέρες, ειδικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα έχουμε αυτές τις ανεξάρτητες μπόρες.
10: Αυτό το Μάιο. Εντάξει.
9: Είναι νωρίς ακόμα για να καλοκαιριάσει τελείως. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος πάει πιο ήπια προς το καλοκαίρι, δηλαδή δεν έχουμε αυτές τις πολύ ζέστες.
1: Ο Μάιος έχει γίνει Μάρτιος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
9: Απρίλιος, εντάξει, όχι και Μάρτιος, Απρίλιος.
10: Μάιος δεν είναι πάντως.

0: Ασόν, από τις τέσσερις περιόδους, στις τρεις, πέτυχε λιγότερο από 15 πόντους. Πολύ κακή στην επίθεση οι πράσινοι, οι οποίοι είχαν 23 μόλις πόντους στο ημίχρονο. Ο Ναν 4 στα 13 σουτ με 6 λάθη. Ο Χέις Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους. Αντιθέτως, ο Μπαντιό ήταν κορυφαίος για την Βαλένθια με 20 πόντους. Πρώτη φορά που η Βαλένθια προκρίνεται σε Final Four, η οποία Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ στις 22 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρ στην επόμενη Παρασκευή στις 22 Μαΐου.
1: Έχουμε αντίδραση από τον κύριο Γιαννακόπουλο,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, έκανε ένα story ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Μπορούμε να δούμε την αντίδρασή του.
2: Η πίκρα, με πίκρα περνάει. Και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε.
3: Εμφανώς πίκρα. Είναι εμφανές ότι έχει πικραθεί.
0: Με την γάτα του, τον
3: Φρι. Με την γάτα του, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν ένας πικρός αποκλεισμός. Δεν το περίμενε κιόλας, γιατί είχαν επενδύσει πάρα πολλά οι πράσινοι σε αυτή την πρόκριση.
3: Είχαμε όμως και πρωτάθλημα.
0: Ναι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής.
3: Ναι, με την ισοπαλία.
0: Ο Ολυμπιακός ο μεγάλος κερδισμένος. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 1-0 σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε νωρίς, αλλά είδε το γκολ να ακυρώνεται στο 31ο λεπτό. Ήταν ο Μπρούνο αυτός που έκανε το 1-0. Όμως σωστά το VAR ακύρωσε αυτό το γκολ, διότι υπήρχε ένα φάουλ, ένα μαρκάρισμα του Σιπιώνη πάνω στην γάμπα του Ταμπόρδα. Ακυρώθηκε το γκολ. Στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός, μετά από ένα λάθος γύρισμα του Καλάμπρια προς τον τερματοφύλακα, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ταρεμή να αντέχει στους κραδασμούς, να πατάει περιοχή, να κάνει το σουτ. Την μπάλα πήγε στο δοκάρι και ο Ροντινέι με την σειρά του έκανε το 1-0, το οποίο αφήνει τον Ολυμπιακό στο συν 2
3: από τον ΠΑΟΚ. Και μένει μία αγωνιστική.
0: Μένει μία αγωνιστική την επόμενη Κυριακή. Ναι. Η ΑΕΚ στην Τούμπα κατάφερε να αποδείξει για ποιο λόγο είναι η πανάξια πρωταθλήτρια, παρόλο που ήταν αδιάφορη βαθμολογικά. Άνοιξε το σκορ με το 17ο φετινό γκολ του Γιώβιτς. Στη συνέχεια, ο Ανέστη Σμιθ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, πέτυχε την κεφαλιά, η οποία έδωσε το 1-1. Τελευταία αγωνιστική είναι αυτή ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Είναι η φιέστα της ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
3: Εντάξει, έχει μια σημασία, γιατί νομίζω οι πρώτες δύο θέσεις είναι Champions League και η τρίτη είναι Europa.
0: Ακριβώς.
3: Άρα έχει μια σημασία αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει.
0: Έχει μεγάλη
3: σημασία. Άρα τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τον τελευταίο αγώνα και να φέρει ισοπαλία.
0: Ο Ολυμπιακός για να βγει δεύτερος θέλει ίδιους ή περισσότερους βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
4: Η προσέγγιση.
3: Αν εσείς φέρετε ισοπαλία και εμείς κερδίσουμε, θα είμαστε ισοβαθμοί, αλλά επειδή στους μεταξύ μας αγώνες ήμασταν καλύτεροι, θα περάσει ο ΠΑΟΚ, σωστά.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ωραία. Διαβασμένη σε βρίσκω. Τώρα αυτό το κορίτσι που είναι από χρυσάφι.
3: Και άλλο κορίτσι που χρυσάφι.
0: Η Χριστίνα Γκέτζου, η οποία κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταϊκβοντό στο Μόναχο. Η Χριστίνα Γκέτζου, η οποία έχει μερική αναπαρία 50% στο αριστερό της χέρι. Δεν είναι τυχαία. Έχει ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης και το 2024 στο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Έχει πάρει και το χάλκινο μετάλλιο στους Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
3: Είναι καλά στο Ταϊκβοντό.
1: Ναι.
3: Μπράβο.
0: Και μας έκανε περήφανος για μία ακόμη φορά.
1: Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο στους προπονητές. Μπράβο στους γονείς. Γιατί αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργαρα.
3: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Δεν θα μου μιλάει ο Γιώργος μετά.
1: Περάστε.
3: Δεν θα μου μιλάει.
1: Γιατί, λόγω ΠΑΟΚ.
3: Ναι, δεν θα μου μιλάει.
1: Έλα, σιγά. Εδώ θα σου μιλάει, έξω θα σου μιλάει. Εδώ αναγκαστικά δεν σου μιλάει. Δεν
3: μπορεί να
1: κάνει
3: διαφορετικά.
1: Σιγά, δεν πειράζει. Δεν βγαίνετε και δεν κάνετε και πολύ παρέα. Εκτός αν ισχύει κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν απαντάει πάντως, Παπα Ιωάννου. Ήποπτο το ότι δεν απαντάει.
3: Θα πούμε μια καλημέρα στην κυρία Δημογλίδου.
1: Βεβαίως. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Μακάρι να σας βγάζαμε και για ευχάριστα θέματα, κυρία Δημογλίδου. Έτσι να τα λέγαμε και για πιο ωραίες ειδήσεις.
1: Εν τω μεταξύ, η μία είναι πιο σκληρή από την άλλη από αυτές που έχουμε να συζητήσουμε. Τώρα έχουμε και τα κουνούπια με τις θερμοκρασίες και τις υγρασίες.
3: Σε μένα, φίλε μου, έρχονται οι μύχες. Εσένα τα κουνούπια.
1: Βλέπετε τι τραβάμε στο στούντιο, κυρία Δημογλίδου. Εδώ κουνούπια, μύχες.
5: Είστε τυχερός γιατί έχετε πολύ ωραία παρέα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Δεν εννοείτε το κουνούπι.
5: Όχι, εννοώ εσάς.
3: Κυρία Δημογλίδου, προσπαθούμε να ευθυμίσουμε λίγο. Καλά λέει ο Γιώργος ότι μία είδηση είναι πιο σκληρή από την άλλη. Αναρωτιόμασταν και οι δύο, νομίζω όλοι μας, αφού όλοι γνώριζαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτά τα παιδάκια της συγκεκριμένης οικογένειας, γιατί και πάλι επέστρεψαν στο οικογενειακό περιβάλλον τους, το οποίο ήταν άθλιο και παντελώς ακατάλληλο, ας πούμε.
5: Ουσιαστικά η απόφαση στο να απομακρυνθούν τα παιδιά από οποιαδήποτε οικογένεια όταν δεν υπάρχουν συνθήκες ή όταν υπάρχει κακοποίηση, που είναι κάτι διαφορετικό, αποφασίζεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, η εισαγγελία ενηλίκων, και γίνεται μια διαδικασία μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του εκάστοτε Δήμου. Εδώ βέβαια, παρόλο που δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία,

0: για αντίστοιχο αδίκημα, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Φαίνεται ότι όντως είχαν απομακρυνθεί ξανά τα παιδιά από την οικογένεια. Αυτό αναφέρθηκε και από τους συλληφθέντες, τους δύο γονείς στην αστυνομία. Και μάλιστα οι ίδιοι αποδέχθηκαν ότι όντως οι συνθήκες τις οποίες επικρατούν μέσα στην οικία τους σε αυτό το δώμα δεν είναι κατάλληλες για να μεγαλώνουν τα παιδιά. Το αποδέχτηκαν και οι ίδιοι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που σχηματίστηκε η δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα προέκυψε και ποινή μετά την δίκη με την αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τους. Βέβαια, στη συνέχεια βρέθηκαν αλεύθεροι. Η ποινή αυτή είναι με αναστολή. Η εντολή ήταν όμως και πάλι η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια.
1: Ωραία. Και γιατί λοιπόν επιστρέφουν ξανά? Και εντάξει, αντεπιστρέφουν. Μετά δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει την κατάσταση που διαβιούν αυτά τα παιδιά? Γενικότερα ρωτάμε, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, η καταγγελία για τέτοιου είδους συνθήκες διαβίωσης ανηλίκων παιδιών μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε αρχή. Είτε είναι η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, είτε είναι η αρμόδια εισαγγελία, είτε η ελληνική αστυνομία. Ναι. Εδώ αυτή τη φορά η καταγγελία ήρθε στην αστυνομία. Συνήθως διατάζεται άμεσα μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, η απομάκρυνση των παιδιών από το περιβάλλον αυτό, και στη συνέχεια για το αν θα πρέπει να παραμείνουν εκτός της οικογένειας τα παιδιά αποφασίζεται και πάλι είτε με προφορική είτε με γραπτή εντολή του εισαγγελέα ανηλίκων, και εκεί μας δίνεται και η εντολή για τη μεταφορά τους σε συγκεκριμένο ίδρυμα, αν
1: τώρα,
0: αυτό έχει βρεθεί.
1: Ξέρετε τι μου θυμίζει εμένα αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, αυτό την άγρια δολοφονία του νεαρού που είχαμε στην Κρήτη, που πάλι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα, που πάλι είχε προσαχθεί, που είχε αφαιθεί ελεύθερος, και αναρωτιόμαστε, εντάξει, και η αστυνομία τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδιά? Δηλαδή, δεν ελέγχει λίγο περισσότερο το τι γίνεται? Δεν είναι πια και τόσες πολλές αυτές τις υποθέσεις, κυρία Δημογλή?
0: Θα σας πω κάτι όμως. Εδώ δεν έχει προκύψει κακοποίηση των παιδιών. Εδώ μιλάμε για πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης, γι' αυτό ακριβώς και το αδίκημα είναι η έκθεση.
2: Έχετε πολύ δίκιο, συνέχεια, αλλά και αυτό κακοποίηση είναι,
0: φυσικά,
2: κυρία Δημογλήδου.
0: Φυσικά, και είναι
2: έκθεση. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο τους. Δεν έχουν μια κανονική καθημερινότητα. Ζούνε μέσα σε ακαθαρσίες.
1: Υποσιτισμένα.
2: Και αυτό όμως κακοποίηση δεν είναι?
0: Γι' αυτό ακριβώς και συνήθως διατάσσεται άμεσα στη συνέχεια η παρακολούθηση από κοινωνικό λειτουργό της οικογένειας. Και φυσικά ανάλογα με τα κίνησή του σε κάποια δομή, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Εδώ και οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έδειξαν καθόλου αντανακλαστικά, κυρία Δημογλίδου, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να πω λίγο, επειδή είχε προηγηθεί και άλλο περιστατικό, άλλο συμβάν με τη συγκεκριμένη οικογένεια και προφανώς όλοι έβλεπαν την οικογένεια που μπαινόβγαινε στην πολυκατοικία, θεωρώ ότι και οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υπηρεσίες της Πρόνοιας δεν προέβησαν τις απαιτούμενες ενέργειες για αυτή την οικογένεια. Εξ αρχής, επαναλαμβάνω.
0: Βέβαια, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο καταγγέλθηκε ή είχε λάβει γνώση η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Από τη στιγμή που τα παιδιά απομακρύνθηκαν από την οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε λόγος να ελέγχεται από κοινωνικό λειτουργό το περιβάλλον.
2: Μα δεν πηγαίναν στο σχολείο. Δεν πηγαίναν στο σχολείο. Άρα το είπα και πριν. Δεν λειτουργήσε σωστά το σχολείο στο δημοτολόγιο. Τα παιδιά όλα είναι γεγραμμένα. Δίνεται μία λίστα με παιδιά στα σχολεία. Γιατί τα παιδιά, ανάλογα με το πού ζουν, ναι, με τη διεύθυνσή τους,
1: πηγαίνουν
2: και στο σχολείο η λίστα. Εδώ έχουμε 3 παιδάκια τουλάχιστον λόγω της ηλικίας, τα οποία δεν πήγαιναν ποτέ στο σχολείο.
1: Και δεν τα αναζήτησε και κανείς.
0: Όντως, αυτή την υπόθεση πρέπει να τη δούμε περισσότερο κοινωνικά και όχι τόσο από αστυνομικής πλευράς. Όχι ως προς το αδίκημα που υφίσταται, βέβαια, γιατί μιλάμε για έκθεση όταν δεν τηρούνται καν κανόνες υγιεινής στην καθημερινότητα των παιδιών, πέραν των όσων αναφέρατε, όσον αφορά τη σύντησή τους, το να ακολουθήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση που έπρεπε να ακολουθήσουν και δεν ακολουθούσαν τα παιδιά. Προφανώς και όσοι ζούσαν πολύ κοντά στο περιβάλλον αυτό γνώριζαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά. Το θέμα είναι κατά πόσο τέτοια περιστατικά γνωστοποιούνται. Εδώ ευτυχώς γνωστοποιήθηκε, βέβαια.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει, και έτσι να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια πολύ καλύτερη συνεργασία όλων των αρμόδιων, ναι, υπηρεσιών. Και αστυνομία, ναι, και εισαγγελίας και κοινωνικών υπηρεσιών. Και όχι μία φορά, δηλαδή, για να παρακολουθούνται μετά και αυτές οι υποθέσεις.
2: Μη σε ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη οικογένεια. Θυμόμαστε τότε τι έγινε.
0: Εδώ
2: και πάλι
0: θα πρέπει να υπάρχει πλέον συνεχής επιτήρηση της οικογένειας.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο με τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Κυρία Δημογλίδου, τους παρακολουθούσατε μήνες αυτούς. Φαίνεται πως ανοίγουν φάκελοι τώρα παλαιών ληστείων για να δείτε αν εμπλέκονται με βαρύ οπλισμό, με πολλά αδικήματα τώρα πια που τους έχουν αποδοθεί, κακουργήματα, πλημελήματα.
0: Ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν, αν όχι με την ίδια σύσταση κάποιοι από αυτούς, να απασχολούν το 2022. Αυτό προκύπτει από τη δική μας έρευνα με ληστείες σε τραπεζικά καταστήματα. Βέβαια πρέπει να σας πω κάτι. Όταν πραγματοποιείται μία ληστεία υπάρχει ένα συγκεκριμένο κύκλος υπόπτων στους οποίους τρέφεται η αστυνομία. Με διάφορες ανακριτικές ενέργειες αυτός ο κύκλος σιγά σιγά κλείνει. Οπότε στοχοποίησαν συγκεκριμένα άτομα μέσα εισαγωγικά οι αστυνομικοί. Προφανώς και δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν στο αν θα πραγματοποιηθεί η ληστεία της τιμωρίας ή όχι. Έβλεπαν όμως από συνεργούς, όχι από τα κυρίως άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία, ύποπτες κινήσεις. Οπότε όταν είδαν ότι συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο η ληστεία, είχαμε άμεσα αντανακλαστικά. Βρέθηκε πολύ γρήγορα βέβαια και από την τοπική αστυνομία το πρώτο όχημα που εγκατέλειψαν οι δράστες. Οπότε ήμασταν σε θέση να βρεθούμε στα ίχνη του δεύτερου οχήματος και στη συνέχεια να εγκλωβιστούν. Και πολύ σημαντικό, χωρίς να τραυματιστούν και οι ίδιοι συλληφθέντες, φυσικά και οι αστυνομικοί, αλλά και οποιοδήποτε πολίτης.
1: Ναι, γι' αυτό ήταν οπλισμένοι.
0: Γι' αυτό ακριβώς και ακολούθησε το όχημα μέχρι να φτάσει σε κάποιο ασφαλές σημείο. Καταλαβαίνετε ότι στα χέρια τους υπήρχαν ακόμα και χειροβομβίδες.
2: Έχουμε πολλές απορίες. Από πού, συγγνώμη, από πού προέρχεται όλος αυτός ο βαρύτατος οπλισμός, κυρία Δημογλίδου? Γιατί, συγγνώμη, είναι. Έφεραν και φέρουν οπλισμό και βρέθηκε οπλισμός, ο οποίος, δεν ξέρω, είχαμε συναντήσει κατά το παρελθόν σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις, ας πούμε.
0: Βαρύς οπλισμός και ταυτόχρονα πολύ μικρές ηλικίες των συλληφθέντων, που σημαίνει ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Όπως επίσης οπλισμός, ο οποίος, όπως αντιληφθήκαμε, ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που ερχόταν αντιμέτωποι προφανώς με αστυνομικός ή με την αντίδραση ακόμη και κάποιου υπαλλήλου ενός τραπεζικού καταστήματος. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός και ευτυχώς η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε ασφαλές σημείο. Προφανώς και ελέγχεται από τους αστυνομικούς πώς βρέθηκε στα χέρια τους αυτός ο οπλισμός. Προφανώς χρησιμοποιούσαν χρήματα που είχαν αποκομίσει από τις ληστείες που είχαν διαπράξει στις πρώτες πράξεις τις οποίες εμπλέκονται μετά το 2022. Και στη συνέχεια κάθε φορά που κέρδιζαν μέσα σε πολλά εισαγωγικά χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα, τώρα χρησιμοποιούσαν για να προωθηθούν οπλισμό.
1: Επειδή λέτε ότι ερευνάτε η δράση τους και επιστρέφετε και στο 2022, που προφανώς η σύσταση της συμμορίας ήταν διαφορετική, όμως τα τελευταία χρόνια προφανώς στρατολογούνταν λόγω και του νεαρού της ηλικίας τους.
0: Ουσιαστικά προφανώς ήταν γνωστοί. Κάποιοι από αυτούς ίσως ήταν και σε κοινή παρέα και έτσι σχημάτισαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτή την ομάδα και ξεκίνησαν να διαπράττουν ληστείες. Ναι. Μέχρι στιγμής για να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα που δεν σταματά εδώ.
2: Ολοκληρώθηκαν οι συλλήψεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι συνεργοί.
0: Ουσιαστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία έχουν συλληφθεί. Δεν μπορούμε βέβαια να αποκλείσουμε ότι υπήρχε βοήθεια και από άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία ίσως δεν έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία.
1: Ναι. Για να έρθουμε λίγο στα επεισόδια που είχαμε, τα σοβαρά επεισόδια στα πανεπιστήμια, κυρία Δημογλίδου, και Θεσσαλονίκη και εδώ. Δεκάδες οι προσαγωγές, καμία σύλληψη. Αυτό προκαλεί ερωτήματα.
0: Προφανώς και όταν η αστυνομία δεν βρίσκεται την στιγμή των επεισοδίων σε έναν χώρο, δεν είναι εύκολο στη συνέχεια να ταυτοποιηθούν άμεσα οι δράστες. Καταλαβαίνετε ότι και οι άνθρωποι που δέχτηκαν την επίθεση δεν είναι άμεσα σε θέση να μας γνωστοποιήσουν στοιχεία των δραστών, πόσο μάλλον αν δεν τους γνωρίζουν. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι από την πλευρά των θυμάτων μας αναφέρθηκε ότι οι περισσότεροι από τους επιτιθέμενους ήταν φοιτητές, είναι και οι ίδιοι φοιτητές, χωρίς βέβαια αυτό να έχει διαπιστωθεί από τους αστυνομικούς. Δεν σημαίνει όμως το ότι αποχώρησαν από το σημείο, δεν θα ταυτοποιηθούν από την αστυνομία. Επίσης, καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια πρέπει να γίνουν αρκετές προσαγωγές από το χώρο, καθώς δεν γνωρίζουμε αν κάποιος από τους προσαγόμενους είναι άτομο που συμμετείχε στα επεισόδια.
2: Ναι. Αυτό είναι μια απάντηση στη συζήτηση που είχαμε χθες με τον καθηγητή, έτσι. Τώρα έρθει και σε μένα το κουνούπι. Να κλείσουμε, κυρία Δημογλίδου. Θέλουμε λίγο να μας πείτε αν αναμένονται απαντήσεις για αυτή την τραγωδία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Με τη 17χρονη που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μέχρι και σήμερα στο ΚΑΤ, τι περιμένετε να βρείτε με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου?
0: Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η αστυνομία αυτό που έχει να κάνει είναι να αποκλείσει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκληματική ενέργεια. Όταν μιλάμε για ένα περιστατικό, δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά για οποιαδήποτε υπόθεση αυτοχειρίας, πέραν των στοιχείων που βρίσκονται επί τόπου στο σημείο, οι αστυνομικοί θα πρέπει να διαπιστώσουν αν με οποιοδήποτε τρόπο υπήρχε προτροπή σε αυτή την ενέργεια. Είναι ουσιαστικά και η τελευταία λεπτομέρεια που συμπληρώνει το φάκελο της δικογραφίας, η οποία αποστέλνεται στον εισαγγελέα. Αυτό θα πρέπει να αποκλείσουν και σε αυτήν την υπόθεση οι αστυνομικοί.
1: Τα αποτελέσματα αναμένονται πότε?
0: Σε άμεσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Όμως καταλαβαίνετε ότι τις πρώτες μέρες είναι δύσκολο να πλησιάσουμε τις οικογένειες αυτών των παιδιών, ώστε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημοπολίδου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ναι, πάμε διαφημίσεις. Θέλω να σκοτώσουμε και το κουνούπι, γιατί ήρθε τελείως πάνω όμως.
2: Να πάρει, όχι, να το.
1: Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και θα το σκοτώσουμε, παιδιά.
2: Παραλίγο. Πάμε.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω.
2: Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλίδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος ο Βίτα. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Μάχη του Ματζικέρτ. Η επέλαση των Σελτζούκων. Η εποχή των Κομνηνών. Η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: Το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Όχι.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έχουμε επιστρέψει 42 λεπτά μετά από τις 10 και έχει μεγαλώσει και η παρέα μας.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Ελευθερόγλου Νίκος, Αμαλία Κάνης, είναι
2: παιδιά.
0: Εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς
2: τι
0: είστε?
2: Γίνεται κάθε μέρα κάτι καινούριο.
1: Τα κέφια σας.
2: Καλά είναι, εντάξει.
0: Δεν πιστεύω να σας τα χαλάει κανένα στα κέφια.
3: Η βροχή.
0: Εκτός από τη βροχή, λέω. Κάτι που να γίνεται στην πολιτική, ας πούμε, έτσι και να σας ταράσει.
2: Με ενοχλεί, πραγματικά. Ναι, ναι, έχει αρχίσει και γίνεται.
0: Υπάρχει
2: όλο...
0: τοξικό κλίμα, παιδιά. Αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Πολύ.
4: Είμαστε 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, το αργότερο. Εγώ αναμενόμενο το θεωρώ. Δηλαδή. Δεν το θεωρώ ότι είναι ένα κάτι που μας ευνηδιάζει. Έχουμε δει και χειρότερες εποχές στο παρελθόν, εμείς οι μεγαλύτεροι.
2: Κάτσε, περίμενε, γιατί ακόμα είμαστε λίγο. Τι? Δεν ξέρουμε πότε θα
4: αυτό
2: είναι.
4: Αυτό λέω. Απλώς βλέπουμε
2: όσο
4: το ζέσταμα.
2: Αυτό.
1: Στο ζέσταμα είμαστε έτσι. Είμαστε έτσι στο ζέσταμα.
4: Πάντως και στην πορεία.
1: Παιδιά, θα καούμε.
2: Σωστό, ωραίο.
4: Ο κάψωνας του Αυγούστου θα μεταφερθεί και λίγο πιο πίσω φέτος.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
4: Περιμένουμε τα κόμματα.
0: Μέχρι την άνοιξη του
4: 27. Περιμένουμε τα κόμματα. Φαίνεται ότι και ο κύριος Σαμαράς προ αυτή την πορεία. Μέσα Ιουνίου δεν τοποθετούν κάποιοι ότι μπορεί να ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Άρα λοιπόν περιμένουμε.
2: Όχι, ούτε θα πάει ούτε τον Ιούλιο τον
4: και στις ξαπλώστες εκεί στο μαύρισμα, συνολικά, θα έχουμε δίπλα υποψηφίους.
0: Εγώ βλέπω να απειλούνται οι άδειές μας. Εγώ βλέπω να απειλούνται οι άδειές μας τώρα. Όχι, εσύ το
2: μαύρισμα.
1: Αλλά μην μιλάς για μαύρισμα. Μην μιλάς για μαύρισμα, Ελευθερόγλου.
4: Να το τιμίζω. Για όσους βιάζονται και για όσους εκτίθενται.
0: Άδωνης Γεωργιάδης,
4: το νέο επεισόδιο σήμερα.
0: Νίκος Ανδρουλάκης, νέο επεισόδιο, με ένα tweet του Υπουργού Υγείας και ήρθε και απάντηση πριν από λίγο και από την Χαριλάου Τρικούπη. Λέγε, Νίκο.
4: Κοίταξε, η εκτίμηση που υπάρχει πρώτα απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια καταμέτωπη επίθεση της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκίνησε από το 1 εκατομμύριο το ξεχασμένο στο πόθεν έσχες, που βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης την ίδια μέρα και είπε, παιδιά, δε φταίω, το ξέχασε ο λογιστής, το δηλώνω 10 χρόνια. Στη συνέχεια ακολούθησε η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει τα λεφτά στο εξωτερικό. Απαντάει το Πασόκ και σε αυτό.
0: Αυτό το ξεχασμένο εκατομμύριο είναι από το σπίτι που τον κατηγορεί και ο
4: κύριος Γεωργιάδης. Το εκατομμύριο αυτό είναι από τα εισόδημα που ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ως ευρωβουλευτής.
0: Να το διαβάσουμε λίγο. Ο Ανδρουλάκης λέει μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο όσο διαπρίσει ο σκίνησορ της ηθικής, αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίζει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο, υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, τούτο ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματά του αυτά σε τράπεζα του εξωτερικού. Όπως μάθαμε πλέον άπαντες, είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον είναι όμως και ηθικά σίγουρα όχι. Αναρωτιέται στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Πριν από λίγα λεπτά, έτσι Αμαλία, έχει την απάντηση, την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πασόκ. Έτσι, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη. Και με την εξήγηση από κάτω τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Ακριβώς. Θέλετε να διαβάσουμε όλη την ανακοίνωση, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει μια αξία να διαβάσει λίγο την επίθεση στον υπουργό.
2: Ο επαγγελματίας λασπολόγος, εμένα αυτή η έκφραση δεν την κρατώ, σε εντεταλμένη υπηρεσία. Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη, μόνο που η σκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά αυτό το ποτήρι. Και καταλήγει η ανακοίνωση, και θα επιμείνω σε αυτό, στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση να αλερώσετε τον πρόεδρο του Πασόκ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
1: Είναι εκτενέστατη η ανακοίνωση. Εξήγηση, να το πούμε και αυτό, για το ακίνητο με τους διαγωνισμούς, δύο φορές και μετά την ανακαίνιση επίσης διαγωνισμός.
2: Ότι έγινε έτσι. Ανακαίνιση γιατί δεν μπορούσε να, αλλιώς να γίνει σπίτι αυτό, έπρεπε να γίνουν κάποιες ανακαινήσεις.
4: Καταλήγει ότι... Η γραφεία της αστυνομίας έγινε αρχικά και συνέχεια πίσω στο κλιματολόγιο.
2: Και ότι δεν μπορούσε, έπρεπε να γίνει κάποια ανακαίνιση και καταλήγει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Άρα ανεβαίνουν πάρα πολλοί τόνοι, είναι ξεκάθαρο αυτό και από το Πασόκ.
4: Ότι βλέπουμε όμως μία αντιστροφή. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, σε ένα κομμάτι έχει άδικο, τα είδαμε τα στοιχεία. Λέει τα χρήματα αυτά είναι από το μισθό των ευρωβουλευτών, που όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν ανοίξει λογαριασμούς σε ξένη τράπεζα. Το διέδεται τα παίρνει ένας αρχικός κόμματος, μόνο το συζητήσουμε. Είναι ηθικό κομμάτι και όχι πολιτικό κομμάτι.
2: Και δεν όμως, είναι και παράνομο επίσης.
4: Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία το αντιστρέφουν. Και τι λέει, φανταστείτε να ήταν ο Γεωργιάδης που είχε νοικιάσει το δικό του ακίνητο, τι θα λέγανε. Ναι. Φανταστείτε να είχε ο Γεωργιάδης 1 εκατομμύριο ευρώ στο εξωτερικό, τι θα γινόταν ή ο Μητσοτάκης. Θα περνούσε το Πασόκ στην επίθεση. Πληρώνουμε δυστυχώς τα επίχειρα μιας κόντρας που έχει ξεκινήσει καιρό. Αλλά ποιο είναι το πολιτικό διακύβημα αυτή τη στιγμή? Και το είπαμε και χθες, ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι σαν το τυρί στο σάντουιτς. Η Νέα Δημοκρατία θα ανεβάζει τους τόνους για να πάρει τους ψηφοφόρους του κέντρου από το Πασόκ, που ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι ακόμα και στα δύσκολα ένα κομμάτι το κράτησε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το επιτίθεται από τα αριστερά, γιατί θέλει να πάρει το κομμάτι που ανήκει στην κέντρο αριστερά στο Πασόκ. Δύο φορές έχει συμβεί αυτό, λέει, και τις δύο φορές έχει πιεστεί ο κ. Ανδρουλάκης ως αρχηγός. Τη μία κράτησε ένα ποσοστό που του έδωσε το δικαίωμα επιβίωσης, δεν καταφέρει το στόχο που ήταν να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα και η μάχη πάλι γίνεται γι' αυτό ακριβώς το στόχο.
2: Πάντως να πω ότι δίνονται
1: εσύ
2: οι απαντήσεις.
1: Εγώ επιτιμώ, γι' αυτό. Ναι. Ο Πασόκ λέει ότι δίνει μάχη για την πρώτη θέση.
2: Για την πρώτη θέση. Ναι, δίνονται πάντως οι απαντήσεις στην ανακοίνωση του Πασόκ. Ναι. Πού να το πούμε αυτό, το είπε και τώρα. Δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις. Απλώς θέλω να πω κάτι. Ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι και το Πασόκ σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν ξέρω αν αυτό. Λογικό είναι.
0: Εάν του βγει.
2: Αν του βγει. Είναι ένα, νομίζω, παρακινδυνευμένο στοίχημα. Τόσο πολύ αυτή η ρητορική, πολύ έντονη ρητορική.
0: Επιστρέφει στον αντισυστημισμό το Πασόκ.
2: Ναι, τον άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη για τράπεζες. Κάποιοι το ταυτίζουν την ρητορική του κ. Ανδρουλάκη με τη ρητορική του Τσίπρα. Δεν ξέρω αν κάνει καλό αυτό στο Πασόκ το να ταυτίζουν κάποιοι. Και από την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω, νομίζω ο Νίκος το ξέρει καλύτερα από μένα. Ότι Τσίπρας, Πασόκ το ίδιο. Μιλάτε για τράπεζες, μιλάει ο Τσίπρας για ΔΕΗ, είστε το ίδιο, αντισυστημικά πάτε, αλλά αυτό δεν ξέρω αν ευνοεί στην παρούσα φάση. Και όταν δημιουργηθεί και ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, τον κ. Ανδρουλάκη.
0: Νίκο.
4: Εντάξει, εγώ λέω ότι είναι μια μάχη μέχρι σχάτων, θα δούμε και άλλα επεισόδια. Δεν είναι το πρώτο. Είναι βέβαια εντυπωσιακό ένας αρχηγός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην είναι έναν υπουργό και αντιπρόεδρος κόμματος, γιατί αυτό προαναγγέλει επτυχία στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν τα κομμάτια της ηθικής που τα συζητάμε. Αλλά δεν βλέπω
1: ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
4: Δεν υπάρχει αδίκημα, από ποινικό αδίκημα ούτε εξομοίωση πραγμάτων. Έτσι.
1: Ναι, θα έχει λίγο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκ νέου τώρα ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή. Οπότε και ξεκινάει συζήτηση για την υγεία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την παρουσία και του κυρίου Πολάκη εκεί και του κυρίου Γεωργιάδη. Θεωρώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα απαντήσει και πάλι. Μετά την ανακοίνωση τη Χαριλάου Τρικούπη.
2: Είναι έτσι. Οι χαρακτηρισμοί είναι πολύ.
0: Βαρύτατοι. Ναι, σαφώς.
2: Λασπολόγος, εντεταλμένη υπηρεσία, δεν είναι.
4: Εντάξει, εδώ έχουμε ακούσει εγκληματικές οργανώσεις, μαφίες.
2: Όχι, δηλαδή.
4: Εντάξει, τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ νομίζω ότι με αυτό το
0: απλά
4: κλίμα.
0: Βλέπουμε ναι, ότι αυτή η ρητορική δεν ανεβάζει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί ο Ανδρουλάκης να συνεχίζει σε αυτή την τακτική.
4: Ότι ο κ. Ανδρουλάκης σε πρώτη φάση προσπαθεί να θωρακίσει το κόμμα του. Διότι δέχεται επιθέσεις από παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε και ένα δημοσκοπικό, μια δημοσκοπική πίεση που δέχεται, που προκάλεσε τριγμούς εντός του Πασόκ. Δηλαδή, άλλη ήταν η γραμμή που βλέπαμε από κάποια στελέχη, ότι οι δημοσκόποι μπαίνουν στο παιχνίδι και
2: αλλάζει
4: τους λόγους. Ναι, βγήκε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου, διαφοροποιήθηκε και είπε ότι όχι, παιδιά, δεν πυροβολούμε τους δημοσκόπους, δεν πυροβολούμε τους αγγελιοφόρους που είπα χθες. Κάνουμε την πολιτική μας και πάθη θα κρυθούμε. Υπάρχουν θέματα. Βλέπουμε αυτούς που όλο αυτόν τον καιρό χτυπούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο να μην έχουν εμφανιστεί. Αλλά να μην δίνουν και την μπάσα να τους κατηγορήσουν ότι φταίνε αυτοί
2: ακριβώς,
4: για αυτά που συμβαίνουν.
2: Γιατί κρατούν χαμηλά την μπάλα, γιατί δεν θέλουν να τους θεωρεί υπεύθυνους και να χρεωθούν ένα νέο κύκλο ισοστρέφειας στο Πασόκ. Που λογικά και όταν βγει το κόμμα του κ. Τσίπρα και δούμε και τις δημοσκοπήσεις, εάν είναι έτσι όπως λένε κάποιοι ότι φαίνεται δεύτερο κόμμα το κόμμα του κ. Τσίπρα, εκεί θα αρχίσει και ένας νέος κύκλος ισοστρέφειας. Πάντως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή φαίνεται.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια χρόνου. Για ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ, πάνω σε αυτό που λες. Δηλαδή, αν δημοσκοπικά ξεκινήσει ο κύριος Τσίπρας να καθιερώνεται ουσιαστικά στην δεύτερη θέση.
2: Αυτό θα είναι προβληματικό για το ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω ότι δεν έχει όμως το περιθώριο εν ώψη εκλογών για ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.
2: Έχει δίκιο τώρα μου, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι του κραδασμού που δημιουργεί η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα στον χώρο τη κεντροαριστερά δεν είναι απλό. Και δεν θα μιλήσω για
1: δηλαδή,
2: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταλαβαίνω τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν στέκονται. Και που δεν στέκονται στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αν σταθούν στις δημοσκοπήσεις, από εδώ και πέρα θεωρώ ότι περισσότερες δημοσκοπήσεις, μόλις ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας κιόλας με φόρα το νέο του εγχείρημα, φαντάζομαι ότι κάποιες δημοσκοπήσεις, αναμενόμενο είναι αν ήδη καταγράφεται αυτό, θα τον δείχνουν στη δεύτερη θέση. Αν ξεκινήσουν οι γκρίνιες λοιπόν και να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ,
2: Και καταλαβαίνεις θα γίνει στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας θα ανεβάσει τους τόνους. Ήδη και ο ίδιος στις τοποθετήσεις του λέει ότι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση γενικότερα και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι και ένα καρφί προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι ούτε εσύ κατάφερες να είσαι μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Και μέσα σε όλα αυτά και βλέπουμε και μια κυριαρχία του Μητσοτάκη στο κέντρο, παιδιά. Έτσι.
4: Κοίταξε, δημοσκοπικά παραμένει στο χώρο του κέντρου και γι' αυτό και το αφήγημα αντίον του Ανδρουλάκη θα συνεχιστεί στους ίδιους τόνους. Δηλαδή θα προσπαθήσει ο κ. Μητσοτάκης να εμφανιστεί ως ο μοναδικός παίκτης που κερδίζει το χώρο του κέντρου. Αυτό είναι, γιατί από τα δεξιά του φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, έχει διαρροές. Έχει ένα μονικό μα Σαμαρά, έχει διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται. Ναι. Είδαμε χθες την αποχώρηση της κυρίας Γκελεστάθη. Δηλαδή, κομμάτια που ανήκουν στο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι κατευθύνονται κάπου αλλού. Ο κ. Μητσοτάκης για να κερδίσει αυτό το κρίσιμο 4-5 που χρειάζεται, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις 30-31 της αυτοδυναμίας, πρέπει οπωσδήποτε να αναλύσει το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο χώρο του ΠΑΣΟΚ κρατάει το κέντρο και είναι αναποφάσιστη. Ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει και με την κρίζα ζώνη. Εγώ ναι, το κρατώ αυτό. Γιατί αυτή η κρίζα ζώνη, λένε σήμερα με του δημοσκόπου, είναι οι άνθρωποι που περιμένουν και τα νέα κόμματα. Και να δούμε πού θα κατευθυνθούν. Θα είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό ο ρόλο να δούμε πού οι αναποφάσει θα πάνε στι επόμενε δημοσκόπου.
1: Λέει ο Νίκο και για Σαμαρά. Έτσι το περιμένουμε και την κυρία Καριστιανού, 21 του Ιούνιου.
4: Θα είναι αλλιώ η εικόνα που βλέπουμε στον πίνακα των δημοσκόπων. Είναι ένας αγώνας πάντως χωρίς αύριο για τους τρεις αρχηγούς τουλάχιστον. Εγώ το είπα και χθες.
2: Και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αγώνας χωρίς αύριο, φαίνεται.
4: Εγώ νομίζω
2: έτσι,
4: το ΣΥΡΙΖΑ το σήμερα ήρθε και το αύριο.
1: Κυρία Κελιστάθη, δηλαδή θα κατευθυνθεί στο κόμμα Σαμαρά.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι για την ώρα δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες συμφωνίες. Ήδη θεωρώ ότι τον κύκλο το διαψεύδει. Ήταν ένα πρόσωπο που είχε άμεση σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, γι' αυτό και εντυπωσίαζε και φρυντίαζε αρκετού. Ήταν γραμματέα, ήταν τομεάρχη τη πολιτική προστασία τη Νέα Δημοκρατία. Από τα πρόσωπα που βγαίνουν στα πάνελ, δηλαδή υπερασπιζόταν με πολύ ισχυρό τρόπο τη γραμμή του κύριου Μητσοτάκη. Είναι μια απώλεια τη Νέα Δημοκρατία, μια περιοχή στο νότιο τομέα, βέβαια, που να πούμε την αλήθεια, γίνεται χαμό υποψηφίων. Αν λοιπόν δούμε τι δημοσκοπήσει και τι συμβαίνει στο νότιο τομέα, πολλοί από αυτού που του θεωρούσαμε είναι αναμονή ή δεδομένω θα εκλεγούν, θα ζωριστούν. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στο. Μπορεί και στο συνέδριο να τσιμπήσουμε κάποια πληροφορία παραπάνω.
0: Η ίδια πάντως επικαλείται προσωπικούς λόγους και τίποτα.
4: Εντάξει, κάτι δεν εξηγεί. Μια σκληρή πολιτική κριτική την κάνει.
2: Ναι. Κάνει μια κριτική. Λέει
0: συγκυρία.
2: Κονκλάβια κτλ.
4: Αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα αυτό το κομμάτι που λέμε τον ανταγωνισμό των υποψηφίων. Αφήνει κάποια ιδεολογικά βέβαια ζητήματα.
1: Εκμέσω προς την ηγεσία και το στενό πυρήνα του Μαξίμου ουσιαστικά και όχι για το κόμμα. Και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αναφορές.
4: Να δούμε. Να θυμίσουμε ότι είναι κόρη πρώην υπουργού.
1: Ναι.
4: Γιατί έχει και άλλη βαρύτητα του Κελεστάθη, που είχε τη δική του διαδρομή και επί κυβέρνηση Μπαμπά Μητσοτάκη. Γι' αυτό ποτέ ένα πρόσωπο που ήταν στενά συνδεδεμένο με την οικογένεια. Όμως θα δούμε και άλλες αποχωρήσεις, εγώ πιστεύω, στη Νέα Δημοκρατία μετά το συνέδριο. Δεν θα είναι μόνο.
1: Μετά το συνέδριο. Ναι. Εννοείς ότι θα το συνέδριο, εννοείς ότι εξαιτίας των όσων θα δούμε στο συνέδριο θα αποχωρήσουν.
4: Όχι, νομίζω ότι θα είναι το καταληκτικό κομμάτι σε πολλά στελέχη περιφέρειας, δεν λέω για βουλευτές ακόμα. Λέω για στελέχη όμως της Νέας Δημοκρατίας που ίσως ακολουθήσει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Την επομένη του συνεδρίου που θα έχει κλείσει αυτός ο κύκλος της Νέας Δημοκρατίας στο κομμάτι το πολιτικό, θα δούμε κάποιους να αποχωρούν για να στελεχώνουν αύριο μεθαύριο.
1: Νίκο, για πες μας ονόματα.
4: Όχι, ό,τι ξέρω τι λέω μέχρι τώρα.
2: Κάποιοι φωτογραφίες. Πάνε πολλοί αποχωρήσεις, προσχωρήσεις, πάνε εδώ, πάνε εκεί, ετοιμάζονται να πάνε αλλού.
4: Κοίταξε, θα προσπαθήσω να είμαι κυρίως το Σάββατο, γιατί Παρασκευή είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, άρα
0: θα πάμε μαζί.
4: Το Σάββατο θα είμαι εκεί, θα τσιμπήσω αρκετά πράγματα, αλλά και στα πάρτι που θα ακολουθήσω θα πάρω και εικόνα off.
1: Εγώ θα είμαι στα
4: πάρτι.
2: Καλή αντάμωση. Εγώ την Κυριακή θα είμαι.
4: Στα πάρτι και στις ταβέρνες.
1: Στα πάρτι λέγονται τα καλύτερα ούτως ή άλλως.
2: Έτσι, έχει δίκιο απόλυτο. Εκείνη το ρεπορτάζ. Στα πάρτι.
4: Όσοι πάνε πάνε να πιούν πολύ, γιατί έχει πολλά αλκοτές στον δρόμο, εγώ το επισημαίνω. Και εκεί που γίνονται.
2: Να δεν πάμε να πιούμε, να μάθουμε.
4: Και εκεί που γίνονται. Όχι, αυτοί που χαλαρούν συνήθως πριν του απόλυτου.
1: Δεν πάρουμε ταξί, Νίκο. Δεν πάρουμε ταξί.
4: Για τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία το ίδιο μα. Εμεί εντάξει.
0: Άμα χαλαρώσει, τα λες και καλύτερα και πιο άνετα.
2: Ναι, και δεν καταλαβαίνει και απόλυτα. Δεν καταλαβαίνει και τι λες απόλυτα, οπότε μπορεί να σου ξεφύγει κάτι.
4: Πάντως ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα είναι στο Άχεν. Είναι μια σημαντική εμφάνιση τη κυβέρνηση.
0: Βράβευση Ντράγκη.
4: Βράβευση Ντράγκη. Ένα προσωπικό έχει τη σημασία του. Θα είναι ο κ. Μέρτς από πλευρά Γερμανίου Καγκελάριο. Μητσοτάκης Μέρτς θα είναι οι ομιλητέ. Ο στόχο του Πρωθυπουργού είναι να τονώσει, γιατί βλέπει ότι στο διεθνέ περιβάλλον κερδίζει. Άρα σκοπό είναι να επιστρέψει αυτό που λέμε σταθερότητα. Ότι το κακό παιδί, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης έχει γυρίσει και διεκδικεί πράγματα και συμμετέχει σε σοβαρές διαδικασίες. Ένα βραβείο που είχε πάρει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στο παρελθόν, το βραβείο Καρλομάγνου. Έχει το συμβολισμό του, έχει τη σημασία του, αλλά από αύριο επιστροφή στην καθημερινότητα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο το 16ο της Νουδού.
0: Η ομιλία του Πρωθυπουργού τι είναι, τι ώρα είναι,
4: 7 η ώρα.
2: 7 η ώρα.
0: Η ώρα, έτσι.
4: Αυτή η ώρα αναμένεται. Αύριο θα έχει τις πολλές δημόσια τα τραπέζια και την Κυριακή τη μάχη της Κάλπης.
0: Και το Σάββατο θα εκλεγούν ενδιαφέρον
2: θα
0: να τοποθετήσει ομιλίε
2: και λοιπά. Είναι ο κ. Νέντια στα
4: 14 πλατφόρμα. Πολλέ θεματικέ επίση. Έχει ενδιαφέρον και το Σάββατο, ναι, νομίζω ναι. Θα έχει.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και κάποιε τοποθετήσει συγκεκριμένων προσώπων, βεβαίω. Και πάντα τα συνέδρια.
4: Όλοι αυτοί που φωνάζουν πίσω από τι πόρτε να φωνάξουν μπροστά στην
2: Ελλάδα. Και αυτό θέλω να το δω. Θέλω να το ακούσω. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν χωριστεί δύο στρατόπεδα. Ξέρετε τώρα τι λέγεται.
1: Τι γίνεται.
2: Εκλεκτή του Τσίπρα και τα αποπέδια. Τα αποπέδια σε εισαγωγικά, να μην, γιατί μην το πάρει κάποιο τώρα. Και θεωρώ οι άνθρωποι εκείνοι που θεωρούν ότι δεν θα πάνε ή δεν του θέλει ή δεν έχουν
1: έρθει. Ή δεν θέλουν και εκείνοι. Ή δεν,
2: αυτό θα το έλεγα. Ή και εκείνοι δεν θέλουν να φύγουν, από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε. Άρα είμαστε σε δύο στρατόπεδα. Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να δούμε πώ.
1: Για φέρτε μπροστά λίγο την καρτούλα να τη δουν και οι φίλοι μα. Έτσι μωρέ,
0: που αναρωτιόμαστε.
4: Είπε με φόρα.
0: Πού είναι.
1: Με φόρα είπα. Εγώ δεν το
0: παρακολουθώ. Ψάχναμε προχθέ. Ναι, κύριε Παπουτσαμανίδου.
2: Ο Γιώργο Καραμέρο, κύριο Βασίλη, είναι τα πρόσωπα που με πει ο κύριος Ξανθόπουλος βεβαίως, ο κύριος Κεδίκολου το συζητώ, ο κυρία Αντοπούλου, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Μπάρκας. Είναι από τα στελέχη εκείνα που κατευθύνονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια και ο κύριος Γιαννούλης, κυρία Δούρου, ο κύριος Καραμαθιανός.
4: Δεν μας συμφέρει αυτό να δείχνουν ποιοι μένουν γιατί είναι λιγότεροι.
0: Δεν θα βάζουν σε μια οθόνη. Δεν μένει κανένας.
4: Είναι ο κύριος Φάμερος.
2: Είναι προβληματικό αυτό, παιδιά. Το έχει πει τώρα πάρα πολλές φορές εδώ, το λέμε. Να, εδώ. Βλέπετε.
1: Προς αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ είναι μόνο δύο κεφαλάκια. Δεν το βλέπετε.
2: Ναι, ναι.
1: Δύο κεφαλάκια.
2: Να δούμε τελικά τι θα γίνει.
4: Θα ακούσετε και την κυρία Δούρου σε αυτήν την ομάδα.
1: Κυρία Δούρου ήταν στην προηγούμενη κάρτα που ήταν σημειωτών.
2: Ναι. Μετά ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω.
1: Ναι, κάπως έτσι.
4: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση η Αμαλία, ιδίως του κ. Ξανθόπουλου, που είπε ότι αν κατέβουν δύο ψηφοδέλτια, του ΣΥΡΙΖΑ και του
2: Τσίπρα. Το λένε πάρα
4: Τσίπρα,
2: πολύ μέσα στο.
4: Εγώ θα συμμετέχω στη διαδικασία.
2: Και το λένε και άλλοι.
4: Είναι
2: αυτό.
4: Πρόσωπο που εντάξει, έχει την πορεία του, τον
2: τρόπο
4: του πολύ αξιόπιστου και σοβαρού του κ. Ξανθόπουλου.
2: Υπάρχει μέσα αυτή η αντίληψη. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι όμως θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι να του δείξω για δικό σου. Λέει εδώ δώσαμε τον αγώνα, με αυτό μπήκαμε στην εξουσία, με αυτό θα παραμείνουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Τώρα με τι δυνάμεις θα κατέβουν και
4: το πρόβλημα που καταγράφεται είναι αυτός ο δημοσκοπής. Όταν έχεις δημοσκοπής.
2: 3%?
4: Το 3 είναι η κορυφή.
2: Εντάξει, την κορυφή.
4: Ένα και δύο.
2: Ναι, μιλάω για την κορυφή τώρα.
1: Θα πας και σε δεύτερες κάλπες, θα πιεστεί. Τι θα γίνει.
4: Πρώτα απ' όλα, αν φύγουν όλοι αυτοί, θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν παραδώσει τις έδρες, έτσι. Γιατί υπάρχει και η πίεση να παραδώσει όποιος φύγει να παραδίδει την έδρα.
2: Όχι, αυτό είναι.
4: Αν παραδώσει τις έδρες του.
2: Θα παραδώσει να παραδεθούν.
1: Καλά τώρα, αν το κάνουν αυτό και δεν παραδώσουν τις έδρες.
4: Θα
1: είναι 100% ανέντιμο.
4: Θα είναι ανέντιμο και θα συμφωνήσω μαζί. Γενικά έχουμε κατά τις μεταγραφών και των κινήσεων αυτών. Συνολικά σε όλα τα κόμματα. Λέω όμως τι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κόμμα που δημιουργήθηκε, την Νέα Αριστερά, οι οποίοι κράτησαν τις έδρες τους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στον Κασελάκη και κράτησαν τις έδρες τους.
2: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ασκούσαν όμως γρημιά κριτική.
4: Εμείς ναι, και αυτοί ασκούσαν. Τους λέγανε αποστάτες.
2: Και λέγανε αποστάτες στους άλλους.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα οι στάσεις τους να είναι τελείως διαφορετικές.
1: Αυτοί δεν θα φύγουν για ιδεολογικούς λόγους από το κόμμα. Ή θα φύγουν για ιδεολογικούς λόγους, ούτε γιατί διαφωνούν με την πολιτική φάμελου.
2: Ή με τη στρατηγική.
4: Ο Τσίπρας όμως έχει θέσει ως όρο να πάνε χωρίς έδρα στην τσέπη τους. Θεωρώ ως αυτονόητο ότι όσοι ακολουθήσουν και τους αποδεχτεί ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του, θα παραδώσουν στις έδρες του επέμβου.
1: Θεωρώ ότι θα το θέσει και ο κύριος Τσίπρας ως προϋπόθεση.
4: Ναι, ναι,
2: βέβαια. Στους
0: ίδιους. Από την πρώτη στιγμή.
2: Είναι προϋπόθεση.
1: Απορώ πως δεν το έχει κάνει. Ναι. Απορώ πως δεν το έχει ζητήσει ήδη.
2: Δεν ξέρουμε
1: τώρα στο
2: μεταξύ του συζητήσει.
1: Στο Χαλάνδριανο, στη Ρεματιά.
0: Κάτσε να ανοίξει τα χαρτιά του, παιδί μου, να δούμε ποιου θέλει. Σου λέει τώρα τι θα κάνω. Εγώ θα παραιτηθώ και μετά τι θα μείνω στον Άσο.
1: Εάντε όμω.
0: Είναι δυνατό.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι έτσι.
4: Και αν πα το Μάρτιο-Απρίλιο είναι πολύ μήνες.
2: Ακριβώς.
0: Σα ευχαριστούμε.
2: Να
0: είστε καλά, Αμαλία, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, σήκω λίγο να ξεπιαστείς, Κουτροκόη.
1: Ναι, με έχεις όλη την ώρα εδώ να κάθομαι.
0: Έλα, έλα. Λοιπόν, Σπύρος Αλεξανδρής, μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σπύρο, τι έγινε?
3: Ορφανίδου και Ηρακλείου στα κάτω Πατήσια, στα άνω Πατήσια, με συγχωρείτε. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο. Είναι άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τροχαίο. Την παρέσυρε ένα φορτηγάκι, ένα φορτηγό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα, να διαμελιστεί. Την παρέλαβε
1: πόσο
3: το ΕΚΑΒ
1: και
3: στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
1: Όπως Σπύρο.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερες πληροφορίες. Πού θα πάμε?
1: Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη. Η Αλεξάνδρα Μερακλήδη βρίσκεται σε ένα σχολικό συγκρότημα, σε ένα σχολείο, δημοτικό μάλιστα, στο οποίο έπεφταν σοβάδες από την οροφή και όχι μόνο. Έχει σοβαρές έτσι, κακοτεχνίες, να το πω έτσι πολύ απλά. Να δούμε τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση. Είχε καταγγελθεί αυτό από το σύλλογο τόσο των διδασκόντων, όσο και από τους γονείς.
0: Και δεν έκανε κανείς τίποτα?
1: Για να δούμε. Αλεξάνδρα.
5: Βρισκόμαστε στο 21ο Δημοτικό Αθηναίων, ενώ αναφέρουμε την προηγούμενη Παρασκευή, περίπου στις 2 η ώρα, στην αίθουσα διδασκαλίας αποκολλήθηκαν και έπεσαν σοβάδες. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγη ώρα γινόταν κανονικά το μάθημα, δηλαδή ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής είτε κάποιος καθηγητής στο σχολείο. Τμήματα οροφής αποκολλήθηκαν, καθώς μιλήσαμε με κάποιους καθηγητές και μας είπαν ότι γινόταν εργασίες, καθώς τοποθετούνταν στο συγκεκριμένο σχολείο σύστημα πυρανίχνευσης. Και γι' αυτό το λόγο έπεσαν οι σοβάδες μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Από τότε να αναφέρουμε ότι είναι κλειστή η αίθουσα αίθουσα και γίνονται μέχρι και σήμερα εργασίες. Ενώ αυτό τρομάζει τόσο τους καθηγητές όσο και τους μαθητές, καθώς θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο νωρίτερα και να βρισκόταν μαθητές μέσα στην αίθουσα.
0: Εμείς, βέβαια, Αλεξάνδρα, παρακολουθούμε τώρα και κάποιες φωτογραφίες που φαντάζομαι ότι είναι και από το συγκεκριμένο δημοτικό. Μας κάνει εντύπωση, δεδομένου ότι είχαν γίνει και καταγγελίες, πως το Υπουργείο Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, που έχει δείξει κιόλας η κυρία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας, ότι είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα ασφάλειας των παιδιών, πως δεν είχε προλάβει, πως δεν είχε φροντίσει
1: Προφανώς.
0: να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να αποφευχθούν και τέτοιες καταστάσεις και... που θα μπορούσαν να έχουν τραυματιστεί, επαναλαμβάνουμε, παιδιά.
1: Και δεν ξέρω κι αν από το Υπουργείο έχει υπάρξει, αν θέλετε, και επικοινωνία και με το Δήμο της περιοχής, προκειμένου και κλιμάκια είτε του Δήμου, με μέρημνα φυσικά του Υπουργείου Παιδείας, να σπεύσουν εκεί και να γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος και στις υπόλοιπες αίθουσες και στις υπόλοιπες, στην κτηριακή υποδομή συνολικά του σχολείου. Γιατί μπορεί τώρα να είχαμε αυτό το συμβάν στο συγκεκριμένο τμήμα, αυτό το οποίο βλέπουμε στις φωτογραφίες, αλλά ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί μία στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή, είτε εν ώρα διδασκαλίας, είτε εν ώρα διαλύματος, δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο με αυτές τις εικόνες τις οποίες παρακολουθούμε.
0: Σε γερασμένα κτίρια.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, πολύ παλιά κτίρια, είναι πολύ σημαντικό, άρα ας φροντίσουν λίγο και από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν σημαίνει το ότι τελειώνει τώρα η σχολική χρονιά και ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα τα ελέγξουμε. Όχι. Ας φροντίζουμε λίγο για τα παιδιά μας και για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς που επίσης πηγαίνουν να ενημερωθούν, να πάρουν τα παιδιά τους, να τα αφήσουν τα παιδιά τους. Ας φροντίσει λίγο το Υπουργείο να είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον εκεί για όλους.
1: Γιατί το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει στις 15 Ιουνίου και έχουμε 14 Μαΐου. Ένα μήνα ακόμη και εξετάσεις, βεβαίως.
0: Έχουμε ακόμη.
1: Διεξαγωγή εξετάσεων. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα να καθίσουμε. Είναι ο κύριος Ρωμανός εδώ μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ρωμανέ.
6: Καλό μεσημέρι. Καλώς
1: ήρθατε.
0: Είναι και ο κύριος Καρχημάκης εδώ. Γεια σας, κύριε Καρχημάκη.
7: Καλή σας
0: μέρα. Πώς είστε, είστε καλά?
7: Πάω, κτηθήκατε.
0: Θα μπορούσα. Αλλά είναι μπλε σκούρο. Εδώ έχω τον Πάοκ.
1: Κύριε Καρχημάκη, συγγνώμη λίγο. Μαύρη φούστα. Λευκό πουκάμισο. Μαύρα νύχια. Είμαι και Πάοκ. Και ρωτάτε τον Γρηγοριάδη, αντίθεκε Πάοκ.
0: Και φοράτε και γιαγιά, κύριε Καρχημάκη.
1: Τι να κάνω δηλαδή. Μπλε φοράει. Ηρακλής είναι.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εσένα ήθελε να σχολιάσει, αλλά τελευταία στιγμή το μάζεψε.
7: Κατάλαβε.
0: Τελευταία στιγμή το μάζεψε. Εύχομαι έτσι να είναι το κλίμα χαρούμενο και στο συνέδριο, κύριε Ρωμανέ, που ξεκινάει.
6: Απολύτως.
0: Θέλουμε να μας πείτε τι περιμένετε, αν δουλεύουν φούλοι οι μηχανές και κυρίως αν θα είναι όλη η Νέα Δημοκρατία εκεί. Αν θα είναι και ο κύριος Καραμαλής δηλαδή.
6: Κοιτάξτε, το αν θα είναι ο κύριος Καραμαλής, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, θα το δούμε στην πράξη. Από το αν θα προσέλθει. Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι ετοιμαζόμαστε με δυναμισμό, ετοιμαζόμαστε με ομοψυχία. Ετοιμαζόμαστε για ένα συνέδριο το οποίο θα υπογραμμίσει τις προτεραιότητες στο δρόμο προς τις εκλογές και κυρίως μετά τις εκλογές. Και φυσικά ένα συνέδριο που θα γίνει και ένας απολογισμός των πραγμάτων που έχουμε κάνει, δίνοντας το λόγο στη βάση του κόμματος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρετε, νομίζω ένας από τους βασικούς λόγους που η Νέα Δημοκρατία 50 χρόνια είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη αυτής της χώρας είναι ακριβώς αυτός. Η σχέση, η αδιάρρηκτη σχέση με τη βάση.
1: Σας πληγώνει,
6: την οποία, η οποία θα υπογραμμιστεί και σε αυτό το συνέδριο.
1: Κύριε Ρωμανέ, σας πληγώνει, σας δημιουργεί πρόβλημα η απουσία Καραμαλή από το συνέδριο?
6: Αν με ρωτάτε προσωπικά,
1: ναι,
6: προφανώς και θα ήθελα να δω τον κύριο Καραμαλή, όπως θέλω να δω όλους τους νεοδημοκράτες και όλους τους ανθρώπους που εκφράζουν την Νέα Δημοκρατία διαχρονικά.
0: Δεδομένου ότι δουλεύουν και φουλοί εκλογικές μηχανές, φαντάζομαι. Γι' αυτό επιμένουμε τώρα και στην παρουσία
1: πολύ
0: του κύριου Καραμαλή. Δουλεύουν στο φουλ οι εκλογικές μηχανές.
6: Δουλεύουν οι εκλογικές μηχανές. Κυρίως δουλεύουν, ξαναλέω, οι μηχανές που κρατούν σε σταθερή επαφή το κόμμα με την κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές. Εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα και που θεωρώ εγώ ότι είναι απολύτως εφικτός στόχος η αυτοδυναμία και όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα ενδιαφέροντα και για την τεχνητή νοημοσύνη και για διλήμματα και, αν θέλετε, ζητήματα που αφορούν το αύριο. Θα τα δούμε όλα πολύ αναλυτικά στο
1: σημείο. Όλα δείχνουν ότι το κόμμα Σαμαρά, νομίζω τελικώς, θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι αντίπαλό σας στις εκλογές. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ το δικό μας τουλάχιστον. Θα ήταν ακόμη πιο αναγκαία η παρουσία τόσο ισχυρών στελεχών, ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κύριε Δωμανίδη.
6: Απάντησα, γιατί είναι επί της ουσίας ο πυρήνας του ερωτήματος ίδιος με το προηγούμενο. Προφανώς εγώ θέλω να δω όλα τα σημαντικά στελέχη, όλους τους νεοδημοκράτες, όλες τις γενιές των νεοδημοκρατών στο συνέδριο. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει. Θεωρώ ότι το μήνυμα που θα βγει από το συνέδριο θα επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω σήμερα. Και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και θα πάτε και με ιδρωμένες φανέλες, κύριε Ρωμανέ.
6: Κοιτάξτε, με ιδρωμένες φανέλες σίγουρα πας σε ένα συνέδριο. Πολύ περισσότερο επειδή ασχολούμαι πολύ και με τα διάφορα ζητήματα εν ώψη της οργάνωσης του συνεδρίου και τα επικοινωνιακά κτλ. Εγώ σίγουρα θα είμαι με ιδρωμένη φανέλα. Αλλά για να απαντήσω και σοβαρά στην ερώτηση, και η συζήτηση για την ιδρωμένη φανέλα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή. Ιδρώνεις τη φανέλα και επικοινωνιακά, δηλαδή στο να υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο, στο να προβάλλεις το κυβερνητικό έργο και να δίνεις την επικοινωνιακή μάχη αυτή. Και το πρώτο είναι, αυτό που βάζω εγώ, που είπα δεύτερο, αλλά είναι πρώτο στη σειρά, υπηρετώντας με χειροπιαστά αποτελέσματα την πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις, τα προτάγματα για τα οποία ψηφιστήκαμε. Όλοι οι υπουργοί λοιπόν της κυβέρνησης υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άρα υδρώνουν τη φανέλα πολλαπλάσια, θα πω εγώ. Και προφανώς αυτός ο συνδυασμός των δύο είναι μια ομαδική δουλειά που γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εγώ δεν αναφέρθηκα στον κύριο Σαμαρά και τυχαίως. Είδαμε σήμερα και ουσιαστικά την ανακοίνωση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία και από μέλος μάλιστα του κόμματος. Κύριε Ρωμανέ, θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας για την κυρία Γκελεστάθη, η οποία έδινε πραγματικά έναν μεγάλο αγώνα και στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Δηλαδή δεν ήταν από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία κρύβονταν και από τα πρόσωπα τα οποία δεν έβγαιναν μπροστά για να στηρίξουν το κόμμα.
6: Κοιτάξτε, δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για την συγκεκριμένη για τη συγκεκριμένη δήλωση μάλλον της κυρίας Γκελεστάθη. Θα μείνω στη μεγάλη εικόνα που είναι όλα αυτά που συζητήσαμε πριν.
1: Δεν θέλετε να απαντήσετε στο κονκλάβιο?
6: Όχι, δεν θα κάνω καμία δήλωση.
0: Θα επιστρέψω.
1: Σεβαστό.
0: Σε εσάς. Πάμε λίγο στον κύριο Καρχημάκη. Πάμε. Κύριε Καρχημάκη, τι γίνεται εκεί στο ΠΑΣΟΚ? Με μεγάλη προσοχή μας παρακολουθήσατε. Τι γίνεται εκεί στο ΠΑΣΟΚ? Πολύ αντισυστημικός ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί?
7: Αντισυστημικός. Να το βάλουμε λίγο κάτω. Είναι αντισυστημικό το να υπάρχουν προτάσεις για το πώς θα μπορούν οι νέοι να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 με 10 ώρες τη μέρα θα πρέπει να μπορεί να ζει από το μισθό του, ειδικά τη στιγμή που οι μεγάλες εταιρείες έχουν τεράστια περιθώρια κέρδους και η αγοραστική δύναμη είναι στο ναδύρ? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι, ρε παιδιά, τόσες πολυεθνικές τις έχουμε αφήσει και αλωνίζουν? Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει ρυθμίσει ενδομηλικές συναλλαγές. Μήπως πρέπει να τις ρυθμίσουμε για να πέσουν οι τιμές στο ράφι? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι τη στιγμή που ανοίγεις το λογαριασμό της ενέργειας, λες και είναι βόμβα, η ΔΕΗ θα πρέπει να παίξει τον κοινωνικό της ρόλο, ειδικά με δεδομένο ότι το δημόσιο έχει το management? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι θα πρέπει να προωθήσεις ενεργειακές κοινότητες, προκειμένου αγρότες, παραγωγή, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και άρα να είναι πιο ανταγωνιστικοί? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι τη στιγμή που υπάρχει μια τεράστια κρίση, η οποία μπορεί να αγγίξει και τα όρια της επιστημιστικής κρίσης, όχι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, θα πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας και να δοθεί λύση στις μεγάλες ζωονώσεις που αντιμετωπίζουμε? Είναι αντισυστημικό το να λες ότι, ρε παιδιά, έχουμε
1: ένα σπίτι όλο το πρόγραμμά συγκεκριμένο... σας όμως τώρα, κύριε Καρχημάκη, απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάει ο Γιώργος, υπό την έννοια ότι βλέπουμε μια ρητορική κοινή με αυτά που ακούμε και από τον κύριο Τσίπρα που ακούσαμε στη Ρεματιά ουσιαστικά.
7: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Άμα μας αρχίσετε όλο το πρόγραμμα να μας λέτε, δεν θα μας τάσει ο
7: χρόνος. Προσπαθώ να καταλάβω πού είναι ο αντισυστημισμός. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε είναι η πραγματικότητα σε κάθε άλλη ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα.
0: Που δεν σας βγαίνει.
7: Από εκεί και πέρα.
0: Δεν σας βγαίνει.
7: Από εκεί και πέρα. Αν τα προβλήματα των πολιτών. Αν τα προβλήματα των πολιτών και οι λύσεις σε αυτά και η σύγκρουση με τα συμφέροντα τα οποία κρατούν την κοινωνία και την οικονομία πίσω μας καθιστούν αντισυστημικούς, τότε είμαστε αντισυστημικοί.
1: Ποια συμφέροντα?
7: Με συγχωρείτε, σας ανέφερα ορισμένα συγκεκριμένα. Σας μίλησα για τις πολυεθνικές. Είμαστε η μόνη χώρα όπου δεν ρυθμίζουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές των πολυεθνικών. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κρύβουν τα κέρδη τους και αυξάνουν την τιμή στο ράφι. Είναι ένα οργανωμένο συμφέρον στη χώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδας μιλάει για τα καρτέλ των τραπεζών, μιλάει για τα καρτέλ της ενέργειας, μιλάει για τα καρτέλ της υγείας. Αυτά είναι οργανωμένα συμφέροντα.
0: Απήχηση γιατί δεν έχει αυτή η πολιτική που ακολουθείτε όμως. Δεν σας ανησυχεί, δεν σας προβληματίζει, κύριε Καρχημάκη.
7: Θα σας πω. Υποθέτω ότι αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις.
0: Σαφώς.
7: Είναι λογικό σε μια χώρα όπου υπάρχει μια μεγάλη πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης και τη στιγμή μάλιστα από τα τελευταία 12 με 13 χρόνια ο κόσμος και ιδιαίτερα η γενιά μου, οι άνθρωποι από τα 18 έως 35-40, η μόνη μνήμη που έχουν από την πολιτική είναι μια μνήμη ήττας. Είτε αυτό αφορά τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι θα κερδίσει τον διεθνή νεοφιλελευθερισμό με ένα νόμο και ένα άρθρο και προφανώς έχασε. Διεθνής νεοφιλελευθερισμός υπήρχε και μάλλον δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον θα θέλαμε ένα διαφορετικό οικονομικό σύστημα στην Ευρώπη, αλλά δεν νικέται με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είτε αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είπε ότι θα φέρει την αξιοκρατία και έφερε τον κύριο Λαζαρίδη, είτε αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είπε ότι θα φέρει την αξιοπιστία του κράτους και έφερε την επιτελική ρεμούλα.
0: Να είναι μια ιστορία. Το ερώτημα.
7: Όχι, θα απαντήσω. Είναι μια ιστορία από ήττες. Άρα είναι λογικό ο κόσμος να μην πιστεύει ότι ο συλλογικός δρόμος της πολιτικής είναι ο ενδεδειγμένος και να προβληματίζεται δηλαδή, πριν απαντήσει.
0: Οι πολίτες φταίνε που δεν σας πιστεύουν. Δηλαδή, αυτό μου λέτε.
7: Όχι,
0: αυτό καταλαβαίνω.
7: Φταίει το πολιτικό σύστημα.
0: Εγώ σας προσπαθούμε γιατί να αλλάξουμε. Απήχηση στους πολίτες. Αφήστε το πολιτικό σύστημα.
7: Και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε.
0: Ότι εσείς ακολουθείτε μια άλλη πολιτική. Αυτό μου λέτε ότι προσπαθείτε να την αλλάξετε.
7: Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Όχι μόνο την πρόταση, την πίστη των πολιτών ότι αυτή η πρόταση θα γίνει πραγματικότητα. Έχουμε κληρονομήσει την αποτυχία του πολιτικού συστήματος ως προοδευτικός χώρος, ως ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη μάχη δίνουμε. Και νομίζω ότι πάνω από την κάλπη, επειδή τα διλήμματα.
1: Σε αυτή τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει. Θα είναι αμήλικτα, κύριε Καρχημάκη.
7: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Φαντάζομαι δεν ξεχνάτε την ιστορία σου, ούτε από ποιήστε γενικά έχει όλο το παρελθόν.
7: Το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια.
1: Δεν έχει σημασία. Στη μεταπολίτευση δύο κόμματα είχαμε πάντως.
7: 15 χρόνια.
1: Με μια παρένθεση του
7: ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύο ολόκληρες γενιές δεν έχουν ζήσει διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτές οι γενιές ψηφίζουν. Αυτές οι γενιές έχουν ζήσει ήττα.
1: Σας ψηφίζουν όμως.
7: Αυτές οι γενιές πιστεύω ότι πάνω από την κάλπη θα μας ψηφίσουν. Διότι μιλάμε στα προβλήματά τους. Μιλάμε στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη στέγαση. Μιλάμε για το πρόβλημα το οποίο έχουν για τις προοπτικές στην εργασία τους. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα η οποία παράγει επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό και αντί να φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα ανταποκρίνεται στους ανθρώπους που παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ζητάει χειρονακτική εργασία.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο, Γιώργο, να επαναλάβω το ερώτημά μου και να επιμείνω λίγο. Επειδή αναφερθήκατε τρεις φορές και στην ενέργεια και αναφερθήκατε δύο-τρεις φορές και στις τράπεζες και ακριβώς αυτά ακούμε την τελευταία εβδομάδα από τον κύριο Τσίπρα. Με την ίδια στρατηγική είστε με τον κύριο Τσίπρα, θέλω
7: δεν
1: να πω. Ή ο
7: κύριος
1: Τσίπρας ακολουθεί τη στρατηγική τη δική σας, ή εσείς ακολουθείτε τη στρατηγική Τσίπρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
7: Δεν ξέρω.
1: Αλλά αν πάτε Τσίπρας. Έτσι, δεν σας φοβίζει το γεγονός ότι θα πάτε με το ίδιο. Η ταύτιση και με την ίδια στόχευση.
7: Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ βλέπω μια αποσπασματική αντιπαράθεση από τον κύριο Τσίπρα. Τούτων δοθέντων, επειδή μπαίνει στην κουβέντα και υποθέτω το επόμενο ερώτημα, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κάτι πολύ έξυπνο επικοινωνιακά. Τι λέει αυτό το πολύ έξυπνο? Χωρίς να έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα ή συγκροτημένη πολιτική πρόταση για το μέλλον, έχει καταφέρει ο δημόσιος διάλογος να την κινείται στο Τσίπρας αντί Τσίπρας. Αυτό βολεύει από τη μία την κυβέρνηση, γιατί είναι ο μπαμπούλας, και από την άλλη βολεύει τον κύριο Τσίπρα, διότι δεν χρειάζεται να τεθούν οι προτάσεις του στην βάσανο της δημόσιας κριτικής, ούτε βεβαίως χρειάζεται να έχει στελέχη για να τις περασπιστούν, που δεν έχει. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το στεγνό δίπολο, αυτό το δίπολο το οποίο εγκλωβίζει το δημόσιο διάλογο σε μία μη παραγωγική συζήτηση. Και πρέπει να φύγουμε μπροστά. Πρέπει να πούμε το πώς η χώρα από τελευταία σε παραγωγικότητα θα μπορέσει να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της και τις νέες τεχνολογίες για να έχει σοβαρή παραγωγικότητα και να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για τετράμερη εργασία. Λοιπόν. Λέμε ότι θα πρέπει να μπορέσει η χώρα να σταματήσει να είναι ουραγός στην αγοραστική δύναμη και πώς θα το κάνουμε αυτό με σοβαρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία.
0: Τα έχουμε πει ούτως ή άλλως. Να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα. Φαντάζομαι ότι έχετε
6: δίκιο σε
0: αυτή
6: λίγο,
0: τη νέα κόντρα. Θα απαντήσετε, κύριε Ρωμανέ. Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή το ακίνητο το οποίο νοικιάζει ο αρχηγός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε βέβαια και η απάντηση πολύ σκληρή από την Χαριλάο Τρικούπη. Επαγγελματίας λασπολόγος, εντεταλμένη υπηρεσία, να βουτήξει επιχειρεί στο βούρκο την πολιτική ζωή της χώρας. Απαντάτε εσείς για τον κύριο Γεωργιάδη και μετά θα απαντήσετε κι εσείς. Ελάτε.
7: Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το ακίνητο αυτό νοικιάζεται από την οικογένεια του κύριου Ανδρουλάκη στο δημόσιο από το 2004. Κατόπιν διαγωνισμού. Δεν ήρθε το δημόσιο και είπε οικογένεια Ανδρουλάκη, πάρετε το ακίνητο.
0: Μα λέει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι νόμιμο, μάλλον.
7: Το 2004.
0: Δεν είναι ηθικό όμως.
7: Το 2004. Λέει. Κρατήστε το. Καραμαλής. 2004. Νοικιάζεται το ακίνητο. Κατόπιν διαγωνισμού. Η ιδέα ανακαίνιση στην οποία αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι για να βάλει κρεβάτια πολυτελείας. Είναι επειδή το ακίνητο παραχωρήθηκε από το δημόσιο το οποίο το πήρε κατόπιν διαγωνισμού για να γίνει αστυνομικό τμήμα. Άρα να έχει χώρους κράτησης, να έχει συγκεκριμένα γραφεία κρατητήρια. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κρατητήρια σε μια κρεβατοκάμαρα ή σε ένα σαλόνι ή οπουδήποτε αλλού. Άρα, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, καλό θα ήταν οι κίνσορες της σοβαρότητας και της μη τοξικότητας να μην είναι οι ίδιοι οι οποίοι βυθίζουν το δημόσιο διάλογο της χώρας στο βούρκο προκειμένου να κρυφτούν από τα δικά τους σκάνδαλα.
0: Κύριε Ρωμανέ.
6: Λοιπόν, επειδή άκουσα όλη την τοποθέτηση του αγαπητού συναδέρφου, κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι λίγο στριμωγμένο. Υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, κόμματος Τσίπρα που ακόμα δεν έχουμε δει, εν πάση περιπτώσει, για τη δεύτερη θέση. Και προφανώς ένας ανταγωνισμός, ο οποίος δυστυχώς αντί να είναι ανταγωνισμός σε προτάσεις, σε ρεαλιστικές προτάσεις, είναι ανταγωνισμός σε λαϊκισμό, είναι ανταγωνισμός σε χειδαιότητα, είναι ανταγωνισμός σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, σε λάσπη κ.ο.κ. Αυτό είναι κακό συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τη σχέση εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να προάγουμε μεταξύ πολιτών και πολιτικών και πολιτικής εν γέννη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να πει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ότι έχω προτάσεις, ότι υπάρχει εναλλακτική και μάλιστα εγώ είμαι αυτή η εναλλακτική κτλ. Δεν το υπηρετεί στην πράξη. Τι εννοώ? Δεν μπορεί δηλαδή να λες ότι εγώ θέλω να απαντήσω στα προβλήματα των πολιτών και την ίδια στιγμή να μηδενίζεις ό,τι γίνεται, να διαστρεβλώνεις, για παράδειγμα, το γεγονός ότι από εκεί που ήμασταν οι ακριβότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενέργεια, είμαστε αυτή τη στιγμή, το 19 όταν παραλάβαμε, οι ακριβότεροι, αυτή τη στιγμή είμαστε η 7η χαμηλότερη τιμή.
1: Ρωμανέ, τώρα τους κατηγορείτε για τοξικότητα.
6: Δεν μπορεί, δεν πάω και στην τοξικότητα. Πάω στην
1: τοξικότητα. Ο Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας και
6: κάθε λογικός άνθρωπος τι λέει? Λέει ότι δεν μπορείς να το παίζεις κίνσορας της διαφάνειας και της ηθικής όταν ξεχνάς να δηλώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ.
7: Με συγχωρείτε.
6: Ξεχνάς να δηλώσεις 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο, αφήστε με να βάλω τελεία. Το οποίο έχεις αφήσει σε ξένη τράπεζα. Όταν εσύ εδώ έρχεσαι και λες και προτείνεις μέτρα για τις τράπεζες κτλ., αλλά από τα δικά σου λεφτά ωφελούνται οι ξένες τράπεζες και όχι οι ελληνικές, και τα έχεις ξεχάσει εκεί ενώ έχεις γυρίσει 6 χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορείς να λες, μπορείς, ότι ο λογιστής μου έκανε λάθος, αλλά όταν έχεις πρόβλημα με το να ελέγξεις ή να επιλέξεις λογιστή, δεν μπορείς να θες να επιλέξεις συνεργάτες για να κυβερνήσεις αύριο τη χώρα και να δείχνεις σοβαρότητα. Και δεν μπορείς επίσης κάτι το οποίο είναι απολύτως νόμιμο, γιατί εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι απολύτως νόμιμο, αλλά το ερώτημα είναι αν είναι ηθικό, να το περνάς στον ντούκου, να το πω λαϊκά, όταν αν γινόντουσαν όλα αυτά που σας είπα από οποιοδήποτε στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ναι, θα ήταν πρώτο θέμα και θα ήταν στα κάγκελα. Εγώ αυτή την αντιδραστήρια θέλω να κάνω. Τι θα γινόταν. Εγώ θέλω μόνο να κάνω αυτή την αντιδραστήρια. Γιατί εμείς πράγματι δεν μπαίνουμε σε αυτά, αλλά η αντιδραστήρια είναι. Τι θα γινόταν αν 1 εκατομμύριο είχε στο εξωτερικό ο Μητσοτάκης επί 6 χρόνια. Ναι. Τι θα γινόταν αν έλεγε ο Μητσοτάκης δεν τρέχει τίποτα, έκανε λάθος ο λογιστής. Τι θα γινόταν αν νίκιαζε στο ελληνικό κράτος και είχε βγάλει 1,5 εκατομμύριο όλα αυτά τα χρόνια από το ελληνικό κράτος, ακίνητό του, η οικογένεια, ακίνητό της, η οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Το αποφεύγεται τώρα.
6: Εγώ τώρα τα συγκεκριμένα στοιχεία, δεν ξέρω, εγώ διάβασα ένα δημοσίευμα που λέει ότι το 2010, λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια, ξεκίνησε η τελευταία αυτή συμφωνία.
1: Ναι.
6: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν ξέρω τα πραγματικά στοιχεία. Εγώ διάβασα αυτά που διαβάσαμε όλοι και εμένω στο ότι μπορεί πράγματι να είναι απολύτως νόμιμο. Αλλά το ερώτημα του αν κάτι είναι νόμιμο σημαίνει ότι είναι και ηθικό, το θυμάμαι πολλές δεκαετίες πίσω
1: να το συζητάμε.
6: Και σίγουρα πάντως δεν δικαιούται η παράταξη που έχει αρχηγό.

0: πολιτική ζωή στο βούρκο της ποινικοποίησης, της λάσπης και της τοξικότητας.
1: Λοιπόν,
0: επειδή δεν έχει προτάσεις, να το κλείσω μόνο για τις προτάσεις. Και γιατί όταν λες ότι θες να υπηρετήσεις τους πολίτες κτλ, κτλ, δεν μπορεί να προτείνει σοβαρά την τετραήμερη εργασία σε μια χώρα με 95% μικρές επιχειρήσεις, που το μόνο που θα φέρει, αν τυχόν υλοποιούνταν ποτέ, που προφανώς είναι ανεφάρμοστη, θα είναι αύξηση της ανεργίας, αύξηση των λουκέτων και περαιτέρω αύξηση των τιμών. Και αυτό δεν μπορεί
1: ψέματα,
0: να μην έχει την ειλικρίνεια να το πει ξεκάθαρα στον κόσμο, γιατί δεν έχει σοβαρές προτάσεις.
1: Από τις προτάσεις. Και επειδή αυτή η καραμέλα με την τετραήμερη εργασία έχει κουράσει. Να το πούμε τα πράγματα απλά.
2: Όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Καρχημάκη μου, δεν έχουμε χρόνο και το έχουμε αναλύσει και πολλές φορές.
1: Το 3%
2: απαντήσεις σε αυτά που κατηγορεί τον πρόεδρό σας, στη Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα το 20.000. Τα έχουμε πει, κύριε Καρχημάκη.
0: Ναι, αλλά όταν ήρθε η προαιρετική τετραήμερη εργασία, την καταψήφισαν.
1: Πάμε. Με 10 ώρα.
0: Την καταψήφισαν. Και τώρα έρχονται
1: προφανώς,
0: και προτείνουν υποχρεωτικές
1: ώρες με τον ίδιο μισθό.
0: Και έχουν κάνει και 2-3 κολοτούμπες. Ξεκίνησαν από κάτι γενικό και μετά αρχίζουν τις εκτόσεις για να φτάσουν στο 1,5% των επιχειρήσεων.
1: Κύριε Ρωμανέ, θα σας έλεγα να διαβάσετε το πρόγραμμα το οποίο ψηφίσαμε στο συνεδριό μας.
0: Για να πείσει στον κόσμο, θέλει σοβαρότητα. Δεν αρκεί η τοξικότητα. Είναι ένας παλιός πολιτικός δρόμος τοξικότητα. Αλλά δεν αρκεί για να αποτελέσει εναλλακτική.
1: Είσαστε οι πρώτοι διδάξαντες στην τοξικότητα. Και αυτό φάνηκε.
0: Το ακριβώς αντίθετο. Εμείς παλεύουμε να συγκρατήσουμε την πολιτική ζωή μακριά από την τοξικότητα
1: στην
0: οποία σας τραβάει η Κωνσταντοπούλου και ανταγωνίζεται με τον Τσίπρα.
3: Σας άκουσε με προσοχή να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό για το σπίτι, κύριε Καρχημάκη, και όχι στα υπόλοιπα.
1: Είτε αυτό αφορά τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Τώρα όμως, άμα μου απευθύνει, θα πρέπει να απαντήσω. Άρα απαντήστε για να μην χρειάζεται να ξαναπαντήσω.
1: Η Νέα Δημοκρατία, για να μην είναι προσωπικό, είναι η πρώτη διδάξασα στην τοξικότητα. Είτε αυτό αφορά τον κύριο Λαζαρίδη, είτε αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη δημόσια ζωή του τόπου, λέγοντας, σας θυμίζω για το σκάνδαλο για πράγματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, όταν του είχαμε πει ότι υπάρχει, είτε βεβαίως αφορά τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Τώρα για αυτό το 1 εκατομμύριο, λοιπόν, που ξέχασε ο πρόεδρός σας να το δηλώσει.
1: Σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Το σύνολο των εισοδημάτων όλα τα προηγούμενα χρόνια δηλωνόταν κανονικά. Εκ παραδρομής υπήρξε μια παράληψη, η οποία ο ίδιος ο Νίκος
0: Ανδρουλάκης... Ναι, αλλά για εκ παραδρομής παραλήψης των ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούσατε ειδικά δικαστήρια. Για εκ παραδρομής παραλήψης λογιστών που δεν δήλωσαν στην ώρα τους αγρότες, ζητούσατε ειδικά δικαστήρια και υπουργούς. Δύο λεπτά, όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι που είναι εκ παραδρομής να λέει δεν τρέχει τίποτα, αλλά να ζητάει για τους συναδρέφους του στη Βουλή να πάνε σε ειδικό δικαστήριο επειδή εκ παραδρομής ένας λογιστής αγροτών δεν έκανε στην ώρα του την αίτηση.
1: Υπάρχει μία
0: δεν γίνεται 2 μέτρα και 2 σταθμά.
1: Κύριε Ρωμανέ.
0: Η ειδοποιώς διαφορά είναι η υποκρισία σας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά.
1: Δεν υπάρχουν χεράτα. Δεν υπάρχουν παράνομες πράξεις.
0: Μην το ανοίγετε και μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Μιλάω για συγκεκριμένες υποθέσεις αραμπατζή επί της ουσίας, για την οποία συζητήθηκε, που είναι ακριβώς τέτοια υπόθεση. Ένας λογιστής, ο οποίος για λόγους υγείας δεν έκανε την αίτηση στην ώρα του και η κυρία αραμπατζή, όπως ορθώς όφιλε, διερεύνησε αν μπορούσε
3: να γίνει
1: μπορώ να φωνάξω από πάνω. Πολύ ωραία.
3: Συζητάμε.
1: Θα φωνάξω από πάνω.
0: Όχι, απλά να απαντήσετε.
1: Ναι, αλλά με διέκοψε.
0: Τα 2 μέτρα και 2 σταθμά δηλαδή.
3: Ελάτε.
1: Άρα, δεν τίθεται θέμα εκεί. Τώρα, στα όσα είπε ο κύριος Ρωμανός, υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει καμία παράνομη πράξη. Η ουσιώδης διαφορά είναι ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι υπήρξε παραδρομή, θα το διορθώσουμε άμεσα.
3: Μην το διακόπτετε τώρα, πρέπει να κλείσουμε.
1: Ποια είναι η βασική διαφορά? Είναι ότι δεν υπάρχουν επισυνδέσεις, είναι δυνατόν να εξισώνεται αυτό το πράγμα? Έχουμε από τη μία υπουργούς οι οποίοι λένε το 20% του, μάλλον συνεργάτες υπουργών να λένε ότι το 20% του κουπαδιού είναι μικρό και δεν μπορεί να πάρει επιδότηση και τι να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσει. Ή έχουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για χεράτα. Ή έχουμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μας λένε ότι όσο στέκει ο Μάκης όλα καλά και πάνε να κάνουν συμψηφισμό. Πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Ενώ δεν υπάρχει νομικό ζήτημα. Αυτό πράγμα είναι ντροπή. Είναι ορισμός τοξικότητας.
0: Προφυλακισμένη είναι κουμπάρι του Ανδρουλάκη για τον ΠΚΠ. Δεν είναι κανείς άλλος.
1: Και να σας πω.
0: Κουμπάρι του Ανδρουλάκη.
1: Και να σας πω κάτι.
2: Έτσι θα ολοκληρώσουμε. Ελάτε, κύριε Καρχημάκη.
1: Η ηθική στην πολιτική κρίνεται στο κατά πόσο φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο είτε γαλάζιος, είτε πράσινος, είτε κόκκινος, είτε ροζ, αν πάει την κουτσουκέλα να κάνει την κουτσουκέλα, θα τον πιάσουν. Εκεί είναι η διαφορετική πολιτική ηθική μας. Είναι ότι εμείς είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το σύνολο του δημόσιου τομέα, ελάτε να ενσωματώσουμε το σύστημα αράχνη. το οποίο υπάρχει σε όλη

0: στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μας το δίνει δωρεάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιάνει τέτοιου είδους ρεμούλες. Η Νέα Δημοκρατία
1: την
0: ΑΔΕ αγρώνει
1: την εμπιστεύεστε, την εμπιστεύεστε την ΑΔΕ, τώρα που θα πω και πες στην, ΑΔΕ.
0: Στην ΑΔΕ,
1: στην ΑΔΕ, την εμπιστεύεστε.
0: Είναι μια κολοβή μεταρρύθμιση.
2: Γιατί
0: είναι
2: μια κολοβή.
1: Την εμπιστεύεστε, κύριε Καρχημάκη, την ΑΔΕ.
2: Κολοβή μεταρρύθμιση, σου τη λέει.
0: Είναι μια κολοβή μεταρρύθμιση και θα σας εξηγήσω γιατί.
3: Εγώ συγκεκριμένα,
0: και εγώ συγκεκριμένα απαντάω. Και συγκεκριμένα απαντάω. Η ΑΔΕ κάνει φορολογικό έλεγχο. Για να τον κάνει αυτό, και έτσι έκανε και στην περίπτωση του έρσου του ΟΠΚΠ. Δηλαδή, ερχόταν και έλεγχε εκ των υστέρων. Για να υπάρχει σοβαρή
1: τώρα μεταρρύθμιση. Που θα ενσωματωθεί εκεί με συγκεκριμένο προσωπικό.
0: Να
1: μελάτε, γιατί να κλείσουμε. Γι' αυτό δεν πάω, κύριε
0: Καρζημάκη. Ρωτάτε τεχνικά ζητήματα.
1: Εσείς βάζετε τα ζητήματα αυτά και προκαλείτε τις ερωτήσεις μας.
0: Να το πω απλά. Η ΑΔΕ, έτσι όπως έγινε η μεταρρύθμιση, δεν είναι εξοπλισμένη για να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο της. Την ίδια στιγμή δεν είναι αναπτυξιακός μηχανισμός. Ο ΟΠΚΠ έχει και αναπτυξιακό ρόλο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε
2: κύριε
1: Καλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συζήτηση βάζονται πάρα πολλά θέματα, θέλω να σας πω.
4: Θα ήθελα να ξαναπαντήσω, αλλά καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε.
2: Χρόνο ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι οι τηλεθεατές έπρεπε να τις συμπεράσουμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις. Πού πας? Σε διαφημίσεις πάμε. Τι είναι, πάμε. Σε διαφημίσεις πάμε. Διαφημίσεις πάμε, ναι.
1: Ορίστε τα.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
8: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
9: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
10: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
7: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: κοπεύσει.
1: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι κομματάρα. Θέση μουσική, ο ρυθμός, η γλώσσα, το βίντεο κλιπ.
1: Εν τω μεταξύ το άκουσα τελευταία κιόλας.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και λέω τι ανεβαστικό τραγούδι είναι αυτό, πόσο καιρό έχω να το ακούσω. Το άκουσα κάπου στο, σε ένα story, τώρα δεν ξέρω. Κάπου, ναι. Στο Instagram ενώ δεν το άκουσα.
0: Α, δεν βγήκες. Βράβη. Και...
1: Στο μπαλκόνι μου τα ακούω αυτά.
0: Είναι και το αγαπημένο.
1: Τώρα που περιμένω να φτιάξει ο καιρό. Εννοείται.
0: Είναι και το αγαπημένο τη Μπουγιούρα, τη αρχισυντάκτριά μα. Σα αρέσει πάρα πολύ.
1: Τη γενιά τη είναι γι' αυτό.
0: Μερσή, λέει.
1: Τη γενιά τη είναι. Εμεί τα μαθαίνουμε από τη Μπουγιούρα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Έτσι
0: αυτό
1: νομίζω,
0: πότε βγήκε, δηλαδή. Βιβί. Το 10-12. Εκεί με τα μνημόνια, εκεί. Με τα σπίτια.
1: Δεν λέω σχολείο, λέει, πήγαινε ακόμα. Αυτό δεν είναι μπούλινγκ που μα κάνει η αρχισυντάκτριά μα. Μπούλινγκ είναι αυτό που μας κάνεις, Μπουγιούρα, να ξέρεις.
0: Εμένα έχει αρχίσει να φουσκώνει η κοιλιά μου, καλέ, τότε.
1: Εγώ πάλι είχα δύο παιδιά, ο ένας ήταν 6, ο άλλος ήταν 3. Καταλαβαίνεις, ε.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, χάσμα γενναιών, πού να μας καταλάβει.
1: Γεια σου, ρε Μπουγιούρα, γι' αυτό είσαι η καλύτερη αρχισυντάκτρια που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Πάμε λοιπόν, να δούμε την κυκλοφορία έξω.
1: Να σου πω εγώ την κυκλοφορία έξω. Ό,τι παράνομο υπάρχει κυκλοφορία έξω. Αυτό το κουνούπι εδώ μεταξύ. Παραμένει εδώ.
0: Σε θέλει πολύ.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, θα μου χαλάσει το μακιγιάζ, θα με τσιμπήσει τώρα.
0: Κύριε
1: Αναγνωστόπουλε, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι 400.000 οχήματα μέχρι στιγμής, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξουν και νέα στοιχεία, είναι ανασφάλιστα έξω στους δρόμους?
2: Το ανάποδο θα έλεγα. Επειδή δηλαδή ακριβώς μπορέσαμε και μετά από δεκαετίες, όπως ξέρετε, κάναμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία για τα οχήματα, να κάνουμε διασταυρώσεις, μπορέσαμε και καταλήξαμε σε στοιχεία για ανασφάλιστα οχήματα. Στείλαμε 3 διαδοχικές παρτίδες ειδοποιήσεων για να συμμορφωθούν αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούσαν ανασφάλιστοι, περισσότερο από 250.000 δηλαδή ειδοποιήσεις πήγανε για οχήματα. Και πετύχαμε ήδη συμμόρφωση η οποία είναι κοντά στο 30% κατευθείαν με τις πρώτες ειδοποιήσεις. Αυτό μέσα στο 2025 που στάλθηκαν οι πρώτες ειδοποιήσεις. Επειδή όμως κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και μετά, παρά την καλή πρότασή μας, αυτό που κάναμε είναι να στείλουμε εν συνεχεία μετά από τελευταίες διασταυρώσεις και πράξεις επιβολής προστήμων, όπως λέμε, δηλαδή πρόστιμα. Ναι. Τα πρόστιμα αυτά είναι για 125.000 οχήματα ανασφάλιστα. Είναι περίπου 55 εκατομμύρια τα πρόστιμα που αντιστοιχούν και οι οφειλές που αντιστοιχούν στα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι η πρώτη παρτίδα.
0: Και να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι μεγαλύτερα από το κόστος
1: ασφαλίστρων.
0: Ακριβώς. Φαντάζομαι, κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Είναι, προβλέπεται από τον νόμο ποιο είναι το ύψος του προστίμου.
0: Ποιο
2: δεν είναι το ίδιο. Κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του οχήματος για το οποίο αναφερόμαστε.
0: Ναι, δώστε μας ένα πλαίσιο. Αλλά γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί αν ο άλλος λάβει το ειδοποιητήριο και το πρόστιμο είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος ασφάλισης, θα συνεχίσει να κυκλοφορεί με ανασφάλιστο όχημα.
2: Σωστά τα λέτε. Σωστά. Είναι τη τάξη των 500 ευρώ για κάποιες περιπτώσεις. Αλλά να σας πω λίγο τι συμβαίνει γύρω από το θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο ότι συμμορφώθηκαν αρκετοί και μπορέσαμε με τον τρόπο αυτό να περιορίσουμε πολύ την κυκλοφορία των ασφάλιστων οχημάτων. Είναι ότι μπήκε σε μια τάξη επίσης και ξέρετε ένα φαινόμενο που κάποιοι είχαν το αυτοκίνητό τους και λέγανε ότι δεν το κυκλοφορούσαν, το είχαν σε ένα κλειστό χώρο στάθμευσης. Άρα δεν χρειάζεται ούτε να το κινητοποιήσω στην ΑΔΕ που το δηλώνουν, ούτε να το ασφαλίσω. Αυτό επίσης σταμάτησε να συμβαίνει, γιατί κατάλαβαν ότι πλέον με τα πρόστιμα που έρχονται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όποιος θέλει το αυτοκίνητό του να το θέσει σε ακινησία, το θέτει σε ακινησία.
1: Έτσι όπως ο νόμος προβλέπει όμως. Κάποιο
2: ο οποίο λέει είναι έτσι κι αλλιώς και βγαίνει κυκλοφορεί λίγο, δεν πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Θέλει να σου πω και κάτι το οποίο είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρευρέθηκα πριν από 2 μέρες σε ένα συνέδριο το οποίο ήταν των ασφαλιστικών εταιριών και αναφερόταν ειδικά στο επικουρικό κεφάλαιο. Δηλαδή, σε αυτό που προσφεύγουμε εμείς, αν τύχει και κυκλοφορήσουμε στον δρόμο, έχουμε ένα τύχημα κάποιο όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
1: Ναι.
2: Και εκεί πέρα αποζημιωνόμαστε από το επικουρικό κεφάλαιο. Και είπαν εκεί ότι όχι μόνο έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πολύ λιγότερα πλέον οχήματα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και υπάρχουν ατυχήματα μετά. Οχήματα αυτά, αλλά αυτό ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει καλύτερη, ας πούμε, κυκλοφορία και λιγότερα ανασφάλιστα, σημαίνει ότι εμείς που πληρώνουμε τα ασφάλιστρά μας, λογικά θα χρειάζεται να πληρώνουμε λιγότερα για αυτά τα οποία πηγαίνουν, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν ανασφάλιστοι. Άρα, με την λογική αυτή, εφόσον δεν χρειάζεται να καταβάλουν πάρα πολλά χρήματα για αυτές τις ακραίες περιπτώσεις των ασφάλιστων οχημάτων, όλοι εμείς που πληρώνουμε κανονικά την ασφάλισή μας, λογικά στο βάθος του χρόνου, μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε και λιγότερα ασφάλιστρα, γιατί εμείς τελικά τα επιβιώσαμε.
1: Ναι, μακάρι, γιατί έχουν αυξηθεί και αυτά.
2: Τα οποία είναι.
1: Μακάρι. Τώρα, αυτό το ηλεκτρονικό σαφάρι θα συνεχιστεί και για όσα δεν έχουν περάσει κταίω,
2: κύριε Γενικέ. Συνεχίζεται σταυρός για τα ανασφάλιστα. Καλύπτει ήδη επίσης. Έχουν στείλει 170.000 πράξεις επιβολής προστήμων και για τέλη κυκλοφορίας για το 2025. Και θα είναι καινούργια για αυτοί που δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και το 2026.
0: Πριν τα πρόστιμα, ένα ειδοποιητήριο δεν μπορείτε να στείλετε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ειδοποιητήριο.
2: Μα τι λέτε, κύριε Κουτροκόη. Τρεις φορές είπα ότι στείλαμε ειδοποιητήρια νωρίτερα.
0: Στα ανασφάλιστα, φορά... για το κταίο που ρώτησε ο Γιώργος.
2: Για τα κταίω, δεν θέλω. Για το
1: είναι παθούσα, γι' αυτό σα το ρωτάει.
0: Το ξέρει, το ξέρει, το έχω πει.
2: Τώρα θα γίνουν οι πρώτες διασταυρώσεις και θα φύγουν τα ειδοποιητήρια. Αντίστοιχα, θα κινηθούμε και εκεί. Δηλαδή, θα έχουμε ειδοποιητήρια προκειμένου κάποιο ξέρετε να συμμορφωθεί και να μην έρθει κατευθείαν το πρόστιμο. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε γιατί ο σκοπός δεν είναι πρακτικό.
1: Πώς απειλήσουμε
0: εγώ θα σου πω. Το ρωτώ γιατί μπορεί κάποιο να πάρει ένα καινούριο όχημα. Συνήθως τα κταίω προειδοποιούν. Στέλνουν μήνυμα ότι έχει παρέλθει ο χρόνος ή την τάδη ημερομηνία πρέπει να περάσετε το όχημά σας κταίω. Αν ωστόσο έχει πάρει κάποιο ένα καινούριο όχημα και δεν έχει περάσει από συγκεκριμένο κταίω και παρέλθει τετραετία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι σωστά, τότε.
1: Πρέπει να το περάσει. Καταρχά.
0: Ναι, αλλά πρόσχε, δεν σε προειδοποιεί κάποιο ότι έχει συμπληρώσει.
1: Το έχει λίγο κατά νούμερο.
0: Το έχει κατά νούμερο. Καλά, εντάξει.
1: Τι, όπω έχει κατά νούμερο.
0: Εγώ που είμαι σπασικάκι, τελείωσε με και εγώ.
2: Κύριε Κουτροβάη, αν θέλετε, βάλτε και στο wallet που έχετε στο smartphone, στο κινητό σας τηλέφωνο. Βάλτε το wallet και τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Θα σας ειδοποιεί και για κταίω. Αν περάσετε δηλαδή την πρώτη καταχώρηση κταίω που έχει περάσει, θα
0: αν αυτό το wallet γέμιζε με νομίσματα, κύριε Αναγνωστόπουλε, θα ήμουν πλούσια. Θα ήταν τέτοιο το wallet μου, έχω να σας πω, με τόσο που έχω περάσει σε αυτό το wallet.
2: Πάντως, αν πληρώνουν λιγότερα για αυτούς οι οποίοι δυστυχώς κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα ανασφάλιστοι, νομίζω είναι σε όφελος όλων και από πλευράς οδικής ασφάλειας και από πλευράς ασφαλίστρων. Γενικότερα να κάνουν κάτι που εδώ και δεκαετίες δεν έχει γίνει. Και το κάνουν νομίζω πράξη.
1: Διασταυρώσεις στοιχείων δύο φορές το χρόνο πλέον, 1η Μαρτίου και 1η Αυγούστου.
2: 12 θα τις κάνουν. Τις κάνουν πολύ περισσότερο. Στο τελειώσουμε σιγά σιγά με τα μητρώα. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Τελεία.
0: Μπράβο. Τι πόσες θα κάνετε δηλαδή, τι εννοείτε.
2: Δεν θα κάνουμε συνεχείς διασταυρώσεις μέχρι να περιοριστούν τα ασφάλεια στους δρόμους. Κανονικά. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι. Μετά από λίγες μέρες, αν κάποιος δεν έχει ασφαλίσει το όχημά του, να το ξέρουμε και να του στείλει μια ειδοποίηση κιόλας.
0: Ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή ανασφάλιση των οχημάτων, μπορείτε να μας πείτε, είναι αυτές 400.000 που γνωρίζουμε.
1: Αυτά είναι παράνομα γενικώς.
2: Ξέρω ότι έχουμε στείλει 125.000 πράξεις επιβολής προστίμου. Συνέχεια υπάρχει μεγαλύτερο ποστό συμμόρφωση, δηλαδή κάποιοι ασφαλίζουν το όχημά του. Αλλά υπάρχουν και μερικοί επιτίδη, οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό ή το κάνουν για λίγο και μετά, ξέρετε, υπάρχουν διάφορα. Διάφοροι τρόποι που μετέρχονται προκειμένου να αποφύγουν αυτή την υποχρέωση.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και παλαιότερη τεχνολογία τα ανασφάλιστα τα οχήματα. Γιατί κάποιο που έχει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Νομίζω ότι. Θα το λυπηθεί κιόλας.
1: Ναι.
2: Καλά τα λέτε. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί να το ξεχάσουν πραγματικά. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Γι' αυτό και στέλνουμε τι ειδοποιήσει. Προκειμένου, όντως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα.
0: Πότε θα έρθουν οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις που είπατε.
2: Έχουν έρθει πόσες. Κάποιος μπορεί να τις δει στο οχήματα.gov.gr.
0: Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε την κλήση μας. Δεν έρχεται SMS.
2: Και SMS, έχει έρθει και email. Και άλλο, και
0: α, έρχεται και SMS.
2: Διεύθυνση.
1: Δεν γλιτώνεις από πουθενά.
0: Όχι, φοβάμαι. Μην δεν δω την κλήση. Παρέλθει μια 15ετία και ξαφνικά το δω μέσα στην ΑΔΕ, στο σύστημα. Ρυθμίσεις εκτός οφειλών.
1: Και παράκληση. Ένα τηλέφωνο στην κυρία Κουτροκόη. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, ένα τηλέφωνο.
0: Και σε 15 χρόνια θα σου έρθει ρυθμίσεις εκτός οφειλών με τους στόκους της κλήσης. 15.000 ευρώ.
1: Θα έχεις πουλήσει το αυτοκίνητο, εσύ θα έχεις πάρει άλλο και ξέρεις και θα πληρώνεις κλήση από
2: τότε. Να σου πω κάτι ευχάριστο. Στείλαμε ένα μεγάλο αριθμό ειδοποιήσεων. Το ποσοστό των ειδοποιήσεων που δεν χρειάστηκε να πάνε ηλεκτρονικά, δηλαδή σε email διεύθυνση και στον αποδέχτη, ήταν λιγότερο από 5%. Εκεί δηλαδή που χρειάστηκε να στείλουμε κάποιο χαρτί, κάποια συστημένη επιστολή για την ενημέρωση, γιατί πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση για όλους να ενημερώνονται για αυτές τις πράξεις επιβολής προστήμων. Άρα. Είναι πολύ καλό ότι η χώρα πηγαίνει μπροστά και από πλευράς και επικοινωνίας έχουμε τα στοιχεία και μπορούμε να στέλνουμε και τέτοιου είδους ενημέρωση ψηφιακά. Να μην έχει και έγκυρο πολίτης, έτσι ώστε η κυρία Κουτροκόη να μην περιμένει ένα χαρτί το οποίο να χάσει στο ταχυδρομείο όταν βρεθεί ανασφάλιστη.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε
1: πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε, και μπράβο για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εγώ το λέω συνεχώς.
2: Και με το Υπουργείο Μεταφορών, την ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Επικουρικό Κεφάλαιο, τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά αυτό, αν να σου πω μια αλήθεια. Αν δεν υπήρχε συντονισμός σε επίπεδο Προεδρίας να έχει όλους τους φορείς μαζί να κατά κάποιο τρόπο φυγαμίζονται στις προτεραιότητες που βάζουμε, θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται πολύ καλό συντονισμό για να επιτυχάνουμε κάθε φορά ένα αποτέλεσμα που περνάει από πολλούς φορείς.
1: Μπράβο που συνεργάζεστε τόσο καλά. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια συνεργασία,
0: αλλά εδώ θα το πούμε. Πολλά πρόστιμα.
1: Για το καλό μας είναι, ρε παιδί μου. Για το καλό μας.
2: Διαλειτουργικότητα και ανθρώπων χρειάζεται να υπάρχει.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε αυτή την. Έχει φτάσει στο σημείο που έχασε τη ζωή της αυτή η ηλικιωμένη γυναίκα. Στα Πατήσια, αν θυμάμαι καλά, ναι, στα Άνω Πατήσια, είναι η Αλεξάνδρα Μερακλείδη εκεί. Έλα, Αλεξάνδρα.
3: Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο σημείο που σας είπα, στη λεωφόρο Ηρακλείου. Η γυναίκα βρισκόταν ακριβώς εδώ και προσπαθούσε να διασχίσει από απέναντι το δρόμο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα σας. Πείτε μου λίγο ακριβώς τι έγινε.
4: Πήγε να περάσει η γριούλα 90 και...
3: Την ξέρατε.
4: Ξέραμε, έπαινε απέναντι εδώ, πίσω από τη γειτονιά μου έπαινε. Και κλείστησε και πέρνανε το φορτηγό και κλείστησε και πήσε κατά την ώρα του φορτηγού. Και πέρασε από πάνω της.
1: Ναι. Εδώ είναι, δεν μπορείς να πεις τίποτα και δεν μπορείς να αντιδράσεις και καθόλου.
4: Και μιλάγαμε.
0: Υπήρχε διάβαση εκεί, Αλεξάνδρα μου.
3: Εδώ δεν υπάρχει διάβαση αυτό εδώ το σημείο.
4: Ναι, διάβαση πιο πάνω.
3: Η διάβαση είναι πιο κάτω. Η γυναίκα δεν προσπάθησε να περάσει από εκεί, προσπάθησε από εδώ.
4: Απέναντι ήταν εκεί, εχθές πέρναγα για κάτω. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω καρακάξες στο πεζοδρόμιο. Καρακάξες από τα δέντρα, δεν είναι?
3: Ναι, κατάλαβα. Σε αυτό εδώ το σημείο και με άλλο κόσμο που μιλήσαμε, μας είπαν ότι συνέχεια εδώ πέρα, βλέπετε, είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα. Γιατί ακριβώς εδώ δεν υπάρχει διάβαση, δεν υπάρχει φανάρι. Και αν κάποιος θέλει να περάσει από αυτό εδώ, είναι αρκετά επικίνδυνο.
1: Αλεξάνδρα,
3: βλέπετε, η διάβαση είναι λίγα μέτρα πιο κάτω.
1: Γλίστρησε, όντως έχασε την ισορροπία της. Η γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα και δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο οδηγός του οχήματος, του βαρέως οχήματος. Ή την παρέσυρε, δηλαδή δεν την
3: σύμφωνα
1: είδε και την παρέσυρε.
3: Σύμφωνα με ένα γείτονα τώρα που μας είπε ο κύριος Δημήτρης, αυτά μας λέει. Με άλλον κύριο που μίλησα που είναι εδώ στην περιοχή, μου είπε ότι είδε μόνο το περιστατικό αφού έγινε. Τώρα κάνουμε έρευνα, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Απλά από ό,τι έχω καταλάβει, δεν πέρασε από σημείο που υπάρχει διάβαση, υπάρχει δρόμος, διάβαση και φανάρι. Πέρασε από αυτό εδώ το σημείο που δεν υπάρχει τίποτα και είναι αρκετά επικίνδυνο.
1: Για να δούμε, ναι, ακούσουμε λίγο, Αλεξάνδρα μου, νωρίτερα μίλησε και με έναν ακόμη κάτοικο εκεί τη περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να δούμε τι είπε για αυτό το δυστύχημα.
5: Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Ήταν κόκκινο το φανάρι. Ανάβει πράσινο, ξεκινάνε όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινάει και το φορτηγό. Λόγω ύψους, επειδή ήταν ένα 47, διέσχισε τον δρόμο. Δεν θα την είδε το φορτηγό, γιατί θα ήταν στο νεκρό του σημείο και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Με το που άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι έγινε, πήρα κάποια σεντόνια από το μαγαζί και δεν τρέξα να τα βάλω πάνω, γιατί δυστυχώς ήταν σε κακή κατάσταση.
6: Ήταν νεκρή ήδη.
5: Ναι. Είναι αγαπητή κυριούλα. Ήταν πολύ καλή κυριούλα. Ναι, ήταν της γειτονιάς, όλοι την ξέραμε. Πήγαινε σιγά σιγά με το αγαπημένο του σκυλάκι. Έχουν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι της. Ναι, βέβαια, εννοείται κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους ειδοποιήσω, γιατί τους ήξερα.
1: Εντάξει. Πολύ να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπε για το ύψος της ηλικιωμένης. Ήταν, λέει, ένα 47 και δεν την είδε, ήταν στο τυφλό σημείο του φορτηγού. Για εμένα αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Τα μάτια του οδηγός πρέπει να τα έχει 14. Δηλαδή τα παιδάκια που είναι και πιο κοντά από το 1,47. Τι σημαίνει, βέβαια, ότι τα παίρνουμε σβάρνα στους δρόμους? Δεν
0: κρίμα,
1: το δεχόμαστε αυτό,
0: γυναίκα,
1: έτσι. Δεν υιοθετούμε
0: ότι
1: αυτή
0: δεν...
1: την τοποθέτηση. Προς Θεού.
0: Εννοείται. Τώρα πάμε λίγο στον κύριο Τζανιδάκη να τον καλημερίσουμε. Να τον καλωσορίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας, γιατί από το πρωί αναφερόμαστε έτσι στη γαλάζια πατρίδα, στον νόμο που φέρνει η Άγκυρα.
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο.
1: Τι σημαίνει αυτό, θέλουμε να μας πείτε, κύριε Τζανιδάκη, τι διεκδικήσεις πιο επίσημες, ποια μπορεί να επιχειρήσει η Τουρκία τώρα με αυτόν τον νόμο? Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Πρακτικά δεν σημαίνει και τίποτα, γιατί σκεφτείτε, κύριε Γρηγοριάδη, το εξής. Ένας νόμος ο οποίος περνάει στο εσωτερικό μιας χώρας που αφορά το εξωτερικό, τι ισχύει, τι δικαιοδοσία και τι δυναμική έχει. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε το τι συμβαίνει με την Τουρκία αυτή την περίοδο, είναι μία λέξη: ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια, λοιπόν, τεκμέρεται με δύο πλαισιώσεις, την ιστορική και την γεωστρατηγική. Ιστορικά, η Τουρκία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συνθήκη των Σευρών διαμελίστηκε. Η κάθε μεγάλη δύναμη πήρε και ένα μέρος της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με τις μετέπειτα Τουρκίας.
1: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν το τραύμα παραμένει ανοιχτό στη συνείδηση και στην νοοτροπία των Τούρκων ακόμα και σήμερα ως πληγή. Από εκεί και πέρα όμως, όλη αυτή η κινητικότητα και η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το τι συνέβη πρόσφατα στην Κύπρο που στείλαμε φρεγάτες με τους
1: τόσο πολύ, προφανώς, τους έχει ενοχλήσει τόσο πολύ που προσπαθούν τώρα στο εσωτερικό της χώρας να δίνουν απαντήσεις, γιατί αυτός ο νόμος, αν περάσει που θα περάσει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν θα έχει καμία ισχύ.
7: Εννοείται ότι θα περάσει, γιατί η Εθνοσυνέλευση ελέγχεται πλήρως από το κόμμα Ερντογάν. Αλλά να σκεφτούμε το εξής, ότι η Τουρκία έχει πολύ περισσότερες εκκρεμότητες στα ανατολικά της.
1: Ναι.
7: Στα σύνορα δηλαδή με Συρία και με Ιράν, ειδικά αυτή την περίοδο. Και από εκεί και πέρα συνεχώς στρέφει την εσωτερική ατζέντα στο Αιγαίο, όπου δεν έχει κάποια, δεν έχετε κάποια απειλή, δεν την απειλεί κανένας.
1: Μπορεί
7: οπότε αυτό
1: όμως
7: τι δείχνει, μία... δείχνει μία ανασφάλεια, Γιώργο, αυτό
1: ναι. Αυτή η ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει όμως σε νέα ρητορική από πλευράς της Τουρκίας με αυτόν τον νόμο στο εσωτερικό της χώρας. Και για το Αιγαίο
7: δυνητικά,
1: και για τη Μεσόγειο.
7: Ναι. Δυνητικά μπορεί να οδηγήσει. Χωρίς βέβαια αυτό να έχει απτά αποτελέσματα στο πεδίο. Γιατί να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Ήρθε ο θαλάσσιος προταξικός σχεδιασμός και το κατέριψε. Θεωρία γκρίζων ζωνών. Έγινε ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα, το κατέρισε. Τουρκολιβικό μνημόνιο. Ήρθε η Σεύρον, κέρδισε τον διαγωνισμό στα οικόπεδα 1 και 2 νοτίως της Κρήτης, με τη μέση γραμμή, βάσει διεθνούς δικαίου, οπότε και αυτό καταρρίφθηκε. Άρα τι συμβαίνουν, τι σημαίνει όλο αυτό, ότι η πραγματικότητα, το διεθνές δίκαιο και το παγκόσμιο σύστημα κανόνων καταρρίπτει στο πεδίο και στην πράξη όλες αυτές τις ατεκμηρίωτες θεωρίες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι οι νεότερες γενιές, κύριε Τζανιδάκη, στην Τουρκία θα μεγαλώσουν ακριβώς με αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Θέλω να πω ότι και στα σχολεία έχει μπει όλο αυτό και πλέον και με νόμο έρχεται στο τουρκικό κράτος ο ορισμός της γαλάζιας πατρίδας με τις όποιες βλέψεις και ορέξεις έχει ο Ερντογάν. Και αυτό κάποτε, μετά από δεν ξέρω πότε, τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, αυτό όλα αυτά τα χρόνια θα συντηρείται, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή θα έρθει και μια κλιμάκωση, προφανώς.
7: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας για την εξής λόγο. Η γαλάζια πατρίδα, να το πούμε και στους τηλεθεατές, διδάσκεται στα σχολεία. Πλέον θα είναι και νόμος του κράτους. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να θρέψει επόμενες γενιές αναθεωρητών. Νέους Τούρκους, επόμενους Τούρκους, οι οποίοι θα γαλουχηθούν, θα σφυριλατηθούν με το δόγμα του επεκτατισμού, με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με τον 25ο μεσημβρινό, που άμα κάποιος το γκουγκλάρει, θα δει μια κάθετη γραμμή, η οποία ξεκινάει από την Θράκη και καταλήγει μέχρι το Ρέθι.
1: Ναι, βέβαια, κύριε Τζανιδάκη, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι διεθνείς κανόνες.
0: Προφανώς.
1: Που έχει γραφτεί αυτή η ιστορία και επίσης μην πάμε και μακριά, στο πρόσφατο παρελθόν, Βόρεια Μακεδονία, τώρα πια, που τα παιδιά εκεί στα σχολεία διδάσκονται ακριβώς αυτό που θέλουν να πρεσβεύουν οι Βόρειοι γείτονές μας. Μέχρι πού φτάνουν δηλαδή τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας.
0: Ναι,
1: έτσι, μέχρι και την Έδεσα που την παρουσιάζουν ως πρωτεύουσά
0: ναι.
1: τους, δικιά τους πόλη και μέχρι και Χαλκιδική
0: μία...
1: και Θεσσαλονίκη.
0: Αξία,
1: γιατί τα έχουμε κάνει ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: γι' αυτό τα λέμε. Δηλαδή,
0: και
1: δεν
0: για
1: είναι κάτι καινούριο.
0: Και τα λοιπά. Ωστόσο, όταν κάποιος έχει έτσι την τάση του επεκτατισμού, γι' αυτό άλλωστε γίνονται όμως και οι πόλεμοι.
1: Είναι σαφώς.
0: Έτσι.
1: Και είναι
0: και
1: οι αναθεωρητές.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Είναι οι αναθεωρητές νέας γενιάς που είπατε,
7: άλλο.
1: Κύριε Τζανιδάκη. Όση ώρα προσπαθούσαμε να διορθώσουμε λίγο το τεχνικό πρόβλημα, λέγαμε την τώρα ότι αυτό το έχουμε δει και στη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή και τα παιδιά τους εκεί στην ιστορία τους, τα ίδια ανιστόρητα διδάσκονται για το πού φτάνουν τα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας.
7: Και ξέρετε, αυτό είναι προβληματικό, γιατί γαλουχούνται με μια στρεβλή αντίληψη της πραγματικότητας, mm-hmm. με μια στρεβλή ιστορία. Ειδικά καλά, στη Βόρεια Μακεδονία είναι εμφανέστατο το ζήτημα της καπηλείας.
1: Έχω δει βιβλία με χάρτες από εκεί, ιστορικά τους βιβλία, με τους χάρτες τους μέχρι που φτάνουν τα σύνορά τους. Τα διδάσκονται,
7: νομίζω,
1: παιδιά, στο δημοτικό.
7: Είναι, ότι είναι σημαντικό να σταθούμε και στο εξής. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι πάνω από τη χώρα, στο οποίο συχνά πυκνά αναφερόμαστε, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω σοβαρές πρωτοβουλίες από καμία κυβέρνηση, είναι το δημογραφικό. Βάσει των στατιστικών μελετών, μέχρι το 2050, στην Ελλάδα θα είμαστε 7,5-8 εκατομμύρια. Υπάρχουν και πιο δυσμενή σενάρια και από αυτό.
1: Ναι.
7: Η Τουρκία, βάσει των αντίστοιχων ερευνών, θα φτάσει σιγά-σιγά στα 100 εκατομμύρια.
0: Από τα 80
7: αυτό
0: που είναι
7: δηλαδή σήμερα. Το βάζω στο τραπέζι, με βάση αυτό που είπε η κυρία Κουτροκόη προηγουμένως, για το τι διδάσκονται οι νέες γενιές Τούρκων και τι αυτό μπορεί να σημαίνει πρακτικά, ότι θα συμβεί στην περιοχή μας σε 20, σε 30 χρόνια, μπορεί και νωρίτερα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι μια διαδικασία που είναι εν εξελίξη και το όπλο που έχει η χώρα μας πέρα από το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι πασιφανές και αυτονόητο αλλά δεν σου εξασφαλίζει τίποτα από μόνο του, είναι και να δημιουργούμε ισχυρές συμμαχίες όπως με τη Γαλλία,
0: ναι,
7: και ακριβώς και να εξοπλιζόμαστε και να μαθαίνουμε την σωστή ιστορία.
1: Τώρα,
7: έχει κύριε
1: Τζανιδάκη,
7: όλο αυτό.
1: Ελάτε λίγο να μας πείτε, αυτός ο Κινέζος πρόεδρος την παγίδα του Θουκυδίδη, πού την θυμήθηκε και την ανέφερε στον Τραμπ?
0: Τη διδάχθηκε κι αυτός.
7: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο που θέτετε. Ιστορικά, ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε επειδή η ενερχόμενη τότε Αθήνα συγκρούστηκε με την κύρια δύναμη της εποχής, την Σπάρτη. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο Xi Jinping, ο πρόεδρος της Κίνας, ότι η established, η καθεδρυμένη δύναμη η Αμερική, πλέον απειλείται η πρωτοκαθεδρία της από την Κίνα, η οποία είναι μια ανερχόμενη οικονομική
0: δύναμη. Η Αθήνα
7: δύναμη. Δηλαδή. Ακριβώς. Η Αθήνα δηλαδή, με τις αναλογίες της αρχαίας Ελλάδας. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σύραξη αντίστοιχη με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτό ήταν πολύ εύστοχο παράδειγμα, γιατί οι αναλογίες είναι εφάμιλες. Από εκεί και πέρα, η Κίνα μπορεί να αποτελεί μια πολύ ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά δεν έχουμε ακόμα διαπιστώσει σε τι βαθμό είναι και μια στρατιωτική υπερδύναμη, κάτι το οποίο αποδεικνύει η Αμερική στο πεδίο. Όπως έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα με τον πόλεμο στο Ιράν, με το Ουκρανικό, με όλη αυτή την γεωπολιτική ένταση που υφίσταται ο πλανήτης,
1: ναι,
7: η Αμερική φαίνεται πιο κλειδονισμένη από ποτέ, με τη λογική ότι χάνει την αξιοπιστία της. Άμα δείτε δηλαδή τους δύο ηγέτες δίπλα-δίπλα, όπως φαίνονται τα πλάνα, νομίζω ότι οι πιο πολλές χώρες βλέπουν πλέον ως πιο αξιόπιστο εταίριο και συνομιλητή τον Κινέζο παρά τον Αμερικανό πρόεδρο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην εποχή Τραμπ 2.0 έχει καταφέρει να στρέψει όλους τους συμμάχους εναντίον του, καθιστώντας τους ως δυνητικούς εχθρούς. Και αυτά τα απότοκα θα τα συναντήσουμε και άμεσα και στο απότερο μέλλον.
1: Σας κύριε Τζανιδάκη, ευχαριστούμε
0: για την ανάλυση, κύριε Τζανιδάκη. Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και από τον κύριο Τζανιδάκη θα πάμε στο Γιάννη Μύτη.
0: Πάμε στη Βουλή.
1: Έχει ήδη ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εδώ, ενώ είναι σε εξέλιξη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάθεται στα κυβερνητικά έδρανα, το Twitter του έχει πάρει φωτιά και μάλιστα εξελίσσεται σε μια πολιτική μονομαχία, θα λέγαμε, με το ΠΑΣΟΚ, με φόντο την επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη για σύσταση προανακριτικής επιτροπής τόσο για το Σπύλιο Λιβανό όσο και τη Φωτεινή Αραπατζή που θα συζητηθεί την άλλη Πέμπτη εδώ στην Ολομέλεια. Αυτό έτσι μας ενημέρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης πριν από λίγο, ωστόσο τον εγκαλεί για ασυνέπεια, θα λέγαμε, ως προς το ηθικό του πράγματος για ένα ακίνητο που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης και μισθώνει στο ελληνικό δημόσιο και φαίνεται ότι από τα μισθώματα έχει λάβει σε διάρκεια κάποιων ετών 1.200.000 ευρώ. Εγκαλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Υπουργός Υγείας. Κατά πόσο αυτό είναι ηθικό, όχι νόμιμο ξαναλέμε, αλλά ηθικό. Μάλιστα, καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά προκειμένου να δείξει και στη Βουλή των Ελλήνων αλλά και στο, αν θέλετε, και σε όλους τους πολίτες του λόγου του αληθές.
0: Να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια,
6: με
0: λέει,
6: το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Στο Twitter του ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα τοποθετηθεί επί του θέματος και του ζητήματος.
1: Απάντηση.
0: Και μέσα στη Βουλή, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ξέρω από το ΠΑΣΟΚ ποιος είναι εκεί, ποιος παρακολουθεί τη συζήτηση. Από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Πολάκης. Και θα πας ούτως ή άλλως μέσα να ακούσεις και τον κύριο Πολάκη. Από το Πασόκ δεν ξέρω αν θα έρθει κάποια απάντηση μέσω του προσώπου του Πασόκ.
1: Αν όχι, Χαριλάου Τρικούπη θα απαντήσει.
0: Αν όχι, θα απαντήσει και πάλι. Αν
1: όχι, ενδεχομένως. Θα δούμε.
0: Έχεις δουλίτσα και σήμερα.
6: Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι μέσα στην Ολομέλεια. Προς το παρόν δεν έχει μείνει σε επίπεδο Twitter. Η κόντρα ούτε έτοιμα σχετικό έχει επιμείνει.
1: Άρα θα περιμένουμε.
6: Έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Φαντάζομαι ότι θα έρθει απάντηση πια από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως έγινε και λίγο νωρίτερα, στο πρώτο tweet.
0: Μένει να τα δούμε. Αναπάντητα δεν θα μείνουν σίγουρα. Δεν θα έχουμε παράπονο.
1: Γεια σου, Γιάννη Μύτη. Γεια σου. Τρέχα μέσα. Γεια σου, Γιάννη Μύτη. Τώρα. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου κι εμείς. Γρήγορα να δούμε τι γίνεται με αυτά τα καύσιμα. Για το αν τελειώνουν τα αποθέματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Παπαγεωργίου. Τώρα έχουμε αφήσει λίγο σε δεύτερη μοίρα τις τιμές των καυσίμων που είναι στα ύψη, γιατί εξακολουθούν να είναι στα ύψη. Ναι. Αλλά εάν εξαντληθούν όντως τα αποθέματα των χωρών, τότε δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό.
8: Καλημέρα σας. Είναι κάτι που το είχαμε διαγνώσει από την ίδια την εξέλιξη του πολέμου λίγο πριν το Πάσχα. Και μάλιστα εκτενής αναφορά είχα κάνει τότε και σε δικιά σας εκπομπή και λέγαμε ότι ενδεχομένως αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή ως έχει, δηλαδή με κλειστά τα στενά του Ορμούς, να ενταθούν οι απώλειες που θα έχουν οι αγορές κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, με αποτέλεσμα να υπάρξει φαινόμενο ανεπάρκειας.
1: Ναι.
8: Λόγω της μεγάλης ζήτησης.
1: Και ξέρετε, λέγαμε τότε, μακάρι να μην βγει αληθινό αυτό το σενάριο, μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να ανοίξουν τα στενά. Και έχει περάσει ένας μήνας περίπου από το Πάσχα. Πόσο είχαμε Πάσχα?
0: 12 Απριλίου.
1: Έχει περάσει ένας μήνας ακριβώς και κάνουμε την ίδια κουβέντα με πολύ πιο πιεσμένη την κατάσταση.
8: Ξέρετε, επειδή τα ελληνικά δηληστήρια είναι και εξαγωγικά, δηλαδή εξαγάγουν προϊόντα δηλισμένα προς τρίτες χώρες, η επάρκεια που έχουν είναι σε πολύ καλό χρονικό ορίζοντα οριοθετημένη. Δηλαδή, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει οι εμπορικές για την προμήθεια αργού πετρελαίου μας καθιστούν σε ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Δυστυχώς, όμως, αρχίζει να φαίνεται ένα ντόμινο, το οποίο ξεκίνησε από χώρες οι οποίες είναι πολυπληθείς. Βλέπετε Ινδία, με τα γνωστά φαινόμενα όπου ουρές προστρέφουν στα πρατήρια υγρών καυσίμων για να προμηθευτούν καύσιμα. Ανακοινώσεις από προέδρους και πρωθυπουργούς κρατών ότι με σύνεση προμηθεύεστε τα δηλισμένα προϊόντα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Αντίστοιχο λοιπόν φαινόμενο θα ενδεχομένως να παρουσιαστεί και στην Ευρώπη και στη χώρα μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και εν μέσω θέρους, δηλαδή εν μέσω τουριστικής περιόδου.
0: Πάμε λίγο στο δυσμενέστερο σενάριο, γιατί θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε για το άλλο σενάριο, αλλά δεν γίνεται. Πάμε λίγο στο δυσμενέστερο σενάριο. Τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε άμεσο χρόνο, κύριε Παπαγεωργίου?
8: Σε άμεσο χρόνο. Κοιτάξτε, το πρώτο αρνητική επίπτωση είναι το ότι θα δούμε τις επόμενες μέρες, εφόσον δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το 2 ευρώ και 10 λεπτά ως μέση τιμή στη χώρα μας για τη βενζίνη αμόλυβη, ενώ είχε κάνει βουτιά το πετρέλαιο, το είχαμε δει σε πολλά πρατήρια και κάτω από ένα 80, το βλέπουμε πια να αρχίσει να ανεβαίνει και θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα στις αρχές θα το δούμε και κοντά στο 1,90 πια.
1: Άρα, το
8: οποίο
1: πρώτο
8: είναι επιδοτούμενο 20 λεπτά.
1: Το πρώτο είναι επιπλέον αύξηση τιμών. Δεύτερο.
8: Το δεύτερο λόγο του ότι λείπουν από τις αγορές τουλάχιστον 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, εν μέρη καλύφθηκε από την Αμερική, η οποία διέθεσε τα στρατηγικά της αποθέματα και μην ξεχνάμε ότι το δικό της πετρέλαιο, το οποίο είναι σχιστολιθικό, παράγεται και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, άρα μπορεί να καλύψει ένα κενό στην αγορά. Mm-hmm. Όμως παρόλα αυτά δεν θα φτάσει εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος. Άρα από τα μέσα Ιουνίου και μετά υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε θέματα επάρκεια στην ελληνική αγορά. Ελλείψεις.
1: Τρίτον, ελλείψεις και στην ελληνική αγορά.
0: Και στην ελληνική αγορά και σύν αυτού γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο επηρεάζεται και ο τουρισμός. Έτσι, τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές συνολικά, αλλά και για τον τουρισμό μας.
1: Και για τις μετακινήσεις τους εδώ.
0: Ναι, και για τις μετακινήσεις εδώ, από την έλλειψη καυσίμου.
8: Είναι ρεαλιστικό το σενάριο, κυρία Κουτροκόη. Κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο, διότι υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή του Περσικού, τα οποία οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, το δυσμενές αποτέλεσμα. Βλέπουμε ήδη αρκετές αεροπορικές εταιρείες, κυρίως αυτές οι οποίες ήταν στον ανταγωνισμό με χαμηλότερες τιμές, να κλείνουν, να κόβουν τα δρομολόγια τους. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες και αυτές έχουν ανεβάσει πάρα πολύ σε υψηλά επίπεδα τα εισιτήρια και αλλάζουν τα δρομολόγια από άλλες περιοχές, από άλλα κράτη, και τα οποία θα έχουν εξοικονόμηση καυσίμων.
1: Σε περίπτωση λοιπόν ελλείψεων και στην ελληνική αγορά, αυτό πώς αντιμετωπίζετε, με κουπόνια, έτσι λέγεται, με δελτία, κουπόνια?
8: Δεν ξέρω ποια θα είναι τα μέτρα τα οποία ήδη συζητάει, πιστεύω, το επιτελείο, το κυβερνητικό επιτελείο. Ενδεχομένως, σας λέω, εμείς να μην το δούμε άμεσα. Όμως θα υπάρξουν προφανώς οι συμβουλές.
1: Να μπαίνει περιορισμός.
8: Να για ανελογισμένη χρήση.
1: Δηλαδή μέχρι κάποια λίτρα. Δεν θα μπορώ εγώ να πηγαίνω, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να φουλάρω το ρεζερβάρ μου. Θα λένε θα βάλεις, ξέρω εγώ, 30 λίτρα.
8: Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει με το Fuel Pass. Το Fuel Pass λέει, έχει υπολογίσει ότι οι καταναλωτές για να μεταβούν στις εργασίες τους κατά μέσο όρο χρειάζονται 70 λίτρα το μήνα. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, λοιπόν, έχει δοθεί και η επιδότηση στους οικονομικά ασθενέστερους. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν
0: αυτά
8: τα πέις της χώρας και είναι οι καταναλώσεις αυτές, θεωρώ λοιπόν ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα προχωρήσει, εφόσον παραστεί ανάγκη, άμεσα σε συγκεκριμένα λίτρα τα οποία θα μπορούν να καταναλώσουν.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό? Δεν έχει ξαναγίνει.
8: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, το 1970 περίπου, τότε νομίζω με την επέμβαση των Τούρκων στην Κύπρο. Τότε υπήρξε πάλι μια κατάσταση με δελτίο στη χώρα μας.
0: Ναι. Πότε είχε ξαναγίνει.
1: Ναι. Το 70, σωστά. Ναι, τότε με την Κύπρο.
8: Το 1973-1974.
1: Ναι. Άρα εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Δηλαδή δελτία στους καταναλωτές για τα καύσιμα.
8: Τουλάχιστον είναι παγκόσμιο φαινόμενο και από ό,τι φαίνεται είναι ντόμινο πια. Δηλαδή, μία χώρα μετά την άλλη βγάζουν ανακοινώσεις.
0: Ευχαριστούμε.
8: Για την ολοκληρωμένη κρίση των υγρών καυσίμων.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Μας μάβει την ψυχή, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Εντάξει, όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Είμαστε εν ώψη του καλοκαιριού, της τουριστικής περίοδου, το πόσοι θα έρθουν εδώ. Ναι. Αν όντως αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα καύσιμα, αυξάνεται η κατανάλωση με τόσους τουρίστες. Άρα τι σημαίνει αυτό και για την αγορά και γενικότερα για τον τουρισμό?
0: Να κάνουμε και λίγο black humor, το μόνο που θα λύσουμε θα είναι το κυκλοφοριακό.
1: Το ότι θα κλειστούν πολύ στα σπίτια μας επίσης και ότι θα πηγαίνουμε μόνο στις δουλειές μας.
0: Άμα έρθει και ο Χανταϊός και ο Νοροϊός.
1: Καμιά γαστρεντερίτη θα μας πιάσει, γιατί βλέπεις τι γίνεται τώρα εκεί στις Γαλλίες που θέλεις να πας εσύ.
0: Στη Γαλλία, θα σας φέρω το Νοροϊό.
1: Νομίζεις, σε καραντίνα θα είσαι όταν έρθεις. Κούφια η ώρα. Έλα, πάμε διαφημίσεις.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Παλιά, εγώ δηλαδή, να χαίρομαι να τα περιποιούμε, ρε παιδί μου. Κοίταξε εδώ,
1: ωραία,
0: μαλλί που έχει.
1: Μου αρέσει το μαλλί.
0: Και εμένα. Κάτι είναι.
1: Μια χαρά είναι το μαλάκι σου.
0: Τώρα.
1: Μια χαρά είναι το μαλάκι σου. Που, λοιπόν, που κλείζω γραφιστό.
0: Πού θα πάμε.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ιούς γενικότερα, γιατί λαχθαρίσαμε με το Χανταϊό και ακόμη το παρακολουθούμε, εννοείται. Είχαμε ωστόσο ένα περιστατικό και σε Κρουαζιερόπυλο, το οποίο έχει δέσει στον Μπορντό της Γαλλίας.
0: Και άλλη καραντίνα.
1: Εκεί, και άλλη καραντίνα, γιατί
0: καραντίνες.
1: Ένα νεαρό παιδί έχασε τη ζωή του. Οι υπόλοιποι είναι περίπου 1.700 άτομα μέσα στο Κρουαζιερόπυλο. Είναι σε καραντίνα και εκεί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να τηρηθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο από νοροϊό αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Το οποίο ουσιαστικά είναι κάποια γαστρεντερικά έχει
0: Υιογενής
1: συμπτώματα.
0: Γαστρεντερίτιδα, ναι. Φαίνεται τουλάχιστον μετά τα πρώτα,
1: ναι,
0: εργαστηριακά αποτελέσματα.
1: Να σου πω κάτι. Έχουμε δύο περιστατικά σοβαρά αρκετά σε δύο κρουαζιερόπλια. Η κρουαζιέρα έχει ανοίξει ούτως ή άλλως. Παραμένει ανοιχτή όλο το χρόνο, πόσο δε μάλλον τώρα.
0: Και στη χώρα μας επίσης.
1: Πάρα πολύ.
0: Και να ανησυχούμε λίγο, ναι, κυρία Γκάγκα, ή όχι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Όχι. Έχετε δίκιο, τον ακούμε από τον έναν ή ως τον άλλον κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Είναι ανησυχητικό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο νοροϊός είναι κάτι που υπάρχει ανάμεσά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ότι τα κρούσματα από νοροϊό το χρόνο ξεπερνάνε το μισό δισεκατομμύριο στον κόσμο. Και κάνουν μια γαστρεντερίτιδα που πραγματικά θα κρατήσει κόσμο στο σπίτι και να πηγαίνω έρχεται στην τουαλέτα για ένα διήμερο. Δηλαδή, οι περισσότερες γαστρεντερίτιδες, οι περισσότερες από νοροϊό γίνονται στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, και αφορούν και παιδιά. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε μικρά παιδιά. Στους ενήλικες κάνουν πολύ σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα, αλλά περνάνε. Σπάνια χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν που θα επιφέρουν και θάνατο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που είχαμε εδώ.
2: Ναι. Επιπλοκές που θα επιφέρουν το θάνατο μπορεί να κάνει μια οξία αφυδάτωση πολύ έντονη. Δηλαδή, αν δεν προλαβαίνεις, δεν μπορείς να κάνει εμετούς, κάνει διάρειες. Αν δεν προλαβαίνεις να πληρώσεις τα υγρά, τότε είναι πράγματι ένα σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία για ενδοφλέβια ενυδάτωση. Ναι. Σπάνια μπορεί να προκαλέσει θάνατο, κυρίως από την αφυδάτωση και βέβαια στους ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα υγείας, που έχουν ανοσοκαταστολή, εκεί κυτρεύουν. Και τα πολύ μικρά παιδιά που ακόμα το νοσηπητικό τους στα κάτω από τα 5 δηλαδή, που είναι και συχνός ο νοροϊός και που πάντα είναι πολύ πιο ευπαθή.
0: Εμείς πότε πρέπει να ανησυχήσουμε σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια γαστρεντερίτιδα για παράδειγμα?
2: Έχετε μια πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσουμε αν είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα, είναι συνεχή, άρα τουλάχιστον μια συνεννόηση με τον γιατρό μας και αν χρειαστεί νοσοκομείο για συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, αλλά υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να δώσουμε για να αποφύγουμε τα συμπτώματα, δηλαδή και αντιδιαρροϊκά φάρμακα και κυρίως η αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολιτών.
0: Η διασπορά αυτού του ιού στο οικογενειακό μας, για παράδειγμα, γίνεται περιβάλλον.
2: Ναι. Δεν μεταδίδεται με την αναπνοή, όπως παραδείγματος χάρη ο χανταϊός ή ο κορονοϊός. Μεταδίδεται αν φτάσουν εμολυσμένοι ιοί στο στόμα μας. Mm-hmm. Εάν κάποιος κάνει εμετό ή φάει μια τροφή που έχει τον ιό και με χυβρόμικα χέρια βάλει τα χέρια στο στόμα ή ακουμπήσει βρώμικες επιφάνειες, επειδή το φορτίο είναι πολύ μεγάλο, είναι εύκολο να κολλήσουμε. Άρα το κυριότερο είναι καλή υγιεινή των χεριών.
0: Και από τουαλέτα, μεταδίδεται ο ιός.
2: Όχι αν δεν φτάσει από τα χέρια στο στόμα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να το καταπιούμε.
1: Τώρα, μιλάμε για έξαρση, κυρία Γκάγκα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια των ιών αυτού του τύπου το τελευταίο διάστημα. Και το ρωτώ περισσότερο εν ώψη καλοκαιριού. Σας ανησυχεί κάτι ιδιαίτερα?
2: Κυρία Μουδροκόη, τις πολλές εξάρσεις γενικά με όλους τους ιούς τους είδαμε όταν βγήκαμε τις καραντίνες του COVID, που είχαμε ιδιαίτερα πολλά παιδιά που δεν είχαν ποτέ έρθει σε επαφή με ιούς. Τώρα είμαστε λίγο πολύ όλοι ανακατεμένοι. Έχουμε μια μεγαλύτερη έκθεση και επαφή με τους ιούς. Άρα δεν νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας. Και το ίδιο λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να θυμόμαστε τα μέτρα. Δηλαδή, αν είμαστε με πολύ κόσμο, αν είμαστε ευπαθείς, τότε είναι σημαντικό να προφυλασσόμαστε με μια μάσκα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Η υγιεινή των χεριών είναι πάντα πολύ σημαντική. Δεν δείχνουμε μπροστά στους άλλους. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα υγιεινής και πρόληψης, είναι τα πιο σημαντικά για οποιαδήποτε διάδοση μιας
0: τα οποία
2: νόλησης.
0: Τα μάθαμε πάρα πολύ καλά την περίοδο, την εποχή του κορονοϊού και ευτυχώς εξακολουθούμε και τα θυμόμαστε, δηλαδή πολλοί από εμάς πια φροντίζουμε την υγιεινή τουλάχιστον των χεριών μας και με μάσκα όπου υπάρχει πολυκοσμία επίσης την χρησιμοποιούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκάγκα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Μας καθησυχάζει πάντα με το χαμόγελό της η κυρία Γκάγκα. Ναι. Και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα γνωρίζουμε μια καταπληκτική παρέα παιδιών, νεαρών παιδιών. Είναι πρότυπο αυτά τα παιδιά στη χώρα μας. Εγώ πολύ χαίρομαι όταν παρουσιάζουμε τέτοια θέματα. Νάτα είναι μια ομάδα νεαρών παιδιών, εκεί με την δικιά μας την Ιωάννα Ρίζου, εθελοντές που έρχονται για να αλλάξουν την νοοτροπία της πόλης. Ιωάννα, παρουσίασέ μας το θέμα.
3: Ακριβώς, Γιώργο, χαίρετε και πάλι. Βρίσκομαι στο Ολυμπιακό χωριό με τον Βασίλη Βόσινα και την Μαρία Σακαρίκου, οι οποίοι είναι οι συντονιστές της νέας γενιάς πράξης. Η νέα γενιά πράξης είναι ένας φορέας πλέον αναγνωρισμένος από τον Δήμο Αχαρνών, ο οποίος αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο της εικόνας της περιοχής αλλά και της βιωσιμότητας. Αποτελείται πλέον από 20 άτομα και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνει το ένα και περισσότερο, πραγματοποιώντας διάφορες δράσεις τόσο σε υποδομές όπως σε σχολικά αλλά και έξω στον δρόμο, όπως για παράδειγμα αυτή εδώ η στάση που βλέπετε, την οποία την έβαψαν, την περιποιήθηκαν μόνοι τους και της πρόσθεσαν ακόμα και ένα απαγκάκι, πραγματοποιούν επίσης και διάφορες εκδηλώσεις αναλόγως την περίσταση. Σωστά, Βασίλη?
4: Σωστά, καλημέρα και από μένα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ
4: πολύ που είμαστε σε εσάς. Καλημέρα. Θέλουμε να πούμε ότι ευχαριστούμε που μας καλέσατε, ότι είμαστε ζωντανά σε εσάς. Ο αγώνας μας είναι να αλλάξουμε την οτροπία της χώρας μας, να δώσουμε ελπίδα στους νεότερους από εμάς, καθώς εμείς μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία που δεν πήραμε παραδείγματα σωστά και βλέπουμε τα αποτελέσματα καθημερινά. Μακάρι ο αγώνας αυτός που κάνουμε να οδηγήσει τους υπεύθυνους να αλλάξουν και να μας ακούσουν. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να υπάρχουν, ας πούμε, νηπιαγωγεία που δεν έχουν τις σωστές υποδομές στον προαύλιο χώρο τους. Δηλαδή, τα παιδιά τι μηνύματα παίρνουν από αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία. Δηλαδή, η εγκατάλειψη δεν είναι σωστή. Πείτε μου, τι θέλετε άλλο να...
1: Πώς, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε έτσι η ιδέα, ας πούμε. Ήσασταν μια παρέα, γνωριζόσασταν εκεί στη γειτονιά, θέτατε τους προβληματισμούς σας και αποφασίσατε να ξεκινήσετε αυτή την προσπάθεια.
4: Μεγαλώσαμε στο Ολυμπιακό χωριό, ένα αριστούργημα, ένα πολύ όμορφο μέρος που γεννήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4. Οπότε, μπαίνοντας εδώ το 2006, οι γονείς μας μέσω των εργατικών κατοικιών, είδαμε την αδιαφορία του κράτους. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αποφασίσαμε ότι από το να περιμένουμε μόνο να αλλάξει κάτι και να αντιδρούμε μόνο στα λόγια, θέλαμε να προσπαθήσουμε οι ίδιοι μας να αλλάξουμε όλα αυτά που μας ενοχλούν. Οπότε, στη πράξη, ακριβώς γι' αυτό λεγόμαστε Νέα Γενιά Πράξης. Γεννηθήκαμε το 2018. Ήμασταν πολύ λίγα άτομα στην αρχή. Στην πορεία αυξηθήκαμε, αυξανόμαστε και τώρα. Μπορεί να λεγόμαστε Νέα Γενιά Πράξη, αλλά δεν είμαστε μόνο νέοι. Αυτό που λέμε είναι να είμαστε νέοι στην καρδιά, γιατί αυτό λείπει. Οπότε οι ηλικίες είναι όλες, ανήκουν όλες στην ομάδα μας και στο φορέα μας.
0: Εσείς κυρίως τώρα, Βασίλη, προσπαθείτε να αλλάξετε την εικόνα εγκατάλειψης από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, δεν περιορίζεστε μόνο σε στάσεις, για παράδειγμα, λεωφορείων.
4: Όχι.
0: Νομίζω ότι έχετε πάει και σε σχολεία και έχετε κάνει κάποιες πέργολες με τέντες εκεί για την καλύτερη φροντίδα των παιδιών, των μαθητών. Έχετε αναμορφώσει συντριβάνια τα οποία επίσης ήταν σε εγκατάλειψη.
4: Ακριβώς προσπαθούμε να περάσουμε αυτή την εικόνα, δηλαδή από την εγκατάλειψη, να περάσουμε στην ουσία της ομορφιάς. Δηλαδή αυτό που όλοι ζητάμε στις πόλεις μας, δεν είναι μόνο το Ολυμπιακό χωριό, είναι όλες οι γειτονιές της πατρίδας σε τέτοια κατάσταση, που δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένα παιδί πριν 3 χρόνια που είχε υποθεί μια ιστορία. Εμείς πέρα από τις δράσεις, όπως είπατε, και σε νηπιαγωγία που φτιάξαμε μια πέργολα πριν λίγες μέρες και περιμένουμε να μπει και τέντα για να έχουν σκιά τα παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο να μην έχουν σκιά τα παιδιά, οι αυριανοί πολίτες μας, βάζουμε και πολλά παγκάκια για να υπάρχουν σημεία που μπορείς να κάτσεις και αυτά. Και θυμάμαι ένα παιδί, το Γιάννη, που ήταν συγκινητικό, που Είπε ότι δεν γίνεται όλα αυτά τα χρόνια να μην μας έχει προσέξει κανείς και να έρθει μια παρέα νέων και να έδωσαν αυτοί σε εμάς τη δυνατότητα να ακουστούμε και να μπορούμε να κάτσουμε με τις παρέες μας και να νιώσουμε τη φροντίδα. Μπράβο. Φροντίδα που δεν πήραμε από το ίδιο μας το κράτος.
1: Αυτή η παρέα πρέπει να μεγαλώσει.
4: Αυτό καλούμε.
1: Οπότε πρέπει να μας πείτε πού θα σας βρει όποιος θέλει να γίνει μέλος της παρέας.
4: Λοιπόν, στο Instagram. Ναι, στο Instagram είμαστε νέα γενιά πράξη και περιμένουμε και την Ιωάννα σε επόμενη δράση μας να έρθει γιατί μας το ζήτησε. Και επειδή είμαστε στον αέρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ότι ένας μεγάλος αγώνας που κάνουμε για το τελευταίο διάστημα είναι και οι διεκδικήσεις. Είναι διεκδικήσεις όλα αυτά που οργανώνουμε, αλλά θέλουμε, ας πούμε, να ανοίξουμε μαγαζιά στο Ολυμπιακό Χωριό. Δεν γίνεται, δεν νοείται μια περιοχή 10.000 κατοίκων να μην έχει μια καφετέρια. Οπότε ζητάμε από τη ΔΥΠΑ, που είναι υπεύθυνη των κτηρίων εδώ, να μας ακούσει και να προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε και να αλλάξουμε αυτό το πρόβλημα. Όπως και εννοείται μια παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους που θα έπρεπε να την έχουν.
5: Να μας πει μια κουβέντα και η Μαρία Ιωάννα που έχεις δίπλα σου, Μαρία.

0: Τι έχει και ένα κόστος όλο αυτό.
1: Ναι, οικονομικά προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να διαμπορεστούμε και να στηρίξουμε όλες αυτές τις δράσεις. Διοργανώνουμε κάποιες εκδρομές, στις οποίες έχουμε δει τεράστια συμμετοχή από τους κατοίκους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάποια προγράμματα στη νέα γενιά, διάφορα μαθήματα, ισπανικά, εικαστικά παιδιών, ενηλίκων. Και κάπως έτσι μας στηρίζουν σε όλες μας τις δράσεις.
2: Με τις συνδρομές δηλαδή. Για τα μαθήματα αυτά, με τις συνδρομές.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Συγκεντρώνετε τα χρήματα. Έχετε απευθυνθεί σε φορείς εκεί της περιοχής.
0: Να βρουν χορηγούς τα παιδιά.
2: Φορείς, ναι. Προκειμένου να βρείτε και χορηγούς στην προσπάθειά σας.
1: Ναι, μας έχουν είναι δύσκολο, αλλά διάφορες επιχειρήσεις μας έχουν στηρίξει εδώ στην περιοχή και στο Δήμο Αχαρνών γενικότερα.
0: Μπράβο σας. Να γίνετε παράδειγμα προς
1: μίμηση. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ακριβώς αξίζουμε κάτι καλύτερο, οπότε αναλαμβάνουμε δράση.
0: Μακάρι,
1: δεν περιμένουμε απλά.
0: Μπράβο,
2: μπράβο
0: σας.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Να προβληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή η δράση. Από τα νέα τα παιδιά και ωραία παιδιά επίσης είστε. Και εσύ και ο Βασίλης και φαντάζομαι και όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα των εθελοντών.
2: Συνεχίστε έτσι. Συνεχίστε έτσι.
3: Γεια σας.
2: Γεια, γεια.
0: Ωραία. Ωραία
2: παιδιά. Βλέπω την Ιωάννα Ρίζου.
0: Και πολύ ωραία προσπάθεια αυτή.
2: Να συμμετέχει πολύ σύντομα η Ιωάννα Ρίζου. Έχει ευχαριστήσει εσύ στο κορίτσι μας.
0: Να πάμε κι εμείς. Να περάσουμε ένα μήνυμα. Εθελοντισμού κι εμείς. Να πάρουμε και την Τζιόκρη μαζί μας.
4: Πολύ ευχαριστώ. Εννοείται ότι θα έρθω.
0: Θα πάρουμε και την
4: Βιβί.
2: Είσαι μια κούκλα σήμερα. Ήθελα να το πω από την πρώτη στιγμή που σε είδα, αλλά τώρα θα το πω και δημοσίως.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό που φοράς.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όμως έξω είναι μοδά.
4: Τώρα.
0: Δεν
4: να περάσω στα θέματα.
0: Δεν έφτανε το ύφασμα, ας πούμε.
4: Το έφαγε ο σκόρος. Αυτό.
2: Παιδιά, πήγα να πω κάτι ωραίο, κάτι και το έχετε καταστρέψει και οι δύο, δηλαδή, αλλιώς.
4: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε ένα θέμα. Έχει γίνει χάμος.
2: Ναι.
4: Όλοι, σε όλες τις χώρες νομίζω ασχολούνται λίγο πολύ με αυτό το θέμα. Θυμάστε πέρσι περίπου τέτοια εποχή το διαβόητο χαστούκι. Της Μπριζίτ Μακρόν, στον σύζυγό της, τον Εμμανουέλ Μακρόν,
2: ήταν
4: τη στιγμή που, ακριβώς, στο αεροπλάνο, τη στιγμή που αποβιβάζονταν λοιπόν στο Βιετνάμ.
0: Ναι.
4: Τότε λοιπόν, αυτό που είχε υποθεί από την γαλλική προεδρία ήταν πως ήταν ένα παιχνίδι ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος.
0: Αστεϊσμός.
4: Ναι, ναι. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος.
2: Εγώ θα το ξαναπώ, επειδή το ξαναβλέπω, παραδείχθηκα τα αντανακλαστικά του Μακρόν. Δηλαδή, μόλις είδε την ανοιχτή πόρτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα κατευθείαν, έτσι.
0: Την έπιασε και από το χέρι.
4: Γύρισε, χαιρέτησε, ναι, την πήρε από το χέρι. Ναι, αλλά το πήρε το χέρι της, τότε να θυμάσαι.
0: Γιατί
2: δεν το παίρνει
4: λοιπόν,
2: η Μελάνια, το παίρνει και η Μπριζίτ.
0: Γιατί έγινε αυτό.
4: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη του Παρί Ματς, εκείνη την εποχή ο Εμμανουέλ Μακρόν και για περίπου 6 μήνες είχε πλατωνική σχέση με μια πολύ διάσημη Ιρανή ηθοποιό, την Γκολσιφτέ Φαραχανή.
2: Εδώ.
4: Τη βλέπουμε εδώ.
2: Η πέτρα του σκανδάλου.
4: Ακριβώς. Η πέτρα του σκανδάλου. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αναφέρει ότι είδε κάποια από τα μηνύματα. Σε κάποια από αυτά, ο Γάλλος πρόεδρος έλεγε στην ηθοποιό πως είσαι πολύ όμορφη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έμαθε η Μπριζίτ Μακρόν. Ξεκίνησαν οι εντάσεις. Κάτι πολύ λογικό.
2: Δεν καταλαβαίνω το να πήραν σε δεύτερο σημείο γυναίκα είσαι πολύ όμορφη.
4: Όχι, ήταν 6 μήνες μιλούσαν. 6 μήνες δεν θα τη είπε μάλλον μόνο είσαι πολύ όμορφη. Ναι. Και κάτι άλλο είδε.
0: Συγγνώμη, και το έμαθε αυτό η κυρία Προέδρου εν ώρα πτήσης.
2: Και εμένα ο Γρηγοριάδης μου έχει πει είσαι πολύ σημαντικό. Βέβαια το χαστούκι Θεοδώρα.
0: Ξέρεις πόσα χαστούκια θα έχω φάει εγώ από το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε όλα αυτά που έχω πει στον αέρα για την Κουτροκόη. Μαύρος θα έπρεπε να έρχομαι κάθε μέρα. Αγνώριστος εδώ. Κακοποιημένος σύζυγος.
4: Εντάξει, μάλλον προφανώς δεν τη έλεγε μόνο αυτό. Το καταλαβαίνετε και οι δύο, έτσι. 6 μήνες δεν μπορεί να τη έλεγε μόνο σε πολύ όμορφη. Λοιπόν. Είδε τα μηνύματα. Θέλω να σας πω, η πρώτη κυρία. Βέβαια, από το περιβάλλον της επικοινώνησαν με την εφημερίδα Le Parisien. Το διέψευσαν κατηγορηματικά, λέγοντας πως η πρώτη κυρία δεν θα έκανε ποτέ αυτό, να ψάξει δηλαδή το τηλέφωνο του Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου.
4: Αυτό.
2: Να ψάξει το κινητό. Πω, να ψάξει το κινητό.
0: Ελεύθερο.
4: Όλο αυτό δημιούργησε εντάσεις και είδαμε μετά τη χειροδικία που είδαμε, λοιπόν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι μόνο. Η Ιρανή δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει ούτε έχει πει ναι, ναι.
0: Η Ιρανή έγινε
2: τίποτα.

0: Ακόμη δεν πιο γνωστή από ό,τι ήταν. Έχει γίνει.
1: Θέλω να σας πω ότι μισό λεπτάκι, το 2008 είχε εμφανιστεί δίπλα στον Λεονάρντο Ντικάπριο και τον Ράσελ Κρόου.
2: Σε ποια ταινία?
1: Βεβαίως, στην ταινία Body of Lies. Και μάλιστα το κενό τότε την είχε χρήσει ως μία από τις πιο σημαντικές νέες ηθοποιούς που έρχονται από το Ιράν. Πρόκειται για μία πολύ ταλαντούχα γυναίκα, η οποία θέλω να σας πω ότι τα έχει βάλει πολλές φορές με το ιρανικό καθεστώς. Ακριβώς. Για τα δικαιώματα των γυναικών.
2: Το αναμέναμε αυτό. Τώρα πάμε να πούμε Κέιτ Μιντλετόν.
0: Στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία. Λοιπόν, είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι της πριγκίπισσας Κέιτ μετά την περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο. Κοιτάξτε εδώ, όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Η συγκεκριμένη εμφάνισή της λοιπόν στην Ιταλία θύμισε λίγο εικόνες από την Νταϊάννα. Όπως φαίνεται λοιπόν, είναι πάρα πολύ αγαπητή. Βρέθηκε στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια, στην Βόρεια Ιταλία. Φόρεσε ένα πολύ κομψό μπλε κουστούμι. Η πιο πρόσφατη επίσημη επίσκεψη...
0: Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Είναι πολύ ωραία γυναίκα, πάρα πολύ αγαπητή. Θέλω να σας πω ότι το επίκεντρο του ταξιδιού της είναι η εκστρατεία για την εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία. Είναι, το θεωρεί ως αποστολή της αυτό η Κέιτ Μίντλετον, γι' αυτό και κάνει τα συγκεκριμένα ταξίδια.
2: Κάποιοι τη λέγανε Καταρίνα, Καταρίνα ιταλικό,
1: αλλά ιταλικά,
2: ας πούμε, το
0: όνομά. Ακολουθεί λίγο χνάρια, Νταϊάννα,
1: αυτό,
0: πάντως, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ακολουθεί να χνάρια
2: και
1: όπως φαίνεται
2: όμως... Και έχει και τη λάμψη της, νομίζω, παιδιά, την έχει τη λάμψη.
1: Και έχει και την ίδια απήχηση, όπως φαίνεται, σιγά-σιγά, δηλαδή, χτίζει, ας πούμε, το προφίλ της Νταϊάννα, ναι.
0: Έχουμε Eurovision και σήμερα.
1: Έχουμε Κύπρο. Τζάλα. Νομίζω όμως ότι θα μας τα πει πολύ καλύτερα.
2: Πάμε στην Ιολβάτσου. Ακριβώς. Και χθες μαζί. Χθες ή προχθές. Μπερδεύτηκα τώρα.
0: Χθες.
2: Χθες που πέρασε ο Ακύλας, ναι, με την εμφάνιση.
0: Γεια σου, Ιόλη.
3: Ιόλη. Καλημέρα σας.
0: Μωρέ, τι ωραίο στυλ είναι αυτό που έχεις κάθε φορά που βγαίνεις στην εκπομπή.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τυχαίο το η εμφάνιση σημερινή. Είναι εμπνευσμένη αυτή. Σε στιγμή εμφάνιση του Παρακύλα, το Eurovision Fan House. Φόρεσε κόκκινα, αν το είδατε.
2: Φόρεσε κόκκινα και εσύ ακολουθείς, έτσι. Στέλνετε το... Να σου πω, όλοι όσοι είστε εκεί ακολουθείτε τις στυλιστικές επιλογές του Ακύλα. Δηλαδή κάπως ξεχωρίζετε στο κοινό μέσα.
4: Βέβαια,
2: ότι είστε ακυλικοί, δηλαδή. Αυτή είναι η ακυλική, ας πούμε. Φαίνεστε ότι είστε ακυλικοί.
4: Ναι, εγώ είμαι ακυλική. Δεν μπορούσε να μην με παρασύρει το κύμα αυτό χαράς που έχει φέρει σε όλη την πόλη. Είναι αδύνατον.
0: Εντάξει, είναι λογικό νομίζω. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι τώρα και με αυτά τις στοιχηματικές που μας δείχνουν και να είμαστε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, που μπορεί να ανατραπεί αυτό κιόλας ή όλοι. Δεν μπορεί να ανατραπεί.
3: Φυσικά μπορεί να ανατραπεί. Μόνο ανωδικά μπορεί να ανατραπεί.
0: Βέβαια.
3: Μόνο ανωδικά. Είμαστε εδώ να σας πω.
0: Έχουμε
3: στο Rat House Clutch.
0: Ναι.
3: Σήμερα από πόλου θα έχουν 10.000 θεατές στην Κύπρο μεταξύ άλλων. Είδαμε την πρόβα στις ημέρες της Αντιγόνης. Είναι καλά. Η Αντιγόνη έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Συνεχίζει γυμναστική, φωνητικά μαθήματα, μαθήματα φυσικής μάλλον. Πάμε δυνατά.
1: Η Όλη, τι δείχνουν τα προγνωστικά, θα περάσει?
4: Λογικά θα περάσει και ευχόμαστε ότι θα περάσει. Είναι ένας πολύ δύσκολος δεύτερος ημιτελικός. Έχουμε πάρα πολύ καλές συμμετοχές. Έχουμε την Delta Goodrem από την Αυστραλία. Η οποία είναι η Αυστραλή Σελίν Ντιόν, ήταν πολύ γνωστή για το Lost Without You.
2: Το
4: Eclipse θεωρούμε ότι θα βγει πρώτη στις επιτροπές, είναι σχεδόν σίγουρο. Η Ντάντα Ρουντ από τη Βουλγαρία είναι σαν την Ελένη Φουρέιρα, βγαίνει πρώτη και έχει πάρα πολύ πιστό κοινό.
2: Μας την είχες δείξει,
1: ακριβώς,
2: πριν από λίγες ημέρες που τη βλέπαμε.
4: Νταρνταρού,
2: ναι.
4: Η Ρουμανία επίσης, που θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, είναι ίσως η δεύτερη καλύτερη φωνητικά της βραδιάς. Και η Δανία, φυσικά. Η Δανία μας ακολουθεί στις στοιχηματικές.
2: Άρα δύσκολη απόψινη βραδιά για την Κύπρο. Να ευχηθούμε να τα καταφέρει, έτσι η Αντιγόνη, ασφαλώς. Ωραία και παρουσία, να είμαστε παρέα στο τελικό.
0: Φρέσκα παρουσία, φρέσκο τραγούδι, χορευτικό, έχει και το...
1: Και,
0: το...
1: Είναι και, και η Αντιγόνη θυμίζει Φουρέιρα, έτσι και η Αντιγόνη θυμίζει Φουρέιρα.
2: Η Αντιγόνη που και αυτό έτσι μετράει.
0: Ναι, μωρέ.
4: Την πρόβα μας ξεσήκωσε, ειδικά σε σχέση με άλλες συμμετοχές όπως αυτές του Αζερμπαϊτζάν ή της Λετωνίας, που ας πούμε ότι είναι σαν το σορμπέ που τρώγανε οι αριστοκράτες και οι Γάλλοι βασιλείς για να τους καθαρίσει τη γεύση. Κάπως έτσι λειτουργούν και αυτά τα τραγούδια.
0: Διάβασα κάπου έναν τίτλο το πρωί ότι τραυματίστηκε κάπως εχθές ο Ακύλα, αλλά είναι καλά. Τι συνέβη?
4: Προχθές ο Ακύλας υπέστη μία μικρή φλάση μετά τον πρώτο ημιτελικό. Με ακούτε?
0: Δεν έβαλα.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, όλοι, σε ακούμε, βεβαίως.
4: Ωραία, συγγνώμη. Υπέστη μία μικρή φλάση, λοιπόν, αλλά συνεχίζουμε δυνατά. Εσείς συνεχίστε το ψεμάτιασμα στην Ελλάδα. Δεν μας πτωεί τίποτα. Και συνεχίζουμε πολύ δυνατά. Ο Ακύλας μας συνεχίζει τις εμφανίσεις του, τις συνεντεύξεις του. Θα ξεκουραστεί λίγο και θα είμαστε μια χαρά.
2: Ιόλη, σε βλέπουμε, νομίζω, το λέω εγώ και αύριο, να μας δώσεις έτσι τα νέα και της απόψινής βραδιάς. Να περάσετε όμορφα, να το απολαύσετε και απόψε. Και αύριο και πάλι μαζί.
4: Και απόψε στις 10.
2: Ασφαλώς.
0: Γεια σου, Ιόλη.
4: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τον είπα Ακύλα, στην ονομαστική Ακύλα.
2: Εντάξει, εγώ έχω πει σήμερα τουλάχιστον 50 φορές ασφαλώς. Έκοψα το λοιπόν, μάλλον, και λέω ασφαλώς τώρα.
0: Έχεις απασφαλίσει. Και λες λίγο στο ασφαλώς.
2: Χριστίνα, μείνε λίγο. Γιατί θέλω να μου πεις τι αντιλιακό φοράς. Τι αντιλιακό, με τι αντιλιακό περιποιείσαι το δερματάκι σου τώρα που θα βγεις στην παραλία.
1: Καταρχάς,
2: τι δίκτυ βάζεις?
1: Δίκτυ 50, αλλά δεν βάζω μόνο τώρα. Δηλαδή, αυτό που έχω διαβάσει και που λένε οι δερματολόγοι, νομίζω ότι πρέπει να το φοράς και όλο το χειμώνα. Το
2: κυρία Φατσέα.
0: Την ίδια ώρα όμως δεν λένε και οι δερματολόγοι. Σας. Γεια σας, κυρία Φατσέα. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα τώρα και εσείς θα μας απαντήσετε. Δεν λένε ότι τα
2: δεν
0: αντιλιακά...
2: λέτε, δηλαδή.
0: Ναι, δεν λέτε ότι τα αντιλιακά με τόσο υψηλό δίκτυ δεν είναι πολύ καλό να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή μέχρι 30, ας πούμε, να χρησιμοποιούμε.
5: Λοιπόν, λίγο να καταρρύψω ένα μύθο που λένε 30-50. Η προστασία μεταξύ 30 και 50 είναι κατά 1% μόνο. Δηλαδή δεν είναι από 30 σε 50 καλύπτει πολύ παραπάνω ώρες ή ένα μεγαλύτερο μέρος προβλημάτων του προσώπου. Δεν έχει καμία σχέση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν έχει σημασία ο δείκτης τόσο πολύ. Έχει σημασία η συχνή ανανέωση. Έχει σημασία να το φοράμε χειμώνα καλοκαίρι. Το αντιλιακό είναι η καλύτερη επένδυση για να μην δίνετε χρήματα σε εμάς τους δερματολόγους συχνά, να μην κάνετε συχνά λέιζερ.
0: Τι θα κάνετε, κλέφτες θα γίνετε και εσείς, κυρία Φατσέα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή ο δείκτης προστασίας, αυτό που λέμε με υψηλό αντιλιακό, με υψηλό δείκτη προστασίας στις πρώτες, στα πρώτα μπάνια κτλ. Είναι μύθος.
5: Εγώ δεν συστήνω ποτέ να πάρει κάποιος 30 ή 50. Οι υφές, αυτό που μάλλον λέγατε πριν, είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι το 50, αυτό που λέμε το SPF 50, είναι πιο λιπαρό, είναι πιο στόχος, αυτό που λένε πολλές φορές, και οι άντρες δεν μπορούν να το φορούν. Αυτό είναι επίσης ένα μύθος. Πλέον η τεχνολογία στο φάσμα των UVA, UVB, Peri-3, Blue Light, δεν είναι μόνο ο ήλιος, είναι και οι οθόνες, είναι η τηλεόραση, είναι όλα. Έχει γίνει μια τεράστια ανακάλυψη. Έχουν προσθεθεί αντιοξειδωτικά, ένζυμα, νιασυναμίδιο. Είναι τόσο ωραίες οι υφές. Οπότε όλη αυτή η τεχνολογία που έρχεται για τα αντιλιακά μας βοηθάει στο να βάζουμε την κρέμα μας σαν μια αντιγυραντική κρέμα πρωινή στους άντρες, όπως είστε εσείς και έχετε ένα υπέροχο δέρμα, έχω να σας πω. Να μην γυαλίζει, γιατί οι άντρες αυτό θέλουν, να μην γυαλίζει. Να μην είναι κάτι το οποίο θα είναι ψεύτικο πάνω τους. Υπάρχουν αντιλιακά με φυσικά και χημικά φίλτρα, για ροδόφρου, για ακμή. Εγώ στις γυναίκες, οι οποίες είναι πολλές, οι οποίες έρχονται και μου λένε: εγώ θέλω να βάλω αντιλιακό, μετά το σέρουμ, μετά την κρέμα, εκεί υπάρχει αυτό. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που λένε: σε παρακαλώ, Ντόλι, θέλω μία κρεμούλα, η οποία να είναι και αντιγυραντική. Υπάρχει ακόμα και αυτό.
2: Υπάρχει αυτό. Το προτείνετε, το συστήνετε εσείς αυτό?
5: Φυσικά. Όπως και συστήνω σε κάποιες οι οποίες θέλουν να το ανανεώσουν, μάλλον να βάλουν μία κρέμα με χρώμα, έτσι ώστε στις 2-3 ώρες, αν βγουν έξω ξανά, δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν πάει να πει ότι ο 50 δείκτης θα κρατήσει 4-5 ώρες και ο 32.
0: Α, και χωρίς δηλαδή να έρθουμε σε επαφή με το νερό, πάλι πρέπει να το ανανεώσουμε αυτό.
2: Το ναι, γιατί το έχει ρουφήξει
0: το
2: θέρμα μας αυτό. Α.
5: Άρα υπάρχουν σε πολλές εταιρείες τώρα ακόμα και κάποια mist, κάποια spray, το οποίο καθόμαστε. Εγώ ακόμα και στον υπολογιστή να είμαι, θα βάλω στο 2ωρο ένα mist αντιλιακό για να μην χαλάσω το
2: άρα μας λέτε τακτική ανανέωση ουσιαστικά. Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία ο δείκτη. Τώρα, υπάρχουν όμως αντιλιακά τα οποία τα αγοράζουμε από τα φαρμακεία και υπάρχουν και άλλα τα οποία τα αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ, λοιπόν. Αυτά είναι ασφαλή, κυρία Φατσέα.
5: Αυτό που πρέπει να βλέπουμε σε ένα αντιλιακό είναι όταν το πάρουμε στα χέρια μας να λέει broad spectrum, δηλαδή ευρέου φάσματος. UVA, UVB, υπέρυθρη και blue light.
2: Α, να τα καλύπτει όλα δηλαδή.
5: Δεν είναι ότι είναι φτηνό αντιλιακό, είναι κακό απαραίτητος. Ούτε πρέπει να δώσουμε ένα υπέρογκο ποσό για να έχουμε ένα φανταστικό φίλτρο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ
5: ακριβά αυτά τα αντιλιακά. Φαρμακευτικά και υπάρχουν εταιρείες, τις οποίες δεν θα κατανομάσω βέβαια, που έχουν μεγάλη ιστορία στην αντιλιακή προστασία.
0: Εγώ μυρίζουν πάντα πολύ υποστηρίζω. Ωραία. Μυρίζουν πολύ καλοκαίρι.
5: Και μυρίζουν. Ακριβώς. Και η βιταμίνη C. Εγώ πάντα λέω επίσης στους ασθενείς ότι βάζοντας λίγο βιταμίνη C πριν το αντιλιακό, ενισχύουν ακόμα παραπάνω την διάρκεια και την δράση του αντιλιακού.
0: Τα παιδιά μας πώς τα φροντίζουμε με τα αντιλιακά?
5: Τα παιδιά θέλουν. Δεν θέλουν χημικά φίλτρα, δεν θέλουν αυτά τα Tina Sorb κλπ. Θέλουν φίλτρα με zinc oxide, με ψευδάργυρο δηλαδή, με τιτάνιο. Είναι τα minerals. Ακόμα και σε αυτό έχει βρεθεί, δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας, ότι βάζουμε το αντιλιακό τσμπορά στα παιδιά και έχει ένα άσπρο φίλτρο σαν να βάζουμε ασβέστη. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το κάνουμε, κυρία Φατσέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πρέπει να το αλήφουμε σωστά, ας πούμε, το αντιλιακό, να απορροφάται από το δέρμα του ή να το αφήνουμε αυτό το λευκό στρώμα πάνω στο δέρμα του παιδιού, ειδικά αν είναι και πιο μικρά?
5: Τα μωρά και τα πιο παιδιά, ειδικά εκεί όταν είναι μηνών, θέλουμε πάντα καλή επάλυψη. Και οι κρέμες επίσης, και τους λέω, πολλοί πιστεύουν ότι όταν θα βάλουμε μια κρέμα και την αφήσουν εδώ, έχει δράση. Θέλει πολύ καλή επάλυψη, να απορροφηθεί από το δέρμα μας, με όλη αυτή την νανοτεχνολογία που έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό. Και φυσικά, ίσως τα mineral μπορεί να έχουν ένα παραπάνω αυτό το white spectrum, να φαίνεται άσπρα, αλλά πλέον και αυτό το έχουμε ξεπεράσει και είναι ένα φυσικό φίλτρο, mineral δηλαδή, φίλτρο, το οποίο δεν θα έχει αυτή την ασπρίλα που είχε παλιότερα.
2: Πολύ ωραία κουβέντα.
0: Εγώ ξέρετε τι κρατάω από την κουβέντα με την κυρία Φατσέα,
2: ε? Ότι είχες πολύ ωραίο πρόσωπο.
5: Ότι είστε όμορφος.
0: Κυρία Φατσέα μου, όσο εξελίσσετε την κουβέντα, το κάνετε και καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μείνετε λίγο ακόμη μαζί μας.
0: Εγώ κρατάω ότι για το κινητό και για τους υπολογιστές θα πρέπει να βάζουμε αντιλιακό.
2: Όχι,
0: γι' αυτό είμαστε μαύροι, παιδί μου, εμείς. Από τα κινητά που έχουμε συνέχεια στα χέρια.
2: Ναι, από αυτό είναι. Κυρία Φατσέα, έχουμε άλλα 20 λεπτά εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Να του λέτε εκεί,
0: να μας αλλάξετε την ψυχολογία εδώ, να μας ανεβάσετε.
2: Καταρχάς,
0: να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που σχολιάζει καλεσμένος της εκπομπής σε μένα και όχι την Κουτροκόη.
2: Ήμουνα
0: αλήθεια σας το λέω αυτό. Δηλαδή, θέλουμε να σας έχουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή. Θα βρίσκουμε ένα θέμα.
5: Ευχαρίστω.
0: Να
5: ασχολούμαστε. Είστε πολύ ωραία παρέα. Ευχαρίστω.
2: Α, τώρα γίναμε παρέα. Τώρα γίναμε παρέα, έτσι.
0: Καλά δεν τα λέω, ρε
5: Βάση. Δεν νομίζω να έχετε
0: μα πια από το Σεπτέμβριο.
5: Είστε κούκλες δηλαδή, όλες.
2: Ορίστε, όλες κούκλες.
0: Από το Σεπτέμβριο περιμένω αυτή τη στιγμή, ρε Κουτροκόη. Κάποιος να ασχοληθεί μαζί μου.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Γεια σας, κυρία Φατσέα.
2: Να είστε καλά. Χριστίνα, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις. Όμορφε.
0: Πάμε, παιδί μου. Τώρα πάμε όπου θέλεις.
2: Πάμε όμορφε.
0: Τώρα όπου θέλεις πάμε.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: It's a cops.
5: I'll go this way.
6: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
7: Have the right to remain silent.
8: The Rookies.
9: Will you say that again, please?
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
11: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
12: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
13: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
10: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 12:47 και έχουμε επιστρέψει.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία για την εκπομπή και θα ταξιδέψουμε στην Ίσυρο. Θα πάμε εκεί σε ένα πολύ όμορφο νησί για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Δήμου, εκεί του νησιού.
0: Και θέλουμε να την αναδείξουμε, γιατί μας αρέσει να αναδεικνύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Και γιατί αντικαθιστούν το κράτος τέτοιες πρωτοβουλίες και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, να έχει φροντίσει δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, το κάνει ο Δήμος. Καλημέρα στον κύριο Κοροναίο, είναι ο δήμαρχος του νησιού.
0: Γεια σας, δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε πολύ
2: καλή
1: που είστε
2: σήμερα,
1: μαζί μας. Και μπράβο σας για αυτή την πρωτοβουλία. Εσείς τώρα δίνετε ένα επίδομα στέγασης σε εκπαιδευτικούς και σύντησης σε εκπαιδευτικούς στο νησί σας, σωστά. Σε 13, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία σας, για αυτή την απόφαση.
2: Όπως γράφει και στην ανακοίνωση που βγάλαμε σήμερα από το Δήμο, η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωής. Και σε αυτή την υπόθεση ζωής καθοριστικό ρόλο παίζουν οι δάσκαλοι. Και οι μόνιμοι και οι αναπληρώτες. Και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουμε. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε και από πλευράς επιδόματος και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται τα παιδιά. Από υπολογιστές, από διαδραστικούς πίνακες, επισκευές στο σχολείο, όλα τα έχει αναλάβει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και γιατί, Δήμαρχε, να ρωτήσουμε κάτι πολύ απλό. Γιατί εσείς και όχι το Υπουργείο Παιδείας?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα που πρέπει να ρωτήσω το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μπορώ να σας πω γιατί. Αλλά σαν Δήμος έχουμε την υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην κοινωνία, να βοηθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε και μπορούμε και το βλέπετε που τι κάνουμε, για να μπορούν να είναι οι άνθρωποι εδώ να είναι ευπρόσδεκτοι, να αισθάνονται μέλος της κοινωνίας και να είναι προβλήματα. Διότι...
1: Και να είναι και λειτουργικά τα σχολεία μας, κύριε Δήμαρχε. Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι με έναν μισθό πρωτοδιοριζόμενου στα 800 ευρώ, ένας εκπαιδευτικός θα το σκεφτεί πάρα πολύ για να πάει στην Ίσυρο με 800 ευρώ, εκεί όπου θα έχει να νοικιάσει και ένα σπίτι που ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και πάρα πολλά, ιδίως σε τέτοιους προορισμούς και πόσο μάλλον και τους θερινούς μήνες που από τον Απρίλιο-Μάιο μπορεί να σου πούνε, κοίταξε, πρέπει να βγεις γιατί εγώ θα το εκμεταλλευτώ αυτό.
0: Και δυστυχώς δεν μπορεί πάντα, αν θέλετε, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία που επίσης
1: αντικαθιστά το Υπουργείο Παιδείας, επειδή μιλάμε για εκπαιδευτικούς τώρα.
0: Έτσι. Και έχει γίνει αυτό. Εσείς κρίνατε λοιπόν εκεί ότι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να στηρίξετε τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μείνουν στο νησί, να επιλέξουν να παραμείνουν στο νησί, γιατί αναπτύσσονται και δεσμοί με τους μαθητές και με τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην υπάρχει μια διαρκής εναλλαγή και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στην κάθε περιοχή, αν θέλετε.
2: Έτσι ακριβώς. Διότι, προσέξτε, κάθε χρόνο, το Σεπτέμβρη μήνα, όλοι αγωνιούμε πόσοι θα έρθουν.
0: Έτσι.
2: Και εμείς θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να μένουν εδώ. Και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται σαν αναπληρωτές αναπτύσσουν στενούς δεσμούς με την κοινωνία μαζί μας και να φύγουν επανέρχονται πάλι το καλοκαίρι. Όλοι από αυτούς επανέρχονται στο νησί. Εμείς αυτό που κάνουμε, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τους βοηθήσουμε και τους βοηθάμε όσο μπορούμε.
1: Να αναφερθούμε σε αυτό το επίδομα στέγασης και σύντησης στο ύψος, αν θέλετε, κύριε Δήμαρχε. Αυτά είναι χρήματα τα οποία έχουν καταβληθεί ήδη στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και αφορούν
2: Νοέμβριο
1: μέχρι και Απρίλιο. Γιατί ποσό μιλάμε?
2: Κοιτάξτε, είναι 200 ευρώ το μήνα. Υπολογίστε ότι είναι γύρω στους 6 μήνες. Είναι γύρω στα 1200 ευρώ.
1: Μπράβο, βρε Δήμαρχε. Μπράβο.
0: Μπράβο, Δήμαρχε.
1: Εντάξει, τώρα 200 ευρώ το μήνα για το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω ότι δεν εδά και κανένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Πόσοι πια είναι οι εκπαιδευτικοί μας σε τέτοιους προορισμούς που θέλουμε να έχουμε εκεί γεμάτα σχολεία?
0: Έτσι όπως το λέει ο Γιώργος είναι. Τι σας λένε οι εκπαιδευτικοί για αυτή την πρωτοβουλία σας, Δήμαρχε?
2: Είναι πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα χθες ήρθε μια δασκάλα η οποία έφερε και γλυκά για να κεράσει όλους τους υπαλλήλους του Δήμου.
0: Είδατε.
2: Είναι μια χειρονομία ευχαρίστησης απέναντι στην πρωτοβουλία αυτή του Δήμου. Δεν είναι το ποσό πολύ μεγάλο. Είναι ένα βοήθημα στους ανθρώπους αυτούς για να δείξουμε την ευχαρίστησή μας απέναντί τους. Την ευγνωμοσύνη μας. διότι υπηρετούν την Ίσυρο, υπηρετούν την παιδεία, υπηρετούν τα παιδιά μας. Και το μέλλον της κάθε κοινωνίας είναι τα παιδιά.
1: Μπράβο, Δήμαρχε. Συγχαρητήρια.
0: Χαιρετισμούς μας στο νησί, στην Ίσυρο,
2: σας ευχαριστώ
0: εκεί
2: πολύ.
0: Στους κατοίκους. Και πάλι μπράβο σας. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Το καλοκαιράκι έρχεται. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Ίσυρο και για άλλους λόγους.
1: Ωραίο νησί.
0: Πολύ.
1: Επίσης.
0: Πολύ.
1: Καλά. Όλα τα νησιά είναι ξεχωριστά.
0: Σπύρος Αλεξανδρής, θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα που μας έχει σοκάρει και το αναδείξαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Με αυτήν την οικογένεια και τα 6 παιδάκια τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους. Τώρα έχουν μεταφερθεί τα παιδιά στο παίδον Αγλαία Κυριακού. Αλλά ο Σπύρος Αλεξανδρής έχει μια εξέλιξη γύρω από το θέμα αυτό. Θα τον ακούσουμε.
3: Να πούμε αρχικά ότι οι γονείς έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Καταδικάστηκαν σε πνευφυλάκιση 16 μηνών με αναστολή. Αναμένεται να επιστρέψουν στο σπίτι. Περιμένουμε να δούμε αν θα έρθουν εδώ. Στο δώμα δηλαδή στο οποίο έμεναν, στην απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να παρέχουν τα απαραίτητα ούτε τα απαραίτητα στα παιδιά τους λόγω της δεινής οικονομικής τους κατάστασης. Δεν αρνήθηκαν δηλαδή τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε από το χαμόγελο του παιδιού, που όπως είπαμε το 2025 και το 2026 είχαν γίνει καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού, η οικογένεια αυτή δεν σταματούσε να κάνει παιδιά. Και η γυναίκα, η 33χρονη μητέρα, φέρεται να ήταν έγκυος σε 7ο παιδί. Παρότι το 2021, όπως αναφέραμε νωρίτερα, είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών για κάποιες μέρες, για έναν μήνα,
0: ναι.
3: Και στη συνέχεια την έλαβαν πίσω. Παρ' όλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες συνέχιζαν να κάνουν παιδιά, ενώ δεν μπορούσε αυτή η οικογένεια να τα φέρει πέρα και να εξασφαλίσει ούτε τις πιο απλές συνθήκες υγιεινής.
1: Σπύρο, παρακολουθούμε.
3: Αυτό που περιγράφουν οι αστυνομικοί.
1: Πες μας.
3: Είναι εικόνες εξαθλίωσης με ακαθαρσίες ακόμη να καλύπτουν τα παιδιά. Ενώ όσον αφορά το σχολείο, αυτό που μαθαίνουμε από το σχολείο είναι ότι είχαν σταματήσει τους τελευταίους μήνες να εμφανίζονται στα μαθήματα. Μάλιστα, γινόντουσαν συνεχώς εκκλήσεις προς τους γονείς για το ζήτημα της υγιεινής για τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Φέρονται να είχαν φύγει από την Αθήνα, να είχαν πάει σε νησί τους τελευταίους μήνες και να μην εμφανίζονταν στο σχολείο.
1: Πάντως, όσο μας μεταφέρεται με τον συνάδελφο οπερατήρ εκεί τις εικόνες από αυτό το δώμα στην Ταράτσα. Στους ηλιακούς θερμοσύφωνες, ανάμεσα στις κεραίες, καμία μόνωση, και ούτε καν κεραμίδια δεν είναι αυτά από πάνω. Είναι αμύαντος. Τι είναι αυτό το υλικό
0: και
1: τώρα,
0: πάρα
1: έτσι.
0: Πάρα πολύ μικρό. Και σκεφτείτε ότι εκεί έμεναν οι δύο γονείς με τα 6 παιδιά.
1: Και με μία μητέρα να ακυοφορεί και το 7ο.
0: Ναι,
1: αν
0: δεν ξέρω.
1: Ευσταθεί αυτή η πληροφορία που μας μετέφερε ο Σπύρος από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Πραγματικά.
1: Σπύρο, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε και περισσότερα και στο δελτίο που θα ακολουθήσει. Σε λίγο. Εδώ με την κυρία Βάσου. Στη μία τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε. Στις 3 έχετε αθλητική ενημέρωση με Βασίλη Μπακόπουλο. Back to back.
1: Τα παρά 10 Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 8 Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Στάκης.
0: Λέμε ότι τα μεσάνυχτα χαλαρώνεται με Αθηναίδα Νέγκα.
1: Εμείς θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ 10 παρά 10 με την κυρία Κουτροκόη. Παρασκευούλα αύριο, μην το ξεχνάς.
0: Ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
4: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
5: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα μια.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το παρασκήνιο της συνάντησης Τραμψη, οι κόκκινες γραμμές στις διμερείς σχέσεις, οι αυστηρές προειδοποιήσεις περί Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η μεγαλοπρεπής υποδοχή και τα μηνύματα. Ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η οικονομική σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, το δημόσιο νίκιασε ακίνητό του και έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, καταγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Επαγγελματίας λασπολόγος ο Γεωργιάδης, όλα νόμιμα απαντά το Πασόκ. Μετά τον Φλωρίδη και ο Παπαστεργίου στο Action 24 προτείνει την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο. Νέο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτελονιστών. Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι αντιδράσεις της αγοράς.

0: Ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο η συνάντηση κορυφής και κλεισμένων των θυρών μεταξύ του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν σταθερότητα στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι, θέτοντας ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, η Ταϊβάν, απειλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και με σύγκρουση, αν ο χειρισμός του ζητήματος δεν είναι καλός.
1: Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ ξαναβρίσκονται στο ίδιο τραπέζι μετά από 9 χρόνια. Οι δύο ηγέτες, αφού συναντήθηκαν στο μεγάλο παλάτι στο Πεκίνο, τόνισαν την αναγκαιότητα να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι. Δεν άργησαν όμως τα σαφή καρφιά, με τον Κινέζο ηγέτη να φέτει ως κόκκινη γραμμή την Ταϊβάν, λέγοντας πως εάν η συνεργασία των δύο στο ζήτημα της Ταϊβάν δεν ευδοκιμήσει, τότε Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμα και σε σύγκρουση.
2: Σι Τζινπίνγκ ξανατονίζει ότι η Ταϊβάν είναι η πιο σημαντική ερώτηση της Ηνωμένης Πολιτείας.
1: Οσιέθησε ευθέως το ερώτημα εάν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη. Θεωρία εμπνευσμένη από το ιστορικό παράδειγμα του πολέμου μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης στην αρχαία Ελλάδα. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το Σι Τζινπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών.
3: I really look very much forward to our discussions, a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. So I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Η συνάντηση συνεχίστηκε και κλεισμένων των θυρών και ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες. Οι δύο ηγέτες και τα επιτελεία τους επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις, η τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν.
4: I think when it comes to what a success would look like, obviously the issue overshadowing all of this is the war with Iran, of course a close ally of China. And while President Trump publicly has insisted he doesn't need President Xi's help to end this conflict, we know that he is likely.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο παραδέχτηκε πως ένα από τα ζητούμενα της συνάντησης, Τραμπ Σι, είναι να πιστεί το Πεκίνο να αναλάβει ενεργό ρόλο στο στενό του Ορμούς και τον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα λεγόμενα του Αμερικανού Προέδρου μόλις χθες.
5: Well, of all the countries of the world, economies are melting down because of this crisis in the Straits. They're going to be buying less Chinese product and the Chinese exports are going to drop precipitously. So it's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
1: Εκτός από το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ευελπιστεί να αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον με βαλίτσες γεμάτες εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις, αλλά και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Ο Σπύρος Μουζακίτης είναι μαζί μας, καθώς σε λίγο ξεκινάει, Σπύρο, το επίσημο δείπνο μεταξύ Τραμπ και Σι.
6: Και σύμφωνα με πληροφορίες, Ιωάννα, το επίσημο δείπνο που θα παραχωρήσει ο Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κυριαρχήσει μια συγκεκριμένη κινέζικη κουζίνα, η οποία ονομάζεται Χουάι Γιάνγκ, προέρχεται από την Σαγκάη και είναι γνωστή για τις ήπιες γεύσεις της, τις τεχνικές κοπής και την έμφαση στα πιάτα εποχής. Τώρα, να πούμε πως στο τραπέζι αναμένεται να βρίσκονται όλοι οι επιχειρηματικοί κολοσσοί που πήρε μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το ταξίδι. Ανάμεσά τους είναι ο Elon Musk της Tesla, ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της Nvidia. Μερικά από τα καυτά θέματα είναι για τους επιχειρηματίες είναι η αγορά 500 αεροσκαφών Boeing από την Κίνα, μια μεγάλη συμφωνία στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ένα τεράστιο πακέτο κινέζικων επενδύσεων για την κατασκευή εργοστασίων σε αμερικανικό έδαφος. Να πούμε προς πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κινέζου Πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ με τους Αμερικανούς επιχειρηματίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο ήταν εντυπωσιακή. Είχε κόκκινο χαλί, στρατιωτικά αγήματα και παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες.
7: ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο. Εκεί τον υποδέχεται ο Σι Τζινπινγκ με επίσημες στρατιωτικές τιμές. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες ανταλλάσσουν θερμή χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
8: A ceremonial and cordial greeting that we observed between the two world leaders. Lots of smiles during an otherwise typically tense time. President Trump with lots of praise for President Xi, touting a fantastic relationship between the two, saying that they will have that they have a fantastic relationship currently and will have a great future together.
7: Υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής, οι δύο ηγέτες περπατούν στο κόκκινο χαλί μπροστά από παραταγμένο στρατιωτικό άγημα. Κατά μήκος της διαδρομής, παιδιά κρατούν σημαίες των δύο χωρών και αθωδέσμες, επεφημώντας τους δύο ηγέτες. Στις αναρτήριες δηλώσεις τους, ο Σι υποστήριξε ότι ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη λαμπρή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε.
9: President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much and I know they represent so much to you.
7: Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με θερμά λόγια στον Κινέζο ηγέτη.
3: Such respect for Chan, job you've done, and you're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader.
7: Η συνάντηση των δύο παγκόσμιων ηγετών ολοκληρώνεται με επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού πρόεδρου. Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες αναμένεται να πιούν μαζί τσάι και να έχουν κατηδίαν συνομιλίες. Ο Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από το Πεκίνο το πρωί της Παρασκευής.
0: Αλλαγή σελίδας, νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, το δημόσιο νίκιασε ακίνητό του και μάλιστα έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Άμεση ήταν η απάντηση του Πασόκ, χαρακτηρίζοντας τον επαγγελματία λασπολόγο και ξεκαθαρίζοντας ότι όλα είναι νόμιμα. Η συζήτηση εστιάζεται στο κατά πόσο είναι και ηθικό.
10: Πολλές και ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η καταγγελία ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει οικονομικές σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την καταγγελία που προέβαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακίνητο της ιδιοκτησίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει μισθωθεί από το κτηματολόγιο από το 2010 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Ο Υπουργός Υγείας δεν έθεσε θέμα νομιμότητας αλλά ηθικής. Κάτι που αναφέρεται και στο σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Mono News που αποκάλυψε το θέμα.
11: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά? Σίγουρα όχι. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
10: Η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και δεικτική προς τον κύριο Γεωργιάδη, τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία.
12: Καμία έκπληξη, μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
10: Σε ό,τι αφορά στην ουσία, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το εν λόγω ακίνητο μισθώθηκε για πρώτη φορά από το ελληνικό δημόσιο το 2004 κατόπιν διαγωνισμού.
12: Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ενοικιάστηκε το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές.
13: Πρόκειται για μια σύμβαση που έγινε το 2009. Τότε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε κάποιον ρόλο ούτε ως γραμματέας, ούτε ως, δεν είχε κάποιον κομματικό ρόλο, κάποιο αξίωμα. Κομματικό ρόλο είχε, αξίωμα δεν είχε.
10: Σύμφωνα με πληροφορίες και σε ό,τι αφορά στην ενοικίαση από το κτηματολόγιο το 2009, το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη φέρεται να μην ήταν και το φθηνότερο. Το ενίκιο ορίστηκε στις 10.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ το δημόσιο ανέλαβε πλήρως και τα έξοδα ανακαίνησής του.
12: Το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος.
10: Το ΠΑΣΟΚ επίσης στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος. Από την πλευρά του, ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε με νέα του δήλωση και ζήτησε την κλήση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
11: Πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ.
10: Η υπόθεση προκάλεσε νέο γύρο αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.
14: 2004. Κρατήστε το. Καραμαλής. 2004. Νοικιάζεται το ακίνητο. Κατόπιν διαγωνισμού.
15: Απολύτως νόμιμο, αλλά το ερώτημα είναι αν είναι ηθικό να το περνάς στον ντούκου, να το πω λαϊκά, όταν αν γινόντουσαν όλα αυτά που σας είπα από οποιοδήποτε στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ναι, θα ήταν πρώτο θέμα και θα ήταν στα κάγκελα.
10: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε όσοι τον συκοφαντούν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να τον ακούσουμε.
16: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, το ΠΑΣΟΚ όπως έχει γίνει επί των ημερών του, η ρητορική δηλαδή που χρησιμοποιεί το κόμμα, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα.
0: Νέο πλήγμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τη Ryanair αποχωρεί και η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx. Θεοδώρα Πότα διακόπτει τη λειτουργία της στο τέλος του μήνα.
17: Αυτό τουλάχιστον γνωστοποίησε σε πρόσφατη σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος των εκτελονιστών της πόλης, προκαλώντας πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ιωάννα. Νεότερες ωστόσο πληροφορίες από το χώρο της αγοράς αναφέρουν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας θα συνεχιστεί. Κανονικά, ωστόσο, θα αλλάξει ο τόπος εκτελονισμού των εισαγόμενων προϊόντων. Θα μεταφερθεί στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος για επιχειρησιακούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της εταιρείας, έτσι ώστε να δούμε τι τελικά θα συμβεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Τροχαίο δυστύχημα είχαμε στα Άνω Πατήσια. Γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό. Η Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται στο σημείο. Αλεξάνδρα.
18: Στο φως της Βοσνιότητας ήρθε ένα βίντεο ντοκουμέντο που βλέπουμε λίγα δευτερόλεπτα πριν το φορτηγό παρασύρει την ηλικιωμένη. Αναφέρουμε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν λίγο μετά τις 10 το πρωί εδώ, στα Άνω Πατήσια, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο στο λεωφόρο Ηρακλείου, όταν προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο με αποτέλεσμα την παρασύρει φορτηγό. Στο σημείο έστρεψε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ακόμα τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρουμε ότι κάτοικοι της περιοχής που μιλήσαμε μας είπαν ότι την ξέραν και είναι αρκετά σοκαρισμένη. Ενώ μας ανέφεραν και όλο το σημείο είναι αρκετά επικίνδυνο, καθώς δεν υπάρχει ούτε διάβαση ούτε φανάρι, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι σου είπε αυτό από τις μάρτυρες.
19: Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Ήταν κόκκινο το φανάρι. Ανάβει πράσινο, ξεκινάνε όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινάει και το φορτηγό. Λόγω ύψους, επειδή ήταν ένα 47, διέσχισε τον δρόμο, δεν θα την είδε το φορτηγό γιατί θα ήταν στο νεκρό του σημείο και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Με το που άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι έγινε. Πήρα κάποια σεντόνια από το μαγαζί και έτρεξα να τα βάλω πάνω γιατί δυστυχώς ήταν σε κακή κατάσταση.
20: Ήταν νεκρή ήδη.
19: Ναι. Ήταν πολύ καλή κυριούλα. Ναι, ήταν της γειτονιάς, όλοι την ξέραμε. Πήγαινε σιγά σιγά με το αγαπημένο του σκυλάκι. Έχουν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι της. Ναι, βέβαια, εννοείται κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους ειδοποιήσω γιατί τους ήξερα.
0: Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού παραμένουν τα 6 παιδιά που βρέθηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι. Τα 6 ανήλικα ζούσαν σε μια τρόγλη ελάχιστων τετραγωνικών μέσα σε ακαθαρσίες, υποσιτισμένα και χωρίς να κάνουν μπάνιο για μεγάλο διάστημα, ενώ δεν πήγαιναν ούτε σχολείο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία. Οι γονείς συνελήφθησαν και αφέθησαν ελεύθεροι πριν από λίγη ώρα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Το 2021, με εισαγγελική εντολή, είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών, η οποία αργότερα επεστράφει στους γονείς μετά από παρακολούθηση της οικογένειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
20: Σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους μέσα σε ένα χώρο μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες.
21: Από τη στιγμή που σχηματίστηκε η δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα προέκυψε και η ποινή μετά την δίκη με την αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τους. Βέβαια στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι, η ποινή αυτή είναι με αναστολή. Η εντολή ήταν όμως και πάλι η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια.
20: Τα παιδιά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια από 3 έως 11 ετών, ζούσαν σε κάκιστες συνθήκες, χωρίς να πηγαίνουν σχολείο και χωρίς να κάνουν μπάνιο, διότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχαν νερό.
22: Τα παιδιά εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας στο Δώμα, υποσιτισμένα σε άθλια κατάσταση, μέσα στις ακαθαρσίες και τα σκουπίδια, ενώ φέρονται να μην είχαν κάνει μπάνιο για μεγάλο διάστημα.
23: Τους έχω δει κάποια χρόνια που είμαι εδώ πέρα στη γειτονιά. Ήξερα ότι είναι, καταρχήν ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδάκια. Δεν ήξερα αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης, λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν όλα τα παιδάκια. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν το ίδιο καλούπι, το ίδιο στυλ.
20: Οι αστυνομικοί επενέβησαν και μπήκαν στο δώμα τρόγλη της οδού Κηπού Πόλεως στο Περιστέρι, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έκανε γείτονας.
24: Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι υπήρχε βρωμιά σε όλο το σπίτι, αλλά και τα παιδιά είχαν πάνω τους ακαθαρσίες, να μην πούμε σε λεπτομέρειες.
20: Το 2021, και ενώ η οικογένεια βρισκόταν σε άλλο διαμέρισμα, τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί με εντολή εισαγγελέα από το οικογενειακό περιβάλλον για κάποιους μήνες, παρακολουθούνταν από παιδοψυχολόγο, ωστόσο μετά επέστρεψαν.
25: Είχαμε κάνει εμείς αναφορές, δεν τις λέμε καταγγελίες, και κάποια στιγμή είχαν πάρει τα παιδιά για να πάνε κάπου σε κάποιο χώρο φιλοξενίας. Τελικά ξαναπήγαν πάλι εκεί και μπήκαν στη φρίκη πάλι.
20: Πλέον τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναζητείται χώρος φιλοξενίας.
0: Στο Περιστέρι κάνει ρεπορτάζ ο Σπύρος Αλεξανδρής και θα μας δώσει τώρα όλα τα νεότερα. Σπύρο, υπάρχει πληροφορία ότι η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της?
26: Ακριβώς. Όπως περιέγραψαν οι δύο γονείς στις απολογίες τους, η οικογένεια ήταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και διαβιούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τα παιδιά τους. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να μην τους εμπόδιζε να κάνουν κι άλλα παιδιά. Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, τα παιδιά είπαν στους αστυνομικούς που τα μετέφεραν στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού ότι η μητέρα τους είναι έγκυος και σε 7ο παιδί. Μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι το 2021 που είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών για κάποιες ημέρες από την οικογένεια, ούτε τότε είχε σταματήσει η οικογένεια να κάνει παιδιά, καθώς συνέχισε και τα τελευταία τα έκανε το 2023. Να πούμε ότι έχουν γίνει και τρεις καταγγελίες, η πρώτη το 2021, το 2025 και το 2026 στο χαμόγελο του παιδιού. Mm-hmm. Όπως ακούσατε και στο βίντεο, οι συνθήκες υγιεινής ήταν απαράδεκτες. Οι γονείς δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε τα βασικά στα παιδιά τους, ούτε καν το να πηγαίνουν στο σχολείο. Μιλήσαμε με εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι μέχρι τον Οκτώβριο πήγαιναν κανονικά τα παιδιά, γίνονταν διαρκώς συστάσεις προς τους γονείς για τις συνθήκες υγιεινής. Ωστόσο, από τον Οκτώβριο περίπου και μετά, σταμάτησαν να πηγαίνουν στο σχολείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πολυμελής εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο τηλεφωνικών απατών σε ολόκληρη τη χώρα, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας, από όπου πραγματοποιούνταν καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα σε ανυποψία στους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Οι δράστες λοιπόν παρουσιάζονταν ως λογιστές, υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα ρήγματα, όπως δήθεν επιδόματα, αποφυγή προστίμων ή διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τους τα παραδώσουν.
1: Λία, που ξεπερνά το 1.600.000 ευρώ, είχε αποκομίσει το οργανωμένο έγκλημα τηλεφωνικών απατών με έδρα την Κόρινθο, που εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα της οργάνωσης, καθώς και ακόμη ένα άτομο με ρόλο εισπράκτορα.
2: Πήραν τηλέφωνο και λέει: «Σας τηλεφωνώ με το γραφείο του λογιστή σας». Συγχωρείτε, ο λογιστής μου τηλεφωνεί ο ίδιος. Ποια είσαστε?
4: Λένε ότι πρέπει να μπούμε μέσα και δώστε μας την άδεια, γιατί πρέπει να ψάξουμε μέσα την εγκατάσταση.
1: Το κύκλωμα λειτουργούσε με επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο, έχοντας στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν καθημερινά αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις σαν υποψία στους πολίτες, τους οποίους εντόπιζαν μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους στο διαδίκτυο.
5: Ψαρεύουν δηλαδή τα θύματα και τα θύματα, αναλόγως με τις απαντήσεις, προσαρμόζουν τις επόμενες ερωτήσεις.
1: Οι δράστες παρουσιάζονταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών του ΕΦΚΑ ή ακόμα και του ΔΔΕ, πείθοντας τα θύματά τους να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα για δίθεν έλεγχο και καταγραφή. Στη συνέχεια, οι σπράκτορες του κυκλώματος παραλάμβαναν τη Λία είτε από τα σπίτια των θυμάτων είτε από προκαθορισμένα σημεία συνάντησης.
24: Αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας κάνουν ότι είναι λογιστές ή υπάλληλοι της ΔΔΕ και σας ζητήσουν να βγάλετε έξω τα λεφτά και τα κοσμήματα, μην το κάνετε.
1: Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, ενώ τα τηλέφωνα ήταν καταχωρισμένα σε στοιχεία τρίτων προσώπων. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα ή αυτοκίνητα συνεργών, ώστε να αποφεύγεται η ταυτοποίησή τους.
6: Κάτι πρόβλημα υπάρχει με τα χρυσαφικά, σας βγάλετε τα έξω και θα έρθουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και κλέβουν τα χρυσαφικά.
1: Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 77 περιπτώσεις απάτης και 19 απόπειρες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
24: Ξεσκεπάζονται και μετά τους πάλι έξω, αφού πάνε στα δικαστήρια, και ξανασυνεχίζουν πάλι το έργο τους. Αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν και εξαπάτησαν 77 συμπολίτες μας.
1: Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πρωτοδίκων Κορινθίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών της πείρας.
0: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα στην Λιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της και βύθισε στη θλίψη ολόκληρη τη χώρα. Ιωάννα Ρίζου, οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το κοριτσάκι, καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα.
8: Ακριβώς, Ιωάννα, σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη παραμένει 17χρονη μετά την απόφασή της να βουτήξει στο κενό μαζί με τη φίλη της, η οποία, όπως είπες, δεν βρίσκεται δυστυχώς πλέον στη ζωή. Να υπενθυμίσουμε πως μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασή της στο Ασκληπείο Βούλας, κλήθηκε αναγκαία μεταφορά της εδώ στο νοσοκομείο κάτω, που τουλάχιστον 20 ιατροί παρενέβησαν για να την σώσουν. Αναφέρουμε τώρα πως χαρακτηρίστηκε ως πολυτραυματίας, καθώς έφερε πολλαπλές και σοβαρές στη λεκάνη, στο θώρακα, όπως επίσης εντοπίστηκε και εγκεφαλικό είδημα, για το οποίο υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα να πούμε πως βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και προχωρούν σε συνεχείς

0: τακτοποίηση χρηστών στα social media. Η πρωτοβουλία έρχεται λίγα 24 ώρα μετά και από το περιστατικό με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος απεικονιζόταν ψευδώς σε φωτογραφία δίθεν ιδιωτικών στιγμών που διαψεύστηκαν, αφού όμως πρώτα είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έρχεται νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη, μάστιγα τα ανώνυμα προφίλ, δήλωσε μέσω του Action 24 ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Τέλος στα ανεξέλεγκτα τρόλ του διαδικτύου σχεδιάζει να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τον Γιώργο Φλωρίδη να υποστηρίζει την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για εφαρμογή πλαισίου στα social media προκειμένου να ταυτίζεται απόλυτα ο χρήστης με το όνομα και τη φωτογραφία του εκάστοτε λογαριασμού.
2: Καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Είναι μια πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
3: Είναι κομμάτι του νέου νόμου, ο οποίος θα έρθει το επόμενο διάστημα, για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act. Οτιδήποτε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να φαίνεται, θα πρέπει να αναγράφεται. Τα ανώνυμα προφίλ θεωρώ πως είναι ένα τεράστιο ζήτημα πλέον για την ποιότητα της δημοκρατίας μας.
4: Για να ανοίξει ένα δεύτερο λογαριασμό, εφόσον θα έχεις τη συσκευή σου μέσα και το mail σου στον άλλο σου λογαριασμό, μπορούν να σε κάνουν tracking, να σε βρούνε πολύ πιο εύκολα.
1: Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε μέσω του Action 24 νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος άλλων προσώπων.
2: Αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση. Από πώς που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψεύτικο όνομα, το οποίο μπορεί να συκοφαντεί.
4: Πιστεύω ίσως μπορεί να καταλάβεις άμα είναι AI ή όχι.
1: Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος απεικονιζόταν ψευδώς σε φωτογραφία σε δίθεν ιδιωτικές στιγμές. Κάτι που διαψεύστηκε αμέσως, αφού όμως είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου.
5: Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδος στο παρασκήνιο αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό, μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η νομοθετική ρύθμιση με τις κυρώσεις για την παράνομη χρήση AI για παραποίηση προσώπων ή χαρακτηριστικών αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Για άλλη μια χρονιά, οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ενιαία αποτελέσματα για τις εκλογές. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου θα μας ενημερώσει.
6: Πράγματι, Ιωάννα, καθώς και φέτος έχει καταγραφεί μεγάλη αντίθεση, αντίφαση ως προς τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών. Η Δαπνού Δουφουκού, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι παραμένει πρώτη δύναμη. Βλέπουμε και την σχετική κάρτα. Και σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι καταγράφει το 42,23%, η ΠΑΣΠ το 15,59% και η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας το 20,72%. Από την πλευρά της, η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας υποστηρίζει ότι αυτή διατηρεί το σαφές προβάδισμα έναντι της Δαπνού Δουφουκού και πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, ότι έχει καταγράψει το 32,47%, η ΔΑΠ το 25,42% και η ΠΑΣΠ το 11,22%.
0: Τα αποτελέσματα συνήθως αργούν, Τζέννη, καθώς κάθε παράταξη, όπως βλέπουμε, άλλωστε διεκδικεί τη δική της πρωτιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο μεγάλου μέρους των καταναλωτών για τα υπερκέρδη τους, καθώς οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται συνεχώς. Πώς διαμορφώνονται οι υψηλοί τζίροι, είναι μειωμένη η ποσότητα των προϊόντων, αλλά η τιμή στα ύψη.
7: Ίδια συσκευασία, ίδια θέση στο ράφι, πολλές φορές υψηλότερη τιμή, μόνο που μέσα υπάρχει λιγότερο προϊόν. Αυτό είναι το λεγόμενο shrinkflation που οι καταναλωτές συναντούν όλο και πιο συχνά στα σούπερ μάρκετ.
8: Να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και εκεί που υπολογίζεις 10-20 ευρώ, θα σου λέει 40. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά.
7: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά, μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 350. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει.
9: Εδώ μιλάμε ότι μεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να εξαπατάς, να παραπλανάς τον καταναλωτή.
7: Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1

0: 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορριπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14. Μικρές μειώσεις που μπορεί να μην φαίνονται με την πρώτη ματιά, αλλά φαίνονται στην τσέπη του καταναλωτή στο τέλος του μήνα.
1: Η νομοθεσία υποχρεώνει τον παραγωγό των προϊόντων όταν κάνει μείωση της ποσότητας σε ένα προϊόν, αλλά η τιμή μένει η ίδια. Αυτό θα πρέπει για 2 τουλάχιστον μήνες να υπάρχει μια σήμανση πάνω στο προϊόν.
0: Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι το καλάθι αδειάζει πιο γρήγορα. Το πακέτο τελειώνει νωρίτερα. Η οικογένεια χρειάζεται να αγοράσει ξανά πιο σύντομα και το μηνιαίο κόστος ανεβαίνει.
2: Σήμερα πήρα λίγα πράγματα, αλλά γενικότερα έχει ξεπεράσει το κατοστάρικο η εβδομάδα.
0: Η συρρήκνωση της ποσότητας των προϊόντων είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ακρίβεια περνά στην καθημερινότητα χωρίς πάντα να φαίνεται καθαρά. Για πολλούς το σούπερ μάρκετ έχει γίνει άσκηση υπολογισμών. Όχι μόνο πόσο κάνει, αλλά και πόσο παίρνω τελικά.
3: Η εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο, προκάλεσε έντονη ανησυχία και έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την υγειονομική ασφάλεια στη θάλασσα. Με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο χώρο, όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να αρρωστήσουν σε μία κρουαζιέρα. Το θέμα είναι αν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
4: Σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια στα κρουαζιερόπλια μετά το ξέσπασμα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο MV Hondius και το ύποπτο κρούσμα νοροϊού σε πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο Μπορντό της Γαλλίας.
5: Έχουμε δηλαδή συνήθως σε τέτοιους κλειστούς χώρους αναπτυστικούς ιούς και ιούς που σχετίζονται με το γαστρεντερικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάδοσης.
4: Οι εταιρείες κρουαζιέρας ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και υγειονομικής ασφάλειας με τακτικούς ελέγχους και απολιμάνσεις σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξημένη επιτήρηση και στην άμεση διαχείριση πιθανών κρουσμάτων. Παράλληλα, τηρούνται εντατικά πρωτόκολλα καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους των πλοίων. Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες και το προσωπικό καλούνται να ακολουθούν πιστά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
6: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα στις ελληνικές υγειονομικές αρχές.
7: Και γενικά τα ελληνικά επιβατικά πλοία πέρασαν και μια μεγάλη πανδημία και δεν είχαμε τα ελληνικά πλοία να είναι αυτά που μεταφέρουν τους ιούς. Λειτουργήσαν όλα τα πρωτόκολλα και λειτουργήσαν σωστά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
4: Ο συνωστισμός που παρατηρείται στα κρουαζιερόπλοια αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμόξεων παρά την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων.
5: Ειδικά για το Χανταϊού, βέβαια, η ευαισθητοποίηση ήταν και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μας για την πανδημία. Οπότε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και επειδή ήταν από διάφορες χώρες, έδρασε έτσι ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή μετάβαση όλων και την ελαχιστοποίηση μικροεπιδημιών τους.
4: Η υγιεινή και η ασφάλεια στα κρουαζιερόπλια επιστρέφουν στο επίκεντρο, καθώς εντείνονται οι έλεγχοι και τα μέτρα προστασίας για επιβάτες και πληρώματα.
3: Την αποκάλυψη πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, έκανε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Εμμανουέλα Τσουδέρου.
8: Και μάλιστα το γραφείο τύπου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρει ότι η συνάντηση που είχε ο Νετανιάχου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, οδήγησε σε μια ιστορική πρόοδο. Τώρα, πήγε με γνώσεις του θέματος αναφέρουν ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, είναι μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου και ότι μάλιστα το τέτ α τέτ μεταξύ των δύο ηγετών κράτησε πολλές ώρες. Να πούμε όμως πως λίγο μετά την ανακοίνωση που ήρθε από το Τελ Αβίβ, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με την επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα είναι αβάσιμοι και ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν βασίζονται σε ανεπίσημες συμφωνίες. Να σου πω ακόμα ότι στην πρώτη του αντίδραση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου αποκάλυψε δημοσίως όσα η Τεχεράνη λέει εδώ και καιρό, ενώ να τονίσουμε ότι το Ιράν έπληξε στόχους μέσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και η Τεχεράνη επανειλημμένα έχει επικρίνει τα Εμμυράτα για τις σχέσεις που διατηρεί τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με το Τελ Αβίβ.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Απαντώντας αμέσως σε δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να μένει κρυμμένο σε καταφύγιο για λόγους ασφαλείας, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί βίντεο με τον ίδιο να συναντιέται με μια δασκάλα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε έξω φρενών όταν ρωτήθηκε για το κόστος της νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος σηματοδότησε την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου, εκφωνώντας τον λόγο του θρόνου στη Βουλή των Λόρδων.
9: Υπό τη σκιά της πολιτικής κρίσης στη Βρετανία γίνεται η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο παρουσία της βασίλισσας Καμίλα για να απευθύνει το λόγο του θρόνου σε μια τελετή που αποτελεί παράδοση αιώνων.
10: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. My ministers will seek to improve relations with European partners as a vital step in strengthening European security.
9: Ο βασιλιάς Κάρολος στέλνει σαφές σήμα στήριξης προς το ΝΑΤΟ.
10: My government will also uphold the United Kingdom's unbreakable commitment to NATO and our NATO allies, including through a sustained increase in defence spending.
9: Περισσότερα από 35 νομοσχέδια πρόκειται να παρουσιαστούν στη Βουλή των Λόρδων. Νέα επίθεση σε δημοσιογράφο εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ερώτησης σχετικά με το κόστος κατασκευής της νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο.
11: So what happened is we have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person.
9: Το κόστος της αίθουσας ανέρχεται πλέον στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ποσό διπλάσιο από τα 200 εκατομμύρια που είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βάζει τέλος στις φήμες που τον θέλουν να είναι κλεισμένο σε καταφύγιο, φοβούμενος για μια ενδυνάμει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση φορώντας τζιν παντελόνι και τζάκετ, ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχεται την 92χρονη δασκάλα του με ένα μπουκέτο λουλούδια. Την αγκαλιάζει και εκείνη τον φυλάει συγκινημένη στο μάγουλο. Μετά από έναν σύντομο διάλογο με έννοικο του ξενοδοχείου, ο Πούτιν συνοδεύει τη δασκάλα του στο αυτοκίνητό του και αποχωρούν για δείπνο στο Κρεμλίνο.
3: Το 79ο Φεστιβάλ των Κανών άνοιξε αυλαία με λαμπερά ονόματα να περπατούν στη Γαλλική Ριβιέρα. Ανάμεσά τους η Ντέμι Μουρ και η Τζέιν Φόντα. Δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα.
12: Το 79ο Φεστιβάλ των Κανών άναψε προβολής και υποδέχθηκε μια κινηματογραφική γιορτή γεμάτη λάμψη και πολιτικά μηνύματα. Η Τζέιν Φόντα και η Γιόνγκ Λι άνοιξαν επίσημα το φεστιβάλ.
13: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
12: Η 88χρονη Φόντα απέδειξε πως η γοητεία δεν γνωρίζει ηλικία και έδωσε πολιτική χρειά στο φεστιβάλ.
14: Here in Cannes, story. Comes first. The courage to tell it comes first. So let's celebrate audacity, freedom, and the fierce act of creation.
12: Ο Elijah Wood παρέδωσε τον τιμητικό χρυσό φίνικα στον δημιουργό του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Peter Jackson, σε μια συνάντηση που προκάλεσε νοσταλγία στους φανατικούς του κινηματογραφικού σύμπαντος του Tolkien.
15: So thank you for the Cannes Film Festival for this very unexpected and miraculous award, I would say, because the Palme d'Or is something I never ever thought I would win, ever, because I don't make Palme d'Or sort of films, so, you know. So this is an absolute stunning surprise.
12: Την αστραφτερή λεωφόρο Κρουαζέτ περπάτησαν ονόματα όπως η Χάιντι Κλουμ, ενώ ανάμεσα στις λαμπερές αφίξεις ξεχώρισε και η Ντέμι Μουρ, η οποία παρέδωσε μαθήματα στυλ με τρεις καθηλωτικές εμφανίσεις. Το ιστορικό φεστιβάλ κλείνει αυλαία στις 23 Μαΐου και η ελληνική παρουσία θα εκπροσωπηθεί από 4 ταινίες, ενώ μεγάλη ελληνική συμμετοχή θεωρείται η ταινία Titanic Ocean.
3: Ελάτε να αλλάξουμε κλίμα. Απόψε η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision με την Αντιγόνη και το Τζάλα, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Αντιγόνη θα παρουσιάσει ένα χορευτικό κομμάτι που μετατρέπει τη σκηνή σε μια μεγάλη γιορτή. Στη σκηνή της Βιέννης ανεβαίνουν συνολικά 16 χώρες. Η βραδιά είναι κρίσιμη, καθώς απόψε θα συμπληρωθεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ των φιναλίστ της φετινής Eurovision.
16: Απόψε η Eurovision επιστρέφει με τον δεύτερο ημιτελικό και μετά την πρόκριση της Ελλάδας, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Κύπρο. Τζαλα, τζαλα, τζαλα, τζαλα. Η Αντιγόνη ανεβαίνει στη σκηνή της Βιέννης με το Τζάλα και διεκδικεί ένα από τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίζεται 8η στη σειρά και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των Eurofans, καθώς βρίσκεται σταθερά μέσα στις χώρες που συζητιούνται έντονα για την πρόκριση. Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 16 χώρες, ενώ στη σκηνή θα δούμε και τις εμφανίσεις της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται ήδη στο τελικό. Ανάμεσα στα φαβορί της βραδιάς είναι η Βουλγαρία, η Δανία, και η Αυστραλία. Το μόνο σίγουρο είναι πως απόψε η Αντιγόνη καλείται να κερδίσει το κοινό της Ευρώπης και να χαρίσει στην Κύπρο μια θέση στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καλησπέρα σας. Το ευρωπαϊκό όνειρο του Παναθηναϊκού Άκτορ έσβησε στη Βαλένθια. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 81-64 στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague και δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση για το Final Four της Αθήνας στην έδρα τους.
2: Κατώτερες των περιστάσεων, ο Παναθηναϊκός Άκτορ γνώρισε τον πικρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο Game 5 μιας δραματικής σειράς. Οι πράσινοι ιτήθηκαν με 81-64 στην Ισπανία, με τις νυχτερίδες να πραγματοποιούν την ολική ανατροπή στη σειρά, σε ένα μάτσο που οι γηπεδούχοι προηγούνταν σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι. Με εξαίρεση το τρίτο δεκάλεπτο, σε καμία άλλη περίοδο οι πράσινοι δεν σκόραραν παραπάνω από 15 πόντους. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν δεν κατάφερε να περιορίσει τον Μπαντιό των 20 πόντων, ενώ 12 προσέθεσε ο Μπράξτον Κι και 11 σημείωσε ο Ζαν Μοντέρο.
3: On the foul, there is an incredible unbalanced at Valencia. Shot 29 free throws and we shot only 8 free throws. Same like happened in the fourth game. This is very, very strange. Very strange. Valencia played very aggressive basketball, aggressive defense, and we shot only 8 free throws and they shot 29 free throws, like happened in the ΟΑΚΑ, in the last game, they shot 12 more free throws than us.
2: Ο Εργίνα Ταμάν μάλιστα αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου όταν δημοσιογράφος του υπενθύμησε πως το παρελθόν είχε δηλώσει πως αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που δεν κατακτήσει τη EuroLeague ή το πρωτάθλημα.
3: Thank you very much for the press conference. Bye.
2: Μετά από δύο σερί παρουσίες σε Final Four, ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει το παρόν σε αυτό που διεξάγεται στην έδρα του, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλο να μην κρύβει τη στεναχώρια του.
4: Η πίκρα με πίκρα περνάει. Και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε.
2: Για τη Βαλένθια η βραδιά θα μείνει αξέχαστη, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four EuroLeague, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάρτι στα αποδυτήρια με σαμπάνιες και νερά. Για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, επόμενος αντίπαλος στα ημιτελικά θα είναι η Real Madrid στις 22 Μαΐου.
0: Στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 στο Φάλιρο και απέκτησε το πάνω χέρι στη μάχη της δεύτερης θέσης. Η ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής των play-off της Super League έφερε σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό στη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δίνει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 1-0 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο τελευταίο φετινό παιχνίδι στην έδρα τους. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ρόντινεϊ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μετά από προσπάθεια και δοκάρι του Ταρέμι. Η φάση εξετάστηκε από το VAR για πιθανό φάουλ του Ιρανού στο ξεκίνημά της, όμως το τέρμα μέτρησε κανονικά και ήταν αυτό που χώρισε τις δύο ομάδες.
5: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
0: Στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1, με τις δύο ομάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Ο Μπρινιόλ είχε απαντήσεις στις προσπάθειες των γηπεδούχων, ενώ ο Ζήνης στην καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Παυλένκα. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας προηγήθηκε στο 73 με το πολύ ωραίο γκολ του Γιόβιτς, ο οποίος έφτασε τα 17 στη Super League, έχοντας ένα λιγότερο από τον Ελ Καμπί του Ολυμπιακού. Ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να σώσει την παρτίδα στο 88 λεπτό χάρη στην κεφαλιά του Μύθου για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για τη δεύτερη θέση.
6: Αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα προφανώς και το σημερινό παιχνίδι. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην συνέντευξη τύπου δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και σήμερα αυτό μπορώ να πω ότι φάνηκε. Προφανώς και είμαι λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κρατάμε μόνο την αντίδραση την οποία είχαμε, η οποία μας δίνει την ελπίδα για το δεύτερο παιχνίδι.
0: Στο 90 ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Γιακουμάκη, όμως η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα out. Να δούμε σε αυτό το σημείο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στα play-off μετά και την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι στους 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 65 και είναι στη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 63 και ο Παναθηναϊκός έχει 51. Η δράση ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή με δύο αγώνες στις 7.30, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η Χριστίνα Γκέτζου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Παρατάικ Βοντό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 65 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Η χάλκινη παραολυμπιονίκη στο Παρίσι ήταν καταιγιστική και επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κατηγορία, φτάνοντας εύκολα μέχρι τον τελικό. Εκεί συνάντησε την Πολωνή Ζεβάρ, η οποία δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση. Στον πρώτο γύρο, η Χριστίνα Γκέτζου επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρατάικ Βοντό. Στο πόλο, ο Ολυμπιακός υπέταξε με 17-16 την Μπρέσια στα πέναλτι και πανηγύρισε την πρόκριση στο Final Four του Champions League για 8η φορά στην ιστορία του και δεύτερη τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα που ολοκληρώθηκε με σκορ 11-11, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τους Πειραιώτες να είναι πιο ψύχρεμοι και να πανηγυρίζουν μια τεράστια πρόκριση. Το κλίμα στην Ιταλία ήταν πανηγυρικό για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα διεκδικήσουν στις 11 και 13 Ιουνίου στη Βαλέτα το τρίτο του Champions League και πρώτο μετά το 2018. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο καιρό, κυρίως τα υπηρετικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, κυρίως γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και το Ανατολικό Αιγαίο, θα σημειωθούν μπόρες και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο και το μεγαλύτερο μέρος Πελοποννήσου, δεν αναμένονται φαινόμενα και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο, θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στα περισσότερα υπηρετικά στο 14 με 18 και στην νότια νησιωτική χώρα στο 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού και γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές ροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στο 17 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις γύρω από τα ορεινά, όπου εκεί θα σημειωθούν τοπικές ροχές στις επόμενες ώρες, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στο 15 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή, η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη, με τοπικές ζωχές το πρωί στη δυτική και βόρεια χώρα και το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με νοτιάδες που θα φτάνουν τα 4 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
8: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
9: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
10: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
11: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
12: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
13: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
14: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
15: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
16: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
17: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
18: Allons, allons, les enfants, du calme.
17: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
19: Ça fait même pas mal!
17: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
20: Maman!
21: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
22: Είμαστε αερά.
23: Αθλητικό FC.
24: Και ο αέρα δεν γίνεται.
23: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
25: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρτ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς και πραγματοποιεί τον πρώτο εμβολιασμό. Σήμερα ο Τζένερ χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας της ανοσολογίας, ενώ η ανακάλυψή του θεωρείται ότι έσωσε περισσότερες ζωές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ιατρική ανακάλυψη. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο νομικός Αλέξανδρος Διομήδης, ο οποίος αρκετά χρόνια αργότερα θα διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας για ένα εξάμηνο, ενώ είχε υπάρξει και υπουργός τόσο οικονομικών όσο και εξωτερικών. Μουσική. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1962 τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της πριγκίπισσας Σοφίας και του διαδόχου του ισπανικού θρόνου πρίγκιπα Χουάν Κάρλος.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1969 γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Kate Blanchett. Βραβεύτηκε 2 φορές με Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες Blue Jasmine και The Aviator. Ξεχωρίζει για την ικανότητά της να μεταμορφώνεται ερμηνεύοντας απαιτητικούς ρόλους. Εκτός από το σινεμά έχει διακριθεί και στο θέατρο. Θεωρείται συνεχίστρια της παράδοσης του κλασικού Hollywood και έχει κερδίσει επένους από σημαντικούς σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί.

Μια ημέρα σαν κι αυτή το 1987 άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 69 χρόνων η Αμερικανίδα ηθοποιός και χορεύτρια Ρίτα Χέιγουορθ. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από το χώρο της 7ης τέχνης. Γύρισε 61 ταινίες σε χρονικό διάστημα 37 χρόνων, αλλά εκείνη με την οποία το όνομά της είναι περισσότερο συνδεδεμένο είναι η Τζίλντα του 1946. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει 19η στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες στάρ όλων των εποχών.

Σαν σήμερα το 1998, ο Φρανκ Σινάτρα αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 83 χρόνων. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Τα μέρη όπου εμφανιζόταν γέμιζαν από θαυμαστές στα πρόθυρα της λιποθυμίας και γύρω από το πρόσωπό του δημιουργήθηκε ένας μύθος που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα μετέπειτα φαινόμενα του Elvis Presley και των Beatles. Οι θαυμαστές του είχαν δώσει το προσωνύμιο «Η Φωνή» και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαν να βρουν κάτι πιο ταιριαστό για τον άνθρωπο που τραγούδησε επιτυχίες όπως τα «Strangers in the Night», «My Way» και «Fly Me to the Moon».

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Από τη στιγμή που γεννιέσαι,

έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
10: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμο ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
17: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
18: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
19: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
20: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
21: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
22: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
23: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
20: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
24: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
25: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
26: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
27: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
28: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
29: Fine.
0: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: Έλα, έχω δύο εισιτήρια, ναι. Έχω δύο εισιτήρια.
1: Έλα, κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Αλλάξουμε.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη εκπομπή που έκανα φωνία.
1: Ρε φίλε, έλα εδώ να κάτσω εγώ εκεί.
3: Εγώ πει ού.
1: Να σχολιάζεις, να παρουσιάζεις, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Πόσο χάλια ακούγεται. Πολύ, ε.
1: Πολύ.
2: Πολύ χάλια.
1: Πολύ σεξι.
2: Ναι.
1: Αν ήμουν γυναίκα θα έλεγα.
3: Τι ήταν, okay. Σεξι.
2: Ο Ντατσόπουλος πώς ακούγεται μέχρι το κάτω.
1: Ναι ρε φίλε.
3: Τρομερός. Είναι έξαλλος.
2: Με τι ναι. Πρόβλημα λες.
1: Είναι και ανοιχτή η πόρτα.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Κύριε Γιάννη, ηρεμία.
0: Ηρεμία.
1: Όλα γίνονται.
3: Ντατσόπουλος μόνο.
2: Και τι έπαθα εγώ.
3: Ουρούτα σίτι.
1: Όλα γίνονται.
3: Λοιπόν, εσύ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Τι να πάρω ρε φίλε.
3: Στάπα χθες φίλε.
2: Μα χθες με άγχωσες.
3: Σου είπε τι σε άγχωσε φίλε. Τη γλώσσα της αλήθειας σας λέμε και δεν το πιστεύετε. Τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Μετά την παραμονή του Αστέρα έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος.
3: Φώναζε το γήπεδο ρε τώρα. Άκουε. Χορδί έχει βρει. Μένα τα ακούς. Έχει βρει. Αυτό που έχει είναι χορδί. Δεν είναι της κιθάρας. Θα σου πούμε μέσα. Το είχα πάθει εγώ σε μια μετάδοση που είχα απογειωθεί. Το ένιωσα. Δηλαδή σαν να μου βάζεις με πυρούνι εδώ. Εμένα τότε τη συμβουλή μου την είχε δώσει να ξέρει. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Ένας τενόρος. Μου είχε στείλει τενόρος από τη λυρική σκηνή και μου είπε.
0: Τι παρέα είναι αυτή.
3: Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Τι παρέα είναι
3: αυτή. Μου άκουγε. Κούπα.
2: Ο Παβαρότη.
3: Κούπα, ναι. Τενόρος Έλληνας δε φίλε, λέω, και χωρίς γυαλιά.
0: Στο ραδιόφωνο ακούνε τενόροι.
3: Τι?
0: Στο ραδιόφωνο ακούνε τενόροι.
3: Στο ραδιόφωνο ακούνε βουλευτές, υπουργοί, αυτά και εδώ βλέπουν. Μην εμείς δεν βλέπει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Πολύ.
0: Υψηλό επίπεδο.
3: Κυβέρνηση βλέπει. Πολύ.
0: Και αυτά που λέμε.
3: Κυβέρνηση βλέπει εδώ.
0: Ναι.
3: Και υπουργός ο οποίος θα μας απασχολεί στις επόμενες μέρες για
1: παράδειγμα. Ναι. Ποιος Χρυσοχοϊδής.
3: Εγώ δεν είπα για Χρυσοχοϊδή. Εσύ λες.
1: Ο Χρυσοχοϊδής σίγουρα θα μας απασχολήσει. Ο Βρούτσης.
3: Καλά, Βρούτσης βλέπει σίγουρα.
0: Για να
3: τι?
0: Δεν λύθηκαν τα χέρια του.
1: Σε όσο ένα βαθμό λύθηκαν τα χέρια
0: του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα το έχει.
1: Θα ανεβάσουμε και ένα κομμάτι στις 5 η ώρα στο αθλητικό που γράφουμε μέσα ότι λύθηκαν. Έτσι ακριβώς το έχουμε γράψει. Λύθηκαν λίγο τα χέρια της αστυνομίας.
3: Το έχει διαβάσει, σαν draft.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει.
3: Σε κάνει μεροκάματο.
1: Δεν έχει κάτι.
3: Κούπα.
2: Ναι.
3: Χαμομήλι. Μου είχε πει να ρίξω μέσα ουίσκι.
2: Ένα.
3: Μέλι.
2: Έχω βάλει.
3: Ανακατεύει. Μου ουίσκι, θέλει ουίσκι μέσα. Θέλει ουίσκι.
2: Θέλει ουίσκι. Μόνο ουίσκι λείπει.
3: Ανακατεύει.
2: Ναι.
3: Ωρα.
2: Τέλο.
3: Πήγα και μετέδωσα το άλλο την άλλη μέρα.
2: Α.
3: Κανονικά.
0: Θέλει μια μέρα απόστασή.
3: Ούτε 16 ώρες. Δηλαδή να σταθεί αύριο στην εκπομπή.
2: Απλώς να ξελαμπικάζει, να θυμηθεί που, που σπικάρει.
0: Να σου πω.
2: Να πας.
0: Είναι εντός με την Κυφσιά.
2: Ναι.
0: Άρα θα ξαναφωνάξει.
2: Δυστυχώ.
0: Κάτω από, από Σάββατο για Δευτέρα.
3: Εντάξει, προλάβει μέχρι Δευτέρα.
1: Έχουν θυμηθεί πάρα πολύ το όνειρο που έχω δει, ε.
2: Μου στείλανε φωτογραφία.
1: Να ξέρετε, δεν έχω πει buzzer beater με Παναθηναϊκό.
3: Όχι, όχι. Να γενικά έχεις πει.
1: Έχω πει buzzer beater που
0: θυμάμαι, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Και τι έγινε εδώ, άνοιξε το πουκάμισο. Μαχινά.
2: Και το δω.
1: Παιδιά, δεν έχει πει... δεν έχει πει ούτε για ο Γουλής.
0: Ναι.
1: Ούτε... Κωστά.
2: Και εσύ τη φωνή σου.
3: Καλά.
2: Το λαιμό σου έχεις και εσύ.
1: Μίλα λίγο.
3: Τα έχει με τον Ιωάν, μπήκε το
0: καθάρισε. Δεν έχει ψυχή πλέον. Του την πήρανε.
1: Με τον Ιωάννη δεν μπορεί να τα έχει. Με άλλου να τα έχει. Με τον Ιωάννη γιατί να τα έχει. Ο Ιωάννη παίζει.
3: 18-1.
1: Ή ο Ιωάννη προπονεί.
3: 18-1 το έκανε.
1: Ναι, το έκανε, αλλά ο Ιωάννη δεν προπονεί.
3: Τα μπουζάκια που είπε χθε πάλι παραμύθι.
1: Παραμύθα, ε.
3: Πάλι παραμύθι, τα μπουζάκια στη ρεσεψιόν.
2: Έλειπε ρεσεψιόν.
3: Αυτό λέω. Άρα παραμύθι.
2: Τα είχε στα χέρια του.
0: Είναι σαν την έκθεση για την Τούμπα.
3: Δεν με ειδοποίησε κανεί. Άρα προπαγάνδα στον αέρα. Εδώ θα είμαστε εμεί να την χτυπάμε την προπαγάνδα. Δεν θα περάσουν έτσι αυτά.
1: Καλά κάνει.
2: Σπύρο, πε μα είχε φέρει μπουζάκια.
3: Αν μου κάνει, αν είμαι χοντρό ή όχι.
2: Όχι, λέει.
3: Όχι.
2: Δεν είχε φέρει.
3: Ορίστε. Άρα ψέματα.
2: Δεν βλέπει, λέει.
3: Στον αέρα εδώ.
0: Και το είπε και.
3: Για απόπευση.
2: Τα έφερε, ρε. Πρέπει να φέρε.
3: Ναι. Εσύ να τα βλέπει.
1: Λοιπόν, ο φίλο Ηλία κάνει donate και λέει το νοικιάστηκε, έγινε επιτυχία το 2024 και θα γίνει πάλι επιτυχία το 2026.
3: Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Να το πάρει ο Ολυμπιακό.
3: Εγώ, μάτσο,
1: εγώ λέω ότι ο νικητής από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει το κύπελο. Έτσι πιστεύω.
2: Τελικό θα περάσει ποιος. Πολύ... Από το άλλο ζευγάρι.
1: Πολύ... Ναι, πολύ 50-50 νομίζω το
2: Βαλένθια. Καλή ομάδα, Βαλένθια. Καλή ομάδα.
3: Μου στέλνει ένας γιατρός, συγγνώμη.
2: Γιατρός.
3: Για πες. Μου λέει, ένα δεν λέω το όνομα για να μην κάνω διαφήμιση. Χάπι, αυτό που σου είπα το πρωί, τον παρουσιαστή. Οπωσδήποτε, δεν θα είναι αδειάς πριμέρα. Και μου λες ιστορίες τώρα. Τι να κάνω.
0: Σε αυτά και τα εκκλησιαστικά είναι πολύ
2: μεγάλο. Και μου λέει θέλει συνταγή. Τι να κάνω.
3: Και συνταγή, ρε φίλε.
2: Να κάνω
3: που πήγε να πούμε.
2: Τι να κάνω. Ληστεία.
3: Τι συνταγή, να το αγοράσουμε θέλαμε.
2: Στην Κοδηρητόνο πήγα.
3: Πάρε την πιτζίνα μα.
1: Στα εκκλησιαστικά.
0: Για κακμή. Εκεί γιορτέ, τα ξέρω όλα. Ημερομηνίε.
3: Όχι, ημερομηνίε γιορτών δεν είμαι φαν.
1: Είχα όλη την εκκλησία από πάνω μου είχα σήμερα στην Αττική Οδό, να ξέρετε.
2: Τι εννοεί.
1: Που εγώ δεν πιστεύω όπω εσύ. Είχα όλη την εκκλησία από πάνω μου. Δεν θα ήμουν εδώ.
3: Πήγε να γίνει κεντά.
1: Τι πήγε να γίνει.
3: Τι.
1: Το έλεγα πάνω στα παιδιά στο γραφείο μόλι. Είμαι στη μεσαία λωρίδα.
3: Ναι.
1: Την ώρα που έρχομαι εδώ. Είμαι στη μεσαία λωρίδα, είναι μπροστά μου τρία αυτοκίνητα. Φρενάρει ο πρώτος. Άκου, άκου, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Φρενάρει ο πρώτος απότομα. Φρενάρει, φρενάρει, φρενάρει, φρενάρω. Και σταματάω
3: βλέπεις.
1: Εδώ στον μπροστά και βλέπω από τον καθρέφτη και έρχεται Νταλίκα πίσω μου. Νταλίκα. Λέω, σκάει Νταλίκα πάνω μου, ό,τι γίνει. Μάγκας ο οδηγός της Νταλίκας, την κόβει όλη δεξιά, στρίβει και βλέπω την καρότσα. Και λέω, θα μου πέσει η καρότσα.
3: Τι λες?
1: Και περνάει η καρότσα από το αυτοκίνητό μου, εγώ είμαι εδώ, και περνάει τόσο. Δηλαδή, το τζάμι μου είναι, την είδα εδώ, την καρότσα της Νταλίκας. Εδώ. Και πίσω από την Νταλίκα έρχεται άλλη Νταλίκα και φρενάρει κι αυτή. Και κοκαλώνουν όλα στην Αττική Οδό. Όλα, όλα. Θα μου σκάγει πάνω την Ταλίκα. Μάγκας ο οδηγός, ήθελα να κατέβω να του δώσω το χέρι. Σταμάτησαν όλοι, μούτζωνε ένα στον άλλον, έβριζε ένα στον άλλον.
3: Γιατί
1: εγώ είχα πάθει σοκ.
3: Δεν
1: ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Φύγανε μετά, φύγαμε όλοι. Είχα πάθει σοκ, λέω. Θαύμα.
3: Κεράκι.
1: Δεύτερο θαύμα σε
3: κεράκι.
1: Πέντε μήνες.
3: Κεράκι.
4: Τι λες, αγόρι.
1: Ναι, ναι, άστο φιλέ, άστο, άστο. Σταματάω, φρενάρω, κοκαλώνει τα μάξι μου και βλέπω την Ταλίκα από τον καθρέφτη μου να έρχεται πάνω μου. Και λέω τώρα θα μου πέσει την Ταλίκα πάνω. Ευτυχώς, αφού σας μιλάω εδώ πέρα. Και δεν με βρήκε ούτε τόσο, ε.
3: Εγώ αυτό πήγα το κάνω.
1: Εν τέλει δεν τράκαρε κανένας με κανέναν που θα μπορούσαν να μας γράφουν τα site τώρα μεγάλο τέτοιο τροχαίο
3: στην Αττική. Εγώ αυτό πήγα κάπου στην παραλία εκεί. Στον απέναντι δρόμο από αυτό που φέρα τούμπες. Το 14. Και βλέπω τον πίσω να έρχεται. Αλλά εμείς είμαστε σταματημένοι κανονικά.
1: Ναι.
3: Ασταμάτητος.
1: Τι ιστορία στο e-shop, γιατί να πω ψέματα, ρε.
3: Και με πιάνει μία. Και λέω τι θα κάνω τώρα, το κόψω. Λέω δεξιά, τον είδα πως ερχόταν. Και έρχεται από πίσω ένα άλλο πιο δεξιά. Πήγαμε να γίνουμε παρανάλωμα, να ξέρεις. Και αυτός μου ρίχνει μια μούτζα.
1: Και φύγε.
3: Όχι, καλά έκανε μου ρίξε μούτζα, ρε φίλε. Γιατί εγώ αυτό που έκανα δεν ήταν normal. Εγώ πήγα κούμποσε άλλο, πίσω του κούμποσε. Γλιτώνω που λέω, μου ρίχνει μια μούτζα, τον κυνηγάω μετά. Του λέω τι θα έκανα, πέφε και τον κοιτάω και ποιο είναι.
1: Και
3: είναι αυτό που βάζει τι ταμπέλε του Καραϊσκάκη.
1: Δεν μπορεί να γίνει έτσι εκπομπή με γουλή έτσι. Τίποτα. Πιο μάγκας οδηγός ήταν αυτός της Νταλίκας πίσω μου, παιδιά. Μύρισε όλη η Αττική Οδός με τα φρένα, με τα φρενάρισματα.
4: Εδώ την τρίτη φορά καίγεσαι.
1: Πόσα χιλιόμετρα.
3: Έτσι λέει εδώ.
1: Τίποτα ρε. Πόσα χιλιόμετρα. Πήγαιναμε 80. Μεσαία λωρίδα σου λέω.
4: Γιατί κοκάλωσε ο πρώτος.
1: Δεν ξέρω ρε φίλα. Δεν ξέρω ρε
4: φίλα.
1: Φρένα ρε απότομα.
3: Εντάξει, κοιτά, πάντα. Τον μυστικό
1: στην Αττική. Εν τω μεταξύ, τα κάκια στα αυτοκίνητα τα έχω φτιάξει πριν από τρεις μέρες. Ε.
4: Πάλι.
3: Το μυστικό στην Αττική εδώ πάντως είναι η απόσταση.
1: Είναι η απόσταση. Ναι.
3: Ποτώσει σε δύο απόσταση.
1: Λοιπόν. Τι ήθελα.
3: iPhone Air. Τελευταία σειρά.
1: iPhone Air. Πότε το πληρώνω. Πάμε να δούμε την κάρτα για να τα πω.
3: Το πιο slim τηλέφωνο τη Apple.
1: Πε τα.
3: Φίλες και φίλοι.
1: Λοιπόν, mission giveaway. Εδώ κερδίστε ένα Apple iPhone Air. Κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action24 TV.
3: Και τους τρεις.
4: Και τους τρεις.
1: Πόπο, δεν είναι καλά αυτός. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Ο διαγωνισμός λήγει 26 Μαΐου, δηλαδή την ερχόμενη, όχι την ερχόμενη, την παραεπόμενη Τρίτη. Και θα το κληρώσουμε εδώ, θα έρθει η Μαριάννα για να κληρώσουμε αυτό το υπέρλεπτο iPhone που κρατάμε στα χέρια μας. Και τα λέω εγώ γιατί ο Βασίλης μας,
3: μπράβο.
1: Η φωνή του δεν βγαίνει με τίποτα.
4: Η Έλαμπετ είναι μαζί μας. Ποντί.
1: Έλα, Μπετ είναι εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι στο back-to-back. Σε κάθε αθλέτικο by night επίσης. Χρωστάμε μία, αθλέτικο by night, χρωστάμε μία.
4: Σωστά.
1: Χρωστάμε μία, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε τις βραδινές μας εκπομπές. Θα το καθορίσουμε.
3: Δεν μπορούσα να την κάνουμε με μπουζούκια.
1: Εν ευθέτω χρόνο. Πώς, από τα μπουζούκια να βγούμε.
3: Όχι. Να φέρουμε εδώ μια, έχω εγώ. Φέρα ένα μπουζούκι, ένα τραγουδιστή. Φέρα Θανάση Βασιλάκο, παγουτζή κιόλας. Τον είχα και στο γάμο.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
3: Να δώσω.
1: Εγώ σε όλα μέσα είμαι.
3: Να δώσω, Βασιλάκο.
1: Ναι, ρε. Η Έλα Μπετ είναι εδώ. Κολώνα μας, κύριε Γουλή.
3: Δεν κάνω παραγγελίες. Άμα θέλετε, πείτε και κανένα ντουέτο. Πρέπει να κάνω μπουζούκι εδώ το Μίκουρα να μου και τέτοια. Δηλαδή, έχουμε οργανωμένοι.
1: Δυνατό σκι, ρε φίλε. Τι κάνεις, ρε φίλε.
3: Τίποτα, το Μεντιλίμπερ είδε από την Κυριακή. Σκιά σου λέει.
4: Ο Τατσόπουλο λέει καλά πάει έτσι. Χώσε το Βασίλη. Χώσε το Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ. Τι έχει φωνήσει. Έχω έναν καλό γιατρό πάντω. Αγία Παρασκευή. Θα πάω κιόλα σήμερα στην Αγία Παρασκευή για άλλο λόγο.
3: Okay.
1: Αλλά έχω ένα καλό γιατρό.
3: Θα βάλεις για να κεράξεις την Αγία Παρασκευή.
1: Θα πάω στην Αγία Παρασκευή.
3: Να πας, άκου τους
1: λέω. Θα πάω να ανάψω.
3: Τα λέω εγώ, δεν είμαι τρελός εγώ.
1: Καλά κάνεις και τα λες. Λες γι' αυτό να πηγαίνω σήμερα στην Αγία Παρασκευή να το έχω κανονίσει από πριν.
3: Άκου τους λέω εγώ. Με καρμικά κάποια πράγματα.
4: Κωνστάρα, τι έλεγα, φίλε. Μίλα μου.
1: Εντάξει, όλα καλά. Αγία Παρασκευή είναι και η εκκλησία στο χωριό μου.
4: Να τη βρούμε την άκρη τώρα, εντάξει.
1: Αγία Παρασκευή είναι η εκκλησία στο χωριό μου. Οπότε.
4: Μυρίζω σαν να είσαι καφενείο του Κοντολά.
1: Και άμα ναι.
5: Ρε φίλε, πρέπει να μιλήσω να καλύψω τον χρόνο του παρουσιαστή.
6: Όχι, εντάξει, καλά πας.
5: Για πες το χωριό σου. Το χωριό μου, το τέλος. Πανηγύρι τον Ιούλιο, να έρθετε όλοι.
7: Να μας αξιώσει ο Θεός να πάρουμε σύνταξη. Να βρεβόμαστε στο καφενείο όλοι μαζί, ξέρεις. Για πετάει
5: το Βασίλη. Θα έρθετε το καλοκαίρι στο πανηγύρι.
6: Πότε είναι.
5: 25 Ιουλίου.
6: Εύκολα.
5: 25-26 Ιουλίου.
8: Πόσες ώρες από εδώ είναι.
5: Μια μισή ώρα, ρε φίλε. Και θα μείνει σπίτι μου, μεγάλο σπίτι, σοφίτα, τέτοια αυτά. Κήπος.
9: Μέσα προγραμματικά.
8: Στο Ιουλίου προγραμματικά, θα δούμε μάχες.
7: Δύσκολο.
5: Έλα, Παρασκευή, Σάββατο γίνεται το πανηγύρι.
9: Άλλο γυαλί αυτό. Δεσμεύομαι. Άλλο γυαλί.
5: Θα έρθεις, δεσμεύτηκες. Δεσμεύτηκες.
8: Αυτό το διάβασα.
9: Έχεις αλλάξει τα πάντα, δεν έχει πάει καλά φέτος τίποτα.
5: Δεσμεύτηκες.
8: Θα έρθω εγώ.
5: Δεσμεύεσαι.
9: 25 Ιουλίου.
5: Ναι, ρε φίλε.
8: Αλλά πρέπει τέτοιο.
5: Μακόπουλο τον έχω εύκολο.
8: Να μείνουμε εκεί, να πιούμε μπύρα, να το φτιάξουμε.
5: Τι μου θα μείνει.
9: Γιατί ρε Γουλή.
7: Γιατί δεν είναι εύκολο.
5: Φέρε και το λάπτοπ.
7: Καλά, μα δεν το είχα φέρει το λάπτοπ, αν μπορέσω να έρθω.
9: Θα σε χωριό.
7: Ποιο χωριό, παιδί μου. Φέτος δεν έχει άδεια.
6: Θα δουλεύει φέτος. Θα δουλεύει.
9: Μπορώ να έχω λίγο χαριασμό.
8: Μόνο στο γάμο λέει τον είχε λέει το Βασιλάκο. Έχουμε αλλάξει λάστιχο, λέμε Βασιλάκο στην παραλιακή και συνεχίσαμε τα ποτά μα μετά σε μαγαζί. Δεν το θυμάμαι αυτό στο μυαλό μου.
6: Συνεχίσατε γι' αυτό. Είχατε αρχίσει από πριν.
8: Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτό. Δεν είχα πάθει λάστιχο. Α, και πάθει Βασιλάκος, τώρα το θυμήθηκα. Και μας πήρε πάνω να τον βοηθήσουμε τον τραγουδιστή.
6: Φέρτο.
5: Το χέρι σου.
6: Φέρτο που λέει.
5: Βασιλιά, από ποιο ρεπορτάζ θες να ξεκινήσουμε.
6: Νομίζω είναι καλή ιδέα να αρχίσουμε.
9: Από τους προβληματικούς. Ποιοι είναι προβληματικοί.
8: Ποιοι προβληματικοί.
6: Από μπάσκετ.
5: Μπάσκετ.
9: Προβληματική, καλά το πάω.
5: Θα έχουμε άνθρωπο ή τα λέω.
6: Επίσης πρέπει να πω κάτι άλλο. Δεν καλύπτει σήμερα εμένα. Καλύπτει το Γουλή.
5: Ομιλία.
6: Γουλίζει, δεν μιλάει καθόλου.
9: Ποιο να πρωτοκαλύψει.
6: Βόηθα λίγο, ρε.
7: Παιδιά, δεν είναι τίποτα.
5: Τι να πρωτοκαλύψει.
7: Όπως έχει πει.
6: Τι έχει τίποτα.
7: Όπως έχει πει και η μεγάλη Μαριάννα Ντούβλη.
6: Ναι.
7: Στη μεγάλη ατάκα.
5: Μη το πει.
7: Στο ιστορικό σεξι... και οσκαρικό Sex in the City of Athens. Καταλαβαίνουμε.
5: Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
7: Πάμε παρακάτω.
9: Τόσο χάλια.
7: Η ζωή, ρε φίλε, έχει
9: και καλές και σατάκες μεγάλων ανθρώπων. Γι' αυτό
7: το η ζωή μας δοκιμάζει. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Έχω δει τον Ούφε Μπέκ να κάνει σέντρα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Τον Ούφε Μπέκ.
5: Σωστά. Λοιπόν, τι θέλεις να πούμε για μπάσκετ, να πούμε για τα εισιτήρια. Έχουμε άνθρωπο μαζί μας.
6: Αλλιώτη.
5: Πάμε.
6: Βεβαίως. Ηλία, πού είσαι.
8: Τα έλεγε ο άνθρωπος.
6: Νάτος.
8: Τα έλεγε ο άνθρωπος.
10: Εμένα σου θα με καλύψει, ρε παιδιά.
6: Φωνή κι εσύ.
10: Φωνή, τα πάντα.
9: Η φωνή είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή για τον Ηλία.
8: Τι έλεγε, μακάρι να μην ξαναπάω.
10: Λοιπόν, τι θα πούμε για μπάλα μου πάνω, θα πούμε σήμερα.
5: Ναι, θα πούμε για ποδόσφαιρο, Ηλία.
7: Αγοράκι μου, αδερφέ μου.
9: Για Ούφε Μπέκ.
6: Πρώτα απ' όλα, εγώ το λέγαμε το Βασίλη χθες, όση ώρα βλέπαμε το μάτς, μια ομάδα, πολύ ενέργεια η Βαλένθια, μια ομάδα, κανονική ομάδα, με όλη τη σημασία της λέξης. Εγώ ένα respect γενικά στον προπονητή αυτό, που είναι πολύ σοβαρός. Τον θεωρώ ότι έχτισε μια ομάδα με παίκτες β' διαλογής, εγώ θα πω, και την έκανε ομάδα. Τώρα οι πρωταγωνιστές είναι ένας Σενεγαλέζος και ένας Δομινικανός, τα δύο γκάρ. Και απ' την άλλη...
5: Μπασκετομάνες δεν τις λες.
9: Όχι.
5: Ούτε τις Σενεγάλη,
9: όλα αυτά τα παιδιά είναι Αμερικάνο θρεμένα.
5: Ναι.
9: Δεν είναι τώρα, δεν έμαθε μπάσκετ στη χώρα του.
6: Και, και προσωπικά τη θεωρώ φαβορή και στο ημιτελικό με τη Ρεάλ. Ηλία, τι λες για όλα αυτά που λέω.
10: Εξαιρετικός προπονητής ο Πέτρο Μαρτίνες, εννοείται. Έφτιαξε μια ομάδα, όπως λες, από το μηδέν, με ένα μπάσκετ που μας αρέσει να το βλέπουμε, με ένα μπάσκετ που συζητάει όλη η Ευρώπη. Τώρα, σοβαρός αν είναι, θα το δούμε και στο μέλλον, γιατί έκανε κάποια πράγματα στη σειρά με τον Παναθηναϊκό που δεν μου δείχνουν μεγάλη σοβαρότητα.
6: Okay.
10: Αλλά τέλος πάντων, στέκομαι στην προπονητική του αξία. Θα διαφωνήσω στο τελευταίο.
6: Το φαβορί.
10: Δεν ξέρω, θα δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί. Δεν νομίζω ότι η Βαλένθια είναι από τα φαβορί στο Final Four. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι
6: λέω.
10: Στον απέναντι σε ομάδες.
5: Στον ημιτελικό λέει ο Μπακό, γιατί δεν ακούγεται καλά.
6: Στον ημιτελικό λέω, Ηλία. Στον ημιτελικό με τη Ρεάλ λέω. Και λόγω του ότι είναι ισπανικές ομάδες. Δεν ξέρω. Αν διαφωνείς σε αυτό, το ακούω. Okay.
10: Τέλεια. Διαφωνώ και σε αυτό.
6: Εντάξει, Ηλία. Για πες.
10: Στη λογική ότι. Θεωρώ ότι με μια ομάδα με εμπειρία, την είχε την εμπειρία ο Παναθηναϊκός και τη φανέλα όπως την έχει και η Ρεάλ, αλλά με έναν προπονητή που θα στοχεύσει λίγο παραπάνω πώς θα σταματήσει τα όπλα της Βαλένθια. Αυτούς τους δύο γκάρτ κυρίως που ανέφερες, αυτοί είναι που της δίνουν τη μεγάλη δύναμη, νομίζω ότι μπορεί να την βγάλει εκτός ρυθμού και να μπορέσει να προκριθεί στο τελικό η Ρεάλ. Έτσι, Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτά θα κάνει καλύτερη δουλειά από ότι ο Σκαριόλα, από ό,τι έκανε ο Αταμάν. Και γενικότερα σαν ομάδα η Ρεάλ από όσα έκανε ο Παναθηναϊκός μετά το 0-2 επί της Βαλένθια.
11: Αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Θα το συζητήσουμε και μετά. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Ολυμπιακός είναι grand favori πλέον για να πάρει την Ευρωλίγκα. Και όχι μόνο επειδή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει παίξει αυτό το μπάσκετ, αλλά επειδή νιώθει καλά και σε αυτό το γήπεδο όταν παίζει. Το έχει αποδείξει πολύ καιρό τώρα. Πηγαίνει στο ΆΚΑ και κερδίζει τον Παναθηναϊκό και σχετικά εύκολα σε πολλά μάτς. Νιώθει καλά να αγωνίζεται. Και όπως ένιωθε και η Βαλένθια καλά να αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο. Και νιώθει, θα νιώσει πάλι καλά και η Βαλένθια. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Ηλία, είναι τέλος η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε εδώ πέρα πολλές φορές και τα συζητούσαμε και τα αναλύαμε. Κάποια στιγμή εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, νομίζω, στο back to back και όχι στην μπασκετική, είχα πει κιόλας ότι με είχε ρωτήσει ο Διονύσης τι θα έκανες και είχα πει ότι αν ήμουν διοίκηση του Παναθηναϊκού θα τον έδιωχνα τον Αταμάν και θα έπαιρνα έναν άνθρωπο. Όχι γιατί δεν έχει προσφέρον, γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί φέτος δεν το πήγαινε καθόλου καλά το πράγμα και μέχρι το τέλος δεν το πήγε καθόλου καλά το πράγμα. Τώρα έρχονται πολύ στα λόγια μου, αλλά τώρα είναι αργά. Αν θεωρείς και εσύ ότι ο Αταμάν έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, αλλά για το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να παίζει ως έβδομος σε αυτή τη σειρά.
10: Ακριβώς αυτό είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ότι οι ευθύνες του Εργκίνα Αταμάν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Λίγο την επιστροφή ξαφνικά μου, ενώ δεν είχα πρόβλημα πριν να φτιάξουμε αν μπορούμε.
11: Φτιάξουμε,
10: συνεχίζω. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λες Βασίλη, δεν θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι έβδομος. Ο Παναθηναϊκός του μεγαλύτερου budget φέτος είναι η EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός που έχει αυτούς τους ποιοτικούς παίχτες που μπορούν να παίξουν να κάνουν θαύματα στην επίθεση, που μπορούν να παίξουν και άμυνα, το είδαμε. Πάνω κάτω η ίδια ομάδα ήταν που πήρε το 24 το ευρωπαϊκό. Την έχουμε δει να μπορεί και μεμονωμένα σε κάποια παιχνίδια να το κάνει. Αλλά προφανώς όταν το πλάνο της ομάδας ίσως να είναι λίγο στον αέρα, να αλλάζει, να μην έχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες οι παίχτες, γιατί θα σταθώ πολύ, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο Ματίας Λεσόρ μετά το τέλος του αγώνα, που για μένα είναι ως και σοκαριστικό. Και από ό,τι κατάλαβα, μιλώντας και λίγο με την, γενικότερα με ανθρώπους της ομάδας και με την ομάδα εκεί μετά το τέλος του αγώνα, είναι μια γενικότερη σκέψη στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αυτό που είπε ο Λεσόρ, ότι πήγαμε στο πέμπτο παιχνίδι απροετοίμαστοι. Αυτό είναι σοκαριστικό να το ακούσω από παίκτη του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός στο Game 5 με την Βαλένθια πήγε απροετοίμαστος. Πνευματικά, τακτικά. Αυτό το είδαμε μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να το πιστέψεις ότι ισχύει, ότι δεν έγινε κάτι άλλο. Ότι ήταν τόσο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός όσο είδαμε μέσα στο.
9: Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, ρε Ηλία. Σοβαρά τώρα. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Στην τελευταία ζαριά.
10: Κι όμως μπορεί. Κι όμως μπορεί. Είναι ένα πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα. Είναι η φιλοσοφία κάποιων ανθρώπων. Το έχουμε δει ότι ο Έργκιν Άταμαν είναι ένας προπονητής που δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στην τακτική. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Αλλά είναι ένας προπονητής με νοοτροπία νικητή. Είναι ένας προπονητής για μην απαξιώνουμε τα πάντα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή στους τίτλους στην κορυφή της Ευρώπης.
9: Προφανώς.
10: Δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα.
9: Αλλά αυτό, Ηλία, αυτό που έχει κάνει όμως.
10: Αλλά είναι αυτό που έχει
9: κάνει στο ημίχρονο η δήλωση. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει στα χρονικά του αθλητισμού που.
8: Προφανώς έχει background η ιστορία, ρε φίλε.
11: Όχι, παιδιά, δεν έχει background.
9: Αυτό δεν υπάρχει.
11: Μπορεί να το κάνει με τον καθένα ο Αταμάν.
9: Το background δεν υπάρχει.
8: Εγώ πιστεύω ότι έχει background.
9: Δημόσια.
11: Τι είπε.
10: Εντάξει, στο Game 4 υπήρχε ένα θέμα με το σώμα. Δεν ξέρω
8: πόσοι
10: το έχουν δει όταν έγινε αλλαγή στην τέταρτη περίοδο.
8: Αυτό είναι το background.
10: Λίγο πριν το τέλος που έχει μπει ο Σόρτς, τον έχει βάλει για να πάρει ανάσες ο Γκραντ. Και νομίζω στην πρώτη επίθεση, στη δεύτερη που πήρε ο Σόρτς, έχει κάνει αυτό το
8: χτύπημα
10: από τη γωνία.
8: Ναι, εκεί που έκανε τα βήματα. Ναι,
10: μπράβο, ναι. Που πηδάει και χτυπάει την μπάλα κάτω επειδή θα δεχόταν μπλοκ κατά πάσα πιθανότητα. Είχε καλή άμυνα πάνω του. Κάνει τα βήματα, τον βγάζει έξαλλος ο Έργκιν Άταμαν. Του Τασούρη κανονικά και κάτι απάντησε εκεί ο TJ Shorts στον Έργκιν Άταμαν και νομίζω δεν του άρεσε του προπονητή του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στις δηλώσεις. Εντάξει, οκ, okay, είναι σε Game 5, σε τέτοιο σημαντικό αγώνα, είναι απαράδεκτο να βγάζεις στη σέντρα έτσι παίκτη σου, αλλά το έχει ξανακάνει. Το
11: ναι,
10: πιο απαράδεκτο, να το θέσω έτσι για μένα, είναι ότι είχε υποσχεθεί, υποτίθεται πριν μερικούς μήνες, ότι δεν θα το ξανακάνει, γιατί είχε νιώσει κι αυτός άβολα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το παιχνίδι με τον Κολοσσό, νομίζω ήταν, που είχε βγει δημόσια και είχε τοποθετηθεί για την ομάδα και για τον τρόπο που αγωνίζεται και τους είχε κράξει έτσι εισαγωγικά όλους.
7: Για τον ίδιο.
10: Είχε πει ο Άταμα να δεν μου άρεσε. Ναι, μπράβο. Όλους, όλους. Και είχε πει ότι δεν μου άρεσε αυτό. Μάλλον όχι, κατάλαβα πώς νιώθουν και οι παίχτες όταν το κάνω εγώ, οπότε θα σταματήσω να το κάνω. Είχε πει ο Άταμα. Γενικότερα υπήρχε σε εκείνο, μετά τον Κολοσσό, υπήρχε μια συζήτηση στα ενδότερα του Παναθηναϊκού για να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί το έβλεπα να έρχεται. Είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση στα αποδυτήρια. Υπήρχε αρκετή γκρίνια για τον τρόπο που χειριζόταν τα πράγματα ο Έργιν Άταμαν. Αυτός είναι ο Άταμαν. Έτσι τα χειριζόταν και το 24, αλλά έρχονταν οι νίκες.
0: Μισό.
10: Και όλα κρύβονταν.
0: Αυτός είναι ο Άταμαν. Όλα... Ο Άταμαν αυτός είναι όταν μιλάμε για παίκτες όπως ο Χόλμς, όπως ο Σόρτς, όπως ο Φαρίτ. Όταν μιλάμε για παίκτες όπως ο Ναν, για παράδειγμα, ο Σμάν, ο Σλούκας κτλ. Ο Άταμαν δεν είναι αυτός. Ο Άταμαν δεν έχει βγάλει στη σέντρα ποτέ τον Αν, γιατί έχει κάνει ένα λάθος.
10: Όχι, τα αστέρια του όχι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό.
2: Και αυτό είναι λάθος, λες.
0: Προφανώς, φίλε. Ναι. Δεν υπάρχουν.
9: Όπου μπορεί.
0: Ίδια μέτρα και ίδια σταθμά.
2: Το παίρνει, ναι.
10: Σίγουρα.
0: Και όσον αφορά το ότι είναι απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός στο Game 5, παιδιά, δεν είναι μόνο στο Game 5. Είναι αυτό που κάνει Βαλένθια στον Αν και δεν έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το διαβάσει. Είναι απίστευτο.
10: Από το τρίτο παιχνίδι και μετά.
0: Έτσι δεν είναι, ρε Ηλία. Το double team.
2: Ναι, ναι, η πίεση.
10: Ακριβώς. Οι παγίδες που κάνουν στο screen όταν, δέχεται, όταν πάει να στήσει pick and roll ο Kendrick Nunn, γίνεται αμέσως παγίδα και πίεση με τον ψηλό και τον προσωπικό αντίπαλο του Kendrick Nunn. Μια παγίδα την οποία ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει σε τρία παιχνίδια, γιατί έγινε στο Game 3, έγινε στο Game 4 και έγινε και χθες στο Game 5. Και δεν έχει βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να σπάσει αυτές τις παγίδες, να βρει τρόπο να φέρει πιο γρήγορα μπάλα από τα χέρια του Nunn. Κάνει λάθη ο Kendrick Nunn. Και πολλοί μου έλεγαν, η αλήθεια μου στείλαν πολλά μηνύματα, πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι ο Ναν και τι συμβαίνει και γιατί παίζει τόσο άθλια. Εντάξει, πρέπει να τον βοηθήσει και ο προπονητής, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο παίχτης. Δεν έχει αλλάξει ο Kendrick Nunn σαν παίχτης. Πρέπει όταν βλέπεις ένα τέτοια, μια, από τον αντίπαλο προπονητή να σου κάνει αυτό το πράγμα, να παίζει με αυτή την τακτική, πρέπει να βρεις και εσύ, να βάλεις κάτω τα πράγματα, να τους δείξεις τι πρέπει να κάνουν. Γιατί όταν σε παίζουν παγίδες με σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Το έχει κάνει η Βαλένθια αρκετές φορές. Με σωστή κυκλοφορία στην μπάλα θα βγάλει ελεύθερο παίχτη κάτω από το καλάθι να καρφώσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν το κάνει μία φορά αυτό.
2: Στέκομαι λίγο σε αυτό που
10: είπε.
2: Τι είπε.
8: Νομίζω ήταν και ο Ηλίας στον αέρα τότε. Αυτό δεν είχε πει ένα βράδυ ο Γιάννης εδώ στην εκπομπή μετά. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε. Στο μείζω στο πρώτο μάτσο του Άκαπ να το είχε πει. Ότι δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι όσες φορές θα έπρεπε για να το κλειδώσει και να πάρει περισσότερες πιθανότητες επειδή μου από εκεί. Να πάρει εύκολους πόντους δηλαδή σε αυτή τη λογική.
0: Δεν είναι για τη ρακέτα μέσα.
8: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι καλά και ο Λεσόρ. Δεν είναι καλά.
8: Εντάξει, εγώ πάντως τον βλέπω καλύτερα, φιλέ.
10: Αλλά, ναι,
9: είναι καλύτερα από πριν.
10: Ακόμα και αυτό είναι ευθύνη
9: κάποιου. Για να τόσο πολύ την μπάλα.
10: Γιατί απέλεξε ο Έργιν Νάταμαν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, μην το πάω μόνο στο Νάταμαν, αλλά αυτός ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις σχετικά με το αγωνιστικό πλάνο και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, επέλεξε να αποδεσμεύσει δύο σέντερ. Έχοντας στο μυαλό του, επιστρέφει ο Ματίας Λεσόρ. Ο οποίος ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο και δεν ξέραμε πώς θα είναι. Και έμεινε ο Παναθηναϊκός με τον Λεσόρ και τον Φαρίντ σαν πεντάρια και τον Μίτογλου, τον οποίο τον έχει θέσει εκτός ομάδας. Σε εισαγωγικά ο Άταμαν με τον τρόπο που διαχειρίζεται, όπως και άλλους παίκτες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε να είναι με αυτούς τους δύο σέντερ και να έχει τώρα τον Λεσόρ ως βασικό παίχτη, που δεν είναι καλά το παιδί, δεν είναι ο Λεσόρ που ξέραμε, αλλά είναι φυσιολογικό. Μπορεί να έρθει σε καλύτερη κατάσταση. Είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στη σειρά με την Βαλένθια, ότι δεν είχε ένα σέντερ να κουμπίσει την μπάλα χαμηλά στο post. Με μεγαλύτερη επιτυχία εννοώ, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
2: Να πω κάτι θέλω, θα δοκιμάσω το πω δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Για το σκέφτομαι αρκετή ώρα.
0: Για το σκέφτεται αρκετή ώρα.
2: Ευχαριστώ για τους υπότιτλους. Λοιπόν, με το Shorts θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι mind games αυτά. Αν τα άκουγε ο Shorts ή τον προετοιμάζει για το επόμενο παιχνίδι. Όταν τον δίνεις το ημίχρονο, δίνεις ένα παίκτη.
0: Και τέλος, δεν τον ξαναβάλει.
2: Τον έχασες κιόλας.
0: Έβαλε τον Τολιόπουλο.
2: Και μετά.
7: Ανακοίνωσε Πανόπουλο στο ημίχρονο για διαιτησία ήταν αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
7: Αυτό το πράγμα.
9: Από εκεί μπορεί να κερδίσει και κάτι.
2: Με το Shorts.
9: Από αυτή την ανακοίνωση στο ημίχρονο μπορεί να κερδίσει και κάτι. Από αυτό που έκανε δεν μπορεί να κερδίσει κάτι.
7: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Γιατί έχει πάρα πολλά παράλογα φετινός μπασκετικός Παναθηναϊκός. Και τώρα δεν είναι ότι βρήκαμε τον Αταμάν και θα τη στρώει. Αλλά δεν έχουν λογική αυτά που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πάρει τον Ντάιρικ Τζόνς.
0: Ο Αταμάν τον πήρε.
12: Τον άφησε και τον πήρε ο Ολυμπιακός.
13: Τον άφησε ο Αταμάν. Ρώτα τον Ηλία. Ξεκάθαρα δεν τον ήθελε ο Αταμάν.
12: Να ολοκληρώσω, ρε Βασίλη.
13: Ναι, ναι, συγγνώμη.
12: Ο Αταμάν επέλεξε να μην πάρει τον Ντάιρικ Τζόουνς, που θα μπορούσε να τον πάρει με ένα τηλεφώνημα, για να στηρίξει τον ψηλό, τον δικό του, τον Γιούλτσεβερ, τον οποίο μετά από 1,5 μήνα τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι πολύ παράλογο όλα αυτά που έχουν γίνει. Ειδικά με τους ψηλούς 2 χρόνια τώρα, αυτό που γίνεται, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ειλικρινά. Πολύ τρελό. Ναι, σαφώς έχει δίκιο ο Ηλίας. Ότι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα γίνει ο Γιώργο Λεσόρ. Και είναι φιλότιμο αυτό που έχει κάνει. Εγώ δεν είμαι, δεν μου φταίει ο Λεσόρ αυτή τη στιγμή.
14: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Ηλίας όμως.
12: Και η διαχείριση είναι, δηλαδή, ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι πραγματικά εξωφρενικές. Και να πω ότι ποιο ήταν, ότι ήταν ο Χακίμ Ολάζιο, ο Γιούρτσεβεν. Φαινόταν, το πράγμα φώναζε. Μετά από 1,5 μήνα τον διώχνει. Και έχει χάσει και το κανονικό ψηλό που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή και να είσαι πολύ πιο με τον Αρμέ.
13: Ναι.
12: Και όλη η διαχείριση. Η διαχείριση με τον Τολιόπουλο δεν είναι παιδιά ο Γκάλης Τολιόπουλος, αλλά είναι φεδρό αυτό που έχει γίνει με τον

0: Και με όλα αυτά που περιγράφουμε δεν είναι μόνο, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Νομίζω ότι ο κύκλος του Έργιν Άνταμαν έχει κλείσει πλέον στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Είπα με τα πολύ θετικά, του αυτός ο κύκλος.
1: Πολλά θετικά.
0: Με μεγάλες επιτυχίες.
1: Πολλά θετικά. Είναι ο άνθρωπος που επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε Final Four και σε Κούπα. Εντάξει, αυτό δεν το. Και είναι και ο άνθρωπος, ο προπονητής που έχει πάρει ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχει πάρει. Από 0-2 σε 3-2. Αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς. Αλλά όπως το λες και εσύ, οι κύκλοι
0: αλλά
1: είναι
0: νομίζω...
1: για να κλείνουν.
0: Ναι, ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Θα σταθώ πάλι σε αυτή τη δήλωση, λες, όταν μέσα στην ομάδα υπάρχει αυτή η σκέψη ότι πήγε προετοίμαστη, για παράδειγμα, σε αυτούς τους αγώνες η ομάδα. Γενικότερα δείχνει ότι κάτι έχει χαλάσει, κάτι έχει σπάσει. Και ναι, δεν φτιάχνει. Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στον Έργιν Άνταμαν, στηρίχθηκε στην εμπειρία των παιχτών του, στο τσαγανό των παιχτών του, γιατί είναι φανερό, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, το λες εδώ και μερικούς μήνες, ότι φαίνεται το πράγμα, ότι κάπου έχει στραβώσει. Το πάλεψαν στον Παναθηναϊκό, στήριξαν και την ομάδα και τον Άνταμαν, αλλά είδαμε τελικά η κατάληξη δεν ήταν η επιθυμητή. Ναι. Θα μπορούσε να είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα άμα ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό σε παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον τίτλο ή σε δύο τέλος πάντων. Θα μπορούσε να έχει κατακτήσει την EuroLeague ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και έτσι, τώρα θα μου πεις μετά αν δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά θα το πω μιας και το ξεκίνησα, ότι ακόμα και έτσι θεωρώ ότι όντως ο κύκλος του Έργιν Άνταμαν έχει κλείσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στην EuroLeague. Βέβαια, μιλάμε για τη μεγαλύτερη, από το είπα και χθες στην εκπομπή, το έγραψα και στο blog μου, μιλάμε για τη μεγαλύτερη αποτυχία του Παναθηναϊκού στη σύγχρονη ιστορία του στη EuroLeague, από το 2000 και μετά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, θυμάται κάτι άλλο, να μου το πει. Αλλά
1: εγώ έχω
0: δεν
1: ένσταση.
0: Έχω από χθες που έχει τελειώσει αγώνα. Δεν θυμάμαι
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Όταν βγήκε πρώτο-τελευταίος ο Παναθηναϊκός, είναι μεγαλύτερη αποτυχία, συγγνώμη. Το brand name του Παναθηναϊκού να βγαίνει 17ο σε 18 ομάδες. Και με έσοδα-έξοδα θα μου πεις, θα μου το πεις.
0: Ναι.
1: Και πάλι όμως, να βλέπεις μια βαθμολογία και να βλέπεις 17ο τον Παναθηναϊκό, είναι σαφώς μεγαλύτερη αποτυχία.
2: Αυτό λέει και για το 2-0 που είχε γίνει, νομίζω.
3: Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι...
1: Οι προσδοκίες είναι.
0: Όλα μαζί τα
1: πάρουμε. Το Final Four στο ΆΚΑ.
0: Το μεγάλο budget, Final Four στο ΆΚΑ, 2-0 επί της Βαλένθια. Όλο έτσι όπως ήρθε, ναι, νομίζω.
3: Υπάρχει βαριά, ακόμα και η καζούρα που
0: πολύ,
3: γίνεται.
0: Πολύ βαριά.
3: Είναι τεράστια ναι. υπόθεση.
0: Τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη.
1: Να διαβάσω έναν τον Ed, γιατί ο φίλος το είχε στείλει πολλές φορές το μήνυμα και το έκανε και τον Ed για να το διαβάσω. Θα το διάβαζα έτσι κι αλλιώς, αλλά ήθελα να βάλεις το 5 ευρώ, σου ξέρεις.
2: Όχι, στείλει συχνά αυτό. Ναι. Δεν μου αρέσει όπως το εκφράζει.
1: Όχι, φορέ, εντάξει. Λέει, Μιρότσο τελικά έλειπε ο Σλούκας. Τελικά έλειπε ο Σλούκας. Τώρα αναθεώρησε τη χαζομάρα που είπε, έτσι λέει.
2: Εντάξει. Γι' αυτό το λέω. Δεν...
1: Η Λία, είσαι παιχτάρα, σε αγαπάμε. Στις χαρές και τις λύπες μαζί, αυτός είναι Παναθηναϊκός. Η ναι, Λία... θα πω ότι πιστεύω ότι αν τελικά ήταν ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός εδώ στην Αθήνα θα έπαιρνε ένα μάτσο και, θα ήταν στο Final Four. Εκεί που έχει αυτό τον τρελό
0: ρυθμό. Στην Αθήνα χάθηκε και η πρόκριση.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
3: Η Λία, θα κλείσει ο κύκλος, εννοείται. Θα κλείσει νωρίς ή θα περιμένει και τους τελικούς, δηλαδή στο τέλος σεζόν.
1: Θα τους
0: αυτό
1: περιμένει.
0: Νομίζω είναι κάτι που θα το ξέρουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα.
3: Γιατί ο Παναθηναϊκός
0: δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, δεν έχει πάρει καμία απόφαση.
3: Και να έχει ελπίδα θα το πάρει. Προσωπική μου άποψη, έτσι.
2: Άρα τι σέρελι λες.
0: Ναι, τη σέβομαι και είναι άποψη πολλών. Ότι εφόσον κάτι... έχει σπάσει, έτσι, έχει ραγίσει αυτό που έλεγα πριν μέσα στην ομάδα, είναι δύσκολο.
3: Κανείς δεν θα κάνει τον καμικάζι τώρα να έρθει απλά να παίξει τελικούς με τον Ολυμπιακό.
2: Τώρα μπορεί να πάρει και πάνω του όλο όμως.
3: Ποιο λες.
2: Δηλαδή τώρα με τον Αταμάν κρατώντας τον, ακόμη και αν αποτύχει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Εντάξει, θα είναι άλλη τελική. Έτσι είναι άλλη ιστορία.
3: Δεν θα ακολουθήσει.
1: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός.
2: Αυτό το λέω. Αυτό το λέω. Θα είναι άλλη τελική.
3: Και, okay, εντάξει, εγώ το, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
1: Το σημαντικό τώρα είναι.
3: Σε ό,τι έκανε παιδιά με τον Παναθηναϊκό. Okay, το Ολυμπιακό είναι άλλη ιστορία και θα δούμε τα κάνει και στο παρελθόν και αυτά. Δεν θα τον ακολουθήσει κανείς τον Αταμάν στους τελικούς, παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε. Είναι σε μια ομάδα η οποία είναι τραυματισμένη. Δεν θα ακολουθήσει η ομάδα τον Αταμάν στο να παίξει για τον Αταμάν.
2: Ναι, ρε παιδί,
3: να θυσιαστεί για τον Αταμάν στους τελικούς.
2: Πρώτα απ' όλα ο Σόρτς.
3: Δεν είναι μόνο ο Σόρτς.
1: Απλώς με Σερέλη θα βγουν πιο μπροστά οι παίκτες. Θα αναγκαστούν να βγουν πιο μπροστά οι παίκτες.
3: Εκεί θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Με τον Άταμαν,
3: και ο Σερέλης τελική,
0: με τον Άταμαν στο μπάγκο, ο Σόρτς θα είναι εκτός εξάδας. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα συμμετοχή.
3: Σωστό και αυτό.
0: Ο Σόρτς, ίσως αν μείνει ο Άταμαν μέχρι το τέλος σεζόν, ο Σόρτς δεν θα ξαναπαίξει λογικά μέχρι το τέλος σεζόν.
3: Σωστό.
0: Να θυμίσω ότι έχουμε εξάδες πλέον.
3: Βέβαια. Και αυτό που λέει Ηλίας. Και στην τελική ο Σερέλης, ό,τι και αν είναι κάποιον συγκεκριμένο κυβικό προπονητής, ήταν κανονικός προπονητής πολλά χρόνια.

0: χρόνια ο άνθρωπος. Δεν είναι κάποιος που τον πήραμε από το φούρνο και το φέραμε να κάνει τον προπονητή. Δεν θα ακολουθήσει κανείς τον Αταμάν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Σπύρος έκανε ένα donate και έγραψε για τοξικότητα και υπεροψία ότι πληρώνεται. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει κάτι άλλο. Δεν λέω ούτε για υπεροψία ούτε για τοξικότητα. Γενικά υπάρχει στο μπάσκετ στην Ελλάδα.
2: Ούτε υπεροψία ήταν, νομίζω. Εγώ
1: ο Παναθηναϊκός πρέπει να σταματήσει ορισμένες στιγμές να νομίζει ότι όλα κινούνται γύρω από αυτόν. Δεν κινούνται όλα γύρω από αυτόν. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί. Δεν ασχολείται όλη η Ευρώπη κάθε λίγο και λιγάκι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πρέπει να τα σταματήσει να το... Να το πιστεύει, γιατί περνάει μέσα και στον οργανισμό του και στους παίκτες του και στα αποδυτήριά του. Και όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως έρχεται αποτυχία. Εγώ θα πω το 2024 που ο Παναθηναϊκός το πήγαινε όλο το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος λαου-λαου και τώρα ξαναφτιαχνόμαστε και τώρα ξαναγεννιόμαστε και από τις τάχτες μας και από τη 17η και να βρούμε και ένα παίκτη να μας κάνει ακόμα καλύτερους, να πήραμε τον Αν. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Έφτασε εκεί που έφτασε, πήρε και το κύπελο που δεν τον περίμενε κανείς στο Final Four. Όλοι ρεάλοι λέγαμε. Και ξαφνικά αλλάζει το. Πατάει ένα κουμπί και αλλάζει όλο το πράγμα. Πέρσι τον πήγε μέχρι ένα σημείο.
0: Έχει το chat και
1: μεγάλη αποτυχία τελική, έτσι όπως τους έχασε. Καϊνάρια. Και εδώ είναι μεγάλη αποτυχία του Αταμάν δύο σερί φορές να βλέπει μια ομάδα να του κάνει 3-0 σε τελικού. Σε μάτς.
2: Δεν του κάνει τίμη.
1: 3-0 Ολυμπιακός πέρσι.
2: Ναι.
1: 3-0 η Βαλένθια φέτος. Αυτό
2: εντάξει,
1: έγινε.
2: Δεν νομίζω όμως ότι είναι μόνο θέμα του Αταμάν. Αν θες να άποψη μου.
1: Είναι κυρίως θέμα του Αταμάν.
3: Αυτό ήθελα να προσθέσω κι εγώ. Είναι και. Εντάξει, και οι παίχτες. Κυρίως είναι θέμα του Αταμάν. Κυρίως είναι θέμα του προπονητή. Όταν δεν έχει τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μιλάμε και για παίχτες που παίρνουν τρελά λεφτά. Για παίχτες με εμπειρία, με προσωπικότητα. Έχω βαρεθεί να λέω ότι ένα από τα μεγάλα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει παίχτες με προσωπικότητα. Πρέπει και αυτή λίγο, ακόμα και αν όντως ισχύει αυτή η κατάσταση που είπαμε ότι είναι απροετοίμαστο το Παναθηναϊκός, πρέπει να βγουν λίγο μπροστά, να το συζητήσουν, να βγουν. Είναι έμπειροι παίχτες. Δηλαδή, κάποιοι φάνηκαν πάρα πολύ διστακτικοί χθες στην επίθεση. Χάθηκαν 3-4 lay-up. Δεν μου φταίει τώρα ο Άταμαν που χάθηκαν 3-4 lay-up από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δηλαδή και πράγματα που πρέπει να το δουν. Δηλαδή, η ευθύνη των παιχτών είναι ότι ίσως να επαναπάθηκαν σε αυτό το γενικότερο κλίμα ότι πώς μας έχει κάνει έτσι ο προπονητής, μας φταίει για όλο αυτό.
2: Φίλε, να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι μεγάλο λάθος εκ μέρους των παιχτών του Παναθηναϊκού.
2: Είδα χθες το βίντεο που πηγαίνει στο ξενοδοχείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να δει την ομάδα. Όχι αυτό που φεύγανε για το γήπεδο, αυτό που ήταν στο... μετά το γεύμα, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι, ναι, και στο γεύμα.
2: Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Σοκαρίστηκα, να ξέρετε. Με τους παίκτες, έχω σοκαριστεί.
4: Δηλαδή,
2: έχω σοκαριστεί, ρε φίλε. Αλήθεια στο λέω, έχω σοκαριστεί.
4: Έχει πάει ο ιδιοκτήτης.
2: Ρε φίλε, έχει πάει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Είναι τιμωρημένος. Ξέρεις τι έχει γίνει, έχει βγει μπροστά.
4: Ναι.
2: Αν τιμωρήθηκε, αν φωνάζει εκείνο να δικαιωθεί, αφήνει ανοιχτό. Πηγαίνει, δεν έκατσε εδώ. Πήγε εκεί, ρε παιδί μου, σου λέει μαζί στη Μάικη την τελευταία. Ό,τι γίνει, και ας μην έρθει στο γήπεδο. Σοκαρίστηκα με κάποιους, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, σαν να μπήκε μέσα ο άνθρωπος που προσπαθούσε να τους χαιρετήσει.
4: Το κοιτάζαν κινητά.
2: Το είδες. Το κινητό ο ένας. Ο άλλος δεν σηκωνόταν, δηλαδή ένα πράγμα. Λες και πέρασε ο φροντιστής της ομάδας, παιδί μου, ένα πράγμα. Και εκεί, δηλαδή, επειδή μου το στείλετε στο ραδιόφωνο, δεν το είχα δει, δεν το είχα παρατηρήσει. Γιατί νομίζω και την ώρα βγήκε κιόλας. Δηλαδή, κατάλαβα ότι αυτή δεν είναι καλά. Πώς σα πω αυτό που λέει και ο Λίγο, είναι και ευθύνη των παιχτών, ρε φίλε. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας. Τώρα, αν φταίει ο προπονητής για τη σχέση με τους παίκτες, είναι άλλη ιστορία. Αλλά
4: αυτό είναι που λες.
2: Εγώ εκεί κατάλαβα. Να, αυτό είναι το βίντεο. Άμα δηλαδή, δει το βίντεο αυτό, είναι σοκαριστικό, φίλε. Κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Κοίτα εδώ, γλώσσα σώματος. Χαιρετάς στην αρχή το Μίτογλου, έχει χαιρετήσει το Μίτογλου. Ο οποίος ακόμη δεν παίζει κιόλας. Κοίτα εδώ, εντάξει, άστο Φαρίτ, πάμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Δες από εδώ και μετά, και θα καταλάβεις. Δες. Και θα καταλάβεις.
1: Μετά πάει σε έναν
2: μην λες τίποτα.
1: Φίλε που αράζουν εκεί πέρα, ο Λεσόρ δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει προσευχή, δεν ξέρω τι κάνει ο Λεσόρ.
2: Ναι και.
1: Τι και.
2: Δηλαδή το σοβαρά. Δεν μπορεί να σκοτώνει να χαιρετήσει τον πρώτο Παναθηναϊκό εδώ.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολή.
2: Εντάξει, εγώ απλά νομίζω ότι αυτό ήταν μεγάλη ιστορία για μένα σχετικά με το κλίμα που υπήρχε μέσα. Και δεν λέω προς τον πρόεδρο, προς και σου λέω. Είναι ίσως αυτό, δηλαδή συνέχεια που λέει ο Ηλίας, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εδώ, κοίτα εδώ με τον Χουάντσο. Πού δίνει και ο Χουάντσο, είχα μια χαρά παιδί.
1: Χουάντσο φοράει και ακουστικά νομίζω εδώ. Κουνάει λίγο το κεφάλι, πρέπει να ακούει μουσική.
2: Μετά του κοιτάκι το
1: χέρι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Έχει στο chat κάτι ονόματα με μηχανάκια που στέλνουν ό,τι να είναι.
3: Λοιπόν, δύο donation να διαβάσω. Μπορείς να το κάνεις.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Έναν τρόπο.
1: Βεβαίως.
4: Έχεις μπροστά σου.
1: Ο Γιαννακόπουλος φταίει και για τους τελικούς πέρσι αλλά και φέτος. Στη σειρά στο 2-0 έλεγε στον Αταμάν Τώρα ο Άκα, το υπόλοιπο δεν το διαβάζουμε κλπ. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει ο Σπύρος.
3: Ο Δημήτρης Ιανκόπουλος το 2-0, συγγνώμη, να απαντήσω λίγο αυτό, γιατί το είχα μεταφέρει τότε στην εκπομπή, το θυμάμαι. Ήτανε ο πιο, πώς να το πω τώρα, κόλλησα με τη λέξη. Τέλος πάντων, πίστευε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, προσπαθούσε όλους να τους προσγειώσει. Το 2-0 έλεγε η Βαλένθια, αυτό που έλεγε στα υποδητήρια ήταν ότι η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Κρίθηκαν όλα στις, και τα δύο μάτς έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες στο σουτ και θα πρέπει να προσέξουμε πολύ για να πάρουμε μία ακόμα νίκη. Προσπαθούσε να τους προσγειώσει όλους ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν νομίζω ότι έκανε το αντίθετο αυτό που λέει ο φίλος.
1: Το άλλο μήνυμα από το Σπύρο λέει χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Βασίλη, ο λαιμός έχει γίνει έτσι πιο πολύ από αυτά που σας έλεγε ο Διονύσης χθες για τις αρρώστιες. Πέρα από το τι έχει γίνει, ο Γιαννακόπουλος προσθέτει απίστευτη πίεση, λέει ο Σπύρος. Πάνω σε αυτό που λένε πολλοί, εγώ θα πω ότι κανένας παίκτης όταν μπαίνει στο παρκέ και στο γήπεδο δεν σκέφτεται τι έχει κάνει ο πρόεδρος του στο Instagram. Εντάξει. Δεν σκέφτεται καθόλου, δεν τον νοιάζει. Τον Ναν, τον Λεσόρ, τον Χουάντσο, τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ. Δεν ενδιαφέρεται το τι έχει κάνει ο κάθε πρόεδρος στο Instagram. Υπάρχουν πάντα δύο όψεις σε ένα νόμισμα. Η μία όψη λέει ότι ναι, όταν ασχολήθηκε ο Γιαννακόπουλος πέρσι στους τελικούς και τους έκανε πολεμικούς και πήγε στο σεφ, μάλλον δεν χάλασε την ψυχολογία της δικής του ομάδας, αλλά έφτιαξε του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός ήταν πεθαμένος μετά το 1-0.
5: Πάντως δεν βοήθησε.
1: Τον αφύπνισε. Ναι. Μπράβο. Και φέτος μπορεί να αφύπνισε και την ίδια τη Βαλένθια. Έτσι. Η μία άποψη λέει αυτό για τον Γιαννακόπουλο, ότι θα πρέπει κάπου να κάνει λίγο στην άκρη. Και όταν το 24 ήταν όντως στην άκρη, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι το τέλος και πήρε και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Η άλλη άποψη λέει, παιδιά, ότι εδώ έχουμε ένα πρόεδρο που ό,τι του έχει ζητήσει αυτός ο προπονητής το έχει κάνει, ό,τι του ζήτησε. Που πάντα είναι δίπλα στην ομάδα του και πάλι πέταξε μαζί της χωρίς να μπορεί να μπει στο γήπεδο. Να λέμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Και είναι πάντα εκεί για την ομάδα του. Ναι, τους έβγαλε στη σέντρα μέσα στη σεζόν μια φορά. Θυμάστε, νομίζω.
2: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
2: Ναι,
1: το
2: βλέπω,
1: κάνει δηλαδή. Ο κάθε πρόεδρος μπορεί να το κάνει.
2: Αυτός
1: μόνο πληρώνει, ο Αλαφούζος δεν το κάνει, που πάει πάντα με το σας και με το σας.
2: Αυτός πληρώνει, αυτός θα ζητήσει τέτοιο. Και τις ευθύνες. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες έχει γίνει αυτό. Πού δεν έχει γίνει. Σε ποια ομάδα δηλαδή πήγαινε. Δεν πήγαινε καλά, έχει πήγαινε ο Μελισσανίδης. Δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός, πάει ο Μαρινάκης. Δηλαδή πάνε και μιλάνε. Δηλαδή.
1: Αλλά ότι θα μπει τώρα ο Λεσόρ μέσα στο γήπεδο και θα σκέφτεται τι ανέβασε ο Γιαννακόπουλος με το free χθες το βράδυ στο Instagram και αυτό θα τον επηρεάσει από το να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εντάξει, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε κιόλα. Εδώ εμείς παίζουμε ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο και ξεχνάμε πόσα ποτά έπιαμε την Παρασκευή το βράδυ και παίζουμε το Σάββατο πρωί κανονικά.
2: Έγινε και μια κίνηση που έχει περάσει στα ψηλά, η οποία φαίνεται να μην έχει αντίκρισμα βέβαια, τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, τη μεταγραφή του Ντέιβις.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν απλό. Δηλαδή θα συζητάμε κι άλλο πανθάκι χωρίς τον Ντέιβις. Εγώ πιστεύω ότι το βοήθησε.
1: Έτσι, το βοήθησε μέχρι ένα σημείο τώρα τελευταία.
2: Εντάξει, ρε φίλε, έκανε το 0-2. Τι να σου πω τώρα.
1: Σωστά.
2: Πάρ το μόνο σου μετά. Πώ να σου το πω τώρα. Δεν το πάρει για κανένα άλλο.
5: Ηλία, ένα τελευταίο σχόλιο από σένα.
3: Ακόμα και σε αυτό δηλαδή. Έχει τον Χέις Ντέιβις και δεν φαίνεται ότι μπορεί να τον εκμεταλλευτεί σε βάση των προσόντων του.
5: Μάλιστα.
2: Εντάξει, μετά τώρα δίνει στροφή μπασκετική.
3: Την μέρα που θα είναι ο παίχτη.
2: Δίνει στροφή μπασκετική για την άποψη του Ντέιβις για τον Αταμάν, ρε φίλε.
5: Ναι. Χαμογελάει. Λοιπόν, Ηλία, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Πάμε, έφυγε. Αυτός που γράφει για τα 20 άρικα.
2: Λεγόταν. Μην του σβήνεται, ρε. Αφήστε τον κόσμο.
1: Όχι, για τα 20 άρικα δεν μπορώ.
2: Πες του να βάλει 50 άρικα, μα είναι ο 20 άρικα, αγόρι μου.
1: Καταρχάς δεν παίρνω 20 άρικο. Ηλία, άμα πας προς το T-Center και δεις τον Γιαννακόπουλο, πες το από 100 και πάνω. Μην του πεις 20 άρικο. Δεν είμαστε τίποτα φτωχάτζες.
5: Και 5 free spin.
1: Ναι, και 5 free spin που λέει ο Τάσος.
2: Και ένα χάπι με κορτιζόνι για τον Παγκόπουλο για τον βλέπω.
5: Έχει τόσο κόσμο μέσα τώρα.
1: Ναι,
5: τον τελείωσε αυτόν, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα τέτοιο. Ευχαριστώ, Ηλία, να σε καλά. Έχεις κάτι άλλο να πεις για τα αγωνιστικά ή να σε αφήσω?
3: Όχι, αυτό. Περιμένουμε τώρα να δούμε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξαναλέω, νομίζω ότι ο κύκλος του Έργιν Αταμάν έκλεισε.
5: Είσαι ξεκάθαρος.
3: Και πρέπει να δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Αν θα ξεκινήσει το τέλος χρονιάς. Θυμίζω και μια δήλωση που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και σηκώθηκε και έφυγε χθες όταν τον ρώτησε ένας Λιθουανός συνάδελφος ότι αν δεν είμαι στο Final Four ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα φύγω. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
5: Για να δούμε, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Αν θα είναι στους τελικούς ή αν δεν είναι. Ωραία. Ηλία, ευχαριστώ πολύ.
0: Απλά τελειώνει και το πρωτάθλημα, αλλιώς θα φεύγει
3: για
0: τον Μπενίτες.
5: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
5: Λοιπόν, μια υπενθύμηση όσον αφορά την Elabet, παρακαλώ. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5 καθημερινά εδώ στο Back to Back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και σήμερα μαζί μας, όπως θα είναι και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
1: Να πω και κολλήνες.
5: Βεβαίως, ναι, θέλω, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, το Back to Back εδώ η εκπομπή μας χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις για το Κολλήνες Sound Festival. Το απόλυτο μουσικό experience του καλοκαιριού με τους νικητές να ετοιμάζονται για να ζήσουν όλες τις ημέρες του φεστιβάλ με full access και ατελείωτο vibe. Τι μου έχετε γράψει εδώ, ρε.
5: Θα έχει πιο η Μαγιάννη.
1: Στο πιο ξεχωριστό μουσικό event του καλοκαιριού.
5: Εδώ λοιπόν.
1: Εδώ, πάμε. Εδώ. Follow Athletico GR, Action 24 και Κολλήνες Sound.
5: Και τους τρεις.
0: Και τους δύο.
1: Τρεις τους δύο, ρε. Τρεις είναι, ρε. Και τους τρεις.
5: Δεν φορμή αυτό, τελείωσε.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου και θα λάβεις μέρος στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για το Κολλήνες Sound Festival. 4 μέρες φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 20 Μαΐου. Πότε είναι το Κολλήνες? Είναι
5: 29
2: με πρώτη.
1: 30, 31 πρώτη.
5: Με πρώτη. Okay. 4 μέρες.
1: Μια χαρά, παιδιά.
5: Θα είμαστε και εμείς εκεί κάποια μέρα από αυτές. Κάποιες μέρες ο καθένας ήταν εκεί. Γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια. 21 η ανακοίνωση των νικητών μέσα από τα social, αλλά και μέσα από το Back to Back θα μιλήσουμε γι' αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στο chat και όχι μόνο, και στο Action 24. Θέλω μερικά like ακόμα, είμαστε στα 716. Πάμε. Μπορούμε για 1000 για αρχή.
1: Βάμος.
0: Σπάω τη σιωπή μου και διαβάζω το κορυφαίο μήνυμα της εβδομάδας.
5: Χαμογελαστό σε βλέπω, τι είσαι.
1: Επιτέλους, ρε φιλέ.
5: Επιτέλους.
0: Τι είναι το Κολλήνες?
1: Μου έχουν στείλει μήνυμα.
0: Τι είναι το
1: Κολλήνες? Τι έχεις?
0: Θα ακούμε καραφλούς να σφυρίζουν.
1: Λοιπόν, να πω donation.
5: Να πεις αμέσως αφού να απαντήσει το φίλο, φιλέ. Άκου. Προφανώς υπάρχει αντίλογος και ό,τι θέλει μπορεί να γράψει ο καθένας. Ναι. Και το διαβάζουμε. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέω. Άρα σε όλα σωστά ο Γιαννακόπουλος και όλα τα λάθη ο Ταμάν, εκμεταλλεύεσαι πως δεν υπάρχει αντίλογος. Όχι, δεν είναι σε όλα σωστά ο Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα ανέφερε.
1: Μα εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Είπα και την κακή, είπα και την καλή.
5: Βέβαια.
1: Τι να πω, θέλεις από μόνο την κακή? Άμα τον ικανοποιεί, είναι από μόνο την κακή.
5: Ούτε
1: έχει κάνει πολλά λάθη ο Γιαννακόπουλος φέτος. Ναι.
5: Okay.
1: Να πω μόνο την κακή.
5: Αφού είπε ότι για το θέμα αυτό ότι ίσως ασχολήθηκε παραπάνω ο οργανισμός με το θέμα της τιμωρίας.
1: Τσίτωσε τον αντίπαλο, ρε παιδί μου.
5: Του έδωσε
1: τον αντίπαλο.
5: Κίνητρο, σωστά.
2: Ο αντίπαλος τσίτωσε βασικά.
1: Πέρσι στους τελικούς τσίτωσε τον Ολυμπιακό. Τον έκανε ταύρο Ολυμπιακό.
2: Ήταν...
1: Παιδιά, αν θυμηθείτε πέρσι τον Ολυμπιακό μετά τον πρώτο τελικό, ήταν στα σκηνιά. Ήταν στα σκηνιά. Νόμιζε ότι θα λήξει 3-0 σειρά για τον Παναθηναϊκό.
2: Τι σε καλά,
1: και πάει στο σεφ. Και κάνει όπα όλη τη σειρά.
2: Άρα πάρτε σπανούλι και τέτοια.
1: Μπράβο. Τρέχαμε μετά στο Υπουργείο. Εκεί μας έτρωγε ο ήλιος, το Βρούτσι.
5: Έχεις δίκιο.
1: Τι να πω τώρα.
2: Το φετινό ουσιαστικά παρασκηνιακά, πες το πως θες, σαν ατμόσφαιρα. Γιατί εντάξει, αναλύουμε τόση ώρα για το τι δεν έχει κάνει καλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη σειρά. Αλλά καθαρά αθλητικά, νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει η Βαλένθια δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, μια ομάδα που λέμε όλοι. Άπειρη, να βρίσκεται στο 0-2 πίσω, δηλαδή τον αρχίζει να κάνει δύο break στο ΑΚΑ. Το χθεσινό φαίνεται να είναι το εύκολο. Ρε παιδί μου, λε, θα χάσει και τρίτη φορά με σπίτι, αλλά το να κάνει δύο break στο ΑΚΑ. Εσύ το λες στη λογική ότι αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι η φάση που πηγαίνει και ζητάει το φάουλ στη γραμματεία, που γίνεται ροντέο, που πάνε να το συλλάβουν και καλά μετά που λέγανε από το ρεπορτάζ ότι νομίζαν θα το συλλάβουν και όλο αυτό, και ότι εκεί τσιτώνει το έργο. Και ακολουθούν δηλώσει και το mind games. Ότι όλο αυτό δηλαδή κάνει μια αφύπνιση τη Βαλένθια. Ναι, αλλά η Βαλένθια γενικά μετά δεν το σήκωσε. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ.
1: Η Βαλένθια το κατέβασε.
2: Ναι, αυτό
1: θέλω. Δηλαδή, βγήκε ο προπονητής και είπε: Παιδιά, ο Μοντέρο δεν έχει κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση.
2: Ναι, και χθες πάλι.
1: Ναι. Και όντως δεν την έχει κάνει, την άκουσα τη δήλωση.
2: Ο ίδιος δηλαδή.
1: Δεν το έχει πει έτσι ο Μοντέρο. Η Βαλένθια το κατέβασε. Η Βαλένθια συμπεριφέρθηκε από το τρίτο μάτς και μετά. Έχει κάνει και πράγματα εκεί. Έχουν κάνει και χθες έκανε ο Μοντέρο. Δηλαδή.
2: Δεν έχει τέτοιο. Αλλά δεν έχει...
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι άσχετα από το επίθετό μου, γράφει ο Τζορτζ Πράσινο.
5: Ναι, εντάξει.
1: Αν θέλετε, ρίξτε προβλέψεις για την Κούπα, έχει κάνει donation. Και...
5: Άλλο ένα βρήκα εγώ. Καλησπέρα στην παρέα σας. Όντας αεκτζής και χρόνια μπασκετικός σε μη επαγγελματικές κατηγορίες. Διονύση, έχεις δίκιο για το βίντεο 100%. Γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα. Για την απάθεια των παικτών. Όταν ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που σε πληρώνει. Αυτός περίμενε που έχει μπει στο στόχαστρο. Καλός ή κακός έχει μπει στο στόχαστρο. Φταίει κι αυτός. Φταίει η διοργανώτρια αρχή. Φταίνει οι διαιτητές. Έχει μπει στο στόχαστρο. Σήκω, μίλα του, στήριξε τον. Εγώ λέω αυτό. Γιατί το έχω δει να συμβαίνει, να το πάω λίγο παραπέρα. Και σε αγώνα της δικής μου ομάδας, του Αστέρα, όταν πηγαίνει ο ιδιοκτήτης αδερφιά, θα σηκώνεστε και θα λέτε καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ, θα το χαιρετάς εγκάρδια, θα θυμάσαι ποιος είναι αυτός που σε πληρώνει. Εγώ τουλάχιστον και εσείς εδώ πέρα, το κάνουμε όσον αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους εργοδότες μας. Έχουμε ένα σεβασμό. Δεν έχει σημασία αν είσαι
1: μπασκετμπολίστας. Τώρα το κάνει και με μένα. Μπαίνει στο γραφείο, έρχεται, μου λέει ευχαριστώ, όχι, Βασίλη μου.
5: Μπιλ, ξέρεις, το λέω σοβαρά. Δηλαδή, ναι, φίλοι, αλλά να υπάρχουν και ορισμένες σταθερές εδώ πέρα.
1: Σωστά.
0: Ενώ εγώ μπαίνω, αρχίζουμε τα.
5: Το ότι είμαι μπασκετμπολίστας ή δουλεύω σε ένα ταμείο, σε μια τράπεζα, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Δεν είναι το κάτι διαφορετικό.
2: Εντάξει, έχει γίνει σε άλλες φορές να είναι το κλίμα. Εγώ το, μου έκανε εντύπωση γιατί το είδα χθες και μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και στο λέω, το είπα ειλικρινή, μου το έστειλε φίλο στο ραδιόφωνο. Θες, μου λέει, δες το βίντεο αυτό. Κάτι αυτοί μου λέει, έχουν χάσει πριν πάνε. Δεν το πίστευα. Ναι. Για το βίντεο και μου δόθηκε μια εντύπωση ότι. Εντάξει.
1: Ποιον θεωρώ κατάλληλο για διάδοχο του Αταμάν? Εγώ θεωρώ κατάλληλο πάντα στον Παναθηναϊκό τον Ομπράντοβιτς, τώρα που είναι και ελεύθερος. Εννοείται. Κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όλου του συλλόγου.
5: Τον πιστεύεις, Μπιλ?
1: Δεν το ξέρω. Αν, ναι, γιατί να μην γύριζε.
5: Όχι, αν γυρίσει, πιστεύεις ότι θα είναι αυτό πάλι ή θα είναι
1: ναι,
5: αυτό που λέμε
1: 100% με το μπάτζετ που έχει ο Παναθηναϊκός και με τη διοίκηση να παίρνει ό,τι μπορεί να του ζητήσει ο Μπράντοβιτς, το πιστεύω πολύ.
5: Δεν θα ήθελες ένα προφίλ τέτοιο σαν του.
1: Αλλιώς Άρας.
5: Αυτό πήγα να πω. Είναι παρόμοιος.
1: Ναι.
5: Σαν ιδιοσυγκρασία. Δεν θα ήθελες ένα προπονητή παρόμοιο με αυτόν που έχει η Βαλένθια.
1: Κοίτα, ο Μαρτίνεθ, δεν ξέρω το background του, αλλά τον βλέπω με τη Βαλένθια. Είναι στη Βαλένθια, σπάει μετά σε μια κάπως καλύτερη ομάδα πιο μεγάλη να ψηθεί.
2: Άμα πάρει και μια Ευρωλίγκα.
1: Και μετά να πάει σε ένα γίγαντα και ένα
2: Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι και μπέμπης.
1: Τι?
0: Μεγάλος είναι, ψωμωμένος είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω που έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Δεν τον έχω
6: παρακολουθήσει. Η Βαλένθια θα είναι σε ομάδα που θα διεκδικεί η Ευρωλίγκα πάντως.
0: Απλά δεν είναι σαραντάρης, δηλαδή να τον περιμένουμε. Καλό και δεν είναι τώρα. Το Σάρας. Τώρα ο Σάρας πέρασε τριετές τώρα. Καληνύχτα.
1: Ο Μπράντοβιτς όμως είναι ελεύθερος.
6: Ο Μπράντοβιτς είναι πολύ έξυπνος. Για να έρθει τόσο εύκολα στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Γιατί, τι θα τον χαλάσει?
6: Δεν ξέρω. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη έχει. Το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη θα έχει.
6: Θέλει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Εγώ αν λέει σου πω
6: να δουλέψει μια ομάδα.
2: Θα βάλει έναν άνθρωπο, κύριε Πέτρο. Έναν άνθρωπο θα βάλει. Τελείωσε.
1: Ναι.
2: Που λέει.
1: Ναι.
2: Θα πει του
1: το Αλβέρτι, ρε.
2: Κούλαρε λίγο κτλ. Φωνάξε έναν Αλβέρτι, του πει εδώ μπαίνει μπροστά και θα μαζευτεί όλο το έργο. Και πνευματικά μαζευτεί.
6: Δηλαδή, π.χ. με ο Μπράντοβιτς αυτό που έγινε π.χ. στη γραμματεία στη Βαλένθια δεν θα ήταν ανεκτό για τον Μπράντοβιτς. Να του πειράσει τόσο πολύ το παιχνίδι. Και τη σειρά.
2: Τι εννοεί να πάει ο τέτοιο.
6: Να ήταν ο Μπράντοβιτς και να ήταν στην ομάδα του.
2: Αυτό που έγινε με τον αντίπαλο προπονητή.
6: Με τον Γιανακόπουλο.
2: Και τι θα του λέγε, κάτσε πίσω και τέτοια.
6: Γενικότερα, σαν φιλοσοφία, δεν θα ήταν ο Μπράντοβιτς στην ίδια γραμμή με τον πρόεδρο.
2: Μα νομίζω εγώ ότι εκεί είναι το κλειδί με τον Μπράντοβιτς.
6: Τι.
2: Με τον Γιανακόπουλο. Στο ραντεβού που θα κάνουν. Αυτό αν θα αυτό. Είναι.
1: Στο ραντεβού που θα κάνουν.
2: Δεν υπάρχει ποιο να μην κάνει ραντεβού. Ποιο θα πάρει δηλαδή, ρε φίλε. Τι να πάρει. Τι πει, έχει πολλού η αγορά να πάρει.
1: Όχι.
2: Τι να πάρει.
1: Από τη στιγμή που ο Ιτούδης μένει και αυτό στη Χάπο Ελόπου.
2: Αυτό είναι, τι να πάρει.
1: Ο Σάρας έχει υπογράψει τρία χρόνια. Ο Ζώτης είναι ελεύθερος. Δηλαδή είναι πιο.
2: Τι είπα, του Σπανούλη.
1: Όχι.
5: Χαστάς στην παρέα μας και ρώτησε εγώ για το Μιρότσο. Με τα εισιτήρια τι γίνεται τώρα το Final Four.
1: Με τα εισιτήρια, ακούστε, οι πληροφορίες λένε.
7: Τριγέρι έχω, άμα θέλετε. Δανείζω για τους τελικούς, σας τον δανείζω.
2: Πώς έχει πάρει τριγκέρι, γιατί έχει κάτσει ακόμα στον πάγκο. Τον έχει δει να 30 φορές και δεν έχει κάτσει ακόμα.
7: Έχει κάτσει δίπλα μου όμως.
1: Οι πληροφορίες λένε. Κοίτα, έχει ένα donate για σένα, ρε φιλέ.
2: Ναι. Για μένα.
1: Για μετά.
2: Τι
1: ναι,
2: πάρω τα λεφτά.
1: Διονύση, μπορεί ένας δημοσιογράφος να βρεθεί και να ρωτήσει το Μέντι ποιος αποφάσισε για τις μεταγραφές του καλοκαιριού και αν αυτός έδωσε το OK. Για τους μισούς που πήραμε έφυγαν το χειμώνα. Γιατί τους μισούς που πήραμε έφυγαν.
2: Θα ρωτήσει ο καπετανάκος, φίλε, αν προλάβει την Κυριακή. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω οργανωθεί καμία συνέντευξη τύπου από ό,τι ξέρω για την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γραψίματα, εκπομπές κτλ. Δεν μπορώ να κατεβαίνω συνέντευξη τύπου πλέον. Και καλύτερα που δεν κατέβαινα γιατί θα είχα γκρίνιες πιστεύω με τον προπονητή.
6: Θα απανταγέ.
2: Για το καλό και τον δυο μας.
5: Θα απαντούσα σίγουρα.
6: Απαντούσε είναι δίκης προπονητής. Απανταεί.
2: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι. Αν, δηλαδή αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να γίνει μετά από ένα μάτς.
6: Εντάξει, επειδή κλείνει και μια σεζόν, π.χ. την Κυριακή.
2: Τάσο μου, άκου, κάποια πράγματα. Ο φίλος ωραία κάνει εδώ και το ρωτάει. Προφανώς και όλες οι μεταγραφές δεν είναι όλες δικές του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι κάτι νέο. Είχε πει, είχε έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε ρωτηθεί για το στήλο μεταγραφών, είχε πει το κόνσεπτ που κάνουν οι μεγάλες ομάδες μεταγραφές, ότι θέλω ένα φορ που να πιέζει ψηλά και να κάνει. Κρίνουν το τμήμα σκάουτ και τεχνικοί διευθυντές, υπάρχουν αυτοί στη λίστα. Μπορούμε να τον πάρουμε αυτόν? Όχι, γιατί η ομάδα του στην Ισπανία ζητάει 15 εκατομμύρια. Ναι, αυτόν γιατί με την Ίντερ έχουμε καλή επαφή και να του δώσουμε δύο και του παίχτη άλλα τρία και να έρθει. Ωραία, να έρθει ο Ταρέμ. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει προπονητής αυτού του επίπεδου που μένει σε ομάδες, προσέχω τι λέω, μένει σε ομάδες που του φοράνε παίχτες. Γενικά το λέω. Γενικά. Δηλαδή δεν θα πάει ο Λιόπουλος γιατί έχει μπουστάρει πέντε και να του πάρει τον Νίκολτς και να του πει πάρε αυτούς πέντε και παίξε. Αν πάμε ο Νίκολτς με δυναμική που έχει, του πει γεια σου κύριε Μάριε. Σου φέρα το πρωτάθλημα εδώ, το πανηγύρισε, ωραία, φιέστα, θα βγάλουμε τις φωτογραφίες, καλή επιτυχία.
6: Και για το Μαρσιάλ,
2: ναι, και γι' αυτό τον λόγο έδειξα και. Όχι, έδειξα και εκνευρισμό. με στεναχώρησε η στάση του για το σκηνικό με τους 7 ξένους, όταν ήξερε τι έχει γίνει. Είπαμε, είπα εγώ θα παίξει ποτέ ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό. Στα ψηλά πέρασε. Αλλά για τον Αντρέ Λουίζ θεωρώ το να δείξει κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Για λίγε.
1: Για τα εισιτήρια είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Στα χέρια των οπαδών του Παναθηναϊκού είχαν φτάσει περίπου από τις προηγούμενες πωλήσεις περίπου 5.000 εισιτήρια. Αυτά ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να τα πουλάει μέσω του fan to fan μέχρι την Κυριακή το βράδυ, επίσημα και νόμιμα. Μπορεί βεβαίως νόμιμα να πουλήσει και να έχω εγώ ένα εισιτήριο για να το πουλήσω στο Διονύση, έτσι. Πιστεύω ότι ελάχιστοι θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα είναι στο ΆΚΑ, στο Final Four πια. Κάποιοι που θα θέλουν να δουν απλά το Final Four. Θα δώσουν πολλά και σε Τούρκους, έτσι νομίζω, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού 8, 9 χιλιάρικα στο ΆΚΑ.
2: Εντάξει, είναι μια καλή κουβέντα.
1: Θα είναι, γιατί νομίζω ότι, συγγνώμη, θα πάρουν από 500 εισιτήρια τώρα οι ομάδες. Οι Ολυμπιακοί πρέπει να έχουν πάρει ήδη 5,5 κάπου εκεί. Θα πάρουν από 500 εισιτήρια. Πιστεύω ότι η Ρεάλ και η Βαλένθια δεν θα τα δώσουν κιόλα. Άρα θα πάρει και αυτά ο Ολυμπιακός. Αλλά περιμένω και πολλούς Τούρκους.
6: Δεν θα δώσουν όλα πια
1: τα εισιτήρια τους.
2: Καλά, η Ρεάλ δεν κουβαλάει.
1: Η Ρεάλ δεν κουβαλάει.
2: Ποτέ δεν κουβαλάει.
6: Ούτε 500.
1: Σε Final Four. Μπορεί η Ρεάλ.
0: 600 άτομα το πολύ να έχει η Ρεάλ.
2: Και ναι, τόσο σπάει.
0: Και στο Βερολίνο παίξει 600-700.
1: Αλλά περιμένουμε και πολλούς Τούρκους.
0: Τούρκοι είναι άλλο.
2: Εδώ επειδή παρακολουθεί κόσμο.
1: Υπάρχει και σχέδιο της αστυνομίας, να πούμε ήδη. Ένα αρχικό σχέδιο. Ένα αρχικό πλάνο για το που θα κάτσουν στο T-Center. Θα είναι μακριά οι Ολυμπιακοί με τους Τούρκους. Θα είναι από τη μία πλευρά οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Μάλλον από την πλευρά του ηλεκτρικού. Και στην άλλη, εκεί που είναι οι οργανωμένοι, που κάθονται οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, θα κάτσουν οι οπαδοί της Φενέρ. Αλλά θα τα ξέρει ο κόσμος όπως και να έχει σε λίγες μέρες επίσημα.
5: Όπως και να έχει, θα έχουμε εδώ πάντως πάρα πολλές εκπομπές. Ετοιμάζει το αθλητικό πολλά πράγματα και για τη μέρα των αγώνων, αλλά και τις προηγούμενες.
1: Τη διαπίστευσή μου, παιδιά, συγγνώμη, δεν τη δίνω. Θα πάω στο Final Four. Γιατί πολλοί από χθες μου γράφανε και σήμερα δώσε μας τη διαπίστευσή σου.
2: Χθες το βράδυ έγινε το έλα να δει σε πολλές σελίδες που αμέσως πολλοί Έλληνες, εντάξει, φαίνονταν τα ονόματά τους δηλαδή τουλάχιστον, ομοτεπώνυμα, πολλοί Έλληνες φίλοι προφανώς του Παναθηναϊκού, μπροστά στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, βγαίνουν να πουλάνε τα εισιτήρια. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα εισιτήρια κοιτάζουν να βάλουν υπεραξία. Δεν είναι ψέμα, έχει γίνει σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει και δυνατότητα πολλοί που τα κάνουν μέσω, τώρα μην κάνουμε και διαφήμιση, και το ζήσαμε στο conference, μέσω από διάφορες πλατφόρμες. Στο μπάσκετ όμως οι πλατφόρμες αυτές είναι πιο.
1: Θα σου πω, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει.
2: Ναι.
1: Η Viagogo είναι αυτή που έχει αξιοπιστία.
2: Μπράβο. Η Viagogo όμως στο conference ακυρώθηκαν εισιτήρια.
6: Αυτή και οι ασυναυλίες είναι, ρε.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι η πιο γνωστή πλατφόρμα, ρε φίλε, γιατί δηλαδή.
1: Απλά δεν συνεργάζεται άμεσα με το marketplace της EuroLeague.
2: Όχι, αλλά δεν έχω ακούσει από Viagogo να έχει ακυρωθεί εισιτήριο σε EuroLeague, για παράδειγμα. Ενώ στο conference η οδηγία που υπήρχε είναι, παιδιά, μην πάτε εκεί και παίρνετε, θα κάνουμε ακύρωση. Και την πάθανε πολύ στο τελευταία μέρα. Του πήγε ένα ακυρωτικό το μεσημέρι, απλά του γύριζε τα λεφτά η Viagogo.
1: Τα παίρναν τα λεφτά του όμως πίσω.
2: Ναι, τα λεφτά του τα πήραν πίσω.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό,
1: αλλά. Μην χάσει και το ιστορικό
2: ασκητά. Ναι, τώρα μην πω τη λέξη να πα στο event και να είσαι εκεί, το τι γινόταν τότε για το conference. Γιατί ο άλλο δεν καταλάβαινε τίποτα στο τι γίνεται. Υπάρχει επίση μια. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να. Η μεταβίβαση μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή το βράδυ, σωστά.
1: Νομίζω.
2: Ναι, εγώ αυτό έχω ενημερωθεί. Κοίτα να δει τώρα κάτι. Είναι καθαρά τι θέλει να κάνει ο καθένας, φίλε. Μέσα του.
1: Το πιο έμπιστο είναι το marketplace, το fan to fan τη EuroLeague.
2: Εγώ η αίσθηση που βλέπω από πολλά παιδιά και από πολλές σελίδες που είδα, βλέπω ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού τα πουλάνε τα εισιτήρια.
1: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε,
1: θα πάνε να δουν τον Μπαρτζόκα να σηκώνει το ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ.
2: Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάνε να στηρίξουν τη Φενέρ. Εγώ το λέω γιατί.
6: Πόσο πολιτισμό κουβαλάει.
1: Δηλαδή.
2: Δεν μου φαίνεται παράλογο, αυτό λέω. Απλά είναι και το normal να γίνει. Κάποιο μπορεί να θεωρεί, όχι, ρε φίλε, να μείνει περισσότερο Ολυμπιακή. Σε αυτή τη λογική το λέω. Δεν το λέω. Γιατί να τους κάνουμε δώρο, δηλαδή να τους τρώσουμε τις συνθήκες και να πάνε παραπάνω 3-4.000, ξέρω εγώ. Σε αυτή τη λογική το παραθέτω. Εγώ ευχαριστώ πάντως να είμαι ειλικρινής.
6: Ακριβώς τις κατέστησες.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Βασίλη που είναι Παναθηναϊκός. Όχι, εδώ Μυρότσο. Λοιπόν, με πήρε σήμερα τηλέφωνο, λέω αυτός τι θέλει τώρα κτλ. Έλα, αγόρι μου, λέει, πεθαμένος, εντάξει. Λέω, έλα, δεν τον πείραξα. Είμαι κύριος, βλέπετε, δεν έχω κάνει τίποτα. Και μου λέει, άμα θες το εισιτήριο να πας εσύ, θα στο δώσω. Είχε πάρει εισιτήριο. Το πάρω. σκέφτομαι να το πάρω. Το πάρω. Πάω, ρε φίλε. Θα πάω.
6: Ιστορική
2: θα πάω εγώ. Θα πάω εγώ.
6: Είναι πολλές.
2: Και θα πάει και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Και θα πάει και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.
0: Τι λες?
2: Θα πάει ο Μαρινάκης. Εγώ σου λέω κάνω πρόβλημα θα πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο Final Four.
0: Στο ΑΚΑ.
6: Τώρα ευνοούν οι συνθήκες, δεν θα είναι και μόνο Ολυμπιακοί.
0: Έχει εισιτήριο.
2: Φυλάκι.
6: Θα γονατίσει ο πρόεδρος.
4: Στο Via Gogo είναι από πάνω.
2: Με το F5. Να πέσει η τιμή.
6: Και να κάνει καταγγελία. Μας έχουν αντιμετωπίσει τις τιμές.
5: Πριν πάω στο Γαστά που είχε ένα donation νωρίτερα, το είδες για σένα. Το διάβασες?
4: Όχι φίλε. Όχι φίλε.
5: Κάτι για Ηλιόπουλο Σαβίδη γράφει...
2: Αυτό ότι έχει πάει περισσότερες φορές στην Τουμπά.
5: Περίμενε, λέει, τοποθέτης κύριου Γαστά. Ηλιόπουλος 2, Σαβίδης 1 στην Τουμπά φέτος.
2: Ναι, ναι, το είδα.
4: Το διάβασα αλλού χθες. Έξυπνο είναι. Ωραίο.
5: Okay. Κάποιο σχόλιο άλλο δεν χρειάζεται. Εντάξει.
4: Τι πρέπει πραγματικότητα είναι. Σαν σχόλιο είναι έξυπνο.
6: Όντως. Μια φορά έχει πάει.
4: Κοίταξε τώρα. Το καλοκαίρι ήταν. Τώρα δεν θυμάμαι πήγε σε παραπάνω από.
6: Με το ελικόπτερο.
4: Το ευρωπαϊκό.
6: Είχε έρθει.
4: Το ελικόπτερο. Όχι, το ελικόπτερο ήταν προπόνηση.
6: Σωστό, ναι.
4: Δεν ήταν ματ. Ναι, ναι. Ήταν στο πρώτο ευρωπαϊκό της Τούμπας, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν και στο δεύτερο.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα όχι, δηλαδή πρωτάθλημα και τέτοια δεν ήταν. Μετά έφυγε πάλι. Όπως και να έχει είναι ένα έξυπνο σχόλιο, εμένα μου αρέσουν τα έφυγε σχόλια.
5: Αρέσει και η μπλούζα σου πάρα πολύ. Ένα κοντινό παρακαλώ τον κύριο Χαστά, να δούμε τι φοράει σήμερα. Ας πάρουμε και το σούπερ. Σε κόλλω πιο πάνω για σύρε, βοήθα λίγο.
2: Fight Club.
5: Ωραίο. Δυνατό. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα.
4: The first rule is, δεν μιλάς για το Fight Club.
5: Δεν μιλάς για το Fight Club. Ειδικά μου έχεις τέτοια φωνή. Πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού να ξεκίνησες λίγο με αυτά που σου λέει ο Τάσος. Πάμε και στα υπόλοιπα. Φαβορί. Το λέγαμε και χθες, Ολυμπιακός, πλέον.
2: Πρώτα το διπλανό σου και το διπλανό μου.
5: Αν θα κάνει δουλίτσα με τον Μπάου, γιατί αν κάνει διπλανός δουλίτσα...
2: Βλέπω 2,5 ομάδες με προβληματική εικόνα, το μοιράζω δηλαδή τη μία, δηλαδή δεδομένα ο Παναθηναϊκός που δεν έχει νίκη στα play-off,
5: ναι,
2: και με την εικόνα του χθες να είναι αποκαρδιωτική, δηλαδή το μόνο που μπορώ να κρατήσω εγώ από την εικόνα του Παναθηναϊκού στα play-off, καθαρά ποδοσφαιρικά θα το πω, δηλαδή είναι η δεύτερη σκέψη που μπορεί να γινόταν για τον Λαφόντ. Δηλαδή αν ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι να πάρει βλαχοδήμο, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερο τερματοφύλακα. Οπότε τον βλέπω μια χαρά του.
5: Αν δεν πάρει βλαχοδήμο.
2: Ναι, λέω ρε παιδί μου, άλλο να πάρει βλαχοδήμο είναι αναβάθμιση, σοβαρή τώρα. Okay. Και Έλληνας και όλο το πακέτο.
4: Όχι ρε παιδιά, ποιος Λαφόν, δεν υπάρχει Λαφόν τερματοφύλακας τώρα.
2: Δεν υπάρχει.
6: Τι δεν υπάρχει?
2: Λαφόν.
6: Δεν
2: υπάρχει. Όχι ρε. Με δεν φαίνεται κακός πάντως.
6: Θα play-off έχει
4: είναι καλός τερματοφύλακας,
6: έχει καλά στοιχεία, ναι, έχει καλά προσόντα, αλλά
2: παιδιά,
6: δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος.
2: Έχει τρομερά προσόντα, έχει τρομερά προσόντα, είναι μπλοκαρομιάλης.
6: Γκαφατζής είναι.
2: Μπλοκαρομιάλης είναι.
6: Μπλοκαρομιάλης.
2: Μπορεί να σου κάνει τον Ντασάεφ σε 4 σερί μάτς, να βγάλει ό,τι υπάρχει.
5: Να το γράψω, περίμενε.
6: Η Google το παίρνει, Αλέξη.
2: Να σου βγάλει ό,τι υπάρχει για 4 σερί μάτς και να σου φάει ένα απίθανο και να κοιτάς και να λες πώς το κάνεις αυτό.
5: Σπύρο, γράψτε από κάτω, ρε.
6: Μπλοκαρομιάλης, παιδιά, πάμε.
2: Αλλά είναι ένα αξιόλογο τερματοφύλακα με συγκεκριμένη μεγάλη αδυναμία σε κάποια στοιχεία του. Τι να κάνει.
4: Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εγώ αυτό, εμένα αυτό είναι το μειονέκτημα που βρίσκω στο Λαφόν. Δεν τον εμπιστεύεσαι, ρε παιδί.
2: Να σου πω κάτι. Δεν αισθάνομαι ασφάλεια ότι μπορώ να διεκδικήσω κάτι μεγάλο με το Λαφόν στο τέρμα.
6: Αυτό μου το είχαν πει και εμένα αυτό. Δεν αισθάνομαι ασφάλεια. Δεν καταλαβαίνω.
2: Καλά, βλέπω και του άλλου που παρέχουν ασφάλεια να πούμε. Στου άλλου ομάδε.
6: Γενικά λέω.
2: Έω 300 ρε φίλε, κάτι διαφορά.
6: Όχι, δεν λέω του άλλου. Βλέπω του άλλου παίκτε μέσα, λέω.
2: Ο Τζολάκη. Τώρα κοιτάμε για το τέρμα, ρε Διονύση, πιάσαμε κουβέντα.
6: Ο Τζολάκη απλά δεν πήγε.
2: Ο Τζολάκη φέτο δεν έκανε. Πέρσι όμω το παιδί ήταν Κέρβερο. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο δεν έκανε. Υπογράψει κανεί συμβόλαιο με την επιτυχία. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, δουλειά και μόνο δουλειά.
5: Άρα μια και είδαμε και του δύο θεωρεί ότι άλλο επίπεδο. Ο Τζολάκη άλλο Λαφόν. Λέμε καλά.
2: Κάτω, για το με βάση τη φετινή εικόνα του
6: Λαφόν.
2: Στην Ελλάδα, να σου πω, μόνο φέτος τον είδαμε. Τώρα, αν για κάποιο λόγο αποδεχτεί να μείνω δεύτερος, να πάρει ρε παιδί μου, να μην πάρει τον βλάχο, να πάρει κάποιον άλλον. Και πει ότι, OK, να μείνω δεύτερος. Και στην πορεία ξαφνικά μας βγάλει τα μάτια και λέμε, να ρε, πέρασε ένα φεγγάρι πέρσι και φέτος κάνει παπάδες. Το ποδόσφαιρο δεν πάει. Δεν μπορεί να υπογράψει από πριν τα κάνει.
8: Εγώ θα
2: απλά,
8: πω.
2: Δεν
8: είναι εύκολο να βρεις καλό τερματοφύλακα με τα δεδομένα που εσύ βάζεις στο τραπέζι.
2: Πρόσεξε, και όχι μόνο αυτό, ναι, και πιέζεσαι.
0: 22 Ιουνίου, 22 Ιουνίου, όταν θα φύγει ο Παναθηναϊκός για τα βουνά της Αυστρίας ή για τις παιδιάδες της Ολλανδίας, πρέπει να έχει το βασικό τερματοφύλακα.
8: Ναι.
0: Πολύ πιεστικό το
8: πράγμα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάτι έτοιμο με Βλαχοδήμο, π.χ. λέω, αυτό σου λέω. Ότι εμένα δεν θα μου ξένιζε να έρθει εδώ σε 20 μέρες και να λες η δεύτερη σκέψη για ενεργοποίηση συμφωνίας με Λαφών.
0: Και αν θέλει, ξέρεις και τι άλλο, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι το λιγότερο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Άμα θες τώρα αγοράς από την άλλη που δεν τον υπολογίζει, τους άλλους κοινάται, έχει βαρέσει και κανόνι τώρα. Είναι αν θέλει να μείνει δεύτερος.
8: Εσύ δεν ξέρω ούτε το δεύτερος και το πρώτος.
0: Αυτό είναι το θέμα.
8: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θυμίσου όταν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Ντραγκόφσκι. Τι το συνόδευε σαν. Την πήγαμε τώρα την κουβέντα του τερματοφύλακε. Τι ακουγόταν για τον Ντραγκόφσκι. Ότι έρχεται από ένα πρωτάθλημα που βγάζει καλούς τερματοφύλακες. Ότι είναι έμπειρος, ότι δεν είναι εγκαφατζής. Αυτό λεγόταν για τον Ντραγκόφσκι. Και έφαγε εδώ, δηλαδή, νομίζω τις γκάφες του Ντραγκόφσκι, γιατί τις έφαγε ο Λαφών. Αν αφού είσαι μακρινό, αλλά κάνεις με τα πόδια δύο.
5: Τι λες, Θοδωρή.
9: Οι τερματοφύλακες, δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να μην φάει χαβαλέ γκολ.
0: Να το φας, ρε μανούλα μου, το χαβαλέ. Απλά στη σταθερότητα.
8: Φίλε, εγώ ας πω κάτι.
9: Ναι.
8: Δεν μου φταίει τίποτα το παιδί και το έχω σε πολύ καλή εκτίμηση. Πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά αν είχε παίξει ο Τσιφτσής αντί του Παυλένκα στα δύο μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε ούτε μαθηματικές πιθανότητες να βγει δεύτερος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κρατήθηκε ο ΠΑΟΚ εκεί, κρατήθηκε λόγω του Παυλένκα. Ξεκάθαρα. Ειδικά στο μάτς του Τούμπας.
9: Το είπα.
8: Έτσι, είναι άλλη κλάση. Βλέπεις τον ένα κάτω από τα δοκάρια και βλέπεις έναν άνετο και από την άλλη βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι σαν να μπαίνει κάτω από τα δοκάρια και έχει ένα βάρος πάνω του ότι εδώ είμαι στον ΠΑΟΚ, είμαι σε μια μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να δείξω, να είμαι έτοιμος.
5: Η απάντηση είναι όμως το έπος της Γαλλίας, ο 4-3. Ο Τσιφτσής έχει κατεβάσει ρολά.
8: Ναι, ένα μάτς.
5: Δεν είναι ένα. Είναι
8: έκανε και άλλα τρία καλά. Ωραία, άλλο σου λέω. Αλλά ο άλλος είναι άλλη κλάση.
5: Άλλη κλάση.
9: Είναι και νούμερο. Άλλη ηλικία, άλλες παραστάσεις.
8: Ναι, ρε, σε άλλο λέμε. Επειδή παίζει ένα, το λέμε. Δεν σου λέω ότι σαν να τον έχει εκεί δεύτερο και να παίζει να παίξει έτοιμος, είναι πολύ μια χαρά το παιδί. Σου λέω με την καλύτερη άποψη εγώ για το παιδί. Αλλά ο άλλος είναι άλλη κλάση. Και στο λέω γιατί είχε και ένα τερματοφύλακα ο οποίος επίσης πήγε καλά και είχε μεταγραφεί τον Κοτάρσκι. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Έκανε στο τέλος κάποια λάθη.
9: Να, ένα καλό τερματοφύλακα για τον Παναθηναϊκό.
8: Τον Κοτάρσκι.
0: Μα τρώει τώρα να μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε. Αν δεν έρθει ο Δησά Βλαχοδήμπο, ο νούμερο στόχο είναι ο κ. Κοτάρσκι.
9: Οπ! Να, δεν ήξερα τίποτα.
8: Κάτι ήξερα από το πηγαίναμε.
5: Βάλτο. Αποκάλυψε γουλή.
8: Είδε πω τώρα το φτιάξαμε παγκόπλε.
0: Αν δεν καταστεί δυνατόν να έρθει ο Βλαχοδήμπο φέτο.
9: Τι σεζόν έχει
0: γιατί. Όχι ιδιαίτερα καλή, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Τουλάχιστον τον ξέρει.
9: Είναι καλό τερματοφύλακα. Όχι, δεν τα πήγε καλά γενικά.
0: Δεν έχει πάει καλά στην Δανία.
8: Και κρύο και πολύ.
0: Και η Κοπεχάγη δεν πήγε καλά φέτο. Είχε πάθει λίγο κοκομπλόκο φέτο. Γιατί δεν έχει πάει καθόλου καλά. Πήγε στην πρωταθλήτρια, τα μπλούχο τι ήταν. Αλλά αν εν τέλει ο Οδυσσέα για χύψη λόγου δεν καταστεί δυνατόν να έρθει φέτο, θα πάει ω προτεραιότητα να παραπάρει τον Κοντάρσκι.
5: Θα πληρώσει συμβόλαιο.
9: Δεν βλέπω αυτό. Το έχω ακούσει κι εγώ.
5: Έχει πει ξύπνα, μωρέ. Εκπομπή έχουμε πια. Ξύπνα, τι έγινε αυτό τώρα το πράγμα.
8: Είσαι καλή ψυχολογική κατάσταση.
0: Μπορώ να το διαχειριστώ λίγο όπως θέλω.
5: Δεν το διαχειρίστηκε 15 ώρες.
9: Πρώτα απ' όλα έχει πουλήσει τον Κοτάρσκι ή δεν θα τον πάρει άνθρωπο τώρα. Παθηνακό που να πάρει τον Κοτάρσκι.
5: Κλάμα.
8: Ναι, τώρα έχει δίκιο. Δεν μπορεί να κοπεί για ρίλ. Πρέπει να το ξαναπάμε, το ξαναγυρίσουμε.
5: Περίμενε,
9: τι λε για τέρμα.
5: Περίμενε. Τάσο για Αλεξανδρούπολη, ένα φίλο.
9: Τι?
5: Λέει, μα καλεί Αλεξανδρούπολη, λέει.
9: Κοντά είμαστε, πάμε.
5: Και εκεί θα γίνει χαμό, ελάτε όποτε θέλετε. Εντάξει, τώρα πού να έρθει.
9: Πού να πρώτο πάμε, εδώ γιορτάζει όλη η χώρα.
5: Βερβέλε πήγαινε στο ΑΚΑ να δει Μπαρτζόκα να το σηκώνει, αλλά φορά τα κόκκινα γυαλιά. Λέει ένα φίλο εδώ. Και ολοκληρώσαμε.
8: Δεν θα έρχομαι εγώ να σε σώζω. Να μην πάω στο ΑΚΑ.
5: Όχι, με κόκκινα γυαλιά να μην πα. Στο ΑΚΑ να πα.
8: Γιατί δεν πάω με κόκκινα γυαλιά.
5: Θα σε πάρω εγώ χεράκι να πάμε.
8: Θα πάω ρε. Ψήθηκα τώρα σήμερα, μου άρεσε η προσέγγιση. Δηλαδή με συγκίνησε
9: βασικά. Θα ματωσείς.
8: Ρε φίλε, δεν με πήρε ένα Ολυμπιακό να πει πάμε και εκείνο και το άλλο. Με πήρε ένα παιδί που είναι Παναθηναϊκός και κλείσει εισιτήριο. Μου λέει πήρε, και σε σκέφτηκα, μου λέει ξέρω ότι μπορεί να πα. Θα πα, να στο δώσω, μου λέει το πήρα. Ούτε αν με κάνει μεροκάμα, ούτε τίποτα.
9: Θα ματωσείς.
8: Τι.
9: Θα ματωσείς γενικά.
8: 400 άργα μου πέ. 400 ευρώ τα έχει πάρει.
9: Αξίζει.
8: Δεν γάμε.
9: Την εμπειρία.
8: Πάω από ένα δάνειο που θα πάρουμε.
5: 400.
8: Εντάξει, θα πληρώσουμε το ρεύμα αυτό το μήνα, τηλέφωνο.
9: 400 ευρώ ρε φίλε. Final Four βλέπεις, πόσα θες να δώσεις, 50 ευρώ.
8: Καλά σου λένε. Τη συνδρομή Food Pro και θα παίξω στο διαγωνισμό.
5: Όχι ρε, μην το κάνεις αυτό. Είναι χορηγός μας. Δώστε μου το χορηγό παρακαλώ.
8: Να γλιτώσω τίποτα ρε βάση.
5: Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο την κάρτα μας, σε λίγο έρχεται και η Μαριάννα για τα υπόλοιπα. Να δούμε λίγο το eFood θέλω. Λοιπόν.
9: Πού είναι το eFood.
5: Τώρα, αυτή είναι η Elabet. Το eFood θέλω.
8: Θα μπεις να παίξεις μέσα να τα ξαναπά.
5: Λοιπόν, εδώ είναι.
9: Follow eFoodGR και athletico.gr. Like.
0: Και τους
9: και τους δύο.
1: Μπράβο, Θοδωρή. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Τι κληρώνουμε σήμερα, Μαριάννα μου?
5: Μετά αυτά.
1: 20 ευρώ.
5: Μετά. Τώρα αυτό είναι το eFood Pro για ένα χρόνο.
1: Αυτό είναι το eFood Pro για ένα χρόνο. Θα το κληρώσουμε 28 Μαΐου.
5: Σωστά.
1: Θα το κληρώσει.
5: Μπράβο.
10: Κουπόνι 20 ευρώ, φίλε. Να το.
5: Τι κερνάμε σήμερα, ένα 20 κάποιον. Ωραία.
1: Ναι, ένα 20 ευρώ.
5: Αγοράσει κάτι για μας.
1: Τι θα γίνει, Μαριάννα, με αυτό που έχουμε πει?
10: Άμα βρει και με τυχερή πινιάτα, θα φάει 4 μερίδες. Να το.
1: Τι. Εσύ έχεις επικοινωνία με eFood.
0: Τυχερή πινιάτα.
1: Κάτι πρέπει να κάνεις.
10: Ναι, ρε. Περιμένουμε τις φούρνες, θα πάει 2 ώρα παραγγέλνουμε. Κριτσίνια, ψωμιά, αυτά, διαόλια.
5: Λοιπόν, μια και διακόψαμε τα παιδιά, Διονύση, έχω 5 λεπτά.
10: Εσύ, ρε. Ναι.
0: Αυτό είναι ίδιο ο Κοστέλο. Ίδιο ο Κοστέλο είναι.
5: Διονύση, περίμενε λίγο.
0: Απλά πιο κοντό θα το Κοστέλο.
5: Έχω 5 λεπτάκια.
10: Έχω για σένα. Ωραία. Αυτά.
5: Θέλω να πω κάτι, παιδιά. Για το ράλι Ακρόπολης θέλω να πω ότι. Εντάξει, είναι σημείο αναφορά έτσι κι αλλιώ. Είναι το ράλι των Θεών. Εμεί θα είμαστε πολύ πιο ενεργοί πλέον εδώ. Εμείς ως όμιλος στο Ράλι Ακρόπολης θα έχουμε και πολλά πράγματα για εσάς, εκπλήξεις, δώρα. Διαβάζετε νέα εποχή μέτρα την Πελοπόννησο, υπερηδική διαδρομή στην καρδιά του ΔΕ Ελληνικών. Θέλω να δούμε το βίντεο, Σπύρο, αν είμαστε έτοιμοι και να γυρίσουμε να πούμε δύο κουβεντούλες γι' αυτό και να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας.
11: Με φόντο το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε το Eco Rally Ακρόπολης 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Η μεγάλη είδηση της διοργάνωσης είναι η διεξαγωγή της Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, εκεί όπου θα γραφτεί η πρώτη αγωνιστική εικόνα του φετινού Rally Ακρόπολης. Ο Managing Director της Wide Media Group, Γιάννης Ντάλλας, μίλησε για τη δυναμική προβολή της διοργάνωσης και τη διεθνή εικόνα που θα ταξιδέψει μέσα από την κάλυψη του WRC, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη Ελλάδα που συνδέει τον αθλητισμό, την καινοτομία και τη μεγάλη ανάπτυξη.
12: Προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και να αναδείξουμε την όμορφη πλευρά του αθλητισμού και αυτό ήταν ο στόχος που φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα. Το αθλητικό δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη σίγουρα και θα μοιάζε με όνειρο αν κάποιος μας έλεγε ότι σήμερα θα είμαστε εδώ μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, τον Τάκη, τον Παύλο, την Ανίδα, για να μιλάμε για το Eco Rally Ακρόπολης και να είναι δίπλα το λογότυπο του αθλητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σε ό,τι πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας και θέλω να πω ότι για να πετύχεις κάτι τόσο μεγάλο, για εμάς, χρειάζεσαι εξαιρετικές ομάδες. Το ξέρει καλά και ο κύριος Αθανασίου και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και για να έχεις εξαιρετικές ομάδες, έχεις ανθρώπους. Αυτοί κρύβονται πίσω από τις ομάδες και τις επιτυχίες και είμαι πολύ τυχερός με τους συνεργάτες που είναι όλοι εδώ οι περισσότεροι στην αίθουσα, από τη Wide Media, που έχουμε καταφέρει να είμαστε σήμερα εδώ συνομιλητές σας και χορηγοί και συνεργάτες σε αυτό το σπουδαίο αγώνα, Τάκη. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό, καθώς υπάρχει τρομερό πάθος από την πλευρά σας, τρομερό πάθος και από τη δική μας την πλευρά για ό,τι κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα και μέσα από τη δική μας κουλτούρα και την αλλαγή στρατηγικής για το πώς βλέπουμε τον αθλητισμό, πώς εστιάζουμε στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, πώς αφήνουμε πίσω την τοξικότητα και όλη αυτή την βαβούρα που δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για τον αθλητισμό. Θα πάμε σε μια επόμενη μέρα και ήδη ο κόσμος είδαμε κάποια νούμερα. Δεν λένε και τίποτα, λέμε και πολλά. Είναι πλέον και πολλά παραπάνω. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και απόλυτη επιτυχία σε όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
11: Στη συνέχεια, δηλώσεις παραχώρησαν ο Γιάννης Βρούτσης, ο Κώστας Βλάσης και ο Δημήτρης Πτωχός, οι οποίοι στάθηκαν στη σημασία της νέας εποχής του αγώνα, αλλά και στη σύνδεσή του με την περιφερειακή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας.
13: Το Eco Rally Ακρόπολης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού και ένα σταθερό προσβευτή της Ελλάδας στο διεθνές αγωνιστικό περιβάλλον.
14: Και η Αρκαδία, μετά από 40 χρόνια, όπως είπε και ο αγαπητός φίλος ο Τάκης, μπαίνει και αυτή στο χάρτη με δύο σημαντικές διαδρομές στις κολλήνες και στο Μέναλο.
15: Πιο χαρούμενοι είμαστε που το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Πελοπόννησο. Και ήδη βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσμονή, ενθουσιασμό του κόσμου για έναν αγώνα που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
11: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου με έδρα πλέον την Πελοπόννησο και το Service Park στο Λουτράκι, ενώ η διαδρομή θα αναπτυχθεί σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για όσους δεν θα προλάβω καν Rally Ακρόπολης λόγω της φωνής, κάνετε λάθος. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Πάμε, παραπέρα.
1: Το Αθλέτικο να πούμε χορηγός στο φετινό Eco Rally στο Rally Ακρόπολης, έτσι.
9: Θα τρέξει. Σούπερ Μάριο δεν τρέχει αυτά, Τάσο.
6: Όπου θέλουμε κατεβαίνουμε, βγαίνουμε πρώτος όλα, από τι είδες.
1: Εμείς
6: κάνουμε άλλο.
1: Δεν τρέχει και ο πρόεδρος, αυτά όχι.
9: Είναι
6: χήμη. Είναι κατηγορία.
9: Στην
6: Κίμη,
9: ναι.
6: Στην Κίμη ανεβαίνει. Χήμη ανεβαίνει, κατεβαίνει, βγαίνει πρώτος.
1: Ξέρω μαγαζιά, στην Κίμη να πάει να φάει, θα του πεις.
6: Δεν το ξέρει.
5: Ριτσόνα.
1: Σαν και εμένα δεν ξέρει.
6: Πώς το έχεις κόψει.
1: Σαν και εμένα δεν ξέρει.
5: Ριτσόνα, ανάβαση, αχλαδόκα, αμποανάβαση, αυτά κάνει πλάκα.
6: Την Κυριακή, πάτρα,
5: ναι, κάνει πλάκα.
10: Την Κυριακή θα τραγουδήσουν.
5: Πού θα πάνε, ξέρεις.
6: Προετοιμάζουμε ένα
10: ειδικό σχήμα. Μαθαίνω, και εγώ έτσι έμαθα. Οι κεραίες μου σήμερα
6: θα γίνουν νότια... πράγματα και θάματα.
10: Τα νότια προάστια πιάσαν το σχήμα, θα είναι ειδικό και...
5: Μου στέλνει κόσμος για μπουζούκια μετά.
6: Τα μπουζούκια δεν, αυτά που θα γίνει στη Φιλαδέλφια.
5: Οκ.
6: Okay. Θέλω να...
10: Αφαίρεση βαθμό δεν υπάρχει πλέον, ε.
6: Δεν ξέρω τι θα καταφέρετε. Μπορείτε.
10: Είμαστε 6 βαθμούς. Αν μας κερδίσουμε πάμε 3.
6: Πάντα υπάρχει κίνητρο, είδες.
10: Άμα μπείτε μέσα.
6: Κάτω από τον Νικολίτσι.
10: Ναι, αντέξτε, δηλαδή, άμα είναι 0-4 και μπείτε μέσα. Δεν έχει, άμα είχε μείον 3, το παίρνει.
5: Τι να είναι, 0-4.
6: Σκαρφίζεστε τα πάντα.
10: Είστε μαζί. Μάθει... Κοιμήθηκε ο Θεός, δεν
6: παίρνει. Έχετε μάθει τα πάντα στου κανονισμού.
10: Πάει στα δοκάρια και τέτοια. Ε?
5: Και 0-4 να είναι που δεν θα είναι ποτέ 0-4, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Ε?
6: Άμα, άμα κάνουν πασίγιο.
10: Άμα γίνει 4-0 θα έχει άλλο πρόβλημα.
6: Άμα κάνουν πασίγιο.
10: Άρχισε τα πασίγιο, τα έχει βαγωθεί με τα πασίγιο. Μάθε και το πασίγιο τώρα. Μάθε και το πασίγιο.
5: Μην ανακαλύψει την
10: Ισπανία, τώρα και μανίκα το πασίγιο.
6: Τώρα που μοιράζει την τράπουλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξανά.
10: Τώρα που μοιράζει την τράπουλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξανά.
6: Από το 16 και μετά.
10: Για να σου ρωτήσω κάτι.
6: Από το 16 και μετά που χαμογελάνε όλοι. Από το 16 και μετά που χαμογελάνε όλοι. Μάθε όλοι το πασίγιο.
10: Μια κομβική ερώτηση.
6: Πριν το ξέρατε μόνο.
1: Τι χαμογελάνε όλοι, ρε φίλε. Εδώ και σαν τη μεγάλη Παρασκευή.
6: Αδερφέ μου. Ακούω.
10: Θέλω ένα πουλάκι μόνο που και μόνο για από σένα, ένα δέντρο.
6: Μόνο και μόνο για σένα θέλω να το πάρεις. Μόνο για σένα.
10: Ένα πουλάκι που κατέβηκε από ένα δέντρο σήμερα μου κάνει τσίου τσίου.
6: Μην κάνεις παρέα με πουλάκια.
10: Έλα πουλάκι, τι θέλεις, του λέω.
6: Ναι.
10: Μου λέει, μην παίρνεις σόρκο ότι θα συνεχίσει η ΑΕΚ κατά του Λανουά.
1: Και μετά σε κουτσούλησε.
10: Γύρισε τον μπιφτέκι. Του λέω δηλαδή. Δηλαδή μου λέει, θα μείνει ο Λανουά και θα ψηφίσει ναι η ΑΕΚ.
6: Αν έχει δεσμευτεί σε αυτά που θέλουμε, θα δούμε.
10: Έτσι με το πουλάκι.
1: Είναι κολοτούμπα μεγάλη.
6: Άμα δεσμευτεί αυτά που
10: θέλουμε. Το πουλάκι.
5: Δεν ξέρω. Ξεκάθαρα.
10: Θα δούμε.
6: Άμα δεσμευτεί αυτά που του έχουμε πει.
10: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
6: Άμα δεσμευτεί, σου λέω. Άμα δεσμευτεί αυτά που έχουμε πει ότι θα τα κάνει.
10: Α, τι είναι να κάνει δηλαδή. Τι θέλει να κάνει.
5: Φοδωρή.
9: Ποια είναι αυτή
5: η φοδωρή.
6: 50-50 και όχι αυτά οι ορισμοί οι περίεργοι.
1: Παιδιά, λίγο ψυχραιμία ο παρουσιαστή. Δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Ο ένα πάνω στον άλλον. Μην μιλάτε.
5: Δεν μπορώ να φωνάξω, ρε. Περίμενε, ρε.
9: Μην μιλάτε, ρε.
5: Λοιπόν, διαφημίζω λίγο τα προϊόντα μα.
1: Μισό.
5: Φοδωρή εδώ, φοδωρή 91. Τρελάνε μα Μπακόπουλε για το ελληνικό και αυτά και που λε για κολίνε και αυτά. Ναι, εκεί θα γίνουν. Οπότε, περίμενε, έχουμε ωραία πράγματα.
0: Σας φύγε κολλήνα.
5: Βερβελέ, για λίγο σε έχω ακόμα. Θέλω μια απάντηση σε αυτό που προέκυψε χθες. Ροντινέι τελειώσαμε, είναι δεξί εξτρέμ.
10: Ναι.
5: Αυτό σημαίνει τι. Μεταγραφικά, πολλά
9: σημαίνει.
10: Τι σημαίνει.
9: Δύο μπακ.
5: Δύο μπακ.
10: Θα πουλήσεις στη Ρωσία τον Κωστίνιο, στο έχω δώσει αυτό δουλειά.
5: 15 εκατομμύρια.
10: Δώσ' τον εσύ και 8 και 10, δεν με νοιάζει, δεν μπουν στην τσέπη μου.
5: Στα μισά.
10: Και 6 δώσ' τον, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τι θα κάνεις.
5: Πάμε ψηλά, είπαμε. Είναι που λένε μου.
10: Δύο μπακ.
5: Ναι.
10: Παίζει δύο κοινοτικούς, ένα κοινοτικό.
5: Ναι.
10: Άμα είμαστε χάπι. Ο Ροντινέι θυμίζω είναι ξένος.
1: Θα πάρει τον Τζαπρά.
5: Τζαπρά.
10: Είναι ιστορία.
5: Ωραία, φίλε, από το μυαλό μου.
10: Έχω πει για τον Τζαπρά τι γίνεται. Η εικόνα που υπάρχει από το Λεβαδιακό είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό να πάει αύριο το πρωί. Δεν συζητάξα να σου πω και κάτι. Είναι και πράγματα τα οποία. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν του λέω ότι δεν θα μεταφέρουμε πληροφορίες και το τι κάνουμε. Απλά μας ακούει και ο κόσμος και θα νομίζει ότι λέμε ιστορίες στο μυαλό μας.
1: Καλά λες.
10: Γιατί αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τους προπονητές που. Δηλαδή συζητάμε ότι δεν λέω 100% αν θα είναι με τη Λίμπαρ του χρόνου στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή να γίνει μια κουβέντα την άλλη εβδομάδα να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα, αν υπάρχει διαφορά φιλοσοφία ή οτιδήποτε. Και από την άλλη, Παναθηναϊκός πιθανότητα θα ψάξει άλλο προπονητή. Πώς θα του φορέσει λέει, τον Τζάπρα και θα έρθει μετά άλλο και θα πει Α, μου τον φορέσανε, δεν τον ήθελα κλπ. Τον Τζάπρα. Πίσω Τζάπρα θα πέσει μια ομάδα που θα παίζει, έχουμε πει. Να είναι ενεργός. Δεν ξέρω αν θα του υποσχεθεί κάποιο 50 μάτς να τα πάρει όλα, αλλά θα θέλει να κάνει. 25-30 μάτς να τα κάνει. Έχει σημασία άλλο να μπαίνει στο 80 αλλαγή. Ξέρεις, και τα μπακ δεν είναι και εύκολο να τα αλλάζει. Θέλω να πω, δεν βλέπουμε συνήθως αλλαγές στο 60 λεπτό να αλλάξει ένα μπακ. Δηλαδή, θα βάλει ένα εξτρέμ, ένα επιθετικό. Αυτό βλέπουμε στους περισσότερους προπονητές.
5: Αν ο Τσάπρας πάει στον Παναθηναϊκό
10: ναι.
5: Και είναι ο Καλάμπρια εκεί.
16: Πάλι δεν θα παίξει πολλά μάτς. Λιγότερα.
2: Το Καλάμπρι νομίζω παρεπτόντως, επειδή και χθες τον διαπάλευε. Και είναι το μοναδικό κέρδος του Παναθηναϊκού στο τελευταίο διάστημα. Μαζί με το που πάω το λεφτό.
16: Όχι το τελευταίο διάστημα. Γενικά φέτος.
0: Μοναδικό δικαιολογεί την παρουσία του και τα λεφτά του αυτήν την ομάδα.
2: Την προηγούμενη φορά και χθες στο γήπεδο, φίλε, ώρες μου την εντύπωση ότι αυτό ξέρει που βρίσκεται. Δηλαδή ότι όντως έχει φορέσει φανέλα μεγάλη ομάδα στην Ιταλία, ότι ξέρει ποιο είναι ο Παναθηναϊκό. Το λέω ξέρω ότι είχαμε πει ότι κάναμε πλάκα.
16: Απλά εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρο. Ναι, ναι, πες, πες.
2: Τι εννοεί δεν είσαι σίγουρο.
16: Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό του χρόνου.
2: Ο Καλάμπρια.
16: Ναι. Ναι. Γιατί.
2: Δεν έχει συμβόλαιο.
16: Ναι, έχει συμβόλαιο, αλλά κατά τη διάρκεια τη χρονιά είδα πολλά δημοσιεύματα στην Ιταλία.
2: Μήπως γυρίσει.
16: Ναι, μήπως γυρίσει και αν έρθει μια καλή ιταλική ομάδα και δώσει και κάποια λεφτά και ο Παναθηναϊκός απαλλαγεί και από ένα μεγάλο συμβόλαιο και βάλει λεφτά στο ταμείο του, δεν ξέρω πώς θα συμβεί.
2: Είχε εξαρτηθεί κάποια παράπονα.
16: Εσύ το ακούς αυτό. Το Γούλη ρωτάω.
0: Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
16: Δεν είναι πολύ εύκολο, ε.
0: Είπε να πάρει πολύ καλά λεφτά για να δώσει ένα παίκτη τον οποίο.
16: Πλά είναι και θέμα προπονητή.
0: Θε να τον κάνει και αρχηγό του χρόνου.
16: Ε, θες να τον κάνεις οργανισμός. Ο προπονητής ο καινούργιος μπορεί να πει ότι εμένα ο Τσάπρας π.χ.
0: Βασικός.
16: Κάνει πιο ναι, βασικός.
2: Το τελευταίο κομμάτι της σεζόν πάει αρκετά καλά. Ο Καλαμπρία.
16: Καλά πάει, ρε. Καλά πάει.
2: Στη Φιλαδέλφεια από τον είδα είναι και οι υπόλοιποι τον ακούνε.
16: Εμπειρία, βγάζει εμπειρία. Ναι. Στάζει εμπειρία στο γήπεδο.
2: Να δούμε, εντάξει. Νομίζω ότι είναι βασικό αν ο Ολυμπιακός θα κλειδώσει δεύτερο ή τρίτο. Υπάρχει αυτή η καραμπόλα που περιμένει με την Άστον Βίλα, διευκρινίζω. Το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, το είπε και ο Ανδρέας ο Δημάτος προχθές. Αν η Άστον Βίλα βγει τέταρτη, έχει Άστον Βίλα Λίβερπουλ τώρα νομίζω. Και ότι αν πάρει το Europa League, κερδίζει ένα γύρο Ολυμπιακός. Αν βγει δεύτερο, αναλαμβάνω. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Να παίξει δηλαδή δύο γύρου για να μπει Champions League μετά ή να παίζει τρεις. Δηλαδή έχει πολλές καραμπόλες, αλλά το βασικότερο είναι να, ο Ολυμπιακός να μπορέσει να βγει δεύτερο. Απλά αυτό είπα και νωρίτερα που πήγα να κάνω την πάση από τον Κώστα, ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σίγουρα. Αν κερδίσει η Νέα Φιλαδέλφεια, βγαίνει δεύτερο. Αλλά επειδή έχει, ο Ολυμπιακός είναι η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ 26 το Οκτώβριο του 25, καλύτερα να κάνει το ίδιο. Και δεν είναι και για να πανηγυρίζει μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή, επειδή βλέπω ορισμένου σε κάπως χάπι φάση, ο Ολυμπιακός μπήκε στη χρονιά με στόχο να, πάρει το, να κάνει και πάλι τον double, να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Κατάφερε να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Στους εντός των συνόρων στόχους απέτυχε. Απλά το, η δεύτερη θέση, συνδυασμό με το αν πάρει τον πόνους από τον Άστον Βίλα και με την κατάταξη που έχει λόγω της παρουσίας του τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, μπορεί να του δώσει σοβαρές πιθανότητες να ξαναγίνει στο Champions League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται πρεστίζ και έσοδα θα πω περισσότερο. Και κυρίως, στο δικό μου μυαλό, να έχεις μια καβάντζα, να πας στο Europa, από το να παίζεις το καλοκαίρι ως τρίτο στο Europa και να τρέχεις για να μην καταλήξεις κανένα conference στο τέλος.
16: Ευχαριστώ.
2: Αυτά, να είστε καλά.
16: Τα λέμε.
2: Θα βγεις.
16: Ναι.
2: Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Γεια σου, Θοδωρή μου.
2: Και 17.
16: Έφυγες.
2: Και 17.
16: Έχεις... Και 17 θα προλάβεις. Προχώρα. I'm Batman, φίλε.
2: Για το φίλο.
16: Την είπε τσούχτα πια τη Μαριάννα.
2: Τη Μαριάννα.
16: Έλα, Μαριάννα μου, κάτσε.
17: Ξέρει τι λέει. Όχι πάντα, αλλά τώρα ξέρεις.
2: Κάτσε, Μαριάννα.
17: Τι κάνετε.
2: Ωραίο outfit.
17: Ευχαριστώ.
16: Ό,τι προλαβαίνουμε, κάνουμε.
0: Εντάξει, Μαριάννα.
17: Βασίλη, τι θα γίνει με τη φωνή.
16: Τίποτα, δεν ξέρω.
0: Τίποτα.
16: Θα σταματήσω μάλλον.
0: Αύριο
16: την καριέρα μου.
2: Τώρα έπρεπε. Τώρα ξέρει τι ήθελε ο Μπακόπουλος. Όπως είναι.
17: Ξέρει πόσο δυνατά ακούγεσαι σε σχέση με τον Βασίλη. Είναι τύπου άλλα δωμάτια.
16: Ναι, ναι. Ταλαιπωρώ τον Νικολίτη μας πάνω. Την Νικόλ.
2: Θες να χαμηλώσω λίγο.
17: Τρόμαξε. Όχι, βολεύεσαι.
2: Τρόμαξε.
17: Έχω τρομάξει με τα χθεσινά. Σήμερα θα πάω.
2: Έλατε. Ξέρεις τι χρειάζονταν τώρα ο Μπακόπουλος. Ένα Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα.
17: Αυτό το έκανε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα
2: αυτό ήθελε τώρα.
16: Να συνέλθει. Λοιπόν, μένει μαζί μας ο Χαστάς. Σε λίγο μιλάμε για ΠΑΟΚ. Ο άλλος που διεκδικεί δεύτερη θέση.
17: Τι να σου πω, να κάνω εγώ τα δικά μου.
16: Ναι.
17: Να κάνετε λίγο.
16: Κάνε, κάνε.
17: Εγώ γιατί είμαι εδώ, για τα γνωστά.
2: Σόλαρε, σόλαρε.
17: Θα σολάρε. Μην με αφήσετε λυτή. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δώσουμε 20 ευρώ κουπόνια σε έναν τυχερό.
16: Και γρήγορα.
17: Μου χρωστάνε μηνύματα οι προηγούμενοι, οπότε θέλω να μου. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Ο Γουλής μην μου πει τίποτα. Ας μου πει κάποιος μία λέξη που θα πούμε. Εσύ πες μία λέξη οποιαδήποτε.
16: Πώς την είπαμε, ρε.
17: Πες γεια.
16: Πώς την είπες τη λέξη.
2: Μπλοκαρομιάλης.
0: Μπλοκαρομιάλης.
2: Μπλοκαρομιάλης θα είναι.
17: Δεν φοβάστε τις λέξεις που θα έρθουν.
16: Όχι, αυτή, αυτή, αυτή.
2: Θα είναι. Μπλοκαρομιάλης.
16: Ναι. Ότι μπλοκάρει το μυαλό του, ρε παιδί.
17: Ωραία.
16: Άρα. Μπλοκάρει το μυαλό του.
17: Έχουμε admin. Ξέρεις μόνο αυτό, πες
16: μου. Όχι, όχι, εγώ τα κάνω όλα.
17: Εγώ βλέπω ότι έχουμε το slow motion όμως ενεργοποιημένο και θα πάθω...
2: Όχι, όχι, θα πέσουνε τώρα, θα πέσουνε.
17: Ωραία. Λοιπόν, σε 3, 2, 1, πείτε τη λέξη που γράφουνε.
16: Μπλοκαρομιάλης.
17: Πάμε.
16: Μπλοκαρομιάλης. Πάμε. Γράφουμε όλοι τώρα μπλοκαρομιάλης.
17: Και έχουμε ένα λεπτό.
9: Σωστή ορθογραφία, ε.
17: Ναι.
6: Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
18: Όντως.
17: Τους εκτιμώ πια κάπως αυτούς που γράφουνε κατσίκι ακόμα.
16: Ορίστε.
17: Έρχονται στο δικό μου.
16: Σκάνε μπλοκαρομιάλιδες. Έρχονται τι.
17: Στο δικό μου, στα δικά μου account, σε διάφορα μέρη και γράφουν διάφορα. Χθες πήρα
16: καλημέρα, κατσικάκι μου.
17: Θα παίξει κανένα κουπόνι food, αλλά ο κόσμος ο υπόλοιπος δεν ξέρει.
16: Σου έχουν γράψει καλημέρα, κατσικάκι μου.
17: Κατσικάκι όχι. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάει ακόμα στο κατσίκα, είμαι καλά. Δηλαδή στο κατσίκι είμαι λίγο πιο καλά. Στο κατσίκα θα τρελαθώ.
18: Το donation αυτό θα χαθεί με τόσα. Τώρα βρήκε το στήλο φίλο. Ο Σβιντέρσκι λέει: με Σβιντέρσκι θα έχουμε καμιά εξέλιξη. Θυμήσου το αυτό μόλις έρθει η ώρα να μιλήσει. Αν μπορεί να το
16: πιάσει. Καραπιάλησε ένα ψώο.
17: Θα το πιάσουμε σωστό εδώ που έχουμε φτάσει. Παιδιά, έχει 15 δευτερόλεπτα ακόμα.
18: Λοιπόν, ναι, 10 δευτερόλεπτα ακόμα.
17: Χρόνια πολλά τα σάρα, ένα χθεσινό.
18: Ναι.
17: Προχθεσινό, σωστά. Εγώ την χθεσινή ημέρα την έχω διαγράψει, οπότε μην μου δίνετε σημασία.
18: Φατίχτε ρίμ, λέει ο άλλος, κατσίκι. Πολύ ωραία.
16: Θες να σου στέλνω καλημέρα, κατσικάκι.
17: Όχι.
18: Λοιπόν, 3, 2, 1, τέλος.
17: Το σταμάτησα.
18: Στοπ.
17: Λοιπόν.
18: Μη στέλνετε άλλα, στοπ. Πάμε.
17: Εσύ που φωνάζεις έτσι, έχεις καθαρή φωνή. Πάμε να πεις στοπ, εντάξει.
16: Πάμε, ναι.
9: Στεντόρια.
16: Στοπ, κατσικάκι.
17: Αποκλείεται με τα username που πετυχαίνω, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δημήτρης, κάτσε γιατί σας ακούω και από εδώ. Δημήτρης, Παύλα, άκου τώρα.
6: Παύλα.
18: Πάλι Παύλα.
17: Παύλα.
6: Πάνω.
17: Πάνω. Πάνω Παύλα. Μην μπλέξουμε με αυτό.
16: Πάνω Παύλα.
17: Πάνω Παύλα. Μισό λεπτό.
16: Όχι, Έλενα.
17: Έλα, σώσε με όμως.
18: Την κουβέντα σε.
17: Έλενα.
18: Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
17: Έχεις πέσει σε δύσκολη κουβέντα.
16: Δεν πακώ που λέει.
17: Σε δύσκολη κουβέντα.
16: Δεν μπορεί.
9: Δεν μπορεί να κοιμωθεί αυτό.
16: Καλύτερα να μπορεί να κοιμωθεί αυτό.
17: Ζωντάνεψε ο Γουλής τα καλά νέα.
16: Κράτησε λίγο φωνή γι' αυτό.
17: Πω πω.
18: Έλα μέσα. Έλα μέσα.
17: Έλα
18: μέσα. Έλα μέσα.
16: Πώς θα αντέξω ακόμα, Χριστιανός, πώς θα αντέξω πραγματικά.
18: Έλα.
16: Πώς θα αντέξω, Χριστιανός.
6: Έλα, αλλάξε τη λέξη, παιδιά.
18: Μικρόφωνο, βάλτε τις μικρόφωνο, βάλτε τις μικρόφωνο.
6: Αλλάξε τη λέξη. Μόνοι σας.
16: Δεν κάνει.
17: Κάποιες Δευτέρες και κάποιες Πέμπτες, όχι πολύ συχνά.
18: Λοιπόν,
17: μη με έχεις άνθρωπο.
16: Παναγία μου, ρε μπακό.
18: Βρήκαμε άνθρωπο. Το δώσαμε.
17: Βρήκαμε άνθρωπο.
16: Δημήτρης, Παύλα. Το χασες.
17: Όχι, όχι. Τα λόγια μου έχασα. E6B3H. Πες το ξανά.
18: Καλό μοντέλο.
16: E6B3H.
6: Του έχει βγει
17: καλό. Καλή μνήμη, όπου σας συμφέρει.
16: Μηχανάκι είναι, ρε φίλε.
6: Δεν τρέβε.
18: Λοιπόν, θέλω δύο φωτογραφίες, παιδιά, να αλλάξω λίγο θέμα, μπας και ξεχαστεί.
16: Ναι.
18: Πάμε. Ενώ μπαίνουν τα μικρόφωνα και έρχεται στην παρέα μας.
17: Τι φωτογραφίες θέλει.
18: Η Έλενα. Η μία είναι αυτή εδώ, όσα θα σημούν το Σαββατοκύριακο,
17: Τάσο. Αχ, θα τρελαθώ.
6: Τι είμαστε εδώ.
18: Οι δύο που σηκώνουν το πρωτάθλημα, τον τίτλο τέλος πάντων.
9: Ο αγαπημένος σου, ρε.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
18: Έχει θλάση πάθη ή τράβηγμα τέλος πάντων.
9: Θλάση στην πλάτη.
18: Ο Ακύλας.
16: Ναι, ναι, στον ημιτελικό.
18: Μπορεί να μην ξεκινήσει.
16: Αμφίβολος για τελικό, λένε.
18: Μπορεί να μπει μετά.
6: Καλώ την Έλενα. Χαίρετε,
17: σε παρακαλώ, σα ευχαριστώ.
18: Και περίμενε την άλλη, θα μου τη δώσει λίγο τη φωτογραφία.
6: Μεγάλε χαστά.
17: Έλα, πάρε μου κουβέντα. Μπορεί να κάτσει λίγο πιο σκληρά.
18: Έρχομαι μια καρέκλα να κάτσω εδώ μαζί.
9: Ελέγχουμε τα πάντα.
16: Μια καρέκλα, μια καρέκλα.
19: Για να μα πάντα.
16: Μια καρέκλα.
17: Εδώ κοντά μου να θέλω.
18: Κάτσε, κάτσε.
17: Έλα να είστε φρόνιμοι.
16: Πάντα.
17: Ναι, τώρα.
18: Δεν είδες. Μπορούμαστε λίγο με το λαιμό εδώ, αλλά είμαστε καλά.
17: Είσαι άρρωστος, ε.
18: Ναι, όχι άρρωστος, μόνο το λαιμό έχω, κάτι έχω πάθει.
17: Ούρλιαζες.
18: Ναι.
17: Σε ποιον.
19: Μάτι έχει, μάτι.
17: Αυτή η καρέκλα κεντρική. Ε, καλό, ε. Έκατσε λίγο
16: τσιάνετε. Κοίτα πώς ξέρει όμως, είδες η εμπειρία.
6: Άνεση.
17: Και τι μπρίο. Λέγατε, για πείτε, τι έχασα, κάτι έχασα.
16: Ναι, για το φίλο που κέρδισε, όταν Δημήτρης Παύλα 6-3 age κάπα β' παθολογική.
18: Ωπα, πέφτω.
16: Ωπα,
6: πέφτουμε.
16: Πέφτουμε γενικότερα. Πέφτουμε γενικότερα από αυτά που γίνεται σήμερα.
17: Στο ύψος σου.
18: Σπάνια μας συμβαίνει, πέσαμε.
17: Μήπως καλά, δεν παίζεις εσείς εδώ. Να σου σίγουρα μιλάτε για ποδόσφαιρο και για...
6: Ό,τι αναλύαμε το 4-4-2.
17: Τρεις με τέσσερις σίγουρα.
19: Ρόμβο κάναμε μια ενέργεια το ρόμβο.
6: Μας έλεγε ο Χαστάς για τον κύριο Μέγεφ.
17: Τι γίνεται.
9: Ναι, θα σας τα πω εγώ όλα.
18: Χαμός. Λοιπόν,
17: ένα τσαγάκι για εδώ, για το
16: αγόρι. Δεν είναι άρρωστος πάντως.
18: Δεν είμαι άρρωστος, μόνο είναι.
16: Το κλείσα από την Τρίπολη.
18: Ναι. Θέλω να δω λίγο τη δεύτερη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ.
19: Το θύμος ο διαιτητής.
18: Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία.
16: Όχι, ρε φίλε.
6: Δύο αγαπημένοι φίλοι.
17: Δύσκολη.
16: Πιο αρρωστημένο μυαλό το έκανε αυτό. Και γιατί με έχουν κάνει έτσι.
17: Εσύ, ναι, τι έχεις την.
6: Γιατί δεν είσαι σωστός φρένας.
5: Ενώ τον Μπαρτζόκα τον έχουν κάνει καλό τον Μπαρτζόκα. Ναι.
6: Ο Μπαρτζόκας είναι κανονική.
17: Κοίτα.
16: Έλα. Να πάρουμε τη φωτογραφία. Μπαρτζόκας, ρε. Να πάρουμε τη φωτογραφία.
5: Διώξτε, διώξτε.
17: Ναι, δεν είναι τώρα για σήμερα.
6: Είναι από το όνειρο.
17: Τι συζητάτε.
5: Καλά. Τίποτα, δίναμε κάτι δώρα τώρα.
17: Τι δώρα.
5: Κουπόνια e-food. E-food δώσαμε τώρα, ναι. Δίνουμε και αυτό εδώ, θες να το προλογίσουμε. Ε?
17: Ναι, τι είναι. Είναι α, ένα, τι είναι το.
5: Είναι ένα iPhone που δίνουμε. Δώστε πολύ μου καλό. Λίγο την καρδιά. Το έχεις δει αυτό, είναι το πολύ λεπτό. Το 17 το Slim, νομίζω.
17: Μπορείς να το ανοίξει, Air. Γιάννη.
5: Air, λέγεται.
16: Όχι, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε.
19: Δεν μας επιτρέπει
5: Μαριάννα. Μα αφήνει η Μαριάννα.
17: Τον έχω κάνει χρυσό λοιπόν. Να μην ανοίξει.
5: Διάβασα το ρομπιλάρα, σε παρακαλώ.
17: Φοβάσαι με το ούτε.
16: Λοιπόν.
17: Φοβάμαι ότι θα πάει όπως να είναι στον άνθρωπο.
5: Κυρίες μου.
16: Follow skytelecom.gr, athletico.gr και action24 TV.
19: Και τους τρεις.
16: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια και μπαίνετε στην κλήρωση για το Apple iPhone Air. Θα γίνει κλήρωση 26 Μαΐου, θα έρθει εδώ η Μαριάννα μας.

0: αίτηση λοιπόν δεν είναι το δυνατό στοιχείο.
1: Όχι, όχι, τώρα μπορώ να κάτσω δύο ώρες.
0: Σ' αρέσουν αυτά.
2: Εκπομπή back to back και όρια. Δεν είναι δύο έννοιες που μπορούν να.
0: Συνέστημα να έρθετε συνέστημα σε επαφή έχουμε με την ευαλωτότητά σας.
2: Δε στο γουλί σήμερα.
1: Φιλίπψη.
2: Για να μάθεις από συνέστημα, δε στο γουλί σήμερα.
0: Τι έχει, τι λέει το συνέστημα.
3: Τι μότερα αυτά, πες το.
1: Δε ο άνθρωπος που έχει κάνει ψυχοθεραπεία έχει διαχειριστεί τα χθεσινά. Ο Κώστας δεν είναι καλά.
0: Πολύ πληγωμένος είσαι, γιατί.
4: Άμα είσαι Παναθηναϊκός αυτές τις εποχές.
2: Ιδέες.
4: Δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα.
2: Το αφήνουμε και βγαίνει.
5: Ενώ δεν στον τάσο
3: θέλει να γνωρίζει την αποστολή.
2: Όχι, Final Four δεν πάει ο Πάτρα.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
4: Στη γωνία, καλά στο ποδόσφαιρο, άστερ, η κινητή κατάθλιψη. Να το χαρούμενο το παιδάκι εκεί. Πήρε μετά
3: το χαμόγελο.
6: Το χάσε χαρούμενο.
3: Τέσσερις μέρες το έχει το χαμόγελο.
0: Λάμπεις εσύ.
4: Όχι, λάμπεις. Και μπάμπεις και λάμπεις.
6: Έτσι θα κάνουμε καλοκαίρι.
0: Εν τω μεταξύ, λέω να σας αφήσω να κάνετε εκπομπή.
3: Πού ήσουν,
0: γιατί ήρθα και εγώ.
3: Γυρίσμα.
1: Πάρε με μαζί.
0: Ήμουνα στο αυτοκίνητο 15 ώρες.
3: Το σκηνικό είναι αυτό το καινούριο, έτσι. Αυτό δεν είναι.
0: Γιατί κάνει spoiler.
2: Α, για σένα έχει
3: δεν έχουμε δείξει τίποτα.
2: Δεν έχουμε δείξει τίποτα. Για σένα, για το δικό σου.
0: Συμβολίζει κάτι για τη ζωή αυτό.
3: Ωραία.
2: Δεν θα ρωτήσω γιατί θα κάνουμε spoiler. Αλλά πολύ θέλω να
6: μάθω.
2: Μπορεί να περιμένει μετά να μου πει.
6: Αν θε να μιλήσει για τη ζωή.
2: Εδώ. Αν θε να μιλήσουμε για τη ζωή.
0: Είναι ανοιχτή πάντως, βλέπεις.
2: Γλιτώσαμε και σήμερα.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς κλείνουν, αυτό είναι το θέμα.
2: Γλίτωσα την Ταλίκα σήμερα. Ξόφαλτσα πέρασε. Δύο φορές έχω γλιτώσει. Την τρίτη πέθανα. Σας το λέω από τώρα να πάρετε τα μαύρα σας.
4: Σταματά.
3: Για να. Πες, σε μίλα. Η Μαριάννα μιλάει.
1: Δεν μιλάω.
0: Πέρασα πολύ ωραία κοντά σας και ήταν
3: έτσι για λίγο.
0: Είστε φανταστική παρέα, όντως.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε καλά.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
6: για
0: ναι.
6: ένα βραδινή εκπομπή.
2: Ένα βραδάκι.
6: Βραδινή όμως εκπομπή.
0: To get to know us better.
3: Ναι.
6: Αυτό,
3: ναι.
6: Ελληνιστή.
0: Και να μιλήσουμε για, για τις φοβίες μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας.
2: Εννοείται.
4: Εγώ θα έρθω να έχουμε πάρει προπονητή πρώτα μόνο.
6: Να φέρω τις απαντήσεις.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Θες τώρα να ακούσεις τις επιθυμίες και τα όνειρα.
0: Γιατί με προκαλείς τώρα.
6: Θες να ακούσεις τώρα αυτές τις φάτσες τις επιθυμίες.
3: Δεν είναι normal όλοι.
0: Εσύ δηλαδή είσαι έτοιμος να τις πεις, να τις μοιραστείς.
6: Εγώ θα τις μοιραστώ.
3: Στο συνέδριο πάντως ήρθαμε, βελτίωση δεν είδαμε.
6: Ναι, ισχύει.
0: Τώρα με μια φορά τι περιμένεις να αλλάξεις τη ζωή σου.
3: Πρέπει να κάνουμε και άλλα
0: συνέδρια. Ήταν η αρχή.
3: Εντάξει, ωραία.
2: Θα πάμε μια Τετάρτη βράδυ στη Χασιά και την Πέμπτη θα έρθουμε να μιλήσουμε για ό,τι θες.
0: Σας φιλώ.
3: Φιλιά, Έλενα, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια. Μπορώ να φύγω μαζί με εσύ.
3: Ναι, θα βγεις και εσύ.
1: Κάτσε να δεις εγώ καρέκλες. Α, μισό. Θέλω να πω ένα. Θέλω να πω ένα πράγμα ακόμα. Να είμαστε τυπικοί. Ο νικητής του κουπονιού, αν θυμάται ότι κέρδισε, να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram. Να μας δείξει ότι είναι
2: στο δικό σου.
1: Όχι στο δικό μου.
2: Γιατί
4: εσύ θυμάσαι πώς λέγεται.
2: Μπορεί ο νικητής να στείλει στη Μαριάννα στο Instagram κατσικάκι. Και θα πάρει το δρόμο.
6: Και οτιδήποτε θέλει.
3: Και οτιδήποτε
1: άλλο. Τώρα φεύγω.
6: Οτιδήποτε άλλο θέλει να
3: στείλει. Λοιπόν,
2: γεια σου, Μαριάννα.
6: Γεια σου, Έλενα. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Έλενα. Να περνάς, που λέγεται
4: τραγούδι. Γεια σου, παιδί μου.
2: Να περνάς από εδώ τα βράδια.
6: Γεια.
2: Και αν ζω, μη ρωτάς.
4: Ειδικά εσύ.
2: Και αν ζω.
4: Ειδικά εσύ, μανά μου, πρέπει να το τσεκάρουμε λιγάκι.
6: Περισσόρκο.
3: Λοιπόν, με όσα συνέβησαν την τελευταίο τέταρτο, νομίζω οριακά ανεβάσαμε λίγο τη διάθεση του Γουλή. Καταφέραμε να το ανακούσουμε λίγο παραπάνω σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στον Χαστά.
2: Έχει πει την τη Σονιά. Έχει ξανατινάξει.
4: Δεν μπορεί.
2: Έχουν υποθεί πολλές ατάκες εδώ.
4: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει.
6: Έχει υποθεί ακόμα και το chat το δικό μας.
3: Ναι.
4: Δεν γίνεται αυτό.
3: Το κακό είναι ότι την κατάλαβαν αρκετοί.
2: Όχι, δεν θα την καταλαβαίναν.
3: Λοιπόν, αδέρφια, δεν είναι λίγο τη φωνή. Αν τυχόν δεν είμαστε αύριο μαζί. Καταλαβαίνετε έτσι. Πολλά μπορούν να σημούν.
4: Όχι, ρε.
3: Θέλω, κύριε Χαστά, να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά 2-3 στοιχεία που μπορούμε να έχουμε. Πες το πάλι.
6: Θα το σβήσω.
7: Βρήκες τον άνθρωπο, λέω, να τα βάλεις σε μια τάξη. Ναι, για πες.
3: Ναι. Κάτσε να αλλάξουμε το δεύτερο που γράφει εκεί, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου πώς είναι γραμμένο. Είμαι μικρά ή φάτε το τελείως. Δεν μου αρέσει καθόλου, στα σούπερ.
6: Έχει ελπίδες, γεια.
3: Γεια, σκέτο.
7: Τα ψυχαναγκαστικά. Yeah. Φώναξε την Έλληνα πάλι να μας τα δουλέψει λίγο. Τα ψυχαναγκαστικά.
3: Ωραίο αυτό. Έσω στην παρέντα. Ναι, ωραίο αυτό. Ωραία. Τώρα, είναι αυτό ακριβώς που γράφει τώρα ο Σπύρος επάνω, ο αρχισυντάκτης μας, ο Τζάνης, γιατί ρε φίλε. Έσω στην παρτίδα, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, το έδειξε. Και θέλω να μου πεις τώρα, εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής, θα κρίνει πολλά, σε ένα άδειο οριστικά γήπεδο.
2: Ναι.
4: Ναι. Μικρή άνω τελεία, αδερφέ
3: αυτό,
4: μου.
3: Γιατί έχει σημασία.
4: Υπάρχει η ενημέρωση ότι η ΔΕΑΒ δεν αποδέχτηκε την αίτηση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για αναστολή της ποινής. Να πάει δηλαδή την επόμενη σεζόν στην πρεμιέρα του. Και οριστικά και αμετάκλητα το Απόστολος Νικολαίδης θα είναι και κλεισμένο.

0: Μένω το θυρών την Κυριακή στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ. Ο Πανακός θα κάνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εκδηλώσεις, θα κρατήσουν κάποιες μέρες για να τιμηθεί όπως πρέπει ο Λεωφόρος και θα έρθει πρόθεση τουλάχιστον είναι να έρθει μια ξεχωριστή ομάδα από το εξωτερικό για να γίνει και η ομάδα να κάνει την προετοιμασία της αντίστοιχα σε ένα φιλικό τέλος πάντων σε μια πρόβα για τα προκριματικά της και να τιμηθεί όπως πρέπει με ένα μεγάλο όνομα στη Λεωφόρο.
1: Ο φίλος, αυτό σκέφτομαι από προχθές, που ξεκινάει από Ελβετία με την οικογένεια.
0: Είπαμε να μην διαστρέψει ο άνθρωπος, γιατί.
1: Τέλος.
0: Θα φάει το δυστυχώς το άκυρο της ΔΕΑΒ. Καλή επιτυχία, μπράβο στη ΔΕΑΒ. Κάποια στιγμή απλά να
2: προσδιώσει. Δεν έχει προσκλήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τίποτα.
2: Όχι, ε.
0: 30 άτομα. 30 ή 40 άτομα. 40
2: άτομα. Μήπως πήγαινε, ξέρω εγώ από.
0: Ναι, απλά ρε εσύ, Βασίλη, πόσο κόσμο θα ήταν να το κάνει αυτό.
2: Πόσοι να έρχονται από Ελβετία.
0: Θα θέλαμε κάποια στιγμή. Η επιτροπή τη ΔΕΑΒ, ο δικαστή, όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα να προσγειωθούν στην Ελλάδα. Γιατί προ το παρόν στην Ελβετία ζουν. Ελπίζω να προσγειωθούν στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
1: Και ξαναπάω στο Χαστά για να μου βάλει και αυτό μέσα ως δεδομένο. Τι περιμένουμε εκεί και θέλω λίγο να μου πεις με τον. Ο Κένι δεν τραυματίστηκε. Να μια περίπτωση αν είναι, θα είναι καλά, αν ξέρει κάτι παραπάνω ή όποιον άλλον περιμένουμε. Ο Μεϊτέ.
3: Ο Μεϊτέ βασικά ήταν αυτός που. Η εικόνα του κατά την αποχώρηση μετά το παιχνίδι έξω από τα αποδυτήρια ήταν λίγο σοκαριστική. Δηλαδή περπατούσε με το ζόρι. Βασικά δεν περπατούσε.
0: Mm-hmm.
3: Κούτσενε με μορφασμούς πόνου έντονους. Γενικώς ο Μητέτερο, εντάξει, λέμε ότι γιατί τον βάζει ο Λουτσέσκου ή τέλος πάντων ρωτήθηκε χθες ο Ρουμάνος. Είπε ότι δεν είναι ο μοναδικός που κάνει λάθη μέσα στο γήπεδο. Γενικώς, ακόμα και, και σε μια προσφορά της τάξης του 40-50% του ΜΕΙΤΕ, τον προτιμά από οποιονδήποτε άλλο στο κέντρο. Γιατί του δίνει πράγματα, θεωρεί ο Λουτσέσκου, που δεν μπορεί να τα δώσει κανένας άλλος. Και για να τα λέμε τα πράγματα όλα, ο ΜΕΙΤΕ κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να παίξει αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι κάνει θεραπείες, κάνει ενέσεις πριν το παιχνίδι. Φαίνεται αυτό και στη διάρκεια των αγώνων ότι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Και δεν είναι και ο μόνος. Υπάρχουν προβληματάκια, υπάρχουν διάφοροι παίκτες του ΠΑΟΚ που ναι μεν αγωνίζονται αλλά έχουν κάποιους πόνους και κάποια θέματα, όπως είναι ο Κένι που είπαμε ότι χθες βγήκε στο ημίχρονο αλλαγή με ενοχλήσεις, με πόνους, με κούραση, δήλωσε ότι δεν μπορεί να βγάλει άλλο παιχνίδι. Κάτι το οποίο συμβαίνει και ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές, είναι όπως ο Μπάμπα, υπερφορτωμένος και αυτός φαίνεται... όπως γενικά όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά τώρα μιλάω για πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις που κάνουν μπαμ, όπως αυτή που είπα μέχρι τώρα, όπως ο Σδόεφ, ο οποίος επίσης έχει ένα θέμα με τους προσαγωγούς, παρόλα αυτά αγωνίζεται κανονικά, ο Τάισον που είναι προφανώς και λόγω ηλικίας δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γενικώς είναι μια καταπονημένη ομάδα που το βγάζει αυτό μέσα στο γήπεδο και έχει και αυτό επηρεάζει προφανώς και την απόδοσή της και το πόσο πιστική είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Σαν το είδαμε σε όλα τα φίλε μου καλέ που μένουν από βενζίνη και πάνε με τις αναθυμιάσεις που λέμε στο τέλος για να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: μια πολύ
0: ναι.
1: δύσκολη χρονιά από κάθε ναι. άποψη. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Έτσι,
1: θέλω...
3: από τη μία πλευρά υπάρχει στα play-off έχει μία νίκη και τρεις σοπαλίες και μία ήττα. Υπάρχει το μισογεμάτο ποτήρι, υπάρχει το μισοάδιο. Το θέμα μου εμένα είναι ότι δεν έχει πείσει κάθε φορά που έχει ένα must-win παιχνίδι, είτε για να μείνει στο πρωτάθλημα τότε στη Νέα Φιλαδέλφια, είτε για να, είναι, να συνεχίσει να είναι το φαβορί για τη δεύτερη θέση όπως χθες. Δεν πείθει ότι μπορεί να καταφέρει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που θεωρητικά εμείς απ' έξω λέμε ότι αυτό είναι το λογικό. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ γιατί είναι αδιάφορη. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παθηνακό την Κυριακή γιατί είναι αδιάφορος και ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόμενος. Αλλά για μένα η λογική δεν είναι δεδομένη. Ναι, ναι. Πρέπει να παράξει και ποδόσφαιρο για να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Στο δικό μου το μυαλό θεωρώ πιο πιθανό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορείς να κερδίσεις στη Νέα Φιλαδέλφια με βάση την εικόνα των ομάδων, έτσι, και το κλίμα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Και ψάχνω αυτόν τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που πρέπει, που δεν έκανε στις περασμένες αγωνιστικές, για να πάρει τη νίκη και να εκμεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτημα του Ολυμπιακού για να επανέλθει στη δεύτερη θέση. Θα το δούμε.
1: Ναι. Θέλω, αν μπορούμε, Σπύρο, σε ευνηδιάζω λίγο τον αξιντάκτη μας, λέω, να μας δώσει τη βαθμολογία, αν είναι εύκολο, αν την έχει κάπου, για να δούμε τι ακριβώς θέλει ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι είναι 2 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Με ισοπαλία του ΠΑΟΚ, εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Με ισοπαλία του ΠΑΟΚ δεν φτάνει τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν χάσει τον
3: Άρη.
1: Αν συμβεί αυτό, γιατί. Αν συμβεί αυτό, οριστικά η δεύτερη θέση πάει στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει, ο Ολυμπιακός μετά θέλει μόνο νίκη. Γιατί με ισοπαλία ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
3: Σωστά.
1: Και λόγω συνθήκων και λόγω του Ολυμπιακός παίζει στην ΑΕΚ που γιορτάζει εκείνη τη μέρα και λόγω του ΠΑΟΚ παίζει στην άδεια λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
4: Άρα και οι δύο ομάδες θα αναγκαστούν να πάρουν κάποια στιγμή ρίσκα. Η μία θα ενημερώνεται για το σκορ της άλλης.
1: Ξεκάθαρα. Αυτό που λες θα είναι
4: πολύ
1: ξεκάθαρα.
4: Δουλειά στο live.
3: Εννοείται.
1: Θα είμαστε από νωρίς εδώ. Θα είμαστε από πολύ νωρίς εδώ για την
2: Θα είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ.
1: 4.
0: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
3: Νομίζω. Εντάξει, το καταλάβαμε. Εντάξει, ναι.
2: Όχι, πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς μέχρι πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
3: Πραγματικά.
2: Πάμε για μαραθώνια εκπομπή την Κυριακή.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Και αξίζει. Μη λείψει κανείς.
1: Και αξίζει.
2: Και εκεί, νέα Φιλαδέλφια, που θα πάτε για τη φιέστα, τα ξέρετε, τα κάνατε και την άλλη φορά. Κινητάκι, Μπακόπουλος, Καπετανάκος εδώ, κτλ.
1: Μυρότσος, Γουλής, Βερβελές, Χαστάς, είχαμε προτιμήσει για όλα. Ακόμα και Σαββόπουλος, φυσικά.
0: Γουλής, τηλεφώνα, να τη χαιρετήσουμε.
1: Εννοείται. Θέλω να πω το εξής. Συνεχίζουμε, Θοδωρή.
3: Εσένα γεια και από μένα, Κώστα.
0: Να, βοηθά μου.
1: Ναι. Σ' αποδεσμεύω, Θοδωρή, δεν θέλω κάτι άλλο. Εγώ, αν θες κάτι, εσύ το συμπληρώνεις τώρα.
3: Ναι, φιλιά. Το μόνο ευχάριστο για να κλείσω είναι να κλείσω και με ένα ευχάριστο είναι ο Γιακουμάκης που μπήκε και έπαιξε 10 λεπτά. Έκανε συνδύει την παρουσία του. Νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι πιο έτοιμος. Τα υπόλοιπα αύριο με υγεία και χαρά.
1: Ο ΜΕΙΤΕ θα χειρουργηθεί στο τέλος σεζόν, στο play-off, λέει εδώ ένας φίλος.
3: Δεν είναι θέμα ναι, και εγώ το ρώτησα σήμερα, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα χειρουργείου, είναι θέμα ξεκούραση. Να πέσει ένα μήνα να ξαπλώνει.
1: Okay.
0: Να κοιμάται νωρίς, να μην ξενυχτάει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι, να πεις. Και γιατί... να πεις και κάτι και εσύ. Θα ρωτάει ένας φίλος 100 φορές το έχει στείλει για τον Φαν Μπόμελ.
2: Δεν ξέρω, το έχω δει. Όταν φτάνουμε στον Παναθηναϊκό θα το... Δεν ξέρω, δεν έχω καμία ιδέα για νέο προπονητή.
0: Περίμενε, για Παναθηναϊκό. Θα πει πρώτα το ΑΕΚ. Πάμε μετά Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ήθελα να πάω στον Τάσο
0: πρώτα. Ωραία, πάμε.
2: Να πω αυτό, γιατί το έχει στείλει πάρα πολλές φορές προς εμένα.
0: Μετά όλα, θα απαντηθούν όλα, κύριε.
2: Ναι, ρε, να πω για μένα, γιατί με ρωτάει, λέω. Δεν έχω καμία ιδέα για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Καμία.
1: Ωραία.
2: Μην λέω ψέματα.
1: Μια και το συνδέσαμε πριν Τάσο με αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι θα είναι μια μαραθώνια εκπομπή την Κυριακή. Έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε. Και όντως αξίζει. Πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η φιέστα της ΑΕΚ, είναι και το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση.
2: Σωστά.
1: Είναι και ο Παναθηναϊκός που για τελευταία φορά παίζει τηλεφόρο, ακόμα και αν είναι άδεια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μου συνδέσει λίγο αυτό και να μου πεις, εντάξει, για μπουζούκια δεν μου λες τώρα θα γίνουν.
2: Κάτι μαθαίνω για Αργυρό.
1: Για Αργυρό λες.
4: Καλά μαθαίνει.
2: Κάτι μαθαίνω για Αργυρό.
1: Ωραία.
4: Και όχι μόνο του.
1: Όποιος προλάβει.
2: Όχι μόνο του, αλλά ο ένας ήταν ο Αργυρός. Καλά μαθαίνω.
4: Καλά μαθαίνω.
2: Τι ρεπορτάζ έχω, ρε φίλε.
1: Το μαγαζί.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι...
2: Ευχαριστώ,
4: το σχήμα είναι ειδικό.
2: Ευχαριστώ την πηγή που μου έδωσε το ρεπορτάζ.
1: Το σχήμα είναι... δημιουργείται ένα σχήμα.
4: Το σχήμα είναι ειδικών καταστάσεων. Και με ένα κρεφνή ενωσίτη δίπλα. Αυτά. Και μία εθέρια ύπαρξη. Για το φίλο μου τον Μυρότσο.
2: Άντε πάλι.
4: Κουρικά στο ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Για πες και ένα τραγούδι που έχει πει αυτός, αυτή η εθέρα ύπαρξη.
4: Αυτή η εθέρα, δεν ξέρω.
1: Δεν τα ξέρεις καλά. Έχω έφυγε και ο Βερβελές.
2: Που θα πάμε παρέα.
4: Όχι.
2: Όχι.
1: Ωραία. Αυτά τα αφήνεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Μέχρι και αύριο θα σε πιέσω λίγο παραπάνω γιατί δεν έχω φωνή τώρα. Το κάνουμε αύριο.
4: Προς το κέντρο. Θα είναι ειδικό σχήμα, ειδικό μαγαζί. Δεν υπάρχει.
2: Τι εννοείς δεν υπάρχει το μαγαζί. Το σχήμα δεν υπάρχει.
4: Σε αυτό το μαγαζί δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Το έχει φτιάξει ειδικά ο Μάριος Ηλιόπουλος για την. Για τη φιέστα της ΑΕΚ και αυτά που θα γίνουν στη Νέα Φιλαδέλφια προετοιμάζονται πολύ μεγάλα πράγματα αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη φιέστα. Στα εγκαίνια, συγγνώμη. Στα εγκαίνια του γηπέδου. Πάνε για μεγαλόπνα σχέδια. Ήδη στην ΑΕΚ σήμερα είχε μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συνάντηση στην ΠΑΕ με όλους. για να δουν πώς θα τα εφαρμόσουν.
1: Η εθέρεια ύπαρξη γιορτάζει 26. δεν με νοιάζει αυτά. 26 Δεκέμβρη.
4: Δεν γιορτάζει, δεν ξέρω τώρα. Αυτό το όνομα είναι λίγο περίεργο που έχει.
1: Κάνε μετάφρασέ το.
0: Ευγενία, Τζένι.
1: Ιωσήφινα δεν λέγεται.
0: Ζωζεφίνα.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει είμαστε.
1: Σπύρο. Εντάξει είμαστε.
4: Εντάξει είμαστε.
1: Τελειώσαμε. 26 Δεκέμβρη σου λέω γιορτάζει. Τέλος πάντων. Άντε, πάμε.
4: Πάμε.
2: Άρα Αργυρό Ζωζεφ.
1: Πάμε.
2: Άμα είναι και πάνω σκιά.
0: Πότε θα δω και εγώ Καρβέλα και Βύση μια φορά.
4: Μπήκες μπούντους. Μόλις.
2: Έλα, το βρήκαμε όλο το σχήμα.
4: Μπήκαμε μπούντους.
2: Κι άμως Αργυρό Ζωζεφίν.
1: Ναι.
2: Τελειώσαμε, κύριε. Το βρήκαμε.
4: Οι τελευταίες λεπτομέρειες, οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Ναι. Ωραία. Θα ανανεωθούν αύριο. Θα πατήσουμε ένα refresh αύριο.
4: Ναι. Αλλά το πιο ωραίο πιστεύω θα είναι αυτό που θα δουν στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
4: Θα έχει και χιλιάδες κόσμο απ' έξω, θα στηθούν γιγαντοοθόνες για να δει και ο κόσμος που δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο. Και από Σάββατο θα έχει πολλά event στη Νέα Φιλαδέλφια και μαγαζιά διοργανώνουν ειδικές βραδιές. Και οι οπαδοί της ΑΕΚ που ταξιδεύουν από επαρχία θα έχουν έρθει από το Σάββατο. Οπότε θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σαββατοκύριακο στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι ο κόσμος και θα το χαρεί και θα το γιορτάσει. Στα πιο πεζά του ρεπορτάζ και όχι στα τόσο
2: πικάντικα.
4: Τα της φιέστας. Έχουμε είδηση της μέρας, είναι η ανανέωση, δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά η ΑΕΚ έχει δώσει τα χέρια με τον Μιγιάν Γκατσίνοβιτς για να επεκταθεί το συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια. Αυτό που σας είπα χθες ότι είναι πάρα πολύ κοντά, σήμερα επιβεβαιώθηκε με μια μείωση αποδοχών. Ο 31 ετών Σέρβος Χαφ θα συνεχίσει. Απόλυτη συμφωνία με τον Νίκολιτς για το ρόλο που θα έχει από εδώ και πέρα στο ρόστερ της νέας ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι ο Νίκολιτς έχει ζητήσει μεγαλύτερο ρόστερ, βαθύτερο, εν ώψη και τον play-off του Champions League και της επόμενης σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γκατσίνοβιτς θα έχει έναν σημαντικό ρόλο πιο πίσω πλέον στο rotation. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες, θα ενισχυθεί. Απλώς πρέπει να μεγαλώσει και αριθμητικά για να μπορούν να βγουν όλες τις υποχρεώσεις σε Ευρώπη, σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης προπονητή. Θα χρειαστεί να παίξει και αριστερά, θα χρειαστεί να παίξει και δεξιά, θα παίξει και πίσω από το 4, θα χρειαστεί να παίξει και δεξιμπακ. Και αριστερό όταν παραστεί. Νομίζω ότι είναι από αυτούς τους παίκτες που ο προπονητής
1: τους θέλει
4: και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση ανανεώθηκε. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και θα παίζει βασικός και δεν θα πάρει άλλος η ΑΕΚ. Είναι άλλη λογική και νομίζω ότι είναι και πολύ σωστή η σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς πάνω στη βάση που αποφάσισε. Από εκεί και πέρα, είχε αποθέωση χθες και στο αεροδρόμιο Μακεδονία και το βράδυ αργά στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες. Από περίπου 400-500 φίλους της ΑΕΚ που περιμένουν μέχρι αργά το βράδυ να επιστρέψει. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε από εδώ και πέρα μέχρι και την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχει και ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Και βιντεάκι να παίζει, αν θες, Σπύρο, σε ευχαριστώ.
4: Περιμένουν να γεμίσει η Νέα Φιλαδέλφια από τον κόσμο που κυρίως που δεν θα πάει την Κυριακή να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ελλάδος, τους νέους πρωταθλητές.
1: Δώσε μου λίγο ήχο να πάρω λίγο έτσι.
4: Αποθεώνει το προπονητή.
1: Ωραία. Συνέχισε, Τάσο.
4: Είναι πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο για την ΑΕΚ για το θέμα αν θα είναι ισχυρή τον Αύγουστο στα play-off του Champions League. Χθες είχαμε ένα περίεργο αποτέλεσμα, έγινε η ανατροπή τελικά η Celtic.
2: Το έχεις δει.
4: Με το πέναλτι,
2: Το έχεις δει το πέναλτι.
4: Μου είπαν ότι είναι λίγο από το πουθενά.
2: Πω,
4: τίποτα.
2: Στις καθυστερήσεις.
4: Στις καθυστερήσεις κέρδισε, τούμπαρε λίγο την κατάσταση για την ΑΕΚ. Αλλά έχουμε την Κυριακή.
2: Έλα, φάτο, ρε. Φάτο.
4: Έχουμε την Κυριακή Celtic Hearts.
0: Είναι μωρέ βάτραχος είναι το φάι.
2: Θα τρώω κάτι τέτοια εγώ. Φάτο.
4: Έχουμε την Κυριακή Celtic Hearts. Η ΑΕΚ θέλει τρία συγκεκριμένα πράγματα.
1: Θα τον πειρώ.
4: Το Σαββατοκύριακο. να μην χάσει η Hearts, να μην χάσει η LASK και να κερδίσει η Γκιόρ για να γίνουν αυτές οι τρεις πρωταθλήτριες. Hearts, Γκιόρ.
1: Περίμενε τώρα.
4: LASK.
1: Έρχομαι σε σένα. Μπορεί να γίνουν αυτά.
4: Πού είσαι πιο γνωστή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του.
2: Η Χάρτς έχει δείξει ένα πρόσωπο εξαιρετικό, αλλά παίζει εκτός έδρας με τη Celtic.
4: Ναι, στην έδρα της.
2: Ναι, τώρα μέσα στην έδρα της Celtic, παιδιά, τελευταία αγωνιστική.
1: Okay.
2: Τις άλλες τις ομάδες τις ξέρω φυσικά και τις ξέρω. Δεν γνωρίζω όμως
0: τη δυναμική τους.
2: Ναι, τη δυναμική τους και τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Τι θέλει να πάρουν πρωτάθλημα αυτές οι τρεις.
4: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα σου λέει που χρειάζονται για να γίνουν πρωτάθλημα.
2: Να μην χάσει χάρτ. Να πάρουν πρωτάθλημα.
4: Να μην χάσει χάρτ. Να μην χάσει
2: την αλληλική Γκιόρ.
1: Okay.
2: Η Γκιόρ που είναι Σλοβενία.
0: Όχι, Ουγγαρία.
2: Ουγγαρία.
4: Ουγγαρία και, άλλη
2: και με ποια το παίζει το πρωτάθλημα. Ποια είναι η άλλη που το διεκδικεί το πρωτάθλημα.
0: Με την Εμτεκά, με την Χόνβεν, με ποια.
4: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Για προχωράει λίγο για να το προλάβουμε όλα.
4: Αυτά είναι τα σημαντικά του Σαββατοκύριακου για την ΑΕΚ, για να δει αν θα είναι. Αλλιώς θα περιμένει από το προγραμματικά.
2: Βρες μου μέρες ώρες αυτόν τον μάτσε. Έχει late goals.
4: Η Γιώργη είναι με τη Φερεντσβάρος στο πρωτάθλημα, μου λέει ο Σπύρος επάνω.
0: Ωραίο Σπυράρας.
4: Ωραία. Συνέχισε. Η ΑΕΚ έχει επεκτείνει το αίτητό της στα 23 παιχνίδια. Το ρεκόρ που έχει κάνει είναι τα 31 στην ιστορία της. Αν καταφέρει να παραμείνει αίτητη και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στη Φιέστα, θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της και θα κυνηγάει πλέον το απόλυτο ρεκόρ.
0: 24.
4: Ναι. Το έχει ισοφαρίσει με τη χθεσινή ισοπαλία στην Τούμπα. Νομίζω είναι και αυτό ένα μικρό κίνητρο. Να δούμε. Πάντως είδα πολύ καλά την ομάδα χθες και από πλευράς κατάστασης και κινήτρου και ψυχολογίας. Και νομίζω σε μια γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια και ειδικά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό θα έχουν και το έξτρα κίνητρο για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Και παρότι η ΑΕΚ δεν καίγεται βαθμολογικά, να πάρει την νίκη μπροστά στον κόσμο και να γιορτάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και τέλος είναι και ένα κίνητρο για τον Λούκα Γιώβιτς. Ένα γκολ πίσω από τον Ελκαμπή. Στη μάχη του πρώτου σκόρερ, δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε έχει να βγάλει πρώτο σκόρερ. Νομίζω από εποχή Μπλάνκο.
1: Ρε φίλε, ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Κάποια εποχή έβγαζε συχνά, θυμάσαι, εγώ σε πάω πολύ πίσω τώρα.
2: Αλεξανδρίδης Δημητριάδης.
1: Ναι, πιο πίσω. Χόκαν Σάντμπεργκ.
4: Μαύρο.
1: Μαύρος, καλά, εντάξει, εννοείται. Θέλω να.
4: Δημητριάδης Αλεξανδρίδης μετά το γιο Τατσέλικα. Τα θυμάσαι που έδινε.
0: Και μια φορά το μοιραστήκανε με τον Βαζέχα.
4: Ναι, ναι.
0: Είχαν μοιραστεί 32 γκολ ο καθένας εκείνη τη σεζόν.
2: Ναι, ρε, έδιναν.
4: Έδωσαν τελικά από δύο αυτοκίνητα και σταμάτησε χωριά.
0: Ναι. 32 γκολ τώρα και εδώ παίρνουν 18 και 20 γκολ και λέμε.
4: Εντάξει, άλλα παιχνίδια τότε.
2: Άλλο ποδόσφαιρο, φιλέ.
1: Η Elabet είναι χορηγός μας. Το υπενθυμίζω για τελευταία φορά σήμερα. Η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μας στηρίζει 3 με 5 καθημερινά εδώ στο back to back και την ευχαριστούμε. Πάρα πολύ.
4: Να δω μόνο λίγο για την προετοιμασία.
1: Λέγε όσο βλέπουμε.
4: Πάμε για 6 Ιουλίου. Ναι. Το πιθανότερο αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν σε δύο μέρη η προετοιμασία. Σε δύο διαφορετικά, ή στην Ολλανδία ή να πάει η Ολλανδία και η Αυστρία.
1: Το βλέπουμε αυτό και αύριο κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Σαββόπουλο να βλέπω, παρακαλώ. Γεια σου, Αλέξη μου.
0: Γεια σου, ρε γιατρέ.
5: Γεια σου, Αλέξη.
1: Μένεις μαζί μας, ακούμε για Παναθηναϊκό τώρα. Δύο πινελιές θέλω μόνο. Αυτό που είπες. Θα το δούμε και αύριο αν υπάρχει κάτι για προπονητή. Μας ανέφερε στο ότι είναι κλειστή οριστικά η Λεωφόρος πριν από λίγο, στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, και να διευκρινίσω αυτό που είπαμε νωρίτερα, δεν το είπαμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Κόψε το ριγλάκι
1: τώρα. Δεν έχεις πει κάτι με ενθουσιασμό σήμερα.
0: Κόψε το ριγλάκι, κύριε Καπετανάκο. Ναι. Από τα πρώτα θέματα που θα τρέξουν είναι το θέμα τερματοφύλακα. Μέχρι τις 25 κάπου εκεί θα έχουμε εικόνα τι θα γίνει με τον Οδυσσέα, τον Βλαχοδήμο, που είναι ο νούμερο ένα στόχο του Παναθηναϊκού. Αν ο Οδυσσέας για διαφορετικούς λόγους μείνει άλλο ένα χρόνο έξω, ο Παναθηναϊκός έχει ως αμέσως επόμενο στόχο του τον Κοτάρσκι με έναν δανεισμό και οψιόν αγοράς. Θα δούμε πώς θα γίνει τώρα από την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Δεν διάγει και τις καλύτερες των ημερών του.
1: Μας έδωσε σε ψωμάκι σήμερα
0: στην Κοπεχάγη, αλλά εντάξει, είναι ένας φύλακας που ξέρουμε ότι είναι γνωσμένης αξίας. Και νομίζω ότι είναι θα ήταν μια βολική συνθήκη, ξαναλέω, αν δεν έρθει ο Οδυσσέας. Ένας μονοετής δανεισμός και βλέπουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι τι και πώς.
1: Θερμά ευχαριστώ στο chat που έχουμε 1300 like και συνεχίζουμε. Πάμε για 1500.
2: Και για ναι, πάμε.
1: Και για τα περαστικά ευχαριστώ τα παιδιά όλα. Λοιπόν. Το ανέφερε.
0: Από εκεί πέρα τα είπαμε και χθες, παιδιά. Το μαρτύριο της σταγόνας είναι. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Εμένα αρχίζει κάπου και με ενοχλεί. Το δέχομαι, όλα τα δέχομαι και ότι δεν ευδοκίμησε, δεν έπιασε, δεν ο Μπενίτεθ. Θεωρώ τουλάχιστον κάποια λόγια να λέγονται αυτά όπως τα λέει ο ίδιος και τα παρουσιάζει. Είναι σαν να πουλάει καθρεφτάκια σε ηθαγενείς και χαντρούλες. Okay, το σέβομαι ότι θέλει να κοιτάξει την επόμενη μέρα
1: την εικόνα του
0: και να μην τζαλακωθεί η εικόνα του και το προφίλ του. Αλλά το να λέγονται διαρκώς κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και να βγαίνει, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο. Να βγαίνει και να λέει χθες δύο φορές στην συνέντευξη τύπου ότι ξέρουμε τι χρειάζεται, του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτεροι, μην ασχολείστε. Ναι. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Και να παρουσιάζει για το μάτς το συγκεκριμένο, ειδικά με τον Ολυμπιακό, που ήταν όλα υπό του μηδενός, που τα συζητήσαμε χθες και με τον Βασίλη. Μηδέν τελικές στο τέρμα, μηδέν γκολ τέταρτη φορά σε πέντε μάτς, 0-22 εξ γκολ, φοβερό διαστημικό νούμερο. Ούτε τα πράσινα πουλιά δεν έχουν 0-22 εξ goals. Και να λέω ότι είχαμε όμως 4-5 προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να γίνουν έτσι σε φάση. Δηλαδή αυτό. Τι μα κόρεζε στα μούτρα, αδερφέ. Και ξέρει τι μου θυμίζει, ειλικρινά, το έγραψα και
1: όλο. Το έχω πει και εγώ σε άλλη περίπτωση.
0: Το είπα και στο blog. Μου θυμίζει κάτι σκέτς παλιά με τον Ζουγανέλη.
1: Ναι.
0: Που πήγαινε στο κομμωτήριο να τον κουρέψει ο κομμωτής και του έλεγε σου κανένα μαλλί στο Ζουγανέλη. Αυτό τώρα μου θυμίζει.
5: Καλό. Καλό.
0: Δεν γίνεται. Όπως επίσης είναι και πολύ offside όλο το σκηνικό προς το τέλος που μιλάει για τους μικρούς και λέει ότι δυο φορές, σαν να λέει ότι εμένα σου σαφώς αυτό που έχει πει προς το κλαμπ είναι ότι εγώ δεν ψήνομαι με το πλάνο σας, θα σας πω εγώ τι πλάνο θέλω. Αυτό λέει ουσιαστικά στις δηλώσεις του προς το τέλος και λέει ότι δύο φορές συγκεκριμένα πήραμε, λέει, έξι μικρούς κάτω των 25 που δεν έπαιζαν στις ομάδες τους και σε εμάς παίζουν. Ποιοι παίζουν? Ποιος καταρχήν δεν έπαιζε από τους έξι που πήρε, ποιοι είναι οι έξι? Τους λέω τυχαία. Τετέι, Παντελίδης, Κοντούρης, ο Κάτρης που γύρισε το παιδί, ο Γιάγκουσιτς και ο Αντίνο. Ποιος από αυτούς τους έξι δεν έπαιζε την ομάδα του? Ο Γιάγκουσιτς είχε 22 μάτς, 9 γκολ, 6 ασίστ.
6: Ωραία, φίλε, έχεις δίκιο, είπε δεν έπαιζαν.
0: Ναι. Ποιος δεν έπαιζε από αυτούς? Ποιο, τώρα χαντακώθηκαν.
1: Ο
0: Γιάγκουσιτς. Ο Κοντούρης έπαιζε. Όλοι παίζαν, παιδί.
2: Ο Γιάγκουσιτς έπαιζε και πήγε να τον πάρει την αμμόζα.
0: 9-6 πήγε, είχε ο Γιάγκουσιτς. Ο Κοντούρης δεν ήταν βασικό στο Αγρίνιο. Ο Κάτρης δεν έπαιξε τη Λιβαδιά. Ιδιώτης και Φυσιάς δεν το συζητάμε. Θα πέσει το στούντιο μας πλακώσει. Ο Αντίνο δεν έπαιζε τη Γοδόη του Κρούζ.
1: Θέλω να σου πω κάτι για τον Γιάγκουσιτς.
2: Τη Γοδόη του Κρούζ.
1: Ρε φίλε, εμένα άσε με, εγώ πες ότι είμαι άσχετος από μπάλα. Δεν τη μοίραζα.
2: Δεν θα το πω, όχι. Μην βάζει λόγια
1: σε αυτό.
2: Σε παρακαλώ τώρα, έλα τώρα.
1: Μια κουμπί κάνουμε. Με το που τον είδα τον Γιάγκουσιτς, μου είπαν, το ξέρεις, το είχαμε κουβεντιάσει.
0: Το έχουμε συζητήσει.
1: Αυτό είναι παιχταράς, λέει. Με το που τον είδαν.
2: Και εγώ τα καλύτερα μάθαινα από τις προπονήσεις του.
1: Ρε φίλε. Εντάξει, δεν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Και άλλη μωρέ, και άλλα σου κάνει.
0: Στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, όταν, ναι, γιατί το είχαν δεδομένο θα το πάρουν, έτσι αλλιώς ήρθε θα το παίρνανε το Γενάρη, το πιστεύανε, μέχρι που εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός και εδώ θέλω να πάρω χρήματα και. Έγινε μέσα μήλος για κανένα μήνα πώς χάσαμε τον Γιάγκουσιτς. Και είναι Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν είναι τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλοι οι υπόλοιποι ανόητοι και έχουμε μπροστά μας ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα το δούμε, όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Αλλά δεν τον έχουμε δει. 90 λεπτό,
1: ναι,
0: στις 5 συμμετοχές του ως τώρα, δεν έχει συμπληρώσει το παιδί ακόμα. Τι να κρίνω εγώ ένα παιδί?
1: Θέλω να το συζητήσουμε πιο πολύ αύριο αυτό. Γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα. Δεν σε διακόπτω, έχεις ακόμα δύο πράγματα να πεις. Τάσο, ένας φίλος ρωτάει και αρκετοί φίλοι για την προπόνηση του Σαββάτου.
2: Ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο.
1: Τι ώρα?
2: Από περίπου 4 να είστε εκεί πέρα, να πιάσετε θέση για να δούμε τι ώρα θα ανοίξουν οι.
1: Θα έχει πολύ κόσμο.
2: Περίπου στις 5 θα είναι η προπόνηση, αλλά θέλει να σε απονορίσει.
1: Ειδικά όσοι δεν μπουν την άλλη μέρα, γιατί δεν έχουν εισιτήριο.
2: Κυρίως για αυτούς.
1: Μπορούν να δουν την προπόνηση και είναι ευκαιρία μεγάλη. Συνεχίζει, αδερφέ μου. Μια πινελιά ακόμα θέλω. Ό,τι θες, αναδεικνύεις.
0: Καταλαβαίνω, παιδί μου, όλο αυτό που γίνεται με τον. Με τον προπονητή, απλά δεν μου αρέσει τώρα να περνάει τον κόσμο ανόητο και κουτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ή τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο Μπενίτεθ, η ουσία για τον Παναθηναϊκό είναι μία αυτή τη στιγμή. Δευτέρα, 18 του μήνα, να αρχίσουν να μπαίνουν κάποια πράγματα σε μία σειρά. Και πρέπει να γίνουν και γρήγορα και σωστά. Και κυρίως το θέμα του προπονητή που είναι και το πρωτεύον, εύστοχα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι πρέπει να βρεθεί, μα θα είναι ο Μιρότσος, θα είναι ο Καπετανάκος, θα είναι ο Μπακόπουλος. Θα είναι ο Φαντίχελεν, ξέρω εγώ ποιος. Όποιος έρθει πρέπει να είναι συμβατός με αυτό που λοιπόν θεωρεί η διοίκηση ότι είναι το πλάνο της και το project της από τον περασμένο Οκτώβρη. Αν τώρα είναι συμβατός ο Μπακόπουλος και γίνονται στρεβλά άλλα πράγματα, είναι άλλο παπαευαγγέλιο και αλλιώς θα κριθεί όλη η κατάσταση. Το να μου έρθει τώρα ένας προπονητής πάλι και να κοιταζόμαστε με το μυρό του και να λέμε τώρα αυτό ταιριάζει, ρε Βασίλη, σε αυτό που θέλουν να φτιάξουμε. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα πούμε, ναι, αν έρθει, άκουσα, ναι, κάτι παράτερο εντελώς. Πάει ότι πάει να φέρει κάποιον, ξέρω εγώ, 60. Δεν πρόκειται. Κάποιος που θεωρητικά θα είναι πιο συμβατός.
1: Okay. Λοιπόν, για τα αυτά πολλά μηνύματα που μου στέλνουν φίλοι του Ηρακλή, για το να πούμε για Ηρακλή, δεν θα κουβεντιάσουμε τώρα για Ηρακλή. Για ματσάρι είπαμε χθες και προχθές. Μιλήσαμε για τον νέο προπονητή. Ό,τι υπάρχει σε είδηση θα το έχετε από εδώ. Αγαπημένο μου φίλε, μη ρώτησε για Ρεμπρόφ, ξέρεις κάτι?
2: Δεν ξέρω τίποτα για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, τάπα. Μην τα ξαναλέω.
1: Τέλος.
0: Ο Ρεμπρόφ είναι ακόμα σε μια.
2: Αν μάθω κάτι, θα σας πω.
0: Σε μια μεγάλη ευρεία λίστα είναι ακόμα ο Ρεμπρόφ.
2: Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να
0: είναι
2: πω.
0: Άλλη αγορά το Οκτώβρη με το Ρεμπρόφ που ήταν.
1: Λογικό.
0: Να έρθει και άλλη αυτή που έχει το καλοκαίρι.
1: Αλέξη Αβόπουλος είναι μαζί μας. Υπομονή για λίγο. Break και το Action 24. Γυρίζουμε αθλέτικο. Εννοείται παραμένουμε εδώ στο YouTube και Action 24 σε λίγο. Για λίγα λεπτά με Αλέξη Αβόπουλο.

ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέ. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Απόλαυσε τους αγώνες με τηλεοράσεις TCL QLED 4K Google TV 55 ιντσών μόνο με 389 ευρώ και 65 ιντσών μόνο με 459 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Βρες όλες τις τηλεοράσεις TCL σε σούπερ τιμές και με δώρο set barbecue. Electronet.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, προανήγγυλα για προπονητή διάφορα θεματάκια. Για λέγε.
1: Ναι. Το κλίμα αυτή τη στιγμή, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γύρω-γύρω, φωτογραφίζει παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία για την επόμενη σεζόν.
2: Σοβαρή έκπληξη.
1: Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Αυτό είναι που αντιλαμβάνομαι γύρω-γύρω. Η όλη εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα και κυρίως στα play-offs, η αλλαγή στην εικόνα της, ο τρόπος με τον οποίο πλέον παίζει, γενικά το πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, με όλα φυσικά εννοείται αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, το ότι μιλάμε από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα για παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού δεν διακυβεύεται πια ευρωπαϊκό εισιτήριο και ούτε οι εντάσεις είναι ίδιες, ούτε τα μάτς σαφώς έχουν τον ίδιο ρυθμό. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο Άρης από εκεί που ήταν ένα βαθμό από τα play-out, θυμίζω, κινδύνεψε να μην μπει στο 5-8, να παίξει play-out, γιατί θα μιλούσαμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Μπήκε και παίζει την Κυριακή σε ένα τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, την πέμπτη θέση, έστω για το ονόρε, το prestige, αυτό που ούτως ή άλλως κατακτούσε τα τελευταία χρόνια, την πέμπτη θέση να την πάρει και φέτος, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Όλο αυτό έχει μετρήσει θετικά στο Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον διατηρήσει στην τεχνική ηγεσία. Αυτό δεν αποκλείεται να δηλώνει ότι υπάρχει η αίσθηση ότι δυσκολεύεται στο να έρθει σε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό που σας έλεγα για τις προηγούμενες μέρες. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο να πιστεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και όσον αφορά το οικονομικό και όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν φιλοσοφία και σχεδιασμό της επόμενης ομάδας. Θα ξεκαθαρίσω νομίζω και γρήγορα. Επίσης, το ότι μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο χθες ο Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, η τοποθέτησή του αυτή για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην επόμενη σεζόν και στην προοπτική παραμονή του στον πάγκο. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, με πράγματα που έχει συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη και την αίσθηση που έχει και ο ίδιος από αυτές τις συζητήσεις που κάνει με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ.
0: Όταν είσαι γνώστη στο ρεπορτάζ, φίλε, όπως εσύ, και ακούς μια τάκα, πάντα μπορείς να την ερμηνεύσεις και να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από αυτή. Όντως μας είχες προειδέασει γι' αυτό. Αυτό πάντως που μας λες τώρα, συμφωνώ με τον Μυρότσο, είναι έκπληξη. Ξεκάθαρα.
1: Σας έλεγα όμως, Βασίλη μου, και ως όλη την παρέα και τις προηγούμενες φορές, ότι εγώ δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν τόσο κοντά και για κάποιους και συμφωνημένος.
0: Εσύ ναι, το έλεγες. Άλλοι το γράφανε και λέγανε συμφωνημένος, έτοιμος. Θα μου πεις, άλλοι γράφανε ότι την έχει πάρει άλλο στην ομάδα του Άρη. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, ξέρετε ότι αυτά αλλάζουν και ειδικά μιλάμε για έναν άνθρωπο όπως ο Θόδωρος Καρυπίδης που ξυπνάς, κοιμάσαι την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, κοιμάσαι με κάποια άλλα δεδομένα. Την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί μπορεί να ισχύει κάτι άλλο.
0: Και αυτό το ακούω που λες.
1: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος εν μία νυχτή αποφάσισε να κρατήσει τον Ντόλτερ Ζή στην τεχνική ηγεσία. Να μην τα θυμίζω. Οπότε λέω ότι μπορεί να υπάρχει δηλαδή και το στοιχείο της έκπληξης. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό, αλλά σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, Πέμπτη, το βελάκι δείχνει Γρηγορή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή.
2: Μπορεί να έχει να κάνει, Άλεξ, και με τον Παπαδόπουλο. Αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος διστακτικός, γιατί τώρα είναι η ώρα να εξαργυρώσει πράγματα στην καριέρα του και να είναι διστακτικός προς την επιλογή του Άρη και τη συνεργασία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, βλέποντας κάτι άλλο ή περιμένοντας και κάτι άλλο, είτε θα είναι από το εξωτερικό, όπως είπες πολύ σωστά την άλλη φορά. Ακόμα και από την Κύπρο, εγώ τον ΑΠΟΕΛ δεν το βγάζω από το χάρτη και την κουβέντα.
0: Ρε, λες να έχει βρει ομάδα.
2: Γιατί να πει, δηλαδή, θα σου κάνει έκπληξη άμα πάει στον ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν θα μου κάνει έκπληξη.
1: Νομίζω δεν έχει βρει.
0: Αλλά για να
2: όχι, πηγαίνει... λέω, θα σας έκανε έκπληξη άμα πάει, ρε παιδί μου, στο ΑΠΟΕΛ που φεύγει ο Παύλο Γκαρσία για τρομοκρατία.
3: Να κάνει πρωταθλητισμό.
2: Πρωταθλητισμό, δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα με την Ομόνια. Ευρώπη θα παίξει δεδομένα. Σε ένα συμβατό πρωτάθλημα στο να πάρει 5 πράγματα παραπάνω και να παίξει στην Ευρώπη. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει, ας πούμε, το Λεβαδιακό. Ή μπορεί να δυσκολευτεί πολύ περισσότερο με τον Άρη. Δεν το ξέρω.
1: Στην άκρη του μυαλού του υπάρχει πάντοτε και το σενάριο να περιμένει.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Λοιπόν, αύριο κουβέντα. περισσότερη για Γρηγορίου και θέλω να δούμε και τι μπορεί να ισχύει για τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι αν οριστικοποιηθεί αυτό, ότι για να αλλάζει, να παίρνει στροφή ο Άρης, κάτι είχε ακούσει τον Παπαδόπουλο, ότι ίσως υπάρχει μια συμφωνία. Είναι πιθανό. Λοιπόν, Άλεξ, κάτι άλλο για να κλείσουμε.
1: Τώρα τα αγωνιστικά θα τα πούμε και αύριο. Όπως επίσης και σιγά σιγά αρχίζουν να φωτογραφίζονται κάποια πράγματα για αποφάσεις που αφορούν το ρόστερ την επόμενη σεζόν. Οπότε και αυτό σιγά σιγά, επειδή υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, θα αρχίσουμε να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, αφήσω έτσι για να, απλά να πω κάτι. Το ότι δεν ήταν στην αποστολή καν ο Τάσος Δόνης στο χθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, χωρίς μάλιστα αυτή τη φορά να έχει κάποιο τραυματισμό. Στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι είναι μια απόφαση πια που έχει πάρει το κλαμπ όσον αφορά τον έλεψο ή μισοεπιθετικό.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Χθες απόλαυσα, πρέπει να σου πω, την παρέα που κάναμε για αρκετή ώρα στο Αθλητικό FC. Θα το επαναλάβουμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
3: Δεν ακούσαμε, αλλά στην εκπομπή από κάτω υπάρχουν σχόλια ότι είμαστε μπιφτεκάδες που δεν τους ξέραμε.
0: Όντως.
1: Και πολύ σωστά.
4: Μας εισέθεσες.
0: Ό,τι καλό είπα, το παίρνω πίσω. Γεια.
3: Γεια σου, Άλεξ.
0: Πολύ μιλήσαμε. Λοιπόν, αυτά από Αλέξη Αβόπουλο. Αδέρφια, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη στήριξη σήμερα για το θεματάκι μας. Αύριο θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
3: Ανατόνερο, γαργάρες.
0: Ναι, να φτιάξουμε όλα.
4: Και που σάφεις πολλά.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το παρασκήνιο της συνάντησης Trump-Xi. Οι κόκκινες γραμμές στις διμερείς σχέσεις, οι αυστηρές προειδοποιήσεις περί Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Το δείπνο, η ομιλία Trump και Xi στο παλάτι του λαού και τα μηνύματα. Ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η οικονομική σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, το δημόσιο νίκιασε ακίνητό του και έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ, καταγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Επαγγελματίας λασπολόγος ο Γεωργιάδης, όλα νόμιμα απαντά το Πασόκ. Ηθικό το ζήτημα, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Νέο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι αντιδράσεις της αγοράς. Καμπανάκια από τους εκτελονιστές, το σχέδιο της FedEx και η επόμενη μέρα. Απόψε η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τα προγνωστικά για την Κύπρο και τα μεγάλα φαβορί. Απευθεία σύνδεση με Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
5: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος. Ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Καλωσορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

Η έλλειψη του αυτοκινήτου δημιουργεί μια ωραία ατμόσφαιρα στο νησί και μια ησυχία. Αλλά χρειάζεται συνέχεια για οτιδήποτε κάνετε να περπατάτε. Φορτωμένοι όλοι, όλη η ομάδα, και ανηφορίζουμε. Πάμε, άντε. Που πάμε με το νεκτάριο στο στάβλο του μετάλογα και θα κάνουμε και μια βόλτα μαζί. Γαϊδούρια και άλογα είναι ταυτισμένα με το νησί, καθώς αποτελούν τα αγαπημένα υποειδή των ιδραίων. Δείτε για παράδειγμα το νεκτάριο, που τέριαξε περισσότερο με αυτά παρά με τους ανθρώπους.

0: Έλα τα κορίτσια μου, έλα, έλα. Ναι, κοπέλα μου, ναι.
1: Σε καταλαβαίνω από μακριά, ε.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μου.
1: Γεια σας, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα
0: για την
1: παροιμία. Εγώ δεν
0: χρειάζεται να συστηθώ, με ξέρουν.
1: Ε?
0: Εμένα με ξέρουν, δεν συστήνομαι.
1: Ε, καλά, εμένα δεν με ξέρουν όμως. Πώς τα λες?
0: Ανατολή, Νίκη, Spirit, Diva.
1: Diva. Εμείς ποια θα πάρουμε?
0: Εμείς θα πάρουμε Spirit Ανατολή σήμερα.
1: Εγώ θέλω το Spirit.
0: Το Spirit δεν το δίνω, το καμπαλά μόνο εγώ. Αλήθεια.
1: Ανατολή θα πάρω.
0: Ανατολή θα πάρεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, σου λέω αλήθεια.
1: Μ' αρέσει η Ανατολή.
0: Και η Ανατολή όμορφη είναι.
1: Αυτά που φοράνε μπροστά τι είναι?
0: Αυτά τα έχω για τις μύγες, τα κρόσια. Για να μην πηγαίνουν οι μύγες, θα ενοχλούν στο πρόσωπο και στα μάτια.
1: Σαν τον Bob Marley είναι τα άλογα.
0: Μου να βάλει ράστα.
1: Ράστα.

0: ζωοποτικό πρέμα. Έλα. Μπράβο.
1: Και τους τα καθαρίζεις, ε?
0: Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Για να έχουν, να είναι υγιές αυτά τα πόδια τους.
1: Να αναπνέουν.
0: Να αναπνέουν και να μην έχουν προβλήματα στα νύχια.
1: Τα χτενίζουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, τα καθαρίζουμε. Να νιώθει καθαρά. Μην είναι άσχημο.
1: Το αντιλαμβάνεται αυτό το ζώο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια το αντιλαμβάνεται. Θέλετε να σου κάθεται.
1: Ναι.
0: Κοπέλα μου, όμορφη.
1: Αυτό τώρα βάζουν πρώτα τι είναι, κυλιμή.
0: Υπόστρωμα λέγεται.
1: Υπόστρωμα.
0: Για να μην κουμπάει η σέλα πάνω και το ενοχλεί και το πονάει.
1: Πόσο χρόνο είναι η Spirit?
0: 8.
1: 8. Πόσο ζουν μέσο όρο τα άλογα?
0: 35.
1: 35.
0: Και με καλή περιποίηση μπορεί να πάνε και παραπάνω.

0: Νεκτάρη, ο σκοπός είναι να φτάσουμε Αγίου Κωνσταντίνου, ε.
1: Θα φτάσουμε σιγά σιγά, κάνουμε ναι. Το λιμάνι.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ωραία το πρωί πάντως.
1: Γι' αυτό ήρθαμε από εδώ πρώτα, ξεκινήσουμε έτσι και μετά πάμε Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι ήσυχα.
1: Ναι, αυτή η ώρα είναι εδώ καλύτερο. Τι?
0: Αν είχε πολύ κόσμο, θα μπορούσε το άλογο να σταθεί.
1: Παντού πάνω.
0: Παντού, ε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Είναι κοινωνικά τα άλογα μου.
0: Let's go.

0: Τάρι, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη διαδρομή που κάναμε εμείς?
1: Θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες διαδρομές, γιατί αλλάζεις παραστάσεις μέσα σε 10 λεπτά, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Κάθε στροφή και διαφορετική εικόνα.
0: Ξεκίνησαμε από το λιμάνι.
1: Ναι, ξεκίνησαμε από το λιμάνι, πήγαμε από την Γεφωτινή και φτάσαμε στον Αγίο Κωνσταντίνο.
0: Πότε ήρθες σε επαφή πρώτη φορά με τα άλογα?
1: Το πρώτο μου άλογο μάλλον το πήρα όταν ήμουν 14 ετών. Λατρεία, τρέλα, με άλογα και σκυλιά. Ζωή μου. Μου επιτρέπει να πάρω τη γυαλιά γιατί με ενοχλεί ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για πες, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου εμπειρία με το άλογο?
1: Απίθανη. Απίστευτη. Όταν λοιπόν πάρεις άλογο και είσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί του, κάποιες ώρες, δεν μπορείς να αποχωριστείς και να πας σπίτι σου. Θες να είσαι μαζί του. Και θεωρώ πως όταν έχεις άλογο, νιώθεις την περηφάνεια.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταθέτει την ψυχή του για σένα. Όταν σε γνωρίσει και γίνεται φίλη, κάνει πράγματα για σένα που δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Αλλά πρέπει να έχεις την επαφή καθημερινά. Τη φροντίδα του, το φαγητό του το σωστό, το μπάνιο του, το πετάλωμά του, ό,τι χρειάζεται ένα άλογο.

0: να φανταστείτε όταν φεύγω από το χώρο τους, με φωνάζουν να επιστρέψουν, για να κάτσω εκεί, να με βλέπουν. Καταρχήν με ακολουθούν χωρίς να έχω τίποτα. Ούτε καπίστρι, ούτε τίποτα, τίποτα. Με ακολουθούν έτσι.
1: Παίρνει τον δρόμο και
0: έρχονται. Παίρνει τον δρόμο και σταματάω, σταματάνε. Έχω καταθέσει την ψυχή μου κι εγώ και αυτά. Θεωρώ ότι όταν γνώρισα τα άλογα, δεν ήθελα τους ανθρώπους. Πραγματικά.

0: Ιδραίος.
1: Ναι, γεννήμα Θρέμα. Θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, ούτε μηχανές, η απόλυτη ησυχία. Και είσαι μέσα στη φύση και στο χώρο που θέλω πραγματικά να ζω.
0: Εδώ τώρα τι βλέπουμε ακριβώς από την Ιδρά.
1: Βλέπουμε όλο το λιμάνι του νησιού. Και η άλλη μεριά από εκεί είναι ένα μικρό λιμανάκι που λέγεται Καμίνι. Και έχει μερικά μαγαζάκια εκεί, είναι κάτι ταβέρνες.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο από αυτόν τον τόπο?
1: Η ησυχία. Και η γραφικότητα που έχει αυτό το νησί. Μιλάει από μόνο. Ό,τι βλέπεις είναι αληθινό. Μπορεί να είμαι κάθε μέρα εδώ, να βλέπω τις ίδιες εικόνες και δεν έχω βαρεθεί ούτε μια στιγμή να τα κοιτάω.
0: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τον αέρα του νησιού όταν υπέβεις?
1: Ελευθερία. Ελευθερία. Μία λέξη μόνο.
0: Ωραίο συνέστημα.
1: Τέλειο. Δεν το νιώσεις τώρα που ανέβηκες?
0: Ισχύει.
1: Ε?
0: Ισχύει.

Αφήνουμε την Ίδρα, το λιμάνι της Ίδρας, για να κάνουμε μια έτσι απαιτητική πεζοπορία για να φτάσουμε μέχρι την κορυφή του όρους Έρος. Το βουνό της αγάπης εδώ στην Ίδρα και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στην κορυφή του. Φύγαμε! Μπορεί να μην τις φαίνεται, αλλά η Ίδρα διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών για απαιτητικούς περιπατητές. Βγαλμένη από παραμύθι η Ίδρα σε εντυπωσιάζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε γωνιά που θα κοιτάξεις θα δεις και κάτι διαφορετικό. Κάτι στο κτίριο, κάτι στα χρώματα, κάτι στα φυτά, στα λουλούδια. Πολύ ωραία διαδρομή και κατά τη διάρκεια από το λιμάνι ανεβαίνοντας προς τον Προφητηλιά και να αφήσουμε πίσω το χωριό, αλλάζουν και οι εικόνες που βλέπουμε.

Έχουμε αφήσει πίσω μας το λιμάνι της Ίδρας και την πόλη. Σπίτια πια δεν υπάρχουν πουθενά. Το μόνο που βλέπουμε είναι στάβλους και κοτέτσια. Κοκοράκια να λαλούν, κοτούλες, γατούλες, άλλα αρώματα, άλλες εικόνες. Η Ίδρα αλλιώς. Και εμείς συνεχίζουμε την πεζοπορία μας. Θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούτε τον κοκορέτσι. Μιλάνε τα ζωάκια αυτή την ώρα. Κουδουνάκια. Από πάνω μαντρί, από κάτω στάβλος, δίπλα κοτέτσι. Ακούτε όλους αυτούς τους ήχους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την κορυφή του βουνού του έρωτα.

σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά η ύδρα καθώς ανεβαίνεις. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν είχα διαπιστώσει πόσο μακριά έχω φύγει, αλλά βλέπετε, στα πόδια μας από κάτω ακριβώς το λιμάνι της ύδρας, δίπλα του καμίνι, και η αλήθεια είναι πως όσο όμορφη είναι από κάτω, αλλά τόσο όμορφη είναι και από ψηλά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο και τον Μιχάλη που με ακολούθησαν σε αυτή την πεζοπορία. Η αλήθεια είναι ότι από τον προφήτη Ηλία και μετά η ανάβαση ήταν πάρα πολύ απαιτητική.

Φτάσαμε στην κορυφή του πιο ερωτικού βουνού της Ελλάδας. Εδώ στην Ίδρα, στα 600 μέτρα υψόμετρο. Με πανοραμική θέα όλου του νησιού, τον Αργοσαρουνικό.

ήρθαμε ακριβώς την ώρα που ο ήλιος δει και δημιουργεί αυτή την πανδεσία χρωμάτων. Κοιτάξτε το μπλε πώς έρχεται και γίνεται ένα με το μοβ και το πορτοκαλί. Και πίσω μας το μπλε, το απόλυτο μπλε. Είναι από τις στιγμές που έρχεται η φύση και σε επιβραβεύει για όλη αυτή την προσπάθεια να φτάσεις μέχρι εδώ. Μπορεί ο έρωτας να κατακτιέται, αλλά το βουνό όχι.

Κοιτάξτε, είναι λες και φλέγεται ουρανός. Στιγμές σαν κι αυτές δεν θέλουν περιγραφή. Απλά κλείνεις τα μάτια, ακούς τον ήχο του αέρα και ταξιδεύεις. Παρόλη την ταλαιπωρία, παρόλη την κούραση, μετά από τέτοιες αναβάσεις, πραγματικά νιώθω σαν να πετώ. Αυτά από μας, τα φιλιά μας από την κορυφή της Ίδρας.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr. Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εσύ εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη Τόμη παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια, για...
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει είναι πανέμορφα.
1: Για εμένα είναι ότι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα...
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη, ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη...
0: Παγώνει,
1: σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και
1: πάλι. Όχι, εδώ είναι

0: μέχρι 70 μέτρα βάθος. Mm-hmm. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα το ύψος του είναι 83 μέτρα. Okay. Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
1: Σωστό, αφού συσσωρεύεται εδώ όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο
0: εδώ
1: σημείο.
0: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα. Θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
1: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου. Άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε κι όλο για σένα λέγαμε. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις τα λόγια μου, να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις στα λόγια μου, να θυμηθείς.
3: Δημήτρη.
4: Ναι, και Δημήτρη μου.
3: Ωραία ήταν. Έκανα μια βουρτούλα, βλέπεις.
4: Χαίρομαι.
3: Ήδρωσα λιγάκι.
4: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
3: Νομίζω όποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις λίμνη πλαστήρα, απολαμβάνεις την ομορφιά στο επακρόν και στις τέσσερις εποχές.
4: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
3: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
4: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
3: Πώς βρέθηκες εδώ, στην πλαστήρα?
4: Τίποτε, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
3: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
3: Α, κολυμπάμε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
3: Ψάρεμα.
4: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
4: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφευγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
1: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
4: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Είναι πολύ ιστορικό.
1: Είχαν στήσει ένα σκηνικό,
4: ναι,
1: δηλαδή.
4: Ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
1: Δέντρα πάνω σε κάρα, ναι, που τα βάζανε, ναι, ναι, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, τα ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ.
1: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
4: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε το, ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια, τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το παρασκήνιο της συνάντησης Trump-Xi. Οι κόκκινες γραμμές στις διμερείς σχέσεις, οι αυστηρές προειδοποιήσεις περί Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Το δείπνο, η ομιλία Trump και Xi στο παλάτι του λαού και τα μηνύματα. Ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η οικονομική σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, το δημόσιο νίκιασε ακίνητό του και έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ, καταγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Επαγγελματίας λασπολόγος ο Γεωργιάδης, όλα νόμιμα απαντά το Πασόκ. Ηθικό το ζήτημα, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Νέο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι αντιδράσεις της αγοράς. Καμπανάκια από τους εκτελονιστές, το σχέδιο της FedEx και η επόμενη μέρα. Απόψε η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τα προγνωστικά για την Κύπρο και τα μεγάλα φαβορί. Απευθεία σύνδεση με Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές
1: εξορμήσεις.
0: Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
2: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε.
3: Χωρίς χάρτη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
4: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
4: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
4: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
2: Από πού εκεί.
4: Πού είναι το μηχάνημα.
2: Ναι.
4: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. πηγαίνετε, ιεράχη, αριστερά είναι. Κάτω άλλο είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
2: Όχι από εκεί πάνω, Από το μηχάνημα. Το μηχάνημα.
4: Okay. Πού είναι το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
4: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, θα έρθουμε.
4: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
4: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι.
2: Την ευχή σου δώσουμε, να τα φέρουμε.
0: Εδώ το κλείσε. Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
4: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
4: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα Λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
1: Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

στο βάθος τα λαλάρια. Να την καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω απ' όλα η υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστόγατο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, από κάτω. Ακόμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κυριάκι.
2: Βεβαίως.

0: Αμέσως μετά, Ερε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
2: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
3: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
4: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
5: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
6: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
7: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
8: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Η πόλη αυτή ήταν γενέτρια. Ήταν γενέτρια αυτή η πόλη, δεν ήταν γενέτειρα, ήταν γενέτρια. Δεν τον φόρτσαρε με ρεύμα.
2: Καλά σε λέει.

0: Ερε κόσμε!
1: Η απερατοσύνη της μεγαλύτερης ερήμου του κόσμου, οι καταπράσινες οάσεις με τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η θάλασσα της Μεσογείου, η γλύκα των χουρμάδων και οι ατελείωτες εκδοχές του αγαπημένου τους κουσκούς συνθέτουν την ατμόσφαιρα αυτής της αραβικής χώρας που αποτελεί έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς. Την νησιά ερχόμαστε! Μιλάμε για ένα γρήγορο και ξεκούραστο ταξίδι στις μεσογειακές ακτές της Βόρειας Αφρικής. Έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό που απέχει μόλις 2 ώρες και 1/4 από την Ελλάδα. Ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτό το μαγικό σκηνικό.
2: Μόλις φτάσαμε, την είδα σε την Ισία. 12 η ώρα πετάξαμε το βράδυ από Αθήνα και 12 η ώρα είμαστε εδώ. Η παραγωγάρα σταματάει το χρόνο. Και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, η αρχιτάκτρια μας γράφει εδώ πέρα ότι δεν είμαστε για τίποτα και πάμε για ύπνο. Αλλά εμείς είμαστε ξεκούραστοι, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Αν και από ό,τι βλέπω το πρόγραμμα αύριο είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε πάμε λεωφορείακι, ξενοδοχείο και μάλλον θα την πέσουμε. Καλημέρα από την Ιδά. Είμαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και θα σας δείξω τώρα τη θέα, γιατί χθες το βράδυ δεν φαινόταν, για να μην έχουμε σύννεφα ανάμεσά μας. Είδα εδώ πέρα, η Τίνιδα από ένα σκονισμένο παράθυρο. Το ξενοδοχείο μας είναι στο κέντρο, οπότε τώρα πάμε βόλτα με τα πόδια. Και για καλή μας τύχη, με το που βγαίνεις, δίπλα έχει τράπεζα για να αλλάξουμε λεφτά στο τοπικό νόμισμα, να κάνουμε μερικά. Και ακριβώς δίπλα πάμε να πάρω κάρτα SIM για να έχω gigabyte. Μεγάλο μυστικό. Πάντα όταν πηγαίνετε σε τέτοιες χώρες, αγοράζετε κάρτα SIM. Μην άνοιξε το κινητό ποτέ, η χρέωση είναι αλλού. Αλλαγή SIM με τα μουσικής. Song, the song.
3: La mona mona baby.
2: Ωραία περνάνε εδώ, ε! Αυτή η πύλη είναι η πύλη για την παλιά πόλη. Εδώ πέρα παλιά ήταν η θάλασσα, οπότε παλιά λεγόταν η πύλη της θάλασσας. Πιο μετά προς τα Γάλλια ονομάστηκε η πύλη της Γαλλίας και τώρα εγώ τον ονομάζω η καμάρα της νησίας. Οπότε όποιοι φοιτητές εδώ πέρα έρχεστε, γιατί δεν ξέρω αν έχει φοιτητές εδώ πέρα, να βρίσκεται εδώ πέρα σε αυτή την πύλη. Και παίρνετε στην παλιά πόλη, τα λέτε και μια χαρά όλο κομπλέ. Θα περάσω με πάρα πολύ ύφος από αυτή την πύλη. Με εμπνέει. Είμαστε στη Μεντίνα, την σκεπαστή αγορά της Τίνιδας. Εδώ, παιδιά, είναι ένας λαβύρινθος από ιστορικά μνημεία, αρώματα, γεύσεις, παραδοσιακές τέχνες, υφάσματα. Και καλό εδώ είναι να φεθείτε ελεύθεροι και να εξερευνήσετε την κάθε γωνιά που έχει εδώ. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς, αν δεν χαθούμε.
1: Πρόκειται για έναν τύπο καστροπολιτείας του Ισλάμ που συναντάμε κυρίως στη Βόρεια Αφρική. Η Μεντίνα είναι χαρακτηρισμένη από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1979. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και μηχανές, μόνο πεζοί που σε διανύζουν τα στενά σοκάκια για να θαυμάσουν τα περίπου 700 μνημεία που βρίσκονται στην περιοχή.
4: Can you read your name same color here Arabic?
3: Ah, okay.
4: Quickly.
2: How many time?
4: 1 minute, believe me.
2: 1 minute.
4: Yes.

0: καλύτερη.
1: Ρεκόσμε.
0: Ρεκόσμε, σε. Παραγωγάρα. Καραμάζουν καλύτερα.
1: I want to go to Al Zaytuna.
0: Al Zaytuna, here, 5 minutes.
1: Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα εδώ μέσα στη σκεπαστή αγορά είναι αυτό, το μεγάλο τζαμί Al Zaytuna ή αλλιώς το τέμενος της Ελιάς. Πώς τα λέω έτσι, έχω ξεφύγει, ε.
2: Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο παλιό τζαμί της πόλης. Καλύπτει περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα σε έκταση και έχει 9 εισόδους. Λένε ότι μετά την πλήρη καταστροφή της Καρχιδόνας το 698 μετά Χριστόν, στη θέση της οποίας βρίσκεται σήμερα η Τίνιδα, υλικά που διασώθηκαν όπως οι κολόνες επαναχρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση του ναού.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, επιτρέπεται είσοδος μόνο σε μουσουλμάνους. Οπότε ευκαιρία να κάνουμε καμιά γύρα ακόμα, να κάνουμε κανένα παζάρι. Είμαστε πολύ δυνατοί στις παζάρια. Hello. I'm a very good seller from Greece. I want 10%.
3: Είναι κομπίμπα.
1: Οκ, το δέχτηκε, νομίζω. How much?
3: Sir, 25 dinar.
1: 25 dinar. Perfect. Τώρα δεις θα γίνει η πώληση. Hello, do you want? Very good. Hello. Do you want? 25, 27, 20. Free. Ούτε free, ούτε τζάπα δεν το παίρνω. Τι γίνεται! My friend, do you want? Free. Κανείς. Do you want? 10 and 10, 20. Τι γίνεται, γιατί έτσι. Τι φάση, οι παντόσφαιρες, δεν είναι εγώ. Hello. Hi. Hello. Do you want this? This.
4: Oui.
1: Είστε πελάτης. Very good.
4: Μελάχαρ.
1: Μελάχαρ. How much?
3: 15 dinar.
1: 15 dinar. We give the 10. 10 dinar.
3: No.
1: No. Yes. I'm here for you.
4: Thank you.
1: I'm the best seller in Greece. Θα δοκιμάσω και από αλλού. Και με άλλο προϊόν. Εντάξει, τώρα χρυσή παντόφλα, ρε φίλε. Hello.
5: Welcome.
1: Salam alaikum. I'm the best seller in Greece. Percent, yes. Yes, this. Hello. Very good quality. Very good quality.
5: No, not like this. Not
1: yes,
5: like
1: yes,
5: this.
1: Yes.
5: Greco. Not like this.
1: Greco. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. How you sell?
6: Inside,
1: I take the client here.
6: No, come my friend, we have a...
1: Come my friend.
6: Yes, like
1: and
6: that.
1: You do something like this, my friend, yeah. Give me your money, my friend.
6: Yeah, give me your money, my friend, not like this. Give me your money, my friend.
1: And how much this...
6: 55 dinars, like 10 euros.
1: Με τη μίγα ή χωρίς. Να κάτι που σε βάζει κατευθείαν μέσα στη τοπική τους κουλτούρα. Παραδοσιακό καφενείο, ό,τι καλύτερο. Πάμε να το δούμε μέσα. Έχει ναργιλέ πάντα, καφέ και τσάι. Hello, do you have Action 24? Action 24. TV channel, Action 24. No. Δεν πιάνει κάτι 24 την Ισία. Τρομερό το καφενείο, μου άρεσε πάρα πολύ. Hello. Do you have the caffeine? Without caffeine. Καφέ μου, without caffeine. The caffeine. The caffeine. Without caffeine. No caffeine. No, only with caffeine. How much is espresso and an argile?
7: Espresso. 2 dinar.
1: 2 dinar.
7: 5 dinar.
1: 5 dinar. Perfect. Okay. One espresso and one argile. Flavors? Oh. My friend, smell.
8: It's good.
1: Wow. Perfect.
8: Yes, my name is Gaps.
1: This is mine. Αυτοί είμαστε. Α, δες που είναι η ζάχαρη. Seven. Five. One. Two. It's okay. Δηλαδή πληρώσαμε 2,5 ευρώ για έναν καφέ και έναν ναργιλέ. Νάτος, δες εδώ. Ωρε, φορτσάρισμα. Δες εδώ. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ναργιλέ την Ισίας. Και καφεδάκι την Ισίας με 2,5 ευρουλάκια. My name is Ανθόπουλος. Ανθόπουλος. Είδες, με υποδέχτηκαν με λουλούδια λόγω του ονόματός μου.
4: Thank you.
1: Γαρυφαλό στα αυτή και πονηριά στο μάτι. Η τσέπη πάντα άδεια, μα η καρδιά γεμάτη. Γαρυφαλό στα αυτή και η καρδιά στεφτεί.

0: Ήρθαμε στην αρχαία Καρχιδόνα, η οποία είναι μισή ώρα από την Τίνιδα. Πάμε να τη δούμε, γιατί στο σχολείο μας είχαν πρίξει για την Καρχιδόνα. Καρχιδόνα. Πάντως είναι από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία εδώ πέρα στην Τινησία.
1: Έξω από την πρωτεύουσα της Τινησίας κοίτονται τα ερείπια της αρχαίας Καρχιδόνας. Η κατάκτησή της από τους Ρωμαίους και αργότερα από τους Άραβες σήμαινε το τέλος της άλλοτε ισχυρής αυτοκρατορίας. Και σήμερα αυτά τα λιγοστά αρχαιολογικά ευρήματα είναι τα μόνα που μαρτυρούν την ύπαρξή της.

0: Η Καρχιδόνα ήταν μια από τις πιο πλούσιες και ισχυρότερες πόλεις του κόσμου. Ιδρύθηκε από τους Φοίνικες το 814 π.Χ. και έγινε μια από τις πιο δυνατές αυτοκρατορίες όλης της Μεσογείου. Εντυπωσιακή η Καρφιδόνα. Η Καρφιδόνα. Εντυπωσιακή η Καρφιδόνα. Αυτή είναι η Καρχιδόνα και η Καρφιδόνα ήταν πάνω μάλλον. Πώς λέμε, άθητος, άφητος, στη Χαλκιδική. Έχω εντυπωσιαστεί. Αλήθεια. Τρομερό σκηνικό. Και στη θάλασσα μπροστά, ε. Hello, for the sea. For the sea. We want to go to the sea.
1: Ah.
0: To the sea.
1: The sea
0: for the swim.
1: Swim?
0: Yes.
2: Ah,
0: there.
2: C'est marqué interdit de monter.
0: Okay, okay. Mais thank you. Thank you, maybe.
2: Là-bas
1: yes,
2: aussi,
1: maybe.
0: Okay. Ωραίο, ε. Λες, για να πάμε στη θάλασσα πρέπει να σκαθαρώσουμε αυτό το τοίχο, να έχει αυτό εδώ πέρα το εμπόδιο για να δεις τη θάλασσα. Η Καρχιδόνα είναι τόσο ωραία, έχει λουτρά, γυμναστήρια, παλέστρες. Η καλύτερη πόλη στην αρχαία την Ισία. Αλλά για να πας στη θάλασσα πρέπει να περάσεις αυτόν εδώ το τοίχο. Μπορείς να τον περάσεις ή όχι. Πού πάμε τώρα, χαθήκαμε, ε. Πραγματικά σας λέω, δεν την περίμενα έτσι την Καρχιδόνα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Την είδαμε, μας άρεσε, βγάλαμε ωραία πλάνα, βγάλαμε ωραίες φωτογραφίες. Σταθήκαμε και λίγο δέος γιατί κάναν πολύ ωραία πράγματα εδώ πέρα. Αλλά τώρα πεινάσαμε. Πολύ λιχός, ε. Μετά από αυτό. Καρχιδόνα, ωραία, πεινάσαμε τώρα. Ό,τι να είναι. Αλλά πεινάσαμε. Και πάμε να φάμε. Έχουμε ωραίο δείπνο.

0: go. Φτάσαμε Χαμαμέτ. Στη ξενοδοχειάρα μας εδώ πέρα, πισινάρες, χαμός, θα φάμε σε λίγο. Και θα σας πω τώρα τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε στην Ινησία. Τώρα μου ήρθε, είδε την πισίνα και μου ήρθε. Ήρθα νερά, κατάλαβες. Δεν πρέπει να πίνετε νερό. Ποτέ εδώ, ούτε παγάκια. Και να μην τρώτε ομάλα λαχανικά. Να μην τρώτε ψαρικά σε βόλη ποιότητα σε εστιατόριο και γενικά να τα ψάχνετε λίγο με τα φαγητά. Και να κάνετε πολλά παζάρια. Μην παίρνετε όπου βρείτε. Κάντε το παζαράκι σας και πηγαίνετε δείτε και στο παρακάτω μαγαζί. Αυτά λέω να αποδείξω όπως είμαι με τα ρούχα. Να αποδείξω. Για να δούμε δωματιάρα. Εδώ στο Χαμαμέτ. Βεσέ, τουαλέτα ξεχωριστή από το βεσέ. Παραγωγάρα εδώ, δες εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κρεβάτια για ένα άτομο, μια χαρά. Αν κοιμόμαστε 8 ώρες, θα κοιμηθώ 2 ώρες εδώ. 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Θα βάλω ξυπνητήρα 2 ώρες. Και εδώ πέρα έχει ένα περίεργο, μου θυμίζει λίγο παλιό σπίτι σε χωριό αυτό, ε. Δεν θυμίζει λίγο έτσι. Για να δούμε ανοίγει, να δούμε λίγο τη φάση. Τρομακτικό θρίλερ, να τρομάξει από κάτω. Κάνουμε. μια χαρά, ε. Με ένα γρήγορο άλμα νομίζω κάνεις βουτιά στην πισίνα. Από εδώ, ό,τι πρέπει. Θα τους τρομάξουμε όλους. Μια χαρά. Και το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι έχει τασάκι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Καλό, ε!
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Το παρασκήνιο της συνάντησης Trump-Xi. Οι κόκκινες γραμμές στις διμερείς σχέσεις, οι αυστηρές προειδοποιήσεις περί Ταϊβάν και η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Το δείπνο, η ομιλία Trump και Xi στο παλάτι του λαού και τα μηνύματα. Ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η οικονομική σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο. Λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, το δημόσιο νίκιασε ακίνητό του και έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ, καταγγέλει ο Υπουργός Υγείας. Επαγγελματίας λασπολόγος ο Γεωργιάδης, όλα νόμιμα απαντά το Πασόκ. Ηθικό το ζήτημα, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Νέο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη Ryanair αποχωρεί και η FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι αντιδράσεις της αγοράς. Καμπανάκια από τους εκτελονιστές, το σχέδιο της FedEx και η επόμενη μέρα. Απόψε η Κύπρος ρίχνεται στη μάχη του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision. Η αντιγόνη με τον Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τα προγνωστικά για την Κύπρο και τα μεγάλα φαβορί. Απευθεία σύνδεση με Βιέννη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλημέρα Γιαννάκη. Έγινε αγόρι μου τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
6: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
7: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
9: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς το μοναστήρ. Είμαστε έτοιμοι για περισσότερη δράση. Αν και περισσότεροι από εμάς, όταν ακούμε για την πόλη μοναστήρ, πιστεύουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν, η αλήθεια είναι ότι την γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από την οθόνη του σπιτιού μας. Το μοναστήρ αποτέλεσε ένα από τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για τη μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία. Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, του διάσημου σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλη. Αλήθεια, και ποιος δεν έχει παρακολουθήσει δεκάδες φορές τον Ρόμπερτ Πάουελ στο ρόλο του Χριστού.
0: Σε αυτό εδώ το κάστρο, μπροστά ακριβώς στη θάλασσα, γυρίστηκε η σκηνή που ο Ιησούς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ και τον υποδέχονται εκεί πέρα με δάφνες και διάφορα. Και το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ένα.

Το τείχος που βλέπετε είχε μετατραπεί σε τείχος της Ιερουσαλήμ για τις ανάγκες των γυρισμάτων του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Η πόλη πήρε το όνομά της από ένα γυναικείο μοναστήρι που ήταν χτισμένο σε στρατηγικό σημείο της περιοχής, έτσι ώστε να προστατεύεται από τις θαλάσσιες επιδρομές. Έπειτα, στη θέση του χτίστηκε το αραβικό φρούριο Ραμπάτ, που από τον 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα στέκει αγέροχο. Η πόλη ήταν γενέτειρα του πρώην Προέδρου και αναμορφωτή της χώρας, Χαμπίμπ Μπουρκίμπα. Πίσω μου ακριβώς είναι το μαυσολείο του. Το όνομα του Χαμπίμπ Μπουρκίμπα στην Τινησία είναι συνυφασμένο με την ανεξαρτησία της. Αν κάνετε βόλτα περιμετρικά του κάστρου, βγάζετε γυαλιά και να κοιτάτε κάτω. Όχι ευθεία, κάτω. Ουπ!

0: Δίπλα από το μαυσολείο είναι τα νεκροταφεία τους εδώ πέρα στο μοναστήρι. Μας είπαν ότι θάβονται στα 2 μέτρα βάθος και 2 μέτρα πλάτος επίσης έχει. Και όλους τους βάζουν τους νεκρούς να κοιτάνε προς τη Μέκα. Δηλαδή όλοι οι τάφοι είναι προς τα εκεί. Γιατί η Μέκα είναι προς τα εκεί.
1: Αφήσαμε πίσω μας το μοναστήρι και κατευθυνόμαστε προς το βερβερικό χωριό Ματμάτα. Εκεί οι άνθρωποι ζουν κάτω από την επιφάνεια της γης και προστατεύονται από τους καύσονες και τους θυελώδεις ανέμους.
0: Μόλις φτάσαμε στη Ματμάτα, είμαστε νότια της νησίας πλέον, κάνει πάρα πολύ ζέστη εδώ και κάναμε μια στάση για να φάμε παραδοσιακά. Θα φάμε κουσκούς με κοτόπουλο, φτιαγμένο μέσα σε ταζίν. Το ταζίν είναι ένα σκεύος που φτιάχνουν όλα τα παραδοσιακά τους φαγητά. Και πρέπει να δοκιμάσουμε όπως παντού. Παντού πρέπει να τρώτε local, αλλά να προσέχετε, να ρωτάτε αν έχετε κάποιον άνθρωπο, να τρώτε safe. Μας έρθει την νησιακή σαλάτα, παραδοσιακή, όλα παραδοσιακά εδώ. Από ό,τι βλέπω τώρα έχει ελιές, αυγό, τόνο, αγγούρι. Αυτό είναι κάτι σαν πίτα γανιτή. Καλή. Α, και εγώ δεν είμαι πολύ της σαλάτας. Θέλω μόνο κυρίως πιάτα. Αυτό πάντως που λένε ότι χορταίνουμε τη σαλάτα, δεν το καταλάβει ποτέ. Τι εννοείτε με αυτό που λέτε. Σάτσα και πάρα πολύ. Μου μουλιάζει το στόμα σαν να έχω πάει τον τίατρο. Άντε κανένα φρόνιμι τώρα.
2: Κουσκούς.
0: Ήρθε το κουσκούς με το κοτόπουλο. Τώρα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Έχει αυγά, το κοτόπουλο το βλέπω αυτό. Ξέρω τι είναι, κολοκυθοκυφτές πρέπει να είναι. Πατάτα. Αλλά το κουσκούς. Πού είναι ρε, α, να το. Χωμένο μέσα, βαθιά. Το κουσκούς είναι τέλειο. Τέλειο όμως. Πώς θα το φάμε έτσι.
2: Όχι!
0: Το πουλάκι. Καλό, πολύ καλό. Είναι πολύ ωραίο το πιάτο. Πολύ ωραία φάγαμε, πάρα πολύ νόστιμα. Προς το παρόν είμαστε καλά. Μας φέρνει και γλυκό. Μέσα εδώ. Είναι φύλλο ουσιαστικά που έχει μέσα χουρμά. Ο χουρμάς είναι το νούμερο ένα φρούτο εδώ πέρα. Έχει παντού χουρμάδες. Για να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραίο. Είναι σαν μελομακάρονο. Ακριβώς. Και λέγεται μακράτ. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που θα δούμε τώρα στη Ματμάτα. Αυτά εδώ τα σπίτια δημιουργήθηκαν πριν πολλά χρόνια από αυτόχθονες που σκάψανε μέσα στη γη και δημιουργήσαν πολύ ωραία σπίτια τα οποία έχουν συνέχεια 17 βαθμούς. Ούτε air condition, ούτε τίποτα. Μια χαρά οι τύποι, ωραίοι. Εδώ στη Ματμάτα γυρίστηκε ένα σκηνικό από ταινία Star Wars του 1970. Την πρώτη ταινία Star Wars, αλλά το τέταρτο επεισόδιο τώρα στη σειρά. Του George Lucas φυσικά, του δημιουργού. Ήταν το σπίτι εδώ του Luke Skywalker. Εδώ πέρα έκανε τα δικά του.
3: May the force be with us.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το κρεβάτι τους. Κρεβατοκάμαρα, οπότε. Μια χαρά, ωραίο στρωματάκι. Μπαούλο, ρούχα. Εδώ, μπαστούνια, μια χαρά. Κάτω αυτά που πρέπει να βάζουν τα πράγματα. Εδώ είναι η τραπεζαρία τους, τρώνε μια χαρά και εδώ πέρα το θεματάκι για το νεράκι.
3: Εδώ είναι η κουζίνα.
0: Πω, μυρίζει και τέλεια, δεν υπάρχει.
3: Έχουμε τίποτα καλά να φάμε.
0: Ωχ, έχει φαγητό. Θεϊκό. Κάτι με αυγά και περίεργα πράγματα. Ωραία, καταπληκτική μυρωδιά. Πάμε να δούμε και το σαλόνι.
3: Δες εδώ.
0: Κάνε αράζεις. Και έχει όντως πολύ σταθερή θερμοκρασία. Είναι πολύ ωραία. Και θα πέσουμε σε λίγο εδώ πέρα.
3: Nice. Very nice. This place. Very good. Έρε κόσμε.
4: Παραγωγάρα.
0: Παιδιά, πολύ ωραία. Αλλά η αυτοκρατορία θα αντιεπιδεθεί άλλη φορά γιατί θα χάσουμε το λεωφορείο.
1: Yeah. επόμενος σταθμός μας το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο El Gem, το τρίτο μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο στον ρωμαϊκό κόσμο. Από το 1979 συγκαταλέγεται και στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Μόλις ήρθαμε στην πόλη El Gem. Αυτό που αξίζει να δεις εδώ πέρα είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το οποίο χτίστηκε με πρότυπο φυσικά το Κολοσσέο. Μοιάζουν ίδια, δεν είναι? Σαν να στη Ρώμη είναι. Χωράει 35.000 θεατές και εδώ μέσα ήταν οι μονομάχοι, τα άγρια ζώα, σκλάβια.

0: Gladiator from here. Elzam Gladiator?
1: Yes.
0: I'm Greek Gladiator.
1: Welcome.
0: Do you want to fight?
1: Later.
0: Later? Why not now?
1: So,
0: I'm in forma. Παραγωγάρα.
1: Παραγωγάρα.
0: Είδες, με νίκησε, είπε παραγωγάρα. Μπαίνουμε κάτω στο υπόγειο, να δούμε εδώ πέρα που ήταν η μονομάχη, τα άγρια ζώα κτλ. Είμαστε στο υπόγειο, κάτω ακριβώς από την αρένα. Καθώς προχωράς στο υπόγειο, έχει αριστερά και δεξιά κάποιους χώρους. Στους αριστερά χώρους, κυρίως, ήταν τα άλογα, τα άγρια ζώα και τα άρματα. Στους δεξιά ήταν οι μονομάχοι. Οι μονομάχοι που ζούσαν εδώ πέρα ήταν κυρίως σκλάβοι και όχι τόσο καλοί μονομάχοι. Οι πολύ καλοί μονομάχοι που είχαν πάρει πολλές νίκες, τους είχαν δώσει σπίτια και μέναν έξω. Στο κέντρο ακριβώς του υπογείου, εδώ πέρα κάτω από την αρένα, αριστερά και δεξιά, έχει τις εξόδους για να ανέβεις ακριβώς πάνω στην αρένα. Δηλαδή από εδώ πέρα προχωρούσες, έτρεχες δυνατός και ανέβαινες πάνω να παλέψεις. Ενδιάμεσα έχει ασανσέρ που ανεβάζανε τα άρματα και τα ζώα. Και εδώ πέρα έτρεχε τρεχούμενο νερό για να πίνουν τα ζώα, σκλάβοι, τα άρματα. Είμαστε μέσα στην αρένα. Εδώ γινόταν ο χαμός. Είναι πολύ επιβλητικό, πολύ ωραίο.

0: Του Αντρέα Παπαντρέου τη θέση εδώ, ε. Αριστοτέλους.
1: Αφού περάσαμε περιφερειακά τις πόλεις Γκαμπές και Σφάξ, καταλήξαμε στην Τούζ, γνωστή και ως η πύλη της ερήμου. Πρόκειται για όαση που βρίσκεται στην άκρη της Σαχάρας. Τα αμέτρητα φοινικόδεντρα, η λευκή αμόλοφη και η νομαδική ζωή θα σε γοητεύσουν με την πρώτη ματιά.
0: Φτάσαμε στην πόλη Τούζ, που σημαίνει 12 στα γαλλικά. Είναι νότια στην Τινησία, στην έρημο, οάσεις και τα λοιπά, και δίπλα μου είναι και 12 καμήλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ρε φίλε, όχι δεν το πιάσα. Θα δούμε το Ιωβασίλημα, τελειώνει η μέρα μας εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να την κάνω καμιά ερώτηση, να δω πώς περνάει εδώ στην έρημο και τα λοιπά.

0: Ξέρετε τι πάθαμε τώρα, ε. Επειδή αργήσαμε να κατέβουμε, μας πήραν τις καμήλες. Και πάμε με αυτό εδώ πέρα τον καροτσέρι, μέσα στην έρημο, για να πάμε να πάρουμε από εκεί τις καμήλες για να γυρίσουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε την άλλη διαδρομή εμείς. Τρανσφερ. Και το ξέρουμε και με τα πόδια πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Δεν πάει μία. Με ένα άλογο πού να πάει, φίλε.
1: هذيك خاطي هذيك خافت من الجمال مع شراكب اوكي هكا اوكي ذاك اوكي ها
0: يا خرا ايه χρόνια στις καμήλες. Είναι και ψηλή αυτή, ε. Τι γίνεται, φίλε, πώς περνάμε στην έρημο? Όλα καλά? Εδώ έχεις μαζέψει πράγμα για χειμώνα? Αυτές φιλαράκια σου οι δύο, εδώ. Τίποτα, δεν ψήνεται καθόλου, ε. Λέω, εκεί σταματάει. Πολύ ρομαντικός, ε. Με την αρσενική καμήλα και το φεγγάρι πίσω. Αυτός είμαι. Έπινα και καφεδάκι εδώ, άνετα. Ε, και

0: Το χώρο εδώ πέρα το βάζεις.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν μικρός στη Φλόρινα, είχα μια τραυματική εμπειρία από καμήλα. Πήγα στο ζωολογικό κήπο τότε που πετρεπόντουσαν τα ζώα, αυτά τα άγρια, και ήταν μια καμήλα. Και πάω να τη δω, ήταν έξω και κάνει ένα. Τι κάνει, ρε φίλε, φοβερό. Και με φτύνει! Με έφτιασε φίλε, ολόκληρο μικρό παιδί. Ψυχικό τραύμα έχω πάθει από τότε. Αλλά το. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να το ξεπερνάς. Γι' αυτό τώρα πήγα βόλτα με την καμήλα. Για να το ξεπεράσω. Εντάξει, πολύ καλή ήταν, μια χαρά η βόλτα. Κανένα πρόβλημα. Μια χαρά πάμε.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
10: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
11: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
12: Allons, allons, les enfants, du calme.
11: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
13: Ça fait même pas mal!
11: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
14: Maman! Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Είμαστε αερά.
16: Αθλητικό Pepsi.
17: Πιο αέρα δεν γίνεται.
16: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα! Και καλημέρα στους άρχοντες εδώ!
2: Καλημέρα!
1: Καλώς! Κορτσάρουνε, μας έχουν κορτσάρει!
3: Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο μας και αφού προσπεράσουμε την πόλη και μπύλη, κάνουμε μια γρήγορη στάση στο Τσότ Ελ Τζερίτ, μια μεγάλη αλμυρή λίμνη που τον περισσότερο χρόνο καλύπτεται από αλάτι αντί για νερό. Ιδανικό σημείο για μια φωτογραφία που θα σας θυμίζει για πάντα αυτό το μοναδικό ταξίδι.
1: Είναι αποξηραμένη λίμνο θάλασσα Τσότ Ελ Τζερίτ, 5.300 χιλιόμετρα. Και αυτό είναι αλάτια. Για να βγαίνετε φωτογραφίες. Εδώ κάνουμε στάση όλοι. Πάτε, φορτσάρετε στα λάτια και βγαίνετε φωτογραφίες. Ωραίο μέρος. Κινηματογραφικό. Και έχει μια καμήλα εκεί πέρα. Από αλάτι, λες, δάνε.

0: Δύσκολα σπάει. Δες εδώ. Θα δοκιμάσω. Να. Καλύτερα όχι, ε. Ας βγάλουμε κάποια φωτογραφία εδώ πέρα. Είναι μαγικό το μέρος, παιδιά. Δίπλα στο Φίνικα. This salt
1: yes.
0: is for the salad or no?
1: Salad no.
0: No salad.
1: No.
0: Why?
1: For this one is for the bath.
0: For the bath.
2: For bath. Yes.
0: Yes. Massage and the.
2: Massage, rub it on a smooth skin.
0: No salad. Only bath.
2: Only
0: douche. Douche.
2: Yes.
0: Douche. The poly is the douche. Δίπλα λάτι. Άστο. Φτάσαμε στον προορισμό μας, την μεγαλύτερη όαση της Τινησίας, την πόλη Τόζερ. Πολύ ξακουστή πόλη, πολύ ωραία πόλη. Χαρακτηριστικά είναι καλησπέρα, καλή βραδιά, αυτός είσαι, ωραίος.

0: Χαρακτηριστικά είναι αυτά εδώ πέρα τα κτίρια, τα τούβλινα κτίρια, που είναι πάρα πολύ όμορφα παντού σε όλη την πόλη. Και επίσης φημίζεται για τους χουρμάδες. Έχει 500.000 χουρμαδιές εδώ. Οπότε, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον φάμε το χουρμά μας. Δυναμωτικός πολύ είναι. Δεν πρέπει να τρως πολλούς. Ή να φάμε πολλούς. Να φορτσάρουμε λίγο. Σαλάμ, σαλάμ. Χουρμάδες. Αυτό εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό σπίτι εδώ στην πόλη Τόζε. Κοιτάξτε την πόρτα. Δείτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αν είσαι άντρας, ποιοι εγώ τώρα που έρχομαι εδώ, πρέπει να χτυπήσω το πάνω, το οποίο είναι πιο βαρύ και κάνει πιο βαρύ ήχο. Οπότε καταλαβαίνω από μέσα ότι είμαι άντρας και έρχεται μου ανοίγει ο άντρας. Αν ήμουν γυναίκα ή παιδί, το παιδί μπορεί, χτυπάω το κάτω, το οποίο έχει πιο χαμηλό ήχο και καταλαβαίνει και έρχεται ανοίγει η γυναίκα. Και αν είσαι ζώο, χτυπάς αυτό.
1: How are you?
0: You are married?
2: Yes.
0: Now?
1: No.
0: Just now. Oh, να ζήσουν τα παιδιά εδώ πέρα, δες. Παντρευτήκανε. In Greece, we have a song for the weddings. This song.
1: I feel so good.
0: This. Σήμερα γάμος γίνεται. Ωραίο περιβόλι. Κάτι σούπερ
2: μαρουφιά.
0: Αυτή είναι, φοβερή πατριά. Nice to meet you, my friend.
1: Thank you.
0: Good life.

0: Κουρμάδο σουβλάκι.
1: Προσγειωθήκαμε εδώ, την είδα. Στην όλη την Ισία. Και φύγαμε μετά από εδώ. Και τώρα είμαστε εδώ, Τόζερ. Αλλού, ε! Περιμένουμε την άμαξά μας. Ανεβαίνουμε, θα πάμε μέσα από μια όαση καταπληκτική και θα καταλήξουμε στο Μουσείο των Χουρμάδων. Έχει πολλά είδη εκεί πέρα, θα δοκιμάσουμε λογικά. Και μετά παίζει να μην ξαναφάμε ποτέ χουρμά στη ζωή μας.
2: Γκρέκο! Γκρέκο!
1: Γκρέκο, Γκρέκο!
2: Καλημέρα, καλησπέρα!
1: Και καλή βραδιά! Ωραίος!
2: Λασμπόνα!
1: Λασμπόνα! Στις χώρες της Βόρειας Αφρικής είναι στην κουλτούρα τους να κινούνται με άμαξα. Και είναι must όταν έρθετε εδώ να πάρετε μια άμαξα. Γιατί τα μέρη που θα δούμε με την άμαξα και εδώ που πάμε είναι δύσκολα να τα δεις αλλιώς. Κάναμε στάση και μπήκαμε μέσα σε μια όαση.

Ανοπόλη, Κάστρα, Σικές. Κάτος. Ω, ωραίος, δες. Πολύ ωραία μυρωδιά. Μουσείο χουρμάδων. Θα δοκιμάσω. Από εδώ πέρα θα είναι safe. Από τα δέντρα δεν ψήνουμε και πολύ.

0: Καλά, δεν σου χρειάζεται. Ορίστε.
1: Τσάι με μέντα είπαμε.
2: Ναι.
1: Ωραίο. Αν είσαι άρρωστος.
3: Tasty. He understands French, okay, he will in Greece. You can?
4: Please.
1: Σαν μαλλί της γριάς. Και εδώ είναι το εργοστάσιο, ότι παραγωγή σε κατανάλωση. Φυτά, εργοστάσιο και κατανάλωση κατευθείαν. Δεν ήταν και πολύ μουσείο τελικά. Αλλά οκ, okay, μια χαρά. Αφού φάγαμε μαλλί της γριάς από χουρμάδες, ό,τι πρέπει. Όλη η ζωή της Λυσίας είναι μέσα εδώ.
5: Εδώ παρουσιάζονται σκηνές της καθημερινής ζωής της Τινησίας του χθες με κάποια έθιμα που ισχύουν ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Η ζωή στην κουζίνα, μια πιστή αναπαραγωγή ενός παλαιού χαμάμ, σκηνές από γάμους, αλλά και παραμύθια από τις χίλιες και μία νύχτες ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου.
1: Σαν το Ρόκι Μπαλμπόα, μετά τον αγώνα από τον Ιβάν Ντράγκο. Δες τι κάνεις εδώ. Έχει τις γλώσσες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 γλώσσες, αγγλικά μία από αυτές. Πατάς και σου βάζει τις πληροφορίες του χώρου, να το πατήσω. Από εδώ. Άνοιξε το επόμενο. Θα μπορούσα να είμαι εδώ πέρα και να τους τα λέω. Να κάθομαι εδώ πέρα σοβαρός, να μπαίνω μέσα και να... Εγώ το έκανα αυτό. Χαμπίπ, πήγαμε χθες και όλοι οι άλλοι με τη σειρά. Α, αυτός είναι τώρα. Kai Said. Και νομίζω ότι εδώ ήρθε η ώρα να πούμε... Game over. Θα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Έχουμε κι άλλα, Συντονιστείτε.
5: Νομίζετε ότι την Ισία ήταν όλα αυτά? Όχι, κάνετε λάθος. Είναι ακόμη πολλά περισσότερα και ελπίζω να είστε έτοιμοι για τη συνέχεια. Τόση ιστορία, τόση ομορφιά, τόσες γνωριμίες και τέτοιες μοναδικές εμπειρίες δεν μπορείς με τίποτα να τις χορτάσεις σε ένα μόνο επεισόδιο. Το σταυροδρόμι των πολιτισμών, εκεί όπου Ρωμαίοι, Άραβες, Φίνικες, Τούρκοι και Γάλλοι άφησαν το στίγμα τους και δημιούργησαν τη σύγχρονη την Ισία. Όπως καταλάβατε, το ταξίδι μας σε αυτό τον γοητευτικό τόπο συνεχίζεται. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να χωρέσει ιστορία 3.000 χρόνων σε ένα μόνο επεισόδιο.

Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκτονοϊδή θα την πει αντιμπέσαι με τη ωραία. Γιατί αυτή η μέσα μέσα μέσα. Παιδιά, πολύ ωραία, αλλά η αυτοκτονοϊδή θα την πει μέσα μα. Γεια σα, πιτσέ, γουίτσα, γουίτσα. Θα πάμε να φάμε κάτι παραδοσιακό και συνεχίζουμε. Κάτι παραδοσιακό. Α, τι έλα ρε, τα κοκοράκια ρε. Τι έγινε, αλλάζουμε φωνή.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σφήνα της Κίνας στη μάχη των στενών του Ορμούς μετά από πρόσκληση Τραμπ. Ρελάνς των Ιρανών, το δείπνο, τα αμερικανικά deals και το κάλεσμα στο Λευκό Οίκο. Ποια είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που επικαλέστηκε ο ΣΥ? Ακραία σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Νίκο Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ, δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο. Επαγγελματίας λασπολόγος, όλα νόμιμα θα πάμε στη δικαιοσύνη. Η απάντηση της Χαρλάου Τρικούπη. Εκατέρωθεν χαρακτηρισμοί, καταγγελίες και ζητήματα ηθικής και νομιμότητας στο τραπέζι. Εκλογική κίνηση για τη Νέα Δημοκρατία στο αυριανό συνέδριο. Ποια μηνύματα θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε ποιους αποδέκτες? Οι παρεμβάσεις των βουλευτών και οι στόχοι με το βλέμμα στις κάλπες. Και επίθεση 80 Ρωμά σε αστυνομικούς στα Ανολιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Τραυματίστηκαν δύο άνδρες της ομάδας Δίας από δάγκωμα και πέτρες και μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

0: Σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό σκηνικό στο Πεκίνο, με φόντο τα στενά του Ορμούζ και τον μαύρο χρυσό, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, αν και δημοσίως σε θερμή ατμόσφαιρα, πίσω από κλειστές πόρτες αναμετρήθηκαν για πετρέλαιο, εμπόριο και ισορροπίες ισχύως. Η Ταϊβάν βρέθηκε στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, ενώ η κινέζικη πλευρά έθεσε ευθέως το ζήτημα της ιστορικής παγίδας του Θουκυδίδη, που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη. Οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.
1: Μπραντεφέρ για τα στενά του Ορμούζ και τον μαύρο χρυσό στο Πεκίνο. Μετά τα κόκκινα χαλιά, τις εντυπωσιακές υποδοχές και τις αμοιβαίες φιλοφρονήσεις, στις κλειστές πόρτες έλαβε χώρα μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Σι
2: Τζινπίνγκ.
1: Στο επίκεντρο, η ασφυξία στα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου η ροή του πετρελαίου έχει μετατραπεί σε γεωπολιτικό όπλο. Για τον Λευκό Οίκο, η Κίνα αποτελεί τον μοναδικό παίκτη με πραγματικό μοχλό πίεσης πάνω στην Τεχεράνη.
3: I really look very much forward to our discussions, a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. So I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Με την Κίνα να εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς αμερικανικού πετρελαίου, το Ιράν έκανε γνωστό ότι επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ΣΥ έθεσε ευθέως το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη. Στην κορυφή της ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-ΣΥ, η οποία κράτησε για περισσότερο από 2 ώρες, βρέθηκε και η Ταϊβάν.
4: Xi Jinping 强调, Taiwan问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定；处理不好，两国就会碰撞甚至冲突。
1: Η συμφωνία Μαμούθ των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ταϊβάν για πωλήσεις όπλων είναι κόκκινο πανί για το Πεκίνο.
5: Did President Xi request to President Trump not to sell weapons to Taiwan?
6: Well, that topic has been discussed in the past. It did not feature prominently in today's discussion. We know what their position on that is already. And that's a decision the president gets to make as Congress appropriates and as Congress decides what to do with those topics.
1: Με το βλέμμα στο Πεκίνο, οι αγορές πετρελαίου αναμένουν πλέον τις εξελίξεις στα φλεγόμενα στενά του Ορμούζ.
0: Είχαμε όμως και ένα λαμπρό επίσημο δείπνο στο μενού του οποίου υπήρξαν εκτός από γευστικά πιάτα Ανατολής και Δύσης σημαντικές συμφωνίες για τις οποίες θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο.
7: Να πούμε καταρχάς, Σωτήρη, ότι τις τελευταίες ώρες μετά την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, αναλυτές αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να έχουν συμφωνήσει σε μία ανταλλαγή. Ποια είναι αυτή η ανταλλαγή? Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παγώσουν τη συμφωνία για πώληση όπλων στην Ταϊβάν, μια συμφωνία που για το Πεκίνο είναι κόκκινο πανί, ενώ από την πλευρά της η Κίνα θα πιέσει την Τεχεράνη ώστε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, μέσω της διπλωματίας. Πάμε τώρα να δούμε τις business που έγιναν στο Πεκίνο και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Καταρχάς, έχουμε συμφωνία για την αγορά από την Κίνα 200 αεροσκαφών Boeing. Πρόκειται για ένα deal που ήθελε διακαώς τόσο η Αμερικανική εταιρεία, όσο και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, το Πεκίνο έχει συμφωνήσει να αγοράζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο πετρέλαιο, θέλοντας κιόλας με αυτόν τον τρόπο να μην είναι πλέον εξαρτημένη η Κίνα από τα στενά του Ορμούζ. Η Κίνα επίσης έχει συμφωνήσει να αγοράζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Τέλος, το Πεκίνο συμφώνησε να αγοράζει αμερικανική σόγια. Δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές ήταν πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία.
0: Σε ευχαριστούμε. Μένουμε στο θέμα. Σε λαμπρή ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο, πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο του Xi Jinping προς τιμή του Ντόναλντ Τραμπ με προπόσεις και έντονο διπλωματικό συμβολισμό. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για ιστορική επίσκεψη, ενώ ο Τραμπ απίθυνε πρόσκληση για επίσημη μετάβαση του ομολόγου του το Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο, όπως θα δούμε, και η γαστρονομική συνάντηση Ανατολής και Δύσης, με μενού που έφερε κοντά παραδοσιακές κινέζικες και δυτικές γεύσεις.

0: Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Κινέζος Σι Τζιπίνγκ προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: President Trump, the guest of honor at a lavish state dinner at China's Great Hall of the People in the heart of Beijing.
0: Μέσα σε ένα σκηνικό πολυτελείας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν προπόσεις και χαμόγελα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει την υποδοχή μοναδική.
2: I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome, and it really was a magnificent welcome like none other. And for so graciously hosting us on this very historic state visit.
0: Ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε μάλιστα την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο ιστορική.
3: Οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης συνεχίζουν να συνεργάζονται για να συνεχίσουν να συνεργαστούν.
0: Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ απίφθινε επίσημη πρόσκληση προς τον Σι και τη σύζυγό του να επισκεφθούν το Λευκό Οίκο.
2: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it.
0: Ανάμεσα στους ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες που συνόδευσαν τον Αμερικανό πρόεδρο στο δείπνο, βρέθηκαν ο Elon Musk και ο Tim Cook στο πλαίσιο της ιστορικής συνάντησης κορυφής στο Πεκίνο. Το επίσημο δείπνο ανέδειξε τη γαστρονομική παράδοση της Κίνας. Μεταξύ άλλων, για ορεκτικό οι δύο αντιπροσωπείες απείλαυσαν αστακό με σούπα ντομάτας, για κυρίως πιάτο πάπια Πεκίνου, για συνοδευτικό τηγανιτό ψωμί με χοιρινό, ενώ για επιδόρπιο επέλεξαν μια δυτική γεύση σερβίροντας τιραμισού. Νωρίτερα, ο Κινέζος ηγέτης υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο παλάτι του λαού στο Πεκίνο με επίσημες στρατιωτικές τιμές. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία. Κατά μήκος της διαδρομής στο κόκκινο χαλί, παιδιά κρατούσαν σημαίες των δύο χωρών και αθωδέσμες.
2: Like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει αύριο για την Ουάσιγκτον, έπειτα από το ιστορικό ταξίδι του στο Πεκίνο, στο πιο κρίσιμο της δεύτερης θητείας του.
4: Η παγίδα του Θουκυδίδη, στην οποία αναφέρθηκε ο Κινέζος πρόεδρος, περιγράφει ένα επικίνδυνο ιστορικό μοτίβο. Όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί μια κυρίαρχη, ο φόβος και η καχυποψία μπορούν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Ο όρος βασίζεται στον Θουκυδίδη και τον Πελοποννησιακό πόλεμο και υπενθυμίζει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος της Σπάρτης έκαναν τον πόλεμο πιθανό. Ο Δημήτρης Καμπουράκης στο ρεπορτάζ που θα δούμε εξηγεί πώς και γιατί ο Κινέζος πρόεδρος χρησιμοποίησε τον όρο για να εξηγήσει τον έντονο ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας και τον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας αναμέτρησης.

0: μπορούν οι Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη, αναρωτήθηκε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και με μία μονοφράση, ο Κινέζος ηγέτης κατάφερε να μετατρέψει έναν αρχαίο Έλληνα ιστορικό σε πρωταγωνιστή της σύγχρονης γεωπολιτικής. Η περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία διεθνών σχέσεων που πήρε το όνομά της από τον Θουκυδίδη και την ανάλυσή του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Όπως έγραφε, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Με άλλα λόγια, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυριαρχία μιας παλιάς υπερδύναμης, η καχυποψία και ο φόβος συχνά οδηγούν σε σύγκριση. Τον όρο καθιέρωσε τις τελευταίες δεκαετίες ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος μελέτησε ιστορικές περιπτώσεις αναμέτρησης μεγάλων δυνάμεων. Το συμπέρασμά του ήταν ανησυχητικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου μια νέα δύναμη αμφισβήτησε την κυρίαρχη, ο κόσμος οδηγήθηκε σε πόλεμο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η άνοδος της Γερμανίας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο. Σήμερα η θεωρία αυτή πλανάται πάνω από κάθε συζήτηση για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Η Ουάσιγκτον βλέπει το Πεκίνο να εξελίσσεται σε τεχνολογικό, οικονομικό και στρατιωτικό γίγαντα, να διεκδικεί επιρροή στον Ειρηνικό, στην Αφρική και στις παγκόσμιες αγορές και να αμφισβητεί ευθέως την Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία. Από την άλλη, η Κίνα θεωρεί ότι απλώς επιστρέφει στην ιστορική της θέση ως μεγάλη δύναμη και αντιμετωπίζει την αμερικανική πίεση ως προσπάθεια περιορισμού της ανόδου της. Γι' αυτό και η παγίδα του Θουκυδίδη δεν αφορά μόνο τον κίνδυνο ενός κλασικού πολέμου. Στον 21ο αιώνα μεταφράζεται σε εμπορικούς πολέμους, τεχνολογικές κυρώσεις, μάχη για τις πρώτες σύλλες, ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη και συγκρούσεις επιρροής από την Ταϊβάν μέχρι την νότια Συνική θάλασσα. Ουσιαστικά, ο Σι Τζινπίνγκ ρώτησε τον Τραμπ δημόσια αν οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη μπορούν να αποφύγουν το ιστορικό μοτίβο που έκανε τόσες αυτοκρατορίες να συγκρουστούν και συνήθως να αλληλοκαταστραφούν μόλις άλλαζε ο συσχετισμός ισχύος.
1: Και μετά το εξαιρετικά διαφωτιστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Καμπουράκη, στην εσωτερική επικαιρότητα να πάμε σε σφοδρή πολιτική σύγκρουση Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τις καταγγελίες του Υπουργείου Υγείας για μίσθωση ακινήτου στο δημόσιο. Η αντιπαράθεση πήρε διαστάσεις με βαρύς χαρακτηρισμούς, ανταλλαγή κατηγοριών περί νόμιμου και ηθικού και πολιτικές αιχμές εκατέρωθεν. Το Πασόκ μιλά για συκοφαντίες και ο Υπουργός Υγείας επιμένει σε πλήρη διαφάνεια ζητώντας εξηγήσεις.

0: Ακραία σύγκρουση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη έχει προκαλέσει η καταγγελία του Υπουργού Υγείας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει οικονομικές σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα ότι μίσθωσε προσωπικό του ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτη στο κτηματολόγιο το 2010, όταν στην κυβέρνηση ήταν το κόμμα του με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Η κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε σε παράνομες πράξεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά επανέφερε το παλαιότερο ερώτημα περί νόμιμου και ηθικού.
1: Δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
0: Ο Υπουργός Υγείας ήταν εκείνος που ανέδειξε το όλο θέμα με μια σειρά αναρτήσεών του στα social media αλλά και με την ομιλία του στη Βουλή.
2: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
0: Η σκληρή κόντρα ξέσπασε μετά από δημοσίευμα της ιστοσελίδας Mono News που αποκάλυψε ότι ακίνητο της ιδιοκτησίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είχε μισθωθεί από το κτηματολόγιο από το 2010 και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει και για την ανακαίνισή του.
3: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά? Σίγουρα όχι. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
0: Το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία.
4: Καμία έκπληξη, μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
0: Ως προς την ουσία, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το εν λόγω ακίνητο μισθώθηκε για πρώτη φορά από το ελληνικό δημόσιο το 2004, κατόπιν διαγωνισμού για τον οποίο υπήρξαν 10 προσφορές. Για το 2010 και την καταγγελία ότι νοικιάστηκε ξανά από το δημόσιο με μηνιαίο μίσθωμα 10.000 ευρώ, αλλά χωρίς να είναι το φθηνότερο του διαγωνισμού, η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε πως υπήρχαν 8 προσφορές στο σύνολο.
4: Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωσαν ότι τα μισθωτήρια του εν λόγω κτηρίου ανανεώθηκαν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε κομματική θέση.
5: Το 2004, κρατήστε το, Καραμαλής, 2004, νοικιάζεται το ακίνητο, κατόπιν διαγωνισμού.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ραντεβού στα δικαστήρια, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απεδέχθη μεν την πρόσκληση, αλλά σημείωσε ότι νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κληθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για εξηγήσεις.
6: Καλησπέρα, Γιώργο. Μιλάμε για ακραία πόλωση, έτσι.
7: Είναι σύγκρουση πάρα πολύ υψηλών τόνων. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοια σκληρή με τοπική σύγκρουση και σε επίπεδο τόνων και σε επίπεδο χαρακτηρισμών.
6: Και φρασιολογίας.
7: Θα πούμε τη φρασιολογία. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς από τον Υπουργό Υγείας και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν τέτοια πειρά, όπως και οι ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε επιστρέψει σε μια συζήτηση που οι παλιότεροι τη θυμούνται, την θυμόμαστε. Αν κάτι που είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Στην πολιτική. Γυρίσαμε πίσω σε αυτή τη συζήτηση.
6: Το 2005.
7: Ακριβώς. Αρκετά χρόνια πίσω, γύρω στα 21 χρόνια πίσω είμαστε, για το νόμιμο και το ηθικό. Τι έχει μπει τώρα στο επίκεντρο? Είναι ένα ακίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, που μέρος του έχει περάσει και στον κ. Ανδρουλάκη, μεσογονικής παροχής στο Ηράκλειο. Και αυτό το ακίνητο ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Δηλαδή, το δημόσιο το νοικιάζει και δίνει μέρος ποσού στην οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο το μοιράζονται και άλλα μέλη, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Το κλείνουμε αυτό. Αυτή είναι η εικόνα του μισθώματος και του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και κάνει την καταγγελία. Και τι λέει? Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν και πολιτικός αρχηγός, παίρνει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Και παράλληλα, με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, το κτίριο αυτό ανακαινίστηκε. Και όχι με χρήματα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και έρχεται και λέει στον κύριο Ανδρουλάκη, ο Υπουργός Υγείας και από το βήμα της Βουλής, με μια ευθεία επίθεση, του μιλά για έσοδα ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει στη Βουλή, με πάρα πολύ αιχμηρό τρόπο, απευθυνόμενο στον κύριο Ανδρουλάκη, κύριε Ανδρουλάκη, μας αμπούκωσες, επικαλούμε τα λόγια του Υπουργού Υγείας, 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ακίνητο αυτό, από το 2010 ως και σήμερα. Από το 4 ξεκινάει η σύμβαση στην αστυνομία και μετά στο κτηματολόγιο, για να φτάσουμε και σε ανανεώσεις συμβάσεων και το 2022 και το 2024. Τώρα, ποιο είναι.
6: Δεν
7: το...
6: αμφισβητείται η νομιμότητα.
7: Αυτό πήγα να πω λοιπόν.
6: Έτσι,
7: ποιο είναι, γι' αυτό λέγαμε από την αρχή μία συζήτηση περί νόμιμου και ηθικού. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Δεν αμφισβητεί, λέει κανείς από την κυβέρνηση, το αν είναι νόμιμη η ενοικίαση αυτή. Το ερώτημα είναι αν είναι ηθική. Δηλαδή, ένας πολιτικός αρχηγός και δει αυτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παίρνει λεφτά από το δημόσιο. Ο κύριος Γεωργιάδης στην διευρυμένη και μετοπική του επίθεση μάλιστα πρόσθεσε και τα χρήματα που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες, από το λογαριασμό του που είχε από τότε που ήταν ευρωβουλευτής.
6: Τώρα, ανάλογα σκληρή, με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, ήταν και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι, ήταν ακριβώς πάρα πολύ σκληρή. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε καιρό να δούμε μια τέτοια μετοπική. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για λάσπη, χαρακτήρισε λασπολόγο τον κύριο Γεωργιάδη και του χρέωσε πολιτική αλητεία. Γιατί τι λένε? Ότι όλες οι αποφάσεις για το ακίνητο αυτό και για την ενοικίασή του ελήφθησαν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, αναφέρονται στην κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό το αντιτείνει ως μεγάλο επιχείρημα η Χαριλάου Τρικούπη και λένε επίσης ότι όλα έγιναν με νόμιμες διαδικασίες και μετά από διαγωνισμό και με άλλα ακίνητα. Και κλείνουν ότι επίσης το συγκεκριμένο ακίνητο και η ανανέωση της ενοικίασής του, άρα και η επέκταση, έχει γίνει και το 22 και το 24, άρα και με την παρούσα κυβέρνηση. Τώρα, πού κλείνουμε με αυτή την υπόθεση της σκληρής μετοπικής σύγκρουσης? Ο κύριος Ανδρουλάκης δίνει ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας, τον οποίο κατηγορεί για συκοφάντηση στα δικαστήρια, και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, περιμένει τον κύριο Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με λίγα λόγια, έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό σκηνικό, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Νομίζω ότι αυτό έχει συνέχεια και πάρα πολύ σκληρή μετοπική σύγκρουση.
6: Και κάπως έτσι θα πάει όλη η προεκλογική περίοδος, θα το δούμε νομίζω όλοι. Μας ευχαριστούμε πολύ. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάμε στον Κώστα Λατζά που θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
8: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρέθηκε σήμερα στο Αγαθονήσι, στο Ανατολικό Αιγαίο, για την τελετή εγγενείων των νέων στρατιωτικών οικημάτων. Και εκεί αναφέρθηκε στις διαρροές και τις πληροφορίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στον τουρκικό τύπο περί επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά θα αποτυπώνει τις προκλητικές της αξιώσεις τόσο στο Αιγαίο και στο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά αυτό που είπε στη δήλωσή του ο κύριος Δένδιας είναι ότι η Ελλάδα, η Αθήνα δεν πρόκειται να επιτρέψει την εφαρμογή αυτών των προκλητικών και παράνομων αξιώσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, με αφορμή την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Τον ερχόμενο Ιούνιο, λένε οι πληροφορίες, ότι πρόκειται να κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο από την τουρκική κυβέρνηση.
6: Να παρακολουθήσουμε τι είπε για το θέμα ο κύριος Δένδιας και επιστρέφουμε σε εσένα, Κώστα, γιατί έχουμε κι άλλα.
9: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
6: Κώστα, από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
8: Στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα στο Κίεβο, λέγοντας ότι αναμένουν και θα συνεχίζουν να αναμένουν στην Αθήνα τις εξηγήσεις του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με την αποστολή και το πώς βρέθηκε το ουκρανικό ντρόουν στην ελληνική επικράτεια, στην Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας κρατάει ζεστό αυτό το ζήτημα. Ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα με πολύ προσεκτικό τρόπο περιμένει να δει και το πόρισμα του ΓΕΘΑ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα δοθεί στο λιμενικό σώμα που είναι αρμόδιο για την αστυνόμευση της θάλασσας και μετά θα καταλήξει στην ελληνική δικαιοσύνη.
6: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και να δούμε τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό ο κύριος Δένδιας.
9: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
6: Ανοίγει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο με το βλέμμα στις κάλπες. Τα μηνύματα αναμένονται πολλά, όπως και οι στόχοι, Δημήτρη Τάγη, του Πρωθυπουργού.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, πραγματικά ένα σημαντικό συνέδριο και οι στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρώτος στόχος είναι ότι μέσα από το συνέδριο θα έχουμε την εκκίνηση άτυπη της προεκλογικής περίοδου. Δεύτερος στόχος θα είναι η συσπήρωση του κομματικού ακροτηρίου, που είναι και αναγκαία λόγω της άτυπης προεκλογικής περίοδου που θα ξεκινήσει. Ο τρίτος στόχος είναι να κλείσουν τα διάφορα ισοκομματικά μέτωπα που έχουν ανοίξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ο τέταρτος, να δοθούν και απαντήσεις στην αντιπολίτευση για πράγματα που έχουν υποθεί όλο το προηγούμενο διάστημα επίσης. Τώρα, να πούμε ότι είναι σημαντική αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού και αυτά που θα πει, διότι ο κύριος Μητσοτάκης και θα δούμε με ποιο τρόπο θα κηρύξει αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Και να δούμε τι θα πει για να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε πώς θα κλείσει αυτά τα ισοκομματικά μέτωπα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι και στην ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και σε άλλες ομιλίες κορυφαίων στελεχών η λέξη σταθερότητα θα είναι αυτή που θα κυριαρχεί. Γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών, πολύ μεγαλύτερο από την πρόθεση ψήφου που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία, λένε ότι θα επιλέξουν στις επόμενες εκλογές με βάση τη σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι είναι το κόμμα που μπορεί να την προσφέρει, άρα η λέξη σταθερότητα θα υπάρχει παντού.
6: Αναμένονται αιχμές, διαφωνίες, αυτά όλα που συμβαίνουν
10: νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξουν παραφωνίες, γιατί υπήρξε η εκτόνωση στην κοινοβουλευτική ομάδα και γιατί πάντα ένα συνέδριο ενός κόμματος, πολύ περισσότερο όταν κηρύσσεται μια άτυπη προεκλογική περίοδο, θέλει να μαζέψει όλες τις δυνάμεις της. Να πούμε ότι το Σάββατο θα είναι μια σημαντική μέρα, εκτός από την αυριανή που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Γιατί θα έχουμε τις τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών και στελεχών. Θα έχουμε την τοποθέτηση των δύο αντιπροέδρων, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Γεωργιάδη. Και αυτές οι δύο τοποθετήσεις δεν αναμένεται να έχουν σοκοματικές αιχμές. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε και την τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, που θα έχει τα χαρακτηριστικά της, θα είναι, λένε πολύ μανιφέστο. Εγώ θα έλεγα ότι θα είναι αναφορές στην πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αναφορές στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία, στις κυβερνήσεις που ο ίδιος πήρε μέρος σε αυτά τα 8 χρόνια και βεβαίως μια συνολικότερη τοποθέτηση δική του για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα και του αύριο.
6: Να δούμε και ποιοι δεν θα μιλήσουν, να το κρατήσουμε και αυτό, από τα κορυφαία στελέχη.
10: Γιατί νομίζω, αυτός που νομίζω σίγουρα θα δεν θα υπάρξουν. Μιλήσει, ναι. Θα είναι ο Κώστας Καραμέλης επειδή δεν θα πάει.
6: Όχι, από τους παριστάμενους εννοώ.
10: Τους παριστάμενους θα το δούμε αύριο.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη που έγινε στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός τον ευχαρίστησε που πίστεψε στην επιμονή της χώρας μας για να βγει από την οικονομική κρίση. Το εγκόμιο της Ελλάδας έπλεξε απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς.
11: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη απίφθινε από το Άχεν της Γερμανίας ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου. Ο άνθρωπος που το 2012 συνέδεσε το όνομά του με τη διάσωση του ευρώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να ξαναβρει το δρόμο της ανάπτυξης.
12: The war in the Middle East has returned inflation to our economies and anxiety to our households. Even when the Strait of Hormuz reopens, the fractures inflicted to supply chains could extend into months or even years. Growth is therefore the condition for everything Europe now says it must do.
11: Στην τελετή παρευρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέδωσε ιδιαίτερη τιμή στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους αληθινούς Ευρωπαίους. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε τον καθοριστικό ρόλο του στην κρίση του ευρώ, όταν η περίφημη φράση «ότι χρειαστεί» λειτουργήσε ως ανάχωμα απέναντι στην κατάρρευση της Ευρωζώνης.
12: And no country suffered more during the Eurozone crisis than Greece. Thank you, Jean-Claude, for supporting my country at a time when doubters insisted that Greece was unreformable. The journey from the poster child of the Eurozone crisis to the presidency of the Eurogroup has been a long and painful one.
11: Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ευρώπη βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Αυτή τη φορά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διάσωση του κοινού νομίσματος, αλλά η ίδια ικανότητα της Ευρώπης να παραμείνει ισχυρή, ανταγωνιστική και αυτόνομη σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα.
12: It is the risk that Europe becomes less the author of its future and more the spectator of decisions taken elsewhere. They require first that Europe restores its capacity to compete. If we do not grow, we cannot invest.
11: Το μήνυμα από το Άχεν είναι διπλό. Από τη μία, οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα τελειώσουν αμέσως, και από την άλλη, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει θεατής των εξελίξεων, αλλά πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην ασφάλειά της.
6: Ακόμα μία σύγκρουση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Γιάννη Μύτη, τι ακριβώς συνέβη?
13: Άγρια κόντρα, Σωτήρη, ξέσπασε στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Υπουργού Υγείας στον απόϊχο της έλευσης 5 δικογραφιών εις βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίες αναμένονται να συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας μεθοδεύσεις εις βάρος της και έκανε λόγο για κατάχρηση εξουσίας. Το λόγο πήρε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να σταματήσει να ασκεί bullying και να απολογηθεί για όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στη Βουλή, μεταξύ άλλων και καταγγελίες πρώην συνεργατών της για δεδουλευμένα που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Να σου πω, Σωτήρη, τέλος, ότι αύριο αναμένεται να δοθεί η δεύτερη σειρά της αδικίας που έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την κυβέρνηση, και κλεισμένων των θυρών θα συζητηθούν και οι 5 δικογραφίες που ζητούν την άρση ασυλίας της Προέδρου της Ελευθερίας.
6: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή αντιπαράθεση.
14: Μου κοινοποιείτε την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα δω τις ημερομηνίες. Πάντως, σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει 3 δικογραφίες που ήρθαν σπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στην Βουλή, πριν τις παραλάβω, μου κοινοποιείτε κλήση να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα με τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί, και βεβαίως θα καταμηνηθείτε και εσείς και όποιος συμπράτησε αυτή τη διαδικασία για κατάχρηση εξουσίας.
15: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
16: Παρακαλώ.
15: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να πείτε την πρόεδρό σας για να...
16: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται? Να ακούγεστε μόνο εσείς? Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
15: Τις έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
6: Αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Σοκ προκαλούν εικόνες από Τάνο Πατήσια, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από φορτηγό μπροστά στα μάτια περαστικών και καταστηματαρχών. Συγκλονιστικές μαρτυρίες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές και τον πανικό που ακολούθησε.
17: Λίγα λεπτά μετά τη φωνική παράσυρση, η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας βρίσκεται στο δόστρωμα, στα Άνω Πατήσια, με τους καταστηματάρχες περιοχής και τους αυτόπτες μάρτυρες να είναι σε κατάσταση σοκ. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία, με το φορτηγό να κινείται στη λεωφόρο. Αυτόπτης μάρτυρας και ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής περιγράφει συγκλονισμένος τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του, δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση της γυναίκας.
18: Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Ήταν κόκκινο το φανάρι. Ανάβει πράσινο, ξεκινάνε όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινάει και το φορτηγό. Η κυρία, αναλόγω ύψους, επειδή ήταν 1,47, διέσχισε τον δρόμο. Δεν θα την είδε το φορτηγό, γιατί θα ήταν στο νεκρό του σημείο και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Με το που άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι έγινε, πήρα κάποια σεντόνια από το μαγαζί και έτρεξα να τα βάλω πάνω.
17: Κάτοικοι και περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο μιλούν συντετριμένοι για το τραγικό δυστύχημα.
19: Πιθανό να προσπαθούσε να περάσει απέναντι να πάει στα ορθοπαιδικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν ακούστηκε ούτε να καταλάβουμε, δηλαδή ούτε μπαμ, ούτε αχ. Δεν ακούστηκε. Πρέπει να ήταν ακαραίο. Τώρα είναι ένα δύσκολο σημείο να περάσεις κατευθείαν απέναντι.
20: Πήγε να περάσει η Γριούλα 90 και...
21: Την ξέρατε.
20: Ξέραμε. Έμπαινε απέναντι εδώ, πίσω από τη γειτονιά μου έμπαινε. Και κλείστησε και πέρναγε το φορτηγό και κλείστησε και πέσε κατά από την ρόλα του φορτηγού. Και πέρασε από πάνω.
17: Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα στην προσπάθειά της να περάσει τον δρόμο απέναντι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.
21: Η ηλικιωμένη γυναίκα, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει σήμερα το πρωί το δρόμο εδώ, στο Άνω Πατήσια, παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
17: Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
6: Αστυνομικοί της ομάδας Δίας, κυρίες και κύριοι, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά στα Άνω Λιώσια, μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στην αίθουσα σύνταξη, ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας πει περισσότερα.
22: Όλα ξεκίνησαν Σωτήρη στις 3:20 το μεσημέρι, όταν ομάδα Δίας έκανε σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει στην οδό Βελισσαρίου στα Άνω Λιώσια. Εκείνος δεν το έπραξε, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχείρησε κιόλας να εμβολήσει το περιπολικό στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί και τελικά, ύστερα από καταδίωξη, εντοπίστηκε σταθμευμένο το αυτοκίνητο και χωρίς οδηγό στην ίδια περιοχή στο Ήλιον, στην οδό Δαμασκηνού. Εκεί βρίσκονταν ήδη και άλλες αστυνομικές δυνάμεις που είχαν κληθεί προς ενίσχυση. Ακολούθησε έλεγχος, κατά τη διάρκεια όμως του ελέγχου, από διπλανό καταβλισμό βγήκαν περίπου 80 άτομα, τα οποία επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να τραυματιστούν 2 αστυνομικοί. Ο ένας από δαγκωματιά φέρει τραύμα από δάγκωμα στο χέρι του και ο άλλος τραύμα από πέτρα στο πόδι. Ενώ έχουν γίνει 3 προσαγωγές, 2 γυναικών 57 και 40 ετών και ενός άνδρα 21 ετών που φαίνεται ο οδηγός και έχει αναγνωριστεί ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, οι οποίες θα μετατραπούν σε συλλήψεις πιθανότατα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλούν εικόνες εξαθλίωσης μέσα στο δώμα Τρόγλι, που ζούσαν 6 αδέλφια μαζί με τους γονείς τους, ανάμεσα σε σκουπίδια, ακαθαρσίες, υποσιτισμένα και χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής. Τα ανήλικα απομακρύνθηκαν ξανά από την οικογένεια, με τους γονείς να καταδικάζονται με αναστολή.
22: Σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους μέσα σε ένα χώρο μόλις 47 τετραγωνικών μέτρων, υποσιτισμένα δίπλα στα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες.
23: Από τη στιγμή που σχηματίστηκε η δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα προέκυψε και η ποινή μετά την δίκη με την αυτόφορη διαδικασία σε βάρος τους. Βέβαια, στη συνέχεια βρέθηκαν ελεύθεροι. Η ποινή αυτή είναι με αναστολή. Η εντολή ήταν όμως και πάλι η απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια.
22: Όπως είπαν στις απολογίες τους, οι 2 γονείς 37 και 33 ετών αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά και αναγκαστικά ζούσαν στο μικρό δώμα του Περιστερίου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα

0: Βρέθηκαν από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας στο Δώμα υποσιτισμένα σε άθλια κατάσταση.
1: Καταρχήν ήταν ατιμέλητοι και οι γονείς και τα παιδάκια. Δεν ήξεραν αν τα παιδάκια είναι αγόρια ή αν είναι κορίτσια λόγω της εμφάνισης, λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν όλα τα παιδάκια. Ήταν όλα αδύνατα, είχαν το ίδιο καλούπι, το ίδιο στυλ.
2: Οι αστυνομικοί επενέβησαν και μπήκαν στο Δώμα Τρόγλι της οδού Κυπουπόλεως ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έκανε γείτονας.
3: Όταν πήγαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι υπήρχε βρωμιά σε όλο το σπίτι, αλλά και τα παιδιά είχαν πάνω τους ακαθαρσίες, να μην πούμε σε λεπτομέρειες.
2: Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι για την εφιαλτική αυτή κατάσταση, την οποία ζούσαν τα μικρά παιδιά, είχαν γίνει 3 καταγγελίες. Μάλιστα, το 2021, και ενώ η οικογένεια βρισκόταν σε άλλο διαμέρισμα, τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί με εντολή εισαγγελέα από το οικογενειακό περιβάλλον για κάποιους μήνες, παρακολουθούνταν από παιδοψυχολόγο, ωστόσο μετά επέστρεψαν.
4: Είχαμε κάνει εμείς αναφορές, δεν τις λέμε καταγγελίες, και κάποια στιγμή είχαν πάρει τα παιδιά για να πάνε κάπου σε κάποιο χώρο φιλοξενίας. Τελικά ξαναπήγαν πάλι εκεί και μπήκαν στη φρίκη πάλι.
2: Πλέον τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού για ιατρικές εξετάσεις, ενώ αναζητείται χώρος φιλοξενίας.
5: Σημαντικό πλήγμα για τη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί απόφαση της FedEx να μεταφέρει τη διαχείριση των αποστολών από το αεροδρόμιο Μακεδονία στο Ελευθέριος Βενιζέλος, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό με την αποχώρηση της Ryanair από κρίσιμες γραμμές της Θεσσαλονίκης, εντείνει την πίεση στη συνδεσιμότητα της περιοχής. Επιχειρήσεις και φορείς προειδοποιούν για απώλεια ανταγωνιστικότητας αλλά και θέσεων εργασίας.
6: Με μεγαλύτερες καθυστερήσεις και ακριβότερα μεταφορικά θα παραλαμβάνουν πλέον τα δέματά τους οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς ο παγκόσμιος κολοσσός ταχυμεταφορών FedEx αποσύρει τις τελωνιακές του διαδικασίες από το αεροδρόμιο Μακεδονία και τις μεταφέρει στην Αθήνα. Το πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι διπλό μετά την πρόσφατη αποχώρηση της βάσης της Ryanair.
7: Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία αποτελεί ένα ακόμα ηχηρό σήμα κινδύνου για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και την απαξίωση στρατηγικών υποδομών της, όπως είναι το αεροδρόμιο Μακεδονία.
8: Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλος που διώχνει στην ουσία επενδύσεις. Φεύγει η Ryanair, φεύγει κομμάτι, μερικό κομμάτι της FedEx όσον αφορά μια συγκεκριμένη παροχή.
6: Από την 1η Ιουνίου, ένα δέμα που μέχρι σήμερα έφτανε απευθείας στη Θεσσαλονίκη και εκτελονιζόταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, θα κάνει πρώτα στάση στην Αθήνα. Από εκεί θα πρέπει να μεταφέρεται ξανά προς τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
9: Μια μαμούθ εταιρεία παγκοσμίως και εξυπηρετούσε εκατοντάδες ιδιαίτερα μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με μικρότερο κόστος.
6: Το δεύτερο ζήτημα είναι το κόστος. Η επιπλέον μεταφορά από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη θα επηρεάσει τα μεταφορικά έξοδα, με τους παραλήπτες στη Βόρεια Ελλάδα να βρίσκονται αντιμέτωποι με διπλή επιβάρυνση.
9: Ανεβαίνουν τα κόστη για τη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και δεν θα είναι ανταγωνιστικές με τις επιχειρήσεις της Αθήνας, ενδεχόμενα και άλλων περιοχών.
6: Το πλήγμα αναμένεται να δεχθούν κυρίως επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που βασίζονται στις γρήγορες μεταφορές. Οι σοπ, εμπορικές εταιρείες, βιοτεχνίες και εισαγωγικές θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα και θα χάσουν πελατεία. Με τη μεταφορά των διαδικασιών στην Αθήνα χάνεται ένα σημαντικό αντικείμενο εργασίας για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης.
8: Και εμέσως πλήττονται και οι εκτελονιστές της Βορείου Ελλάδας που έχουν ένα συγκεκριμένο έργο, οι μεταφορείς, προφανώς και θα υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας.
10: Η εταιρεία ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελονισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο σημείο εκτελονισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές με στόχο τη βελτίωση, τη συνέπεια και της αποδοτικότητας.
6: Η εταιρεία πάντως λέει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στη Θεσσαλονίκη.
5: Ένα πολύ μεγάλο φορτίο κοκαίνης κατέσχεσαν οι αρχές στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει το ρεπορτάζ.
11: Σωτήρη, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελεγκτές της ΑΔΕ εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο 40 συσκευασίες κοκαίνης, οι οποίες είχαν φτάσει στη χώρα μας από το Εκουαδόρ. Οι αρχές, αξιοποιώντας ειδική ανάλυση κινδύνου, έβαλαν στο μικροσκόπιο το ύποπτο κοντέινερ που είχε φτάσει στο λιμάνι. Το συνολικό βάρος της κατασχεθήσας ποσότητας φτάνει τα 46 κιλά.

0: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο φορτίο θα μπορούσε να αποφέρει στα κυκλώματα κέρδη άνω του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος πλέον είναι να εντοπιστούν οι παραλήπτες, οι διακινητές και όσοι βρίσκονται πίσω από τη μεταφορά του φορτίου, Σωτήρη.
1: Μια πολύ σημαντική επιτυχία της ΑΔΕ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αγανακτισμένοι είναι οι καταναλωτές με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τις τιμές των προϊόντων που αυξάνονται συνεχώς μαζί με τα υπερκέρδη τους. Ο τζίρος τους διαρκώς μεγαλώνει, ενώ την ίδια ώρα μειώνουν συστηματικά τις ποσότητες προϊόντων, χωρίς όμως να αλλάζουν τις συσκευασίες τους.
0: Ίδια συσκευασία, ίδια θέση στο ράφι, πολλές φορές υψηλότερη τιμή, μόνο που μέσα υπάρχει λιγότερο προϊόν. Αυτό είναι το λεγόμενο shrinkflation που οι καταναλωτές συναντούν όλο και πιο συχνά στα σούπερ μάρκετ.
2: Για το πύραυλο, το παγωτό λέει, ότι έχουν μικρύνει την ποσότητα στον πύραυλο που παίρνουν τα παιδάκια.
3: Ο κόσμος έχει έρθει σε απόγνωση.
0: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά. Μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 350. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει.
4: Εδώ μιλάμε ότι μεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να εξαπατάς, να παραπλανάς τον καταναλωτή.
0: Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορριπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14. Μικρές μειώσεις που μπορεί να μην φαίνονται με την πρώτη ματιά, αλλά φαίνονται στην τσέπη του καταναλωτή στο τέλος του μήνα.
5: Η νομοθεσία υποχρεώνει τον παραγωγό των προϊόντων όταν κάνει μείωση της ποσότητας σε ένα προϊόν, αλλά η τιμή μένει η ίδια. Αυτό θα πρέπει για δύο τουλάχιστον μήνες να υπάρχει μια σήμανση πάνω στο προϊόν.
0: Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι το καλάθι αδειάζει πιο γρήγορα. Το πακέτο τελειώνει νωρίτερα. Η οικογένεια χρειάζεται να αγοράσει ξανά πιο σύντομα και το μηνιαίο κόστος ανεβαίνει. Η συρρήκνωση της ποσότητας των προϊόντων είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ακρίβεια περνά στην καθημερινότητα χωρίς πάντα να φαίνεται καθαρά. Για πολλούς το σούπερ μάρκετ έχει γίνει άσκηση υπολογισμών. Όχι μόνο πόσο κάνει, αλλά και πόσο παίρνω τελικά.
1: Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου που βρίσκεται σε καραντίνα στο Αττικόν. Ο Μάνος Μιλοξυλάκης θα μας ενημερώσει.
6: Σωτήρη, ο Έλληνας επιβάτης δεν έχει προσβληθεί μέχρι στιγμής από τον ιό, καθώς υπευλήθη σε σχετικό τεστ και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Ωστόσο, θα παραμείνει για ακόμα 42 ημέρες σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε τεστ αλλά και σε εξετάσεις αίματος. Να πούμε πως οι γιατροί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ παρακολουθούν στενά την κατάσταση υγείας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα, η εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού στο Κουρασγερόπουλο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι, έχει προκαλέσει ανησυχία και φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την υγειονομική ασφάλεια στη θάλασσα. Με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε περιορισμένο χώρο, όπως είναι τα κρουαζιερόπλια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να αρρωστήσουν σε μια κρουαζιέρα. Παράλληλα, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
7: Σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια στα κρουαζιερόπλια μετά το ξέσπασμα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο MV Hondius και το ύποπτο κρούσμα νοροϊού σε πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο Μπορντό της Γαλλίας.
8: Έχουμε δηλαδή συνήθως σε τέτοιους κλειστούς χώρους αναπνευστικούς ιούς και ιούς που σχετίζονται με το γαστρεντερικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάδοσης.
7: Οι εταιρείες κρουαζιέρας ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και υγειονομικής ασφάλειας με τακτικούς ελέγχους και απολιμάνσεις σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξημένη επιτήρηση και στην άμεση διαχείριση πιθανών κρουσμάτων. Παράλληλα, τηρούνται εντατικά πρωτόκολλα καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους των πλοίων. Την ίδια στιγμή, οι επιβάτες και το προσωπικό καλούνται να ακολουθούν πιστά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
9: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ότι υπάρχει πρόβλημα από τις ελληνικές υγειονομικές αρχές.
10: Και γενικά τα ελληνικά επιβατικά πλοία πέρασαν και μια μεγάλη πανδημία και δεν είχαν τεχνικά πλοία να είναι αυτά που μεταφέρουν τους ιούς. Λειτουργήσαν όλα τα πρωτόκολλα και λειτουργήσαν σωστά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ερωτηματικά λεγόμενα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
7: Ο συνωστισμός που παρατηρείται στα κρουαζιερόπλια αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμόξεων παρά την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων.
8: Ειδικά για το Χαντοείο, βέβαια, η ευαισθητοποίηση ήταν και λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μας για την πανδημία. Οπότε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και επειδή ήταν από διάφορες χώρες, έδρασε έτσι ώστε να διασφαλίσει την ασφαλή μετάβαση όλων και την ελαχιστοποίηση μικροεπιδημιών τους.
7: Η υγιεινή και η ασφάλεια στα κρουαζιερόπλια επιστρέφουν στο επίκεντρο, καθώς εντείνονται οι έλεγχοι και τα μέτρα προστασίας για επιβάτες και πληρώματα.
1: Ιστορική στιγμή στη Βουλή, καθώς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνεται στην εθνική μας αντιπροσωπεία έπειτα από πρόσκληση του πρόεδρου της, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, σύνδεση με τον Γιάννη Μίτη που βρίσκεται εκεί. Γιάννη, ξανά.
11: Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, Σωτήρη. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής και απευθύνεται προς τους Έλληνες βουλευτές. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τον προσκάλεσε και επίσημα να μιλήσει στην Ολομέλεια και σύσσωμου του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Χριστοδουλίδης έστειλε πολλαπλά μηνύματα προς την Άγκυρα. Ευχαρίστησε αρχικώς την Αθήνα και τις προσπάθειες και του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβερνήσεως που ξεπάγωσαν ή ξεπαγώνουν με τις ενέργειές τους το Κυπριακό, τις συζητήσεις για το Κυπριακό, και όπως επεσήμανε ο κύριος Χριστοδουλίδης, οι λύσεις των δύο κρατών δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές και ότι πάγια κίνηση, πάγια τακτική της Ελλάδος και της Κύπρου, της Αθήνας και της Λευκωσίας είναι η επανένωση του νησιού στις βάσεις και στις αρχές του διεθνούς δικαίου.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, στη φυλακή με την κατηγορία του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, οδηγείται πρώην στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντιπρόεδρος Βάνς αστείευεται με τα σενάρια που τον θέλουν να κοντράρεται με τον Μάρκο Ρούμπιο για τη θέση του επόμενου Αμερικανού Προέδρου. Η Μπριζίτ Μακρόν σχολιάζει για πρώτη φορά την αποκάλυψη πως πίσω από το χαστούκι της, τον Εμμανουέλ Μακρόν, κρυβόταν μια Ιρανή γυναίκα που του είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον.
12: Νέα διάσταση στο πολύ συζητημένο περιστατικό ανάμεσα στον Εμμάνουελ και την Μπριζίτ Μακρόν κατά την αφήξη του στο Βιετνάμ δίνει βιβλίο Γάλλου δημοσιογράφου, το οποίο συνδέει το χαστούκι στο Μακρόν με φερόμενη πλατωνική σχέση του Γάλλου Προέδρου με την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Και η πρώτη κυρία της Γαλλίας απαντά για πρώτη φορά μέσω συνεργατών της που μιλούν στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.
13: Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή απευθείας στο συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτά ποτέ το κινητό τηλέφωνο του σύζυγου της.
12: Ο πολιτικός συντάκτης Φλωρίαν Ταρντίφ, στο βιβλίο του με τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», είχε αποκαλύψει το λόγο πίσω από το περιβόητο χαστούκι.
14: Oui, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani.
15: Ah bon, vous donnez son nom carrément?
14: Je donne son nom tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Je l'ai dit.
12: Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αστείευεται για τον τρόπο διαδοχής του Αμερικανού Προέδρου στις επόμενες εκλογές.
16: I just don't think it sounds like the President of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice. I just think that's not at all what you would expect the President to do.
12: Μάλιστα απορρίπτει τις φήμες πως θα κατέβει υποψήφιος, λέγοντας πως η προσοχή του είναι στραμμένη στην τρέχουσα δουλειά του.
16: I've answered this question probably in any number of ways. I love Marco. I think he's a great Secretary of State. He's become a very, very dear friend. But I think both of us are very much focused on accomplishing the American people's business right now. If I was the American people, there are few things that I would hate more than a person who's barely been in one office for a year and a half, who's angling for a job 2.5 years down the road.
12: Στη φυλακή οδηγείται ο πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρί Γερμάκ. Το ανώτατο δικαστήριο κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία διέταξε την προφυλάκησή του για 2 μήνες με εγγύηση $3 εκατομμυρίων. Ο Γερμάκ κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα διαφθοράς και ξέπλυμα περίπου $10,4 εκατομμυρίων, ενώ εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς ύψους $100 εκατομμυρίων στην κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
1: Η Κύπρος ρίχνεται απόψη στη μάχη του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision με την Αντιγόνη και τον Τζάλα, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Θα παρουσιάσει ένα χορευτικό κομμάτι που μετατρέπει τη σκηνή σε μια μεγάλη γιορτή. Η βραδιά, στην οποία συμμετέχουν 15 χώρες, είναι σημαντική, καθώς θα συμπληρωθεί το τελευταίο κομμάτι του puzzle των φιναλίστ της διοργάνωσης.
17: Απόψε η Eurovision επιστρέφει με τον δεύτερο ημιτελικό και μετά την πρόκριση της Ελλάδας όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Κύπρο. Τζάλα, τζάλα, τζάλα, τζάλα. Η Αντιγόνη ανεβαίνει στη σκηνή της Βιέννης με το τζάλα και διεκδικεί ένα από τα 10 τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η κυπριακή συμμετοχή εμφανίζεται 8η στη σειρά και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των Eurofans, καθώς βρίσκεται σταθερά μέσα στις χώρες που συζητιούνται έντονα για την πρόκριση. Στον απόψινό ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 15 χώρες, ενώ στη σκηνή θα δούμε και τις εμφανίσεις της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται ήδη στον τελικό. Ανάμεσα στα φαβορί της βραδιάς είναι η Βουλγαρία, η Δανία, και η Αυστραλία. Το μόνο σίγουρο είναι πως απόψε η Αντιγόνη καλείται να κερδίσει το κοινό της Ευρώπης και να χαρίσει στην Κύπρο μια θέση στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Την ίδια ώρα ο Ακύλας προετοιμάζεται για την εμφάνιση του τυπέτια του Σαββάτου, παραμένει δεύτερος στα προγνωστικά, αλλά ο στόχος είναι να φέρει την πρωτιά για την Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊόν. Να σας ενημερώσουμε ότι στις 10 το βράδυ ο Γιώργος Πιέρος, ο Δημήτρης Στάκης και η Ελένη Καλογεροπούλου υποδέχονται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σε μια μέρα που νομίζω έχει να πει πολλά και ενδιαφέροντα, ειδικά μετά τη σκληρή αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
1: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πολυκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
2: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά All Season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος, έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό τους σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή, με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
6: Αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα ΑΒ θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα. Βαλίτσα καμπίνας. Μεσαία. Και μεγάλη. Μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
9: Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια και να βρεθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι που προηγήθηκαν με δύο νίκες στη σειρά έχασαν χθες για τρίτη φορά από τις νυχτερίδες και πλέον ψάχνουν τρόπο για να αντιδράσουν με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
10: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό στη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoffs της EuroLeague και θα δει το Final Four της Αθήνας από την τηλεόραση στην ίσως μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος του συλλόγου. Η επένδυση των 40 εκατομμυρίων, η διοργάνωση του Final Four στην έδρα του και η στήριξη του Εργίνα Ταμάν είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για πορεία μέχρι το τέλος. Όμως μέσα στη σεζόν οι πράσινοι έδειξαν ασυνέπεια, δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ποτέ σταθερότητα και αγωνιστική ταυτότητα. Η απουσία του έμπειρου και κομβικού καθόλου τη σεζόν αρχηγού του Τριφυλιού Κώστας Λούκα λόγω τραυματισμού αποδείχθηκε καθοριστική. Ενώ ο σούπερσταρ και πρώτο σκόρερ τη ομάδα Κέντρικ Ναν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό απέναντι στην πίεση τη Βαλένθια. Από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί παρουσίασαν ένα σύνολο με ξεκάθαρου ρόλου, πειθαρχία και συνέπεια, φτάνοντα δίκαια στην πρώτη συμμετοχή τη ιστορία του σε Final Four. Η μεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει τον Αταμάν, ο οποίος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το πανάκριβο ρόστερ που εκείνος δημιούργησε και να παρουσιάσει μια ομάδα με πλάνο και ισορροπία. Ο Τούρκος τεχνικός που το 2024 έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον μπασκετικό παραμύθι του Τριφυλιού, πλέον βρίσκεται πρώτων ευθυνών του, με το μέλλον του στον πάγκο να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ.
3: Coach, back in January you said that if Panathinaikos don't win the EuroLeague or the Greek League, you will leave the team yourself.
4: Thank you very much for the press conference. Bye.
10: Η απογοήτευση είναι τεράστια. Διοίκηση, προπονητής και παίκτες πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη, να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν μετά από ένα ηχηρό χαστούκι.
11: Η πίκρα με πίκρα περνάει. Και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε.
10: Πλέον η κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος μοιάζει μονόδρομος ώστε να σωθεί μια χρονιά που ήδη θεωρείται αποτυχημένη.
9: Η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης ξεκίνησε με την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης που θα έχει ως σημείο αναφοράς την Πελοπόννησο και το Μέναλο, ενώ εντυπωσιακή φαντάζει η υπερειδική διαδρομή στο ελληνικό.
12: Την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League θα κριθεί η δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν σκληρή μάχη. Έπειτα από τις πρώτες 5 αγωνιστικές, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς.
9: Είδαμε να μας συγχωρέσετε για τα play-off της Super League, που πλέον ο Ολυμπιακός είναι στο συν 2 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, από τον τρίτο ΠΑΟΚ. Και πάμε να δούμε τώρα το θέμα που αφορά το ράλι Ακρόπολης και την πολύ μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου.
12: Το Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Με σημείο αναφορά στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, έγινε η παρουσίαση της φετινής υπερειδικής που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenicon Sports Park, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση στις νέες εγκαταστάσεις.
13: Το ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Στον πυρήνα αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται το ελληνικό Sports Park.
14: Είμαστε κατενθουσιασμένοι και για το φετινό Ράλι Ακρόπολης. Υπομονούμε να είμαστε και φέτος μάρτυρες αυτών των πολύ εντυπωσιακών εικόνων.
15: Το Ράλι Ακρόπολης και ο σχεδιασμός του για το 2026 αφορά τρεις περιφέρειες. Αφορά την Πελοπόννησο, αφορά την Αττική, αφορά τη στερεά Ελλάδα.
12: Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες, με τις ειδικές Μέναλο και Κολίνες να συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλι Ακρόπολης, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία.
16: Στόχος όλων μας ήταν η Πελοπόννησος να αποκτήσει ένα ουσιαστικό ρόλο στη νέα εποχή του Ράλι Ακρόπολης. Με σχεδιασμό, με νέες διαδρομές και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
13: Το Ράλι Ακρόπολης ουσιαστικά είναι ένα σύμβολο αντοχής, ταχύτητας, τεχνικής αρτιότητας και ελληνικής ταυτότητας.
12: Η White Media Group στηρίζει τη διοργάνωση, όπως επεσήμανε ο Managing Director του ομίλου Γιάννης Ντάλλας.
17: Προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και να αναδείξουμε την όμορφη πλευρά του αθλητισμού. Και αυτό ήταν ο στόχος που φτιάξαμε το αθλητικό. Δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη σίγουρα και θα μοιάζε με όνειρο αν κάποιος μας έλεγε ότι σήμερα θα είμαστε εδώ για να μιλάμε για το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και να είναι δίπλα το λογότυπο του αθλητικού.
12: Η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει, με την Ελλάδα να βρίσκεται για ακόμα μια χρονιά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
9: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
21: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια την Παρασκευή, κυρίως στη βόρεια βορειοανατολική χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα σημειώνονται τοπικές μπόρες στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη Κεντρική Μακεδονία και το Βορειοδυτικό Αιγαίο, που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και γύρω από τη Μακεδονία και τη Βόρεια Θράκη θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ, λίγες ζοχές αναμένονται και στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι, 3 με 5 και τοπικά στο νότιο 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 3 ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 25, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο γύρω από τα ανατολικά τμήματα του νομού και την ορεινή Χαλκιδική θα σημειωθούν λίγες τοπικές ζοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, περισσότερες στη δυτική, κεντρική και βόρεια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια-βορειοδυτικά. Θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή, με νοτιάδες στα Πελάγη 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά κυρίως στην νότια χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους στα Πελάγη να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.

Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η 14 Μαΐου και στην παγκόσμια επικαιρότητα κυριαρχεί, όπως αντιλαμβάνεστε, η επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα και οι επαφές του με τον Πρόεδρο της Κινέζικης Δημοκρατίας, τον Σι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση αναφέρει ότι σε οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή των επενδύσεων κατά κύριο λόγο, είτε των Κινέζικων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε των Αμερικανικών στην Κίνα, εκεί υπάρχει ένα modus operandi. Υπάρχουν δηλαδή σημεία σύγκλησης και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Στα δύο όμως μεγάλα θέματα γεωπολιτικής αξίας, μείζωνος γεωπολιτικής αξίας, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το Ιράν και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την Ταϊβάν, εκεί υπάρχουν σημεία απόκλισης και μένει να δούμε στις επόμενες ώρες που θα διαρκέσει ακόμα το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, πώς θα εξελιχθούν. Γιατί από αυτά θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ισορροπία παγκοσμίως, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει την Μέση Ανατολή. Στα καθημάς τώρα, η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η αντιπαράθεση, οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα είναι εδώ απόψε, στο Άξον 24, στο Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου.

0: Παπαδόπουλου και τον Δημήτρη Τάκη γύρω στις 10.30. Οι καταγγελίες λοιπόν Γεωργιάδη εναντίον Ανδρουλάκη με αφορμή ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα που αναφέρεται στην μίσθωση ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην κτηματολόγιο ΑΕ. Εκεί εμφανίζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα και με τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης να έχει εισπράξει ενίκεια 1,2 εκατομμύρια ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ 200.000, από το ελληνικό δημόσιο, από την κτηματολόγιο ΑΕ, όλα αυτά τα χρόνια μετά το 2010. Υπήρξαν οι καταγγελίες Γεωργιάδη, υπήρξε σκληρή απάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, που τον κατηγορεί για λασπολόγο και ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ενεπλάκη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση ακραίας πόλωσης που, αν θέλετε, αποτελεί και δείγμα του τι θα ακολουθήσει στην πορεία προς τις εκλογές. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και θα δούμε να αναλύσουμε όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
1: I really look very much forward to our discussions, a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. So I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.

0: αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων.
1: Δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος.
2: Καμία έκπληξη, μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την επίσκεψη, τις επίσκεψεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Υπάρχουν πολύ σημαντικές συμφωνίες, αλλά υπάρχουν, όπως σας είπα, και πολλά μεγάλα ερωτηματικά, αναμφίβολα, και αυτό φάνηκε και από την συγκεκριμένη αναφορά που έκανε ο Κινέζος Πρόεδρος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυρίαρχη δύναμη για πολλές δεκάδες χρόνια, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μια ακμάζουσα, ανερχόμενη και μάλιστα ραγδαία ανερχόμενη οικονομική και όχι μόνο οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη που είναι η Κίνα. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ φάνηκε αυτός ο ανταγωνισμός σε όλο του το μεγαλείο. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Κινέζικης Δημοκρατίας μίλησε για το παράδειγμα του Θουκυδίδη, λέγοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να το αποφύγουν. Ποιο είναι το παράδειγμα του Θουκυδίδη? Είναι ο ανταγωνισμός και οι κίνδυνοι που προκαλούνται στην γεωπολιτική σταθερότητα από αυτόν τον ανταγωνισμό, όταν μια ανερχόμενη δύναμη, εν προκειμένου η Κίνα, έρχεται να αμφισβητήσει την ηγεμονία μιας άλλης κατεστημένης δύναμης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ και πολύ γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί.
4: Σήμερα είναι η Αμερική Δουλή 250χρονια.
5: I really look very much forward to our discussions, a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. So I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
4: 大国关系的新范式, 能不能携手应对全球挑战, 为世界,

0: 注入更多的稳定性。
1: 习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题，处理好了，两国关系就能保持总体稳定；处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。
2: President Xi requests to President Trump not to sell weapons to Taiwan.
3: Well, that topic has been discussed in the past. It did not feature prominently in today's discussion. We know what their position on that is already, and that's a decision the president gets to make as Congress appropriates and as Congress decides what to do with those topics.
4: President Trump, the guest of honor at a lavish state dinner at China's Great Hall of the People in the heart of Beijing.
5: I want to thank President Xi.My friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other. And for so graciously hosting us on this very historic state visit.
0: 中美两国人民都是伟大的人民。实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大完全可以并行不悖相互成就造福世界。
5: Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th. And we look forward to it. President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was.Particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
6: Πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Έλεγα πριν για την παγίδα του Θουκυδίδη, που είναι μια πολύ ωραία παρομοίωση, υπό μία έννοια η Ελλάδα και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, να το πω έτσι, και η σχέση της που έχει με την γεωπολιτική, ήταν παρούσα σε αυτή τη συνάντηση του Πεκίνου. Το ερώτημά μου τώρα είναι, κατά πόσο υπάρχει πίσω από αυτό το πολύ ωραίο κλίμα που βλέπουμε, εντυπωσιακές εικόνες, οι Κινέζοι πάντοτε έχουν αυτή την ικανότητα να υποδέχονται και να δείχνουν πόσο φιλόξενοι είναι και να μπορούν να καταστήσουν γιορτή την κάθε έτσι διπλωματική συνάντηση. Πίσω όμως από αυτές τις εικόνες, εάν έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε την εικόνα τώρα με τον κύριο Ιωακιμίδη, λοιπόν, θα το δούμε. Ωραία, τώρα έχουμε. Το ερώτημά μου λοιπόν, κύριε καθηγητά, είναι εάν πίσω από αυτές τις εικόνες έχουμε πραγματικά σημεία σύγκλησης ή απλώς δύο υπερδυνάμεις σε αναμονή.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την επίσκεψη διαβάζοντάς την σε δύο διαφορετικά επίπεδα ενδεχομένως. Το πρώτο είναι ότι οι δύο υπερδυνάμεις απεφάσισαν λίγο πολύ να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν ορισμένα κοινά προβλήματα, με την Κίνα όμως σε μία θέση υπεροχής. Άλλωστε, έστηκε το παράδειγμα, με ακούτε, γιατί βλέπω ότι χάσαμε την
6: ακούμε, εικόνα. Σας ακούμε και θα Ωραία. Αποκαταστήσουμε και την εικόνα.
7: Ωραία. Το γεγονός ότι ο Κινέζος ηγέτης επικαλέστηκε την παγίδα του Θουκυδίδη στέλνει ένα μήνυμα και λέει τι, ότι κοιτάξτε, η ανερχόμενη δύναμη είμαι εγώ, δηλαδή η Κίνα, ενώ εσείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είστε η δύναμη η παρακμάζουσα, που κατέρχεται. Επομένως, στη βάση αυτή μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εταιρική σχέση και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αρκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην διαπράξουν κάποιο ολίσθημα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό του ζητήματος στη Ταϊβάν. Από την άποψη αυτή θα έλεγα ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, συμβάλλει στη σταθεροποίηση του παγκόσμιου συστήματος και αυτό είναι θετικό οπωσδήποτε για όλους μας και μας ενδιαφέρει. Η δεύτερη ανάγνωση όμως λέει το εξής, ότι ενδεχομένως το υπόβαθρο όλων αυτών των συζητήσεων, συναντήσεων και κατά κάποιο τρόπο συγκλήσεων που παρατηρούνται, να ελοχεύει η διάθεση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων να συγκροτήσουν αυτό το οποίο ονομάζεται G2, δηλαδή μία ομάδα των δύο υπερδυνάμεων, η οποία ομάδα αυτή θα κυριαρχεί, θα ηγεμονεύει και θα κυβερνά λίγο πολύ τον κόσμο. Και την άποψη αυτή φοβάται σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως η Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη βλέπει ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποτελέσουν ένα δίδυμο το οποίο θα προσπαθήσει να στριμώξει και την Ευρώπη αλλά και άλλες περιοχές, και από αυτή την άποψη χρειάζεται μια πολύ υψηλή προσοχή, πολύ περισσότερο που, όπως είπα, η ισχυρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Κίνα. Και η Κίνα είναι αυτή που επίσης βγαίνει περισσότερο κερδισμένη από τον πόλεμο στο Ιράν, από οικονομική αλλά και από γεωπολιτική άποψη. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραπαθαριστεί με τρόπο πολύ άγαρμο, θα έλεγα, τόσο γεωπολιτικά οι ίδιες, όσο και ο πρόεδρος Τραμπ σε ό,τι αφορά την διεθνή εικόνα του, και αυτό οπωσδήποτε δεν είναι καλό. Το γεγονός όμως ότι το Πεκίνο ανέλαβε μία πρωτοβουλία, ως φαίνεται, ή εν πάση περιπτώσει προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, είναι μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο που η Κίνα ενδιαφέρεται για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς από το Ιράν προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και θα ήθελε τα στενά του Ορμούς να είναι ανοιχτά χωρίς διόδια, ανάβλους και όλα τα σχετικά. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και της αυριανής ημέρας.
6: Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωακιμίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες οι αναλύσεις του κύριου Ιωακιμίδη. Προσέξτε τώρα αυτό που είπε, δηλαδή για τις δύο υπερδυνάμεις οι οποίες δημιουργούν ένα νέο διπολικό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από αυτές τις υπερδυνάμεις θα αθρηστούν κυρίως ως δορυφόροι άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη η Ρωσία, που ισορροπεί αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πούτιν με τον Τραμπ, είναι σαφώς ενταγμένη περισσότερο γεωοικονομικά, υπό μία έννοια, στο άρμα της Κίνας, του Πεκίνου. Αντιστοίχως υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Βεβαίως, σε αυτές τις δύο συμπληγάδες, η Ευρώπη όντως γεωπολιτικά, στρατιωτικά, αμυντικά δηλαδή και οικονομικά, κινδυνεύει να συνθλιβεί. Πρέπει να βρει τον δικό της ρόλο μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο που διαμορφώνεται. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ήδη τις προηγούμενες μέρες αναλύσαμε επαρκώς, νομίζω, αυτό το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει η Τουρκία μέσα στον Ιούνιο, δια του οποίου θα προσπαθήσει να επισημοποιήσει και να βάλει έτσι και τον μανδύα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, αν και δεν το έχει υπογράψει, την UNCLOS δεν την έχει υπογράψει ποτέ η Τουρκία, σχετικά με τα νόμιμα, όπως η Τουρκία λέει, δικαιώματά της, προφανώς μη νόμιμα, στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν έχουμε πρώτον ότι γίνεται μία προσπάθεια να επισημοποιηθούν σε κάποιο νομικό έγγραφο, σε ένα νόμο πλέον του τουρκικού κράτους, το θέμα των γκρίζων ζωνών, και να μπουν μία σειρά από άλλα ζητήματα για το πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται τα δικαιώματά της, όπως λέει, στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ένα. Αυτό λοιπόν η Τουρκία προσπαθεί σιγά σιγά και με δηλώσεις κρατικών αξιωματούχων, αλλά και ενδεχομένως στο πεδίο, και θα καταλάβετε αμέσως τι θα πω, να το επικυρώσει, να το επιβεβαιώσει. Οι πληροφορίες λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από διπλωματικές πηγές στην Αθήνα και από στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αποκλείει και επαγρυπνεί επ' αυτού να υπάρξει μία κλιμάκωση και στο πεδίο επιχειρησιακά της Τουρκίας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από την τουρκική εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις με υπαιτιότητα της Τουρκίας, επαναλαμβάνω, για ένα θερμό καλοκαίρι. Η Τουρκία το έχει αυτό κατά νου και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και η ελληνική διπλωματία επίσης το έχουν υπόψη τους και θα μεριμνήσουν όπως πληροφορούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κρατήστε το αυτό και πάμε να δούμε αμέσως τι είπε σήμερα ο Νίκος Δένδιας, αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας μάλιστα από το Αγαθονήσι, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι πρέπει να περιμένουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε.
8: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
6: Πριν πάμε σε όσα δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, να πω ότι ο Υπουργός Άμυνας έκανε και σαφή αναφορά και μάλιστα μεγαλύτερης έντασης από τις δηλώσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες για το ουκρανικό ντρόουν, λέγοντας ότι δεν... Μισό λεπτό, θα την διαβάσω την κάρτα. Λέγοντας ο Νίκος Δένδιας ότι η Ελλάδα δεν θα το εγκαταλείψει σαν θέμα και ότι περιμένει τις διαβεβαιώσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Η Ουκρανία μέχρι τώρα κρατάει σιγία σειρμάτου σχετικά με το θέμα αυτό. Μάλιστα, η εταιρεία που κατασκευάζει τα ουκρανικά drones σήμερα με μία ανακοίνωσή της ήρθε να αμφισβητήσει ότι αυτά τα drones, το drone που βρήκαμε στη Λευκάδα, είναι τύπου μαγκούρα που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δημιουργώντας ερωτηματικά. Στο The Drone, οι Έλληνες ειδικοί βρήκαν ουκρανικά και ρωσικά σημειώματα, δηλαδή σημειώματα στην ουκρανική και τη ρωσική γλώσσα, κάτι σύνηθες στην Ουκρανία, καθώς στα εγχειρίδια υπάρχει και η ουκρανική και η ρωσική γλώσσα. Ενώ η Ελλάδα λοιπόν είναι πεπισμένη ότι είναι ουκρανικό και είναι έτσι, η Ουκρανία μέχρι τώρα δεν λέει τίποτε. Και αυτό δεν είναι στάση σύμμαχης χώρας. Πάμε να δούμε τώρα τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και με το περίφημο νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών, εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Δηλαδή, το νομοσχέδιο αυτό το οποίο προωθεί η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ισχύ στα διεθνή φόρα με βάση το διεθνές δίκαιο. Παρόλα αυτά, είναι σκόπιμη, υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα αυτή η κίνηση της Τουρκίας. Πάμε στον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη να μας δώσει το κλίμα και αμέσως μετά θα πάρουμε την άποψη του στρατηγού εν αποστρατεία, επίτιμου αρχηγού του στρατού, του κυρίου Γεωργίου Καμπά. Νίκο.
9: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τις τελευταίες ημέρες κινούνται όλα γύρω από το νόμο, τον επικείμενο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που όπως μεταδώσαμε και χθες, αναμένεται να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, μετά το τέλος της μουσουλμανικής εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Σήμερα είχαμε την παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Μετά την επιβεβαίωση που είχαμε προχθές από Τούρκο αξιωματούχο της Προεδρίας σχετικά με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, ήρθε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώσει ότι όντως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία, ότι πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο που ουσιαστικά θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Έχει συμβάλει μάλιστα και το Υπουργείο Άμυνας, ανάφεραν χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ επανέλαβα την άποψη ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τα δικαιώματα της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον η Άγκυρα αντιλαμβάνεται τα δικά της δικαιώματα, στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Υπάρχει το θέμα των γκρίζων ζωνών που αναφέραμε και χθες, το οποίο θα προσδιορίζεται ο ακριβές θα προσδιοριστεί το καθεστώς των γεωγραφικών σχηματισμών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, που η Τουρκία αφισβητεί την κυριαρχία τους. Μιλάμε δηλαδή ξεκάθαρα για ελληνικά νησιά που η Τουρκία αφισβητεί την κυριαρχία τους στο Αιγαίο. Το κάσους μπέλι ενισχύεται. Μάλιστα, σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη ενέργεια, ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, έρχεται απέναντι στα τετελεσμένα που προσπαθεί να επιβάλλει η Ελλάδα στο Αιγαίο και έτσι ενισχύεται και ο νόμος του 1995, το κάσους μπέλι δηλαδή η αιτία πολέμου, αν τυχόν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Αυτό είναι το κλίμα, ανεβαίνουν οι τόνοι όπως καταλαβαίνετε και το επόμενο χρονικό διάστημα σίγουρα το θέμα θα συνεχίσει να απασχολεί και τα μέσα ενημέρωση, αλλά και θα ακούμε και παρεμβάσεις από Τούρκους αξιωματούχους.
6: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάμε στον Γιώργο Καμπά, τον στρατηγό εναποστρατεία και επίτιμο αρχηγό του στρατού. Στρατηγέ, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
6: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεδομένου ότι όπως είπε τώρα και ο Νίκος Νανούρης, το κουβεντιάζαμε και χθες ξανά, έχουμε ενίσχυση ουσιαστικά του κάζους μπέλι. Έχουμε μία προσπάθεια δια του νομοσχεδίου να επικυρωθεί και με ένα νομικό πλαίσιο.
10: Παρά νομιμοποίηση.
6: Ακριβώς. Το καθεστώς των γκρίζων ζωνών και οι αμφισβητούμενες κατά την Τουρκία ειδικού καθεστώτος, θα τις ονομάσει περιοχές στο Αιγαίο, εάν αυτό συνιστά κλιμάκωση, τέτοια μάλιστα, που ενδεχομένως να επιστρέψουμε σε συνθήκες 2020 με προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει ζητήματα και επί του πεδίου, επιχειρησιακά δηλαδή στο Αιγαίο.
10: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς και για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά συγχρόνως να ξέρουν και τι έχουν να αντιμετωπίσουμε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία κλιμακώνει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Κλιμακώνει και μάλιστα κλιμακώνει, όπως είπατε πολύ σωστά, νομιμοποιεί πλέον το casus belli, δηλαδή το βάζει μέσα σε νόμο, διότι μέχρι τώρα ήταν μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Τώρα πλέον το κάνει νόμο. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα καλείται να εφαρμόσει το νόμο της. Και τι σημαίνει να εφαρμόσει το νόμο? Να πάει και να ζητήσει τα δικαιώματά της στο μισό Αιγαίο. Κάτι το οποίο για εμάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταπάτηση εθνικής κυριαρχίας και όχι μόνο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση η οποία πρέπει να απαντηθεί από τη δικιά μας την πλευρά. Δεν μπορούμε δηλαδή να το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να παίξουμε στα όρια μεταξύ κατευνασμού και αποτροπής. Πρέπει πλέον να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά. Η γνώμη δικιά μου είναι αυτή τη στιγμή ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία γίνονται, ακόμα και αυτό που έκανε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δηλαδή το ότι πήγε και έκανε αναφορά για αυτό το θέμα από το Αγαθονή σε ένα νησί το οποίο πραγματικά είναι στο κέντρο της αντίδρασης τουρκικής.
6: Αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία στο Αγαθονή από την Τουρκία.
10: Γι' αυτό και καλά έκανε και πήγε και μίλησε από εκεί για αυτό το θέμα. Εκτός από αυτά τα οποία είναι τα λεκτικά και τα ρητορικά, θα πρέπει πλέον και επί του πεδίου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σωστή η κίνηση προχθές που πήγανε και είπανε στον ασύρματο οι Τούρκοι να φύγει το σκάφος αυτό το οποίο πόντιζε το καλώδιο την οπτική ίνα και εμφανίστηκε μια φρεγάτα ελληνική που προφανώς ήταν στην περιοχή όχι τυχαίως, για να μην κοροϊδευόμαστε, πράγματι ήταν εκεί από σχέδιο για τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη, να το λέμε ξεκάθαρα. Ναι, μεν βγαίνουν όλοι από τον καναπέ και λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει να ράνει, αλλά πριν από λίγο είπατε κι εσείς και έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το γεωπολιτικό ίχνος το οποίο μπορεί να επιβάλλει πράγματα, δυστυχώς αυτό για εμάς. Και πιστεύω ότι ούτε και η Τουρκία βέβαιως είναι ανόητη. Πιστεύω ότι ξέρει ότι δεν μπορεί να τις περάσει. Ξέρει ότι αν το προχωρήσει πάρα πολύ μπορεί να τις πάνε και στραβά πράγματα. Δεν πιστεύω να θεωρεί ότι μπορεί, μας έχει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Αλλά τι σκέφτεται, τι σχεδιάζει? Σχεδιάζει το ότι πιέζοντας πάνω σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να γίνει κάτι, έστω φτάνοντας ακόμα και σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο δεν το αποκλείω καθόλου εγώ, καθόλου δεν το αποκλείω δυστυχώς, απλά μέσω αυτού να καθίσουμε πλέον μετά κάτω από κάποιον ισχυρό από πάνω φορέα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συζητήσουμε εξ αρχής όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέλει να μας επιβάλλει η Τουρκία. Πράγματι είναι μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι πλέον τώρα εκείνο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι αυτό, δηλαδή την αποφασιστικότητα και κόκκινες γραμμές. Δεν μας παίρνει πλέον να κάνουμε πίσω.
6: Στρατηγέ κύριε Καμπάς, σε ευχαριστώ πάρα

0: νομικά στερεωμένα κατά την δική της άποψη αυτό που η ίδια λέει ότι έχει ως δικαίωμα στο Αιγαίο. Και βεβαίως ενισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό είναι ένας νόμος, τον οποίον θα τον επικαλείτε στο μέλλον και θα καλείτε να τον εφαρμόσει. Εάν όντως θέλει να κλιμακώσει περαιτέρω η Τουρκία, με βάση αυτό το νόμο και μετά την ψήφιση αυτού του νόμου, θα δοκιμάσει, θα κάνει ένα πρώτο τεστ αντοχής απέναντι στην Ελλάδα στο πεδίο, στο Αιγαίο. Αυτό είπε ο κύριος Καμπάς, λέγοντας ότι δεν αποκλείω ακόμα και την προσπάθεια της Τουρκίας να προκαλέσει θερμό επεισόδιο. Κρατήστε το, το απευχόμαστε και έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να το απευχόμαστε ως χώρα, αλλά έχουμε πλέον την επιχειρησιακή, αμυντική, στρατιωτική δυνατότητα να αντιδράσουμε κέρια σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα θέλαμε να συμβεί. Πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σας είπα εισαγωγικά αυτή την μεγάλη σύγκρουση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχει στηρίξει και ο Παύλος Μαρινάκης. Γενικώς δεν είναι εν κενό η παρέμβαση Γεωργιάδη μετά το συγκεκριμένο αποκαλυπτικό δημοσίευμα. Έχουμε μία ακραία κλιμάκωση και πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα το αναλύσουμε όλο αυτό και θα σας δώσουμε το παρασκήνιο με τη Φόφη Γιωτάκη, γιατί υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο, ενώ σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, υπεύθυνο για τον συντονισμό της κυβέρνησης, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη.
1: Δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα, δεν ξέρω και εγώ πόσες μέρες μετά.
2: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΣ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
3: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο ίδιος ήταν υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά? Σίγουρα όχι. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
4: Καμία έκπληξη. Μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος.
5: 2004. Κρατήστε το. Καραμαλής. 2004. Νοικιάζεται το ακίνητο. Κατόπιν διαγωνισμού.
6: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
7: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράταμε.
6: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αργαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέφω εδώ με Φόφη Γιωτάκη. Φόφη,
2: καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Γι' αυτό και ας τρέξουμε τα της επικαιρότητας. Δείξαμε το βίντεο αυτής της σκληρής αντιπαράθεσης. Ουσιαστικά η κόντρα Γεωργιάδη-Ανδρουλάκη, κυβέρνηση Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως Γεωργιάδη-Ανδρουλάκη, θα καταλήξει στα δικαστήρια. Γιατί το Πασόκ είπε ότι θα κάνει μηνύσεις.
2: Το προανήγγειλε.
1: Το προανήγγειλε.
2: Το προανήγγειλε και,
1: ο Γεωργιάδης λέει ότι θέλει να πάει ο Ανδρουλάκης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Να απολογηθεί για την ιστορία αυτή.
2: Εκεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων θα μάθουμε και το ρήμα Μασαμπουκώνο.
1: Μασαμπουκώνο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι το ρήμα.
2: Είναι
1: το ρήμα. Είναι λεξικό Μπαμπινιώτη. Μασαμπουκώνο. Έτσι το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Μασαμπούκωσε, λέει ο Ανδρουλάκης, 1,5 εκατομμύριο.
2: Οι λέξεις που αξιοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης είναι, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, του ιδίου φυσικά. Εδώ βεβαίως υπάρχουν και τίθενται διάφορα ερωτήματα για το 1.200.000.
1: Είχε προηγηθεί και το 1 εκατομμύριο του πόθεν έσχες, έτσι, χτες, άλλη κόντρα.
2: Ναι, φυσικά.
1: Και τώρα κλιμακώνεται.
2: Τώρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Δύο διαφορετικά.
2: Και νομίζω ότι υπήρχαν εξηγήσεις και εδώ εμείς θεωρήσαμε ότι δεν είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο αυτό, ότι ήταν μια αστοχία του λογιστή και μείναμε σε αυτό. Πάμε τώρα παρακάτω. Τίθεται λοιπόν ένα ερώτημα με το 1.200, το οποίο αναφέρεται στο δημοσίευμα του Μόνο Νιούς και αναφέρθηκε και σε αυτό και αρχικά και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό είναι το
2: και
1: άθροισμα αυτό των ενοικίων από το 2010 μέχρι σήμερα.
2: Όμως είναι το άθροισμα των ενοικίων, που όμως το ενίκιο δεν είναι στο 100% στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά
2: το 20%. Το 20%, που σημαίνει ότι, οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, ότι είναι περίπου 1.000 ευρώ το μήνα που παίρνει όταν έγινε η μεταβίβαση από τους γονείς στον κύριο Ανδρουλάκη, από το 2011 και μετά. Είναι άλλο το ποσό δηλαδή, δεν είναι 1.200 στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Άρα, μισό λεπτό, γιατί αυτό δεν το ήξερα και αυτό είναι πληροφορίες που φέρνει τώρα η Φόφη Γιωτάκη. Από το συνολικό ενίκιο, το οποίο ξεκίνησε νομίζω 10.000, αλλά τώρα είναι τα τελευταία χρόνια γύρω στις 7.000.
2: Λιγότερο μέσα στα χρόνια της κρίσης έπεσε το ενίκιο.
1: Το 20% αναλογεί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το υπόλοιπο 80% στους δύο γονείς του.
2: Και στην αδερφή του και σε κάποια άλλα συγγενικά πρόσωπα. Που...
1: Ωραία. Η κατανομή αυτή πώς γίνεται?
2: Το 20% έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, τι ποσοστά έχει ο κάθε άλλος, δεν ξέρω, όμως η πληροφορία...
1: Τη σύμβαση, το μισθωτήριο, ποιος την έχει υπογράψει από την πλευρά?
2: Ο πατέρας του σίγουρα, η μητέρα του που ήταν αρχικά.
1: Άρα του έχει εκχωρηθεί το ακίνητο.
2: Ναι, βεβαίως. Έχει εκχωρηθεί, όπως και στην αδερφή του.
1: Άρα του έχει εκχωρηθεί μεν το ακίνητο, αλλά παίρνει μόνο το 20% του ενοικίου.
2: Το 20% που περίπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, είναι περίπου στα 1.100-1.050 το μήνα. Αυτά τα λεφτά που παίρνει ο κύριος Ανδρουλάκης από κάποια
1: γιατί
2: χρόνια και μετά.
1: Τώρα, και εγώ...
2: Δηλαδή, 1.200, ναι. Τι λένε από το ΠΑΣΟΚ οι πληροφορίες, ότι 1.200 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό
1: είναι
2: το ποσό.
1: Πολύ λιγότερο.
2: Είναι πολύ λιγότερα και ότι θα κινηθεί νομικά και γι' αυτό, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, πάτησε πάνω σε αυτό, στο 1.200. Μένει να δούμε πώς θα μας πει σήμερα το βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εδώ θα είναι 10.30, 10.25.
2: Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εδώ στην επόμενη εκπομπή.
2: Επίσης,
1: στον Γιώργο,
2: πούμε...
1: την Ελένη και τον Δημήτρη.
2: Ακριβώς. Και να πούμε το εξής, ότι ο διαγωνισμός μέσω του οποίου έγινε η εκμίσθωση, έγινε το 2009 και όλες οι διαδικασίες, έμεινε η τελευταία της υπογραφής που μπήκε το 2010.
1: Άρα λένε επί Νέας Δημοκρατίας έγινε.
2: Σαφώς. Ήταν πριν τις εκλογές του 2009, ήταν επί Νέας Δημοκρατίας. Πάμε πολλά χρόνια πίσω τώρα, αλλά έτσι είναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον, διότι αυτό το δημοσίευμα έτσι πυροδότησε μία νέα, όχι ένταση, ένα πόλεμο μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βλέπουμε ότι οι εκλογές δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη, αλλά ήδη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος βεβαίως όχι απλώς έχει σηκώσει τους τόνους για πολλά θέματα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα εναντίον της κυβέρνησης, κινείται πια και νομικά εναντίον ενός κορυφαίου κομμάτου.
1: Είναι στο κόκκινο. Ωραία. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, γιατί αυτά είναι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ, μεταξύ Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη. Αλλά δεν είναι ανέφελη η κατάσταση και στο κυβερνών κόμμα. Και γιατί δεν είναι ανέφελη? Πρώτον, είχαμε μία ηχηρή παρέτηση, πολύ ηχηρή παρέτηση, της τομεάρχη προστασίας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, κόρη του Νίκου Γκελεστάθη, βαρύ όνομα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και η οποία παρετήθηκε και από μέλος του κόμματος και από τομεάρχης, καταγγέλλοντας ουσιαστικά ρήγμα αξιών και καταγγέλλοντας την ηγεσία, δηλαδή τον Πρωθυπουργό. Πρώτο. Την ίδια ώρα, 10 κορυφαία στελέχη του παρελθόντος όμως της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κύριος Σκόρδας, πρώην βουλευτές και τα Σκορδάς, συγγνώμη.
2: Πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρώην βουλευτές και άλλοι, πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Καταγγέλουν την κυβέρνηση με επιστολή τους στην εφημερίδα Δημοκρατία, λέγοντας ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης και μάλιστα λένε ότι πρέπει να αποκτήσει νέα πατριωτική έκφραση ο χώρος. Προαναγγέλλοντας, λένε κάποιοι, ενδεχομένως την έλευση του Αντώνη Σαμαρά, που πληθαίνουν πλέον οι πληροφορίες ότι μάλλον είναι πιο κοντά πλέον στο να ιδρύσει νέο κόμμα. Να έτσι δούμε τι απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην επιστολή των 10 και μετά θέλω το σχόλιο σου.
3: Νομίζω ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα, κάποια εκ των οποίων συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ και συνέβαλαν στο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν μια ρητορική ακραίου λαϊκισμού. Εδώ νομίζω ότι εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει. Ας αφήσουμε ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας και ας αφήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους και συνεχίζουν να αγωνίζονται να μιλάνε για αυτήν και να μην κάνουν κατάχρηση τέτοιων ενιών, διάφοροι οι οποίοι έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Δεν είναι καλά τα πράγματα και στη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι
2: τους
1: θέλουν
2: 5,
1: να τα παρουσιάζουν καλά.
2: Διπλασιάστηκε ο αριθμός. Μετά τους 5 έχουμε τους 10. Mm-hmm. Ενδεχομένως, νομίζω αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να δούμε όχι έναν αριθμό βουλευτών στα δύο χέρια, που να το βρίσκουμε στα δύο χέρια, αλλά να είναι ένας μεγαλύτερος αριθμός που να δείχνουν την δυσφορία τους με τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, με την ιδεολογικοπολιτική.

0: ταυτότητα που περιγράφεται από τη σημερινή ηγεσία. Θα το δούμε αυτό, γιατί ξεκινάει αύριο και το συνέδριο.
1: Αύριο
0: αλλά
1: το συνέδριο
0: πρέπει
1: της Δημοκρατίας,
0: να πω το εξής. Το γεγονός της παραίτησης της κυρίας Γκελεστάθη, με βάση τουλάχιστον την επιστολή, δείχνει ότι δεν τα παρατάει και φεύγει. Μιλάει για την παράταξη και όχι για το κόμμα. Ενδεχομένως, λένε κάποιοι, να τη δουν και στο κόμμα Σαμαρά. Να θυμίσω ότι ήταν υποψήφια και το 2023.
1: Έτσι.
0: Στο νότιο τομέα. Στο νότιο τομέα.
1: Δεν βγαίνει τώρα.
0: Οι έδρες είναι ίδιες γενικώς, αλλά τα ποσοστά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει άλλο αριθμό εδώ.
1: Ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας Λοβέρδος. Προστίθεται ο Νίκος Ρωμανός. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα στη Βουλή πάντως φαίνεται ο Άδωνης τραβάει, είναι μαγνήτης. Είχαμε άλλη κόντρα, πολύ επίσης σκληρή κόντρα. Άδωνη Γεωργιάδη με Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί έφτασαν στη Βουλή 5 δικογραφίες που αφορούν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά θα έχουμε δίπλα μας τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη.
2: Μου κοινοποιείτε την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα δω τις ημερομηνίες, πάντως σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει 3 δικογραφίες που ήρθαν σπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στην Βουλή, πριν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλίση να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα με τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνηθείτε και εσείς και όποιος συμπράτησε αυτή τη διαδικασία για κατάχρηση εξουσίας.
3: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, και μεγάλη υποκριτή, η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
4: Παρακαλώ.
3: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να υπερασπίζει την πρόεδρό σας για να...
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Τις έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
1: Λοιπόν, Θανάση Κοντογιώργης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς βεβαίως έχετε το συντονισμό, αλλά πείτε μου λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή η εικόνα... Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον Νίκου Ανδρουλάκη και μάλιστα με πολύ βαριές εκφράσεις. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα στη Βουλή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της Ακροματικής Αντιπολίτευσης, πώς το είπε, μασαμπούκωνε 1,2 εκατομμύρια ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Χτες πάλι και ο Παύλος Μαρινάκης αμφισβητήσατε, όχι νομικά, ηθικά, το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης έχει 1 εκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού. Τι έχετε πάθει?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό, με διάφορες αφορμές, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητας στη χώρα και στην πολιτική ζωή της χώρας, με τον κίνδυνο να εκπέσει, ειδικά προερχόμενη από την αντιπολίτευση αυτή η τακτική, η όποια πολιτική αντιπαράθεση σε μια ηθικολογία. Και βλέπετε πολλές φορές πόσα γεγονότα τα οποία μπορεί να προκύπτουν και τυχαία, να παραδείγματος χάρη αυτό που έγινε με το πόθεν έσφυξη του κ. Ανδρουλάκη. Ξέχασε ο λογιστής, προφανώς κανείς δεν θεωρεί ότι είχε σκοπό να αποκρύψει 1 εκατομμύριο, ξέχασε ο λογιστής. Ταυτόχρονα όμως βλέπετε ότι όταν υπάρχει μια έντονη κριτική για κάποια ίσως αντίστοιχα ζητήματα, πώς αυτά τα θέματα μπορούν να μπουν στην πολιτική
1: κονίστρα.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
5: Στην πολιτική κονίστρα. Ναι, αναφερόμαστε σε ένα γεγονός.
0: Τίθεται ζήτημα ηθικής μετά από αυτό το δημοσίευμα για τον κύριο Ανδρουλάκη?
5: Κοιτάξτε, υπήρξε ένα δημοσίευμα και καταλαβαίνω ο κύριος Γεωργιάδης γιατί με αναφέρατε, ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει δεχθεί έντονη κριτική για πολλά γεγονότα και ασκεί
0: κριτική.

0: Νομίζω αναπαρήγαγε αυτό το δημοσίευμα. Το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης απαντά αυτά τα οποία θεωρεί. Και από εκεί και πέρα τα ζητήματα αυτά, αντιλαμβάνεστε, προφανώς αφορούν τη συλλογική κοινωνική συνείδηση, πώς θα αντιμετωπίζουν. Και βέβαια είναι, θα σας έλεγα, και αντικείμενο πολιτικής κριτικής. Το κάθε κόμμα τοποθετείται, όπως κάναμε και εμείς. Μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς, κατάλαβα ότι υπήρχε και μια αντίδραση σε σχέση με κάποιες δικαστικές ενέργειες που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με αυτή την πολιτική κριτική.
1: Είναι ηθικό ζήτημα όμως αυτό, όσον αφορά το γεγονός δηλαδή ότι ένα ακίνητο ιδιοκτησίας Ανδρουλάκη μισθώνεται εδώ από το 2010 τουλάχιστον, μπορεί και νωρίτερα λιγάκι από ό,τι διαβάζω, μισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εισπράττει το όλον ή μέρος του ενοικίου, δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο. Για σας είναι ηθικό ζήτημα αυτό ή όχι?
0: Τα ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως παρουσιάστηκε σε σχέση και με τις οικονομικές παραμέτρους, να πριν μπω στο στούντιο, άκουγα εσάς που λέγατε, κυρία Γιωτάκη, κάποιες άλλες παραμέτρους σε σχέση με την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Προφανώς και γύρει κάποια ζητήματα για τα οποία λέω και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τοποθετούνται όπως νομίζουν και αυτά αξιολογούνται από τους πολίτες. Λέω όμως ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε και σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει από μια τακτική, συγκεκριμένη και στρατηγική της αντιπολίτευσης, η οποία θα σας έλεγα, προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Προτάσουν σε πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Εδώ γίνονται πολλά στη γειτονιά μας. Αναδιατάσσονται οι οικονομίες, οι συμμαχίες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση σε τέτοια ζητήματα που βλέπετε ανάλογα και με τα γεγονότα, όπως και σας είπα, που προέκυψαν τώρα, μπορεί να γυρίσει και από την άλλη πλευρά.
2: Συγγνώμη, να κάνω εγώ τον Ανδρουλάκη και να πω. Όταν εγκαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης για τα περιουσιακά του στοιχεία, για τα ακίνητα κτλ., πόσο το μίσθωσε, αν παίρνει το 20% ή κάτι παραπάνω κτλ.
0: Αυτό προέκυψε από δημοσίευμα όμως. Δεν ήταν.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να το γυρίσει και να λέει: α, όχι, εγώ δεν σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά θα σας πω για το 35ωρο και την τετραήμερη εργασία.
0: Λέω, νομίζω, κύριε Γιωτάκη, γιατί παρακολουθούμε την πολιτική επικαιρότητα, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια συνεχής, θα σας έλεγα, πολιτική κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης για τέτοια ζητήματα, τα οποία λέω και πάλι εκπίπτουν, μπορεί να εκπέσουν, εκπίπτει όλη η πολιτική αντιπαράθεση σε ένα επίπεδο εθικολογίας. Mm-hmm. Και λέω ότι αυτό δεν μας βοηθάει να συζητήσουμε τα πολλά και τα συγκεκριμένα και τα μείζωνα. Και νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ναι, για κάποια ζητήματα προφανώς ό,τι ερωτηματικά γύρονται, απαντώνται ο καθένας όπως νομίζει. Αν τίθενται ζητήματα ηθικής για κάποιους, μπορεί να τίθενται για κάποιους άλλους όχι. Αυτά αξιολογούνται. Νομίζω όμως ότι έχουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά ζητήματα μπροστά μας. Και τώρα και το καλοκαίρι και όλη την επόμενη χρονιά μέχρι τις εκλογές για να συζητήσουμε για τα μείζωνα.
1: Τώρα, θέλω να πάμε, για να μην το αφήσουμε, και στα δικά σας. Βγαίνουν σήμερα, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες την κίνηση των βουλευτών και με την επιστολή τους και με όσα υπόθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το ξεπερνώ αυτό. Λέω το εξής. Σήμερα έχουμε μία παρέμβαση 10 παλαιότερων στελεχών, αλλά κορυφαίων στελεχών και βουλευτών, Γενικού Διευθυντή Κόμματος, Γενικού Γραμματέα στην κυβέρνηση Σαμαρά, από ό,τι θυμάμαι κτλ., που βγαίνουν και λένε ότι εδώ τώρα έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης. Το λέω σε εσάς ως υφυπουργό και στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, όχι ως παραταξιακό, υπό την έννοια ότι δεν προέρχεστε από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης και ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα πατριωτική έκφραση του χώρου. Και την ίδια στιγμή μια τομεάρχης, με βαρύ επίσης πολιτικό όνομα, η κυρία Αγγελεστάθη, μιλάει για ίντριγκες, για μηχανισμούς, για, το έχω σημειώσει εδώ, μια βαριά επίσης έκφραση στην οποία αναφέρεται. Τέλος πάντων, χρησιμοποιεί βαριές εκφράσεις εναντίον της ηγεσίας και της κυβέρνησης. Τι γίνεται? Είναι σαφές ότι εν ώψη του συνεδρίου έχουν κινηθεί κάποιοι και επισημαίνουν όλα αυτά.
0: Εγώ, κύριε Κοντρώση, επειδή αναφερθήκατε και προσωπικά, είμαι από το 2016 στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτή την παράδειξη με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί, και αυτό απαντάει και στο ερώτημά σας, γιατί είναι μια παράταξη που έχει καταφέρει να ανανεώνεται στον χρόνο, να διευρύνεται, να επικαιροποιεί το παρελθόν της, χωρίς να χάνει τις ρίζες της, να δίνει ιστορικό βάθος στο παρόν της και σίγουρα δεν έχει έναν μοναδικό και απόλυτο εκφραστή αυτού που ονομάζεται εσείς ψυχή της παράταξης. Γιατί η παράταξη, ευρύτερα, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλες παρατάξεις, μεγάλα κόμματα, είναι πολλά πράγματα μαζί. Για τη συγκεκριμένη επιστολή που αναφέρατε και την διάβασα, τουλάχιστον για όσα πρόσωπα γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πρόσωπα τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε Κοτρώτση, επειδή τα παρακολουθείτε χρόνια αυτά, εντάξει, ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνηση, παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν υπηρετήσει άλλες πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια, εντάξει, προφανώς πάντοτε υπάρχουν εσωκομματικά ζητήματα ύστερα από 7 χρόνια στη διακυβέρνηση. Μήπως... δεν είναι ούτε πρώτη, ούτε θα είναι και η τελευταία φορά. Όμως νομίζω ότι αυτά είναι πολύ μικρότερα από την έκταση που τους δίνεται.
1: Πιστεύετε ότι, ότι θα κινηθεί τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, μήπως είναι προεόρτια της ίδρυσης κόμματος Σαμαρά όλα αυτά?
0: Δεν το γνωρίζω, αλλά αν μείνω στον πυρήνα αυτού που αναφέρατε, ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια πατριωτική ή άλλη παράταξη, αν μη τι άλλο, και αυτό συνδέεται και με την επικαιρότητα, αν υπάρχει, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι, μια παράταξη υπεύθυνου πατριωτισμού στη χώρα, η οποία με σχέδιο, με συγκρότηση και θα σας έλεγα και με μια ενάργεια έχει ακολουθήσει μια συγκεκριμένη εξωτερική και αμυντική πολιτική για την πατρίδα μας, είναι η παράταξη του Κυριάκου.
1: Ο Σαμαράς θα σας έπλητε αν έκανε κόμμα ενώ τη Νέα Δημοκρατία εκλογικά, πολιτικά?
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με την πολιτική της και διαχρονικά και από το 19, αλλά ακόμα και τώρα σε μια περίοδο σας έλεγα έντασης και δύσκολη και για την κυβέρνηση. Εντάξει, απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας. Και στο κομμάτι εκείνο το οποίο θα σας έλεγα έχει ευρύτερες ανησυχίες και προφανώς υπάρχουν ζητήματα του υπεύθυνου πατριωτισμού που το απασχολούν, αλλά και στο κοινωνικό κομμάτι, στο πεδίο εκείνων τους οποίους ενδιαφέρουν πώς μειώνονται οι ανισότητες, στις κατηγορίες εκείνων των πολιτών μας που τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη της οικονομίας. Επομένως, νομίζω ότι με την πολιτική της η κυβέρνηση απευθύνεται σε τόσα πολλά και διαφορετικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, σε αυτό που με ρωτάτε, χώρο ικανό που να μπορέσει με οποιαδήποτε τέτοια σκέψη να δημιουργήσει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, ο πολιτικός στίβος είναι ανοιχτός. Οποιοδήποτε έχουμε ένα αναμονή 2-3 κόμματα, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καστισιανού, να βγούνε επιτέλους μπροστά, να γίνει όποια πολιτική συζήτηση. Λέω όμως και για να το συνδέσω με την αρχή και με αυτό που λέγαμε, ελπίζω και ελπίζουμε, τουλάχιστον αυτή θα είναι η επιδίωξη της κυβέρνησης τον επόμενο χρόνο, να μείνουμε στα σημαντικά, γιατί μόνο έτσι θα δούμε τι συμφέρει τη χώρα μας και μόνο έτσι θα καταλήξουν και οι πολίτες ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα ή κάποιος άλλος. Μπορεί αυτή η παράταξη και η κυβέρνηση ή κάποιος άλλος. Αυτά θα είναι τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν.
2: Άρα, θεωρείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει και εκφράζει το 41% του 19 και του 2023 με το συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα ακόμα και σήμερα, κάτι που δεν φαίνεται ωστόσο στις δημοσκοπήσεις? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Επειδή καταλαβαίνω ότι από τον Πρωθυπουργό μέχρι και το κάθε στέλεχος που θα πάρει το λόγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει αύριο, στο ερώτημα γιατί διεκδικείτε τρίτη θητεία, τι απαντάτε?
0: Καταρχήν, στο πρώτο σας, στο πρώτο σας ερώτημα, προφανώς θεωρώ ότι συνεχίζει να το εκφράζει κοινωνικά και το οποίο η προσπάθειά μας είναι να έχει και αποτύπωμα στην κάλπη όταν έρθουν οι εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ευρεία κοινωνική συμμαχία που στήριξε την προσπάθεια από το 19 και μετά παραμένει ισχυρή. Προφανώς ένας κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί για διαφόρους και ίσως διαφορετικούς λόγους, αλλά θα σας έλεγα είναι στην αναμονή, περιμένει να ακούσει και όταν ακούσει θα κάνει την αξιολόγησή του, θεωρώ, ψύχραμα. Επομένως, νομίζω ότι με την πολιτική του και τη στάση του Πρωθυπουργός έχει συνεχίσει ότι ποιους θέλει να εκφράζει, προφανώς ολόκληρη την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν τα πράγματα πηγαίνουν μπροστά. Από εκεί και πέρα για την Τρίτη, όταν έρθει η ώρα να τα συζητήσουμε και αυτά, κυρία Γιωτάκη, ναι, υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία εμάς τι μας ενδιαφέρει. Να συνεχίσει η χώρα μας να είναι ισχυρή στο εξωτερικό πεδίο, άρα χρειάζεται σταθερότητα, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις βελτιώνοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας και σταθερότητα, κρατώντας μια δημοσιονομική υπευθυνότητα απαραίτητα αυτή την περίοδο, αλλά ταυτόχρονα τι να έχει μεγαλύτερο αντίκρισμα στην, θα σας έλεγα, στην οικονομική κατάσταση του κάθε πολίτη και βέβαια όσα πράγματα δεν λύθηκαν μέχρι τώρα, γιατί υπάρχουν προτάσεις τα οποία έχει θέσει, αφήνω στην άκρη και τη συνταγματική αναθεώρηση, θα τα δούμε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και η κυβέρνηση που αφορά και την αξιολόγηση στο δημόσιο, αφορά αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η οργανωμένη πολιτεία, ζητήματα τα οποία έχουμε ακόμα να λύσουμε σε επίπεδο υγείας και παιδείας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Αυτή η ατζέντα θα ξεδιπλωθεί από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, γιατί μιλάμε για το μέλλον και μην ξεχνάτε, και κλείνω με αυτό, ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Ευρώπη μια συζήτηση που η χώρα μας συμμετέχει ενεργά και θα κρίνει το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια, ποιο είναι το μέλλον το οποίο χαράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Να κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις, Φόφη, γιατί μήπως και έχουμε είδηση εδώ. Λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου,

0: θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την, της αντιπολίτευσης, για την Προανακριτική Επιτροπή για Λιβανό Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν, και θα γίνει ψηφοφορία, εάν θα ακολουθηθεί η συνήθις διαδικασία της ψηφοφορίας ή εάν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός να πάτε στις επιστολικές ψήφους όπως πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτή είναι η μία ερώτηση και θα ήθελα την απάντησή σας. Και το δεύτερο, εάν σχετικά με την άλλη πρόταση για την εξεταστική για τις υποκλοπές, εάν έχετε καταλήξει ότι θα πάτε με το 120, με πλειοψηφία 120, ή αν επισήμως πλέον θεωρείτε ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφαλείας, απορρίτου κτλ. Και απαιτούνται 151.
1: Κοιτάξτε, και για τα δύο θέματα δεν έχω να σα πω κάτι. Τουλάχιστον για το πρώτο.
0: Ή έστω την άποψή σα.
1: Για το πρώτο, προφανώς θα τηρηθεί η διαδικασία και θα γίνουν διαδικασίες έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με το αντικείμενο και τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα αυτής της Επιτροπής σε σχέση με τον κύριο Λιβανό.
0: Γιατί λένε κάποιοι ότι μήπως υπάρχουν διαρροές.
1: Και την κυρία Αραμπατζή. Δεν έχω αυτή την εντύπωση, αλλά εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι προχωράμε κανονικά όσον αφορά την άλλη περίπτωση για τις υποκλοπές και ως προς αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Μόλις είμαστε με την επόμενη εβδομάδα και γίνει αυτή η συζήτηση, θα τοποθετηθούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτετε. Λέω όμως και πάλι, κύριε Γκοτρότσο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι θέματα τα οποία απασχολούν. Η αντιπολίτευση τα φέρνει στο προσκήνιο. Απαντάμε. Είναι όμως ζητήματα τα οποία, λέω και πάλι, αφορούν και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας την αναδιάταξη της οικονομίας στα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή μας επηρεάζουν στο τι συμβαίνει στον κόλπο και όχι μόνο. Και βέβαια στο πώς χαράσουμε πορεία για το επόμενο διάστημα.
2: Προλαβαίνω μία γρήγορη ερώτηση.
0: Εάν είναι δευτερολέπτον, ναι, γιατί έπρεπε ήδη να έχουμε διακόψει.
2: Είστε υπουργός. Θα δώσετε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας και ως υποψήφιος βουλευτής ή πιστεύετε στο ασυμβίβαστο?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι αποφάσεις του Πρόεδρου. Εγώ αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας.
0: Η βούλησή σας πια είναι.
1: Και είμαι θέλησή απολύτως,
0: σας, γιατί υπάρχουν άλλοι που λένε δεν θέλουν να κατέβουν.
1: Σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Είμαι απολύτως προσιλωμένος στο κυβερνητικό έργο. Το ξέρουν και συνάδελφοι και βουλευτές που συνεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα σας λέω και πάλι ότι αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού. Θα τα συζητήσουμε, αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω προς αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομη, αλλά νομίζω αρκετά ουσιαστική η κουβέντα που είχαμε. Θα την επαναλάβουμε ούτως ή άλλως. Να τελειώσει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φίλες και φίλοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μείνουμε στα θέματα το περίπου αυτό που υπονόησε και ο κύριος Κοντογιώργης, να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με την επίδραση του πολέμου και στα καύσιμα, γιατί φαίνεται ότι πάλι έχουμε αρνητικά σημάδια και βεβαίως αμέσως μετά το πολιτικό μας τραπέζι πολύ δυνατό και απόψε.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές.

0: μας. Σταύρος Ξερχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: Το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: The night Ellen was attacked, I saw you.
11: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
12: I could have you arrested for attempted murder.
13: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
14: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, μπορεί τις τελευταίες ημέρες και λόγω της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο να έχει κοπάσει λίγο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το πρόβλημα, ο πόλεμος. Παραμένει όμως και βεβαίως παραμένουν οι συνέπειες του πολέμου. Για να αντιληφθείτε, σήμερα ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορέων είπε ότι δεν υπάρχει επάρκεια καυσίμων, οι ελλείψεις είναι τόσο πολλές που θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πιθανώς και την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 27, σε περιορισμό πτήσεων. Κάποιες μάλιστα εταιρείες αερογραμμών, αεροπορικές εταιρείες, θα αναγκαστούν να κόψουν πάρα πολλά δρομολόγια και δεν θα υπάρχει επάρκεια αεροπορικών καυσίμων. Και αυτό θα έχει συνέπεια στην εκτόξευση, των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια και με τα καύσιμα, όπως και να εξελιχθεί ο πόλεμος, ευχόμαστε τα καλύτερα, αλλά όπως και να εξελιχθεί, είναι βέβαιο ότι οι συνέπειες θα είναι αρνητικές. Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά και στην καθημερινότητά μας, στο σούπερ μάρκετ, Φερρυππίν, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε γρήγορα το θέμα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση.
16: Για το πύραυλο, το παγωτό λέει, ότι έχουν μικρύνει την ποσότητα στον πύραυλο που παίρνουν τα παιδάκια.
17: Ο κόσμος έχει έρθει σε απόγνωση.
18: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά. Μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 350. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει.
19: Εδώ μιλάμε ότι μεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να εξαπατάς, να παραπλανάς τον καταναλωτή.
18: Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορριπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14.
20: Η νομοθεσία υποχρεώνει τον παραγωγό των προϊόντων όταν κάνει μείωση της ποσότητας σε ένα προϊόν, αλλά η τιμή μένει ίδια. Αυτό θα πρέπει για δύο τουλάχιστον μήνες να υπάρχει μια

0: σήμανση πάνω στο προϊόν.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βλέπουμε, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικότητα ότι θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, όλοι το λένε, ενώ οι διεθνείς φορείς, οι διεθνείς οργανισμοί, πρόβλημα επάρκεια στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές, παραδείγματος χάρη στα αεροπορικά εισιτήρια. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα με βάση του πώς κινείται διεθνώς η αγορά, ποια θα είναι η επίδραση καθημάς. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο 2,7 με 2,9, αν θυμάμαι καλά, την αμόλυβδη. Έτσι θα βγάλουμε το καλοκαίρι ή μπορεί να έχουμε χειρότερα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε πρώτα για την επάρκεια. Για τα αεροπορικά καύσιμα είναι ένας άλλος κλάδος που δεν είμαστε εμείς εκεί. Ακούγεται πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως, ότι θα υπάρχει πρόβλημα ως προς την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων. Όσον αφορά τα καύσιμα που εμπορευόμαστε εμείς, είναι το μόνο βέβαιο είναι ότι σε θέμα επάρκειας δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Σίγουρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, όχι μόνο σαν Ελλάδα, σαν Ευρώπη. Σίγουρα δεν έχουμε πρόβλημα ως προς την επάρκεια των καυσίμων κίνησης για την κίνηση των αυτοκινήτων. Από εκεί και μετά για τις τιμές, μπορούμε να πούμε αυτό ένα παλιό ρητό, κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Είναι τόσο ευμετάβλητη η αγορά, είναι τόσο ευμετάβλητο το προϊόν χρηματιστηριακά, που μετά από την 1η Μάρτη, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, είδαμε αυτά που είδαμε και αμέσως μετά το Πάσχα, με την εκεχηρία έπεσαν τα καύσιμα. Αυτό φάνηκε και στον Έλληνα καταναλωτή, φάνηκε και μέχρι τις τελευταίες μέρες και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει μέση τιμή Ελλάδος στο 1,82. Είχε περάσει τα 2 ευρώ.
1: Αλλά έχει και τα 20 λεπτά επάνω, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, ήταν πολύ ακριβότερο από τη βενζίνη το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά και να προσθέσουμε τα 20 λεπτά θα είναι 2,02. Οπότε μέχρι το 2,09 που είναι η βενζίνη, είναι ακριβότερη πάλι η βενζίνη από το πετρέλαιο. Ενώ στη μεγάλη κρίση, στην ένταση του πολέμου, το πετρέλαιο κίνησης ήταν ακριβότερο από τη βενζίνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τις τιμές δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε. Τώρα βλέπουμε μια ανωδική πορεία την τελευταία εβδομάδα στις διεθνείς τιμές. Αυτό σύντομα θα αποτυπωθεί και στα δηλισμένα προϊόντα και στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη και στην ελληνική αγορά εννοώ. Θα αποτυπωθεί, σιγά σιγά θα αποτυπωθεί. Έχουμε από την περασμένη Πέμπτη, κλείσαμε μια εβδομάδα, καθημερινές αυξήσεις στο βαρέλι. Και αυτό που μας φοβίζει πάνω σε αυτό που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο, μας φοβίζει αυτό το 105-110 δολάρια το βαρέλι, είτε έχουν πόλεμο, είτε έχουν εκεχηρία, είτε δεν χτυπάει ο ένας τον άλλον, το 105 ή 110 δολάρια το βαρέλι, φοβόμαστε πραγματικά.
1: Έχει δημιουργήσει βάση.
2: Μήπως ήρθε για να μείνει.
1: Το 105 δολάρια το βαρέλι, λέτε, μήπως ήρθε για να μείνει?
2: Ναι, γιατί είτε σταματάει ο πόλεμος, είτε ξεκινάει ο πόλεμος, είτε έχουν ανακοχή, εκεχηρία, οτιδήποτε έχουν, κάτω από τα 105 το τελευταίο διάστημα δεν έχει πέσει καθόλου. Έφτασε και 109, έφτασε και 111, αλλά 106 είναι αυτή τη στιγμή. 106 δολάρια το βαρέλι δεν έχει πέσει καθόλου. Οπότε το τι καλοκαίρι θα περάσουμε πραγματικά και εμείς στην Ελλάδα, ας κοιτάξουμε την Ελλάδα, η βαριά μας βιομηχανία ξεκινάει τώρα που είναι ο τουρισμός και με 2,09 και 1,82 το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβά τα καύσιμα. Φυσικά από όπου και να έρχονται οι τουρίστες σίγουρα και στη χώρα τους θα είναι ακριβά τα καύσιμα. Αλλά για τον Έλληνα καταναλωτή, αν συνεχιστεί αυτό, πρέπει ήδη από τώρα να επεξεργαστεί ένα σχέδιο, ένα Plan B, το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση, για το τι θα γίνει. Γιατί το Fuel Pass των 25 ευρώ ανά μήνα, που ήταν 50 ευρώ αυτό το 50 που δόθηκε για τον Απρίλιο και για τον Μάιο, αυτό έχει τελειώσει, έχει εξανεμιστεί. Το πήρανε περίπου 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές αυτό το 50. και πρέπει να βρεθεί μια λύση πιο μόνιμη και πιο οριζόντια.

0: Όπως,
1: γιατί
0: όπως...
1: όπως το 20 λεπτά που έκοψε η κυβέρνηση οριζόντια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, είναι έκπτωση στην αντλία, έκπτωση από τα δηληστήρια. Μπορεί να γίνει και στη βενζίνη αυτό για να βοηθηθεί η οικονομία, μάλιστα, να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Κύριε Πρόεδρε, τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομη απάντηση γιατί δεν έχω χρόνο. Επειδή είπατε αυτά για τον καταναλωτή, εσείς έχετε διαπιστώσει μείωση της κατανάλωσης από τον μέσο Έλληνα καταναλωτή το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, ειδικά στη βενζίνη, εκτός από την έξοδο του Πάσχα και την έξοδο της Πρωτομαγιάς, έχουμε μια πτώση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πτώση στη βενζίνη. Στο πετρέλαιο δεν μπορώ να πω, γιατί περισσότερο απασχολεί επαγγελματικά αυτοκίνητα, οπότε αν έχουν δουλειά αναγκαστικά θα βάλουν, αλλά ειδικά στη βενζίνη, τις καθημερινές ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις, αυτό είναι αλήθεια. Είτε βρίσκει άλλους τρόπους να μετακινηθεί, είτε δεν μετακινείται αν δεν είναι απαραίτητο. Στη βενζίνη έχουμε αυτό στον πωλήσεων, αυτό είναι αλήθεια.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Λοιπόν, και πάμε στο πολιτικό μας τραπέζι. Όπως ήδη έχω προαναγγείλει, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και πρέπει να σας κάνω και μια δημόσια εξομολόγηση.
0: Θέλετε να μου την κάνετε τώρα ή μετά, αφού παρουσιάσω και τους άλλους?
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
0: Τι κάνετε?
2: Βάφω το μαλλί μου άσπρο.
0: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο. Τώρα...
3: Δεν ξεκίνησαμε καλά.
0: Κοιτάξτε, εάν βάφετε το μαλλί σας άσπρο, γενικώς εάν βάφετε το μαλλί σας, τότε μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος, έτσι, και να βρεθείτε στο στόχαστρο κάποιων
2: αντιπάλων. Γι' αυτό το λέω από τώρα.
0: Βάφετε το μαλλί σας άσπρο. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Για να στιευτούμε και λίγο, γιατί είναι πολύ, πολύ, είναι πολύ βαρύ το πολιτικό κλίμα.
0: Λοιπόν, βάλτε breaking news από κάτω και την είδηση. Ο τομεάρχης δικαιοσύνης, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
2: Καλησπέρα. Και ο κύριος ο Κακλαμάνης, βλέπω,
0: και αυτός αρχίζει το μαλλί να το άσπρο.
4: Εγώ χρειάζομαι να τους κουρίνω μαλλί, έτσι όπως ασπρίζει.
0: Λοιπόν, τώρα αντιλαμβάνεστε και ο κύριος Σημειών και Δίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και αυτός το βάφει το μαλλί το άσπρο. Εγώ δεν το βάφω το μαλλί μου ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Η μορφή του κυρίου Λοβέρδου αναφερόταν, αντιλαμβάνεστε όλοι, στην δήλωση αυτή, την οποία απέσυρε όμως της κυρίας Βάσχες Αναστασίου, του στελέχου του ΠΑΣΟΚ, για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν.
2: Όχι, να κάνουμε πολιτικό διάλογο. Να κάνουμε και σκληρή κριτική, αλλά πάντα με πολιτικούς όρους.
3: Θέλετε να το σχολιάσουμε τώρα αυτό ή μετά?
2: Όχι,
0: δεν
2: το σχολιάζουμε.
0: Δεν
2: λέμε ότι πρέπει να γίνεται
0: Εάν θέλετε
2: διάλογος...
0: να το σχολιάσετε, με πολύ μεγάλη χαρά. Κάντε το όμως τώρα για να μπω στα άλλα θέματα.
3: Συζητάμε συνήθως και λέμε για την τοξικότητα που επικρατεί. Αυτό δεν μπορώ να το πω ότι είναι ένα σχόλιο καν τοξικό. Είναι φεδρό. Και νομίζω ότι η ζημιά τέτοιου είδους σχολείων δεν κάνει μόνο στο γενικότερο πολιτικό κλίμα, αλλά και στο ίδιο το κόμμα. Τι άλλο να πω, δεν θέλω να πω.
0: Πάντως ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν εδώ χθες είπε ότι δεν εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.
4: Προφανώς και δεν το εκφράζει. Και νομίζω και η ίδια το απέσυρε, απολογήθηκε και καλό θα είναι να προχωρήσει στο μέλλον.
0: Σωστό, ναι. σωστό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα σας παρακαλώ στην ουσία. Γιατί το θέμα της ημέρας πολιτικά πάντοτε λέω, είτε το θέλουμε είτε όχι κύριε Υπουργέ, είναι αυτή η σφοδρή, πώς θα το πω, στο κόκκινο, πολιτική επίθεση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που αργότερα θα είναι εδώ στον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν εσείς πιστεύετε ότι γύρω από αυτή την ιστορία με τη μίσθωση του ακινήτου στο Ηράκλειο στην κτηματολόγιο ΑΕ ιδιοκτησίας του κυρίου Ανδρουλάκη, εάν εγείρεται νομικό και ηθικό ζήτημα.
2: Να σας πω καταρχάς ότι, όπως ξέρετε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που εκφράζεται. Δεν συμφωνώ πάντα με τον τρόπο που εκφράζεται ο Άδωνης. Σέβομαι πάντα ότι είναι ένας πολύ δυναμικός πολιτικός και δυναμικός συνάδελφος. Τον ακούω πάντα. Πολλές από τις επισημάνσεις του είναι εύστοχες. Πολλές φορές χάνει το δίκαιο του με τον τρόπο που εκφράζεται.
0: Εν προκειμένου, τι έχει σημαίνει?
2: Τώρα,

0: για το
1: χάσει το δίκαιο του,
0: για τον τρόπο για, που για το συγκεκριμένο θέμα δεν γνωρίζω και δεν μπορώ, ούτε νομικός είμαι, ούτε στην Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες βρίσκομαι. Υπάρχει μια Επιτροπή Ελέγχου του Πόθεν Έσχες.
1: Αυτό δεν αφορά τη μίσθωση του ακινήτου. Είναι το δημοσίευμα του Μονονιού σήμερα που ήρθε στη δημοσιότητα και επ' αυτού έγινε η επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό που λέτε με το 1 εκατομμύριο του λογιστή είναι χθεσινό.
0: Για το άλλο θέμα που λέτε δεν το γνωρίζω καν και δεν μπορώ να κρίνω κάτι το οποίο
1: μα
0: δεν
1: έχει
0: γνωρίζω.
1: Υπάρξει ανακοίνωση, 3 ανακοινώσεις του Γεωργιάδη. Έχει υπάρξει παρέμβαση στη Βουλή. Έχει υπάρξει δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μιλάω για τέτοια ζητήματα. Αυτά να κρίνονται εκεί που πρέπει. Εγώ θέλω να μιλάω πολιτικά. Εγώ δεν κρίνω τον Ανδρουλάκη σαν για το τι κάνει με την περιουσία του ή με την ιδιωτική του ζωή. Εγώ θα τον κρίνω για την πολιτική του. Από εκεί και πέρα, αν έχει κάνει κάτι παράνομο, αυτό να το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε...
1: Γιατί η έκφραση την προβάλαμε νωρίτερα του κυρίου Γεωργιάδη από τη Βουλή σήμερα, αφού είχαν προηγηθεί οι άλλες ανακοινώσεις, ήταν επιλέξει ότι ο Ανδρουλάκης, αφού μασαμπούκωσε 1,5 εκατομμύριο εννοεί από τα μισθώματα του ακινήτου, τώρα μας κουνάει και το δάχτυλο ως κίνσορας της ηθικής. Αυτή ήταν η τελευταία τον βλέπουμε εδώ πέρα. Εάν την έχουμε και πρόχειρη, μπορούμε να την επαναπροβάλλουμε.
0: Ναι, αλλά σε αυτό όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ανίκιους τόνους, πολύ χειρότερους από αυτά που λέτε ότι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει μιλήσει για συμμορία στο Μαξίμου, η οποία υπονομεύει τη δικαιοσύνη και βάζει εγκάθετους δικαστές. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν υποθεί ποτέ άλλο στο δημόσιο διάλογο και προσωπικά λυπάμαι και θλίβομαι για το επίπεδο όταν αυτά προέρχονται όχι από τα λόγια ενός βουλευτή, ενός υπουργού, από το ίδιο το στόμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε τώρα εσείς? Λέτε ότι ο Πασόκ εννοώ, έτσι, ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Πού έγκυται, πού εδράζεται κατά την γνώμη σας το αντικείμενο με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης?
2: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Από ό,τι κατάλαβα ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη, και οι δύο δεν καταλογίζουν παρανομία στον κύριο Ανδρουλάκη. Λένε ότι, είναι νόμιμο, αλλά ότι
1: δεν είναι
2: νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Άρα του καταλογίζουν ανηθικότητα. Λοιπόν. Άρα, επομένως, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας και μετά να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, όταν κάποιος σε κατηγορεί ως ανήθικο επ' αφορμής μιας συνηθισμένης εμπορικής συναλλαγής που κάνουν εκατομμύρια Έλληνες, δηλαδή να νοικιάσουν το ακίνητό τους και να εισπράξουν ενοίκιο, τότε και εσύ έχεις δικαίωμα να προσφύγεις στη δικαιοσύνη ώστε να κριθεί αν από αυτή την κατηγορία προσβάλλεται η προσωπικότητά σου, η τιμή και η υπόλοιψή σου. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της προσφυγής του κυρίου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη. Επί της ουσίας.
1: Ξέρετε και πότε θα γίνει
2: η προσφυγή στη δικαιοσύνη? Άμεσα.
1: Άμεσα.
2: Άμεσα. Εντός των επόμενων ημερών. Πρέπει να γραφτούν και τα δικόγραφα.
1: Μάλιστα. Έτσι.
2: Λοιπόν, επί της ουσίας, ο πατέρας του κύριου Ανδρουλάκη είχε στην ιδιοκτησία του στο Ηράκλειο Κρήτης ένα ακίνητο 750 τετραγωνικών, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και στη συνέχεια από την κτηματολόγιο ΑΕ να μισθωθεί, κατόπιν δημόσιων διαγωνισμών, όπου υπήρχαν πολλές προσφορές, μισθώθηκε το ακίνητο. Δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα, ας μας πει ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Μαρινάκης ή οποιοδήποτε, ότι αυτό το μίσθωμα ήταν υπερβολικό ή αναντίστοιχο με τα δεδομένα της αγοράς. Το ακίνητο μισθώθηκε, τα ενοίκια δηλώθηκαν, φορολογήθηκαν. Δηλαδή, ειλικρινώς και χωρίς να είναι ρητορικό το ερώτημα, αδυνατό να αντιληφθώ πού είναι το ανήθικο στο να μισθώνει κάποιος το ακίνητό του και να εισπράττει νίκιο. Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης τα ακίνητά του τα μισθώνει δωρεάν. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν έχουν ένα ακίνητο και το μισθώσουν σε κάποιον, δεν εισπράττουν νίκιο? Αν δεν εισπράττουν νίκιο, να πάμε, γιατί υπάρχει και στεγαστική κρίση, να τα ζητήσουμε να μας τα δώσουν. Και όσοι δεν έχουν κάπου να μείνουν. Θεωρώ ένα δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι είναι και ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, όχι προς τον Ανδρουλάκη, αλλά προς τον Πιερακάκη και τον Κυρανάκη, διότι είναι οι δύο υπουργοί αρμόδιοι για το κτηματολόγιο, όταν επί Νέας Δημοκρατίας ανανεώθηκαν αυτές οι συμβάσεις και επεκτάθηκαν.
1: Αν δηλαδή, μετά το 20, λέτε.
2: Ακριβώς. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι το ακίνητο είναι ακατάλληλο ή ότι δεν είναι κατάλληλο το μίσθωμα ή υπερβολικό κτλ., αδυνατόν να αντιληφθεί.

0: αυτό για ποιο λόγο και η κυβέρνηση ίσως Νέας Δημοκρατίας συνέχισε. Γιατί
1: πόλεμος δελφίνων δηλαδή.
0: Και το κτηματολόγιο κάπου πρέπει να στεγαστεί. Έτσι. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα κίνητο στο κέντρο του Ηρακλείου που κρίθηκε κατάλληλο, είχε 2.500 τετραγωνικά πάρκινγκ. Έτσι, και ήταν κατάλληλο για να μισθωθεί. Αν η κατηγορία στον Ανδρουλάκη είναι για ποιο λόγο ο πατέρας του είχε ένα τέτοιο ακίνητο και του το πέρασε με γονική παροχή, τότε ας πούμε μου επιτραπεί να πω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και ένα τελικό σχόλιο, η Νέα Δημοκρατία.
2: Έχει πληρωθεί ο φόρος.
0: Μα φυσικά και πληρώνει το φόρο. Μα δεν κατηγορείται για ότι έκανε κάτι παράνομο. Από ό,τι καταλαβαίνω, κατηγορείται για ποιο λόγο είχε ακίνητη περιουσία και τη μίστονε στο δημόσιο και εισέπρατε νίκιο. Αυτό. Αυτή είναι η κατηγορία. Το οποίο.
2: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν
3: βγάζει ηθική τάξη.
2: Δεν είναι λίγο ηθική τάξη. Αν αξιωματική
0: για ποιο λόγο είναι ηθική τάξη.
2: Να νοικιάζει στο δημόσιο.
0: Μισό λεπτό. Καταρχάς εκεί μέσα είναι το κτηματολόγιο. Είναι δυνατόν να φύγει το κτηματολόγιο. Αυτό μισθώθηκε το 2004 και στη συνέχεια το 2010, όταν ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ακόμα. Το 2004 ήταν φοιτητής. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα το κτηματολόγιο του Ηρακλείου υπάρχει κάποιο ακίνητο να μεταστεγαστεί. Ας πάει ο κύριος Κυρανάκης ή όποιος είναι αρμόδιος τώρα να το μεταστεγάσει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ας μου επιτραπεί να πω. Επειδή η Νέα Δημοκρατία πιέζεται τις τελευταίες μέρες από τα δεξιά με τις γνωστές επιστολές των 10, του ενός, του άλλου.
3: Θα ρωτώσω
0: και στο κέντρο μετά. Πιέζεται από την κυρία Κοβέση και από το Πασόκ. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να απαξιωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εμένα θα με απασχολούσε αν ήταν φίλος και αδερφός του Άδωνης Γεωργιάδης του Ανδρουλάκη και όχι αν του έκανε επιθέσεις.
3: Τώρα από αυτό γιατί το είπατε, γιατί θυμάμαι ένα άλλο στέλεχος του Πασόκ που έλεγε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είναι φίλος και αδερφός. Εκεί πάει το μυαλό σας.
0: Γενικώς, εγώ.
3: Τον Ανδρέα Λοβέρδο εννοώ.
0: Όσο ο κύριος Γεωργιάδης επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη, εμένα ως στέλεχος και ως ψηφοφόρο του Πασόκ, με πείθει ότι κάτι καλό κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι το σχολείο.
3: Κύριε Κιαδίκογλου, τι λέτε τώρα για αυτή την υπόθεση εσείς.
1: Να πούμε από την αρχή μερικά σημεία. Σημείο πρώτο. Ότι πηγαίνοντας για τις εκλογές είναι λογικό το κλίμα να επιβαρύνεται και να υπάρξουν έτσι, κάποιοι φανατισμοί. Όμως νομίζω δεν ξεκίνησαμε καλά και πρέπει λίγο να έχουμε μια αυτοσυγκράτηση για να κρατήσουμε όσο γίνεται το κλίμα σε σωστά επίπεδα. Σημείο δεύτερον, εμένα δεν μ' αρέσει να κατηγορώ το Πασόκ για πάρα πολλούς λόγους, το καταλαβαίνετε. Θεωρώ ότι όταν το κάνουμε αυτό οι δημοκρατικές δυνάμεις, ο μόνος κερδισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι αυτό που λέγαμε ότι για μας αντίπαλος είναι πάντα η δεξιά και η Νέα Δημοκρατία. Όμως, οφείλω να πω ότι το Πασόκ που τώρα μιλάει για τοξικότητα και για ανήκες επιθέσεις, χθες μόλις, και δεν αναφέρουμε στη φεδρή επίθεση για τις τρίχες που είπαμε πριν, ο κύριος Δουδονής, ο οποίος ξέρετε πολύ καλά είναι ένας τέλεχος που ήταν και εκλεγμένος σαν βουλευτής επικρατείας, μίλησε και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι που λένε του Μητσοτάκη και συμφερόνταν. Και για το μεν που λένε του Μητσοτάκη.
3: Και έκανε νομίζω, και ειδικότερη αναφορά σε σχέσεις με επιχειρηματία.
1: Με επιχειρηματίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το να λες που λένε για του Μητσοτάκη, νομίζω είναι αυτονόητα κάτι τελείως. Να το πω γελίο. Έτσι, αποφεύγω χαρακτηρισμούς, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά το να μιλάς για επιχειρηματίες που είναι από πίσω, εδώ είναι η τοξικότητα. Και εδώ είναι που πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς να δυναμητήσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και το πολιτικό κλίμα. Τώρα, όσον αφορά, για να κάνω ένα σχόλιο και για τα άλλα θέματα που είχε να κάνει με το εκατομμύριο ή με αυτό που προέκυψε σήμερα. Για να μην είμαστε έτσι ολοκόμιλφο και πολιτικό correct και κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε σε μια κοινωνία ζούμε. Σας πληροφορώ ότι στα καφενεία, να το πω έτσι, στην Εύβοια το θέμα συζήτησης ήταν το εκατομμύριο που ξεχάστηκε. Και όταν είπα εγώ, εντάξει παιδιά, το ξέχασε ο λογιστής, ξέρετε τι μου φάνηκε. Γιατρέ μου, γιατί με φωνάζουν γιατρό λόγω επαγγέλματος. Το θέμα μας είναι ότι εμείς ένα εκατομμύριο δεν θα το δούμε ποτέ στη ζωή μας. Αυτό ξέρετε για έναν άνθρωπο απλό του μόχθου που αγωνίζεται. Τον ακούει για εκατομμύρια που είναι εδώ, άρα, που είναι εκεί, που ξεχάστηκαν.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό το εκατομμύριο
1: όχι,
0: δηλαδή είναι παρανόμως.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, δεν ήταν ευρωβουλευτής ο κ. Σαμβουλάκης.
1: Και εγώ καταλαβαίνω πώς είναι
0: αλλά,
1: αυτό το εκατομμύριο.
0: Όταν τα αναπαράγεται αυτά είναι σαν να λέτε ότι αναπαράγω. Να κλείνετε το μάτι σε αυτή τη λογική της κλειδαρότρυπας ότι γιατί έχει ένα εκατομμύριο.
1: Μην με διακόπτετε.
0: Ήταν 10 χρόνια στην Ευρωβουλή.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα απόλυτα τα έχει. Εγώ σα λέω ναι. Ότι υπάρχει κάποιος κόσμος που
0: δεν άρα για την τοξικότητα φταίει το Πασόκ, έτσι. Δεν φταίει η ομάδα.
3: Για το Δουδονή, για το, Δουδονή ναι. Το είπε αυτό. Λοιπόν, το είπε για το Δουδονή.
1: Από εκεί και πέρα, για το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει, όσοι είμαστε στην επαρχία. Επαρχία
3: πάντως, γιατί κυρία Κιαδίκογλου, ναι. Για να το πω κι εγώ ναι. Αυτό. Επειδή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά χρόνια στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι, δεν υπήρξε ευρωβουλευτής, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, που να μην είχε λογαριασμό με καταθέσεις στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, γιατί εκεί πληρώνονται, πρώτον. Και δεύτερον, υπήρξαν και ευρωβουλευτές, και θα μου επιτρέψετε να πω και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν πάρα πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Συμφωνώ. Άρα δεν συνιστά αδίκημα ούτε καν ηθική τάξη για τον Ανδρουλάκη να έχει ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό.
1: Είναι απόλυτα δικαιολογημένα το ποσό. Δεν είναι εκεί το θέμα μου. Άλλο σας λέω.
3: Ο λογιστής τώρα εντάξει, έκανε πράγμα... την γάφα του αιώνα. Δηλαδή...
1: Δεν έχει να κάνει ούτε με το λογιστή. Εγώ σας λέω ότι η κοινωνία είναι αυστηρή, μας παρακολουθεί όλους και ανεξάρτητα κομμάτων αυτό

0: συμβολικό.
1: Ότι έτσι έγινε με τον Ανδρουλάκη.
0: Σας λέω αυτό τώρα.
1: Μιλάτε για επαρχία και μιλάτε για κούβερνο. Δηλαδή για ποιον μιλάτε.
0: Μα αφήστε να καταλήξω πρώτα.
1: Για κάποιο θείο σας μιλάτε.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί εξάπτεστε.
1: Μα μιλάτε.
0: Ωραία, να σταματήσω.
1: Άρα δηλαδή λόγω του ότι είχε σχέση με τον κουβέρνο νοικιάστηκε. Δηλαδή αυτό θέλετε να πείτε.
0: Δεν θέλω να πω αυτό.
1: Για πείτε μας λοιπόν τι θέλετε.
0: Όχι, διακόψτε τον ήρμό μου τώρα. Δεν μπορεί να με διακόπτε τρεις φορές. Σας άφησα μια χαρά να σας ακούσω.
1: Κοιτάξτε, ναι, αλλά όταν.
2: Εγώ κύριε Κοντρότσο θα μου άρεσε πάρα πολύ να το αφήσω.
3: Αν μου επιτρέπεις,
2: να το αφήσω να τσακώνονται το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω λοιπόν ότι τέτοιες περιπτώσεις τις έχουμε δει και ευτυχώς και ορθώς, εφόσον είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τέτοια περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης, θα δοθεί η ευκαιρία και εδώ θα είναι ή μέσω των δικαστηρίων όπως είπατε και θα αποδείξω ότι όλα αυτά δεν ισχύουν.
1: Έγιναν διαγωνισμοί με 8 και 10 προσφορές, δεν σας αρκεί.
0: Δεν μπαίνω στην ουσία. Σας λέω ότι το νόμιμο και το ηθικό.
3: Κύριε Κακλαμάνη, αν μου επιτρέπετε, ότι δυστυχώς. Και εδώ μπορεί να φταίμε και εμείς στα μέσα ενημέρωση, αλλά μπορεί να φταίτε και εσείς τα κόμματα που δεν, δεν καθίσταται όλο αυτό επαρκώς έτσι σαφές. Δεν φτάνουν στη λεπτομέρεια. Δυστυχώς πολύ. Μέσα από τα social media ειδικά, πολλοί κόσμος, ξέρετε τώρα, το ξέρετε πολύ καλά, πιάνουν την ατάκα το εκατομμύριο του Ανδρουλάκη, κακώς, κάκιστα. Αλλά δημιουργούνται πλάνες όπως... και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί, που δυστυχώς διαστρέφουν την πραγματικότητα.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ένας ευρωβουλευτής παίρνει περίπου 20.000 ευρώ το μήνα.
3: Έτσι,
1: δηλαδή, ετησίως παίρνει 240.000 ευρώ. Ο Ανδρουλάκης σε 10 χρόνια στην Ευρωβουλή παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έτσι είναι.
1: Έτσι, τα οποία τα πληρωνόταν στις Βρυξέλλες.
3: Έτσι
1: δηλαδή,
3: είναι.
1: Συζητάμε ότι του έμεινε το 1 από τα 2,5.
3: Έτσι αυτό είναι. Έτσι. Και άλλοι αγοράζουν και διαμερίσματα.
1: Και πολυκατοικίες ολόκληρες.
3: Στις Βρυξέλλες. Αλλού το πήγατε τώρα. Εσείς το υπονόησα πριν εγώ αυτό.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, και διαμερίσματα για να ζουν, έτσι, να μην πληρώνουν ενίκιο. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Δυστυχώς, μέσα στην πολιτική τοξικότητα και το φυσιολογικό το έχουμε διαστρεβλώσει. Τώρα, εάν υπάρχει ηθικής τάξεως θέμα, όπως λέει η κυβέρνηση, αυτό μπορεί καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Πάντως, γενικά μιλώντας πάλι.
3: Πάντως, θέμα έχουμε... νομιμότητας με αυτά που ξέρουμε. Δεν λέει κανείς ότι υπάρχει, ούτε η κυβέρνηση.
0: Μα κανένας δεν το ισχυρίστηκε νομίζω αυτό. Λοιπόν, αλλά το νόμιμο και το ηθικό, συγγνώμη για να σας πω, είχε τότε, θυμάμαι, η ρίση
3: Γιώργος Βουλγαράκης
0: του συμπαθή,
3: 2008.
0: Ακριβώς, του Γιώργου Βουλγαράκη. Θυμίζω
2: ότι την πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά,
0: ένας
2: περισσότερο από ό,τι έπρεπε
0: λόγος που,
2: τη φράση τότε,
3: αλήθεια,
2: έτσι, και ήταν άδικο για τον Γιώργο. Έτσι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση Καραμαλή... Τον πλήρωσε με την υπόθεση Βατοπεδίου. Τι θέλω να πω, ότι τα θέματα ηθικής τάξεως...
2: Για ένα σκάνδαλο που δεν επιβεβαιώθηκε και ποτέ, να το θυμηθούμε.
3: Και για το Ρουσόπουλο και για το Βουλγαράκη. Τα
0: θέματα ηθικής τάξεως στην πολιτική είναι πάρα πολύ βασικά. Εμείς οφείλουμε να είμαστε κρυστάλλινοι,
3: μάλιστα,
0: γιατί ακριβώς δίνουμε λογαριασμό στους Έλληνες πολίτες.
1: Εν τέλει, ποιο είναι το θέμα ηθικής, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Έπρεπε να το δώσει δωρεάν, να μην τον νοικιάσει. Είναι υπερόγκο.
0: Μα δεν αναφέρομαι στον κύριο Ανδρουλάκη τώρα.
2: Εγώ,
0: γιατί δεν παίρνετε εσείς. Έχετε την πηγά και μοιάζετε. Εγώ...
1: Μα συγγνώμη, γι' αυτό δεν συζητάμε. Θα με τρελάνετε. Δηλαδή,
0: λέω,
1: συζητάμε
0: για κάτι άλλο. Να σας πω,
1: για τον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό.
0: Διαχωρίζω την τοξικότητα από το όταν υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης.
3: Και στην Αναστασίου και στο Διδονή προηγουμένως. Γι' αυτό τα. Μπήκανε όλα μαζί
0: εγώ, που πρέπει πραγματικά.
2: Εγώ επειδή πάντα με ενοχλεί αυτή η υπερβολή η οποία δημιουργείται από όλους.
0: Ναι.
2: Σχετικά με το ότι είμαστε έτοιμοι να πούμε ένας είναι διεφθαρμένος, ο άλλος τα πιάνει, ο άλλος έχει...
3: Τώρα ανήθει, κύριε Λοβέρδο, συγγνώμη, ο Υπουργός Υγείας είπε τα μας αμπούκωσε ο Ανδρουλάκης. Δεν το είπα ούτε εγώ,
2: ωραία,
3: ούτε εντάξει, ο κ. Χακλαμάνης, ούτε ο κ. Δίκογλου, ούτε εσείς.
2: Και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ...
3: Κάποιος που ακούει και ο Άδωνης είναι πολύ δημοφιλής, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αυτός λοιπόν ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που...
2: Θέλω να πω είναι ότι καθώς πλησιάζουμε, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Κεδίκλου, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι. Είναι πολύ εύκολο να εκτραχηθεί εντελώς το πολιτικό κλίμα. Ήδη αυτό που εισπράττουμε τους τελευταίους μήνες στη Βουλή είναι ακραίο. Είναι τοξικό και είναι απαράδεκτο. Έχουν βγει η αντιπολίτευση και προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό και μέχρι ενός σημείου ομολογώ ότι το έχει καταφέρει δυστυχώς, ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι βουτυγμένοι μέσα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η Ελλάδα δεν είναι μια διεφθαρμένη χώρα και αυτό η εικόνα που παράγεται και αναπαράγεται και από την αντιπολίτευση είναι απαράδεκτη.
3: Λοιπόν.
2: Η Ελλάδα δεν είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Και με προσβάλλει προσωπικά να λέγονται τέτοια
3: ωραία
2: πράγματα.
3: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, μιας και αναφερθήκατε τώρα, μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Σήμερα η τομεάρχης δικαιοσύνης πρώην πλέον, η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, κόρη ενός πολύ γνωστού παλαιού

0: στελέχους υπουργού του Νίκου Γελεστάθη και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης, παραιτείται με μία ανακοίνωση παρέμβαση, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και επιθετική εναντίον της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει για κρίση αξιών στην ηγεσία της ηγεσίας, μηχανισμοί, κονκλάβια, ίντριγκες, και παραιτείται από κομματικό μέλος. Την ίδια ώρα, 10 επίσης πολύ γνωστά, προβεβλημένα του παρελθόντος στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτές, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της κυβέρνησης επί Σαμαρά κτλ., βγαίνουν και καταγγέλουν τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει απολέσει την ψυχή της παράταξης επί Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι πρέπει να υπάρξει μία νέα πατριωτική έκφραση του χώρου. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για την κυρία Γελεστάτη το διάβασα κι εγώ. Δεν διευκρινίζει όμως τίποτα. Λέει διάφορα ξαφνικά, εκ του μειόντος, δεν υπήρξε κανένα γεγονός.
0: Δεν τα λέγε το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ωραία. Ξέρετε κάποιο γεγονός που αφορά την κυρία Γελεστάτη, το οποίο έχει συμβεί?
2: Έχετε παρήγηση κιόλας, κάτι? Γιατί ήταν πολύ μαχητική.
1: Μαχητική μέχρι προχτές. Τι συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη, ομολογώ δεν το έχω καταλάβει. Και αν κάποιος πρέπει να το διευκρινίσει και να μας πει τι εννοεί, είναι η ίδια η κυρία Γελεστάτη. Δεν ξέρω τι την έπιασε.
0: Δηλαδή να σας πει γιατί μιλάει για ίδρυγες, κονκλάβια και
1: οργανισμούς. Πώς μπορεί να λέει τέτοια πράγματα χωρίς να την τεκμηριώνει? Χωρίς κανείς να έχει πει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Δεν έχει υποθεί κάτι για την κυρία Γελεστάτη. Ξέρετε, να έχει υποθεί από κάποιον.
0: Οι άλλοι δέκα. Οι άλλοι δέκα.
1: Πάμε τώρα στους άλλους δέκα. Τώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κανείς εξ αυτών των δέκα δεν είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία εδώ καιρό. Αυτό, αν το διαβάσεις δημοσιογραφικά, αγαπητέ Σαραφείμ, τι καταλαβαίνεις? Ότι είναι προάγγελος, προπομπός του κόμματος Σαμαρά. Αυτό δεν καταλαβαίνεις δημοσιογραφικά? Τι θα έλεγες εσύ αν το διάβαζες? Ότι κάποιοι προσπαθούν, όπως είχε γίνει παλιότερα με κάποιους άλλους διεθνολόγους που είχαν βγει, που παίρνουν
0: θέση. Άρα ετοιμάζεται ο Σαμαράς
1: για νέο κόμμα? Δεν ξέρω. Εγώ όμως, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο, το περιεχόμενό του, αν έπρεπε να το κρίνω δημοσιογραφικά, θα έλεγα ότι είναι, ζητάει τη δημιουργία μιας νέας παράταξης, το πρόσωπο δήθεν της σωστής Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας των παραδόσεων και όλων αυτών. Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει τόσες φορές, καταντούν κουραστικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς η ίδια Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία η οποία...
0: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα σας πλήξει εκλογικά?
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τελικά θα κάνει.
0: Αν κάνει.
1: Ότι κάνει.
0: Φαίνεται ότι είναι πιο κοντά παρά ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει. Είναι δικαίωμά του φυσικά να κάνει. Είναι δικαίωμά του.
0: Δεν ξέρω
1: σε τι μπορεί να αποσκοπεί. Σε τι μπορεί να αποσκοπεί, για ποιο λόγο να κάνει κόμμα? Δικαίωμά του όμως είναι.
0: Και είναι σαφές.
1: Α, μπράβο. Άρα είναι προσωπική εμπάθεια, αυτό μου λέτε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Λέω ότι προφανώς θεωρεί ότι ο Μητσοτάκης έχει απολέσει την ψυχή. Η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη έχει απολέσει την ψυχή της παράταξης. Ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει. Εντάξει. Το Μητσοτάκη θέλει να χτυπήσει όμως. Είναι σαφές.
1: Σαφές έλεγε αυτό.
0: Θα πλήξει όμως εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία?
1: Νομίζω πως όχι. Γιατί κοιτάξτε, καθώς πήγαμε προς τις εκλογές.
0: Δεν σας περισσεύουν τώρα για την αυτοδυναμία.
1: Δεν μας περισσεύει.
0: Και 6, 7, 8, 10, 20 μονάδες.
1: Δεν μας περισσεύει κανείς. Δεν μας περισσεύει.
0: Όσο και να πάρει ο
1: δεν
0: Σαμαράς.
1: Δεν μας περισσεύει κανείς. Και εγώ ήθελα τον Αντώνιο Σαμαρά, τον ήθελα μέσα στην Νέα Δημοκρατία και όχι έξω. Εκείνος επέλεξε να μείνει απ' έξω.
0: Εσείς λυπάμαι το διαγράψετε, πώς επέλεξε?
1: Λυπάμαι. Εντάξει, με τον τρόπο που συμπεριφερόνταν. Μπορεί να τον διάγραψε ο Μητσοτάκης, αλλά με τον τρόπο που συμπεριφερόνταν ήταν σαν να έλεγε διαγράψτε με. Εγώ σέβομαι τον Αντώνιο Σαμαρά χρόνια ολόκληρα. Ήμουν νεανικός του φίλος και τον σέβομαι. Υπήρξε πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επέλεξε έναν άλλον δρόμο. Δικαίωμά του, αλλά εκτίμησή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και όσο τα διλήμματα θα βγαίνουν πραγματικά όπως είναι στην πραγματική ζωή και όχι στη φαντασιακή κάποιων που πολιτεύονται, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο κόσμος θα επιλέξει όχι τη σταθερότητα με την έννοια της στασιμότητας, αλλά την ανάπτυξη και την πρόοδο σε καιρούς δύσκολους όπως αυτούς που ζούμε. Και η καλύτερη επιλογή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, αύριο έχετε και συνέδριο, ούτως ή άλλως έχετε μπει σε κλίμα συνεδρίου. Θα κάνω την ίδια ερώτηση, ξεκινώντας από τον κύριο Κακλαμάνη, αξιοποιώντας και την ιδιότητά του ως τομεάρχης δικαιοσύνης. Θα πάρω και το σχόλιο του κυρίου Κεδιόγλου και θέλω να μου απαντήσετε κι εσείς, κλείνοντας, κύριε Λοβέρδο, σε αυτό το θέμα. Κύριε Κακλαμάνη, την προσεχή Πέμπτη, αν καλώς το επισημαίνω, θα γίνει στη Βουλή η συνεδρίαση επί της προτάσεως προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ, για Λιβανό και Αραμπατζή. Λοιπόν, είναι προφανές εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν συντρέχει λόγος κτλ. Αλλά θα πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία εκ των πραγμάτων. Εδώ εσείς φοβάστε ως ΠΑΣΟΚ, εκτιμάτε, έχετε εικόνα ότι μπορεί ενδεχομένως πρώτου κινδύνου κάποιας διαρροής, αν πιστεύετε ότι θα υπάρξουν διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο μοντέλο με τις επιστολικές ψήφους πέρυσι το καλοκαίρι?
3: Σε μια μυστική ψηφοφορία πάντα υπάρχει ο κίνδυνος διαρροών. Από εκεί και πέρα, αν η κυβέρνηση θα επανέλθει χρησιμοποιώντας κάτι που πέρυσι το καλοκαίρι το καταδίκασαν όλοι οι συνταγματολόγοι και ο νομικός κόσμος της χώρας, και το λέω με την έννοια ότι οι βουλευτές ήταν εκεί. Δηλαδή δεν συνέτριχε λόγος να ψηφίσουν επιστολικά. Θεωρώ ότι αυτό θα συσσωρεύσει ένα νέο πολιτικό κόστος που δεν βλέπω το λόγο να το πάρει. Δηλαδή, ο μόνος λόγος να το πάρει αυτό ο Πρωθυπουργός θα είναι να πιστεύει πράγματι ότι θα έχει διαρροές. Όπως πέρσι το καλοκαίρι, που οι πληροφορίες έλεγαν ότι τουλάχιστον για τον έναν από τους δύο, για τον κύριο Αβγενάκη, θα υπήρχαν διαρροές. Γι' αυτό και ακολουθήθηκε αυτό το μοντέλο. Αλλά επειδή θέσατε το θέμα της προανακριτικής, της πρότασης προανακριτικής, θέλω να το επαναλάβω. Εγώ το λέω με κάθε ευκαιρία. Και απαντώντας και στον κύριο Λοβέρδο για αυτό που είπε πριν περί τοξικότητας. Το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση φέρνει στη Βουλή τις προτάσεις και ζητά να υπερψηφιστούν οι προτάσεις για άρση ασυλίας ή για περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών, όπως τις φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ΠΑΣΟΚ δεν δημιουργεί υποθέσεις από την κοιλιά του, να το πω έτσι, από το κεφάλι του. Φέρνει η κυρία Κοβέση, η κυρία Παπανδρέου, ο κύριος Μουζάκης, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, στέλνουν υποθέσεις στη Βουλή, τις οποίες εμείς ζητούμε να διερευνηθούν. Αυτή είναι η μόνιμη υποδός του ΠΑΣΟΚ.
0: Πείτε μου και είναι για την εξεταστική. 151 που λέει η κυβέρνηση ή 120. Τι θα γίνει?
3: Ακούστε, εδώ είναι ένα διαφορετικό θέμα. Εδώ, αν η κυβέρνηση, προφανώς, ξέρετε, νομικά δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε αυτό, διότι η Βουλή έχει την κυριαρχική εξουσία να αποφασίσει αν ένα θέμα είναι, για παράδειγμα, όπως οι ενστάσεις συνταγματικότητας που τίθενται στην Ολομέλεια για νόμους. Η Ολομέλεια αποφασίζει αν είναι δεκτές οι ενστάσεις ή όχι, και αυτό δεν μπορεί να προσβληθεί κάπου. Ανήκει στα εσωτερικά της Βουλής το να αποφασίσει αν αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια της χώρας ή όχι. Οπότε δεν αρκούν οι 120 ψήφοι. Εγώ το πολιτικό σχόλιο που θα κάνω είναι ότι αν η κυβέρνηση επικαλεστεί κάτι τέτοιο εδώ, ουσιαστικά δικαιώνει. Πολιτικά θα είναι κόλαφος για την κυβέρνηση, διότι δικαιώνει όλο αυτό που λέμε εδώ και τόσο καιρό, ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση διωτών μεταξύ διωτών, αλλά για μια υπόθεση που αφορά μυστικές υπηρεσίες και την ελληνική και ενδεχομένως και αλλοδαπές μυστικές υπηρεσίες. Άρα θα δικαιώσει και όλα όσα συζητάμε τόσο καιρό περί κατασκοπίας και περί περαιτέρω ανάγκης διερεύνησης υπόθεσης, και θα ρίξει ακόμα μεγαλύτερο προβολέα στους υπουργούς και στους ένστολους, οι οποίοι ενώ έχουν γίνει στόχοι του Predator και το ξέρουμε, δεν έχουν κάνει καμία απολύτως ενέργεια για να μάθουμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον αν αποφασίσει να πάρει αυτό το πολιτικό κόστος της κυβέρνησης, πάει να πει ότι το να γίνει εξεταστική το θεωρεί ακόμα χειρότερο με αυτά τα οποία θα προέκυπταν.
0: Κύριε Κεδίκογλου, θέλω να προσθέσω σε εσάς, γιατί το έχουμε συζητήσει μαζί αρκετές φορές και πάντοτε είστε ευθύς ως προς αυτό το θέμα. Και επειδή.
2: Και γενικότερα θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, και γενικότερα και γενικότερα. Αλλά αυτό το θέμα, επειδή είναι αυτό που λένε λαϊκά κάνει τζιζ στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το λόγο το λέω ότι εσείς είστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά και είστε αρκετά τολμηρός. Είσαστε, νομίζω, την περασμένη Δευτέρα στη Ρεματιά Χαλανδρίου.
2: Δεν ήμουν, γιατί είχα υποχρέωση. Σαν το μέρο τη άμυνα είχαμε την παραλαμβάνη του υποβρυχίου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, είσαστε στο ΝΑΤΟ, έχετε δίκιο. Στην αντιπροσωπεία την κοινοβουλευτική στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έχει προκύψει μία συζήτηση εν ώψη της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Νίκος Παπάς βγήκε και πιεστικά είναι η αλήθεια. Είπε ότι είναι θέμα ωρών, δεν πάει άλλο. Πρέπει μέσα στις επόμενες ώρες ή το πολύ λίγες μέρες να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία, να τηλεφωνήσει ο Σωκράτης Φάμελος τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να αποσαφινιστεί το τοπίο και είπε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει λύση είναι να γίνει εκλογική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα όπως είναι σήμερα με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δεν μιλάει για συγκόλληση κομμάτων και ουσιαστικά ανοίγει μεν την πόρτα του σε κάποια πρόσωπα πολιτικά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι απαραίτητος σε όλους. Θέλω το σχόλιο σας σχετικά με το εάν πρέπει να υπάρξει και τι περιεχόμενο πρέπει να έχει μια επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα.
2: Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Λοβέρδος, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει φύγει από τις αρχές και τις αξίες. Απλά εγώ υπενθυμίζω ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην πρόεδρος Κώστας Καραμάλης δεν θα παραστεί καν στο συνέδριο. Και νομίζω και αυτό.
0: Όχι, είναι δεδομένο.
2: Έχει ναι, έχει το μήνυμά του. Σημείο δεύτερο για την προανακριτική. Δεν νομίζω ότι θα τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να ξανακάνει το ίδιο και δεν έχει και το λόγο να το κάνει αυτή τη φορά. Αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός που θέλει να το παίζει θεσμικό σε όλα τα ζητήματα έδειξε με αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά με την επιστολική ψήφο πώς αντιμετωπίζει το κοινοβούλιο και πόσο σέβεται τους βουλευτές και τους βουλευτές του ίδιου του κόμματος. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ ότι αν επικαλεστεί για το θέμα της εξεταστικής ότι λόγοι εθνικής ασφάλειας είναι αυτοί που αντίθετα με την προηγούμενη φορά που ήθελαν 120, τώρα θέλουμε 150 ψήφους, τότε έρχεται σε αντίφαση με τα αυτά τα οποία λέει και προφανώς αποδέχεται ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα θέμα κατασκοπίας που μόνο στο αρχείο δεν πρέπει να μπει ο φάκελος αυτός. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι ο καιρός που είναι μπροστά μας θα δείξει. Και η ζωή ίδια θα δείξει. Νομίζω ότι μεγαλοποιούμε κάποια πράγματα τα οποία από τη ζωή ξέρουμε τι γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο κόμματα, το ένα με μεγαλύτερη δυναμική, το άλλο με μικρότερη δυναμική, συνήθως τι γίνεται, ή το μικρό απορροφάται με έναν τρόπο από το μεγάλο και δίνουν όλοι μαζί τον αγώνα. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, δεν το γνωρίζω απόλυτα, αλλά ξέρω γιατί έχω ακούσει τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που φαντάζομαι ότι δεν. Εκφρασμό τον εαυτό του, να λέει ότι θα επιθυμούσαμε να μην πάμε σε δύο ψηφοδέλτια και είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί όλο αυτό το διάστημα υπέρ των συνεργασιών. Είναι λογικό να πει ότι εγώ θέλω να συνεισφέρω σε αυτό που λέμε αναδιάταξη και όταν δημιουργηθεί ένας μεγάλος εναλλακτικός πόλος. Από την άλλη μεριά όμως, όταν υπάρχουν κάποια στελέχη, κάποιοι φίλοι, κάποια πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι για τον ΑΒ λόγο, δεν το κρίνω εγώ, είτε ήδη δεν θέλουν, είτε από την άλλη μεριά δεν είναι αρεστοί. Δεν μπαίνω στο παρελθόν. Ξέρουν ότι δεν έχουν θέση στο νέο εγχείρημα, έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν και να πούνε ότι εμείς θα συνεχίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα δώσουμε τον αγώνα αυτόν και θα μπορέσουμε ενδεχομένως μέσα από το ποσοστό το οποίο θα λάβουμε να συνεχίσουμε. Γιατί σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα ο παλιός συνασπισμός ήταν σε ένα ποσοστό του 3, του 4%.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι λέτε τώρα, δηλαδή, και ότι συγγνώμη, πρόσωπα, ας πούμε, δεν θα τα κατονομάσω, αλλά όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε. Κάποια πρόσωπα που δεν έχουν τύχει, να το πω, ή δεν θέλουν,
2: ναι, μπορεί να, μην θέλουν
0: να πάνε στο λέω, κόμμα Τσίπρα. Ή δεν τους θέλει ο Τσίπρας ή δεν θέλουν να βγει τον Τσίπρα. Δεν το εξετάζω αυτό. Ότι αυτά τα πρόσωπα, αυτά τα στελέχη να κρατήσουν τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβουν στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, να πάνε στον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε,
0: τότε θα είναι δυο ψηφοδέλτια.
2: Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κάνουν κύκλους, μεγαλώνουν, προσφέρουν στην πατρίδα και κάποια στιγμή μπορεί και να συγκροθούν. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε συνεχώς και θα το βλέπουμε και στο μέλλον. Έτσι, από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει και αυτό το σενάριο, μακάρι να πηγαίναμε όλοι μαζί, αλλά νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν είναι υπέρ της συγκολλήσεως κομμάτων. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα πραγματικό γεγονός το οποίο οφείλουμε
0: και
2: να το δούμε.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει λοιπόν, και αυτό που.
2: Άρα από εκεί και πέρα, ούτε. Εντάξει, άρα νομίζω έχουμε συνεννοηθεί.
0: Εσείς πάντως παραμένετε σταθερά υπέρ της άποψης ότι θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το πολιτικό μοντέλο της ανασύνθεσης που προτείνει ο κύριος Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα προηγουμένως για αυτό που είπαμε. Υπάρχουν κάποιοι σύντροφοι στη Νέα Αριστερά, για παράδειγμα,
4: που λέει: εμείς δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε ενδεχομένως τις ευθύνες αυτές. Θέλουμε να μένουμε απ' έξω, να έχουμε την κριτική μας, να είμαστε αθώοι του αίματος, να το πούμε έτσι. Εμείς μιλάμε για κυβερνώσεις αριστερά. Λέμε ότι ναι, για να μπορέσεις να κάνεις κάποια πράγματα, ενδεχομένως μπορεί να απαιτηθούν και κάποιοι συμβιβασμοί, αλλά πρέπει να είσαι στα πράγματα και να προσπαθείς να κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν σε αυτή την πορεία πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος ισχυρός απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Διαφορετικά θα μιλάμε μονίμως θεωρητικά. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν. Ξέρουμε όλοι και ξέρουν όσοι είναι στον προοδευτικό χώρο ότι το πρόσωπο αυτό το οποίο μπορεί να ηγηθεί για μια σειρά από λόγους που έχει να κάνει με την εμπειρία, με τη χαρισματικότητα, με το πολιτικό λόγο, με το δημόσιο λόγο του και την πορεία του, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί θα στοιχηθούμε και όσοι μπορέσουμε θα καταφέρουμε αυτό που είναι το
0: λοιπόν, εγχείρημα. Έβαλαν δύο ζητήματα, μένω ως προς το και γενικό σχόλιο μπορείτε να κάνετε βεβαίως. Πρώτο θέμα, προανακριτική για τον ΠΚΠ. Εκεί θα γίνει κανονικά, ποια είναι η γνώμη σας, δεν το έχετε αποφασίσει και δεν θα το αποφασίσετε εσείς φαντάζομαι. Ονομαστική ψηφοφορία ή ότι μπορεί να πάμε και στο μοντέλο της επιστολικής ψήφου. Και δεύτερον, για την εξεταστική για τις υποκλοπές, θεωρείτε ότι πρέπει να πάει με 151 ή με 120.
1: Καταρχάς, ό,τι αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα υπάρξει εισήγηση από τον πρόεδρο της Βουλής και θα το δούμε. Όταν έρθει με σενάρια, δεν θέλω να απαντώ. Σε ό,τι αφορά την προανακριτική, νομίζω ότι η θέση, επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν βλέπει το λόγο να καταφύγουμε σε προανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς, την κυρία Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θα έρθει αυτό προς συζήτηση, δεν είναι την Πέμπτη νομίζω. Δεν έρθει.
0: 21 του μηνός.
1: 21 του μηνός, στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα έρθουν ενώπιον.
0: Και την ημέρα που θα ιδρύσει, το λέω και αυτό, το νέο της κόμμα, η κυρία Καριστιανού, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ωραία. Και θα έρθουν στο, και θα παρουσιάσουν τις απόψεις ηγητές των δύο κομμάτων που καταθέτουν πρόταση για σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε τις απόψεις αυτές, θα ακούσουμε τις απόψεις των εγκαλουμένων πρώην υπουργών, θα ακούσουμε τους συμμετέχοντες στη συζήτηση και μετά θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση όπως ορίζεται από το Σύνταγμα. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή δεν βλέπω και εγώ από τα λίγα, θα πάω όμως στη Βουλή και θα τα ακούσω. Αλλά επειδή δεν βλέπω λόγο να γίνει μια σύσταση, η δική μου άποψη είναι προς την απόρριψη. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η άρση της βουλευτικής ασυλίας και άλλο πράγμα η ενεργοποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ο κ. Κακλαμάνης, ως νομικός πολύ πιο έγκυρος από μένα, ξέρει τη διαφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που γίνεται με τα νέα κόμματα, επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε. Πρέπει να κατέβουν όσοι θέλουν να κατέβουν στις εκλογές.
0: Θα το κάνουμε.
1: Να το πούμε ξεκάθαρα και να κατέβουν.
0: Εμείς που θα
1: και
0: το
1: εκεί,
0: κάνουμε.
1: Και εκεί. Πρέπει να δημορφωθεί το νέο πολιτικό σύστημα, πολιτική σκηνή, που θα οδηγηθούμε στις εκλογές του 2027, που θα γίνουν το Μάρτιο του 2027. Και σε αυτό στοιχηματίζω, αν θέλετε.
0: Στοιχηματίζετε, ναι, ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.
1: Ναι.
0: Γιατί, πώς το τέτοια βεβαιότητα.
1: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, γιατί γνωρίζω πολλά χρόνια τον Μητσοτάκη, ξέρω ότι είναι θεσμικός πολιτικός, δεν πρόκειται να ξεφύγει από τις αξίες και τις αρχές του. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να τον υποτιμούν, ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός πολιτικός. Και εκεί λοιπόν θα κριθούμε όλοι. Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό είναι που με προβληματίζει, είναι ότι βλέπω ότι έχουν αρχίσει ήδη. Εμείς ασχολούμαστε με τα προβλήματα, δεν ασχολούμαστε με την αντιπολίτευση. Εμείς ασχολούμαστε ως κυβέρνηση με τα προβλήματα του κόσμου. Με τα προβλήματα
0: πάντως, αν κρίνω με την κόντρα με τον Ανδρουλάκη σήμερα, ασχολείστε και με την αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, για ένα συγκεκριμένο.
0: Και με τον Τσίπρα ασχολείστε. Και καλά κάνετε τώρα έτσι μεταξύ μας. Εάν θεωρείτε ότι πρέπει να ασχολείστε.
1: Αλλά βλέπω ότι το Πασόκ με τον τέλος πάντων, πώς θα λέγεται, το νέο κόμμα, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Εμείς δεν ασχολούμαστε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Φανταστείτε τι έχει να γίνει πάντως. Γιατί αυτό θα είναι γεγονός.
0: Και κλείνουμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν πει ότι θα είναι και οι δύο νικητές των εκλογών. Έτσι δεν έχουν πει. Φανταστείτε τώρα να έρθουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Και ένας εκ των δύο μοιραία θα είναι τρίτο κόμμα.
4: Καλά, εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Πάντως, κύριε Κοντρότσο, για
0: αυτό σκεφτείτε. Δεν έχω χρόνο, κύριε Δίκογλου.
4: Θέλω να πω ότι είμαστε οργανωμένο κόμμα. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε είτε κεντρική επιτροπή, είτε συνέδριο, είτε αποφάσεις. Θα έχουμε τις αποφάσεις μας.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Λοβέρδο. Αύριο είναι η σειρά της Νέας Δημοκρατίας με το συνέδριο. Ευχαριστώ τον κύριο Καμάνη. Ευχαριστώ τον κύριο Κεδίκογλου. Φίλες και φίλοι, μείνετε εδώ. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Και σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
16: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
16: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
17: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
5: Πού πάτε?
6: Καλό δρόμο.
3: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
7: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
8: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
9: Το παπάκι, αχ καλέ πάπι, το παπάκι, πάει στην ποταμιά.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
10: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
1: Καμία έκπληξη. Μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη. Και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
2: Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα με τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί.
3: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Έχουμε πυκνή πολιτική επικαιρότητα και όπως λέγαμε χθες και νομίζω ότι όλα το επιβεβαιώνουν, έχει ξεκινήσει κατά καλά η προεκλογική περίοδος και η τόνη είναι τα αποδεικτικά. Έχουμε με τοπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, όχι μόνο για το Ποθενέσχες. Από σήμερα μπήκε στο επίκεντρο και ένα ακίνητο της οικογένειας και του ίδιου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Στράφηκαν τα πυρά της κυβέρνησης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι εισπράττει χρήματα από το δημόσιο, με τον ίδιο να απαντά ότι πρόκειται περί λάσπης και τα πυρά να ανταποδίδονται από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ παράλληλα να λέει ότι πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα είναι και η επόμενη κίνηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ να κινηθεί νομικά απέναντι στον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Υγείας να καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για όλα αυτά θα έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο, θα έχουμε την πρώτη απάντηση από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς θα είναι ο κεντρικός μας καλεσμένος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ στο στούντιο του Action 24 για να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Και θα δούμε παράλληλα όλο το ρεπορτάζ και όλο το παρασκήνιο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα και πολλά άλλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σε μια πραγματικά πολύ γεμάτη εκπομπή με το πρόσωπο των ημερών, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγη ώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
6: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε απόλυτα στο κλίμα της ημέρας. Ναι. Και στο ρεπορτάζ και με τον καλεσμένο μας τον κύριο Ανδρουλάκη σε λίγη ώρα. Ξεκινώ όμως για να μπούμε στο κλίμα. Είδαμε τι καταλογίζει ο κύριος Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τι απαντούν από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να συνεχίζει με διαρκείς απαντήσεις, οι οποίες παίρνουν μετά άλλη απάντηση από τη Χαρίλα Τρικούπη. Πάμε να δούμε αυτό το πινκ-πονγκ. Να πω μια βασική εξήγηση για όσους και όσες δεν έχουν δει όλη την εικόνα αυτής της υπόθεσης. Από χθες, λοιπόν, έχει ανοίξει μια υπόθεση με πειρά της κυβέρνησης για ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που νοικιάζεται στο δημόσιο και συγκεκριμένα στο κτηματολόγιο στο Ηράκλειο. Ποια είναι η κατηγορία της κυβέρνησης? Είναι ότι εισπράττει χρήματα από το δημόσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το θεωρούν όχι παράνομο, θέτουν θέμα ηθικό. Από το ΠΑΣΟΚ απαντούν ότι πρόκειται περί λασπολογίας, ότι οι συμβάσεις αυτές και το ακίνητο έγιναν με κυβέρνηση Καραμαλή και επεκτάθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση και μιλούν για λάσπη. Παράλληλα λένε ότι θα κινηθούν νομικά. Πάμε να το δούμε και θα δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ.
7: Δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
8: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, και ενώ ο ίδιος ήταν υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά? Σίγουρα όχι. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
1: Καμία έκπληξη. Μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη. Και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες, αναλαμβάνοντας το κόστος.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινώ με σένα. Εγώ προανέφερα τις απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ, το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κινηθεί νομικά απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη και βέβαια θα έχουμε τον ίδιο εδώ για να μας πει τι απαντά στην κυβέρνηση. Όμως, θέλω εσύ να μας πεις τι θεωρούν μεμπτό και τι όχι από την κυβέρνηση, πού εστιάζουν και βέβαια με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη που έχει βγει σε αυτή την εντοπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Να πούμε καταρχάς το πολιτικό κομμάτι πριν πάμε στα υπόλοιπα, ότι η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα, με υψηλούς τόνους από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, που είχαν μιλήσει και ο ίδιος και το κόμμα του για συμμορία, για καμόρα, για μαφία και για όλα αυτά τα πράγματα. Και προφανώς στην κυβέρνηση κάποια στιγμή θέλησαν να απαντήσουν σε όλες αυτές τις πολύ βαριές κατηγορίες, να σηκώσουν και εκείνοι το γάντι, να απαντήσουν και εκείνοι πολιτικά ή βρίσκοντας επιχειρήματα που θα χτυπούσαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ένα βρέθηκε πριν από 2-3 μέρες που έχει να κάνει με το λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη και ένα δεύτερο κούμποσε.
5: Ναι. Με ευθύνη του.
6: Αυτό λέω. Και χρησιμοποιήθηκε λοιπόν.
4: Κυρίως το ότι έχει έξω το 1 εκατομμύριο.
6: Ακριβώς, ως επιχείρημα. Προστέθηκε σε αυτό το γεγονός ότι τα χρήματα είναι στο εξωτερικό. Πρώτον, ότι δεν δηλώθηκαν, έγινε λάθος. Δεύτερον, ότι είναι στο εξωτερικό και δεν έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και σήμερα ήρθε να κουμπώσει άλλο 1.200.000, που είναι οι αμοιβές από το ακίνητο που νοικιάζει η οικογένειά του εδώ και πολλά χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο κτηματολόγιο. Τώρα, είναι βέβαιο ότι αυτή η ιστορία θα συνεχιστεί, η κόντρα δηλαδή μεταξύ των δύο κομμάτων, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει προαναγγείλει δικαστική εμπλοκή και δικαστική λύση στο θέμα, είπε ότι θα πάει τον κύριο Γεωργιάδη στα δικαστήρια. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ναι, κανένα πρόβλημα να πάμε στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση θέτει προς το παρόν θέμα ηθικό, δεν θέτει νόμιμο. Και γιατί λέω προς το παρόν? Γιατί άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι
4: νόμιμο. Αλλά δεν είναι
6: νόμιμο.
4: Και αρμοδιότητα της κυβέρνησης.
6: Και δεν είναι και αρμοδιότητα της κυβέρνησης.
4: Για να είμαστε τώρα σαφείς.
6: Αλλά υπάρχει το ηθικό θέμα. Άκουγα και εσένα να το λες στο Δελτίο και να θυμίζεις τη ρίση του Γιώργου Βουλγαράκη το 2007 με την
4: θυμήθηκα
6: υπόθεση.
4: Θυμήθηκα ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει.
6: Ήταν η υπόθεση νόμιμο, του Βατοπεδίου ηθικό, τότε. Ακριβώς. Και ήταν το νόμιμο και το ηθικό. Και η κυβέρνηση λοιπόν προς το παρόν θέτει το θέμα του ηθικού, δηλαδή αν πρέπει ένας πολιτικός αρχηγός να παίρνει χρήματα από το δημόσιο έστω γιατί νοικιάζει ένα ακίνητο, αν αυτό είναι ηθικό.
4: Πάντως, και overall, ναι. Και για να δώσω και
5: πάντως
4: το λόγο στην Ελένη.
6: Και αν μπορεί κάποιος
5: του κύριου Ανδρουλάκη
4: ναι, παίρνει ένα μέρος του μισθώματος.
6: Με αυτό τον τρόπο, το χέρι στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για
4: πάντως,
6: μαφία,
4: το σήκωσε ο κύριος Γεωργιάδης πάνω του.
6: Ο κύριος Γεωργιάδης το σήκωσε.
4: Όχι όλη η κυβέρνηση. Το σήκωσε, βγήκε
6: το πήρε ο κύριος Γεωργιάδης το πρωί.
4: Την κύρια αντιπαράθεση την έχει πάρει ο Γεωργιάδης.
6: Την πήρε ο κύριος Γεωργιάδης το πρωί. Συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το μεσημέρι.
4: Έχει προσωπικό brand
6: φέρμα. Δεν την πήρε τυχαία, γιατί τι λέει το περιβάλλον του κύριου Γεωργιάδη, ότι όλο το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν στοχεύσει τον κύριο Γεωργιάδη.
4: Άρα
6: τον είχαν στοχοποιήσει.
4: Το έχει, και το έχει σηκώσει και συνειδητά ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Συνειδητότατα το έχει σηκώσει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί και να μην σταματήσει εδώ η ιστορία από την πλευρά του.
4: Ούτε
6: να συνεχιστεί.
4: Και εκείνοι λένε θα κινηθούν. Άρα είμαστε στην αρχή.
6: Είμαστε στην αρχή μιας πολύ οξύτατης κόντρας που νομίζω ότι θα έχει και άλλα κεφάλαια και άλλους πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές.
4: Ένα σύντομο σχόλιο για να περάσουμε και στα ρεπορτάζ.
5: Εγώ λέω ότι εάν ξεκινάμε έτσι, πριν καν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβανόμαστε το τι έχει να γίνει
6: προφανώς.
5: Το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης.
4: Ελένη, έχουμε μια έκτακτη σύνδεση. Είναι έκτακτη εξέλιξη και δεν είναι καθόλου καλή. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου, τη συνάδελφό μας, η οποία έχει νεότερα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη και συγκεκριμένα για την κοπέλα που έδινε μάχη για τη ζωή της. Σε ακούμε, Βασιλεία.
9: Καλησπέρα. Δυστυχώς η 17χρονη, η οποία είχε επιζήσει από την πτώση στο κενό στην Ηλιούπολη, μαθαίνουμε ότι περίπου στις 8 παρα 5 το απόγευμα έχασε τη μάχη για την ζωή της. Να πούμε ότι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ από τις 12 του μήνα. Είχε καταφέρει να μεταφερθεί με τις αισθήσεις της στο Ασκληπείο Βούλας στην αρχή, όπου είχε διασωληνωθεί. Μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο κάτω, που εκεί 20 γιατροί, όταν διακομίστηκε πολλών ειδικοτήτων, προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα για να την κρατήσουν στη ζωή. Όμως δυστυχώς σήμερα άφησε την τελευταία της πνοή.
4: Βασιλεία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση.
5: Αυτή η ιστορία πραγματικά είναι συγκλονιστική.
4: Λόγια, το μόνο που να πούμε θερμά συλληπιτήρια.
5: Θερμά
4: συλληπιτήρια στην οικογένεια.
5: Και στις δύο οικογένειες. Χάθηκαν δύο νέα κορίτσια. Είναι πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια.
6: Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Και όλα όσα υπάρχουν πίσω από αυτή την ιστορία είναι επίσης συγκλονιστικά. Και οφείλουν να μας προβληματίσουν πριν είναι αργά. Και ας μην πούμε τώρα τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή.
4: Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό και για την δεύτερη οικογένεια. Θυμάμαι και τις δηλώσεις του πατέρα. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε πράγματα και λεπτομέρειες. Εμείς δεν το έχουμε κάνει και ως κανάλι συνολικά. Αντιλαμβανόμενη τη λεπτότητα αυτής της υπόθεσης και με τον πατέρα που είχε την ελπίδα ότι το κορίτσι αυτό το δεύτερο θα κέρδιζε αυτή τη μάχη. Δυστυχώς είχαμε τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας.
5: Ναι, να πω δύο πράγματα για αυτή την υπόθεση. Εγώ ξεχωρίζω την υπόθεση των χρημάτων τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό του κυρίου Ανδρουλάκη και για τα οποία θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να έχει χειριστεί διαφορετικά αυτό το θέμα από τη στιγμή που έγινε πολιτικός αρχηγός. Πολύ δε περισσότερο από από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει καμπάνια για την επιστροφή των χρημάτων τα οποία είχαν βγει στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή κάνεις μια τέτοια καμπάνια, δεν μπορείς ο ίδιος να αφήνεις τα χρήματά σου.
4: Εδώ υπάρχει το επιχείρημα ότι ήταν ευρωβουλευτής μέχρι πρόσφατα. Άρα ναι, τα έχει όπως οι άλλοι
5: ευρωβουλευτές
4: στις
5: Βρυξέλλες. Σταμάτησε να είναι ευρωβουλευτής, Γιώργο μου. Το ακούω αυτό.
4: Και εγώ το ακούω αυτό που λες.
5: Θα μπορούσε ωστόσο να αρχίσει σιγά σιγά να μεταφέρει τα χρήματά του στις ελληνικές τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη υπόθεση, χωρίς να γνωρίζω τα πράγματα σε βάθος, θέλω να είμαι ειλικρινής.
4: Η δεύτερη υπόθεση είναι του
5: θεωρώ
4: αυτή
5: με το ακινήτου. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη, λέω την προσωπική μου άποψη.
4: Θα έχουμε και την δυνατότητα τώρα να μας τα πει ο ίδιος.
5: Γιατί υπάρχει ένα κίνητο. Όταν έχεις ένα μεγάλο ακίνητο, κάπου θα το νοικιάσεις. Το είχε με τον πατέρα του.
4: Γονική παροχή.
5: Την γονική παροχή. Ή θα έπρεπε να τον αποκληρώσει ο πατέρας του ή να γίνει κάτι άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό
4: και
5: το πράγμα.
4: Ότι
5: μπορεί να κάνω και λάθος. Υπάρχουν πτυχές που δεν τις ξέρω.
4: Προφανώς δεν ξέρουμε όλες τις πτυχές.
5: Για το νόμιμο και ηθικό.
4: Αυτό θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς θα μας τα πει ο ίδιος, αλλά δεν τίθεται νομικό ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς έτσι. Δηλαδή.
5: Ναι, και πάλι.
4: Ακόμα και η κυβέρνηση δηλαδή, το λέει αυτό.
5: Δεν καταλαβαίνω. Το λέω πραγματικά.
4: Θα μας το πει ο ίδιος. Η κριτική της κυβέρνησης είναι ότι παίρνεις χρήματα από το δημόσιο και είσαι πολιτικός αρχηγός και πας να γίνεις πρωθυπουργός και αν το κάνει ο Μητσοτάκης, θα ζητούσες παρέτηση. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Αυτό λέει ο Παύλος Μαρινάκης.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης
4: την απάντηση του
5: για τις ελιές του επιδότης.
4: Περίμενε.
5: Για τις ελιές
4: Ελένη,
5: του επιδότης.
4: Την απάντηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ θα την έχουμε από τον ίδιο έτσι κι αλλιώς.
5: Οπότε, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτή τη χώρα.
4: Και εμείς και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεατές μας θα έχουμε την πλήρη απάντηση του κ. Ανδρουλάκη σε λίγα λεπτά. Τώρα θέλω να περάσω λίγο του ρεπορτάζ του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αυτό θα έχουμε τον πρόεδρο σε λίγο. Ο Τσίπρας ξέρουμε ότι θα κάνει το κόμμα, μας έχει δώσει πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, μας δίνει κάθε μέρα ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι το πάει για τον Ιούνιο, το θερισμό κτλ.
5: Λοιπόν, και σε αυτό, περίμενε.
4: Ναι.
5: Να πω ότι εγώ λέω τώρα, από 26 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου
4: θα κάνει το κόμμα.
5: Θεωρώ ότι είναι μία περίοδος που θα μπορούσε να προχωρήσει.
4: Λογικό. Είναι και λογικό γιατί μετά ξεκινάει
5: στις κινήσεις
4: η θερινή ραστόνικη απουσία
5: δηλαδή,
4: του κόσμου.
5: Να εξαγγείλει το νέο κόμμα.
4: Λοιπόν, τώρα, τι ήθελα να πω και τι θέλω να μας πεις. Ποιο είναι το θέμα με τον κύριο Τσίπρα, το ξέρουμε όλοι, δεν τίθεται θέμα, είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Πρέπει να μάθουμε πρόσωπα όμως. Και σιγά σιγά αυτά τα πρόσωπα, όπως βγάζουμε εδώ τους εκπροσώπους στα πάνελ, να λέμε να ήρθε αυτός και εκπροσωπεί το κόμμα του Τσίπρα, ο τάδε που είναι εκπρόσωπος, ο τάδε που είναι στέλεχος κτλ.
5: Και, γι' αυτό
4: πάμε να ξεφουρνίσουμε μερικά.
5: Να κάνουμε μία καταγραφή.
4: Όχι όλων,
5: θα παρουσιάσουμε
4: σταδιακά.
5: Τους 25 στενούς συνεργάτες
4: λίγο.
5: Του κυρίου Τσίπρα, λίγο-λίγο. Ναι. Με κάποια στοιχεία.
4: Ωραία, πάμε λοιπόν σταδιακά να μας πεις.
5: Η κυρία Θεόνικου Νικολάκου είναι έγινε μάλλον πρόσφατα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του Αλέξη
4: Τσίπρα. Και μας την έχεις πει, μας έχεις
5: πει. Στο παρελθόν είναι μάλλον δικηγόρος και ήταν πρώην συνήγορος του παιδιού. Και έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις προστασίας
4: ανθρώπινων
5: δικαιωμάτων. Ακριβώς, και θα είναι καλεσμένη μας την επόμενη Πέμπτη.
4: Μάλιστα.
5: Ο Κώστας Τούμπουρος, θα λέγαμε, είναι ο άνθρωπος... άνθρωπος, κλειδί, είναι ο πιο στενός φίλος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν είχε μιλήσει και σε μια από τις εκδηλώσεις του.
5: Ναι, είχε μιλήσει.
4: Α, ναι, είχε, γι' αυτό το λέω. Αυτό λες, ναι.
5: Είχε, ξεκίνησαν η φιλία τους από όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τούμπουρος έχει εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα.
4: Ναι,
5: όχι μόνο ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως μέλος και διοικητικών συμβουλίων εταιριών περιβαλλοντικών έργων και μεγάλων έργων υποδομών.
4: Ωραία. Οι δύο κυρίες είναι γνωστές. Η μία από την προηγούμενη κυβέρνηση.
5: Η κυρία Φωτονιάτα, ακριβώς, είναι στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και διετέλεσε από το 2015 μέχρι και το 2019 ειδική γραμματέας διαχείρισης τομεακών επιχειρήσεων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας.
4: Τότε,
5: είναι
4: τότε,
5: στενή
4: το θυμάμαι
5: συνεργάτης.
4: Και εγώ.
5: Η Μαριάννα του Μασά.
4: Τα, την ξέρουμε όλοι, μας γνωστή
5: δεν
4: ηθοποιός.
5: Θέλει ειδική...
6: Βέρα στο δεξί.
5: Ναι, εντάξει, είναι γνωστή ηθοποιός. Είναι χρόνια κοντά συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν,
5: ο Χάρης Τζίμητρας, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, πλέον... ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη. Mm-hmm. Είναι εμπειρογνώμονας του Ατλαντικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον και του Συμβουλίου για τη Μεσογειακή Διπλωματία στη Χάγη.
4: Ο επόμενος κύριος, ο κύριος Μπουλμέτης.
5: Ο κύριος Μπουλμέτης. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής, έχει σπουδάσει κοινωνιολογία με κατεύθυνση τις πολιτικές επιστήμες. Ξεχώρισε για την έντονη διεθνή παρουσία του ως επικεφαλής ελληνικών αντιπροσωπιών σε διεθνή φόρουμ. Όπως επίσης και στη Γενική Συνέλευση
4: και πάμε
5: του ΙΕΕ.
4: Στην επόμενη που μου την έκλεψες. Ήταν στο δικό μου ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα...
5: Και την είχαμε και όλες την τελευταία
4: την,
5: της
4: την είχαμε και εδώ. Τώρα όμως,
5: εμφάνιση ως ΠΑΣΟΚ.
4: Τώρα όμως ανοίξει το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί έχει περάσει τον κύριο Τσίπρα.
5: Ακριβώς.
4: Αξιόλογος τέλεχος, ανεξάρτητα από το χώρο.
5: Τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Έφυγε πρόσφατα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Διαφώνησε, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πριν από το συνέδριο. Λίγο μετά το συνέδριο. Είναι δικηγόρος και έχει εκπαιδευτεί επαγγελματικά σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου.
4: Μετά ο Χάρης Μαυρουδής, τον οποίο τυχαίνει να τον γνωρίζω προσωπικά και είναι ένας πολύ αξιόλογος. Ο γιος του Νότη Μαυρουδή.
5: Ακριβώς, απόφυτος του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν, διετέλεσε δημοτικό σύμβουλος και αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρη για 6 χρόνια και έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ιθοποιών. Σαλπέας
4: Κουντούρη μετά.
5: Γιάννης Σαλέας, επιχειρηματίας με πολυετή δράση στους τομείς της αξιοποίησης ακινήτων.
6: Κλείσει τις όποιες πληγές άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα σε εσωκομματικό επίπεδο με τις γκρίνες, με όλα αυτά τα πράγματα. Ένα τρίτο είναι η χρησιμοποίηση της λέξης σταθερότητα από τον Πρωθυπουργό.
4: Το χαρτί, το ισχύρο, να
6: ακριβώς, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια κρίσιμη μάζα πολιτών, πολύ μεγαλύτερη από τα ποσοστά που παίρνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις μετρήσεις, θέλει πολιτική σταθερότητα. Και επίσης θα δώσει και σαφείς απαντήσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για όλα όσα είπαν το προηγούμενο διάστημα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα αναφερθεί και στην υπόθεση Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, στην επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και στα υπόλοιπα κόμματα.
4: Μία ανωτελεία, Μήτρη μου.
6: Ναι.
4: Πες το.
6: Να πούμε ότι θα έχουν ενδιαφέρον το Σάββατο οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
5: Θα μιλήσει.
6: Των κορυφαίων στελεχών.
4: Δελφίνος κατά την Ελένη.
6: Λοιπόν, δελφίνος υπάρχει όταν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας και κανένας δεν δέχεται επισήμως τον χαρακτηρισμό του δελφίνου. Λοιπόν, θα μιλήσει ο Άδωνος Γεωργιάδης, θα μιλήσει ο Κωστής Χατζηδάκης, θα μιλήσει ο Νίκος Δένδια, θα μιλήσει ο Κυριάκος Πιερακάκης και αρκετοί άλλοι βουλευτές. Οι δύο αντιπρόεδροι. Οι δύο αντιπρόεδροι θα απευθυνθούν κυρίως στο θυμικό, να το πω έτσι, των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, θα ζητήσουν συστράτευση, δεν θα αφήσουν εσωκομματικές αιχμές. Οι άλλοι θα διατυπώσουν και την δική τους, θα βάλουν και τη δική τους πινελιά και τη δική τους φραγίδα για το πώς βλέπουν το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας και αυτούς μέσα σε αυτό. Θα είναι η ομιλία του κυρίου Δένδια ενδιαφέρουσα, θα είναι η ομιλία του κυρίου Βασίλη Κικίλια ενδιαφέρουσα, θα είναι η ομιλία του κυρίου Πιερακάκη ενδιαφέρουσα και μια. Και το λέει η Ελένη, να πω και εγώ ότι τα ονόματα αυτά που είπα, δηλαδή

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αντουλάκη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είστε καλά.
1: Τώρα, πρόεδρε, είναι νομίζω αυτονόητο και συμφωνούμε νομίζω εκ των προτέρων ότι θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα που έχει γίνει και όλη αυτή η ένταση στη Βουλή. Τα πειρά της κυβέρνησης, του κυρίου Γεωργιάδη, οι δικές σας απαντήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ για να ξεκινήσω για αρχή με ένα βασικό ερώτημα, το οποίο θα μας βοηθήσει όλους και τον κόσμο κυρίως, να καταλάβουμε τι έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση, την αντιπαράθεση που αφορά το ακίνητο στο Ηράκλειο. Για αρχή, εγώ θέλω να ρωτήσω και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό, ότι πρέπει να σας ρωτήσω τι έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή, τι είναι αυτό το ακίνητο της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη, τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι δεν βάζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση ζήτημα παρανομίας, θέτει ηθικό θέμα.
2: Με στις συκοφαντίες και τις αθλειότητες της κυβέρνησης και του κ. Γεωργιάδη,
1: γιατί τι έχει γίνει.
2: Θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε ένα πρέπει καταρχάς η κοινωνία μας και εμείς οι πολιτικοί να σκεφτούμε τι λάθος έχει γίνει και στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις δομές που υπάρχουν, διότι τα παιδιά σε αυτή την εποχή του ανταγωνισμού χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Δεν είμαστε πριν κάποια χρόνια που ήταν εντελώς διαφορετικά τα κοινωνικά μοντέλα. Και το λέω αυτό, ξεκινάω από αυτό, διότι πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες, σε κάθε σχολείο να υπάρχει ένας ψυχολόγος, να υποστηρίζουμε οικογένειες, τα παιδιά, πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και σε θέματα που αφορούν το bullying. Είναι ένα πολύ τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Τώρα να πάω στα θέματα και να συλληπιθούμε τις οικογένειες των δύο παιδιών, διότι για κάθε γονιό είναι μια συγκλονιστική τραγωδία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Και όχι μόνο βέβαια. Προσέξτε τώρα, δέχομαι μια επίθεση όχι μόνο σήμερα, τις τελευταίες ημέρες, η οποία για μένα έχει. Δηλαδή, από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη, λέει δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Άλλη μια και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα. Εγώ ήρθα σήμερα στην εκπομπή σας για να απαντήσω σε όλα. Γιατί για μένα δεν υπάρχει ηθική και νομιμότητα, υπάρχουν και τα δύο. Mm-hmm. Είμαι και ηθικός και νομιμός. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αποφάσεις σημαντικές εις βάρος υπουργών της ίδιας της κυβέρνησης και στον τρόπο πολυλειτουργίας και στη διαχείριση των οικονομικών.
1: Πρόεδρε, μισό λεπτό για να σας βοηθήσω λίγο και να βοηθήσω και εμάς και τους τηλεθεατές μας να καταλάβουμε λίγο αυτό που είπα στην αρχή. Τι έχει γίνει για αρχή, λέει, την ιστορία αυτή. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι λέει, έχει η οικογένεια Ανδρουλάκη ένα ακίνητο, το δίνει στο κτηματολόγιο, μα δεν ήταν όμως, λένε, το φθηνότερο κτίριο και παρόλα αυτά επιλέχθηκε της οικογένειας Ανδρουλάκη και λένε επίσης ότι αυτό ανακαινίστηκε από το κράτος. Πάμε λοιπόν να μας πείτε.
2: Το πρωί ο κ. Γεωργιάδης παίρνει ένα δημοσίευμα, βγαίνει σε ένα κανάλι και λέει ότι είμαστε στο 2010, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο, πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων, ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ψηλόμαυα βαθμοκομματικός στέλεχος και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και ιού, τώρα μόνο γιου, ψέματα, το ακίνητο ανήκει στον πατέρα, για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία, η οποία το νοίκιασε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά

0: ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέω ότι υπήρχε και άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν λοιπόν τη φτηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Έγιναν εκλογές, έφυγε μια κυβέρνηση, ήρθε η άλλη και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Δεύτερο θέμα. Δώσανε λέει χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς, στην οικογένειά μου.
1: Δεν δώσανε εσείς το κράτος,
0: ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι? Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές και τα έδωσαν αυτοί μετά που το νίκιασαν για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Επίσης τι λέει? Ότι πολύ ωραία και αφού το ανακαίνησαν, έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα εδώ είπε 1,5 εκατομμύριο, πριν από λίγο είπε 1,2 εκατομμύρια, πέφτουν τα εκατομμύρια. Συνήθως αυτά στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό να τα πω για να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης μίλησε για φωτογραφικό διαγωνισμό. Και στο δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν 8 προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές. Είπε βέβαια ότι αυτά τα χρήματα τα έχω βγάλει στο εξωτερικό. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχεσμο μου. Να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές στο εξωτερικό, ακίνητα στο εξωτερικό και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Επίσης, είπε ότι. Λέει το νόμιμο είναι αυτό που είπατε μετά. Λέει είναι νόμιμο, λένε τώρα τη κυβέρνηση. Αυτοί λέγανε παράνομο. Και η κυρία Βούλτεψη και αυτό φωτογραφεί.
1: Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο πάντω δεν έθεσε λοιπόν, θέμα νομιμότητας.
0: Ναι, είναι ηθικό. Λοιπόν, ακούστε. Το ακίνητο αυτό μα το έχουν ζητήσει πάρα πολλέ φορέ οι ιδιώτες με πολύ μεγαλύτερε προσφορέ. Το κτηματολόγιο επί Νέα Δημοκρατία τώρα, επί Νέα Δημοκρατία 22-24, προέβη μονομερό σε επέκταση του συμβολέου. Γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγονοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Γι' αυτό μονομερός επί Νέας Δημοκρατίας και το 22 και το 24 ήδη έκανε επέκταση.
1: Σας κάνουμε ερώτηση.
2: Εγώ,
1: Ελένη, έλα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γεωργιάδης το ηθικό το έβαλε λέγοντας ότι στην πραγματικότητα κάνατε αυτή τη σύμβαση με το δημόσιο τη στιγμή που ο κόσμος πεινούσε, δηλαδή την εποχή που ξεκινούσαν τα μνημόνια και παράλληλα είπε ότι τα βάζετε και με τους αγρότες που έκαναν λάθος 5.000 ευρώ.
0: Θα μπερδεύετε την άλλη υπόθεση. Αυτό που λέτε είναι για το πόθεν άσχες. Απάντησα στο πρώτο.
2: Στα δύο, εγώ το βάζω συνολικά για το ηθικό.
0: Ακούστε. Άλλο είναι αυτό, θα τα πούμε για αυτά. Καταρχάς, το κτίριο αυτό, όπως και όλα τα κτίρια του Δημοσίου Επιμνημονίου, δέχτηκαν τη μείωση του 30% που δέχτηκε το δικό μας ακίνητο. Άρα, εμείς δεν είχαμε κάποια διαφορετική αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αντιμετώπιση είχε οποιοδήποτε Έλληνας. Τώρα, για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα? Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου? Δηλαδή, όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου, που είναι καθαρός, αφορά υπηρεσίες. Τι θέλουν να πούνε?
3: Να σας
0: τι
3: πω,
0: θέλουν να πούνε?
3: Να σας...
0: Ποιο είναι το ηθικό ζήτημα?
3: Να σας πω, ποιο? Κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι απολύτως συκοφάντες, ακόμη και αυτά που λένε για 1,2-1,5 εκατομμύριο, δεν έχω εισπράξει ποτέ αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα που μπαίνουν στο λογαριασμό είναι 1,000 ευρώ καθαρά το μήνα. Άρα να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες. Δώσανε το κτίριο. Να τον νοικιαστεί και σας αποδεικνύω σήμερα ότι όλα αυτά οι αποφάσεις παρθήκανε επί Νέας Δημοκρατίας.
1: Έλα, Δημήτρη.
3: Είπατε για το αν είναι νόμιμο ή μη κάποιος να κάνει σύμβαση με το δημόσιο για να νοικιάσει ένα ακίνητο.

0: Λέει η κυβέρνηση, άκουσα και τον κύριο Μαρινάκη να λέει το μεσημέρι, ότι αν, ας πούμε, στη θέση τη δική σας ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, το ΠΑΣΟΚ θα ζητούσε παραιτήσεις. Και διαρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης και ενδεχομένως και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν πρέπει πολιτικοί αρχηγοί ή βουλευτές να έχουν αυτό το παρεδώσε με το δημόσιο, να νοικιάζουν ακίνητα, να παίρνουν χρήματα, θυμίζουν και άλλες παλαιότερες υποθέσεις. Και με αφορμή αυτό, και επειδή είπατε νωρίτερα ότι το κτηματολόγιο μονομερώς έκανε παράταση της σύμβασης, θέλω να σας ρωτήσω αν μετά από αυτό το θόρυβο που έγινε, εσείς σκέφτεστε να σταματήσετε την ενοικίαση του συγκεκριμένου ακινήτου.
1: Κύριε Τάκη, καταλάβατε, σας είπα.
0: Είπατε
1: τρέχουν
0: ότι το
1: διαγωνισμοί.
0: Μονομερώς...
1: Μα, δεν καταλάβατε, απαντάω.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν άγωνοι γιατί δεν βρίσκουν άλλο.
0: Σύμφωνοι. Αλλά αν εσείς θέλετε
1: που δεν βρίσκουν άλλο. Ας το βρουν και να σφύγουν αύριο το πρωί.
0: Αν εσείς θέλετε το ακίνητό σας, δεν μπορείτε να το πάρετε.
1: Ο πατέρας μου και η μητέρα μου το 4, δεν ξέρω αν θα βγω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ούτε το 8 και το 9 ξέρανε ότι θα βγω αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
0: Η τελευταία ανανέωση ήταν το 22.
1: Ήταν μονομερός. Ήταν μονομερός. Δεν βρίσκουν άλλο κτίριο. Έχουν κάνει
0: θέλατε εσείς να συνεχίσει να νοικιάζετε ή με το ζόρι θα το έπαιρνα.
1: Μα σας απαντάω, όταν γίνεται κάτι μονομερός, κύριε Τάκη, αυτά που σας λέω είναι συγκεκριμένα πράγματα. Κάνουν διαγωνισμούς, τρέχει και τώρα διαγωνισμός. Αν βρουν άλλο κτίριο θα φύγουν. Θέλετε να σας πω κάτι, γιατί εγώ ξέρετε τα λέω τα πράγματα.
0: Εσείς προτίθεστε να πείτε δεν θέλω να το νοικιάσω, να εξακολουθώ
1: μα δεν καταλάβατε, το λέω πολύ απλά, το λέω απλά. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Τι άλλο από πιο απλό. Στους διαγωνισμούς που τρέχουν, εμείς δεν συμμετέχουμε. Άρα, αν βρουν άλλο κτίριο, θα φύγουν έτσι όσο τρέχει. Δεν συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, να σου πω και κάτι άλλο. Που είναι πολύ σοβαρό. Εμείς, το 2019, η οικογένεια, γιατί η οικογένεια μου, στην οικογένεια μου είναι αυτό το κτίριο, όταν ήρθαν κάποιοι άλλοι και έδωσαν περισσότερα χρήματα ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές, τράπεζες, σκεφτήκαμε και το εξής. Εάν εμείς κάναμε μια επιλογή τότε να φύγει το κτηματολόγιο, το οποίο ο χώρος αυτός έχει δύο στρέμματα θέσεις πάρκινγκ, γι' αυτό επιλέγεται, γιατί βολεύει και τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους και τους δικηγόρους και τους μηχανικούς και όλους. Ξέρετε τι θα έλεγε η τοπική κοινωνία? Ότι εμείς επιλέξαμε κάτι που μας συμφέρει και κρεμάσαμε το κτηματολόγιο που δεν μπορούσε να βρει άλλο κτίριο. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Γι' αυτό βγαίνουν άγωνοι διαγωνισμοί. Όμως αυτά οφείλει να τα απαντήσει το Υπουργείο και το ίδιο το κτηματολόγιο. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να φύγει, στους διαγωνισμούς αυτούς που τρέχουν να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε.
1: Τώρα ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα, γιατί εδώ μπαίνουμε και σε μια άλλη σφαίρα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
0: Σωστό.
1: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρει τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
2: Όχι.
1: Δεν τον ξέρετε?
0: Εμείς.
2: Μπορεί να υπάρχει ψευδώνυμο.
1: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό? Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Μόνο News, που το υπογράφει κάποιος κύριος Κατακουζινός. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, τον γνωστό βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, τις κοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε? Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Εσείς λοιπόν ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την αλήθεια ο κύριος Μαρινάκης, όταν κάνει μητρώα για τα site, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει ως μη παρακράτος, μηντιακού παρακράτους που στοχοποιεί
2: εφημερίδες,
1: πολιτικά στελέχη?
2: Ότι υπάρχουν στήλες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται να υπάρχει ψευδόνυμα. Το λέω σαν δημοσιογράφος, το ξέρετε καλά σαν
1: άρα,
2: πολιτικός αρχηγός.
1: Εγώ ως ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κύριε,
2: σίγουρα εφημερίδες με ψευδόνυμα. Δεν απαγορεύεται αυτό.
1: Κύριε Πιέρο, εγώ λοιπόν ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ουδέποτε θα οργάνωνα τέτοια επίθεση σε ένα πολιτικό αρχηγό από ένα δημοσίευμα που έχει υπογράψει ένας μούφα δημοσιογράφος. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Εγώ λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας, Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορων site που γράφουν

0: υπάρχουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Εγώ λοιπόν απέδειξα αυτό ότι αυτά που λένε είναι συκοφαντίες όλα. Όλα. Όλα. Και για τα χρήματα και για τους διαγωνισμούς όλα. Και λέω και κάτι επίσης, ότι όλη αυτή ξεκίνησε, ήταν μια στημένη ιστορία από ένα στημένο δημοσίευμα, από ένα δημοσιογράφο δίθεν ερευνητή, που όμως είναι φανταστικό.
1: Κύριε Πρόεδρε, ένα ακόμα να σας ρωτήσω για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο και να πάμε να δούμε τα πολιτικά και τα οικονομικά. Το άλλο που προαναφέρατε.
0: Είναι και αυτή η Ζούκοφ,
1: που άνοιξε.
0: Η Ζούκοφ, όλη αυτή που
1: μισό λεπτό, κύριε κάποιο. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Επειδή άνοιξε αυτή η ιστορία και η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, το πρώτο μέτωπο ήταν για το πόθεν έσχεσαι. Το ένα είναι για την παράληψη του λογιστή που είπατε, που δεν έβαλε το 1 εκατομμύριο. Και το άλλο είναι γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χρήματα στο εξωτερικό. Και σε αυτό νομίζω είναι μια ευκαιρία να μας απαντήσετε.
0: Θα απαντήσουμε σε όλα. Καταρχάς, ακούω για αδήλωτα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014. Άρα δεν υπάρχουν αδήλωτα χρήματα. Είναι δηλωμένα χρήματα. Επίσης ακούω, το ξέχασα λέει. Ξέχασα τους λογαριασμούς του. Το πρωί της Δευτέρας, μόλις είδα τα πόθεν έσχεσαι που είχαν βγει στο διαδίκτυο, έστειλα ο ίδιος επιστολή, άρα δεν το ξέχασα. Mm-hmm. Θα το ξέχναγα αν κάποιος άλλος το αναδείκνυε. Εγώ λοιπόν έστειλα επιστολή ο ίδιος στην Επιτροπή και λέω, κύριε, λείπουν αυτά, θα σας στείλουμε τα στοιχεία να τα συμπληρώσετε. Θα μου πείτε τώρα πώς σας ξέφυγε. Να απαντήσω και σε αυτό. Ξέρετε, οι λογαριασμοί του εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Ο λογιστής αυτό δεν το γνώριζε, διότι λένε θα φτιάξουν ένα νέο σύστημα στη Βουλή. Οπότε, ενώ παλιότερα μας ενημερώνανε, και έχω εδώ το mail του 2023, πριν ανακοινωθούν, μου στείλανε mail οι ορκωτοί της Βουλής και λέγανε, κύριε Ανδρουλάκη, στο πόθεν έσχεσαι σας λείπουν αυτά. Και διορθώναμε το πόθεν έσχεσαι. Αυτή τη φορά δεν μας στείλανε κανένα email. Γι' αυτό εφησυχαστήκαμε, λέμε και κάτι να έχει γίνει λάθος. Mm-hmm. Θα έχουμε πάλι κάποιο email από τους ορκωτούς της Βουλής και θα το διορθώσουμε. Πάω λοιπόν σε κάτι ακόμη. Βάσει αυτού του θέματος είναι και μια μεγάλη προπαγάνδα. Αδήλωτα χρήματα ενώ είναι δηλωμένα. Και αυτό εδώ που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μαύρο χρήμα. Θα πω λοιπόν σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί για μένα η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι κάτι αδιαπραγμάτευτα. Αδιαπραγμάτευτο. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Μητέρα μου ήταν τότε φορειακός. Και μου λέει, παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω πληρώνει διπλή φορολόγηση. Και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες. Εγώ λοιπόν πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πληρώνουν φόρο. Αυτοί λοιπόν δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 14, 15, 16, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα.
2: Λέτε, άρα αυτά τα χρήματα,
0: άρα αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι μαύρα, όχι μόνο είναι φορολογημένα, πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Τα λέω αυτά. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη και κυρία Καλογυρόπουλου.
1: Επιτρέψτε
0: το
1: μου.
0: Το λέω πρώτη
3: εγώ
0: φορά, γιατί δεν
3: ανέχομαι.
0: Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το μαντήρι της ηθικής άνθρωποι εμπλεκόμενοι σε δικογραφίες. Και ο πρωθυπουργός, γιατί είπε κάτι ο κύριος Τάκης, λέει, αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη θέση σας, τι θα λέγατε.
2: Ο κύριος Μαρινάκης το είπε αυτό.
0: Ναι, θα σας απαντήσω. Δεν μπορεί να είστε εσείς ο κύριος Μητσοτάκης. Διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του Predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο ανιψιός με δημοσίευμα προχθές στη Real News που λέει, εγώ λέει, θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης. Τα πήρα πάνω μου. Τι πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης, κύριε Μητσοτάκη. Τι πήρε πάνω του. Ούτε είμαι αυτός πρώτη δικογραφίας και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας μου υπουργός, ούτε Βορύδης,
1: κύριε...
0: ούτε Αβγενάκης, ούτε Καραμαλής. Άρα στη θέση μου δεν μπορεί να έρθει, ούτε εγώ μπορώ να πάω στη θέση.
1: Ωραία.
3: Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Από τη στιγμή που γίνατε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τα... Εγώ... Είναι τα χρήματά σας, οι αμοιβές σας από όταν ήσασταν ευρωβουλευτής. Γιατί δεν τα μεταφέρατε σε ελληνική τράπεζα. Μιλάγατε για επαναπατρισμό κεφαλαίων, που είναι και θέση σας πάγια. Γιατί δεν τα φέρατε στην Ελλάδα τα χρήματα αυτά.
0: Λοιπόν, καταρχάς, τα χρήματα τα μισά ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Λοιπόν, θα δείτε τα απόθεν έσχεσαι των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα κάνω το ρόλο του κ. Γεωργιάδη.

0: ούτε του κύριου Μαρινάκη. Ελέγξτε λοιπόν τα απόθενα έσχες για να δείτε ποιοι που κουνούν το δάκτυλο. Δεν έχουν κανένα ηθικό αίρισμα για να κουνούν το δάκτυλο σε έναν άνθρωπο που ό,τι έχει κάνει και νόμιμο και ηθικό.
1: Κύριε Ανδρουλάκη, ένα λεπτό για να το κλείσουμε αυτό. Είπατε κάτι βαρύ και δεν θέλω να το προσπεράσω. Μιλήσατε για όρους πολιτικής δολοφονίας που αφορά την προσωπικότητά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε πού το χρεώνεται αυτό, γιατί είναι βαρύ, στην κυβέρνηση, στον κύριο Γεωργιάδη προσωπικά και στους δύο. Γιατί αναφέρατε και τον κύριο Γεωργιάδη και την κυβέρνηση.
0: Στο 2022 περνάω το κατόφλι του Αρείου Πάγου,
1: ναι,
0: και μετά από λίγη ώρα γέμισε το διαδίκτυο, με συκοφαντήσω ότι είμαι πράκτορας της Τουρκίας, ότι έχω πρωταγωνιστήσει σε θέματα ευδοοικογενειακής βίας, οι ίδιοι που τα κάνω και σήμερα. Τα ίδια τρόλοι είναι.
1: Η κυβέρνηση, ο κύριος Γεωργιάδης, ποιοι.
0: Συγγνώμη, είπα, η ομάδα δεν ξέρετε ποια είναι. Δεν τους ξέρετε.
1: Μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη, τους ξέρουμε, ναι, στην Ελλάδα ή αλλού.
1: Ξέρουμε, τους ξέρετε. Ναι, τους ξέρουμε.
0: Λοιπόν, λέω, τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είπε για προσωπικούς λόγους για να παρακολουθήσει.
1: Η κυβέρνηση, ο κύριος
0: Γεωργιάδης. Δηλαδή, όλοι αυτοί που παρακολούθησαν για εθνικούς λόγους, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, όλοι αυτοί που δεν πήγαν στη δικαιοσύνη, δεν απολογήθηκαν. Και απολογούμε εγώ που έκανα όλες τις νομικές ενέργειες και
1: λοιπόν,
0: αποκάλυψα το σκάνδαλο.
1: Έλα,
0: τα ίδια γίνονται και τώρα.
2: Να ρωτήσω, να πάμε στα πολιτικά.
1: Ναι, να πάμε για να προχωρήσουμε. Ωραία. Να δούμε και την οικονομία.
2: Κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας σε όλες τις ομιλίες αφήνει να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει η αντιπολίτευση που θα έπρεπε να υπάρχει προκειμένου να ζοριστεί η κυβέρνηση και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς το βλέπετε, τι σχολιάζετε? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο.
0: Λέει ότι δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει μία σκληρή αντιπολίτευση προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
3: Σας χαρακτηρίζει βολική αντιπολίτευση.
2: Και θέλω να σας
0: ρωτήσω
2: και κάτι άλλο.
0: Άρα ο ίδιος ήταν σκληρή και αποτελεσματική αντιπολίτευση.
2: Μισό λεπτό.
0: Εγώ ξέρω ότι έχασα τη μεγαλύτερη διαφορά της μεταπολίτευσης. Έχασε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η μεγαλύτερη διαφορά που είχε χάσει ποτέ κόμμα είναι με αυτόν αρχηγό. Άρα τι θέλει να πει? Ότι εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί? Είναι αυτός που κατά τεκμήριο ο λαός του είπε ότι δεν είσαι? Ακούστε, αφήνουμε τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα στη Βουλή ήρθε ο Νίκος Χρυστοδουλίδης. Τον άκουσα. Με κάποια πράγματα, όχι απλά συμβολικά, πολύ ουσιαστικά. Τι είπε? Ότι σαν παιδί τον πλήγωσε αυτό που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι η Κύπρος κοίταξε μακρά. Αλλά είδε την εθνική αξιοπρέπεια όταν εκεί ήταν η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη. Πώς πήγε εκεί η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη για να στρίξουν τώρα την Κύπρο? Μήπως πρωτεργάτης ήταν ο Κώστας Σιμίτης που έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενιαίο αμυντικό κλώμα του Ανδρέα Παπανδρέου? Σήμερα έχουμε ανάλογη πολιτική. Όταν η Τουρκία θα κάνει σε λίγο νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Τη βάλαν στα βιβλία και τώρα θα κάνουν και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Και δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πάμε στην ακρίβεια. Μάλλον πριν πάμε στην ακρίβεια. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου-Κρήτης? Ή θα συνεχίσει να κάνει
1: τώρα
0: την
1: έχουμε μάχια. Γαλάζια πατρίδα ξανά.
0: Απαντάω.
1: Από την Τουρκία.
0: Ήρθε εδώ ο κ. Χρυστοδουλίδης, μιλήσαμε, είπε μια σοβαρή ομιλία. Θα έχουμε ανακοινώσεις. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα απάντηση στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτη? Και πάω και στην ακρίβεια. Ήρθε πρώτος ο κ. Πυρακάκης. Και τι είπε? Πάνε όλα καλά. Ο πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός οικονομίας, με το λαό όμως που κυβερνούν να έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Πώς γίνεται να έχουν πετύχει οικονομικά όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Ανισότητες στα ύψη, του είπα τα στοιχεία. Τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τρίτα στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Και η μισθή ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτερη από το τέλος. Άρα μια τεράστια απόκληση, μια ασυμμετρία. Αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Όταν στα εθνικά θέματα δεν πας μπροστά αλλά πας πίσω. Όταν στα θέματα της οικονομίας είμαστε καθυλωμένοι στην τελευταία θέση της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Τι πρέπει να γίνει? Πολιτική αλλαγή και καλό κάθε πολίτη, ό,τι και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να ενώσουμε τα χέρια μας και να κερδίσουμε και την ανηθικότητα και τη διαφθορά και τις απευθείας αναθέσεις και την ακρίβεια και την κακοποίηση του κράτους δικαίου.

0: που δυστυχώς συμβαίνει αυτές τις μέρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, με αφορμή και την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, είναι οι περίφημες δημοσκοπήσεις. Έχουμε δει στελέχη σας να βάλουν κατά των δημοσκοπήσεων βουλευτές, άλλα στελέχη του οργανωτικού τομέα να μιλούν για απάτη δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, αυτή η φράση προκάλεσε και την οργή του κυρίου Φαναρά, ο οποίος είπε ότι στο παραένα γλιτώσατε την αγωγή ως κόμμα. Υπάρχει μια συζήτηση από στελέχη σας για το αν οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες, είναι φτιαγμένες, αν είναι από πίσω η κυβέρνηση. Άκουσα την κυρία Διαμαντοπούλου χθες να διαφοροποιείται από αυτή την γραμμή και να λέει ότι δεν πρέπει να μαλώσουμε με τους δημοσκόπους και ότι εμείς είμαστε ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα και δεν μας συμφέρει, ούτε είναι κανονικό να συγκρουόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων που δεν είναι στο ΣΕΔΕΑ και έδειξε τον κύριο Τσίπρα δεύτερο και εσάς τρίτο προχθές. Και υπάρχει και μια... Σωστό. Και υπάρχει και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι όταν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ θα υποχωρήσει από τη δεύτερη θέση και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πολεμική...
0: Ναι. Νομίζω ότι είμαστε ορθολογιστές με μνήμη. Mm-hmm. Έτσι. Καταρχάς, το να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι επειδή το είπε κάποιος στο Facebook, το θεωρώ αστείο.
1: Όχι, το λένε
0: και όταν δεν είναι βουλευτής, πέρα λεπτό. Δεν είναι βουλευτής, έχει κανένα θεσμικό ρόλο. Έτσι. Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Όλες οι εταιρείες είναι το ίδιο. Μα η ίδια η Ένωση που έχουν οι δημοσκόποι έχει βγάλει ανακοίνωση και βάζει σοβαρά θέματα αξιοπιστίας κάποιων δημοσκοπικών εταιριών. Άρα αυτό που λέμε το λένε οι ίδιοι δημοσκόποι. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Έχουμε και εμπειρία όμως. 2023. Πέσανε μέσα δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να ασκήσουμε κριτική. Δεν τη δέχονται. Οι δημοσκοπήσεις το 2023 λέγανε 8 ΠΑΣΟΚ, 28 ΣΥΡΙΖΑ, 32 Νέα Δημοκρατία. Και είχαμε 41. 17, 19 πόσο ήτανε και 12. Δεν έχουμε εμπειρία. Στο δημοψήφισμα δεν θυμόμαστε τι έγινε. Εγώ τι λέω. Προφανέστατα, κάνουμε δημοσκοπήσεις όλοι μας. Τις αξιοποιούμε σαν ένα εργαλείο της στιγμής. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό εργαλείο. Δεν το υποτιμώ. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι όλοι οι δημοσκόποι είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Και παιχνίδια γίνονται και το λέω ευθαρσώς. Και ότι πάντα πέφτουν μέσα. Έχουν πέσει και μέσα, έχουν πέσει και έξω. Οπότε. Η κριτική μας είναι ρεαλιστική.
2: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα, πολύ μικρό. Πριν από δύο μέρες, το στέλεχος του κόμματός σας, η κυρία Βάσια Αναστασίου, έκανε κριτική εναντίον του κυρίου Τσίπρα και το επιχείρημα ήταν ότι πρέπει να πάει να λουστεί γιατί έχει βάλει πολύ μπογιά. Θεωρείτε ότι αυτού του είδους...
0: Είναι μια απαράδεκτη δήλωση και γι' αυτό ζήτησε δημοσίως συγγνώμη. Είναι μια απαράδεκτη δήλωση η οποία δεν ανήκει στο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν κάποια στελέχη στις δημόσιες τοποθετήσεις. Τώρα, πριν κλείσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τελειώνει ο χρόνος μας, εγώ θα πω δύο πράγματα για το μεγάλο θέμα που είναι η ακρίβεια. Ξέρετε, μιλάω για τη μείωση στο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά τώρα και 5 χρόνια, 4 χρόνια. Και ακούω λαϊκισμός, αυτά δεν γίνονται, δεν παίρνουν στις τιμές. Σήμερα ήρθε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τον είχα δει πριν ένα μήνα στην Κύπρο και μου είπε ότι στην Κύπρο μηδενίσαν το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Πώς το κάνανε, πώς το καταφέρανε αυτοί. Κάνανε ελέγχους πριν, καταγράψαν τις τιμές, μετά εφαρμόσαν το μέτρο και ξανακάνανε ελέγχους. Όποιος δεν είχε σεβαστεί τη μείωση, πρόστιμο. Γιατί εμείς το κάνουμε αυτό που πέτυχε η Κύπρος, γιατί. Εγώ δεν λέω να το μηδενίσουμε, να το μειώσουμε λέμε. Γιατί. Γιατί πολύ απλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που εμείς λέμε να μειωθεί στο μέσο όρο της Ευρώπης. Και ο ΦΠΑ είναι τα δύο εργαλεία που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και βγάζει δισεκατομμύρια από την ακρίβεια. Δηλαδή, ο κόσμος δεινοπαθεί και αυτοί από τους έμεσους φόρους βάζουν δισεκατομμύρια, μετατρέποντάς τα σε ΠΑΣ. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι πελατειακό κράτος. Γιατί κάνεις, από τη μια τσέπη παίρνεις δις και μετά, λίγο πριν τις εκλογές, λες τώρα πάρτε ένα αντίδωρο. Εμείς θα κάνουμε θεσμικές, οριζόντιες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια και να στηρίξουμε και τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους Έλληνες.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ
2: που μας απαντήσατε
3: όλα τα ερωτήματα και που ήσασταν εδώ, κύριε Αντρουλάκη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι είχα χρόνο, νομίζω, αυτή τη δύσκολη μέρα για μένα. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής συναισθηματικά. Ναι. Για μένα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ήταν δύσκολη μια μέρα να πολιτεύομαι τόσα χρόνια

0: το προσκήνιο, με διαφάνεια, με αξιοπρέπεια και να έχω για άλλη μια φορά μετά τις υποκλοπές ένα χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μου επιτίθεται με ένα ανήθικο τρόπο, χωρίς κανένα στοιχείο και μόνο με ψέματα. Ντροπή και πάλι ντροπή.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Πάρα πολύ.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την καθιερωμένη πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Σε λίγα λεπτά.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος ο Β'. Ο θρίαμβος στο Σπερχιό. Η του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε εδώ να υποδεχτούμε με την Ελένη και τον Δημήτρη, την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας και να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν το παραδέχονται, αλλά είναι μακρά η προεκλογική περίοδος και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κατσανιώτη. Καλησπέρα, κύριε Κατσανιώτη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, να σας πω προκαταβολικά, γιατί εγώ τα λέω δημοσίως, δεν τα λέω off, ότι σας έχω ασκήσει κριτική σε εσάς τους αντάρτες, γιατί έλεγα ότι όταν ήσασταν Υπουργοί δεν κάνατε την ίδια κριτική στην κυβέρνηση. Οπότε το λέω ευθέως και με τιμιότητα. Θα ήθελα και σε αυτό να μου απαντήσετε στο δεύτερο γύρο όμως. Γιατί δεν τα λέω από πίσω.
6: Όταν το βάζετε, πρέπει.
5: Δεν τα λέω από πίσω. Λοιπόν, να υποδεχτώ επίσης το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κουκουδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
5: Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καναμέρο. Καλησπέρα, κύριε Καναμέρο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
8: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
5: πρόσκληση. Λοιπόν, πριν πάμε στα εσωτερικά σας που έχουν πολύ ενδιαφέρον και μας δίνετε τροφή και τρεις και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, κύριε Κατσανιώτη. Και τώρα θα πάμε στα σοβαρά και θα έλεγα και ενδεχομένως και με δόσεις που δείχνουν πολύ σκληρό ροκ στις εκλογές. Πριν από λίγη ώρα μας απάντησε εδώ στις δικές του απαντήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα όμως εσείς που εκπροσωπείτε την κυβέρνηση να μας πείτε τι τελικά καταλογίζεται στον κύριο Ανδρουλάκη με αυτή την υπόθεση που άνοιξε σήμερα στη Βουλή για το ακίνητο του ίδιου και της οικογένειάς του στο Ηράκλειο και να καταλάβουμε και αυτό το διαχωρισμό περί νομίμου και ηθικού, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ότι είναι και νόμιμος και ηθικός.
6: Εγώ αυτό που θέλω να πω, με ξέρετε, γνωριζόμαστε, θεωρώ ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εμπεριέχει τη σύγκρουση, αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Η Νέα Δημοκρατία μπροστά της έχει ένα χρόνο για να πείσει τους συμπολίτες μας ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει προοπτική για να πάρουμε τη νέα αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος και για μένα το μήνυμα που η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δώσει είναι ότι θα πάμε με ένα θετικό μήνυμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε όσα δεν πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί και μετά, αυτές οι αντιπαραθέσεις για μένα και από όπου και από την θεωρώ ότι.
5: Συγκεκριμένα, εγώ σας το δω.
6: Εγώ σας λέω.
5: Κύριε Ανδρουλάκη, τι καταλογίζει, να το καταλάβουμε.
6: Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, κατηγορία στον κύριο Ανδρουλάκη που έχει να κάνει με το αν θα έπρεπε να νοικιάσει ένα ακίνητο ή όχι στο δημόσιο. Έδωσε τις εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα.
5: Εσείς του καταλαβαίνετε, ως κυβέρνηση.
6: Εγώ σας λέω, εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζουν την κυβέρνηση και σας λέω την άποψή μου. Θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα που η κυβέρνηση λέει, ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Εγώ θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας θα πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές.
5: Υπάρχει ηθικό θέμα. Γιατί αυτό ετέθη από την κυβέρνηση. Ότι εντάξει, δεν είναι παράνομο, αλλά πρέπει να είναι και ηθικό. Και το είπε και ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Εγώ θα έλεγα ότι αν ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάνει αυτό το πράγμα, όντας στη φάση που ήταν ευρωβουλευτής, τότε ναι, θα έβλεπα και ένα θέμα. Όταν έχει γίνει, έχει πάρει ένα κίνητο, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε πράγματα. Πρέπει να δίνουμε μια πολιτική μάχη, μια πολιτική αντιπαράθεση.
5: Είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν ήταν ο Μητσοτάκης στη θέση του Ανδρουλάκη, θα είχαν ζητηθεί παραιτήσεις. Θέλω να μου πείτε, εκτιμάτε δηλαδή εσείς ότι σε μια αντίστοιχη φάση το ΠΑΣΟΚ θα ζητούσε την παραίτηση του κυρίου Μητσοτάκη
6: είναι,
5: και ότι.
6: Είναι πάρα πολύ πιθανό και έχουμε δει πολλές φορές το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει τους τόνους. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική και επιμένω σε αυτό είναι ότι επειδή θα το έκανε το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Εμείς πρέπει να πάμε με ένα συγκεκριμένο πρόταγμα στις εκλογές, το οποίο είναι τα καλά που έχουμε πετύχει και αυτά που θα κάνουμε στην επόμενη θητεία μας για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Η μάχη αυτή. Με αλληλοκατηγορίες, με διαδικασίες να ψάχνουμε να βρούμε το σημείο κατηγορίας, να ανεβάζουμε τόνους, να τσακωνόμαστε, νομίζω δεν κάνει καλό στην πολιτική.
5: Ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή είπε κάτι το οποίο, επειδή είστε βουλευτής που ξέρει από το Σταυρό, κάτι έχει βαρύ από έχω. Λέει, μα σαμπούκωσε ο κύριος Ανδρουλάκης 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Τι σημαίνει?
6: Έχω ξαναπεί,

0: Έχω ξαναπεί και το λέω δημόσια. Ο καθένας μας κρίνεται από την ένταση που λέει τα επιχειρήματά του. Από το ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί και προτείνει, από τη δημόσια συμπεριφορά του και όλοι κρινόμαστε. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος και συνεχίζω να λέω ότι η πολιτική αντιπαράθεση για μένα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, αν θα το έκανε το Πασόκ. Και αν το Πασόκ σηκώνει τόνους για πάρα πολλά πράγματα, πολύ παραπάνω από όσο πρέπει, θα πω ναι. Για παράδειγμα, για μένα η αντιπολίτευση κυρίως σηκώνοντας πάρα πολύ τους τόνους και πολιτικοποιώντας πράγματα στον ΑΠΚΠ, στην ουσία, τι έχουμε καταφέρει, να μην έχουμε φτάσει στην ουσία του σκανδάλου, ποιοι ήταν αυτοί που έφαγαν λεφτά, ποιο ήταν το σύστημα που έτρωγαν λεφτά, και να κουβεντιάζουμε για πολιτικές ευθύνες που δεν υπάρχουν. Άρα, λοιπόν, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι έχουμε όλοι μας 5 λεπτά να μιλήσουμε στους πολίτες. Αν βρίζει ο ένας τον άλλον, θα τους πείσουμε ότι δεν κάνουμε όλοι. Αυτό για μένα δεν είναι πολιτική και πρέπει να πάμε στο θετικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε στην κυρία Κουκουδάκη.
2: Ναι. Κυρία Κουκουδάκη, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μας έδωσε εδώ τις εξηγήσεις του. Μίλησε με αρκετά βαρύς χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση. Είπε για ένα σύστημα. Ενέπλεξε και μέσα ενημέρωσης σε αυτό. Το ερώτημα είναι, εκτιμάτε ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές? Και το λέω αυτό γιατί και εσείς το προηγούμενο διάστημα χρησιμοποίησατε βαρύτατους χαρακτηρισμούς για την κυβέρνηση. Είπατε για συμμορία, είπατε για μαφία, είπατε για καμόρα. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα πριν καν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Θεωρείτε ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι? Άκουσα τον κύριο Κατσανιώτη να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ή θεωρείτε ότι θα συνεχίσουμε έτσι και για πυρμηχθεί το?
3: Νομίζω ότι δεν ποιεί τιμή σε κανέναν το να είναι αυτό το κλίμα, αλλά την κύρια ευθύνη για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει εδώ την έχει η κυβέρνηση. Όταν εντός του κοινοβουλίου ακούγεται η λέξη «μασαμπούκιασε» για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντιλαμβανόμαστε ότι, σε αντίθεση με τον κύριο Κατσανιώτη, που τον άκουσα πολύ προσεκτικά και τον τιμάει
2: η στάση του. Είπατε συμμορία, καμόρα και μαφία.
3: Θα σας πω, κύριε Τάκη, εδώ συζητάμε όμως για έναν πρωτοκλασάτο υπουργό, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ ακόμα εάν είναι ρόλος ή αν έτσι αντιλαμβάνεται ότι θα πορευτεί. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό δείχνει στο σύνολο την ηθική κατάπτωση στην οποία σέρνει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Το πολιτικό ζήτημα σε όλα αυτά τα οποία ακούμε, και ναι, θα συμφωνήσω ότι πρέπει να μιλάμε αμιγώς πολιτικά, γιατί ο κόσμος από εμάς αυτό που περιμένει είναι να δει με ποιο τρόπο ακριβώς, ρεαλιστικά, την επόμενη μέρα θα λυθούν τα καθημερινά του προβλήματα που συνεχώς διωγγώνονται. Όμως, το βασικό πολιτικό πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε μια κυβέρνηση σε αποδρομή, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία και επί της ουσίας είναι σαν να κάνει gaslighting. Δηλαδή, επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους με χυδαίο τρόπο, γιατί ο αγοραίος τρόπος με τον οποίο από το πρωί έχει εκφραστεί με τα δημοσιεύματα τα οποία έλαβε πολύ σοβαρή υπόψη τον κύριο Γεωργιάδης και ξεκίνησε όλο αυτό σήμερα πρωί-πρωί. Και μετά το συνέχισε και εντός κοινοβουλίου, δείχνει ότι όταν δεν θέλω να μπούμε στην πραγματική συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, που έρχεται, σκάει το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο, γιατί εδώ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση που προσπαθεί με κάποιο τρόπο να εκθέσει την κυβέρνηση. Έρχονται σοριδών δικογραφίες όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή.
2: Εσείς
3: γι' αυτό συζητάμε για σκάνδαλα και διαφορά.
2: Αυτοκριτική για τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Γιατί τώρα ούτε η δική σας χαρακτηρισμή είναι πολιτική όταν λέτε μια κυβέρνηση καμόρα και συμμορία.
3: Δυστυχώς, κύριε Τάκη, δεν θεωρώ ότι η καμόρα που συζητάμε λοιπόν και η συμμορία και όλα αυτά.
2: Και η μαφία.
3: Τα έχουν διεκδικήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με στεναρό τρόπο. Όταν δεν δέχονται για κανένα λόγο να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπουργών τους για μία σειρά από σκάνδαλα για δικογραφίες που έχουν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Αυτό είναι
3: προσπαθούν, καμόρα. Και προσπαθούν αξιοποιώντας και χρησιμοποιώντας έναν παρακρατικό μηχανισμό, ομάδες αλήθειας, Ζούκοφ, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και που τα προηγούμενα χρόνια, όποιες και να ήταν οι συνθήκες, τόσα πολλά και τόσα μαζεμένα, δεν θυμάμαι να τα έχουμε ξαναβιώσει. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι προφανώς επειδή είχε εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς υπερσυγκεντρωτισμού εντός του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό το πράγμα για να κρατηθούν στην εξουσία έχει ως αποτέλεσμα όλο αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς να συμβαίνει στην πολιτική ζωή
1: Ελένη,
3: του τόπου.
1: Πάμε στον κύριο Καναμέρο.
4: Ναι, κύριε Καναμέρο, παρακολουθείτε φαντάζομαι κι εσείς σήμερα όλη την ημέρα μία αντιπαράθεση η οποία υπάρχει ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για δολοφονία.

0: φωνία χαρακτήρα του. Και από την άλλη, ο κύριος Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι μας αμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια. Θεωρείτε ότι το κλίμα αυτό κάνει καλό στην κοινωνία, βοηθάει δηλαδή την πολιτική ζωή, και θεωρείτε ότι σε αυτό το κλίμα θα πάμε σε εκλογές?
1: Κυρία Καλαγεροπούλου, πάντα η δημοσίευση τοπόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων δημιουργεί κάθε χρόνο κάποια ζητήματα. Όλη η ιστορία ξεκίνησε από το 1 εκατομμύριο που από λάθος το λογιστή, εγώ άκουσα τις εξηγήσεις του κύριου Ανδρουλάκη και εν μέρη είναι επαρκής, και στη συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης με τον τρόπο που γνωρίζει, ο οποίος θέλω να σας πω ότι είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Απολύτως τοξικός. Για να καταλάβουμε δηλαδή και από πού εκπορεύεται η τοξικότητα, επιχείρησε μαζί με αλήθειες και ψέματα, γιατί άκουσα προσεκτικά τον κύριο Ανδρουλάκη και είδα και τα δημοσιεύματα και όσο είπε ο κύριος Γεωργιάδης, να φέρει σε θέση απολογίας και άμυνας τον κύριο Ανδρουλάκη. Το έκανε τελικά, γιατί είδα στη συνέντευξη που σας έδωσε μισή ώρα, 25 λεπτά εξηγούσε το αποθενέσχες του. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα μόνο, δεν απάντησε. Γιατί δεν έφερε μέσα το 1 εκατομμύριο ευρώ από τις Βρυξέλλες. Απάντησε ότι έχει φέρει τα μισά και ότι τα υπόλοιπα δεν μπορούν να την κατηγορούν αυτοί που έχουν περισσότερα. Ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται ποιος είναι πιο πλούσιος. Ο ένας πολιτικός αρχηγός ή ο άλλος. Θέλει πραγματικά λύσεις στα προβλήματα. Είναι μια ψυμαχία. Κοιτάξτε, η πολιτική δεν γίνεται λουκουμόσκονη. Θα ακουστούν και ακραίες εκφράσεις. Και επιθετικοί προσδιορισμοί. Μην κάνουμε τώρα ότι ξαφνικά είμαστε στο κολέγιο ή σε κάποιο ιερό εκκλησίας. Η πολιτική έχει μια σκληρή πλευρά. Αρκεί να εδράζονται σε επιχειρήματα και στην αλήθεια τα όποια βέλη εξακοντίζονται με κάποιο τρόπο. Εδώ βλέπω ότι βάσει των όσων είπε ο κ. Ανδρουλάκης, βασίζεται σε αρκετά ψέματα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη τουλάχιστον. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν απορίες. Δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι πολίτες ή η οικογένειά τους να νοικιάζει ένα κτίριο στο δημόσιο ή το κτηματολόγιο του δημοσίου να πηγαίνει να παίρνει ένα κτίριο που ήταν φυλακές. Εγώ να σας πω απόρρισα. Δηλαδή, πώς το κτηματολόγιο επιλέγει ένα κτίριο το οποίο είχε κελιά? Γιατί θα πρέπει να ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά να το μετασκευάσει. Αυτό όμως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αν ο πατέρας του κ. Ανδρουλάκη είχε κάποια ακίνητα και τα νοίκιαζε και εν μέρη πέρασα σε αυτόν. Μακριά από εμένα αυτού του είδους πολιτική. Αν αρχίζουμε να ψάχνουμε τέτοιες, όχι λεπτομέρειες, να μεγενθύνουμε στοιχεία του πόθεν έσχες ή των περιουσιακών στοιχείων κάθε πολιτικού, νομίζω δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά σε αυτή την πολιτική της δολοφονίας χαρακτήρων, θα το πω, η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος είναι πραγματικά, έχουν ντοκτορά μεταπτυχιακό. Εγώ, επειδή αφορά τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος, δεν θα πέσω στην παγίδα να εστερνιστώ τα συνήθως έολα και τοξικά σχόλια και επιχειρήματα του κ. Γεωργιάδη. Το λέω καθαρά.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο γύρο. Προανέφερα πριν, κύριε Κατσανιώτη, ότι δεν τα έλεγα από πίσω σας, τα έλεγα εδώ στον αέρα της εκπομπής μας, ότι εσείς και άλλοι συναδελφοί σας, και καλώς το κάνατε, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας, δεν θα σας πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι που θα ασκήσετε κριτική, ασκήσετε κριτική. Εγώ σας επέκρινα, διότι εκτίμησα πως θα έπρεπε αυτή η κριτική να είχε γίνει και όταν εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας είχατε την, να το πω λαϊκά, την υπουργική καρέκλα. Και είπα ότι ο Κατσανιώτης, ο οικονόμου και οι υπόλοιποι την κάναν αυτή την κριτική όταν δεν την είχαν την υπουργική καρέκλα. Λοιπόν, θα ήθελα, εφόσον έχω κάνει αυτή την κριτική και σας το λέω ευθέως, μια απάντησή σας νομίζω θα ήταν ενδιαφέρουσα. Και επίσης να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως μας προανέφερε ο Τάκης, έχει τον ορίζοντα του συνεδρίου της την Παρασκευή που ξεκινά με μια εικόνα, όπως μας μετέφερε ο Δημήτρης, για ένα ενωτικό συνέδριο. Πόσο ενωτικό μπορεί να είναι ένα συνέδριο όταν έχει ασκηθεί έντονη κριτική, όταν στην κοινοβουλευτική ομάδα επίσης έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα και επίσης όταν λείπουν ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς? Θα μου πείτε για τον Σαμαρά, ναι, έχει φύγει. Ναι, αλλά λείπει και ο Κώστας Καραμαλής. Δεν υπάρχει κανένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο. Αυτό μήπως είναι προβληματικό?
3: Εδώ υπάρχουν, έχετε θέσει 4-5 διαφορετικά πράγματα. Να πω καταρχήν.
2: Θεία ότι η συνοχή του κόμματος και την κριτική που ασκήσατε εσείς και οι
3: να ξεκινήσω, αυτό που είπατε και με αφορά. Καταρχήν, πάντα πίστευα ότι δεν πρέπει να λέμε ποιος λέει κάτι, αλλά το τι λέει. Άρα είναι σημαντικό να δούμε αν αυτά που εμείς οι πέντε είπαμε στο άρθρο μας είναι σωστά ή λάθος. Δεύτερον, αλλά πολύ ουσιαστικό, είναι ότι εμείς στο συγκεκριμένο άρθρο μας είπαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε ότι το επιτελικό κράτος, που είναι το μοντέλο διοίκησης, στην πρώτη του φάση, δηλαδή στην πρώτη περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δούλεψε και δούλεψε καλά. Και το λέμε ξεκάθαρα. Και λέμε επίσης ότι θα πρέπει για μας να είναι σίγουρα ένα μοντέλο που θα πρέπει να έχει χώρα οποτεδήποτε έχει κρίσεις. Σας θυμίζω ότι και εγώ και ο κύριος οικονόμου, χωρίς να θέλω να τον εκπροσωπήσω τώρα, ήμασταν υπουργοί στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης. Δηλαδή στη φάση που πρώτον λέμε ότι δούλεψε μια χαρά το επιτελικό κράτος, και δεν το λέμε εμείς. Όταν εγώ ήμουν υπουργός και ο κύριος οικονόμου ήταν υπουργός, ο ελληνικός λαός μας έδωσε 41%. Άρα αυτό που είπαμε εμείς το αντιλήφθηκε ο ελληνικός λαός. Από εκεί και μετά είπαμε.
1: Κύριε Κατσανιώτη,
3: να τελειώσω λίγο.
1: Στην πρώτη περίοδο του επιτελικού κράτους έγινε η διαχείριση του δυστυχήματος των Ντεμπών. Έγιναν οι υποκλοπές. Και όλα αυτά που βλέπουμε για τον υποκεπέ. Τότε γίνανε.
3: Αλλά
1: τα βλέπουμε τώρα.
3: Εκτός
1: αν εννοείται ότι δεν τα καλύψατε καλά.
3: Σας λέω
1: και δηλαδή η επιτυχία του επιτελικού κράτους είναι αν βγαίνουν στη δημοσιότητα.
3: Τελειώσατε.
1: Και στη δημόσια σφαίρα.
3: Θέλετε να μιλάμε ένα μιλάμε ένα στον άλλο, μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν μιλάμε ένα πάνω στον άλλο, δεν είναι συζήτηση. Διακόπτω στον άλλο και μπορώ να το κάνω πολύ μεγάλη
1: ευκολία.
3: Αυτό που λέει ο ελληνικός λαός είναι ότι η πρώτη φάση της διακυβέρνησης.
1: Ο ελληνικός λαός δεν ήξερε τι κάνατε με τις υποκλοπές.
3: Ήξερε μια
1: χαρά. Τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις εκλογές του 23.
3: Υπήρχαν πολιτικές ευθύνες. Υπήρχαν πολιτικές ευθύνες.
1: Ήξερε τον Μπάζο το 23.
3: Θέλετε να μιλήσουμε.
1: Όχι, αλλά να μιλήσουμε.
4: Έκανε λάθος ο ελληνικός λαός. Καλά κάνετε και τα λέτε. Ένα λεπτό απλά να τον ακούσουμε. Ένα λεπτό να τον ακούσουμε.
3: Έκανε λάθος, παιδί.
4: Το είπατε, κύριε Καναμέρο.
1: Εγώ δεν λέω αν έκανε λάθος. Λέω ότι ήξερε και βάσει αυτού.
3: Σας λέω, πήρε η Νέα Δημοκρατία 41%.
1: Ναι, όχι.
3: Δεν βλέπω σε καμία δημοσκόπηση να τραβάει τα μαλλιά του.
4: Κύριε Καναμέρο,
1: το βλέπετε.
3: Όχι.
1: Δεν βλέπετε τι λέει το 70% για το κράτος δικαίου, για την ακρίβεια.
3: Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει διπλάσιο ποσοστό.
4: Κύριε Καναμέρο, ένα λεπτό για να προλάβω.
3: Και βασικός της στόχος είναι αυτοδυναμία.
4: Πείτε μας λίγο και για το σενάριο.
3: Εσάς είναι η ύπαρξη. Έχετε καταλάβει.
1: Πάτε για αυτοδυναμία.
3: Φυσικά. Εσείς πάτε για ύπαρξη.
1: Αυτό που έχετε κατακτήσει.
3: Για ύπαρξη.
1: Η αλαζονία.
3: Ποιο μιλάει για λαζονία.
4: Λοιπόν, κύριε Καραμέλο, ένα λεπτό, ένα λεπτό για να έχουμε τον ίδιο χρόνο. Λοιπόν,
3: είχαν την πάνω και κάτω πλατεία.
4: Κύριε Κατσανιώτη,
3: αυτοί που εγκατέστησαν
4: λίγο,
3: την τοξικότητα
4: πάμε λίγο
3: στη
4: να
3: χώρα.
4: Πούμε λίγο για
3: με
4: σας.
3: Βλέπετε να είμαι ήρεμος και να μην
4: ωραία.
3: Θέλω
4: πάμε φυσαρίες, να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Γιατί θυμάμαι την εποχή σας. Λοιπόν, θυμάμαι αυτά που εσείς φέρατε στη
4: απαντήσω,
3: χώρα.
4: Θα απαντήσω, κύριε Καραμέλο.
3: Θυμάμαι το διχασμό, την πάνω και την κάτω πλατεία.
4: Πάμε να προλάβουμε να μας πείτε για το σύνολο. Ελένη, κάτσε. Έχω κάνει μια ερώτηση. Όχι, ας τις πρέσπες τώρα. Είμαστε στο 26. Λοιπόν, ρώτησα για το συνέδριο.
3: Ποιος έφερε τις πρέσπες. Ποιος έδωσε
4: παιδιά,
3: τη Μακεδονία.
4: Ένα λεπτό. Ελένη μου, σε παρακαλώ πολύ.
3: Μακεδονία. Την έδωσε. Το όνομα της Μακεδονίας. Το έδωσε.
1: Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης κανονικότατα. Έλεγε ότι αντάλλαξε ο Τσίπρας τη συντάξη των Μακεδονικών.
3: Το έδωσε
4: κύριε
3: κανονικότατα.
4: Και κύριε Καναμέρο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Βουδάκη.
1: Αυτοί που τον προφοδότησαν.
4: Κύριε Κατσανιώτη, θέλετε να μας πείτε λίγο για το συνέδριο.
1: Επιχειρήματα προδεκαετίας.
4: Κύριε Καναμέρο, δεν προλαβαίνω να σας δώσω το λόγο. Κύριε Καναμέρο, δεν προλαβαίνω να σας δώσω το λόγο.
3: Πάω,
4: κύριε Καραμέρο, το
3: Θεό.
4: Είπατε μια φορά.
3: Δόξα
4: ένα λεπτό
3: Θεό.
4: Να γίνει ένα πολιτισμένο διάλογο. Δεν ακούγεστε έτσι καταρχάς. Λέω κάτι απλό. Πάμε λίγο να πούμε και για το συνέδριο.
3: Είναι εύκολο
4: ωραία.
3: Να το κάνω.
4: Το είδα.
3: Ωραία.
4: Αλλά δεν ακούει καλά ο κόσμος. Δεν είναι εύκολο στον κόσμο να παρακολουθεί.
3: Το είπα από την αρχή λοιπόν. Και ξέρετε ότι δείχνω τρόπο που μου αρέσει
4: ωραία.
3: Να μιλάω.
4: Κατανοητό. Κατανοητό ούτε του κύριου Καραμέρο. Ένα λεπτό. Αλλά ανέβηκε μια ένταση και δεν ακούγεστε και φτάνει. Ένα λεπτό. Φτάνει. Έγινε. Πάμε λίγο παρακάτω. Συνέδριο.
3: Για το μη κράτος του Τσίπρα. Το επιτελικό χρειαζόταν γιατί δεν πήραμε κράτος. Δεν πήραμε κράτος. Δεν παραλάβαμε κράτος.
4: Πιστέψτε με, κουράζει αυτό που κάνετε.
3: Το επιτελικό κράτος ήταν ανάγκη για να ξαναφτιάξουμε κράτος. Με όλους αυτούς που είχατε μαζέψει. Με όλους αυτούς που είχατε μαζέψει.
4: Κύριε Κατσανιώτη, μία ιστορία τώρα αυτό το πράγμα. Ένα λεπτό. Όλη την ώρα λέτε ότι δεν θέλετε να πείτε. Θέλετε να μας πείτε για το συνέδριο. Θα πάτε ενωμένοι.
3: Προσπαθώ, αλλά δεν αφήνω.
4: Αλλά απευθύνεστε στον κύριο Καραμέρο, γιατί το θέλετε κι εσείς. Δεν με βοηθάει ο κύριος Καραμέρος, αν δεν με βοηθάτε κι εσείς. Λοιπόν, ένα λεπτό. Για να ακούγεστε το λέω. Σας το λέω ειλικρινά. Για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν προϋποθέσεις να πάτε ενωμένοι. Λείπουν δύο πρώην πρόεδροι.
3: Κοιτάξτε, τα συνέδρια των κομμάτων. Ναι. Και επειδή μιλάμε για αλλαγές που γίνονται, βλέπουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε μεγάλη γιατί ακολουθούσε και το τι συνέβαινε στη Δύση. Ξέρετε, η πρώτη φάση της ιδρύσεώς της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή είχε ένα μεγάλο πρόταγμα, είχε την Εθνική Ενότητα, ήταν σημαντικό για εκείνη την εποχή. Τώρα για μένα το νέο μεγάλο πρόταγμα που πρέπει να έχει η παράταξη είναι την Εθνική Επιβίωση. Και όταν λέμε Εθνική Επιβίωση δεν λέω μόνο την άμυνα ή την ασφάλεια, μιλάω για το δημογραφικό, μιλάω για την εθνική παραγωγή, μιλάω για πράγματα που βλέπουμε να αλλάζουν σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε,

0: ξεκινήσαμε από έναν κρατικό φιλελευθερισμό που ίσχυε σε όλο τον κόσμο και γύρω στο 70. Προχωρήσαμε στο φιλελευθερισμό της Τάτσερ και του Ρίγκαν σαν παράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι αλλάζουν κανόνες που ξέραμε. Η ισχύ επανέρχεται σε όλο τον κόσμο. Συζητήσεις για εθνικά κράτη επανέρχονται.
1: Εσείς θα πάτε ενωμένοι.
0: Και εμείς θα πάμε ενωμένοι και θα συζητήσουμε για τις νέες προκλήσεις.
1: Παρά την απουσία Καραμαλή και Σαμαρά.
0: Θα είναι τόσοι σύνδεδοι. Έχουμε όλοι απόψεις. Θα τις πούμε. Θα προσπαθήσουμε.
1: Δεν λείπουν δύο σύνδεδοι. Λείπουν δύο πρώην πρόεδροι. Και μου το πάτε ότι...
0: Μα σας λέω και πάλι. Η δύναμη της παράταξης δεν είναι η πρόεδρή της. Η δύναμη της παράταξης είναι ο κόσμος, τα στελέχη και αυτοί που διαμορφώνουν πολιτική.
1: Κυρία
2: Κουκουδάκη. Πριν από λίγη ώρα,
1: είναι φέρ, σωστό.
2: Η κυρία Καριστιανού ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό.
1: Δείξτε το βίντεο.
2: Facebook, να το δούμε.
1: Δείξτε το βίντεο. Επιβεβαιώνει η κυρία Καριστιανού ότι κάνει κόμμα 21 Μαΐου.
3: Πες ότι επιβεβαιώνει.
1: Λοιπόν, και εδώ έχουμε και την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ Ζελένη Καλογεροπούλου. Μα το είχε πει πολύ καιρό πριν για 21 Μαΐου.
2: Ήταν,
1: λοιπόν, να δούμε αν πέσει μέσα και στο Τσίπρα τώρα.
2: Ναι,
1: μένει να δούμε αν έχει πιάσει και την ημερομηνία
2: λοιπόν,
1: του Τσίπρα.
2: Με το Περιστέρι στα χέρια να το αφήνει με το κλαδί της ελιάς και να γράφει ότι 21 Μαΐου στις 18:30 ξεκινάμε για την Ελπίδα. Η ανακοίνωση θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους, από το θέατρο Ολύμπιον. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, με δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει. Με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει στον θεριστή Ιούνιο.
3: Ή τέλος του μήνα.
2: Ναι. Πού τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το νέο σκηνικό, αν πιστεύετε ότι θα εξακολουθήσει να είναι δεύτερο κόμμα ή αν φοβάστε ότι η εμφάνιση αυτών των δύο κομμάτων μπορεί να ανατρέψει την εικόνα και τις ισορροπίες στην αντιπολίτευση.
4: Κύριε Τάκη, το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται έτσι κι αλλιώς. Οπότε είτε εμφανιστούν τα νέα κόμματα που καλώς να έρθουν, είναι δικαίωμά τους και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά, εάν και εφόσον αποφασίσει να κάνει κόμμα, γιατί και αυτό έχει ακουστεί. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει, χωρίς λοιπόν να επηρεάζεται, στο δρόμο που έχουμε επιλέξει προσφάτως και από το συνεδριό μας, αυτόνομα, με το μεγάλο μας όπλο, το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας. Ο στόχος είναι το να έρθει πολιτική αλλαγή, γιατί το ζητάει το 70% και πλέον πιεστικά. Είναι κοινωνικό αίτημα και αποτυπώνεται και στα δημοσκοπικά ευρήματα.
2: Δεν θα επηρεαστεί. Η βάση σας είναι τόσο μπετόν αρμέ που δεν θα επηρεαστεί καθόλου. Δηλαδή δεν θα φύγει ούτε ένας ψηφοφόρος να κοιτάξει λίγο προς Τσίπρα, λίγο προς Καριστιανού. Είστε βέβαιοι?
4: Κύριε Τάκη, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα, γιατί η κύρια και η ουσιαστική δημοσκόπηση πάντοτε είναι η εθνική κάρτα.
2: Προφανώς.
4: Ο ελληνικός λαός εκεί θα αποφασίσει και εκεί θα δώσει και τις απαντήσεις του όταν θα τεθούν τα ουσιαστικά διλήμματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και το πώς θα γίνουμε καλύτεροι και η χώρα μας θα δει καλύτερες μέρες. Θα αγωνιστούμε όμως, αυτό σας λέω, ακριβώς για να μην φύγει ούτε ένας.

0: αλλά το αποδεικνύει και στην πράξη. Και το ίδιο καλούμαστε να υπηρετήσουμε και όλοι εμείς. Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και με ένα ύφος και με ένα ήθος που φέρνει και ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα.
1: Κύριε Καναμέρο, συνοπτικά λοιπόν, να το θέσουμε αριθμούς. Ξεκινάμε από τη θέση που έχετε τώρα. Θα την διατηρήσετε για να διεκδικήσετε την πρώτη ή εκτιμάτε ότι υπάρχει πιθανότητα να σας περάσει η κυρία Καριστιανού ή ο κ. Τσίπρας?
0: Όχι, όχι. Δεν
1: παίζει αυτό το σενάριο.
0: Θεωρώ ότι θα τη αγωνιζόμαστε φυσικά για να τη διατηρήσουμε. Θεωρώ ότι θα τη διατηρήσουμε και ο στόχος μας έτσι κι αλλιώς είναι το Πασόκ να φέρει την πολιτική αλλαγή. Άρα να είμαστε πρώτο κόμμα και στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία και να φύγει αυτή η κυβέρνηση που 7 χρόνια μας ταλαιπωρεί. Νομίζω είναι σαφές.
1: Λοιπόν, να πάω στον κύριο Καναμέρο. Κύριε Καναμέρο, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει μια αμηχανία, και το λέω και σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν βλέπετε συναδέλφους σας να λένε ότι πρέπει να γίνει μια πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί άλλοι συνάδελφοί μας πάνε στο χαλάνδρι και ακούνε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα και εμείς είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, και αν πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, ένας τέλος πάντων συγχρονισμός, διότι εμείς αντιλαμβανόμαστε, δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος, ότι κάποιοι συνάδελφοι.
2: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, κύριε Πιέρο, όμως θέλω να σας πω ότι επειδή αναφερθήκατε στην εκδήλωση της Ρεματιάς, που ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωσαν πολίτες, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους χώρους. Και από το ΠΑΣΟ και ανένταχτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία μίλησαν 5 νέοι άνθρωποι και ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσία στελεχών που είναι και περί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εγώ θα έλεγα, δεν πιστεύω στον όρο όσμωση, αλλά έχει δημιουργηθεί μια διαπερατότητα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ανασύνθεσης στα κόμματα της κεντροαριστεράς και στο νέο υποδιαμόρφωση φορέα, το Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς, βέβαια, θα πρέπει να μπουν διαχωριστικές γραμμές. Αυτές θα μπουν όταν θα προκύψει κάποιο νέο κόμμα. Δηλαδή, εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω, γιατί εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή, είμαι στην πολιτική γραμματεία μέλος, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου ή γραμματέας του κόμματος για να έχω εικόνα καθαρή αυτή τη στιγμή, ότι θα υπάρξει ζήτημα συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας αφού υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις. Να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα αποκλείουν γεγονότα ή μάλλον δεν θα συμπεριλαμβάνουν στο σκεπτικό τους γεγονότα μπορούν να ακολουθήσουν, νομίζω ότι είναι προθύστερο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου να αποφασίσει πότε θα γίνει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε σχέση με τους βουλευτές, ασφαλώς. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, δεν είναι ο καθένας τι θέλει να κάνει. Ναι. Πρέπει να σκεφτεί κάθε του πολιτική απόφαση. Δεν μιλάω τώρα για φαινόμενα που παίρνουν τους έδρες και πάνε βόλτα. Το είδαμε και αυτό, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια και το είδαμε και πολύ πρόσφατα. Και σε αυτό έχει συντελέσει και το κόμμα Ανδρουλάκη. Πρέπει να το πούμε. Με έναν τρόπο.
1: Γιατί είναι, αυτοί που
2: είναι αυτοί που κινούνται και είναι αυτοί που υποδέχονται τις έδρες. Δεν μπορούμε να του
1: αφήσουμε. Δεν το λέτε Πασόκ.
2: Δεν μπορούμε να μην το.
0: Αφήστε να ολοκληρώσω. Πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Εντάξει, εγώ σας είπα. Δεν αναφέρθηκα σε κάτι άλλο. Στο κόμμα του κ. Ανδρουλάκη είπα. Λέω λοιπόν ότι προφανώς θα ληφθούν τέτοιες αποφάσεις, εν καιρό όμως και χωρίς προφανώς να δημιουργήσουν παρενέργειες που θα κάνουν κακό στη μεγάλη υπόθεση. Γιατί ξέρετε, οι βουλευτές είναι διαφορετικών κατηγοριών, με την έννοια άλλοι είναι ανεξάρτητοι, άλλοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλοι. Αυτό που λέτε.
0: Από τη δικιά μας κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, από τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Όχι, εγώ δεν είπα. Είπα.
1: Μπορεί.
2: Θα τοποθετηθούν και οι βουλευτές όταν προκύψει το εγχείρημα και αφού δοθεί χρόνος. Γιατί άκουσα και την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα που λείψει αποτύπωμα στην κοινωνία, αναμετρηθεί στις δημοσκοπήσεις και νομίζω κάτι. Μέσα σε ένα δίμηνο.
3: Διάβασα σε μία συνέντευξη σήμερα, νομίζω.
2: Νομίζω σας απάντησα πάντως,
1: έτσι.
3: Ναι, ναι. Σε μία συνέντευξη ότι ο κύριος Παπάς είπε σήμερα ότι τις επόμενες μέρες πρέπει όπως και δίποτε ο κύριος Φάμελος να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα για να δείτε, εν πάση περιπτώσει, και στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνετε. Θα μείνετε, θα φύγετε, θα το κλείσετε, θα κατέβετε τις εκλογές, δεν θα κατεβείτε.
4: Ώστε να γίνει η πρόταση του κυρίου Παπά, ένα στρογγυλό τραπέζι.
3: Μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για να δείτε ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να υποδείξω τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν αποφάσεις πολιτικής γραμματείας, δημόσιες τοποθετήσεις του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται βιασύνη. Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η μεγάλη υπόθεση μιας κυβερνώσεως αριστεράς, μιας εναλλακτικής προοδευτικής παράταξης, μια νέας πλειοψηφίας και όχι τι θα συμβεί με τον καθένα μας.
1: Όπου
2: και αν αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε.
0: Όχι, για να πάρω επειδή παρακολουθώ και με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά, εγώ έχω την εξής απορία. Όταν και εφόσον ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, όχι, είναι προς όλους.
3: Θα τη λύσετε μετά το διάλειμμα.
1: Πείτε τι για να καταλάβουμε.
0: Το κόμμα αυτό, από πού θα χρηματοδοτείτε? Γιατί ξέρετε, ένα κόμμα.

0: εγχείρημα. Είναι ένα πολυδάπανο εγχείρημα. Mm. Στείνει οργανώσεις, έχει γραφεία.
1: Πάντως δεν μπορεί να βγαίνει να φτάσει 500 εκατομμύρια ευρώ δάνεια.
0: Κύριε Καραμέρο, δεν σας έχω διακόψει μισό δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνω ότι είναι ο τρόπος σας αυτός και το κάνετε σε όλους τους συνομιλητές.
1: Προσπαθώ να κάνω ένα δημοκρατικό διάλογο.
0: Σε κάθε περίπτωση,
1: ο
0: δημοκρατικός διάλογος επιβάλλει το να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας.
1: Σέβομαι απόλυτα.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορείτε να με διακόψετε όσο
2: θέλετε. Αυτό που είπε.
0: Έρχομαι λοιπόν και ρωτάω και λέω.
1: Με ψέγεται
0: όμως. Όχι, όχι, όχι, κύριε Καραμέρο, για όνομα του
3: Θεού.
0: Έρχομαι λοιπόν και λέω. Όταν. Δεν είπα αυτό. Έρχομαι λοιπόν και λέω, όταν υπάρχει αυτό το εγχείρημα, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι καν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί παραιτήθηκε. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο.
3: Από πού χρηματοδοτείτε, εννοείται.
0: Από πού θα χρηματοδοτηθεί, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δηλαδή, εγώ το βάζω στο δημόσιο διάλογο, γιατί και τα κόμματα ακριβώς που έχουν χρέη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή λοιπόν το έβαλε ο κύριος Καραμέρος, με αυτόν τον τρόπο, μπορούσατε πλέον περιμένετε να ολοκληρώσω το ερώτημά μου και τη σκέψη μου. Το ΠΑΣΟΚ, από όταν εξελέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος από την πρώτη μέρα, κανονικά έχει ρυθμίσει το χρέος του και πληρώνει το χρέος του. Και είναι γεγονός ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουν τα κόμματα, ακριβώς για να μπορούν να μας ξαναεμπιστευτούν οι πολίτες μετά από όλα αυτά που έχουμε βιώσει με απανωτές κρίσεις τα τελευταία 15 χρόνια, είναι ότι μπορούμε να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας για να πάμε παρακάτω.
4: Θέτεται θέμα λοιπόν διαφανών χρημάτων.
0: Όχι, θέτω ένα ερώτημα που νομίζω ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να το σκεφτεί, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω, μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα από το Ινστιτούτο, που όντως υπάρχει κρατική χρηματοδότηση ως πρώην Πρωθυπουργός. Μπορεί με κάποιους άλλους τρόπους.
3: Θέλετε απαντήσεις.
0: Θα επαναλάβω όμως ότι για μένα. Αλλά... Όχι, κύριε Καραμέρο, μα δεν απευθύνομαι σε εσάς.
1: Ναι, επειδή είναι το ερώτημά σας, καλό να μην πλανάτε.
0: Όχι, όχι, δοθήσεις. Εντάξει,
1: δεν ξέρω αν έχει συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο από αμοιβές ο κύριος Τσίπρας.
0: Ένα, ούτε εγώ το γνωρίζω αυτό.
1: Ξέρουμε για άλλους.
0: Από εκεί και είναι όλα στο φως. Και νομίζω είναι χυδαίο αυτό που κάνετε. Και ενώ κατηγορείτε τους υπόλοιπους, κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για χυδαιότητα, με πολύ ωραίο τρόπο, με καλύτερο τρόπο από τον κύριο Γεωργιάδη, παίρνετε τη θέση του ακριβώς με αυτό το σχόλιο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι κρινόμαστε στο δημόσιο.
1: Εσείς κάνετε ένα ερωτηρικό ερώτημα και δεν θέλετε ρητορικό να ακούσετε τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι
1: ρητορικό. Δείχνετε μια αγωνία.
0: Θέλω
1: δεν θα
0: όταν έρθει
3: ώρα. Ένα διάλειμμα και γυρνάμε. Ένα διάλειμμα και γυρνάμε. Πάμε στο διάλειμμα και γυρνάμε.
0: Πώς θα χρηματοδοτηθεί.
5: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: The night Ellen was attacked, I saw you.
9: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
10: I could have you arrested for attempted murder.
11: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
12: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν προλάβαμε και τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Έχει τοποθετηθεί η κυρία Κουκουδάκη, αλλά θέλω να ρωτήσω και εσάς και τον κύριο Καναμέρο. Θα κρατήσω κάτι άλλο για την κυρία Κουκουδάκη. Επειδή δείξαμε το βίντεο για την ίδρυση του κόμματος κυρίας Καϊστιανού, που βεβαίως και μας έδωσε και το σχετικό ρεπορτάζ η Ελένη για 21 Μαΐου την ίδρυση του κόμματός της. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει η κυβέρνηση την ίδρυση του κόμματος κυρίας Καϊστιανού. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο πρώτα και κύρια θα στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Και πρώτα και κύρια θα μιλά για την λογοδία των ταμπών.
14: Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο, σε οποιαδήποτε στιγμή, εναντίον τη οποιαδήποτε κυβέρνηση στρέφεται, προσπαθώντας να πείσει. Ξέρετε, κόμματα διαμαρτυρίας μπορεί να υπάρχουν πολλά. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυρία Καϊστιανού, να ακούσουμε τις απόψεις της, τις θέσεις της, πού τοποθετείται, τι πιστεύει για τα πράγματα. Γιατί η χώρα είναι ακόμα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν το χρειάζεται. Ήδη για μένα η πολυδιάσπαση των κομμάτων δημιουργεί προβλήματα. Πάντα πίστευα στα μεγάλα κόμματα, τα οποία για μένα ισχυρά κόμματα σημαίνουν λιγότερες εξαρτήσεις, σημαίνουν σταθερές δημοκρατίες. Και γι' αυτό και πριν σας είπα ότι για μένα δεν είναι πολιτική αιμονή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είναι ανάγκη.
13: Μισόδυνο.
14: Είναι αδύρυτη ανάγκη για τη χώρα.
13: Η κυρία Καϊστιανού δεν είναι ένα νέο κόμμα. Είναι η κυρία Καϊστιανού, που δεν χρειάζεται να περιγράψω το αποτύπωμά της στο κοινωνικό, και είναι και ένα κόμμα το οποίο σίγουρα θα έχει προμετωπίδα τη λαγωδία των τεμπών. Αυτό, ειδικά αυτό το κόμμα, δεν θα ασκήσει μια πίεση στην κυβέρνηση. Και να πω και κάτι ακόμα. Κάποιες αρκετά δεξιές θέσεις της κυρίας Καϊστιανού δεν θα ακουμπήσουν και το δικό σας ακροατήριο.
14: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα δεν είναι δικές μας δεξιές θέσεις. Νομίζω ότι είναι θέσεις που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, γιατί ήταν λίγο παραπάνω από ακραία αυτά που ακούστηκαν. Αλλά δεν θέλω να είμαι άδικος. Θέλω να περιμένω να δούμε τι θα πει. Θέλω να ακούσουμε τι θα πει. Να δούμε και η ίδια που τοποθετείται και τι λέει. Αλλά ως βασική αρχή σας το λέω, πάντα πίστευα ότι η ταλοποίηση, δηλαδή πολλά μικρά κατακαιρματισμένα κόμματα, δημιουργούν πρόβλημα. Και αυτό που βλέπω να συμβαίνει και στην αριστερά, παρότι θεωρητικά θα έπρεπε να με κάνει να αισθάνομαι καλά, ότι οι αντίπαλοι να έχουν πρόβλημα, δεν με κάνει να αισθάνομαι καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε στιβαρά κόμματα που να έχουν άποψη, να έχουμε μεταξύ μας σημαντική πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με ήπιους τόνους. Δεν είναι απαραίτητα. Η ένταση της φωνής δεν σημαίνει συνένεση. Ο καθένας έχει τα δικά του επιχειρήματα και το δικό του κουβαλάει τα δικά του, τις δικές του πολιτικές απόψεις. Οπότε να δούμε τα πολλά κόμματα και στη Βουλή σήμερα. Δεν νομίζω ότι έχουν βοηθήσει τη δημοκρατία. Περισσότερη φασαρία δημιουργούν και λιγότερες προτάσεις έχουμε.
13: Κυρία Κουκουδάκη, για σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχω για τους δύο κυρίους, γιατί ξέρω τις τελευταίες τοποθετήσεις των κομμάτων τους. Θέλω να μου πείτε. Έχω ακούσει τον βουλευτή επικρατείας, τον κύριο Δουδονή, να λέει για μια δημοσκόπηση της πλάκας όταν αναφέρθηκε σε ένα έβριμα για τον κύριο Τσίπρα, να το συνδέει και με συμφέροντα. Και έχω ακούσει και την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει δεν θα έρθουμε σε πόλεμο με τους δημοσκόπους. Και θέλω, επειδή είστε και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, να μου πείτε, το λέω εκλεγμένα, τη γραμμή. Και, δηλαδή, το Πασόκ εμπιστεύεται ή δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και έχει ή δεν έχει μέτωπο με τους δημοσκόπους.
15: Κύριε Πιέρο, νομίζω σας απάντησε και πολύ καθαρά ο κύριος Ανδρουλάκης πριν λίγο εδώ, αλλά δεν υπάρχει μέτωπο.
13: Πιέζω χρόνος. Έχω δύο τοποθετήσεις να σας πω. Είναι μία του κυρίου Δουδονή και μία της κυρίας Διαμαντοπούλου.
15: Τα πράγματα είναι απλά.
13: Ναι.
15: Οι δημοσκοπήσεις, πέρα από το τι είναι φωτογραφίες στιγμής, είναι ένα εργαλείο και προφανώς και τις παρακολουθούμε και τις λαμβάνουμε υπόψη μας.
13: Ρεαλιστικές είναι οι δημοσκοπήσεις, οι φωτογραφίες της στιγμής.
15: Οι φωτογραφίες της στιγμής, λοιπόν.
13: Ή χειραγωγούν την κοινή γνώμη, το έχω σκεφτεί αυτό του Πασόκ.
15: Θα σας πω. Οι φωτογραφίες της στιγμής, λοιπόν, είναι εδώ κάθε φορά, ακριβώς για να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και μέσα από τα ευρήματά τους να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Αλλά προφανώς και έχουν πέσει υπάρχει και οι δημοσκοπήσεις έξω. Και προφανώς και είναι δικαίωμα όλων μας να κάνουμε κριτική σε κάποια πράγματα, όχι κακόπιστα, όχι αμφισβητώντας την επιστημονική επάρκεια όσων αυτή τη στιγμή κάνουν δημοσκοπήσεις. Δεν συζητάμε αυτό.
13: Ρώτησα.
15: Όπως είπε και ο Πρόεδρος, απλά για να το κλείσω. Και το 23 οι δημοσκοπικές εταιρείες κάναν τη δουλειά τους. Σωστά την κάνανε. Παρόλα αυτά, ήρθε ο κόσμος στην κάλπη, έδωσε 41% στη Νέα Δημοκρατία. 17
13: ρώτησα
15: στο
13: τον κύριο
15: Κατσανιώτη
13: πριν, γιατί δεν
15: άλλα
13: ασκούσανε κριτική όταν ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μου έδωσε μια απάντηση καθαρή. Θέλω και από εσάς όμως, γιατί οφείλουμε οι δημοσιογράφοι να είμαστε καχύποπτοι, να ρωτήσω γιατί την ίδια κριτική και τις ίδιες ενστάσεις για τα μεθοδολογικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δεν τα είχατε αναφέρει όταν έδιναν το ΠΑΣΟΚ οι ίδιοι δημοσκόποι δεύτερο με 20%.
15: Όχι, δεν νομίζω.
13: Γιατί τώρα.
15: Θα σας πω, κύριε Πιέρο, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Θεωρώ.
13: Και
15: αυτό
13: ισχύει. Όταν σας έδιναν δεύτερο με 20%. Δεν λέγατε για τις δημοσκοπήσεις. Όταν σας πέρασε ο κύριος Τσίπρας, είπατε για τις δημοσκοπήσεις.
15: Νομίζω ότι η συζήτηση για το γεγονός ότι κάτι γίνεται όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, επειδή την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι και κυρίως γιατί παράγουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό θα θυμάστε και εσείς από την τεράστια εμπειρία σας, ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Έτσι ξεκίνησε πρώτα μία συζήτηση, ότι όλο αυτό μεθοδολογικά, πού καταλήγει αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις.
13: Τις ενστάσεις,
15: είναι
13: λέω,
15: καθαρό.
13: Γιατί τις θέσατε τώρα και όχι όταν ήσασταν δεύτεροι με 20%. Και τώρα δεύτεροι είστε, αλλά δεν έχετε 20%.
15: Όχι, νομίζω ότι
13: και επίσης τις θέσατε
15: έχουν
13: τώρα που έρχεται και ο Τσίπρας.
15: Όχι, όχι. Οι ενστάσεις νομίζω ότι έχουν διατυπωθεί και πριν εμφανιστεί το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα που μετρήθηκε από μια δημοσκοπική.
13: Δεν είναι δηλαδή η πηγή του άγχους ο κύριος Τσίπρας.
15: Όχι, βέβαια, μα δεν έχουμε αντίπαλό μας τον κύριο Τσίπρα.
13: Και ο κύριος γιατί λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι με τα συμφέροντα και με το Μητσοτάκι.
15: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εδώ θέλετε να σας κάνω ερμηνεία των λεγόμενων του κυρίου Δοδονή.
13: Όχι.
15: Νομίζω ότι
13: ρωτάω αν είναι θέση του κόμματος.
15: Μπορείτε να
13: δηλαδή
15: τον καλέσετε για να σας απαντήσει.
13: Άλλο ρωτάω.
15: Έτσι,
13: αν είναι θέση του κόμματος. Ρωτάω.
15: Δεν έχει τέτοιο ζήτημα ενώ. Δεν χρήζουν ερμηνείας. Δεν υπάρχει ζήτημα,
14: πάντως,
15: δεν υπάρχει διαγωνισμός. Αυτό προσπαθώ να σας πω, κύριε Πιέρο. Για εμάς δεν υπάρχει αυτό. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν τίθεται κάποιο άλλο ζήτημα.
14: Κατάλαβα όμως από τον πρόεδρό σας και από την απάντηση που πήρα στο ερώτημα που έθεσα, ότι πήρε αποστάσεις από την ανάρτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ που χαρακτήρισε απάτη την δημοσκόπηση του κύριου Φαναρά.
15: Νομίζω ήταν σαφής ο πρόεδρος.
14: Ναι, αυτό λέω. Ότι πήρε απόσταση.
15: Απάντησε σαφώς.
14: Λοιπόν, ουσιαστικά τον αποδοκίμασε.
13: Να πάμε και στον κύριο Καραμέρο.
15: Μα ήταν σαφής αυτό σας λέω.
13: Να πάμε και στον κύριο Καραμέρο.
14: Όχι, γι' αυτό το ρωτώ. Λοιπόν, να δω αν το κατάλαβα σωστά.
13: Κύριε Καραμέρο, θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Αν τώρα τελευταία βλέπετε κάπως διαφορετικά τις δημοσκοπήσεις και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε κι εσείς πώς βλέπετε την κυρία Καριστιανού που τώρα πλέον μας λέει καθαρά ότι είναι μέρος του πολιτικού σκηνικού.
16: Για τις δημοσκοπήσεις και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα συλλογικό όργανο, ΣΕΔΕΑ, αν δεν κάνω λάθος, το Αρκτικό Λέξο, όπου οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές τηρούν κάποιους κανόνες δεοντολογίας και, εν πάση περιπτώσει, ανακοινώνουν αποτελέσματα. Εγώ θα πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια στον κόσμο ότι τα πολιτικά πρόσωπα ως επιτοπλίστων ή θα χρησιμοποιήσουν μια φράση αφοριστική ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ή θα γκρινιάζουν αν δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις ή θα επιχαίρουν αν τους βολεύουν οι δημοσκοπήσεις τους ίδιους τα κόμματά τους. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να δούμε το ζήτημα των δημοσκοπήσεων στο ζήτημα της διαφάνειας και ως μια διαδικασία που υπάγεται στη λειτουργία της δημόσιας ζωής. Δηλαδή, περιμένει κανείς σε μια χώρα όπου υπάρχει πρόβλημα καρτελοποίησης της αγοράς, πρόβλημα στη δικαιοσύνη, πρόβλημα στη λειτουργία των θεσμών, να είναι όλα ρόδινα και πεντακάθαρα στις εταιρείες δημοσκοπήσεων? Αυτό όμως δεν αφορά όλους. Και αφορά πολύ λίγους οι οποίοι δεν είναι και αναγνωρισμένοι.
14: Όταν επί Τσίπρα οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές. Όταν πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ακούσατε τι έλεγα ή χαζεύατε? Συγγνώμη δηλαδή το λέω. Δεν το λέω να σας προσβάλλω. Δεν ακούσατε τι είπα.
14: Το κάνατε.
16: Κοιτώσατε το monitor, γι' αυτό λέω.
14: Το κάνατε. Οι δημοσκοπήσεις επί
16: ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τι είπα.
14: Μια χαρά άκουσα.
16: Το ίδιο λέμε.
14: Είχαμε καρτελοποίηση τότε.
16: Για την αγορά λέω, κύριε. Δεν λέω
14: για την αγορά. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Η αγορά είχε καρτελοποίηση.
16: Με ρώτησε ο κύριος Πιέρος για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και είπα ότι ξαφνικά, αν το χώρο που εγώ εντάσσομαι ή, εν πάση περιπτώσει, υπάγομαι, τον δείχνει θετικά, δεν θα πω ότι είναι καλές εταιρείες δημοσκοπήσεων.
13: Κατανοητό αυτό. Πείτε μας για την κυρία, κυρία Καραμανού. Ένα λεπτό. Να προλάβουμε ένα λεπτό να μας πει. Κύριε Καραμέρο, αφήστε τον κύριο Κατσανιώτη. Αφήστε τον κύριο Κατσανιώτη να
16: σας είπα ότι όλα τα τελευταία χρόνια οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα ρόλο. Πρέπει αυτός ο ρόλος να είναι καταγραφής της κοινής γνώμης και όχι διαμόρφωση της
13: κοινής γνώμης. Μαρία Καριστιανού.
14: Αυτό σημαίνει.
13: Κύριε Κατσανιώτη, ένα λεπτό.
16: Μα το έχετε τερματίσει, κύριε Κατσανιώτη.
13: Δεν το έχετε τερματίσει ακόμα. Έχει κι άλλο.
16: Προσωπικά ως κυβέρνηση.
13: Έχει κι άλλο, γι' αυτό λέω να το προλάβω.
16: Θέλετε να δούμε, δεν φτάσαμε να κάνουμε την
13: εξετάσεις.
16: Για τιμολόγια χρηματοδοτικών εταιρεών.
13: Λοιπόν, πάμε για την κυρία Καριστιανού. Δεν έχει
16: διαφημιστικές εταιρείες αγοράζουν.
13: Κύριε Κατσανιώτη, αφήστε με να το ρωτήσω
14: όμως
13: εσείς. Κύριε Καραμέρο, θέλετε να μου πείτε για την κυρία Καριστιανού. Κύριε Καραμέρο, αφήστε τώρα την μπάλα. Αφήστε
14: την μπάλα. Σας λέω,
16: διαφημιστικές
14: που έχουν... Οι περισσότερες διαφημιστικές είχαν εταιρείες δημοσκοπήσεων για χρόνια.
13: Μάλλον
16: το θέτω εγώ το ερώτημα ρητορικό.
14: Πολλά χρόνια.
16: Να μην το
13: απαντήσετε. Κύριε, ευχαριστούμε πολύ.
14: Κύριε Καραμέρο,
13: θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, δεν προλαβαίνω, πρέπει να κλείσω.
16: Να μην ηθικολογούμε εγώ.
13: Πρέπει να κλείσω, γι' αυτό
14: σας λέω, Δημήτρη. Εσείς το κάνετε. Εσείς ότι ζητήσατε συγγνώμη από την εταιρεία
13: του κ. Μαύρου. Εντάξει, ωραία. Θέλω λίγο από τον κύριο Καραμέρο, θέλω από τον κύριο Καραμέρο για να προλάβω, γι' αυτό το λέω, πρέπει να κλείσουμε. Να μας πει και εκείνος για την κυρία Καριστιανού.
16: Δεν έψαξα κάποιον για να του ζητήσω.
13: Αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μαύρο. Εντάξει, Δημήτρη, πάμε, είμαστε σε άλλο επεισόδιο. Θέλω λίγο να μας πείτε για την κυρία Καριστιανού. Επειδή δεν έχετε τοποθετηθεί εσείς εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να ακούσουμε και τη δική σας άποψη.
16: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα. Το
13: με κόμμα, την κυρία Καριστιανού με κόμμα, δεν λέω γενικά.
16: Είναι άλλο το κίνημα των Ντεμπόρ και άλλο ένα πρόσωπο να αποσπάται από αυτό και να κάνει ένα πολιτικό κόμμα. Γιατί για τα Τέμπη κατέβηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα, ένα πρόσωπο το οποίο προέκυψε μέσα από αυτό το κίνημα κάνει ένα κόμμα που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιεί σύμβολα που παραπέμπουν ως θρησκευτικά, το Περιστέρι, ως το Άγιο Πνεύμα, το έχει ξανακάνει. Έχει πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την Νίκη. Έχει συνεργάτες, όπως ένας κύριος που ήταν σε μια οργάνωση για το Μακεδονικό, που περίπου τα ίδια λέει, σαν και αυτό που είπε ο κύριος Κατσανιώτης προηγουμένως, για το ζήτημα του Μακεδονίου.
14: Η Ελλάδα, σας θυμίζω, τα συλλαλητήρια για το Μακεδονίου.
16: Μαζί ήσασταν με τον κύριο Πατσίκα και την
13: κυρία Καριστιανού. Πείτε την άποψή σας.
14: Η Ελλάδα είναι ακροδεξή. Αυτή είναι η άποψή σας.
13: Πείτε μου την άποψή σας.
16: Είμαι ακροδεξιό. Λέω ότι έχει ακροδεξιού, κυρία Καριστιανού.
14: Άρα λέτε σαν αυτά που λέει ο κύριο Κατσανιώτη.
13: Πείτε μου για την κυρία Καριστιανού. Δεν προλαβαίνω.
16: Το λέω γιατί. Άμα δεν με διέκοπτε θα το είχα πει, αλλά θα το πω. Λέω λοιπόν ότι το κόμμα αυτό, κύριε Κατσανιώτη, ακούστε τα, ότι είναι δεξιά.
14: Ακούω μια χαρά.
13: Άρα είναι δεξιά η κυρία Καριστιανού.
16: Αναγγέλει την αρχή από τη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ένα πεδίο όπου πήγαινε καλά ο κύριος
13: Πείτε
16: Βελόπουλος.
13: Πείτε το γιατί να κλείσουμε, ελάτε.
16: Λέω λοιπόν ότι θα κονταραχτυπηθεί με τον κύριο Βελόπουλο, τη Νίκη και σε ένα μέρος με την Πλεύση Ελευθερίας για το χώρο αυτό. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Οι Έλληνες και Ελλήνες ψηφίζουν πρωθυπουργό και κυβέρνηση. Και μπορούν μέσα από αυτή την επιλογή τους να διαμαρτυρηθούν ουσιαστικά, αλλά να έχουν και μια λύση.
13: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις για την πολύ ζωντανή συζήτηση και γιατί μας απαντήσατε και σε όλα τα ερωτήματα. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κατσανιώτη, την κυρία Κουκουδάκη και τον κύριο Καραμέρο. Και πάμε να δούμε για την ακρίβεια, να ανοίξουμε τη δική μας συζήτηση που κάνουμε κάθε βράδυ, να ανοίγουμε για διαφορετικά είδη. Έχουμε ένα κόμμα. Και βέβαια, αυτό που έρχεται και επίκειται και αξίζει πολύ να συζητηθεί και με ειδικούς είναι ό,τι αφορά ακτοπλοϊκά, μετακινήσεις και βέβαια τα ειστήρια γενικότερα και με τα αεροπλάνα.
17: Ίδια συσκευασία, ίδια θέση στο ράφι, πολλές φορές υψηλότερη τιμή, μόνο που μέσα υπάρχει λιγότερο προϊόν. Αυτό είναι το λεγόμενο shrinkflation που οι καταναλωτές συναντούν όλο και πιο συχνά στα σούπερ μάρκετ.
18: Για το πύραυλο, το παγωτό λέει, ότι έχουν μικρύνει την ποσότητα στον πύραυλο που παίρνουν τα παιδάκια.
19: Ο κόσμος έχει έρθει σε απόγνωση.
17: Το προϊόν δεν ακριβένει πάντα φανερά. Μπορεί απλώς να μικραίνει. Το σαμπουάν από 400 ml γίνεται 360. Τα ζυμαρικά από 500 γραμμάρια πέφτουν στα 350. Οι φέτες του τόστ από 20 γίνονται 16. Η τιμή όμως στο ράφι παραμένει ίδια ή ανεβαίνει.
20: Εδώ μιλάμε ότι μεν είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είναι ανήθικο να εξαπατάς, να παραπλανάς τον καταναλωτή.
17: Το ίδιο συμβαίνει και σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης. Ο καφές από 200 γραμμάρια γίνεται 180. Το οικογενειακό παγωτό από 1 κιλό γίνεται 850 γραμμάρια. Τα αναψυκτικά από 1,5 λίτρο πέφτουν στο 1,25. Ακόμη και τα απορριπαντικά από 70 μεζούρες μπορεί να γίνουν 60. Η λίστα μεγαλώνει. Σοκολάτες από 100 γραμμάρια γίνονται 90. Πατατάκια από 200 μειώνονται στα 170 γραμμάρια. Δημητριακά από 375 γραμμάρια πέφτουν στα 330. Μπισκότα από 16 γραμμάρια γίνονται 14. Μικρές μειώσεις που μπορεί να μην φαίνονται με την πρώτη ματιά, αλλά φαίνονται στην τσέπη του καταναλωτή στο τέλος του μήνα.
21: Η νομοθεσία υποχρεώνει τον παραγωγό των προϊόντων
0: όταν κάνει μείωση της ποσότητας σε ένα προϊόν, αλλά η τιμή μένει η ίδια, αυτό θα πρέπει για δύο τουλάχιστον μήνες να υπάρχει μια σήμανση πάνω στο προϊόν.
17: Για τα νοικοκυριά αυτό σημαίνει ότι το καλάθι αδειάζει πιο γρήγορα. Το πακέτο τελειώνει νωρίτερα. Η οικογένεια χρειάζεται να αγοράσει ξανά πιο σύντομα και το μηνιαίο κόστος ανεβαίνει. Η συρρήκνωση της ποσότητας των προϊόντων είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η ακρίβεια περνά στην καθημερινότητα χωρίς πάντα να φαίνεται καθαρά. Για πολλούς το σούπερ μάρκετ έχει γίνει άσκηση υπολογισμών. Όχι μόνο πόσο κάνει, αλλά και πόσο παίρνω τελικά.
13: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και την Ελένη και τον Δημήτρη και εμένα λοιπόν, εδώ που λέει καταρχάς, ίδια συσκευασία, λιγότερη ποσότητα, τσιμπημένη τιμή.
21: Καλά, αυτό το ακούμε εδώ και κανένα δύο χρόνια.
13: Δεν το ακούμε, το βλέπουμε και
21: το βλέπουμε, κιόλας. Αυτό λέω. Εγώ θέλω να πω
13: και για με τους ελέγχους τι έχει γίνει.
21: Για τα εκτοπλοϊκά, ναι. Επειδή έρχονται και
13: το λύσαμε αυτό δηλαδή και πήγαμε και στο
21: μισό λεπτό, επειδή έρχονται και οι διακοπές. Θέλω να πω ότι στα εκτοπλοϊκά υπάρχει μια συγκράτηση.
13: Α, το λύσαμε γι' αυτό.
21: Δεν έχουν ανέβει τα εκτοπλοϊκά. Ίσα-ίσα υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν και εκπτώσεις σημαντικές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ ακριβά. Τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, το προηγούμενο διάστημα και με τις επιλογές που έκανε και πέρυσι και φέτος, έχουν συγκρατήσει τις τιμές και αυτό είναι σημαντικό και θετικό, γιατί ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια για τιμές ακτοπλοϊκών εξωφρενικές. Οι τιμές έχουν συγκρατηθεί και τηρουμένων των αναλογιών και με τις τιμές που υπάρχουν στα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά με τα καύσιμα, είναι σημαντικό ότι τα ακτοπλοϊκά τουλάχιστον έχουν συγκρατηθεί στις περσινές τιμές. Δεν έχουν ανέβει. Και αυτό δεν έγινε μόνο του, έτσι. Έγινε με συγκεκριμένες πολιτικές και με συγκεκριμένες κινήσεις. Και με επιδοτήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Ναυτιλίας.
13: Μισόλεπτο. Εγώ δεν αμφισβητώ τις κινήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εγώ
21: όχι, είναι ίδιες οι τιμές.
13: Ναι, εντάξει, σου λέω, βλέπω γενική εικόνα. Αλλά, ξαναλέω, θα το πούμε αυτό ότι τα κατάφεραν στο Υπουργείο Ναυτιλίας όταν έρθει ο Ιούνιος, ο Μάιος, ο καλός Μάιος, ενώ στο τέλος του Μαΐου με τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και μείνουν και εκεί.
21: Μα, γιατί, βρε Γιώργο μου, συγγνώμη, γιατί, κλείνεις εισιτήριο, μισό λεπτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι πάνω περίμενε, κάτω έτσι κάνουν.
13: Κλείνεις, να
21: μισό λεπτό, κλείνεις το ακτοπλοϊκό σου εισιτήριο
13: ναι,
21: τώρα
13: μιλάς,
21: για να πας διακοπές
13: και λέω κάτι απλό.
21: Αύγουστο,
13: επειδή είπες για τις προηγούμενες τιμές, τα έχω μπροστά μου. Τα ακτοπλοϊκά για τετραμελή οικογένεια με γιο ταχύ είναι μέχρι 950 ευρώ ανάλογα τον προορισμό. Μόνο το πήγαινε. Ναι. Είναι επιτυχία αυτό.
21: Όχι, δεν είναι μόνο το πήγαινε, είναι το πήγαινε έλα.
13: Μέχρι αλλά, είπα. Και ναι, δεν κάνω λαϊκισμό. Λέω από 130 έως 950. Ναι, αλλά, μην το παρουσιάζουμε.
21: Μα μην μου βάζεις τώρα το 950.
13: 130 έως 950.
21: Ωραία. Αυτό όμως.
13: Ναι, μία διαδρομή.
21: Ναι, αλλά δεν αποκρύπτει σκοπίμως. Δεν λέμε ότι αυτή η τιμή ήταν και πέρυσι, ενώ έχουν ανέβει τα πάντα στο Θεό και ιδίως τα καύσιμα. Και η τιμή που ήταν πέρυσι τα ακτοπλοϊκά ίδια
13: μισό
21: είναι
13: λεπτό,
21: και φέτος. Αυτό
13: λεπτό.
21: Λέω.
13: Δεν έχει κλείσει γιατί το ζόρι θα έρθει τον Ιούλιο. Και βλέπω εδώ τον ίδιο τον κύριο Κικίλια να προειδοποιεί ότι η φετινή χρονιά είναι δυσκολότερη λόγω αύξησης τιμών καθήκων και πολιτικής.
21: Αυτό...
13: Και συνιστούν έγκυροι.
21: Κράτηση, δεν είναι κανονικό
13: γιατί
21: αυτό.
13: Γιατί λοιπόν λέω ότι είναι νωρίς να το πούμε ότι πέτυχα.
21: Γιατί
13: είναι Μάιος και τον Ιούλιο θα
21: κρυθούν. Όχι, Γιώργο, θα σου λέω. Όχι, διότι αν μπει ο κόσμος τώρα, γι' αυτό το λέμε, αν μπουν οι πολίτες τώρα και κλείσουν τα εισιτήριά τους για το καλοκαίρι, θα έχουν τις τιμές τις περσινές. Αν μπει τον Αύγουστο,
22: φεύγεις
21: 10 Αυγούστου και κλείσεις το εισιτήριό σου 5 Αυγούστου, μπορεί να είναι ακριβό. Αν βρει.
13: Ότι δεν το έχουμε λύσει ούτε με τα τρόφιμα ακόμα, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Και δεν το έχουμε λύσει ακόμα και μακάρι να το έχουμε λύσει. Γιατί πέρσι όντως συγκρατήθηκε να το λύσουμε και φέτος τηρουμένων των αναλογιών ρεαλιστικά και με τα ακτοπλοϊκά. Εγώ λέω ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν το λύσαμε.
21: Εγώ σου λέω ότι όλοι
13: μας ακούνε,
21: όσοι μας ακούνε και έχουν πάει και έχουν χρησιμοποιήσει τα ακτοπλοϊκά λοιπόν, το τελευταίο διάστημα και το Πάσχα.
13: Μπήκαμε στην ΕΚΑ, εντάξει.
21: Την Πρωτομαγιά θα είδαν ότι υπήρχαν και πολλές τιμές μέσα.
13: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά. Αθηναίδα ΕΚΑ, μπήκαμε στον χρόνο τη. Καλεσμένο ο δικό μα εδώ. Ο φίλος και παρουσιαστής του Action 24, ο Νίκος Υποφάντης και αμέσως μετά η Νεκταρία Γιαννουδάκη. Τα λέμε αύριο στις 10 στο σταθερό μας ραντεβού. Καληνύχτα.
22: Καλό βράδυ σε όλους.
21: Καλό βράδυ.
23: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
1: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
0: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
3: Έλα, έλα,
4: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινος πρώτος καλεσμένος έχει μοιοπία. Το συζητούσαμε τώρα που κάθισε και μου λέει: έχω μοιοπία τόσο πολύ που μία φορά βγήκα σε λάθος παραλία. Μπορώ να σας πω ότι αυτό γενικά του έχει συμβεί στη ζωή του. Δηλαδή με μεταφορικό τρόπο και κυριολεκτικά, γιατί από άλλη παραλία ξεκίνησε η οικογένειά του. Στην από εδώ παραλία βρέθηκε ο Νίκος Υποφάντης, είναι μαζί μας.
1: Χαίρετε. Τώρα τι να σου πω, καλώς ήρθε ή καλώς ήρθες στο στούντιο αυτό, γιατί είμαστε εξής από το πρωί στην πρωινή ζώνη. Τώρα γράφουμε στο ίδιο στούντιο. Επειδή είναι βράδυ, καλώς ήρθα στη βραδινή ζώνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γενικά βγαίνεις στη λάθος παραλία, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, έχει και αυτό την ομορφιά του, γιατί γνωρίζεις το άγνωστο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το άγνωστο πολλές φορές σε τρομάζει. Τώρα, κοίταξε να δεις, είπες με ότι εδώ είναι 14 βαθμούς και 11.
0: Ναι.
1: Τώρα είσαι ένα χάος.
0: Είμαι ένα χάος.
1: Είσαι κάπου.
0: Βλέπεις σωστά.
1: Στα μπλε ντυμένη, ένα χάος.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν θα ξαναεμφανιστείς. Οπ, ξανάρθες. Πολύ ωραία.
0: Δεν έχεις σκεφτεί. Πολλοί που έχουν πολύ μοιοπία πάνε και κάνουν το χειρουργείο αυτό το περίφημο. Δεν το έχεις σκεφτεί.
1: Θέλει ενδοφακό. Mm. Και ο ενδοφακός, γιατί είναι μεγάλα τα νούμερα, θα σου φέρουν τη μοιοπία, θα την κατεβάσουν, μετά σου παρέσουν και ένα ενδοφακό μοιοπικό μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια τεχνική που κάνουν. Τώρα, αν θα μεγαλώσω λίγο ακόμα και φτάσω εκεί γύρω στα 55, γύρω στα 60, που ξεκινάει και άλλη πάθηση των ματιών που δεν βλέπεις κοντά.
0: Α, θα πας να τα διορθώσεις όλα.
1: Όχι, θα πρέπει να βγάλεις ξανά τον ενδοφάκο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν προχωρήσει και τα λέει. Πρέπει να ρωτήσω, πρέπει να μάθω. Είναι ένα καλό ρεπορτάζ για την περίπτωση.
0: Αν μας ακούει ο οφθαλμίατρος, μπορεί να καλέσει τώρα. Και με την ένδειξη, μόλις σηκώσει το τηλέφωνο, πήρα για τα μάτια του Υποφάντη και να μας πει τι γίνεται. Στη λάθος παραλία όμως βρεθήκατε και οικογενειακώς, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε,
0: τη Μικρά Ασία.
1: Η φαμίλια, ναι. η μεγάλη ήταν στη Μικρά Ασία και στην Κέρκυρα, η άλλη πλευρά του επωνύμου.
0: Ναι.
1: Γενικότερα περάσανε θάλασσες, να καταλήξουν όλοι μαζί,
0: ναι,
1: στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, mm-hmm, έτσι. Μεγαλοαστή.
0: Ναι.
1: Οι τέσσερις ρίζες μου ήτανε προύχοντες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στα μέρη τους, στη Μικρά Ασία, ας πούμε, τους έβλεπε στην δεκαετία του 20 και είχαν μια κλαμουριά, μια ομορφιά. Τα κορίτσια, τα μεγάλα, οι αδελφάς της γιαγιάς μου στα καλύτερα σχολεία, mm, είχαν μεγάλες εκτάσεις μήλους, κάνανε εξαγωγές σιταριού στη Γαλλία, είναι δυνατόν, ναι, ναι. Και έπεσε η μικρασιατική καταστροφή και μπήκαν σε ένα καράβι, τους κατακλέψαν, τους πήραν την περιουσία, γλιτώσαν από το Λεπίδι, έπεφτε Λεπίδι με τους Τούρκους. Δεν συνεστηρίζονταν σε καμία παραλία.
0: Α, καλά κάνεις και το λες.
1: Όπως και οι Πόντιοι, δεν συνεστηρίζονταν σε καμία παραλία. Τους κόβαν τα κεφάλια.
0: Τους κόβαν τα κεφάλια και είναι γενοκτονία. Οι Πόντιοι είναι γενοκτονία. Σαν τα λέμε, τα θυμίζουμε.
1: Δεν
0: υπήρξε συνωστισμός. Τα πράγματα είναι έτσι.
1: Και όπως γυρίσανε από εκεί, τους πέταξαν πάνω σε ένα βράχο και τους λένε θα γίνετε εργάτες. Και τους λένε θα γίνουμε. Ποιοι είναι οι εργάτες? Εμείς είχαμε εργάτες στη δουλειά μας. Δεν εργάτες δεν μπορούμε να γίνουμε. Και επειδή ήταν και λίγο βενιζελικές οικογένειες, ήταν κατατρεγμένη μια ζωή. Αλλά τα καταφέρανε, δόξα τω Θεώ, και σε αυτό το βράχο στην Κοκκινιά, στην Ήγκαια δηλαδή. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος που μεγάλωσα.
0: Βέβαια, γιατί
1: είχαν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Απλά ήταν σε μια γειτονιά καινούργια, πιο φτωχική. Αλλά υπήρχε αυτή η ζήμωση σε αυτές τις γειτονιές, ξέρεις, όταν είχες τους Μικρασιάτες μεταξύ τους. Και ο ένας βοηθούσε τον άλλο για να επιβιώσουν μετά από την καταστροφή που τους βρήκε. Προσοχή, είχαν καταστροφή, είχαν μεγάλη μιζέρια, μεγάλη δυσκολία, μεγάλη δυστυχία τους είχε βρει. Από εκεί που είχαν τα πάντα να μην έχουν τίποτα. Βοηθούσε ο ένας τον άλλον και έτσι τα καταφέρανε. Οργανωθήκαν σε ωραίες κοινότητες. Ο κάθε ένας με τα πιστεύω του. Διαφορετικές απόψεις, ιδεολογικές, πολιτικές, άλλες θεωρίες, αλλά όταν πηγαίναμε στην Ένωση Ποντίων, οι Πόντιοι ήταν όλοι μαζί. Mm. Όταν πηγαίναμε στους Μικρασιάτες ή στους Ρεγκιώτες, από την Κωνσταντινούπολη Ρεγκιώτες, ήταν όλοι μαζί. Δεν, καλά κάνεις και είσαι αυτό, εκείνο, τ' άλλο, δεξιός, αριστερός, κεντρός, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν όλοι μαζί.
0: Και καλοζωισμένοι και όταν ήρθαν εδώ. Δηλαδή προσπάθησαν, γιατί μου έλεγες ότι ιδιωτικά σχολεία αυτά, ό,τι καλύτερο για να διατηρήσουμε το στάτους.
1: Το καταλαβαίνεις τώρα, ιδιωτικά σχολεία. Και ήταν αυτό που μετέφεραν οι παππούδες, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, έπρεπε να μεταφέρει ο μπαμπάς και η μαμά σε εμάς. Δηλαδή, εγώ με θυμάμαι με την αδελφή μου σε χοροδίες από μικρό. Αδελφή μου κιθάρες. σε αθλητισμό, έπρεπε να πάμε να είμαστε αθλητές. Τα σχολεία πρέπει να ήμασταν καλοί μαθητές, δεν πρέπει να είμαστε ταρχοποιητικά στοιχεία.
0: Εσύ ήσουν και αθλητής.
1: Ποδηλασία έκανα εγώ, προσπάθησα να σου βρω, αλλά έπρεπε να μπω πολύ βαθιά στο αρχείο. Πού με βρήκαν εδώ?
0: Εδώ είσαι τσουλαδό.
1: Δεξιά είναι η αδερφή μου. Έκτο δημοτικό Νικαίας, πήγαινε ο πατέρας μου εκεί, προσφυγικό σχολείο.
0: Τι πίστευες τότε για τον κόσμο? Γιατί όσο είμαστε μικροί και είμαστε στις γειτονιές μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους, τι πίστευες ότι υπάρχει εκεί έξω?
1: Εκεί έξω πάντα υπάρχει το άγνωστο. Τώρα όποιος δεν το πιστεύει,
0: ναι,
1: και πρέπει να το ανακαλύψεις.
0: Τι ανακάλυψες όταν μεγάλωσες? Να πούμε ότι είσαι...
1: Είδες από... τη δουλειά έκανα. Να σου πω τι έκανε. Ο πρόγονός μου από την Κέρκυρα, στην Επανάσταση του 1821, τον βρίσκω ότι ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας. Οργάνωνε από την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, ξέρεις, ήταν ανεξάρτητο έδαφος. Δεν ήταν τουρκο ιστορία. Και μαζί με την ομάδα της οικογένειας Καποδίστρια μαζεύανε όπλα, χρήματα και βγάζαν και τις καλές ή τις κακές ειδήσεις. Το έκανε το δημοσιογράφο, ο πρόγονος.
0: Άρα υπήρχε...
1: Υπήρχε υπόβαθρο.
0: Υπήρχε υπόβαθρο.
1: Περίμενα να δω τι είχε κάνει και προσπαθώ και διαβάζω. Και είχαν...
0: Είστε ταινία του Σμαραγδί εν ολίγοις.
1: Αν το ψάξεις καλά-καλά, μπορείς να βρεις όλους τους προγόνους μου, ανθρώπους οι οποίοι πολέμησαν από άλλες πλευρές της θάλασσας, όχι στο χερσαίο ελλαδικό χώρο, και βρεθήκανε όλος τυχαίως όλοι αυτοί στον Πειραιά και να είμαστε εμείς τώρα.
0: Έτσι είναι οι ελληνικές οικογένειες. Είναι ιστορίες. Ιστορίες και ιστορία. Τι σημαίνει?
1: Εγώ δεν λέω ότι είμαι αρχαίος Έλληνας.
0: Όχι, μα δεν είπες. Είπες τώρα, εδώ κοντά.
1: Οι περισσότεροι λένε ότι εμείς είμαστε αρχαίοι Έλληνες. Καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες. Εγώ δεν σου λέω αυτό. Εγώ έχω και Λατίνο μέσα. Έχω

0: Και πόντιο,
1: τα έχεις
0: καιρό.
1: Ψάξει όμως. Δηλαδή σε ενδιαφέρει να βρεις τις ρίζες σου.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει.
0: Δεν θα σου άρεσε.
1: Ίσως δεν έχω τόσο ένδοξο. Πώς το λένε.
0: Για ψάξει καλύτερα.
1: Τόσο ένδοξο. Αλλά μπορώ να φτιάξω μια ιστορία. Θα λέω ότι είμαι ξαδέρφη σου.
0: Κάτσε. Τον Έγκα πρέπει να είναι. Είναι από τη στερεά Ελλάδα, αριστεροελλαδίτικο.
1: Κοίταξε, ο παπάς μου τώρα στη Ζάκυνθο γεννήθηκε.
0: Ζάκυνθο.
1: Υποθέτω ότι επειδή είναι δισύλλαβο, μπορεί να ήταν από την απέναντι πλευρά, ναι, και κάποιος να πέρασε.
0: Να πέρασε.
1: Νομίζω
0: για
1: οι πυρώτες έχουν δισύλλαβα.
0: Σωστά.
1: Οπότε μέχρι εκεί ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά τώρα μου βάλεις ιδέα, μήπως έχω και εγώ κάτι άλλο.
0: Ψάξε λιγάκι να δεις τι γίνεται. Και από την πλευρά της μαμάς, όχι μόνο από τον παπά, γιατί δεν κατάλαβα. Από εκεί δεν έχουμε ρίζες.
1: Ναι, έχουμε ρίζες, βέβαια. Εκεί έχει και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αλλά δεν είμαι εγώ η.
0: Συγγνώμη, αλλάζουμε. Ναι, συγγνώμη.
1: Θα ήθελα να σας πω τα δικά μου. Ναι, από την πλευρά της μαμάς μου έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Οπότε μεγάλωσε με αυτές τις διηγήσεις. Γι' αυτό σε ρωτάω τι εντύπωση είχες για τον κόσμο. Γιατί ξέρεις, όταν είμαστε παιδιά, είναι το πρωτογενές υλικό. Είσαι απροετοίμαστος για τον κόσμο και συνήθως η νεότητα, η φάση που βγαίνεις στον κόσμο και πας να σπουδάσεις και είσαι από τους δημοσιογράφους που έχεις αρκετές σπουδές και έχεις και σε διαφορετικά πεδία. Γι' αυτό σου λέω τι πίστευες και τι κατάλαβες, τι σοκ έπαθες.
0: Κοίταξε, είναι σκληρή ζωή και θέλει μεγάλη πειθαρχία.
1: Ναι.
0: Εγώ εργάζομαι στην δημοσιογραφία και σπούδασα παράλληλα από τα 18 μου. Ήθελα να ανακαλύψω τον κόσμο μέσα από τη δουλειά μας, που είναι, για όσους μας βλέπετε τώρα, εξαιρετική στο να ανακαλύψεις τον κόσμο. Βέβαια, τις περισσότερες φορές κινδυνεύεις. Πρέπει να έχεις πολύ σφιχτό στομάχι, να έχεις μια πειθαρχία με τα ωράρια του ύπνου, δεν κάνεις εκπτώσεις.
1: Εσύ τώρα, και ειδικά πρωί.
0: Το πρωί είναι δύσκολο.
1: Τι ώρα ξυπνάς για να
0: 4
1: είσαι.
0: 4 η ώρα έχω ξυπνήσει.
1: 6 ώρα, ναι.
0: 6 ώρα λέμε την πρώτη καλημέρα στην πρωινή ζώνη μαζί με την Αλεξάνδρα και την αρχισυντακτριά μας, φιλιό Γιάννα Κοπούλου. Και σε γενικές γραμμές θέλω να σου πω ότι αν δεν εφαρμόσεις σωστά τον ύπνο, δηλαδή αν δεν είσαι 10 στο κρεβάτι, δύσκολο. Βλέπεις λίγο τον Πιέρο, κλέβεις το βραδινό πρόγραμμα. Βλέπω εσένα από και που. Γιατί έχεις κάποιους καλεσμένους, ο οποίος ναι, μεν το πρωί έχουμε το απόσπασμα. Αλλά θέλεις να δεις όλη τη συνέντευξη. Έχεις κάποιους πολύ ενδιαφέροντους καλεσμένους, τους οποίους, να σας πω τι μου κάνεις, μας τους δίνεις πρόλογο. Ποιοι θα είναι σήμερα το βράδυ. Να μην κάτσω να το δει.
1: Θα ζητήσω να περνάει κρόλ που να λέει Νίκο πήγαινε για ύπνο.
0: Έχεις κάνει κάποιες φοβερές συνεντεύξεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κρατάς τους τηλεθεατές.
1: Παιδί μου, σταμάτα να λέμε για μένα. Ήρθες εδώ, δηλαδή αυτό
0: είναι το στούντιο. Το στούντιο που κάνουμε συνεντεύξεις.
1: Πρέπει να ξεχάσεις ότι είσαι δημοσιογράφος τώρα.
0: Αλλάζουμε.
1: Ωραία, είσαι στην άλλη, είπαμε, στην άλλη παραλία, μονίμως. Στην άλλη παραλία. Οπότε έπαθες ένα σοκ, η ζωή είναι πιο σκληρή από ό,τι εγώ φανταζόμουν και μεγάλωσα με αγάπη στη γειτονιά μου και στην οικογένειά μου. Ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος γιατί έκανες και άλλες σπουδές, έκανες οικονομικά, έκανες marketing.
0: Ήθελα δουλειά που να την ψάχνει.
1: Να την ψάχνει. Και οι σπουδές οι άλλες.
0: Οι σπουδές μας, ναι, ο κλάδος ο δικός μας έχει τρεις κατευθύνσεις. Δημοσιογραφία, το marketing που λες πάρα πολύ καλά, την ξέρεις τη δουλειά μας.
1: Ναι. Και είσαι σύμβουλος επικοινωνίας.
0: Και σύμβουλος επικοινωνίας σε ορισμένες, ναι,
1: και εταιρείες και,
0: ναι,
1: σε πρόσωπα.
0: Και
1: κάνεις και το περίφημο media training, διάβασα.
0: Όλα τα ξέρεις, όλα αυτά. Όλα τα ξέρεις.
1: Πρέπει να κάνω έρευνα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Ακόμη και όταν τους ξέρω. Οπότε κάνεις όλα αυτά. Ήθελες να κάνεις δηλαδή αυτές τις δουλειές παράλληλα που είναι πολύ. Μοιάζουν. Έτσι.
0: Τώρα δεν προλαβαίνεις. Μπαίνεις λίγο πιο πίσω γιατί στο πρωινό λέμε. Έτσι. Mm-hmm. Το πρωινό είναι πιο δύσκολο.
1: Το πρωινό είναι δύσκολο.
0: Το πρωινό
1: είναι,
0: θέλει πειθαρχία. Θέλει, θα λέγαμε, σεβασμό στο χρόνο που σου δίνει η ζωή σου στο 24ωρο για να συνδυάσεις και την οικογένεια, να μην είσαι εκτός και να μπορείς να είσαι και ενημερωμένος. Ξέρεις, είναι. Το ξέρεις πολύ καλά. Είναι αρρώστια η δημοσιογραφία.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι αρρώστια.
0: Γιατί εσύ δεν
1: είναι
0: ενημερώνεσαι φεύγοντας από εδώ, δεν ακούσε ενημερωτικούς σταθμούς.
1: Έτσι ήμουνα και νομίζω ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους έτσι ήμασταν και στα σπίτια μας. Υπήρχε κάποια σχέση με τις εφημερίδες και με τις ειδήσεις μεγαλύτερη. Έχεις την οικογένειά σου, έχεις τα δύο σου παιδάκια.
0: Τρία
1: παιδάκια.
0: Τρία, έχω να κοιμηθώ.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και έχεις μιλήσει και ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασες, γιατί εκεί που όλα πάνε καλά και εσύ έχεις βρει το δρόμο σου και η οικογένειά σου και αυτά, φανταστική φωτογραφία. Φανταστική φωτογραφία.
0: Πρόσεχε, όλες τις φωτογραφίες μέχρι τα 18 που βγήκε ο μεγάλος, ο οποίος είναι ο αριστερός εκεί. Ο αριστερός στη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι με πλάτη. Δεν είναι τα παιδιά στο πρόσωπο. Τώρα ο μεγάλος είναι 20. Τώρα βγαίνει το πρόσωπο.
1: Τώρα αποφασίζει ο ίδιος τι θα κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποια στιγμή λοιπόν έμαθες ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν χρειάζεται να το πούμε και να το ονομάσουμε και να το ονοματίσουμε και να πούμε τι συνέβη. Αλλά ήταν σοβαρό. Και είχες το θάρρος να βγεις και να το μοιραστείς.
0: Για να μην καταραίει ο κόσμος και στους
1: υπόλοιπους. Να μην καταραίει ο κόσμος, ναι.
0: Να μην καταραίει, γιατί όλα παλεύονται. Και, και εκεί, αν υπάρχει σωστή στρατηγική από τους επιστήμονες, όλα παλεύονται.
1: Ήτανε το παιδάκι 3,5 ετών.
0: 3,5 ετών.
1: Ναι. Εκεί που λες είναι το πιο έθραυστο πλάσμα στον κόσμο. Δεν θέλω να κρυώσει, δεν θέλω να ενοχληθεί από τίποτα.
0: Όλα παλεύονται. Να το ξέρουν οι γονείς που μας βλέπουν ότι όλα γίνονται. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η τεχνολογία που βοηθάει τους επιστήμονες και γενικότερα η έρευνα η οποία έχει γίνει έχει προχωρήσει και αυτή πάρα πολύ. Και σε γενικές γραμμές θέλω να σου πω ότι στις δύσκολες περιπτώσεις που τις ακούμε στο μυαλό μας για κάποιους μεγαλύτερους, κοίταξε να είναι μια δύσκολη περίπτωση υγείας για κάποιον μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Στα παιδιά είναι διαφορετικά. Στα παιδιά είναι
1: ήταν δύσκολη περίπτωση.
0: Δύσκολη.
1: Ήταν δύσκολη. Δηλαδή είχατε και φάσεις που δεν ήσασταν πολύ αισιόδοξοι, φαντάζομαι.
0: Ήταν δύσκολη περίπτωση.
1: Ναι. Εντάξει, όλα πέρασαν. Και αφού έχουν περάσει όλα, είναι ακόμα καλύτερα τώρα.
0: Εις διπλούν και εις τριπλούν. Απλά να θεωρείς το θέμα ζωής. Δηλαδή, η λέξη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι να θεωρείς τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Μετά.
1: Για μια οικογένεια που δεν είναι με ένα παιδί, δεν ξέρω σε ποια φάση έγινε, ναι. Και ίσως δεν θες να το κάνεις συγκεκριμένο. Αναθεωρείς, λες, γιατί έκανα οικογένεια, έπρεπε να κάνω κάτι άλλο διαφορετικά. Είσαι μες στην τρελή χαρά μετά από κάτι τόσο σοβαρό.
0: Είσαι καλά. Γίνεσαι καλά. Γίνεσαι καλά. Περνάς τη φάση σου, αλλά γίνεσαι καλά.
1: Ναι. Και είσαι άνθρωπος χαρούμενος.
0: Γιατί να μην είσαι, πες μου. Τι μας λείπει, κάτι σε αυτή τη ζωή.
1: Γκρινιάζουμε όλη την ώρα.
0: Γκρινιάζουμε, γιατί να γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Δεν είναι βαρετό. Mm. Δεν είναι κουραστικό να γκρινιάζεις όλη την ώρα. Δηλαδή. Το βλέπεις και στη δουλειά μας. Είναι ορισμένοι μέσα στη μύρλα, ρε παιδιά.
1: Όχι, περίμενε. Κάτσε. Το έχω μελετήσει.
0: Τι?
1: Πρέπει να σου πω ότι μετά από 20 πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, έχω καταλάβει. Όχι, νομίζω ότι είναι γνωστά. Δουλεύω από 20. Πω, κοντά 30 χρόνια.
0: Και εσύ?
1: Ναι, σχεδόν.
0: Εγώ τα έχω κλείσει.
1: Ναι. Κάτσε, γιατί έπαθα ένα σοκ τώρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που γκρινιάζουν στη δική μας τη δουλειά και που γκρινιάζουν γενικώς, δεν το έχουν, Νίκο μου. Γι' αυτό γκρινιάζουν. Για να κάνουν ότι ασχολούνται σοβαρά με κάτι. Γιατί διαφορετικά, όταν το έχεις και είσαι ταλαντούχος, πας σφυρίζοντας τη δουλειά σου για να αντιμετωπίσεις ότι είναι. Η μύρλα είναι. Κάτι πάει να πω. Είμαι πολύ ταχύποπτη με τη μύρλα.
0: Δεν είναι πολύ βαρετό. Αυτή είναι,
1: πάρα πολύ.
0: Αυτή είναι η προτεραιότητά μας, αυτή την έρμητη ζωή. Σε αυτόν τον κύκλο τον οποίο κάνουμε όλοι. Να γκρινιάζουμε. Ας βλέπουμε με αισιοδοξία την καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Και ας προσπαθούμε για το καλύτερο για μας και τους γύρω μας. Και όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Ας βάζουμε τις προτεραιότητες της ζωής μας. Ας βλέπουμε τη θετική άποψη. Γιατί υπάρχουν πολλές θετικές απόψεις ακόμα και στα δύσκολα.
1: Κριτική έχεις δεχτεί που σε ενόχλησε?
0: Έχω δεχτεί, με έχουν σφάξει, με έχουν ερμάξει, με έχουν ανασκολοποίησει, με έχουν κρεμάσει το Σύνταγμα.
1: Κριτική. Γιατί έχεις δεχτεί και το άλλο. Έχεις δεχτεί και το διαδικτυακό bullying.
0: Αυτό το
1: διαδικτυακό. Δεν ήταν μόνο bullying.
0: Κριτική από ανθρώπους που ξέρουν ή γνωρίζουν δεν έχω δεχτεί, όσο και να σου φαίνεται απίστευτο, αρνητική. Αλλά εγώ για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά έχω κάνει το εξής. Πήγαινα σε μεγάλους δασκάλους, παλιούς δημοσιογράφους, τεχνικούς, σκηνοθέτες, φωτιστές, διευθυντές φωτογραφίας, γιατί η δουλειά μας είναι η τηλεόραση, οπερατέρ. Έραβα το στόμα μου και έβλεπα τι κάνανε. Και σε παλιούς δημοσιογράφους, καλούς, είτε γραφιάδες, είτε τηλεορασάδες, είτε ραδιοφωνατζίδες, πάλι έραβα το στόμα και άκουγα τι λέγανε, πώς γράφανε και πώς τοποθετούσαν το ρεπορτάζ του. Όταν μαζεύεις σαν σφουγγάρι τις πληροφορίες, κάποια στιγμή λες, τώρα μπορώ να μιλήσω, τώρα αρχίζω να αποκτώ και εμπειρία, γιατί σε αυτή τη δουλειά την έρμη την οποία έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε συναντήσει καταστάσεις και γεγονότα, τα οποία πάνω απ' όλα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, από την άλλη δε σε βάζουν να σκέφτεσαι ότι, κοίταξε να δεις, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να τη βγάλεις, πρέπει να τη μεταδώσεις, πρέπει να τη μεταφέρεις. Κοίταξε εδώ, ξέρεις που είμαστε.
1: Εδώ είσαι στις φωτιές ρεπόρτερ, να το πούμε αυτό. Και είσαι και μπαλού το καπνισμένο.
0: Και πραγματικά αυτό το οποίο ζούμε.
2: Κοίτα εδώ κυριολεκτικά
0: εικόνες. Ο περατέρ μου δίπλα που μου λέει. Του λέω θα μπούμε σε ένα τούνελ. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Είναι ο Νίκος ο Μπασίσογλου. Οδηγό στο αυτοκίνητο. Και είμαστε σε ένα τούνελ που το λέω να μπούμε. Δεν βλέπαμε τίποτα. Αναμένει τη μηχανή. Είμαστε μέσα στον δρόμο. Που... Αυτή είναι η Εθνική Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Μάνδρας. Το βλέπεις που βρισκόμαστε.
1: Εδώ. Φοβάσαι. Εσύ φοβόσουν.
0: Φοβόμουν.
1: Είναι ότι επειδή φοβόμουν, κάνεις γιατί... τη δουλειά έχει ξεχάσει το φόβο.
0: Όχι. Φοβόμουν για τον Νίκο που του λέω πάμε και μου λέει ναι πάμε. Πάμε να μπούμε σε ένα τούνελ που δεν βλέπαμε στο μισό μέτρο.
1: Δεν υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο να κάνεις.
0: Θέλεις να σου πω ότι τα πιο επικίνδυνα είναι αυτά εδώ, αυτές οι καταστάσεις εδώ, σε εμπόλεμες ζώνες, όλο και κάπου θα έχεις το μυαλό σου να προστατευθείς.
1: Και είναι και πιο ελεγχόμενα γιατί συνήθως επάνε κάπου, έτσι δεν είναι?
0: Συνήθως επάνε και συνήθως έχεις το φόβο του πολέμου, μέχρι εδώ είναι τα ωριά μου.
1: Αποκαλύπτουμε μυστικά. Που δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε, γιατί.
0: Ναι, είναι η δουλειά μας. Εντάξει, αλλά συνήθως όμως, πρόσεχε, όχι ότι δεν μπορεί να ξεφύγεις και εκεί και να κάνεις το λάθος. Εδώ μου είπε πάμε. Του λέω πάμε και μου λέει στον αέρα πάμε. Και μπαίνουμε σε ένα τούνελ που δεν έβλεπες τίποτα. Και σου άκουε ένα άλλο δύσκολο που μου έχει τύχει.
1: Τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, σκέφτεσαι.
0: Τίποτα. Σκέφτομαι, βγαίνει το live view. Εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Τι μου έχουν ζητήσει στο κανάλι. Όχι, πρόσεξε να δεις.
0: Ναι, τι μου ζητήσατε?
1: Για σένα τι ήτανε που εκείνη τη στιγμή σε έκανε να συνεχίσεις? Να πάω την είδηση, την εικόνα, να ενημερώσω. Όχι. Ποια είναι η εσωτερική, ποιο είναι το καθήκον εκείνη?
0: Εκεί θέλω να φτάσω στην είδηση. Θέλω να φτάσω να δείξω την εικόνα στο σταθμό.
1: Να.
0: Μια φορά το έχω κάνει και ήμουνα σε άδεια, γυρνούσα, σκάει το γεγονός μπροστά μας και είχα τα παιδιά πίσω. Και λέω, πού πάω με τα παιδιά?
1: Με δύο παιδάκια.
0: Ναι, λέω, γιατί είμαστε εμείς στη φωτιά? Και εγώ έβγαινα και έδινα περιγραφή. Να. Το καταλαβαίνεις τώρα γιατί... Αλλά δεν είναι αυτά τα δύσκολα. Τα δύσκολα μπορούν να σου συμβούν όπως το 2008, εκείνη τη Δευτέρα που ήταν η Αθήνα ανοχήρωτη πόλη με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στο οπλοπολείο, όπου έχω διώξει τον οπερατέρ και τον βοηθό. Λέω, δεν θα βγάλετε την κάμερα γιατί θα είστε ζωντανοί στόχοι, θα είστε ζωντανοί νεκροί. Και όπως περιγράφω στο οπλοπολείο που έχουν σπάσει και το έχουν ημιλελατήσει στην Ομόνια, ξαφνικά έρχεται μια ομάδα πίσω μου αγνώστων, αναρχικών, περνάει από πάνω μου. Εγώ μετέδιδα εικόνα με το κινητό. Ένα σταματάει, με βλέπει για το θράσος που είχα να μεταδίδω εικόνα με το κινητό και δεν με πείραξε, σηκώθηκα και φύγανε. Άλλες φάσεις, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή, κάνα τρίωρο, τετράωρο, 30 χρόνια αυτά. Έχω κάποιες εμπειρίες. Δεν είναι. Έχω κάποιες εμπειρίες. Ναι. Να αρχίσω να σου λέω γεγονότα. Ήθελα να πω ένα γεγονός που μου τύχε στον πόλεμο στην Πολωνία-Ουκρανία. Έχω κατέβει στα πολωνικά σύνορα, είναι το πρώτο βράδυ του πολέμου, το δεύτερο βράδυ του πολέμου. Και έχει ξεκινήσει το μεγάλο κύμα της προσφυγιάς. Μείον 17 βαθμούς, η αίσθηση μείον 24, ζορίζονταν και οι ίδιοι οι Ουκρανοί που έρχονταν. Mm. Και ξαφνικά έρχεται μια μάνα με τα δύο πιτσιρίκια της. Και όπως είμαι, έχω βγάλει τις βραδινές μεταδόσεις γύρω στη μία, τα μεσάνη, κρύο, να μην αντέχουμε. Μου αφήνει τα παιδιά.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Και μου λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Μου λέει κάτι σπαστά αγγλικά. Ναι. Μου λέει, φαίνεσαι καλός άνθρωπος, μου τα κρατάς. Και μου αφήνει δύο παιδιά. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχω βάλει με τα πιτσιρίκια στο Facebook.
1: Και είσαι με δύο άγνωστα παιδάκια.
0: Και με δύο άγνωστα παιδάκια. Προσπαθώ να τους βρω φαγητό, να τα ζεστάνω. Κάτι κουβέρτες που βρήκα, τα έριξα από πάνω τους. Η μανούλα τους έκανε να έρθει περίπου στις 2 ώρες για να βρει τους δικούς της και να πάρω τα παιδιά. Δύσκολες καταστάσεις.
1: Πολύ.
0: Ή την ώρα που είμαστε στο προσφυγικό καταβλισμό και μιλάω με μια γυναίκα, έχει το μωρό στην αγκαλιά της, Βανέσα, το θυμάμαι, λες και είναι τώρα. Αυτή θα πήγαινε να βρει κάποιους συγγενείς σε κάποιο ασιατικό μέρος. Και την ώρα που μιλάμε, έχει το γιο της στην αγκαλιά, και τα παιδάκια αυτά που τα φασκιώνουν να μην κρυώνουν, χτυπάει το τηλέφωνο της και προσπαθώ να καταλάβω γιατί βάζει τα κλάματα, τι έχει γίνει. Ήταν η διευθύντρια σε ένα μεγάλο όμιλο και ο άντρας της στον ίδιο όμιλο μεταλλουργίας. Είχε μείνει πίσω να προστατεύσει το εργοστάσιο και είχε πέσει βόμβα και σκοτώθηκε, της ανακοινώνει το θάνατο τον άντρα της εκείνη την ώρα. Την ώρα που κάναμε τη συνέντευξη. Και την ώρα που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει, ο περατέρ μου έχει βάλει τα κλάματα πίσω, γιατί μας περιγράφει την ιστορία, μιλούσε εξαιρετικά αγγλικά, και έχει βάλει τα κλάματα πίσω και δεν βλέπει, βουρκώνει, αρχίζει να χάνει τα νέτα της μηχανή. Έκλαιγε ο περατέρ, δεν έβλεπε.
1: Αισθάνεσαι ποτέ ότι αυτό που είναι ο πραγματικός πόλεμος, οι πραγματικά ακραίες καταστάσεις, με την επικαιρότητα, με το να μεταδίδεται καθημερινά τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι συμβαίνει στο Ιράν. Αυτό χάνεται, η ουσία χάνεται, το συνέστημα του τι πάει να πει πόλεμος, τι πάει να πει ορφάνια, τι πάει να πει πείνα. Φτάνουμε στο σημείο να απονευρωθούμε και να λέμε άλλος ένας βομβαρδισμός.
0: Τι έγινε, ναι, τι έγινε. Και από κάτω έχουν σκοτωθεί πόσα παιδιά έχουν βρεθεί σε ρήπια.
1: Με τη Γάζα πια ξέρεις, δηλαδή από ένα σημείο και μετά νομίζω...
0: Αποκτηνωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως έτσι, δεν θα πρέπει να είναι έτσι.
1: Έχουμε όμως χώρο για αυτό, για το συνέστημα από το ρεπορτάζ. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να το έχουμε περισσότερο?
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε... Αυτοί που μεταδίδουν τις ειδήσεις είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Μας έμεινε λίγος χρόνος. Κάτσε, γιατί εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα ρεπορτάζ της ζωής σου. Τι γίνεται εδώ, ο Πρωθυπουργός έχει ένα υφάκι πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Του έχεις κάνει πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω πίσω είναι ο Γρηγόρης Αναότογλου. Έτσι, παρουσιάζουμε τα βραβεία. Εδώ είναι αντιπολίτευση, θέλω να σου πω. Mm-hmm. Είναι επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Πιο έχει μαύρα μαλλιά ο Πρωθυπουργός.
0: Θα τα βλέπεις στα βραβεία επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Και του λέω, προσέξτε κύριε Μητσοτάκη, γιατί όταν θα έρθετε στα πράγματα, φαινόταν ότι θα έρθετε στα πράγματα.
1: Φαίνεται και από το ύφος του.
0: Φαίνεται και από το ύφος. Μην κάνετε τα ίδια που κάνουν οι προηγούμενοι. Και γελάει και του λέει και ένα χωρατό εδώ. Του, τι κάνει.
1: Είσαι πάντως τέτοιος τύπος που αν είναι κάτι να το πεις, θα δείξεις με το δάχτυλο, θα το πεις δημόσια να το ακούσουν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άλλης έντασης.
0: Δηλαδή.
1: Είσαι ένας έντονος άνθρωπος.
0: Γιατί να μην
1: ένας
0: είμαστε.
1: Πολύ επικοινωνιακός. Δεν υπάρχει γιατί. Σε περιγράφω.
0: Έχουμε γεννηθεί σε μία από τις πολύ όμορφες χώρες του κόσμου. Mm. Μιλάμε μία από τις πιο αρχαίες γλώσσες του κόσμου, τα ελληνικά και την εξέλιξή του στα νέα ελληνικά. Είμαστε μεσογειακός λαός. Mm. Έχουμε απογόνους που χρησιμοποιούσαν την ίδια γλώσσα που ήταν ο Αριστοφάνης και πιο νεότεροι, όπως και οι ηθοποιοί, πολύ γλυκύτατοι στο κοινό, Θανάσης Βέκος, Κώστας Φουτσάς, Κωνσταντάρας και όλοι οι υπόλοιποι που περάσανε και ήταν ευφυείς, χιουμορίστες και άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν καλά τα ελληνικά τους ακόμα και στο χρησιμοποιούν. Γιατί μην τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς η νέα γενιά?
1: Τελευταία ερώτηση. Γιατί πέρασε σαν νεράκι ο χρόνος, χρειάζεται θεατρικότητα η εκπομπή?
0: Ναι. Ναι, η δημοσιογραφία χρειάζεται θεατρικότητα. Φρέντι Γερμανός δεν είχε θεατρικότητα.
1: Μία δική του.
0: Μία δική του. Δεν ήταν μία δική του σχολή.
1: Ναι, έτσι λίγο βρετανική θα έλεγα.
0: Λίγο βρετανική και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Ναι. Και μη σου πιάσω νεότερους δημοσιογράφους που είναι εν ζωή.
1: Ναι. Γενικότερα... Έλα, πες μου ποιον απολαμβάνεις πιο πολύ να βλέπεις τώρα για
0: από
1: να κλείσω.
0: Από συναδέλφου.
1: Ναι.
0: Θα αδικήσουμε κάποιον.
1: Δεν πειράζει, θα αδικήσουμε. Ποιον βλέπεις τώρα, ποιον είδες τώρα τελευταία και είπες «Α, ωραία τα κάνει ο συνάδελφος».
0: Ωραίες συνεντεύσεις κάνει ο Νίκος Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Να μου αρέσει αρκετά και γενικότερα τον παρακολουθώ. Μου άρεσε ο Θοδωρής Ζωσόπουλος όταν ήταν στο κομμάτι του. Τώρα να σου πω, ήταν και δασκαλή μου τώρα. Τους είχαμε στη σχολή και μας μαθαίνανε. Μου άρεσε ο Τέρες Κουίκ μέχρι να φύγει να πάει να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Ναι.
0: Σε γενικές γραμμές έχουμε καλούς δημοσιογράφους. Οι Έλληνες δημοσιογράφους, ο Αλέξης Παπαχελάς. Έχουμε καλούς δημοσιογράφους. Mm-hmm. Βέβαια, να μην μεταπηδούν στην πολιτική και τους χάνουμε από το βασικό κομμάτι.
1: Γιατί... Αυτό είναι άλλη μια εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πραγματικά πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα και ό,τι να σου ευχηθώ, ό,τι καλύτερο.
0: Να μας έρχεσαι.
1: Θα σας έρχομαι. Έχω ραδιόφωνο το πρωί, αλλά θα σας έρχομαι. Μην φύγετε, γιατί έχουμε και άλλες διηγήσεις εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι πολεμικές. Δεν αποκλείεται.

Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Έλα, έλα, έλα πως είναι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφυούς μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Μαζί μας είναι μια αγαπημένη ηθοποιός που την έχουμε αγαπήσει από το θέατρο και από την τηλεόραση πολύ. Και όσο κάθε φορά που έρχεται εδώ και διαβάζω για την ζωή της, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε η ζωή της να είναι ένα πολύ ωραίο σύριαλ. Νεκταρία Γιαννουδάκη είναι εδώ. Θα μπορούσε, έτσι. Είναι όλο εικόνες.
3: Έχει πολύ εικόνα.
2: Οι διηγήσεις.
3: Ναι.
2: Ωραία πράγματα. Έγιναν ωραία πράγματα και δραματικά.
3: Έγιναν ωραία πράγματα, ναι. Έγιναν δύσκολα πράγματα. Αυτό είναι η ζωή.
2: Δραματικά.
3: Πολύ.
2: Στην δική σας τη ζωή ή στη ζωή γενικώς, στην οικογενειακή. Γιατί και στην οικογένεια είχατε θέματα.
3: Και στη δικιά μου τη ζωή.
2: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι της παρούσης.
2: Όχι, δεν θα συζητήσουμε, ναι. Απλώς ναι. Για τη δραματικότητα εγώ ενδιαφέρομαι.
3: Νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ χαμογελαστοί είναι και οι άνθρωποι που έχουν δυσκολευτεί στη ζωή τους περισσότερο. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το αφήσεις να σε καταβάλει και βγεις μέσα από αυτό, έχεις πολύ πιο έντονη την αίσθηση της ευγνωμοσύνης και είσαι λίγο η χαρά της ζωής.
2: Ναι. Υπάρχουν πάντως και άνθρωποι που δεν θέλουν να τα αντιμετωπίσουν με χαμόγελα. Με χαμόγελο, δηλαδή. Παθαίνουν δυσκολίες, παθαίνουμε όλοι και τα δυσάρεστα και αυτά. Και μετά τους αρέσει αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν θέλουν.

0: να αναπτύξουν μηχανισμό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το να αναπτύξει μηχανισμό είναι και μια βαθύτερη ευγένεια.
1: Το καταλαβαίνω αυτό και για να πω την αλήθεια, και αν θέλω να είμαι δίκαιη, υπήρξα για χρόνια θυμωμένη.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά το να μπορέσεις να κάνεις μια άλλου τύπου διαχείριση και να το δεις αλλιώς προϋποθέτει να κάνεις και μια δουλειά με τον εαυτό σου.
0: Αυτή η δουλειά με τον εαυτό με έχει τρελάνει. Τελειώνει ποτέ αυτή η δουλειά με τον εαυτό?
1: Όχι, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
0: Ναι, ανοίγουμε δουλειές επίσης με τον εαυτό.
1: Συνεχώς. Ναι. Δηλαδή κλείνεις κάτι, παπ, ανοίγει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέλος, όπως με την έννοια ότι συνεχώς ξανάρχονται τα θέματα σου μπροστά σου, αλλά πια εσύ έχεις μια άλλη διαχείριση και μια άλλη αντιμετώπιση ή το λες, να το, αυτό είναι αυτό.
0: Α, δηλαδή αναγνωρίζει κανείς, επειδή επαναλαμβάνονται τα...
1: Είναι μοτίβα και επαναλαμβάνονται. Δεν είναι τυχαίο που οι δυσκολίες μας στη ζωή και αυτά που μας έρχονται και οι άνθρωποι που συναντάμε είναι ξανά και ξανά μαθήματα παρόμοιου τύπου.
0: Μα, επαναλήψεις που συμβαίνουν για λόγους μεταφυσικούς ή που εμείς που επαναλαμβάνουμε το σενάριό μας, γιατί σε αυτό το σειριαλ παίζουμε, με αυτά τα ρούχα και με αυτή την πλοκή.
1: Ναι. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Α, και τα δύο.
1: Έχω και ένα κομμάτι που πιστεύει και σε αυτό. Και ότι
0: στο μεταφυσικό.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο με έναν τρόπο. Φταίει και το ζώδιό μου. Τι να κάνω.
0: Α, ωραία, να πούμε ζώδια.
1: Να πούμε ζώδια.
0: Ξέρετε από ζώδια. Να πούμε
1: λίγα
0: ζώδια.
1: Πράγματα. Να... Όχι όσο άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι σου κάνουν το χάρτη και
0: νομίζω
1: σου κάνουν
0: απόλυτη γνώση. Ο Χαϊκάλης πρέπει να είναι η κορυφή αστρολογική αυτή τη στιγμή.
1: Κοσμά Ζαχάροφ.
0: Αλήθεια. Υπάρχουν τέτοια. Εν τω μεταξύ, όλοι σνομπάρουν και λέμε, έλα εντάξει, τώρα δεν τα πιστεύω αυτά.
1: Και μάθεις, για πες και τι λέει για μένα.
0: Για να ανοίξεις. Ποιο είναι αυτό το ζώδιο λοιπόν που έχει αυτό το...
1: Ψάρι. Ιχθύς.
0: Α, πάρα
1: τελευταίες
0: πολύ
1: μέρες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε είπαμε και αυτά τα βασικά για να σπάσει ο πάγος. Τι γίνεται με το σύριαλ?
1: Με το σύριαλ αυτή η Μαρούλα η Ασλάνογλου, η πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, αλλά και με έναν τρόπο η μαμά που... Κάπως ευνοχίζει το γιο της, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν έχει περάσει βέβαια και λίγα και έχει κάθε δικαίωμα να αντιπαθεί αυτή την οικογένεια, να μην αντέχει τον Grand Hotel. Πιστεύω έτσι ενστικτοδός ότι υπάρχει περίπτωση να δει και καλές μέρες.
0: Α!
1: Πόσο να κλάψει πια, πόση πλεκτάνη να κάνει, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι να δεις καλές
1: μέρες. Ίσως να έπρεπε να ευτυχήσει, ίσως να... ή αμήτι άλλο να χαμογελάσει και αμήτι άλλο... Να νιώσει λίγο ελπίδα.
0: Mm-hmm. Όταν υπάρχει μία εξέλιξη στη σειρά που δεν σας αρέσει, σας είναι δύσκολο, είναι πιο βαρύ να παίξετε αυτή την εξέλιξη που δεν σας αρέσει?
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Αλλά αν ανοίξετε το σενάριο και πάνε καλά τα πράγματα...
1: Εκεί. Θα πω κάτι. Κάποιες φορές και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση λέμε «Α, καλά, αυτό είναι πάνω μου» ή «Αυτό το γουστάρω, θα σκίσω, θα τα πω καλά».
0: Ναι.
1: Δημιουργείς λοιπόν τόσες προσδοκίες που καμιά φορά τα κάνεις και χάλια. Ενώ όταν είσαι opt-in αυτό, είσαι σε άγνωστο πεδίο, δεν το ξέρω ή δεν πολύ συμφωνώ ή αντιπαθώ το χαρακτήρα μου και το μηδενίζεις και το παίρνεις αλλιώς με μία ηρεμία, με μία ψυχραιμία και χωρίς προσδοκία, αμήτι άλλο να μην γίνω ρεζίλη, εκεί κάποιες φορές πάνε και τα πράγματα καλύτερα.
0: Νομίζω γενικά όταν νομίζουμε ότι το έχουμε είναι η μεγαλύτερη καταστροφή.
1: Η μεγαλύτερη παγίδα. Η μεγαλύτερη παγίδα.
0: Μ' αρέσει το κομμάτι της αντιπάθειας, γιατί τώρα λέγαμε ποιοι χαρακτήρες στο θέατρο και στην τηλεόραση μπορεί να είναι αντιπαθητικοί. Ποιους χαρακτήρες στη ζωή δεν μπορείτε με τίποτα? Αντιπαθείτε. Τι αντιπαθείτε στη ζωή?
1: Την έπαρση.
0: Ναι.
1: Τον ναρκισισμό και τους ανθρώπους που... προκαλούν πλεκτάνη και έτσι...
0: Γιατί υπάρχει αυτό?
1: Ένα Βυζάντιο.
0: Γιατί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Λόγο, μήπως βαριούνται.
1: Και αυτό και θεωρώ ότι έχουν δικά τους άλλη τα θέματα που δεν θέλουν και να τολμήσουν να καταπιαστούν με αυτά, οπότε ασχολούνται με τις ζωές των άλλων.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Υπάρχει αντιμετώπιση.
1: Αντιμετώπιση με τα θέματά μας.
0: Δηλαδή, όχι, με τέτοιους τύπους. Να βοηθήσουμε κάποιον τώρα που μας βλέπει και μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση στο γραφείο, στις σχέσεις, δεν ξέρω πού. Που να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια δημιουργεί εκεί που είμαστε ωραία και καλά το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Τώρα τελευταία έχω δει ότι αν είσαι

0: Λες μέσα τελείως έξω από το. Δηλαδή, όσο μπορείς να ασκήσεις ψυχραιμία, φοβερή καταπίεση έτσι, για τον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Και να λες δεν θα εμπλακώ, δεν θα εμπλακώ, δεν
1: ναι,
0: θα εμπλακώ.
1: Να μην του δώσει τη δύναμή σου. Ναι. Να μην, αν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι εσύ ψαρώνεις και του δώσει τη δύναμή σου.
0: Περισσότερο δράμα. Σου,
1: ναι, τελειώνει το πράγμα. Είναι,
0: σκέφτηκα
1: είναι,
0: πόσο καταπιέζομαι.
1: Είναι ανυπόφορο.
0: Ναι, και με έπιασε η ψυχή μου. Πόσο καταπιέζομαι για να κάνω ότι δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα ξόδεμα ενέργειας. Είναι
0: σημαντικό. Τρομερά. Τρομερά. Να κάνει κάποιος τον αδιάφορο ή την αδιάφορη. Δεν είναι αδιάφορα τα πράγματα βέβαια στο θέατρο. Γιατί εκεί. Μη Τζούλια.
1: Δεσποινή Τζούλια.
0: Ναι, συγγνώμη, λέω το ξένο τίτλο, μου είχε διορθώσει και ο Τσαρντέκη.
1: Δεσποινή Τζούλη και τα λοιπά.
0: Ναι, που είχε έρθει εδώ, είναι λάθος. Είναι Δεσποινή Τζούλια, λοιπόν. Πολύ γνωστό.
1: Αύγουστο Στρίντμπεργκ, ναι, αυτού του σπουδαίου σουηδού συγγραφέα. Στο θέατρο Χώρος. Σε σκηνοθεσία του αγαπημένου Γιάννη Τσορτέκη. Έχουμε ξανά υπάρξει άλλη μια φορά συνάδελφοι στο Εθνικό Θέατρο. Και είχα πει πόσο θέλω να ξαναδουλέψω με τον Γιάννη. Και
0: τι καλό έχει, τι κάνει καλά.
1: Είναι ντόμπρος, είναι καλόψυχος, αγαπάει τους ανθρώπους και αγαπάει τη δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Φαίνεται ψυχούλα.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι, φαίνεται γλυκός άνθρωπος.
1: Στο Εθνικό Θέατρο στεκόταν στις κουίντες και παρακολουθούσε τις σκηνές μας και όταν εκείνος δεν έπεσε και μας λέει «Αυτό σήμερα απόψε πήγε πάρα πολύ καλά, να δούμε αύριο και το άλλο». Πάρα πολύ φροντιστικός, πάρα πολύ φροντιστικός.
0: Ναι. Είναι οι άνθρωποι στις μέρες μας φροντιστικοί. Νομίζω ότι παλιό είναι.
1: Ευτυχώς ακόμα υπάρχει. Συμβαίνει κάτι. Ναι, ναι. Και αυτό μας δίνει λίγη ελπίδα.
0: Η Νεκταρία τι τύπος είναι? με κοίταξε λίγο παγωμένα.
1: Η Νεκταρία νομίζω ότι είναι μαμά από ηλικία 10 ετών. Αυτό.
0: Όπου υπάρχουν πολύ ωραίες διηγήσεις και εικόνες 11 χρονών στο μαγαζί του μπαμπά.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά.
1: Ναι, ναι, στα Χανιά.
0: Όπου εκεί τι γινόταν?
1: Ο παπάς μου είχε εμπορογραφείο, εγώ παρατηρούσα τους πελάτες και παρακολουθούσα τη ζωή από το τζάμι.
0: Σαν σύριαλ.
1: Σαν σύριαλ, ναι. Σαν σύριαλ.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και έφτιαχνα πάρα πολλά φανταστικά πράγματα και φανταστικές καταστάσεις, γιατί εκεί έπρεπε να περνάω πάρα πολλές ώρες. Ήμουν, ας πούμε, 4 χρόνων και θυμάμαι να λέω, έβλεπα τα αδέρφια μου που έφευγα και έλεγα «Παπά, πάω αγγλικά». Εγώ δεν ήξερα τότε τι είναι τα αγγλικά, δηλαδή για τόσο μωρό. Και έπαιρνα και εγώ ένα τσαντάκι και έλεγα «Μπαμπά, πάω αγγλικά». Πήγαινα μέχρι 10 βήματα και επέστρεφα και νόμιζα ότι αυτό είναι τα αγγλικά.
0: Τι ωραία. Κατά κάποιο τρόπο είναι. Ωραία. Και φαντάζομαι και σκηνές τώρα που ένα παιδάκι μπορεί να κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα εκεί από ό,τι μπορεί. Δεν ξέρω. Κάνω υποθέσεις.
1: Ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς μου. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω.
0: Γιατί αυστηροί, τι κάνανε?
1: Φοβόντουσαν να μη συμβεί κάτι στο παιδί τους, μη γίνει κάτι στο παιδί τους. Το κορίτσι.
0: Υπερπροστατευτική με το κορίτσι.
1: Υπερπροστατευτική. Γενικότερα αυστηρή, αλλά υπερπροστατευτική και καχύποπτη με το κορίτσι τους.
0: Καχύποπτη. Ναι. Πω, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι. Μήπως ήταν καχύποπτη, απλώς θέλανε να σκεφτούν τη μεγαλύτερη καταστροφή για να σώσουν την κατάσταση.
1: Αυτό και ήταν η αγωνία, επειδή εγώ 18 χρονών έφυγα στην Αθήνα για σπουδές. Ό,τι έπεφτε στην αντίληψή τους στις ειδήσεις, κάποια φοιτήτρια, κάτι, νομίζω το έκανα
0: ότι
1: εγώ.
0: Είναι αυτό.
1: Έλα, γεια σου, ξέρω τι κάνεις.
0: Α, το τέτοια σιγουριά.
1: Ναι, υπήρχε μια βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια
0: Οπότε
1: βεβαιότητα.
0: Οπότε ήταν λογικό το παιδί να γίνει ηθοποιός. Συγγνώμη.
1: Υπήρχε μια αγωνία αυτό.
0: Ναι. Καλή σχέση με τους γονείς ή αυτό κούρασε?
1: Καλή σχέση και λίγο σχέση αγάπης, αλλά και λίγο φόβος. Και ένα άγχος να τους αποδείξω, και αυτό ήταν μια ταλαιπωρία για μένα, ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι είναι εντάξει το παιδί τους.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βέβαια δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Ναι, με την
1: μια αγωνία να τους καθησυχάσω αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι σύνδρομο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και το σύνδρομο του καλού παιδιού είναι πολύ μεγάλη παγίδα.
0: Γιατί?
1: Και προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτόν που το έχει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί δεν βάζεις όρια προκειμένου να είσαι καλός.
0: Ναι.
1: Και τα όρια είναι μεγάλο πράγμα.
0: Ακούγεται να υπήρξε εκεί μια δυσκολία.
1: Ναι.
0: Μικρότερη από 3 αδέλφια.
1: Μικρότερη από 3 αδέλφια.
0: Με 11 χρόνια διαφορά από τον αδελφό και είναι 2 αγόρια.
1: Είναι δύο αγόρια. Έχω χάσει τον ένα μου αδερφό.
0: Ναι. Δύσκολο, έτσι.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Mm. Ζορίζουν αυτά τα πράγματα όταν συμβαίνουν. Mm-hmm.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Ναι. Να το αλλάξουμε το όπλο. Ναι. Πολύ ευχάριστο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ευχάριστο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχω μια υπέροχη κόρη που... Είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω αυτή την κόρη.
0: Καχυποψία με την κόρη έχουμε.
1: Όλα σκάνε. Όλα σκάνε. Ό,τι σου ήρθε, πας να το κάνεις. Αλλά εκεί θέλει αντίσταση.
0: Αυτό ξέρουμε. Αυτό, είμαστε γονείς.
1: Αυτό ξέρεις, αυτό εμπιστεύεσαι, που λέει και η διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Θέλει αντίσταση, θέλει να σταματάς και να προσέχεις τη χαζομάρα που πας να κάνεις. Όσο όμως και αν προσπαθήσεις, τα λάθη δεν τα γλιτώνεις. Απλώς ας κάνεις τουλάχιστον διαφορετικά λάθη, μην κοπιάρεις τους προηγούμενους.
0: Έχει αλλάξει ο κόσμος.
1: Ναι, αλλάξει ο κόσμος.
0: Ναι, είναι χειρότερα τα λάθη. Οπότε αυτά είναι τα υπέροχα που συμβαίνουν και έρχονται και υπέροχα στη δουλειά συνεχώς.
1: Πολύ όμορφα
0: υπάρχει
1: πράγματα.
0: Μια ευνοία,
1: υπάρχει μια ωραία ροή, ναι. Ακριβώς. Τώρα, δηλαδή, είχα πει, θέλω πολύ να δουλέψω με τον Γιάννη και ήρθε και για χρόνια παρακολουθώ την πορεία της Έλενας Μαυρίδου και η Νίδες Ποινής Τζούλια. Mm-hmm. Με τις ομάδες που έκανε, με αυτές τις σπουδαίες συνεργασίες που έχει κάνει όλα τα χρόνια και είναι πάρα πολύ όμορφο και δυνατό ότι δουλεύω με αυτούς τους δύο ανθρώπους σε ένα πολύ σπουδαίο έργο. Είμαι η Κριστίν, είναι η φωνή της λογικής, mm-hmm. έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα μείνουν. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι πιστή.
0: Ναι.
1: Πιστή στον σύντροφό της, στον αραβωνιαστικό της, πιστή στις αρχές της, πιστή ως προς το κομμάτι της θρησκείας και δεν θέλει καθόλου να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν συμφωνώ μαζί της,
0: ναι.
1: αλλά την καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν στο θέατρο Χώρος υπάρχει μια σκέψη για καλοκαιρινή περιοδία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα συμβεί και κάτι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Τρικυμία του Σέξπιρ, mm. μέσα στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Και θα παίξουμε στους Φιλίππους, στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων, ένα εκπληκτικό θέατρο, με εξαιρετικούς συντελεστές. Σταύρος Τσακίρης, Εμιλία Υψηλάντη, Γογο Μπρέμπου, mm. Τζίνι Παπαδοπούλου.
0: Διακοπούλες.
1: Θα υπάρχουν και διακοπές.
0: Θα υπάρχουν.
1: Μες τον Αύγουστο, ναι.
0: Διακοπές. Επιστρέφω στο χαρακτήρα από το Δεσποινής Τζούλια, που είναι μια πολύ πιστή γυναίκα, έτσι.
1: Ναι,
0: η
1: ακριβώς.
0: Πίστη, γενικά, δεν είναι μόνο να είναι κάποιος πιστός στο γάμο, δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορα θέματα να είναι κανείς πιστός σε μια φιλία, πιστός σε μια συνεργασία. Υπάρχει ως αξία. Ή είναι βλάκας ο πιστός, η πιστή, το πιστό.
1: Λοιπόν. Αν με ρωτούσες,
0: ναι.
1: πριν 5 χρόνια θα σου έλεγα άλλα και τώρα θα πω άλλα.
0: Μ' αρέσει αυτή η αλλαγή.
1: Και η απάντηση τώρα που μου λέτε, πηγαίνω έρχομαι ανάμεσα στον ελληνικό και στον πληθυντικό,
0: ναι,
1: αλλά
0: δεν
1: υπάρχει
0: πειράζει.
1: Η οικειότητα της δεύτερης ναι. φοράς που έρχομαι ναι. σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή. Λοιπόν, κάποιες φορές είμαστε, ας πούμε... ενοχική, ότι πιστεύουμε αυτό και πρέπει να το πιστεύουμε πάντα.
0: Πάντα, ναι.
1: Κάποιες φορές εξελισσόμαστε και μέσα από την προδοσία. Δηλαδή, πιστεύω κάτι, δεν το πιστεύω πια. Και είναι οκ okay να με το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι οκ okay να αλλάξω όροφο, είναι οκ okay να μην θέλω πια να είμαι με έναν άνθρωπο.
0: Μήπως
1: είναι εντάξει
0: όμως...
1: αυτή η φιλία,
0: ναι.
1: πια ο ένας να πηγαίνει έτσι και ο άλλος να πηγαίνει αλλιώς.
0: Μήπως όμως η απογοήτευση είναι κακός οδηγός, γιατί, τι γίνεται, είναι κάποιες καταστάσεις και κάποιοι άνθρωποι μας απογοητεύουν.
1: Ναι.
0: Εμείς μένουμε πιστοί στη δική μας, στο βιολί μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς βλέπουμε τα πράγματα, ας πούμε, αγαθά.
1: Mm-hmm.
0: Και ο κόσμος είναι σκληρός και κακός.
1: Ναι.
0: Ή ο κόσμος που έχουμε γνωρίσει.
1: Mm-hmm.
0: Πώς το λέγανε στο τραγούδι, στο τέλος του ουράνιου τόξου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Λοιπόν, η καχυποψία είναι ένας πάρα πολύ κακός οδηγός.
0: Βλέπω ότι την έχουμε κληρονομήσει όμως την καχυποψία.
1: Ναι. Και ναι. η Εμιλία Υψηλάντη που έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν και τώρα
0: έχει
1: πάλι...
0: Έχει έρθει εδώ, έχουμε κάνει καταπληκτικές συνεντεύξεις.
1: Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη. και ως προς το κομμάτι της φιλοσοφίας να μιλήσει και ως προς την ιστορία. Είναι εκείνη τη βιβλιοθήκη η κυρία Ιψηλάντη. Μου είχε πει προτιμώ να σε εμπιστευτώ και να με προδώσεις. Ναι. Από το να είμαι συνεχώς με το φόβο και με την αγωνία κτλ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το άλλο είναι...
0: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτό.
1: Είναι αφόρητο όμως και το άλλο. Να είσαι συνεχώς alert, να μην στη φέρουν.
0: Να μην πιαστείς κορόιδο. Ναι, είναι αφόρητο. Τι ανασφάλεια, τι πειράζει και να πιαστείς κορόιδο.
1: Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι δεν το γλιτώνεις. Αν είναι δηλαδή ναι. να συμβεί. Θα συμβεί.
0: Ας ενισχύσουμε λοιπόν τα κορόιδα. Δεν πειράζει, όλοι κορόιδα είμαστε, όλοι την έχουμε πάθει. Από αυτό το πράγμα
1: του κρατήματος και της αγωνίας και της καχυποψίας.
0: Εγώ είμαι πονηρός, πονηρή.
1: Ναι.
0: Η πονηριά, άλλο ωραίο θέμα, επειδή πάει μαζί με την καχυποψία.
1: Καλύτερο. Νομίζω είναι πιο ωραία η εξυπνάδα.
0: Ναι.
1: Η πονηριά...
0: Γινόμαστε πιο βλάκες όσο περνάει ο καιρός, χρησιμοποιούμε κινητά, GPS.
1: Τελείως.
0: Ξεχνάμε την ορθογραφία, το συντακτικό.
1: Δεν περιμένω ότι θα μου συμβεί αυτό. Δεν το περίμενα ποτέ.
0: Αν ανοίξω κινητό τώρα, τελευταία εφαρμογή ποια είναι?
1: Instagram. Και ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν περίμενα ότι εγώ θα ασχοληθώ με τα social media και όμως ασχολήθηκα και βλέπω ότι σκρολάρω, ότι περνάνε ώρες πολύτιμες που θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού και τώρα έχω αρχίσει και βάζω και να κλείνει στα ναι, 15 λεπτά.
0: Το έχω βάλει. Αλλά μετά σκέφτομαι το εξής, ότι κοιτάζει κανείς το μετρητή της οθόνης και βλέπω, ας πούμε, 2 ώρες, 3 ώρες. Και ακούω και κάτι ρεκόρ φοβερά. Αλλά λέω ότι και πριν τα κινητά σου δεν βλέπαμε πολλές ώρες τηλεόραση. Την ανοίγαμε σε 6 το απόγευμα. Όχι.
1: Εγώ για πάρα πολλά χρόνια δεν είχα τηλεόραση.
0: Τώρα πια δεν έχει κανείς. Δηλαδή ναι. είναι
1: πλατφόρμες υπολογιστή και τα ναι. λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουν αυτή τηλεόραση με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά μήπως πάντα χασομερούσαμε.
1: Χασομερούσαμε, αλλά νομίζω ότι κάναμε και 2 δουλίτσες παραπάνω. Μπορεί να πηγαίναμε και κανένα περπάτημα. Τώρα νομίζω ότι αυτό σε καταπίνει και σε βάζει και λίγο σε μία σύγκριση. Όλο αυτό που γίνεται στα social media δεν είναι καλό.
0: Ποιο κομμάτι είναι πιο ευάλωτο της σύγκρισης? Οι άλλοι έχουν κάτι που δεν έχω εγώ? Οι άλλοι είναι πιο ωραίοι? Τι άλλο προβάλλουν? Οι άλλοι είναι πιο πλούσιοι?
1: Όλα μαζί. Νομίζω ναι. εγώ την έχω πατήσει αρκετές φορές με τέτοιες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Και μετά λέω, επιστρέφω πάλι στο κομμάτι της ευγνωμοσύνης με συνείδηση ότι για να ηρεμήσουμε λίγο. Καθόμαστε οι άνθρωποι σε αυτό που μας λείπει και όχι σε αυτό που έχουμε.
0: Ναι, και πάντα κάτι μας λείπει. Οι ηθοποιοί όμως δεν πρέπει να συντηρούν και αυτή την εικόνα. Στο Instagram, ωραίες φωτογραφίες, μεγάλα χείλη, μαλλιά, ξέρω εγώ, με μπούκλες.
1: Πλούσια.
0: Ναι, δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε αυτό?
1: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι αντιστέκονται.
0: Πολύ followers.
1: Και τους θαυμάζω πολύ.
0: Σημαίνει πολλοί θεατές στο θέατρο και τηλεθεατές.
1: Εγώ αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Σε μία σειρά ήμουν, είχα ένα Instagram που δεν το χρησιμοποιούσα καθόλου. Πήγα σε μία σειρά η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, ας πούμε, και μας ζήτησε, ας πούμε, το κανάλι, αν μπορείτε να κινήσετε κάποια story που να σχετίζονται με τη σειρά. Και έτσι απέκτησα κάποιους followers παραπάνω. Έχω δει πάρα πολλές φορές να επιλέγουν. Να υπάρχει μία τάση. Αυτοί έχουν πολύ φορό και να μην πατάει άνθρωπος στο θέατρο. Το ποιος θα πάει στο θέατρο...
0: Δηλαδή τους παίρνει η εταιρεία παραγωγής, δεν ξέρω...
1: Ναι, ας πούμε, ναι, να προωθεί ο παραγωγός ότι τώρα θα κάνουμε αυτές τις επιλογές.
0: Θα γίνει χαμός γιατί έχετε αυτός που έχει ναι. 372.000 followers.
1: Και να μην τρέχει απολύτως τίποτα. Ναι. Έχει μία αυτονομία το θέατρο.
0: Ωραίο είναι αυτό πάντως που το είπαμε, ναι. ότι είναι μεγάλος μύθος.
1: Ναι, είναι μύθος.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει συνταγή. Ναι. Δεν πιστεύω ότι έχει συνταγή. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρεις αυτά τα ονόματα θα είναι καλή δουλειά. Πάρα πολλές δουλειές έχουν πάει πατές με πατώσε και δεν τους ξέρει τους ηθοποιούς ούτε η μάνα τους.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν πρόσβαση να πάνε σε 2-3 εκπομπές τηλεοπτικές. Και πάει από στόμα σε στόμα η δουλειά και γίνεται χαμός.
0: Πάντως,
1: και αυτό μου δίνει μια τεράστια χαρά.
0: Όταν τους μάθει λίγο η μαμά τους, δεν θέλουμε να τους ξέρει πολύ. Εμείς είναι οι πόρτες της εκπομπής. Όχι, και να μην τους ξέρει. Είναι οι πόρτες
1: Εγώ θεωρώ ότι δίνεται βήμα. Γενικότερα εδώ και είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Δεν ξεχάσαμε τίποτα.
0: Είπαμε Grand Hotel να... βελτιώνονται τα πράγματα.
1: Ίσως να βελτιωθούν τα πράγματα. Δεσποινής Τζούλια. Mm-hmm. Τρικυμία. Mm-hmm. Για το όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και είμαι στην πολύ ευχαριστή θέση να πω ότι έχω κλείσει και για το χειμώνα.
0: Α, τόσο μπροστά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μάνατζερ εδώ μάλλον.
1: Δεν υπάρχει μάνατζερ. Είχα έτσι 2 χρόνια αρκετά δύσκολα, με αρκετές ατυχίες και ανατροπές. Και μάλλον έτσι υπάρχει μια ανταμοιβή για όλη αυτή τη δυσκολία από το σύμπαν.
0: Στον ηθοποιό η ατυχία είναι το χάλασε η δουλειά, δεν πήγε το σύμπαν.
1: Χάλασε η δουλειά, δεν πήγε. Μου εμφανίστηκαν 2 πράγματα, έκανα λάθος επιλογή. Αυτό, ακυρώθηκαν και τα 2, δεν έγινε το 1, πολλές συνισταμένες. Και κακό χειρισμό δικό μου, να παίρνουμε και τις ευθύνες μας. Mm-hmm. Κακός δικός μου χειρισμός. Λοιπόν, είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πω ότι το χειμώνα θα είμαι στο Θέατρο Σταθμός, με ένα εξαιρετικό έργο, Μάνα, Μητέρα, Μαμά, σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς επίσης, Θανάση Βλαβιανός, Νίκος Ορφανός, Μαράγδα Σμυρνέου.
0: Αυτό σημαίνει ότι διαβάζουμε από τώρα.
1: Δεν διαβάζουμε από τώρα, αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε το σύμπαν του διαλεγμένου, που είναι Ελλάδα, ελληνική οικογένεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο εργά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω σε τι σύμπαν εσείς θα βυθιστείτε, αλλά ελπίζω να είναι όλα καλά και ωραία και να έχει, να έχει και ύπνο, ε. Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
3: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
4: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
5: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
2: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
6: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
7: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα μια.
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning awaits.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, έλα,
10: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: It's a cops.
5: I'll go this way.
6: That trigger, you punk! I'd love to blow you away.
7: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
6: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
9: Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
10: Allons, allons, les enfants, du calme.
9: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
11: Ça fait même pas mal.
9: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
12: Maman.
13: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Έλα, έχω δύο στήρια, έχω δύο στήρια.
1: Έλα, κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Αλλάξουμε.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη αυρή εκπομπή, θα κάνω φωνία.
1: Ρε φίλε, έλα εδώ να κάτσω εγώ εκεί.
3: Από ποιού.
1: Να σχολιάζεις, να παρουσιάζεις, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Πόσο χάλια ακούγεται. Πολύ,
1: πολύ.
2: Πολύ χάλια.
1: Πολύ σεξι.
2: Ναι.
1: Αν ήμουν γυναίκα θα έλεγα.
3: Τι ήταν okay. Σεξι.
2: Ο Ντατσόπουλος πώς ακούγεται μέχρι εδώ κάτω.
1: Ναι ρε φίλε.
3: Τρομερός. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος.
2: Με τι πράγμα λες.
1: Είναι και ανοιχτή η πόρτα.
0: Κύριε Γιάννη.
1: Κύριε Γιάννη, ηρεμία.
0: Ηρεμία.
1: Όλα γίνονται.
3: Ντατσόπουλος μόνο.
2: Και γιατί έπαθα εγώ.
3: Ουρούτα σύντης.
1: Όλα γίνονται.
3: Λοιπόν, εσύ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Μακούς.
2: Τι να πάρω ρε φίλε.
3: Στάπα χθες φίλε.
2: Χθες με άγχωσες.
3: Σου είπε τι σε άγχωσε φίλε. Τη γλώσσα της αλήθειας σας λέμε και δεν το πιστεύετε. Τη γλώσσα της αλήθειας.
0: Μετά την παραμονή του Αστέρα έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος.
3: Φώνα στο γήπεδο ρε τώρα, άκουε. Χορδί έχει βρει. Μένα θα ακούσω. Έχει βρει. Αυτό που είχε είναι χορδί. Δεν είναι της κιθάρας. Θα σου πούμε μέσα. Το είχα πάθει εγώ σε μια μετάδοση που είχα απογειωθεί. Το ένιωσα. Δηλαδή, σαν να μου βάζει με πυρούνι εδώ. Εμένα τότε τη συμβουλή μου την είχε δώσει να ξέρει. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Ένα τενόρο. Μου είχε στείλει τενόρο από τη λυρική σκηνή και μου είπε.
0: Τι παρέα είναι αυτή.
2: Μιλάτε,
3: δεν τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Τι παρέα είναι αυτή.
3: Μα ακούει. Κούπα.
2: Ο Παβαρότη.
3: Κούπα, ναι. Τενόρο Έλληνα, δε φίλε, λέω. Και χωρίς γυαλιά.
0: Στο ραδιόφωνο σα ακούνε τενόροι.
3: Τι?
0: Στο ραδιόφωνο σα ακούνε τενόροι.
3: Στο ραδιόφωνο ακούνε βουλευτές, υπουργοί, αυτά και εδώ βλέπουν. Μην νομίζει δεν βλέπει κόσμο.
0: Ναι.
3: Πολύ.
0: Υψηλοεπίπεδο.
3: Κυβέρνηση βλέπει. Πολύ.
0: Και αυτά που λέμε.
3: Η κυβέρνηση βλέπει εδώ.
0: Ναι.
3: Και υπουργό ο οποίο μα αποσχολεί σε επόμενε μέρε για
1: παράδειγμα. Ναι. Ποιο Χρυσοκοϊδή.
3: Εγώ δεν είπα για Χρυσοκοϊδή. Τι λε.
1: Ο Χρυσοκοϊδή σίγουρα θα μα απασχολήσει. Ο Βρούτσι.
3: Σκάλα Βρούτσι βλέπει σίγουρα.
0: Για να δει τώρα λύθηκαν τα χέρια.
3: Τι?
0: Δεν λύθηκαν τα χέρια του.
1: Σε όσο ένα βαθμό λύθηκαν τα χέρια του.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα το έχει.
1: Θα ανεβάσουμε και ένα κομμάτι στις 5 η ώρα στο αθλητικό που γράφουμε μέσα ότι λύθηκαν. Έτσι ακριβώς το έχουμε γράψει. Λύθηκαν λίγο τα χέρια της αστυνομίας.
3: Το έχει διαβάσει στα draft.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει.
3: Σε κάνει μεροκάματο.
1: Δεν έχει κάτι.
3: Κούπα.
2: Ναι.
3: Χαμομήλι. Μου είχε πει να ρίξω μέσα ουίσκι.
2: Ένα.
3: Μέλι.
2: Έχω βάλει.
3: Ανακατεύεις. Ουίσκι, θέλει ουίσκι μέσα. Θέλει ουίσκι.
2: Θέλει ουίσκι. Μόνο ουίσκι λείπει.
3: Ανακατεύεις.
2: Ναι.
3: Ωραίος.
2: Τέλος.
3: Πήγα και μετέδωσα το άλλο την άλλη μέρα.
2: Α.
3: Κανονικά.
0: Θέλει μια μέρα απόσταση.
3: Ούτε 16 ώρες. Δηλαδή να σταθεί αύριο στην εκπομπή.
2: Απλώς να ξελαμπικάζεις, να θυμηθείς που, που σπικάρεις.
0: Να σου πω.
2: Να πας.
0: Είναι εντός με την Κηφισιά.
2: Ναι.
0: Άρα θα ξαναφωνάξεις.
2: Δυστυχώς.
0: Κάτω από... από Σάββατο για Δευτέρα.
3: Εντάξει, θα προλάβει μέχρι Δευτέρα.
1: Έχουν θυμηθεί πάρα πολύ το όνειρο που έχω δει,
2: Μου στείλανε φωτογραφία.
1: Να ξέρετε, δεν έχω πει buzzer beater με Παναθηναϊκό.
3: Όχι, μπορώ να γενικά έχεις πει. Γενικά.
1: Έχω πει buzzer beater που
0: θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Και τι έγινε εδώ, άνοιξε το πουκάμισο.
2: Μαχινά. Και το δω.
1: Παιδιά, δεν έχει πει... δεν έχει πει ούτε για ο Γουλής.
0: Ναι.
1: Ούτε... Κώστα.
2: Είσαι στη φωνή σου.
4: Καλά
2: είμαι. Το λαιμό σου έχεις και εσύ.
1: Μίλα λίγο.
3: Τα έχει με τον Ιωάννη, μπήκε το
0: καθάρισε. Δεν έχει ψυχή πλέον. Του την πήρανε.
1: Με τον Ιωάννη δεν μπορεί να τα έχει. Με άλλου να τα έχει. Με τον Ιωάννη γιατί να τα έχει.
3: Το.
1: Ο Ιωάννη παίζει.
3: 18-1.
1: Ή ο Ιωάννη προπονεί.
3: 18-1 το έκανε.
1: Ναι, το έκανε, αλλά ο Ιωάννη δεν προπονεί.
3: Τα μπουζάκια που είπε χθε πάλι παραμύθι.
1: Παραμύθα,
3: Πάλι παραμύθι τα μπουζάκια στη ρεσεψιόν.
2: Έλειπε ρεσεψιόν.
3: Αυτό λέω. Άρα παραμύθι.
2: Τα είχε στα χέρια του.
0: Είναι σαν την έκθεση για την Τούμπα.
3: Δεν με ειδοποίησε κανεί. Άρα προπαγάνδα στον αέρα. Εδώ θα είμαστε εμεί, χτυπάμε την προπαγάνδα. Δεν θα περάσουν έτσι αυτά.
1: Καλά κάνει.
2: Σπύρο, πε μα είχε φέρει μπουζάκια.
3: Αν μου κάνει, αν είμαι χοντρός ή όχι.
2: Όχι, λέει.
3: Όχι.
2: Δεν είχε φέρει.
3: Ορίστε. Άρα ψέματα.
2: Φανά δεν βλέπει, λέει.
3: Στον αέρα εδώ.
0: Και το είπε και.
3: Για απόπευση.
2: Τα φέρε, ρε, πρέπει να φέρε.
3: Ναι. Εσύ να τα βλέπετε.
1: Λοιπόν, ο φίλος Ηλίας κάνει donate και λέει το νοικιάστηκε και έγινε επιτυχία το 2024 και θα γίνει πάλι επιτυχία το 2026.
3: Αχ, δεν είναι το, τόσο εύκολο.
1: Να γιατί... το πάρει ο Ολυμπιακός. Εγώ,
3: μάτσο,
1: εγώ λέω ότι ο νικητής από το Ολυμπιακός Φενέρ θα πάρει το κύπελο. Έτσι πιστεύω.
2: Τελικό θα περάσει ποιος. Πολύ... από το άλλο ζευγάρι.
1: Πολύ, ναι, πολύ 50-50 νομίζω το Βαλένθια
2: Ρεάλ. Καλή ομάδα.
3: Μου στέλνει ένας γιατρός, συγγνώμη.
2: Γιατρός.
3: Για πες. Μου λέει, ένα δεν λέω το όνομα για να μην κάνω διαφήμιση. Χάπι, αυτό που σου είπα το πρωί, τον παρουσιαστή. Οπωσδήποτε, λέει, θα είναι αδιάσπρη μέρα. Και μου λες ιστορίες τώρα. Τι να κάνω.
0: Σε αυτά και τα εκκλησιαστικά είναι πολύ
2: μεγάλο. Και μου λέει θέλει συνταγή. Τι να κάνω.
3: Ποια συνταγή, ρε φίλε.
2: Να κάνω
3: που πήγε να πούμε.
2: Τι να κάνω. Ληστεία.
3: Τι συνταγή, να το αγοράσουμε θέλαμε.
2: Στην Κοντριπτόνο πήγα.
3: Πάρε την πιτζή να μα
1: στείλει. Στα εκκλησιαστικά.
0: Για κακμή. Εκεί γιορτέ τα ξέρω όλα. Ημερομηνίε.
3: Όχι, ημερομηνίε γιορτό δεν είμαι φαν.
1: Είχα όλη την εκκλησία από πάνω μου είχα σήμερα στην Αττική Οδό, να ξέρετε.
2: Τι εννοεί.
1: Που εγώ δεν πιστεύω όπω εσύ. Είχα όλη την εκκλησία από πάνω μου. Δεν θα ήμουν εδώ.
3: Πήγε να γίνει κεντά.
1: Τι πήγε να γίνει.
3: Τι.
1: Το έλεγα πάνω στα παιδιά στο γραφείο μόλι. Είμαι στη μεσαία λωρίδα.
3: Ναι.
1: Την ώρα που έρχομαι εδώ. Είμαι στη μεσαία λωρίδα, είναι μπροστά μου τρία αυτοκίνητα. Φρενάρει ο πρώτος. Άκου, άκου, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Φρενάρει ο πρώτος απότομα. Φρενάρει, φρενάρει, φρενάρει, φρενάρω. Και σταματάω
3: βλέπεις.
1: Εδώ στον μπροστά
3: και, από
1: και βλέπω από τον καθρέφτη και έρχεται Νταλίκα πίσω μου. Νταλίκα. Λέω, σκάει Νταλίκα πάνω μου, ό,τι γίνει. Μάγκας ο οδηγός της Νταλίκας, την κόβει όλη δεξιά, στρίβει και βλέπω την καρότσα. Και λέω, θα μου πέσει η καρότσα.
3: Τι λες?
1: Και περνάει η καρότσα από το αυτοκίνητό μου, εγώ είμαι εδώ, και περνάει τόσο. Δηλαδή, το τζάμι μου είναι, την είδα εδώ, την καρότσα της Νταλίκας. Εδώ. Και πίσω από την Νταλίκα έρχεται άλλη Νταλίκα και φρενάρει κι αυτή. Και κοκαλώνουν όλα στην Αττική Οδό. Όλα, όλα. Θα μου σκάγει πάνω την Ταλίκα. Μάγκα ο οδηγό, ήθελα να κατέβω να του δώσω το χέρι. Σταμάτησαν όλοι, μούτζωνε ένα στον άλλον, έβριζε ένα στον άλλον.
3: Γιατί
1: εγώ είχα πάθει σοκ. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Φύγανε μετά, φύγαμε όλοι. Είχα πάθει σοκ, λέω. Θαύμα.
3: Κεράκι.
1: Δεύτερο θαύμα σε
3: κεράκι.
1: Πέντε μήνε.
3: Κεράκι.
4: Τι λες, αγόρι.
1: Ναι, ναι, άστο φιλέ. Άστο, άστο. Σταματάω, φρενάρω, κοκαλώνει τα μάξι μου και βλέπω την Ταλίκα από τον καθρέφτη μου να έρχεται πάνω μου. Και λέω τώρα θα μου πέσει την Ταλίκα πάνω. Ευτυχώς, αφού σας μιλάω εδώ πέρα. Και δεν με βρήκε ούτε τόσο, ε.
3: Εγώ αυτό πήγα το κάνω.
1: Εν τέλει δεν τράκαρε κανένας με κανέναν που θα μπορούσαν να μας γράφαν τα site τώρα μεγάλο τέτοιο τρόχιο.
3: Εγώ αυτό που στον παρακάτω στην παραλία εκεί, στον απέναντι δρόμο από αυτό που φέρα τούμπες, το 14, και βλέπω τον πίσω να έρχεται. Αλλά εμείς είμαστε σταματημένοι κανονικά.
1: Ναι.
3: Ασταμάτητος.
1: Τι ιστορίες στο e-shop, γιατί να πω ψέματα, ρε.
3: Και με πιάνει μία. Και λέω τι θα κάνω τώρα, το κόψω. Λέω δεξιά, τον είδα πως ερχόταν. Και έρχεται από πίσω ένας άλλος πιο δεξιά. Πήγαμε να γίνουμε παρανάλωμα, να ξέρεις. Και αυτός μου ρίχνει μια μούτζα.
1: Και φύγε.
3: Όχι, καλά έκανε μου ρίξε μούτζα, ρε φίλε. Γιατί εγώ αυτό που έκανα δεν ήταν νορμάλ. Εγώ πήγα κούμποσε άλλο, πίσω τη κούμποσε. Γλιτώνω που λέω, μου ρίχνει μια μούτζα, τον κυνηγάω μετά. Του λέω τι θα έκανα, πέφε και τον κοιτάω και ποιο είναι. Ποιο είναι αυτό που βάζει τι ταμπέλε του Καραϊσκάκη. Πάει ο άνθρωπος μας, δεν λέει. Διονύση μου λέει, εσύ μου λέει.
0: Δεν μπορεί να γίνει έτσι εκπομπή με γουλή έτσι.
1: Τίποτα, πιο μάγκας οδηγός ήταν αυτός της Νταλίκας πίσω μου, παιδιά. Μύρισε όλη η Αττική Οδός με τα φρένα, με τα φρενάρισματα.
4: Την τρίτη φορά καίγεσαι.
1: Πόσα χιλιόμετρα.
3: Έτσι λέει εδώ.
1: Τίποτα ρε, πόσα χιλιόμετρα. Πήγαιναμε 80. Μεσαία λωρίδα σου λέω.
4: Γιατί κοκάλος ο πρώτος.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω ρε
4: φίλε. Φρένα ρε
1: από τότε.
3: Εντάξει, κοίτα, πάντα. Το μυστικό στην
1: Αττική. Εντάξει, τα κάκια στα αυτοκίνητα τα έχω φτιάξει πριν από τρεις μέρες. Ε.
4: Πάλι καλά.
3: Το μυστικό στην Αττική εδώ πάντως είναι η απόσταση.
1: Είναι η απόσταση. Ναι.
3: Ποτώσει σε την απόσταση.
1: Λοιπόν. Τι ήθελε.
3: iPhone Air, iPhone Air. Τελευταία σειρά.
1: iPhone Air. Πότε το πληρώνω. Πάμε να δούμε την κάρτα για να τα πω.
3: Το πιο slim τηλέφωνο τη Apple.
1: Πε τα. Λοιπόν, mission giveaway. Εδώ κερδίστε ένα Apple iPhone Air. Κάνετε follow Sky Telecom GR, athletico.gr και Action24 TV.
3: Και τους τρεις.
4: Και τους τρεις.
1: Πόπο δεν είναι καλά αυτός. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια. Ο διαγωνισμός λήγει 26 Μαΐου, δηλαδή την παραεπόμενη Τρίτη. Και θα το κληρώσουμε εδώ, θα έρθει η Μαριάννα για να κληρώσουμε αυτό το υπέρλεπτο iPhone που κρατάμε στα χέρια μας. Και τα λέω εγώ γιατί ο Βασίλης μας,
3: μπράβο.
1: Η φωνή του δεν βγαίνει με τίποτα.
4: Η Ελαμπέτ είναι μαζί μας. Ποντί.
1: Έλα, Μπετ, είναι εδώ μαζί μας. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι στο back-to-back. Σε κάθε αθλέτικο by night επίσης. Χρωστάμε μία, αθλέτικο by night, χρωστάμε μία.
4: Σωστά.
1: Χρωστάμε μία, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε τις βραδινές μας εκπομπές. Θα το καθορίσουμε...
3: Δεν μπορούσα να την κάνουμε με μπουζούκια.
1: Εν ευθέτω χρόνο. Πώς, από τα μπουζούκια να βγούμε.
3: Όχι. Να φέρουμε εδώ μια, έχω εγώ, φέρα ένα μπουζούκια, ένα τραγουδιστή. Φέρα, Θανάση Βασιλάκο, πάω γκτζί κιόλας. Τον είχα και στο γάμο.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
3: Να τόσο.
1: Εγώ σε όλα μέσα είμαι.
3: Να τόσο, Βασιλάκο.
1: Ναι, ρε. Η Έλα Πετρίνα εδώ. Κολόνα μας, κύριε Γουλή.
3: Θέλω να κάνω παραγγελίες. Άμα θέλετε, πείτε και κανένα ντουέτο. Θέλω να κάνω μπουζούκι εδώ το μίκουρα να μου και τέτοια. Να τι, έχουμε οργανωμένοι.
1: Δεν να τόσο. Τι έγινε, ρε φίλε. Τι κάνεις, ρε φίλε.
3: Τίποτα, το μεντιλίμπερ είδε από την Κυριακή. Σκιά σου λέει.
4: Ο Τατσόπουλος λέει καλά πάει έτσι. Χώσε το Βασίλη, χώσε το Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ. Τι έχει φωνήσει. Έχω έναν καλό γιατρό πάντως. Αγία Παρασκευή. Θα πάω κιόλα σήμερα στην Αγία Παρασκευή για άλλο λόγο.
3: Okay.
1: Αλλά έχω ένα καλό γιατρό.
3: Θα βάζεις και ένα κεράκι στην Αγία Παρασκευή.
1: Θα πάω στην Αγία Παρασκευή.
3: Να πας, άκου τους
1: λέω. Θα πάω να ανάψω.
3: Τα λέω εγώ, δεν είμαι τρελός εγώ.
1: Καλά κάνεις και μου τα λες. Λες γι' αυτό να πηγαίνω σήμερα στην Αγία Παρασκευή να το έχω κανονίσει από πριν.
3: Άκου τους λέω εγώ. Με καρμικά κάποια πράγματα.
4: Κωνστάρα, τι έγινε, φίλε. Μίλα μου.
1: Εντάξει, όλα καλά. Αγία Παρασκευή είναι και εκκλησία στο χωριό μου.
4: Να τη βρούμε την άκρη τώρα, εντάξει.
1: Αγία Παρασκευή είναι η εκκλησία στο χωριό μου. Οπότε.
0: Μυρίζω σαν να είσαι καφενείο του Κοντολά.
1: Και άμα ναι.
5: Ρε φίλε, πρέπει να μιλήσω να καλύψω τον χρόνο του παρουσιαστή.
6: Όχι, εντάξει, δεν καλά πας.
5: Για πες το χωριό σου. Το χωριό μου, το βέλος. Πανηγύρι τον Ιούλιο, να έρθετε όλοι.
7: Να μας αξιώσει ο Θεός να πάρουμε σύνταξη. Να μαζευόμαστε στο καφενείο όλοι μαζί, ξέρεις. Για πετάει ο Βασίλης.
5: Θα έρθετε το καλοκαίρι στο πανηγύρι.
8: Πότε είναι. 25
5: Ιουλίου.
6: Εύκολα.
5: 25-26 Ιουλίου.
8: Πόσες ώρες από εδώ είναι.
5: Μια μισή ώρα, ρε φίλε. Και θα μείνει σπίτι μου, ε. Μεγάλο σπίτι, σοφίτα, τέτοια αυτά. Κήπος. Μέσα προγραμματικά.
8: Στο Ιουλίου προγραμματικά, δεν με μάχες.
7: Δύσκολο.
5: Έλα, Παρασκευή, Σάββατο γίνεται το πανηγύρι.
9: Άλλο γυαλί αυτό.
8: Δεσμεύομαι.
9: Άλλο γυαλί.
5: Θα έρθεις, δεσμεύτηκες. Δεσμεύτηκες.
8: Για αυτό το διάβαμε.
9: Έχεις αλλάξει τα πάντα, δεν έχει πάει καλά φέτος τίποτα.
5: Δεσμεύτηκες.
8: Θα έρθω εγώ.
5: Δεσμεύεσαι.
9: 25 Ιουλίου.
5: Ναι, ρε φίλε.
8: Αλλά πρέπει τέτοιο.
5: Μακόπουλο τον έχω εύκολο.
8: Να μείνουμε εκεί, να πιούμε μπύρα, να το χρησιμοποιήσουμε.
5: Γιατί μου θα μείνει.
9: Γιατί ρε βουλή.
7: Γιατί δεν είναι εύκολο.
5: Φέρε και το λάπτοπ.
7: Καλά, μα δεν το ήθελα να φέρω το λάπτοπ, αν μπορέσω να έρθω.
9: Θα σε χωριό.
7: Ποιο χωριό, παιδί μου. Φέτος δεν έχει άδεια.
6: Θα δουλεύει φέτος. Θα δουλεύει.
9: Μπορώ να έχω λίγο ενθουσιασμό.
8: Μόνο στο γάμο λέει τον είχε λέει το Βασιλάκο. Έχουμε αλλάξει λάστιχο λέει με Βασιλάκο στην παραλιακή και συνεχίσαμε τα ποτά μα μετά σε μαγαζί. Δεν το θυμάμαι αυτό στο μυαλό μου.
6: Συνεχίσατε γι' αυτό. Είχατε αρχίσει από πριν.
8: Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτό. Δεν είχα πάθει λάστιχο. Α, είχε πάθει Βασιλάκο. Τώρα το θυμήθηκα. Και μα πήρε πάνω να τον βοηθήσουμε τον τραγουδιστή.
6: Φέρ τον.
8: Το χέρι σου.
6: Φέρ τον που λέει.
5: Βασιλιά, από ποιο ρεπορτάζ θες να ξεκινήσουμε.
6: Νομίζω είναι καλή ιδέα να αρχίσουμε.
9: Από του προβληματικού. Ποιοι είναι οι προβληματικοί.
6: Από μπάσκετ.
5: Μπάσκετ.
9: Προβληματική, καλά το πάω.
5: Θα έχουμε άνθρωπο ή τα λέω.
6: Επίση πρέπει να πω κάτι άλλο. Δεν καλύπτει σήμερα εμένα. Καλύπτει το γουλί. Σε ομιλία. Δεν μιλάει και καθόλου.
9: Πάντα πρωτοκαλύψει.
6: Βόηθα λίγο, ρε.
7: Παιδιά, δεν είναι τίποτα.
5: Τι να πρωτοκαλύψει.
7: Όπως έχει πει.
6: Τι έχει τίποτα.
7: Όπως έχει πει και η μεγάλη Μαριάννα Ντούβλη.
6: Ναι.
7: Στη μεγάλη ατάκα.
5: Μην το πει.
7: Στο ιστορικό σεξι... και οσκαρικό Sex in the City of Athens. Καταλαβαίνουμε.
5: Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
7: Πάμε παρακάτω.
9: Τόσο χάλια.
7: Η ζωή, ρε φίλε, έχει
9: καλέ και σατάκε μεγάλων ανθρώπων. Γι' αυτό
7: το η ζωή μα δοκιμάζει. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Έχω δει τον Ούφε Μπεκ να κάνει σέντρα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Τον Ούφε Μπεκ.
5: Σωστά. Λοιπόν, τι ήθελες να πούμε για μπάσκετ, να πούμε για τα εισιτήρια. Έχουμε άνθρωπο μαζί μας.
6: Παλιώτη.
5: Πάμε.
6: Βεβαίως. Ηλία, πού είσαι.
8: Τα έλεγε ο άνθρωπος.
6: Να τος.
8: Τα έλεγε ο άνθρωπος.
10: Εμένα σου θα με καλύψει, ρε παιδιά.
6: Φωνή κι εσύ.
10: Φωνή, τα πάντα.
9: Η φωνή είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή για τον Ηλία.
8: Τι έλεγε, μακάρι να μην ξαναπάω.
10: Λοιπόν, δεν θα πούμε για μπάλα μου πάνω, θα πούμε σήμερα.
5: Ναι, θα πούμε για ποδόσφαιρο, Ηλία.
7: Αγοράκι, μαδερφέ μου.
9: Για Ούφε Μπεκ.
6: Πρώτα απ' όλα, εγώ το λέγαμε το Βασίλη χθες, όση ώρα βλέπαμε το μάτς, μια ομάδα, πολύ ενέργεια η Βαλένθια, μια ομάδα, κανονική ομάδα, με όλη τη σημασία της λέξης. Εγώ ένα respect γενικά στον προπονητή αυτό, που είναι πολύ σοβαρός. Τον θεωρώ ότι έχτισε μια ομάδα καλύτες. Με παίκτες β' διαλογής, εγώ θα πω, και την έκανε ομάδα. Τώρα οι πρωταγωνιστές είναι ένας Σενεγαλέζος και ένας Δομινικανός, τα δύο γκάρ. Και απ' την άλλη...
5: Μπασκετομάνες δεν τις λες.
9: Όχι.
5: Ούτε τη Σενεγάλη,
9: όλα αυτά τα παιδιά
5: ούτε
9: είναι Αμερικανοθρεμένα.
5: Ναι.
9: Δεν είναι τώρα, δεν έμαθε μπάσκετ στη χώρα του.
6: Και, και προσωπικά τη θεωρώ φαβορή και στο ημιτελικό με τη Ρεάλ. Ηλία, τι λες για όλα αυτά που λέω.
10: Εξαιρετικός προπονητής ο Πέτρο Μαρτίνεθ, εννοείται. Έφτιαξε μια ομάδα, όπως λες, από το μηδέν, με ένα μπάσκετ που μας αρέσει να το βλέπουμε, με ένα μπάσκετ που συζητάει όλη η Ευρώπη. Τώρα, σοβαρός αν είναι, θα το δούμε και στο μέλλον, γιατί έκανε κάποια πράγματα στη σειρά με τον Παναθηναϊκό που δεν μου δείχνουν μεγάλη σοβαρότητα.
6: Okay.
10: Αλλά τέλος πάντων, στέκομαι στην προπονητική του αξία. Αλλά θα διαφωνήσω στο τελευταίο.
6: Το φαβορί.
10: Δεν ξέρω, θα δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί. Δεν νομίζω ότι η Βαλένθια είναι από τα φαβορί στο Final Four. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι απέναντι σε ομάδες.
5: Στον ημιτελικό, λέει ο Μπακό, γιατί δεν ακούγεται καλά.
6: Στον ημιτελικό, λέει ο Ηλία. Στον ημιτελικό με τη Ρεάλ, λέω. Και λόγω του ότι είναι ισπανικές ομάδες. Δεν ξέρω. Αν διαφωνείς σε αυτό, το ακούω. Okay.
10: Τέλεια. Διαφωνώ και σε αυτό.
6: Εντάξει, Ηλία. Για πες.
10: Στη λογική ότι. Θεωρώ ότι με μια ομάδα με εμπειρία, την είχε την εμπειρία πάνω από το σχέδιο φανελό όπως την έχει η Ρεάλ, αλλά με έναν προπονητή που θα στοχεύσει λίγο παραπάνω πώς θα σταματήσει τα όπλα της Βαλένθια, αυτούς τους δύο γκάρτ κυρίως που ανέφερες, αυτοί είναι που τις δίνουν τη μεγάλη δύναμη, νομίζω ότι μπορεί να την βγάλει εκτός ρυθμού και να μπορέσει να προκριθεί στο τελικό η Ρεάλ. Έτσι, Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτά θα κάνει καλύτερη δουλειά από ότι ο Σκαριόλα, από ό,τι έκανε ο Αταμάν. Και γενικότερα σαν ομάδα η Ρεάλ από, ότι, από όσα έκανε ο Παναθηναϊκός μετά το 0-2 επί της Βαλένθια.
5: Αυτά θα τα δούμε εν καιρό. Θα το συζητήσουμε και μετά. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Ολυμπιακός είναι grand favori πλέον για να πάρει την Ευρωλίγκα. Και όχι μόνο επειδή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει παίξει αυτό το μπάσκετ, αλλά επειδή νιώθει καλά και σε αυτό το γήπεδο όταν παίζει. Το έχει αποδείξει πολύ καιρό τώρα. Πηγαίνει στο ΆΚΑ και κερδίζει τον Παναθηναϊκό και σχετικά εύκολα σε πολλά μάτς νιώθει καλά να αγωνίζεται. Και όπως ένιωθε και η Βαλένθια καλά να αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο και νιώθει, θα νιώσει πάλι καλά και η Βαλένθια. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Ηλία, είναι τέλος σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε είχαμε εδώ πέρα πολλές φορές και τα συζητούσαμε και τα αναλύαμε. Κάποια στιγμή εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, νομίζω, στο back to back και όχι στην Μπασκετική, είχα πει κιόλας ότι με είχε ρωτήσει ο Διονύσης τι θα έκανες και είχα πει ότι αν ήμουν διοίκηση του Παναθηναϊκού θα τον έδιωχνα τον Αταμάν και θα έπαιρνα έναν άλλο προπονητή. Όχι γιατί δεν έχει προσφέρει, γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί φέτος δεν το πήγαινε καθόλου καλά το πράγμα και μέχρι το τέλος δεν το πήγε καθόλου καλά το πράγμα. Τώρα έρχονται πολύ στα λόγια μου, αλλά τώρα είναι αργά. Αν θεωρείς και εσύ ότι ο Αταμάν έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, αλλά για το ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να παίζει ως έβδομος σε αυτή τη σειρά.
10: Ακριβώς αυτό είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ότι οι ευθύνες του Εργκίνα Αταμάν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός φέτος δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Λίγο την επιστροφή ξαφνικά μου, ενώ δεν είχα πρόβλημα πριν να φτιάξουμε αν μπορούμε. Συνεχίζω. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, Βασίλη, δεν θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι έβδομος. Ο Παναθηναϊκός του μεγαλύτερου budget φέτος στην EuroLeague, ο Παναθηναϊκός που έχει αυτούς τους ποιοτικούς παίχτες που μπορούν να παίξουν, να κάνουν θαύματα στην επίθεση, που μπορούν να παίξουν και άμυνα, το είδαμε. Πάνω κάτω η ίδια ομάδα ήταν που πήρε το 24 το ευρωπαϊκό. Την έχουμε δει να μπορεί και μεμονωμένα σε κάποια παιχνίδια να το κάνει. Αλλά προφανώς όταν το πλάνο της ομάδας ίσως να είναι λίγο στον αέρα, να αλλάζει, να μην έχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες οι παίχτες, γιατί θα σταθώ πολύ, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό που είπε ο Ματίας Λεσόρ μετά το τέλος του αγώνα, που για μένα είναι ως και σοκαριστικό. Και από ό,τι κατάλαβα, μιλώντας και λίγο με την, γενικότερα με ανθρώπους της ομάδας και με την ομάδα εκεί μετά το τέλος του αγώνα, είναι μια γενικότερη σκέψη στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αυτό που είπε ο Λεσόρ, ότι πήγαμε στο πέμπτο παιχνίδι απροετοίμαστοι. Αυτό είναι σοκαριστικό να το ακούσω από παίκτη του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός στο Game 5 με την Βαλένθια πήγε απροετοίμαστος. Πνευματικά, τακτικά. Αυτό το είδαμε μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να το πιστέψεις ότι ισχύει, ότι δεν έγινε κάτι άλλο. Ότι ήταν τόσο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός όσο είδαμε μέσα.
9: Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, ρε Ηλία? Σοβαρά τώρα. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα? Στην τελευταία ζαριά.
10: Κι όμως μπορεί. Είναι ένα πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα. Είναι η φιλοσοφία κάποιων ανθρώπων. Το έχουμε δει ότι ο Έργιν Άταμαν είναι ένας προπονητής που δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στην τακτική. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Αλλά είναι ένας προπονητής με νοοτροπία νικητή. Ένας προπονητής για να μην απαξιώνουμε τα πάντα που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή στους τίτλους στην κορυφή της Ευρώπης.
9: Προφανώς.
10: Δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα.
9: Αλλά αυτό, Ηλία, αυτό που έχει κάνει όμως.
10: Αλλά είναι αυτός ο προπονητής.
9: Αυτό που κάνει στο ημίχρονο η δήλωση δεν υπάρχει στα χρονικά του αθλητισμού που
8: θυμάμαι. Προφανώς έχει background ιστορία, ρε φίλε.
5: Όχι, παιδιά, δεν έχει background.
9: Αυτό δεν υπάρχει.
5: Μπορεί να το κάνει με τον καθένα ο Αταμάν.
8: Εγώ πιστεύω ότι έχει background.
9: Δημόσια.
5: Τι είπε?
10: Εντάξει, στο Game 4 υπήρχε ένα θέμα με το σώμα. Δεν ξέρω
8: πόσοι
10: το έχουν δει όταν έγινε αλλαγή στην τέταρτη περίοδο.
8: Αυτό είναι το background.
10: Λίγο πριν το τέλος που έχει μπει ο Σόρτς, τον έχει βάλει για να πάρει ανάσες ο Γκραντ. Και νομίζω στην πρώτη επίθεση, στη δεύτερη που πήρε ο Σόρτς, έχει κάνει αυτό το αφήνω από τη γωνία.
8: Που... Ναι, εκεί που κάνει τα βήματα. Ναι,
10: μπράβο, ναι, που πηδάει και χτυπάει την μπάλα κάτω επειδή θα δεχόταν μπλοκ κατά πάσα πιθανότητα. Είχε καλή άμυνα πάνω του. Κάνει τα βήματα, τον βγάζει έξαλλος ο Έργιν Άταμαν, του Τασούρι κανονικά και κάτι απάντησε εκεί ο TJ Shorts στον Έργιν Άταμαν και νομίζω δεν του άρεσε του προπονητή του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στις δηλώσεις. Εντάξει, okay, είναι σε Game 5, σε τέτοιο σημαντικό αγώνα, είναι απαράδεκτο να βγάζεις στη σέντρα έτσι παίκτη σου, αλλά το έχει ξανακάνει. Το πιο απαράδεκτο, να το θέσω έτσι για μένα, είναι ότι είχε υποσχεθεί, υποτίθεται πριν μερικούς μήνες, ότι δεν θα το ξανακάνει γιατί είχε νιώσει κι αυτός άβολα όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το παιχνίδι με τον Κολοσσό, νομίζω ήταν, που είχε βγει δημόσια και είχε τοποθετηθεί για την ομάδα και για τον τρόπο που αγωνίζεται και τους είχε κράξει εισαγωγικά όλους.
7: Και για τον ίδιο.
10: Είχε πει ο Άταμα να δεν μου άρεσε. Ναι, μπράβο. Όλους, όλους. Και είχε πει ότι δεν μου άρεσε αυτό. Μάλλον όχι, κατάλαβα πώς νιώθουν και οι παίχτες όταν το κάνω εγώ, οπότε θα σταματήσω να το κάνω. Είχε πει ο Άταμα. Γενικότερα υπήρχε σε εκείνο, μετά τον Κολοσσό, υπήρχε μια συζήτηση στα ενδότερα του Παναθηναϊκού για να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί το έβλεπα να έρχεται. Είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση στα αποδυτήρια. Υπήρχε αρκετή γκρίνια για τον τρόπο που χειριζόταν τα πράγματα ο Έργιν Άταμαν. Αυτός είναι ο Άταμαν. Έτσι τα χειριζόταν και το 24, αλλά έρχονταν νίκες.
11: Μισό.
10: Όλα κρύβονταν.
11: Αυτός είναι όλα... ο Άταμαν. Όλα... Ο Άταμαν αυτός είναι όταν μιλάμε για παίκτες όπως ο Χόλμς, όπως ο Σόρτς, όπως ο Φαρίτ. Ξέρω, όταν μιλάμε για παίκτες όπως ο Ναν, για παράδειγμα, ο Σμάν, ο Σλούκας κτλ. Ο Άταμαν δεν είναι αυτός. Ο Άταμαν δεν έχει βγάλει στη σέντρα ποτέ. Τον Αν γιατί έχει κάνει ένα λάθος.
10: Τα αστέρια του όχι.
11: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό.
12: Και αυτό είναι λάθος, λες.
11: Προφανώς, φίλε. Ναι. Δεν υπάρχουν.
9: Όπου μπορεί.
11: Ίδια μέτρα και ίδια
12: όπου
11: σταθμά.
12: Το παίρνει, ναι.
10: Σίγουρα.
11: Και όσον αφορά το ότι είναι απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός στο Game 5, παιδιά, δεν είναι μόνο στο Game 5. Είναι αυτό που κάνει η Βαλένθια στον Αν και δεν έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το διαβάσει. Είναι απίστευτο.
10: Από το τρίτο παιχνίδι και μετά.
11: Έτσι δεν είναι, ρε Ηλία. Το double team.
12: Ναι, ναι, η πίεση.
10: Ακριβώς. Οι παγίδες που κάνουν στο screen όταν, δέχεται, όταν πάει να στήσει pick and roll ο Kendrick Nunn, γίνεται αμέσως παγίδα και πίεση με τον ψηλό και τον προσωπικό αντίπαλο του Kendrick Nunn. Μια παγίδα την οποία ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει σε τρία παιχνίδια, γιατί έγινε στο Game 3, έγινε στο Game 4 και έγινε και χθες στο Game 5. Και δεν έχει βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να σπάσει αυτές τις παγίδες, να βρει τρόπο να φεύγει πιο γρήγορα η μπάλα από τα χέρια του Nunn. Κάνει λάθη ο Kendrick Nunn. Και πολλοί μου έλεγαν, η αλήθεια μου στείλαν πολλά μηνύματα, πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι ο Ναν και τι συμβαίνει και γιατί παίζει τόσο άθλια. Εντάξει, πρέπει να τον βοηθήσει και ο προπονητής, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο παίχτης. Δεν έχει αλλάξει ο Kendrick Nunn σαν παίχτης. Πρέπει όταν βλέπεις ένα τέτοια, μια, από τον αντίπαλο προπονητή να σου κάνει αυτό το πράγμα, να παίζει με αυτή την τακτική, πρέπει να βρεις και εσύ, να βάλεις κάτω τα πράγματα, να τους δείξεις τι πρέπει να κάνουν. Γιατί όταν σε παίζουν παγίδες, με σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Το έχει κάνει η Βαλένθια αρκετές φορές. Με σωστή κυκλοφορία στην μπάλα, θα βγάλει ελεύθερο παίχτη κάτω από το καλάθι να καρφώσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν το κάνει μία φορά αυτό.
12: Στέκομαι λίγο σε αυτό που είπε ο Σόρτς.
8: Τι είπε. Νομίζω ότι ήταν και ο Ηλίας στον αέρα τότε. Αυτό δεν είχε πει ένα βράδυ ο Γιάννης εδώ στην εκπομπή μετά. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε. Στο μείζο στο πρώτο μάτσο το άκαπνα το είχε πει. Ότι δεν έβαλε την μπάλα στο καλάθι όσες φορές θα έπρεπε για να το κλειδώσει και να πάρει περισσότερες πιθανότητες επειδή μου από εκεί. Να πάρει εύκολους πόντους δηλαδή σε αυτή τη λογική.
11: Δεν είναι για τη ρακέτα μέσα.
8: Ναι, ναι.
11: Δεν είναι καλά και ο Λεσόρ. Δεν είναι καλά.
8: Εντάξει, εγώ πάντως τον βλέπω καλύτερα, φιλέ.
9: Αλλά, ναι, είναι καλύτερα από πριν.
10: Ακόμα και αυτό είναι ευθύνη
9: κάποιου. Για να τόσο πολύ την μπάλα.
10: Γιατί απέλεξε ο Έργιν Άταμαν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός, μην το πάω μόνο στον Άταμαν, αλλά αυτός ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις σχετικά με το αγωνιστικό πλάνο και τον. Και το αγωνιστικό και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, επέλεξε να αποδεσμεύσει δύο σέντερ. Έχοντας στο μυαλό του επιστρέφει ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο και δεν ξέραμε πώς θα είναι. Και έμεινε ο Παναθηναϊκός με τον Λεσόρ και τον Φαρίντ σαν πεντάρια και τον Μίτογλου, τον οποίο τον έχει θέσει εκτός ομάδας. Σε εισαγωγικά ο Άταμαν με τον τρόπο που διαχειρίζεται, όπως και άλλους παίκτες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε να είναι με αυτούς δύο σέντερ και να έχει τώρα τον Λεσόρ ως βασικό παίχτη, που δεν είναι καλά το παιδί, δεν είναι ο Λεσόρ που ξέραμε, αλλά είναι φυσιολογικό. Μπορεί να έρθει σε καλύτερη κατάσταση. Είναι πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό στη σειρά με την Βαλένθια, ότι δεν είχε ένα σέντερ να κουμπίσει την μπάλα χαμηλά στο post. Με μεγαλύτερη επιτυχία εννοώ, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
12: Να πω κάτι θέλω, θα δοκιμάσω το πω δηλαδή.
11: Ναι, ναι.
12: Για το σκέφτομαι αρκετή ώρα.
11: Γιατί το σκέφτεται αρκετή ώρα.
12: Ευχαριστώ για τους απόντους. Λοιπόν, με το Shorts θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι mind games αυτά. Αν τα άκουγε ο Shorts ή τον προετοιμάζει για το επόμενο παιχνίδι. Όταν τον δίνεις στο ημίχρονο, δίνεις ένα παίκτη.
11: Και τέλος, δεν τον ξαναβάλω.
12: Τον έχασες κιόλας.
11: Έβαλε τον Τολιόπουλο.
12: Και μετά.
7: Ανακοίνωσε Πανόπουλου στο ημίχρονο για διαιτησία ήταν αυτό το πράγμα.
12: Ναι.
7: Αυτό το πράγμα.
9: Από εκεί μπορεί να κερδίσει και κάτι.
12: Με το Shorts.
9: Από αυτή την ανακοίνωση στο ημίχρονο μπορεί να κερδίσει και κάτι. Από αυτό που έκανε δεν μπορεί να κερδίσει κάτι.
7: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Γιατί έχει πάρα πολλά παράλογα φετινός μπασκετικός Παναθηναϊκός. Και τώρα δεν είναι ότι βρήκαμε τον Αταμάν και θα τη στρώει. Αλλά δεν έχουν λογική αυτά που έχει κάνει. Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πάρει τον Ντάιρικ Τζόνς.
11: Ο Αταμάν δεν τον πήρε.
7: Τον άφησε και τον πήρε ο Ολυμπιακός.
11: Τον άφησε ο Αταμάν. Ρώτα τον Ηλία. Ξεκάθαρα δεν τον ήθελε ο Αταμάν.
7: Να ολοκληρώσω, ρε Βασίλη.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Ο Αταμάν επέλεξε να μην πάρει τον Ντάιρικ Τζόουνς, που θα μπορούσε να τον πάρει με ένα τηλεφώνημα. Για να στηρίξει τον ψηλό, τον δικό του, τον Γιουλτσεβέν. Τον οποίο μετά από 1,5 μήνα τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι πολύ παράλογο όλα αυτά που έχουν γίνει. Ειδικά με τους ψηλούς δύο χρόνια τώρα, αυτό που γίνεται, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, φίλε. Πολύ τρελό. Ναι, σαφώς έχει δίκιο ο Ηλίας. Ότι δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα γίνει ο Λεσόρ. Και είναι φιλότιμο αυτό που έχει κάνει. Εγώ δεν είμαι, δεν φταίω Λεσόρ αυτή τη στιγμή.
8: Ίσως να έχει να κάνει με αυτό που λέει ο Ηλίας όμως.
7: Και η διαχείριση είναι, δηλαδή, ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι πραγματικά εξωφρενικές. Και να πω ότι ποιος ήταν, ότι ήταν ο Χακίμ Ολάζιον, ο Γιούρτσεβεν. Φαινόταν, το πράγμα φώναζε. Μετά από 1,5 μήνα τον διώχνει. Και έχει χάσει και το κανονικό ψηλό που θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή και να είσαι πολύ πιο μπετοναρμέ.
11: Ναι.
7: Και όλη η διαχείριση. Η διαχείριση με τον Τολιόπουλο δεν είναι παιδιά ο Γκάλης ο Τολιόπουλος, αλλά είναι φεδρό αυτό που έχει γίνει με τον Τολιόπουλο φέτος. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, όποτε έχει μπει 8 στις 10, δεν θα πω 9 στις 10, έχει δώσει 5 πράγματα. Και χτες θα μπορούσε να τον είχε ξελασπώσει και στην τελευταία περίοδο ο Τολιόπουλος είχε τον πάγκο. Okay, sorry.
9: Λιά, η επόμενη μέρα.
10: Επόμενη μέρα. Νομίζω εντάξει, και με όλα αυτά που περιγράφουμε δεν είναι μόνο, δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς. Νομίζω ότι ο κύκλος του Έργιν Άταμαν έχει κλείσει πλέον στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Είπα με τα πολύ θετικά του αυτός ο κύκλος.
11: Πολλά θετικά.
10: Με μεγάλες επιτυχίες.
11: Πολλά θετικά. Είναι ο άνθρωπος που επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε Final Four και σε Κούπα. Εντάξει, αυτό δεν το. Και είναι και ο άνθρωπος, ο προπονητής που έχει πάρει ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχει πάρει από 0-2 σε 3-2. Αυτά δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς.
10: Ακριβώς.
11: Αλλά όπως το λες και εσύ, οι κύκλοι αλλά είναι νομίζω, για να κλείνουν.
10: Ναι, ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Θα σταθώ πάλι σε αυτή τη δήλωση, Λεσόρ, όταν μέσα στην ομάδα υπάρχει αυτή η σκέψη ότι πήγε προετοίμαστη, για παράδειγμα, σε αυτούς τους αγώνες η ομάδα. Γενικότερα δείχνει ότι κάτι έχει χαλάσει, κάτι έχει σπάσει. Και ναι, δεν φτιάχνει. Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στον Έργιν Άταμαν, στηρίχθηκε στην εμπειρία των παιχτών του, στο τσαγανό των παιχτών του, γιατί είναι φανερό, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, το λες εδώ και μερικούς μήνες, ότι φαίνεται το πράγμα, ότι κάπου έχει στραβώσει. Το πάλεψαν στον Παναθηναϊκό, στήριξαν και την ομάδα και τον Άταμαν, αλλά είδαμε τελικά η κατάληξη δεν ήταν η επιθυμητή. Ναι. Θα μπορούσε να είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα άμα ήταν στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί θα ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό σε παιχνίδια, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τον τίτλο ή σε δύο τέλος πάντων. Θα μπορούσε να έχει κατακτήσει την EuroLeague ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και έτσι, τώρα θα μου πεις μετά αν δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά θα το πω μια και το ξεκίνησα, ότι ακόμα και έτσι θεωρώ ότι όντως ο κύκλος του Έργιν Άταμαν έχει κλείσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος στην EuroLeague. Βέβαια. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη, το είπα και χθες στην εκπομπή, το έγραψα και στο blog μου. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αποτυχία του Παναθηναϊκού στη σύγχρονη ιστορία του στη EuroLeague από το 2000 και μετά. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν κάποιος έχει κάποια ένσταση, θυμάται κάτι άλλο, να μου το πει. Αλλά
11: εγώ έχω
10: δεν έχω από χθες που έχει τελειώσει ο αγώνας. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
11: Όταν βγήκε πρώτο-τελευταίος ο Παναθηναϊκός, είναι μεγαλύτερη αποτυχία, συγγνώμη. Το brand name του Παναθηναϊκού να βγαίνει 17ο σε 18 ομάδες. Και με έσοδα-έξοδα θα μου πεις, θα μου το πεις.
10: Ναι.
11: Και πάλι όμως, να βλέπεις μια βαθμολογία και να βλέπεις 17ο τον Παναθηναϊκό, είναι σαφώς μεγαλύτερη αποτυχία.
8: Αυτό λέει και για το 2-0 που είχε γίνει, νομίζω.
7: Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι.
9: Οι προσδοκίες είναι.
10: Όλα μαζί τα
11: έχουμε. Το Final Four στο ΑΚΑ.
10: Το μεγάλο budget, Final Four στο ΑΚΑ, 2-0 επί τη Βαλένθια. Όλο έτσι όπως ήρθε, ναι, νομίζω.
7: Υπάρχει βαριά, ακόμα και η καζούρα που
10: πολύ,
7: γίνεται.
10: Πολύ βαριά.
7: Είναι τεράστια ναι. υπόθεση.
10: Τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη.
11: Να διαβάσω έναν τον Ed, γιατί ο φίλος το είχε στείλει πολλές φορές το μήνυμα και το έκανε και τον Ed για να το διαβάσω. Θα το διάβαζα έτσι κι αλλιώς, αλλά ήθελα να βάλεις το 5 ευρώ, ξέρεις.
8: Όχι, στείλει συχνά αυτός, αλλά ναι. Δεν μου αρέσει όπως το εκφράζει.
11: Όχι, μωρέ, εντάξει, λέει, Μιρότσο τελικά έλειπε ο Λούκας. Τελικά έλειπε ο Λούκας. Τώρα αναθεώρησε τη χαζομάρα που είπε, έτσι λέει.
8: Γι' αυτό το λέω.
11: Ηλία, είσαι παιχτάρα, σε αγαπάμε, στις χαρές και τις λύπες μαζί, αυτός είναι Παναθηναϊκός. Ηλία. Ναι, θα πω ότι πιστεύω ότι αν τελικά ήταν ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκός εδώ στην Αθήνα θα έπαιρνε ένα μάτσο και, ναι, και θα ήταν στο Final Four. Εκεί που έχει αυτό τον τρελό
10: ρυθμό. Στην Αθήνα χάθηκε και η πρόκριση.
11: Ακριβώς.
7: Ηλία, θα κλείσει ο κύκλος, εννοείται. Θα κλείσει νωρίς ή θα περιμένει και τους τελικούς, δηλαδή στο τέλος σεζόν.
11: Θα τους
10: αυτό
11: περιμένει.
10: Νομίζω είναι κάτι που θα το ξέρουμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα.
7: Γιατί ο
10: δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, δεν έχει πάρει καμία απόφαση.
7: Και να έχει ελπίδα θα το πάρει. Προσωπική μου άποψη, έτσι.
8: Άρα τι σε ρέλη λες.
10: Ναι, τη σέβομαι και είναι άποψη πολλών. Ότι εφόσον κάτι... έχει σπάσει, έτσι, έχει ραγίσει αυτό που έλεγα πριν κάτι πας... μέσα στην ομάδα, είναι δύσκολο.
7: Κανείς δεν θα κάνει τον καμικάζι τώρα να έρθει απλά να παίξει τελικούς με τον Ολυμπιακό.
8: Ναι. Τώρα μπορεί να πάρει και πάνω του όλο όμως.
7: Ποιο λες?
8: Δηλαδή τώρα με τον Αταμάν κρατώντας, ακόμη και αν αποτύχει στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.
7: Ναι.
8: Εντάξει, θα είναι άλλη τελική. Έτσι είναι άλλη ιστορία.
7: Δεν θα ακολουθήσει.
11: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός.
8: Αυτό το λέω. Αυτό το λέω. Θα είναι άλλη τελική.
7: Και okay, εντάξει, εγώ το, εντάξει, θα το δούμε αυτό.
11: Το σημαντικό τώρα είναι.
7: Σε ό,τι έκανε παιδιά με τον Παναθηναϊκό. Okay, το Ολυμπιακό είναι άλλη ιστορία και θα δούμε τα κάνει και στο παρελθόν και αυτά. Δεν θα τον ακολουθήσει κανείς τον Αταμάν στους τελικούς, παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε. Είναι σε μια ομάδα η οποία είναι τραυματισμένη. Δεν θα ακολουθήσει η ομάδα τον Αταμάν. Στο να παίξει για τον Αταμάν.
8: Ναι, ρε παιδί,
7: να θυσιαστεί για τον Αταμάν στους τελικούς.
11: Πρώτα απ' όλα ο Σόρτς.
7: Δεν σόρτς. Είναι μόνο ο Σόρτς.
11: Απλώς με Σερέλη θα βγουν πιο μπροστά οι παίκτες. Θα αναγκαστούν να βγουν πιο μπροστά οι παίκτες.
7: Εκεί θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
10: Με τον Αταμάν.
7: Και ο Σερέλης τελική.
10: Με τον Αταμάν στο μπαγκό ο Σόρτς θα είναι εκτός εξάδας. Δεν θα έχει κανένα δικαίωμα συμμετοχή.
7: Σωστό και αυτό.
10: Ο Σόρτς ίσως αν μείνει ο Αταμάν μέχρι το τέλος σεζόν, ο Σόρτς δεν θα ξαναπαίξει λογικά μέχρι το τέλος σεζόν.
7: Σωστό.
10: Να θυμίσω ότι έχουμε εξάδες πλέον.
7: Βέβαια. Ναι. Και αυτό που λέει Ηλίας, και στην τελική ο Σερέλης, ό,τι και αν είναι, αν είναι κάποιον συγκεκριμένο κυβικό προπονητής, ήταν κανονικός προπονητής πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Δεν είναι κάποιος που τον πήραμε από το φούρνο και το φέραμε να κάνει τον προπονητή. Δεν θα ακολουθήσει κανείς τον Αταμάν αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή.
11: Και ο Σπύρος έκανε ένα donate και έγραψε για τοξικότητα και υπεροψία ότι πληρώνεται. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει κάτι άλλο. Δεν λέω ούτε για υπεροψία ούτε για τοξικότητα. Γενικά υπάρχει στο μπάσκετ στην Ελλάδα.
8: Ούτε υπεροψία ήταν, νομίζω.
11: Εγώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να σταματήσει ορισμένες στιγμές να νομίζει ότι όλα κινούνται γύρω από αυτόν. Δεν κινούνται όλα γύρω από αυτόν. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί. Δεν ασχολείται όλη η Ευρώπη κάθε λίγο και λιγάκι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό πρέπει να τα σταματήσει να το πιστεύει, γιατί περνάει μέσα και στον οργανισμό του και στους παίκτες του και στα αποδυτήριά του. Και όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως έρχεται αποτυχία. Εγώ θα πω το 2024 που ο Παναθηναϊκός το πήγαινε όλο το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος λαου-λαου και τώρα ξαναφτιαχνόμαστε και τώρα ξαναγεννιόμαστε και από τις τάχτες μας και από τη 17η και να βρούμε και ένα παίκτη να μας κάνει ακόμα καλύτερους, να πήραμε τον Αν. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Έφτασε εκεί που έφτασε, πήρε και το κύπελο που δεν τον περίμενε κανείς στο Final Four. Όλοι ρεάλοι λέγαμε. Και ξαφνικά αλλάζει το. Πατάει ένα κουμπί και αλλάζει όλο το πράγμα. Πέρσι τον πήγε μέχρι ένα σημείο. Μεγάλη αποτυχία τελική, έτσι όπως τους έχασε. Καϊνάρια. Και εδώ είναι μεγάλη αποτυχία του Αταμάν δύο σερί φορές να βλέπει μια ομάδα να του κάνει 3-0 σε μάτς.
8: Δεν είναι φίλε του κανένα τίμη.
11: 3-0 ο Ολυμπιακός πέρσι.
8: Ναι.
11: 3-0 η Βαλένθια φέτος. Αυτό
8: εντάξει,
11: έγινε.
8: Δεν νομίζω όμως ότι είναι μόνο θέμα του Αταμάν. Αν θες να άποψή μου.
11: Είναι κυρίως θέμα του Αταμάν.
10: Αυτό ήθελα να προσθέσω κι εγώ. Είναι και. Εντάξει, και οι παίχτες. Κυρίως είναι θέμα του Αταμάν. Κυρίως είναι θέμα του προπονητή όταν δεν έχει τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μιλάμε και για παίχτες που παίρνουν τρελά λεφτά. Για παίχτες με εμπειρία, με προσωπικότητα. Έχω βαρεθεί να λέω ότι ένα από τα μεγάλα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει παίχτες με προσωπικότητα. Πρέπει και αυτή λίγο, ακόμα και αν όντως ισχύει αυτή η κατάσταση που είπαμε ότι είναι απροετοίμαστο ο Παναθηναϊκός, πρέπει να βγουν λίγο μπροστά, να το συζητήσουν, να βγουν. Είναι έμπειροι παίχτες. Δηλαδή, κάποιοι φάνηκαν πάρα πολύ διστακτικοί χθες στην επίθεση. Χάθηκαν 3-4 lay-up. Δεν μου φταίει τώρα ο Άταμαν που χάθηκαν 3-4 lay-up από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δηλαδή και πράγματα που πρέπει να το δουν. Δηλαδή, η ευθύνη των παιχτών είναι ότι ίσως να επαναπάθηκαν σε αυτό το γενικότερο κλίμα ότι πώς μας έχει κάνει έτσι ο προπονητής, μας φταίει για όλο αυτό.
8: Φίλε, να σου πω κάτι.
10: Αυτό είναι μεγάλο λάθος εκ μέρους των παιχτών του Παναθηναϊκού.
8: Είδα χθες το βίντεο που πηγαίνει στο ξενοδοχείο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να δει την ομάδα. Όχι αυτό που φεύγανε για το γήπεδο, αυτό που ήταν στο... μετά το γεύμα, δεν ξέρω τι ήταν.
11: Ναι, ναι, και στο γεύμα.
8: Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Σοκαρίστηκα, να ξέρετε. Με τους παίκτες, έχω σοκαριστεί.
11: Δηλαδή,
8: έχω σοκαριστεί, ρε φίλε. Αλήθεια στο λέω, έχω σοκαριστεί.
11: Που έχει πάει ο ιδιοκτήτης.
8: Ρε φίλε, έχει πάει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Είναι τιμωρημένος. Ξέρεις τι έχει γίνει, έχει βγει μπροστά.
11: Ναι.
8: Αν τιμωρήθηκε, αν φωνάζει εκείνο να δικαιωθεί, αφήνει ανοιχτό. Πηγαίνει, δεν έκατσε εδώ. Πήγε εκεί, ρε παιδί μου, σου λέει μαζί στη Μάικη την τελευταία. Ό,τι γίνει, και α μην έρθει στο γήπεδο. Σοκαρίστηκα με κάποιους, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, σαν να μπήκε μέσα ο άνθρωπος που προσπαθούσε να τους χαιρετήσει.
6: Το κοιτάζαν
8: το,
6: κινητά.
8: Το είδες. Το κινητό ο ένας. Ο άλλος δεν σηκωνόταν, δηλαδή ένα πράγμα. Λες και πέρασε ο φροντιστής της ομάδας, παιδί μου, ένα πράγμα. Και εκεί, δηλαδή, επειδή μου τόσο χθες το ραδιόφωνο, δεν το είχα δει, δεν το είχα παρατηρήσει. Γιατί νομίζω και βγει κιόλας. Δηλαδή, κατάλαβα ότι αυτή δεν είναι καλά. Πόσο από αυτό που λέει και ο Λίας είναι και ευθύνη των παιχτών, ρε φίλε. Δεν μπορεί να δηλαδή, φταίει μόνο ένας. Τώρα, αν φταίει ο προπονητής για τη σχέση με τους παίκτες, είναι άλλη ιστορία. Αλλά
6: αυτό είναι που λες.
8: Εγώ εκεί κατάλαβα. Να, αυτό είναι το βίντεο. Άμα δηλαδή, δει το βίντεο αυτό, είναι σοκαριστικό, φίλε. Κοίτα εδώ, κοίτα τώρα. Κοίτα εδώ, γλώσσα σώματος. Χαιρετά στην αρχή το Μίτογλου. Έχει χαιρετήσει το Μίτογλου. Ο οποίος ακόμα δεν παίζει κιόλα. Κοίτα εδώ. Εντάξει, άστο Φαρίδ, πάμε.
11: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
8: Δες από εδώ και μετά, και θα καταλάβει. Και θα καταλάβει.
11: Μετά πάει σε έναν
8: κελεσόρ
11: φίλε που αράζουν εκεί πέρα ο Λεσόρ. Δεν ξέρω τι κάνει. Κάνει προσευχή, δεν ξέρω τι κάνει ο Λεσόρ.
8: Ναι και.
11: Τι και.
8: Δηλαδή το σοβαρά. Δεν πάω να σκοτώ να χαιρετήσω τον πρώτο Παναθηναϊκό εδώ.
11: Έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολή.
8: Εντάξει, εγώ απλά νομίζω ότι αυτό ήταν μεγάλη ιστορία για μένα. Σχετικά με το κλίμα που υπήρχε μέσα. Και δεν λέω προς τον πρόεδρο, προς και σου λέω. Είναι ίσως αυτό. Δηλαδή συνέχεια που λέει ο Ηλίας, κάτι δεν πάει καλά.
11: Ναι, ναι, ναι.
8: Και εδώ, κοίτα εδώ με τον Χουάντσο. Πού δίνει και ο Χουάντσο, είχα μια χαρά παιδί.
11: Ο Χουάντσο φοράει και ακουστικά νομίζω εδώ. Κουνάει λίγο το κεφάλι, πρέπει να ακούει μουσική.
8: Μετά του κοιτάει και το χέρι.
11: Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Έχει στο chat κάτι ονόματα με μηχανάκια που στέλνουν ό,τι να είναι.
6: Λοιπόν, δύο donation να διαβάσω. Μπορείς να το κάνεις.
11: Ναι, βεβαίως. Έχεις μπροστά
6: σου.
11: Ο Γιαννακόπουλος φταίει και για τους τελικούς πέρσι αλλά και φέτος. Στη σειρά στο 2-0 έλεγε στον Αταμάν. Τώρα ο Άκα.
6: Και λοιπά,
11: το υπόλοιπο δεν το διαβάζουμε. Okay. Και λοιπά. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει ο Σπύρος.
7: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο 2-0. Ναι. Συγγνώμη. Να απαντήσω λίγο σε αυτό.
6: Ναι,
7: γιατί το είχα μεταφέρει τότε στην εκπομπή, το θυμάμαι. Ήταν ο πιο. Πώς να το πω τώρα. Αχ, κόλλησα με τη λέξη. Τέλος πάντων, πίστευε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Προσπαθούσε όλους να τους προσγειώσει. Στο 2-0 έλεγε η Βαλένθια. Αυτό που έλεγε στα αποδυτήρια ήταν ότι η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Κρίθηκαν όλα στις, και τα δύο μάτς έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες στο σουτ και θα πρέπει να προσέξουμε πολύ για να πάρουμε μία ακόμα νίκη. Προσπαθούσε να τους προσγειώσει όλους ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν νομίζω ότι έκανε το αντίθετο αυτό που λέει ο φίλος.
11: Το άλλο μήνυμα από το Σπύρο λέει χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Βασίλη, ο λαιμός έχει γίνει έτσι πιο πολύ από αυτά που σας έλεγε ο Διονύσης χθες για τις αρρώστιες. Πέρα από το τι έχει γίνει, ο Γιαννακόπουλος προσθέτει απίστευτη πίεση, λέει ο Σπύρος. Πάνω σε αυτό που λένε πολλοί, εγώ θα πω ότι κανένας παίκτης όταν μπαίνει στο παρκέ και στο γήπεδο δεν σκέφτεται τι έχει κάνει ο πρόεδρος του στο Instagram. Εντάξει. Δεν σκέφτεται καθόλου, δεν τον νοιάζει. Τον Ναν, τον Λεσόρ, τον Χουάντσο, τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ. Δεν ενδιαφέρεται το τι έχει κάνει ο κάθε πρόεδρος στο Instagram. Υπάρχουν πάντα δύο όψεις σε ένα νόμισμα. Η μία όψη λέει ότι ναι, όταν ασχολήθηκε ο Γιαννακόπουλος πέρσι στους τελικούς και τους έκανε πολεμικούς και πήγε στο σεφ, μάλλον δεν χάλασε την ψυχολογία της δικής του ομάδας, αλλά έφτιαξε του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός ήταν πεθαμένος μετά το 1-0.
6: Πάντως δεν βοήθησε.
11: Τον αφύπνισε. Ναι. Μπράβο. Και φέτος μπορεί να αφύπνισε και την ίδια τη Βαλένθια. Έτσι. Η μία άποψη λέει αυτό για τον Γιαννακόπουλο, ότι θα πρέπει κάπου να κάνει λίγο στην άκρη. Και όταν το 24 ήταν όντως στην άκρη, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι το τέλος και πήρε και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Η άλλη άποψη λέει, παιδιά, ότι εδώ έχουμε ένα πρόεδρο που ό,τι του έχει ζητήσει αυτός ο προπονητής το έχει κάνει. Ό,τι του ζήτησε. Που πάντα είναι δίπλα στην ομάδα του και πάλι πέταξε μαζί της χωρίς να μπορεί να μπει στο γήπεδο. Να λέμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Και είναι πάντα εκεί για την ομάδα του. Ναι, τους έβγαλε στη σέντρα μέσα στη σεζόν μια φορά. Θυμάστε, νομίζω.
8: Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό.
11: Όχι, δεν είναι απαραίτητα.
8: Ναι,
11: το
8: βλέπω,
11: κάνει δηλαδή. Ο κάθε πρόεδρος μπορεί να το κάνει.
8: Αυτός
11: μόνο ο Αλαφούζος δεν το κάνει, που πάει πάντα με το σας και με το σας.
8: Αυτός πληρώνει, αυτός θα ζητήσει τέτοιο. Και τις ευθύνες. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες έχει γίνει αυτό. Πού δεν έχει γίνει. Σε ποια ομάδα δηλαδή πήγαινε.

0: έρχεται το Σάββατο πρωί κανονικά.
1: Έγινε και μια κίνηση που έχει περάσει στα ψηλά, η οποία φαίνεται να μην έχει αντίκρισμα βέβαια, τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, τη μεταγραφή του Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απλό. Δηλαδή θα συζητάμε για άλλο Παναθηναϊκό χωρίς τον Ντέιβις. Εγώ πιστεύω το βοήθησε.
0: Έτσι, το βοήθησε μέχρι ένα σημείο τώρα τελευταία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, έκανε το 0-2. Τι να σου πω τώρα.
0: Σωστά, σωστά. Πάρ'
1: το μόνο σου μετά. Πώς να σου πω τώρα. Θα το πάρει και κανένας άλλος.
2: Ηλία, τελευταίο σχόλιο από σένα.
3: Ακόμα και σε αυτό δηλαδή. Έχεις τον Χέις Ντέιβις και δεν φαίνεται ότι μπορείς να τον εκμεταλλευτείς με βάση των προσόντων του.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μετά τώρα δίνει στροφή μπασκετική.
3: Αυτή τη μέρα που θα είναι ο παίχτης.
1: Δίνει στροφή μπασκετική για την άποψη του Ντέιβις για τον Αταμάν, ρε φίλε.
2: Χαμογελάει. Λοιπόν, Ηλία, δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Πάμε, πάμε. Αυτός γράφει για τα εικοσάρικα.
1: Λεγόταν. Όχι, μην του βίνετε. Αφήστε τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, τα εικοσάρικα δεν μπορώ.
1: Και πες του να βάλει 50 άμα σου να βγει 20 αγόρι μου.
0: Καταρχάς δεν παίρνω 20. Ηλία, άμα πας προς το T-Center και δεις τον Γιανακόπουλο, πες το από 100 και πάνω. Μην του πεις 20. Δεν είμαστε τίποτα φτωχάτζες.
4: Και 5 free spin.
0: Και 5 free spin, λέει.
1: Και ένα χάπι με κορτιζόνι για τον Παγκόπουλο.
2: Κοίτα, έχει τόσο κόσμο μέσα τώρα.
0: Ναι,
2: τον τελείωσε αυτόν, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα δάμα. Ευχαριστώ, Ηλία, να σε καλά. Έχεις κάτι άλλο να πεις για τα αγωνιστικά ή να σε αφήσω?
3: Όχι, αυτό. Περιμένουμε τώρα να δούμε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξαναλέω, νομίζω ότι ο κύκλος του Έργιν Αταμάν έκλεισε.
2: Είσαι ξεκάθαρος.
3: Και πρέπει να δούμε τώρα πότε θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Αν θα ξεκινήσει το τέλος χρονιάς. Θυμίζω και μια δήλωση που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και σηκώθηκε και έφυγε χθες όταν τον ρώτησε ένας Λιθουανός συνάδελφος ότι αν δεν είμαι στο Final Four ή δεν πάρω το πρωτάθλημα, θα φύγω. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Οπότε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Για να δούμε, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Αν θα είναι στους τελικούς ή αν δεν είναι. Ωραία. Ηλία, ευχαριστώ πολύ.
5: Απλά τελειώνει και το πρωτάθλημα, αλλιώς θα φεύγει.
3: Καλή συνέχεια.
5: Για τον 50.
2: Γεια σου,
4: Ηλία. Γεια σου, Ηλία.
5: Γεια σου, Ηλία.
2: Λοιπόν, μια υπενθύμηση όσον αφορά την Elabet, παρακαλώ. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5 καθημερινά εδώ στο Back to Back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και σήμερα μαζί μας, όπως θα είναι και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας.
0: Τα πω και κολλήνες.
2: Βεβαίως, ναι, θέλω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, το Back to Back εδώ η εκπομπή μας χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις για το Colline Sound Festival, το απόλυτο μουσικό experience του καλοκαιριού με τους νικητές να ετοιμάζονται για να ζήσουν όλες τις ημέρες του φεστιβάλ με full access και ατελείωτο vibe. Τι μου έχετε γράψει εδώ, ρε?
2: Έχει πιο ημαγιάννη.
0: Στο πιο ξεχωριστό μουσικό event του καλοκαιριού.
2: Εδώ λοιπόν.
0: Εδώ, εδώ. Πάμε. Εδώ. Follow Athletico GR, Action 24 και Colline Sound.
2: Και τους τρεις.
5: Και τους δύο.
0: Τους δύο, ρε. Τρεις είναι, ρε. Και τους τρεις.
2: Δεφορμή αυτό, τελείωσε.
0: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου και θα λάβεις μέρος στην κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για το Colline Sound Festival. 4 μέρες φεστιβάλ. Λήξη διαγωνισμού 20 Μαΐου. Πότε είναι το Colline? Είναι
2: 29.
0: Με πρώτη. 30, 31 πρώτη.
2: Με πρώτη. 4 μέρες.
0: Εξαιρετικό. Μια χαρά, παιδιά.
2: Θα είμαστε κι εμείς εκεί κάποια μέρα από αυτές. Κάποιες μέρες ο καθένας θα είναι εκεί. Γιατί έχουμε κι άλλα πραγματάκια. 21 η ανακοίνωση των νικητών μέσα από τα social αλλά και μέσα από το back to back. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στο chat και όχι μόνο και στο Action 24. Θέλω μερικά like ακόμα, είμαστε στα 716. Πάμε. Μπορούμε για 1000 για αρχή.
0: Vamos.
5: Σπάω τη σιωπή μου και διαβάζω το κορυφαίο μήνυμα της εβδομάδας.
2: Χαμογελαστό σε βλέπω, τι είσαι.
0: Επιτέλους, ρε φιλέ.
2: Επιτέλους.
5: Τι είναι το Colline?
0: Μου έχουν στείλει μήνυμα.
5: Τι είναι το Colline? Θα ακούμε καραφλούς να σφυρίζουν.
0: Λοιπόν, να πω donation.
2: Έχουμε να πεις αμέσως αφού να απαντήσει το φίλο, φιλέ. Άκου. Προφανώς υπάρχει αντίλογος και ό,τι θέλει μπορεί να γράψει ο καθένας. Και το διαβάζουμε. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέω. Άρα σε όλα σωστά ο Γιανακόπουλος και όλα τα λάθη ο Ταμάν. Εκμεταλλεύεσαι πως δεν υπάρχει αντίλογος. Όχι, δεν είναι σε όλα σωστά ο Γιανακόπουλος. Νωρίτερα ανέφερε.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν δύο όψεις στο νόμισμα. Είπα και την κακή, είπα και την καλή.
2: Βέβαια.
0: Τι να πω, θέλεις από μόνο την κακή? Άμα τον ικανοποιεί, να πω μόνο την κακή. Έχει κάνει πολλά λάθη ο Γιανακόπουλος φέτος. Να πω μόνο την κακή.
2: Αφού είπε ότι για το θέμα αυτό ότι ίσως ασχολήθηκε παραπάνω ο οργανισμός με το θέμα της τιμωρίας.
0: Τσίτωσε τον αντίπαλο, ρε παιδί μου.
2: Του έδωσε
0: τον αντίπαλο.
2: Κίνητρο, σωστά.
1: Ο αντίπαλος τσίτωσε βασικά.
0: Πέρσι στους τελικούς τσίτωσε τον Ολυμπιακό. Τον έκανε ταύρο Ολυμπιακός.
1: Ήταν... Ρε, φίλε, ήταν
0: παιδιά, αν θυμηθείτε πέρσι τον Ολυμπιακό μετά τον πρώτο τελικό, ήταν στα σκηνιά.
4: Άλλαξε όλη σειρά.
0: Ήταν στα σκηνιά. Νόμιζε ότι θα λήξει 3-0 σειρά για τον Παναθηναϊκό.
1: Τι σε καλά,
0: και πάει στο σεφ. Και κάνει όπα όλη τη σειρά.
1: Άρα πάρτε σπανούλι και τέτοια.
0: Μπράβο. Μαθαίνανε. Τρέχαμε μετά στο Υπουργείο. Εκεί μας έτρωγε ο ήλιος, στο Βρούτσι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Τι να πω τώρα. Να μην
1: το φετινό ουσιαστικά παρασκηνιακά, πες το πως θες, σαν ατμόσφαιρα. Γιατί εντάξει, αναλύουμε το

0: Ώρα, για το τι δεν έχει κάνει καλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη σειρά. Αλλά καθαρά αθλητικά, νομίζω ότι αυτό που έχει κάνει η Βαλένθια είναι, δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, μια ομάδα που λέμε όλοι άπειρη, να βρίσκεται στο 0-2 πίσω, δηλαδή, τον αρχίζει να κάνει δύο break στο ΑΚΑ. Το χθεσινό φαινόταν να είναι το εύκολο. Ρε παιδί μου, δηλαδή, λες, θα χάσει και τρίτη φορά με σπίτι, αλλά το να κάνει δύο break στο ΑΚΑ. Εσύ το λες στη λογική ότι αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι η φάση που πηγαίνει και ζητάει το φάουλ στη γραμματεία, που γίνεται ροντέο, που πάνε να το συλλάβουν και καλά μετά που λέγανε από το ρεπορτάζ ότι νομίζαν θα το συλλάβουν και όλο αυτό, και ότι εκεί τσιτώνει το έργο. Και ακολουθούν οι δηλώσεις και το Mind Games. Ότι όλο αυτό δηλαδή κάνει μια αφύπνιση της Βαλένθειας. Ναι, αλλά η Βαλένθεια γενικά μετά δεν το σήκωσε. Δηλαδή, όταν ήρθε εδώ.
1: Η Βαλένθεια το κατέβασε.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Δηλαδή βγήκε ο προπονητής και είπε: Παιδιά, ο Μοντέρο δεν έχει κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση.
0: Ναι, και χθες πάλι.
1: Ναι. Και όντως δεν την έχει κάνει. Την άκουσα τη δήλωση.
0: Ο ίδιος δηλαδή.
1: Δεν το έχει πει έτσι ο Μοντέρο. Η Βαλένθεια το κατέβασε. Η Βαλένθεια συμπεριφέρθηκε από το τρίτο μάτς και μετά. Έχει κάνει και πράγματα εκεί. Έχουν κάνει και χθες έκανε ο Μοντέρο. Δηλαδή.
0: Δεν έχει τέτοιο. Αλλά δεν έχει...
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι άσχετα από το επίθετό μου, γράφει ο Τζορτζ Πράσινος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αν θέλετε, ρίξτε προβλέψεις για την Κούπα. Έχει κάνει donation. Και...
2: Άλλο ένα βρήκα εγώ. Καλησπέρα στην παρέα σας. Όντας αεκτζής και χρόνια μπασκετικός σε μη επαγγελματικές κατηγορίες. Διονύση, έχεις δίκιο για το βίντεο 100%. Γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα. Για την απάθεια των παικτών. Όταν ο ιδιοκτήτης, ο άνθρωπος που σε πληρώνει. Αυτό περίμενε που έχει, που έχει μπει στο στόχαστρο. Καλός ή κακός έχει μπει στο στόχαστρο. Φταίει και αυτός. Φταίει η διοργανώτρια αρχή. Φταίνει οι διαιτητές. Έχει μπει στο στόχαστρο. Σήκω, μίλα του, στήριξέ τον. Εγώ λέω αυτό. Γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Να το πάω λίγο παραπέρα. Και σε αγώνα της δικής μου ομάδας, του Αστέρα. Όταν πηγαίνει ο ιδιοκτήτης, αδερφιά, θα σηκώνεστε και θα λέτε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Θα το χαιρετάς εγκάρδια. Θα θυμάσαι ποιος είναι αυτός που σε πληρώνει. Εγώ τουλάχιστον και εσείς εδώ πέρα το κάνουμε όσον αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους εργοδότες μας. Έχουμε ένα σεβασμό. Δεν έχει σημασία αν είσαι
1: μπασκετμπολίστας. Τώρα το κάνει και με εμένα. Μπαίνει στο γραφείο, έρχεται, μου λέει ευχαριστώ,
2: όχι,
1: Βασίλη μου.
2: Μπίλ, ξέρεις, το λέω σοβαρά. Δηλαδή, ναι, φίλοι, αλλά να υπάρχουν και ορισμένες σταθερές εδώ πέρα.
1: Σωστά.
2: Εντάξει.
3: Ενώ εγώ μπαίνω, αρχίζω μετά.
2: Το ότι είμαι μπασκετμπολίστας ή δουλεύω σε ένα ταμείο, σε μια τράπεζα, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Δεν είναι το κάτι διαφορετικό.
0: Έπρεπε, εντάξει, έχει γίνει σε άλλες φορές να είναι το κλίμα. Εγώ το, μου έκανε εντύπωση γιατί το είδα χθες και μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και στο λέω, το είπα, δηλαδή είμαι ειλικρινή. Μου το έστειλε φίλο στο ραδιόφωνο χθες. Μου λέει, δες το βίντεο αυτό. Κάτι αυτό μου λέει, έχουν χάσει πριν πάνε. Δεν το πίστευα. Ναι, ναι. Το βίντεο και μου δόθηκε μια τέτοια εντύπωση. Εντάξει.
1: Ποιον θεωρώ κατάλληλο για διάδοχο του Αταμάν? Εγώ θεωρώ κατάλληλο πάντα στον Παναθηναϊκό τον Ομπράντοβιτς, τώρα που είναι και ελεύθερος. Εννοείται. Κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ και στην ιστορία του Παναθηναϊκού, όλου του συλλόγου.
2: Το πιστεύεις, Μπιλ?
1: Δεν το ξέρω. Αν... Ναι, γιατί να μην γύριζε.
2: Όχι, αν γυρίσει, πιστεύεις ότι θα είναι αυτό πάλι ή θα είναι αυτό που λέμε?
1: Ναι, 100% με το μπάτζετ που έχει ο Παναθηναϊκός και με τη διοίκηση να παίρνει ό,τι μπορεί να του ζητήσει ο Μπράντοβιτς, το πιστεύω πολύ.
2: Δεν θα ήθελες ένα προφίλ τέτοιο σαν του προπονητή?
1: Αλλιώς Σάρα.
2: Αυτό πήγα να πω. Είναι παρόμοιος.
1: Ναι.
2: Σαν ιδιοσυγκρασία. Δεν θα ήθελες ένα προπονητή παρόμοιο με αυτόν που έχει η Βαλένθια?
1: Κοίτα, ο Μαρτίνεθ, δεν ξέρω τον background του, αλλά τον βλέπω με τη Βαλένθια. Είναι στη Βαλένθια, πάει μετά σε μια κάπως καλύτερη ομάδα, πιο μεγάλη, να ψηθεί.
0: Πάρει μια
1: και μετά να πάει σε ένα γίγαντα και ένα
0: Ευρωλίγκα.
3: Καλά, δεν είναι και μπέμπι.
1: Τι?
3: Μεγάλος είναι, ψωμωμένος είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω που έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Δεν τον έχω παρακολουθήσει.
4: Η Βαλένθια θα είναι σε ομάδα που θα διεκδικεί η Ευρωλίγκα πάντως.
3: Ναι, απλά δεν είναι 40, δηλαδή να τον περιμένουμε. Καλό. Και δεν είναι τώρα. Το Σάρα, τώρα ο Σάρα πέρασε τριετές τώρα. Καληνύχτα.
1: Ναι. Ο Μπράντοβιτς όμως είναι ελεύθερος.
4: Ο Μπράντοβιτς είναι πολύ έξυπνος. Για να έρθει τόσο εύκολα στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Γιατί, τι θα το χαλάσει?
4: Δεν ξέρω. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη έχει. Το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη θα έχει.
4: Θέλει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εγώ αν λέει σου πώς τον
4: βλέπω. Να δουλέψει μια ομάδα.
0: Θα βάλει έναν άνθρωπο, κύριε παιδί. Έναν άνθρωπο θα βάλει. Τελείωσε. Ναι. Αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Θα πει του
1: Αλβέρτη, ρε.
0: Κούλαρε λίγο κτλ. Φώναξε έναν Αλβέρτη, του πει εδώ μπαίνει μπροστά και θα μαζευτεί όλο το έργο. Και πνευματικά μαζευτεί.
4: Δηλαδή π.χ. με ο Μπράντοβιτς αυτό που έγινε π.χ. στη γραμματεία στη Βαλένθια δεν θα ήταν ανεκτό για τον Μπράντοβιτς. Να του πειράσει τόσο πολύ το παιχνίδι. Και τη
0: σειρά. Τι εννοείς να πάει ο τέτοιος?
4: Να ήταν ο Μπράντοβιτς και να ήταν στην ομάδα του.
0: Αυτό που έγινε με τον αντίπαλο προπονητή. Ναι.
4: Με τον Γιαννακόπουλο.
0: Και τι θα του λέγε, κάτσε πίσω και τέτοια.
4: Γενικότερα, σαν φιλοσοφία, δεν θα ήταν ο Μπράντοβιτς στην ίδια γραμμή με τον πρόεδρο.
0: Μα νομίζω εγώ ότι εκεί είναι το κλειδί με τον Μπράντοβιτς.
4: Τι?
0: Με τον Γιαννακόπουλο. Στο ραντεβού που θα κάνουν. Αν θα είναι.
1: Στο ραντεβού που θα κάνουν.
0: Δεν υπάρχει ποιο να μην κάνει ραντεβού. Ποιο θα πάρει δηλαδή, ρε φίλε? Τι να πάρει? Τι πει, έχει πολλού η αγορά να πάρει?
1: Όχι.
0: Τι να πάρει?
1: Από τη στιγμή που ο Ιτούδης μένει και αυτό στη Χάπο Ελλάδα.
0: Αυτό σου λέει, τι να πάρει?
1: Ο Σάρας έχει υπογράψει
0: τρία, έχουν...
1: τρία χρόνια. Ο Ζώτης είναι ελεύθερος. Δηλαδή είναι πιο.
0: Για πάρει το Σπανούλι.
1: Όχι.
2: Χαστάς στην παρέα μας και ρώτησε εγώ για το Μιρότσο. Με τα εισιτήρια τι γίνεται τώρα το Final Four?
1: Με τα ειστήρια, ακούστε, οι πληροφορίες λένε...
5: Τριγέρι αλλά... έχω, άμα θέλετε. Δανείζω για τους τελικούς, σας τον δανείζω.
0: Πώς έχει πάρει τριγέρι, γιατί έχει κάτσει ακόμα στον πάγκο. Τον έχει δίναμε 30 φορές και δεν έχει κάτσει ακόμα.
5: Έχει κάτσει δίπλα μου όμως.
1: Οι πληροφορίες έτσι, λένε... Στο. Κοίτα, έχει ένα donate για σένα, ρε φίλε.
0: Ναι. Για μένα.
1: Για μετά,
0: ναι,
1: Διονύση, μπορεί ένας δημοσιογράφος να βρεθεί και να ρωτήσει το Μέντι ποιος αποφάσισε για τις μεταγραφές του καλοκαιριού και αν αυτός έδωσε το OK. Για τους μισούς που πήραμε έφυγαν το χειμώνα. Γιατί τους μισούς που πήραμε έφυγαν.
0: Ρωτήσει ο Καπετανάκος, φίλε, αν προλάβει την Κυριακή. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω οργανωθεί καμία συνέντευξη τύπου από ό,τι ξέρω για την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, γραψίματα, εκπομπές κτλ. Δεν μπορώ να κατεβαίνω συνέντευξη τύπου πλέον. Και καλύτερα που δεν κατέβαινα, γιατί θα είχα γκρίνιες, πιστεύω, με τον προπονητή.
4: Θα απανταγέ.
0: Για το καλό και τον δυό μας.
2: Θα απαντούσα σίγουρα.
4: Θα απαντούσε είναι δίκης προπονητής. Απανταεί.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αν δηλαδή αυτή η ερώτηση θα μπορεί να γίνει μετά από ένα μάτς.
4: Εντάξει, επειδή κλείνει και μια σεζόν, π.χ. την Κυριακή.
0: Τάσο μου, άκου, κάποια πράγματα. Ο φίλος ωραία κάνει εδώ και το ρωτάει. Προφανώς και όλες οι μεταγραφές δεν είναι όλες δικές του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι κάτι νέο. Είχε έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε ρωτηθεί για το στήλο μεταγραφών. Είχε πει το κόνσεπτ που κάνουν μεγάλες ομάδες μεταγραφές, ότι θέλω ένα φορ που να πιέζει ψηλά και να κάνει. Κρίνουν το τμήμα σκάουτ και τεχνικοί διευθυντές. Υπάρχουν αυτοί στη λίστα. Μπορούμε να τον πάρουμε αυτόν. Όχι, γιατί η ομάδα του στην Ισπανία ζητάει 15 εκατομμύρια. Ναι, αυτόν γιατί με την Ίντερ έχουμε καλή επαφή και να του δώσουμε δύο και του παίχτη άλλα τρία και να έρθει. Ωραία, να έρθει ο Ταρέμ. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει προπονητής αυτού του επίπεδου που μένει σε ομάδες, προσέχω τι λέω, μένει σε ομάδες που του φοράνε παίχτες. Γενικά το λέω. Γενικά, δηλαδή δεν θα πάει ο Λιόπουλος γιατί έχει μπουστάρει 5 και του πάρει τον Νίκολη και του πει πάρε αυτού του 5 και παίξε. Άμα με ο Νίκολη με δυναμική που έχει, του πει γεια σου κύριε Μάριε. Σου φέρα το πρωτάθλημα εδώ, το πανηγύρισε. Ωραία, φύγαμε, βγάλαμε τις φωτογραφίες. Καλή επιτυχία.
4: Και για το Μαρσιάλ, ναι,
0: και γι' αυτό τον λόγο, το λόγο έδειξα και. Όχι, έδειξα και εκνευρισμό. Με στεναχώρησε η στάση του για το σκηνικό με τους 7 ξένους, όταν ήξερε τι έχει γίνει. Είπα εγώ θα παίξω ποτέ ο Κλέιτον στον Ολυμπιακό. Στα ψηλά πέρασε. Αλλά για τον Αντρέ Λουίζ, θεωρώ το να δείξει κιόλα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Για λέγε.
1: Για τα εισιτήρια είναι σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις. Στα χέρια των οπαδών του Παναθηναϊκού είχαν φτάσει περίπου από τις προηγούμενες πωλήσεις περίπου 5.000 εισιτήρια. Αυτά ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπορεί να τα πουλάει μέσω του fan to fan μέχρι την Κυριακή το βράδυ, επίσημα και νόμιμα. Μπορεί βεβαίως νόμιμα να πουλήσει και να έχω εγώ ένα εισιτήριο για να το πουλήσω στο Διονύση, έτσι. Πιστεύω ότι ελάχιστοι θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα είναι στο ΆΚΑ, στο Final Four πια. Κάποιοι που θα θέλουν να δουν απλά το Final Four, θα δώσουν πολλά και σε Τούρκους, έτσι νομίζω, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού, 8, 9, χιλιάρικα στο ΆΚΑ.
0: Εντάξει, είναι μια καλή κουβέντα.
1: Θα είναι, γιατί νομίζω ότι, συγγνώμη, θα πάρουν από 500 εισιτήρια τώρα οι ομάδες. Οι Ολυμπιακοί πρέπει να έχουν πάρει ήδη 5,5 κάπου εκεί. Θα πάρουν από 500 εισιτήρια. Πιστεύω ότι η Ρεάλ και η Βαλένθια δεν θα τα δώσουν κιόλα. Άρα θα πάρει και αυτά ο Ολυμπιακός. Αλλά περιμένω και πολλούς Τούρκους.
4: Δεν θα τα δώσουν όλα πια.
1: Τα εισιτήρια τους.
0: Καλά, η Ρεάλ δεν κουβαλάει.
1: Η Ρεάλ δεν κουβαλάει.
0: Ποτέ δεν κουβαλάει.
4: Ούτε 500.
1: Ούτε 500.
4: Σε Final Four.
1: Μπορεί η Ρεάλ.
3: 600 άτομα το πολύ να έχει η Ρεάλ.
0: Και ναι, τόσο πάει.
3: Και στο Βερολίνο παίξει 600-700 άτομα.
1: Αλλά περιμένουμε και πολλούς Τούρκους.
3: Τούρκοι άλλο.
4: Ναι, τώρα, πολύ.
0: Εδώ επειδή παρακολουθεί κόσμος...
1: Υπάρχει και σχέδιο της αστυνομίας, να πούμε, ήδη ένα αρχικό σχέδιο, ένα αρχικό πλάνο για το που θα κάτσουν στο T-Center. Θα είναι μακριά οι Ολυμπιακοί με τους Τούρκους. Θα είναι από τη μία πλευρά η οπαδή του Ολυμπιακού, μάλλον από την πλευρά του ηλεκτρικού. Και στην άλλη, εκεί που είναι οι οργανωμένοι, που κάθονται οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού, θα κάτσουν οι οπαδοί της Φενέρ. Αλλά θα τα ξέρει ο κόσμος όπως και να έχει σε λίγες μέρες επίσημα.
2: Όπως και να έχει, θα έχουμε εδώ πάντως πάρα πολλές εκπομπές. Ετοιμάζει πάρα το αθλητικό πολλά πράγματα και για τη μέρα των αγώνων αλλά και τις προηγούμενες. Έλα,
1: τη διαπίστευσή μου, παιδιά, συγγνώμη, δεν τη δίνω. Θα πάω στο Final Four. Γιατί πολλοί από χθες μου γράφανε και σήμερα δώσε μας τη διαπίστευσή σου.
0: Χθες το βράδυ έγινε το έλα να δει σε πολλές σελίδες που αμέσως πολλοί Έλληνες. Εντάξει, φαίνονταν τα ονόματά του δηλαδή, τουλάχιστον, ματεβόνυμα. Πολλοί Έλληνες φίλοι προφανώς του Παναθηναϊκού, μπροστά στον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, βγαίνουν να πουλάνε τα εισιτήρια. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στα εισιτήρια κοιτάζουν να βάλουν υπεραξία. Δεν είναι ψέμα, έχει γίνει σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχει και δυνατότητα πολλοί που τα κάνουν μέσω. Τώρα μην κάνουμε και διαφήμιση. και το ζήσαμε στο conference μέσω από διάφορες πλατφόρμες. Στο μπάσκετ όμως οι πλατφόρμες αυτές είναι πιο.
1: Θα σου πω, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Η Viagogo είναι αυτή που έχει αξιοπιστία.
0: Μπράβο. Η Viagogo όμως στο conference ακυρώθηκαν οι
5: συνεργασίες. Αυτή και οι συναυλίες είναι, ρε.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι πιο γνωστή πλατφόρμα, ρε φίλε, γιατί δηλαδή.
1: Απλά δεν συνεργάζεται άμεσα με το marketplace της Euroleague.
0: Όχι, αλλά δεν έχω ακούσει από Viagogo να έχει ακυρωθεί εισιτήριο σε Ευρωλίγκα, για παράδειγμα. Ενώ στο conference η οδηγία που υπήρχε είναι, παιδιά, μην πάτε εκεί και παίρνετε, θα κάνουμε ακύρωση. Και την πάθανε πολύ στο τελευταία μέρα. Του πήγε ένα ακυρωτικό το μεσημέρι, απλά του γύριζε τα λεφτά η Viagogo.
1: Τα παίρναν τα λεφτά του όμω πίσω.
0: Ναι, τα λεφτά του τα πήραν πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό, ξέρω, είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, είναι σημαντικό, αλλά.
1: Μην χάσει και το ιστορικό, χάσει και τα
0: λεφτά. Μπροστά στην τώρα μην πω τη λέξη να πα στο event και να είσαι εκεί, το τι γινόταν τότε για το conference. Γιατί ο άλλο δεν καταλάβαινε τίποτα στο τι γίνεται. Υπάρχει επίση μια. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να. Η μεταβίβαση μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή το βράδυ, σωστά.
1: Νομίζω.
0: Ναι, εγώ αυτό έχω ενημερωθεί. Κοίτα να δει τώρα κάτι. Είναι καθαρά τι θέλει να κάνει ο καθένα, ρε φίλε. Μέσα του.
1: Το πιο έμπιστο είναι το marketplace, το fan-to-fan τη Euroleague.
0: Εγώ η αίσθηση που βλέπω από πολλά παιδιά και από πολλές σελίδες που είδα, βλέπω ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού τα πουλάνε τα εισιτήρια.
1: Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Θα πάνε να δουν τον Μπαρτζόκα να σηκώνει το ευρωπαϊκό στο άκρο.
0: Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάνε να στηρίξουν τη Φενέρ. Εγώ το λέω γιατί.
4: Πόσο πολιτισμό κουβαλά.
0: Δηλαδή. Δεν μου φαίνεται παράλογο, αυτό λέω. Απλά είναι και το normal να γίνει κάποιο μπορεί να θεωρεί, όχι, ρε φίλε, να μείνει περισσότερο Ολυμπιακή. Σε αυτή τη λογική το λέω. Δεν το λέω. Γιατί να του κάνουμε δώρο, δηλαδή να του τρώσουμε τι συνθήκε και να πάνε παραπάνω 3-4.000, ξέρω εγώ. Σε αυτή τη λογική το παραθέτω. Εγώ ευχαριστώ πάντως να είμαι ειλικρινή.
5: Ακριβώ τι κατέστησε.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Βασίλη που είναι Παναθηναϊκό. Όχι, εδώ Μυρότσο. Λοιπόν, με πήρε σήμερα τηλέφωνο, λέω αυτό τι θέλει τώρα κτλ. Έλα, αγόρι μου, λέει πεθαμένο, εντάξει. Λέω, έλα, δεν τον πείραξα. Είμαι κύριο, βλέπετε, δεν έχω κάνει τίποτα. Και μου λέει, άμα θε το εισιτήριο να πα εσύ, θα το δώσω. Είχε πάρει εισιτήριο. Το πάρω. Σκέφτομαι να το πάρω. Το πάρω. Πάω, ρε φιλέ. Θα πάω.
4: Ιστορική
0: θα πάω εγώ.
1: Είναι πολλές.
0: Και θα πάει και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.
5: Τι λες?
1: Θα πάει ο Μαρινάκης.
0: Εγώ σου λέω κάνω πρόβλημα ότι θα πάει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στο Final Four.
5: Στο ΑΚΑ.
4: Τώρα ευνοούν τις συνθήκες, δεν θα είναι και μόνο Ολυμπιακοί.
3: Έχει βρει εισιτήριο.
0: Λάχι.
4: Θα γονατίσει ο πρόεδρος.
5: Στο Viagogo είναι από πάνω.
0: Με το F5. Να πέσει η τιμή.
4: Και να κάνει καταγγελία. Μας έχουν δημιουργήσει τις τιμές που πάρουμε.
5: Πριν πάω στο Γαστά που είχε ένα donation νωρίτερα, το είδες για σένα. Το διάβασες.
6: Όχι φίλε.
5: Κάτι για Ηλιόπουλο Σαββίδη γράφει.
0: Αυτό ότι έχει πάει περισσότερες φορές στην Τουμπά.
5: Περίμενε, λέει, τοποθέτηση κύριου Γαστά. Ηλιόπουλος 2, Σαββίδης 1 στην Τουμπά φέτος.
0: Ναι, το είδα.
6: Το διάβασα αλλού χθες. Έξυπνο είναι. Ωραίο.
5: Okay. Κάποιο σχόλιο άλλο δεν χρειάζεται. Εντάξει.
6: Τι πρέπει μια πραγματικότητα είναι. Σαν σχόλιο είναι έξυπνο.
4: Όντως. Μια φορά έχει πάει.
6: Κοίταξε τώρα. Το καλοκαίρι ήταν. Τώρα δεν θυμάμαι πήγε σε παραπάνω από.
4: Με το ελικόπτερο.
6: Το ευρωπαϊκό.
4: Είχε έρθει.
6: Το ελικόπτερο. Όχι, το ελικόπτερο ήταν προπόνηση.
4: Σωστό, ναι.
6: Δεν ήταν ματ. Ναι, ναι. Ήταν στο πρώτο ευρωπαϊκό της Τούμπας, τώρα δεν θυμάμαι, ήταν και στο δεύτερο.
5: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα όχι, δηλαδή πρωτάθλημα και τέτοια δεν ήταν. Μετά έφυγε πάλι. Όπως και να έχει είναι ένα έξυπνο σχόλιο, εμένα μου αρέσουν τα έφυγε σχόλια.
5: Αρέσει και η μπλούζα σου πάρα πολύ. Ένα κοντινό παρακαλώ τον κύριο Χαστά, να δούμε τι φοράει σήμερα. Ας πάρουμε και το σούπερ, σε κολλή πιο πάνω και εσύ ρε, βοήθα λίγο.
1: Fight Club.
5: Ωραίο. Δυνατό. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από σένα.
6: The first rule is, δεν μιλάς για το Fight Club.
5: Δεν μιλάς για το Fight Club. Ειδικά μου είστε διαφωνεί. Πάμε λίγο στα του Ολυμπιακού να ξεκίνησες λίγο με αυτά που σου λέει ο Τάσος. Πάμε και στα υπόλοιπα. Φαβορί. Το λέγαμε και χθες. Ολυμπιακός πλέον.
0: Πρώτα το διπλανό σου. Και το διπλανό μου.
5: Αν θα κάνει δουλίτσα με τον Μπάο. Γιατί αν κάνει διπλανό δουλίτσα.
0: Βλέπω 2,5 ομάδες με προβληματική εικόνα. Το μοιράζω δηλαδή τη μία. Δηλαδή, δεδομένα ο Παναθηναϊκός που δεν έχει νίκη στα playoff.
5: Ναι.
0: Και με την εικόνα του χθες να είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να κρατήσω από την εικόνα του Παναθηναϊκού στα playoff, καθαρά ποδοσφαιρικά θα να το πω, δηλαδή, είναι η δεύτερη σκέψη που μπορεί να γινόταν για το Λαφόντ. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι να πάρει Βλαχοδήμο, δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερο τερματοφύλακα. Εγώ τον βλέπω μια χαρά του.
5: Αν δεν πάρει Βλαχοδήμο.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, άλλο, ναι. Άλλο να πάρει πλαγωδήμων αναβάθμιση, σοβαρή τώρα. Okay. Και Έλληνα και όλο το πακέτο.
6: Όχι ρε παιδιά, ποιο Λαφών, δεν υπάρχει Λαφών τερματοφύλακα τώρα. Σε
0: δεν υπάρχει.
1: Τι δεν υπάρχει?
0: Λαφών.
6: Όχι, ρε.
0: Με δεν φαίνεται κακό πάντω.
4: Θα πλέει off, έχει
1: είναι καλό τερματοφύλακα.
0: Με δεν φαίνεται κακό.
1: Έχει καλά στοιχεία, ναι. Έχει καλά προσόντα, αλλά
3: παιδιά,
1: δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει το βάρο.
3: Έχει τρομερά προσόντα. Έχει τρομερά προσόντα, είναι μπλοκαρομιάλη.
1: Καφατζή
3: είναι. Μπλοκαρομιάλη
1: είναι. Μπλοκαρομιάλη.
3: Μπορεί να σου κάνει τον Ντασάεφ σε 4 σερί μάτς, να βγάλει ό,τι υπάρχει.
5: Να το γράψω, περίμενε.
4: Η Google το παίρνει, Αλέξη.
3: Να σου βγάλει ό,τι υπάρχει για 4 σερί μάτς και να σου φάει ένα απίθανο και να κοιτάς και να λες πώς το κάνεις αυτό.
5: Σπύρο, γράψε από κάτω, ρε.
1: Μπλοκαρομιάλης, παιδιά, πάμε.
3: Αλλά είναι εντάξει, είναι ένας αξιόλογος τερματοφύλακας με συγκεκριμένη μεγάλη αδυναμία σε κάποια στοιχεία του. Τι να κάνουμε.
6: Δεν τον εμπιστεύεσαι. Εγώ αυτό, εμένα αυτό είναι το μειονέκτημα που βρίσκω στο Λαφόν. Δεν τον εμπιστεύεσαι, ρε.
3: Να σου πω κάτι, δεν αισθάνομαι ασφάλεια ότι μπορώ να διεκδικήσω κάτι μεγάλο με το Λαφόν στο τέρμα.
1: Αυτό μου το είχαν πει και εμένα αυτό. Δεν αισθάνομαι ασφάλεια, δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά, βλέπω και τους άλλους που παρέχουν ασφάλεια να πούμε.
3: Στου άλλου ομάδε.
0: Γενικά λέω.
3: Έω 300 ρε φίλε, κάτι διαφορά.
0: Όχι, δεν λέω τι άλλου. Λέω του άλλου παίχτε μέσα, λέω.
3: Ο Τζολάκη. Τώρα κοιτάμε για το τέρμα, ρε Διονύση, πιάσαμε κουβέντα.
0: Ο Τζολάκη απλά δεν πήγε
3: ο
0: καλά.
3: Ο Τζολάκη φέτο δεν έκανε. Πέρσι όμω το παιδί ήταν κέρβερο. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στο ποδόσφαιρο δεν έκανε. Υπογράψει κανεί συμβόλαιο με την επιτυχία. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, δουλειά και μόνο δουλειά.
5: Άρα μια σκέδα με και του δύο θεωρεί ότι άλλο επίπεδο. Ο Τζολάκη άλλο Λαφών. Καλά.
3: Κάτω για τον με βάση τη φετινή εικόνα του
4: Λαφών.
3: Στην Ελλάδα, να σου πω, μόνο φέτος τον είδαμε. Τώρα, αν για κάποιο λόγο αποδεχτεί να μείνω δεύτερος, να πάρει ρε παιδί μου, να μην πάρει τον βλάχο, να πάρει κάποιον άλλον. Και πει ότι, OK, να μείνω δεύτερος, και στην πορεία ξαφνικά μας βγάλει τα μάτια και λέμε να αρέσει, πέρασε ένα φεγγάρι πέρσι και φέτος κάνει παπάδες. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπογράψει από πριν τα κάνει.
0: Εγώ θα πω. Δεν είναι εύκολο να βρεις καλό τερματοφύλακα με τα δεδομένα που εσύ βάζεις στο τραπέζι.
3: Πρόσεξε, και όχι μόνο αυτό, ναι. Και πιέζεσαι. 22 Ιουνίου, όταν θα φύγει ο Παναθηναϊκός για τα βουνά της Αυστρίας ή για τις παιδιάδες της Ολλανδίας, πρέπει να έχει το βασικό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
3: Πολύ πιεστικό το
0: πράγμα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάτι έτοιμο με Βλαχοδήμο, π.χ. λέω, αυτό σου λέω. Ότι εμένα δεν θα μου ξένιζε να έρθει εδώ σε 20 μέρες και να λες η δεύτερη σκέψη για ενεργοποίηση συμφωνίας με Λαφών.
3: Και αν θέλει, ξέρεις και τι άλλο, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι το λιγότερο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Άμα θες τώρα αγοράς από την άλλη που δεν τον υπολογίζει, ούτε άλλο κοινάται, έχει βαρέσει και κανόνι τώρα. Εγινά, αν θέλει να μείνει δεύτερο.
0: Εσύ δεν ξέρω ότι το δεύτερο και το πρώτο.
3: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θυμίσαι όταν πήρε ο Παναθηναϊκός τον Ντραγκόφσκι. Τι το συνόδευε σαν. Την πήγαμε τώρα την κουβέντα του τερματοφύλακε. Τι ακουγόταν για τον Ντραγκόφσκι. Ότι έρχεται από ένα πρωτάθλημα που βγάζει καλού τερματοφύλακε. Ότι είναι έμπειρο. Ότι δεν είναι γκαφατζή. Αυτό λεγόταν για τον Ντραγκόφσκι. Και έφαγε εδώ, δηλαδή, νομίζω τι γκάφε του Ντραγκόφσκι γιατί τι έφαγε ο Λαφών. Αλλά αφού είσαι μακρινόλογο, κάνει με τα πόδια δύο.
5: Τι λες, Θοδωρή.
6: Οι τερματοφύλακες, δεν υπάρχει τερματοφύλακας που να μην φάει χαβαλέ γκολ.
3: Δεν το φάζε, ρε Μανούλα μου το χαβαλέ. Απλά στη σταθερότητα.
0: Φίλε, εγώ α πω κάτι.
6: Ναι.
0: Δεν μου φταίει τίποτα το παιδί και το έχω σε πολύ καλή εκτίμηση. Πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά αν είχε παίξει ο Τσιφτσή αντί του Παυλένκα στα δύο μάτια του Ολυμπιακού με τον Πάοκ, ο Πάοκ δεν θα είχε ούτε μαθηματικέ πιθανότητε να βγει δεύτερο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κρατήθηκε ο Πάοκ εκεί, κρατήθηκε λόγω του Παυλένκα. Ξεκάθαρα. Ειδικά στο μάτς Τούμπας.
6: Το είπα χθες.
0: Ειδικά στο μάτς Τούμπας. Έτσι είναι άλλη κλάση. Βλέπεις τον ένα κάτω από τα δοκάρια και βλέπεις έναν άνετο και από την άλλη βλέπεις ένα παιδί το οποίο είναι σαν να μπαίνει κάτω από τα δοκάρια και έχει ένα βάρος πάνω του ότι εδώ είμαι στον ΠΑΟΚ, είμαι σε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να δείξω, να είμαι έτοιμος.
5: Η απάντηση είναι όμως το έπος της Γαλλίας, ο 4-3, ο Τσιφτσής έχει κατεβάσει ρολά.
0: Ναι, ένα μάτς.
5: Δεν είναι ένα.
0: Έκανε και άλλα τρία καλά. Ωραία, άλλο σου λέω. Αλλά ο άλλο είναι άλλη κλάση.
5: Άλλη κλάση.
4: Είναι άλλη κλάση. Και είναι και νούμερο.
6: Άλλη ηλικία, άλλε παραστάσει.
0: Ναι, ρε, σε άλλο λέμε. Επειδή παίζει ένα, το λέμε. Δεν σου λέω ότι σαν να τον έχει εκεί δεύτερο και να παίζει να παίξει ετοιμό, είναι πολύ μια χαρά το παιδί. Σου λέω με την καλύτερη άποψη εγώ για το παιδί. Αλλά ο άλλο είναι άλλη κλάση. Και στο λέω γιατί είχε και ένα τερματοφύλακα ο οποίο επίση πήγε καλά και έκανε μεταγραφή, τον Κοτάρσκι. Έτσι δηλαδή, εντάξει. Που έκανε στο τέλο κάποια άλλα.
1: Να ένα καλό τερματοφύλακα για τον Παναθηναϊκό.
3: Μα τρώει τώρα να μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε. Αν δεν έρθει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο νούμερο ένα στόχος είναι ο κ. Σκοτάρσκι.
1: Οπ! Να, δεν ήξερα τίποτα.
0: Κάτι ήξερα από το οποίο έναμε.
5: Βάλτο, αποκάλυψε γουλή.
0: Είδες πως το ωραία το φτιάξαμε παγκόπλε.
3: Αν δεν καταστεί δυνατό να έρθει ο Βλαχοδήμος φέτος.
4: Τι σεζόν έχει κάνει.
3: Γιατί όχι ιδιαίτερα καλή, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Τουλάχιστον τον ξέρει.
1: Είναι καλό τερματοφύλακα.
6: Όχι, δεν τα πήγε καλά γενικά.
3: Δεν έχει πάει καλά στην Δανία.
0: Έχει κρύο και πολύ.
3: Και άρα και η Κοπεχάγη δεν πήγε καλά φέτο. Είχε πάθει λίγο κοκομπλόκο φέτο. Γιατί δεν έχει πάει καθόλου καλά. Πήγε πέρσι η πρωταθλήτρια, τα μπλούχο τι ήταν. Αλλά αν εν τέλει ο Οδυσσέας για χύψη λόγους δεν καταστεί δυνατόν να έρθει φέτος, Παναθηναϊκός θα πάει ως προτεραιότητα το να πάρει τον Κοντάρσκι.
5: Θα πληρώσει συμβόλαιο.
4: Δεν βλέπω αυτό.
6: Το έχω ακούσει κι εγώ.
4: Έχει πει
1: ότι θα πάρει. Εκπομπή έχουμε πια. Ξύπνα, τι έγινε αυτό τώρα το πράγμα.
4: Έχει καλή ψυχολογική κατάσταση.
3: Μπορώ να το διαχειριστώ λίγο όπως θέλω.
1: Δεν το διαχειρίστηκε 15 ώρες.
4: Πρώτα απ' όλα έχει πουλήσει τον Κοντάρσκι, δεν θα τον πάρει άνθρωπο τώρα. Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Κοντάρσκι.
5: Κλάμα.
0: Ναι, τώρα έχει δίκιο. Δεν μπορεί να κοπεί για ρίλ. Πρέπει να το ξαναπάμε, το ξαναγυρίσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
4: Τι λες για τέρμα.
5: Περίμενε, περίμενε. Τάσο για Αλεξανδρούπολη, είναι ένα φίλο.
4: Τι?
5: Λέει, μα καλεί Αλεξανδρούπολη, λέει.
4: Κοντά είμαστε, πάμε.
5: Και εκεί θα γίνει χαμό, ελάτε όποτε θέλετε. Εντάξει, τώρα πού να έρθει.
4: Πού να πρώτο πάμε, εδώ γιορτάζει όλη η χώρα.
5: Βερβέλε πήγαινε στο ΑΚΑ να δει Μπαρτζόκα να το σηκώνει, αλλά φορά τα κόκκινα γυαλιά. Λέει ένα φίλο εδώ. Και ολοκληρώσαμε.
0: Δεν θα έρχομαι εγώ να σε σώζω. Να μην πάω στο ΑΚΑ.
1: Όχι, με κόκκινα γυαλιά να μην πα. Στο ΑΚΑ να πα.
0: Γιατί μην πάω με κόκκινα γυαλιά.
1: Θα σε πάρω εγώ χεράκι να πάμε.
0: Θα πάω ρε. Ψήθηκα τώρα σήμερα. Μ' άρεσε η προσέγγιση. Δηλαδή με συγκίνησε ο
4: Βασίλη. Θα ματωσίσει.
0: Ε? Ρε φίλε, κάπου δεν με πήρε ένα Ολυμπιακό να πει πάμε και εκείνο και το άλλο. Με πήρε ένα παιδί που είναι Παναθηναϊκό και κλείσει εισιτήριο. Μου λέει λίγο και σε σκέφτηκα. Μου λέει ξέρω ότι μπορεί να πα. Πα. Στο δώσω μου λέει όσο το πήρα. Ούτε αν με κάνει μεροκάμα ούτε τίποτα.
4: Θα ματωσίσει.
0: Τι.
4: Θα ματωσίσει γενικά.
0: 400 άργα μου πέ. 400 ευρώ τα έχει πάρει.
4: Αξίζει.
0: Δεν γάμε.
4: Με την εμπειρία.
0: Πάμε να δάνει πάνω ψάχνω να πάρουμε.
5: 400.
0: Εντάξει, θα πληρώσουμε το ρεύμα αυτό το μήνα, τηλέφωνο.
1: 400 ευρώ ρε φίλε. Κόψω... Final Four βλέπεις, πόσα θες να δώσεις, 50 ευρώ.
0: Καλά σου κόψω τη συνδρομή Food Pro και θα παίξω στο διαγωνισμό.
5: Όχι ρε, μην το κάνεις αυτό. Είναι χορηγός μας. Δώστε μου το χορηγό παρακαλώ.
0: Να γλιτώσω τίποτα ρε
5: βασικά. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε λίγο την κάρτα μας, σε λίγο ρίτηκε η Μαριάννα για τα υπόλοιπα. Να δούμε λίγο το e-food θέλω. Λοιπόν.
1: Πού είναι το e-food.
5: Τώρα, αυτή είναι η Elabet. Το e-food θέλω.
0: Θα μπεις να παίξεις μέσα, να τα ξαναπά.
5: Λοιπόν, εδώ είναι.
1: Follow eFoodGR και athletico.gr. Like.
3: Και τους
1: και τους δύο. Μπράβο, Θοδωρή. Like στο post. Mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Τι κληρώνουμε σήμερα, Μαριάννα μου.
5: Μετά αυτό.
1: 20 ευρώ.
5: Μετά. Τώρα αυτό είναι το eFood Pro για ένα χρόνο.
1: Αυτό είναι το eFood Pro για ένα χρόνο. Θα το κληρώσουμε 28 Μαΐου.
5: Σωστά. Θα το κληρώσει. Μπράβο.
0: Κουπόνι 20 ευρώ, φίλε. Να το.
1: Το Μαΐου.
5: Τι κερνάμε σήμερα, ένα εικοσάρικο κάποιον. Ωραία.
1: Ναι, ένα εικοσάρικο.
5: Αγόρασε κάτι για μας.
1: Ευρώ. Τι θα γίνει, Μαριάννα, με αυτό που έχουμε πει.
0: Άμα βρει και με τυχερή πινιάτα, θα φάει 4 μερίδες. Να το.
1: Τι. Εσύ έχεις επικοινωνία με eFood. Ναι.
3: Τυχερή πινιάτα.
1: Κάτι πρέπει να κάνεις.
0: Ναι, ρε. Περιμένουμε με τους φούρνους να πάει 2 ώρα παραγγέλνουμε. Κριτσίνια, ψωμιά, φτάρια, όλια.
5: Λοιπόν, μια και διακόψαμε τα παιδιά. Διονύση, έχω 5 λεπτά.
0: Εσύ, ρε.
5: Ναι.
3: Αυτό είναι ίδιο ο Κοστέλο. Ίδιο ο Κοστέλο είναι.
5: Διονύση, περίμενε λίγο.
3: Απλά πιο κοντό θα το κοστίσει.
5: Πέντε λεπτάκια.
0: Έχω για σένα.
5: Ωραία. Αυτά. Θέλω να πω κάτι, παιδιά. Για το ράλι Ακρόπολης θέλω να πω ότι. Εντάξει, είναι σημείο αναφορά έτσι κι αλλιώς. Είναι το ράλι των Θεών. Εμείς θα είμαστε πολύ πιο ενεργοί πλέον εδώ. Εμείς ως όμιλος στο ράλι Ακρόπολης. Θα έχουμε και πολλά πράγματα για εσάς, εκπλήξεις, δώρα. Διαβάζετε νέα εποχή μέτρα την Πελοπόννησο. Υπερειδική διαδρομή στην καρδιά του ΔΕ. Ελληνικών. Θέλω να δούμε το βίντεο, Σπύρο, αν είμαστε έτοιμοι και να γυρίσουμε να πούμε δύο κουβεντούλες γι' αυτό και να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ μας.
7: Με φόντο το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε το Eco Rally Ακρόπολης 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Η μεγάλη είδηση της διοργάνωσης είναι η διεξαγωγή της Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, εκεί όπου θα γραφτεί η πρώτη αγωνιστική εικόνα του φετινού Rally Ακρόπολης. Ο Managing Director της Wide Media Group, Γιάννης Ντάλλας, μίλησε για τη δυναμική προβολή της διοργάνωσης και τη διεθνή εικόνα που θα ταξιδέψει μέσα από την κάλυψη του WRC, αναδεικνύοντας μια σύγχρονη Ελλάδα που συνδέει τον αθλητισμό, την καινοτομία και τη μεγάλη ανάπτυξη.
8: Προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και να αναδείξουμε την όμορφη πλευρά του αθλητισμού και αυτό ήταν ο στόχος που φτιάξαμε πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα το αθλητικό. Δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη σίγουρα και θα μοιάζε με όνειρο αν κάποιος μας έλεγε ότι σήμερα θα είμαστε εδώ μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, τον Τάκη, τον Παύλο, την Ανίδα και να μιλάμε για το Eco Rally Ακρόπολης και να είναι δίπλα το λογότυπο του αθλητικού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλο αυτό είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σε ό,τι πρέπει να κάνουμε από την πλευρά μας. Και θέλω να πω ότι για να πετύχεις κάτι τόσο μεγάλο για εμάς, χρειάζεσαι εξαιρετικές ομάδες. Το ξέρει καλά και ο κύριος Αθανασίου και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και για να έχεις εξαιρετικές ομάδες, έχεις ανθρώπους. Αυτοί κρύβονται πίσω από τις ομάδες και τις επιτυχίες. Και είμαι πολύ τυχερός με τους συνεργάτες που είναι όλοι εδώ, οι περισσότεροι στην αίθουσα από τη Wide Media, που έχουμε καταφέρει να είμαστε σήμερα εδώ συνομιλητές σας και χορηγοί